0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊρά θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊρά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
6: Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς εδώ στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Θα ξεκινήσω με χαρούλες και λοιπά, γιατί σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Μια μέρα την οποία κανένα στην Κύπρο δεν θέλει να τη θυμάται. 20 Ιουλίου συμπληρώνονται ούτε λίγο ούτε πολύ 52 χρόνια, πάνω από μισό αιώνα, από την βάρβαρη τουρκική εισβολή, την οποία μας την παρουσίασαν με διαφορετικό τρόπο, ως επιχείρηση ειρήνης και λοιπά και βλακίες. 52 χρόνια από τη μαύρη μέρα που σημάδεψε για πάντα την Κύπρο. 52 χρόνια κατοχής, 52 χρόνια μνήμης, προσφυγιάς, αγνοωμένων και προφανώς ανοιχτών πληγών. Σίγουρα δεν ξεχνάμε όσους θυσιάστηκαν, όσους αγωνίστηκαν και όσους εξακολουθούν να περιμένουν δικαίωση. Και δεν είναι λίγη, μια ολόκληρη γενιά έφυγε, μια άλλη γενιά φεύγει με αυτόν τον καημό της επιστροφής στα αντρογονικά εδάφη. Δεν ξεχνάμε την Αμόχωστο, την Κερίνια, την Μόρφου, όλες τις κατεχόμενες περιοχές. Δεν ξεχνάμε τους ήρωές μας και προφανώς δεν ξεχνάμε

0: αν από εμάς τους ίδιους δεν ξεχαστεί αυτό το γεγονός από τον απλό κόσμο, τότε μπορούμε να ελπίζουμε στην επιστροφή. Το δεν ξεχνώ ίσως είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Ακούγονται διάφορα περί λύσεως του Κυπριακού για τους επόμενους μήνες, το επόμενο διάστημα. Θα το δούμε και τι λύση μπορεί να είναι. Το σίγουρο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι οποίοι είτε πολέμησαν είτε σκοτώθηκαν βάναυσα από τον κατακτητή. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια μέρα η οποία θα φέρει πίσω τα χαμόγελα σε όλες αυτές τις γυναίκες, όλες αυτές τις οικογένειες οι οποίες ντύθηκαν στα μαύρα εδώ και 52 χρόνια. Καλημέρα σε όλους. Μετά από ένα οδηπορικό 2,5 εβδομάδων επιστρέφω εδώ για να σας μεταφέρω εντυπώσεις από Μουντιάλ και όχι μόνο. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε μέσα στην εκπομπή, εννοείται για το Μουντιάλ το οποίο ολοκληρώθηκε χτες βράδυ. Η Ισπανία διέλυσε την Αργεντινή. Χειρότερη ομάδα δεν έχω ξαναδεί σε τελικό. Ούτε μία τελική προσπάθεια στα 90 λεπτά. Δεν πέρασε τη σέντρα. Μια μέτρια ομάδα η οποία υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του αντιπάλου. Η Ισπανία έδειξε, ειδικά στο μάτς με τη Γαλλία, ότι μπορεί να κάνει κάτι το οποίο το είχε κάνει το 2010. Είχα πάρει πάρα πολλά μηνύματα τις προηγούμενες μέρες, ειδικά το τελευταίο 48ωρο περί Ισπανίας κλπ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο τρόπος που παίζει γενικά δεν αντιμετωπίζεται. Είδατε ότι απέναντι στη Γαλλία, η οποία έκανε καλύτερο τουρνουά μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήταν πολύ πιο εντυπωσιακή. Η Γαλλία υποτάχθηκε πλήρως, θα έλεγα. Μια ομάδα η οποία, θυμίζω, δέχτηκε μόλις ένα γκολ από το Βέλγιο σε όλα τα μάτς τα οποία έδωσε από το ξεκίνημα. Μια ομάδα η οποία η μεγάλη έκπληξή της ως αποτέλεσμα αντίθετο προς αυτήν ήταν η πρεμιέρα με το Βοζίνια, με το Κάπε Βέρντε, το 0-0. Και μια ομάδα η οποία το πήρε πανάξια, δηλαδή δεν θα συζητήσω κάτι διαφορετικό. Την Αργεντινή την διέλυσε πραγματικά χτες, δηλαδή το 1-0 είναι αστείο ως σκορ. Έπρεπε να ήταν 4-5. Αν δεν ήταν ο Μαρτίνες, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά για τους Αργεντίνους. Πανάξια πρωταθλήματα. Εγώ έγραψα χτες στο Facebook ότι ήταν άξια πρωταθλήτρια απέναντι στο έκτρωμα της Αργεντινής, γιατί αυτό ήτανε. Και η αλήθεια είναι ότι έσωσε την παρτίδα, διότι είδαμε, εντάξει, ο μικρός τελικός είναι πάντα ένα διάφορο παιχνίδι, αλλά είδαμε το καλύτερο μάτς του τουρνουά, 6-4, 10 γκολ το Σάββατο. Δεν μπορούσε ο πύχης να είναι τόσο ψηλά όσο αφορά το τι περιμέναμε στον τελικό, δεν μπορούσε ποτέ να γίνει έτσι πράγμα, διότι είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι ένας τελικός μικρός, αδιάφορος ουσιαστικά για μια τρίτη θέση, η οποία, εντάξει, okay, μέχρι εκεί. Απ' την άλλη όμως οι Ισπανοί, όσο περνούσε η ώρα, τόσο πίεζαν τους Αργεντίνους. Ήταν απίστευτο ο τρόπος που προσπαθούσαν να πιέσουν από όλες τις πλευρές οι Ισπανοί για να τα καταφέρουν στην παράταση με τον γκολ του Φεραν Τόρες. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο καμιά φορά δεν είναι δίκαιο άθλημα. Θα μπορούσε στο 90, όχι στο 90, στο 120 εκεί ευκαιρία με το Σιμεώνε να μπει μέσα, να κουμπίσει κάπου, να μπει μέσα, να γίνει το 1-1 και να πάει στα πέναλτι για να το πάρει η Αργεντινή. Διότι ο Μαρτίνες έδειξε, εγώ το Μαρτίνες δεν το γουστάρω καθόλου. Αλλά θεωρώ ότι είναι, αν όχι ο καλύτερος, είναι ένας στους δύο καλύτερους τροματοφύλακες στον κόσμο. Παλιόπαιδο είναι, δεν μου αρέσει γενικά ο τρόπος που συμπεριφέρεται, αλλά δεν μπορώ να μην του βγάλω το καπέλο, διότι είναι απίστευτος τροματοφύλακας. Πραγματικά απίστευτος. Αρνητικό ρεκόρ για την Αργεντινή, επαναλαμβάνω, πρώτη φορά στην ιστορία χωρίς τελική στην κανονική διάρκεια τελικού Μουντιάλ. Ποτέ, 100 χρόνια Μουντιάλ, ποτέ μια ομάδα που έπαιξε τον τελικό δεν έκανε τουλάχιστον μία τελική. Πολύ περισσότερες τελικές. Εχθές δεν είχαμε ούτε μία τελική. Καλημέρα στο Θανάση Ριζβάνη, κάνει ποδαρικό στα μηνύματα. Γεια σου, Θανάση. Πανάξια, Ισπανία το πήρε χτες, η χειρότερη Αργεντινή. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα στο. Γεια σου, Χριστόβουλε, καλημέρα στο και σε σένα. Λοιπόν, είναι εβδομάδα Ευρώπης εδώ για τα δικά μας. Εννοείται για Μουντιάλ, θα πούμε και στη συνέχεια, έτσι. Κάνα μια μικρή εισαγωγή. Το ζήσαμε πολύ έντονα αυτή τη διοργάνωση. Να σα πω κάτι. Η FIFA έχει κάνει πολλά λάθη σε αυτή τη διοργάνωση, ειδικά στο θέμα των διαιτητών. Ήταν απαράδεκτα τα πράγματα. Βάλανε 200 βαρίστες, τεχνολογίες κλπ. Πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Όμως, τη διοργάνωση, τον τρόπο που οργάνωσε τα παιχνίδια, το τι υπήρχε ως... τι μπορούσες να ζήσεις σε ένα παιχνίδι, είναι 100 χρόνια μπροστά σε σχέση με τα αυτά που έχουμε στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχω πάει για τελικούς Euro, έχω πάει για τελικούς Champions League και 1000-2 παιχνίδια στο Champions League που υποτίθεται είναι τα μεγάλα, Premier League, οτιδήποτε. Έχω δει δεκάδες όλα τα μεγάλα γήπεδα, Μπερναμπέου, Camp Nou, Wembley, Stade de France, στο Μόναχο, στην Allianz, στο Westfalen. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ το San Siro. Έχω πάει σε όλα αυτά τα γήπεδα, είτε για δουλειά είτε για να δω παιχνίδι. Τα γήπεδα που υπήρχαν στην Αμερική είναι 100 χρόνια μπροστά. Δεν υπάρχουν έτσι γήπεδα. Και ο τρόπος που γενικά στήσανε ήταν η γιορτή πραγματικά. Δυστυχώς ακριβή γιορτή. Και σας το λέω διότι τα εισιτήρια ήταν πανάκριβα, πανάκριβα. Όταν λέμε πανάκριβα δεν πλησιαζόντουσαν. Πραγματικά δεν πλησιαζόντουσαν. Θα μου πεις τώρα με αυτόν τον τρόπο κάνεις πιο κλειστό το ποδόσφαιρο σαν κλαμπ πλουσίων, όχι ακριβώς, αλλά σε μια χώρα όπως είναι η Αμερική όπου τα εισοδήματα είναι πάρα πολύ ψηλά, ένας αμέσως Αμερικάνος ή ένας Ευρωπαίος που θα πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να πάει στην Αμερική έχει λεφτά να πάει να δει δύο παιχνίδια και να πληρώσει 4-5 ευρώ. Είναι για τους περισσότερους από εμάς είναι απαγορευτικό. Για πάρα πολύ κόσμο είναι εφικτό, άρα η FIFA πάτησε σε αυτό. Και ήταν γεμάτα τα γήπεδα. Όταν σου λέω γεμάτα, δηλαδή δεν έπεφτε καρφίτσα. Και όταν υπήρχαν κάποια εισιτήρια διαθέσιμα, ήταν τρελές οι τιμές. Εντάξει, το 2030 θα πάμε σε 6 χώρες, βασικά σε 3. Θα το διοργανώσει η Πορτογαλία, η Ισπανία και το Μαρόκο. Όμως, οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί θα έχουν τη μερίδα του μπλέοντος, όμως θα γίνουν και 3 παιχνίδια τα αναρτήρια σε Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Λέω το γεγονότος ότι συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη εκείνη ιστορική διοργάνωση που σαφώς ήταν πολύ πολύ λιγότερες οι ομάδες. Καλημέρα, καλώς όρισες. Πάμε μονιάκα μου, δυνατά λέω 960. Καλημέρα, γεια σου φίλε μου, καλημέρα. Ευχαριστώ παιδιά, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και στο Messenger, ακούω τον Τίνκι Τίνκι. Λοιπόν, είναι Δευτέρα σήμερα, είναι μια μαύρη Δευτέρα, με επαναλαμβάνω, μια ημερομηνία την οποία είναι βαθιά χαραγμένη στα σωθικά, στην ψυχή κάθε πολίτη, κάθε άντρα, κάθε γυναίκας, κάθε παιδιού εδώ στην Κύπρο. Με αυτήν την πρώτη φάση της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, η οποία ολοκληρώθηκε με αυτό το έκτρωμα το οποίο είδαμε να γίνεται τα επόμενα χρόνια, το ψευδοκράτος, στις 14 Αυγούστου, με την δεύτερη και τελευταία φάση της εισβολής. Θα πάμε σε πολύ λίγο σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εννοείται ότι θα έχουμε πράγματα να πούμε εδώ για τα δικά μας αρχικά, για τα παιχνία και τα ρεπορτάζ των ομάδων. Δεν θα αλλάξει κάτι. Οι εφημερίδες έχω εδώ. Καμία εφημερίδα δεν έχει κεντρικό θέμα την εισβολή. Καμία. Ό,τι να είναι. Πού σου νεύκο, πού μου πάει. Λοιπόν, τα θέματα. Σε άλλες είναι ή δεύτερο ή τρίτο θέμα. Σε κάποιες είναι μια στήλη μικρή. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να δώσετε βελούδινη υφή στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας? Η Sherwin-Williams έχει τώρα την απάντηση με τη νέα Super Paint, μια κορυφαίας ποιότητας βαφή με βελούδινη υφή. Πελέτικο. Be a creator.
8: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
9: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
8: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
6: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
10: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
11: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
12: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
14: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latour Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Pepsi και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
15: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
16: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
15: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
16: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
19: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
20: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
21: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
22: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
23: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
24: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
25: Απάντηση.
24: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
25: Απάντηση.
24: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
25: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
24: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
25: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
24: Ταβέρνα η απάντηση.
25: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
26: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Little. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Little Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
27: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
28: Electroline. Έλα στο αύριο.
29: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
31: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
32: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
33: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρες όσων στην παράμεση εδώ στον Super Source 104. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Νίκη. Καλώς όρισες από την όμορφη Αμερική. Είχα τύχει και πήγα Αμερική, Νέα Υόρκη, Βοστόνη, Μασαχουσέτη. Καλημέρα, γεια σου Βάσο. Καλημέρα, καλώς όρισες. Απλώς Ισπανία έκανε Γαλλία και Αργεντινή να φαίνονται ομαδούλες. Δεν μπορούσε η Αργεντινή να ακολουθήσει και ήθελε να πάρει το παιχνίδι στα πέναλτι. Φαινόταν αυτό ότι θέλει να το πάρει στα πέναλτι. Μήπως και το πιάσει εκεί με τον Μαρτίνες. Που μπορούσε να το πιάσει εκεί με τον Μαρτίνες. Αν και ο Ουνάη Σιμών είναι τερματοφυλακάρα, έτσι συζητάμε. Ο Μαρτίνες όμως είναι καλύτερος. Καλημέρα στο Στάθη, 2030 World Cup Final στο δασάκι της Άγνα Stadium. Μια σωρή Στάθη, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, να σου πω κάτι. Έχω 20 μηνύματα κυρίως στο Messenger που έχετε στείλει. Μπήκατε στη διαδικασία να μου πείτε καλωσόρισες και λοιπά. Αυτό το εκτιμώ. Έναν αριθμό από το 1 στο 20 για να δώσω έτσι ένα δώρο σε έναν από αυτούς. Πες. Πες. Ένα από το 1 στο 20.
1: 18 καλέ.
0: Το 18 καλέ είναι η κυρία Νίκη, η οποία κερδίζει μια τσαντάρα της Αχναγάλ. Έτσι ξεγάρω. Λέει, πέρα από τα απλά μηνύματα, χαίρομαι ιδιαίτερα όταν μπαίνετε στη διαδικασία να πείτε καλωσόρισες και λοιπά. Οπότε η κυρία Νίκη, ένα δώρο έτσι από την εκπομπή. Έχουμε σήμερα MOT, SS Auto Service στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου, στο Σήμο του Σημαίου. Ένας από εσάς θα τσιμπήσει δωρεάν MOT. Ξέρω ότι είναι πάλι εποχή MOT τώρα και λοιπά, μέσα καλοκαιριού. Οπότε με μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη MOT, ένας από εσάς θα τσιμπήσει δωρεάν MOT στην SS Auto Service και μπορείτε να πάτε από σήμερα. Εάν κάποιος το έχει ανάγκη σήμερα, μπορεί να στείλει μήνυμα και αν το κερδίσει, πάει σήμερα. Μετά τις 9 μπορεί να πάτε. Τόσο απλά. Λοιπόν, να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα. Πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια λέει άλλο τα ποινικά, άλλο η πολιτική ηθική. Στο Γενικό Εισαγγελέα αναμένεται να παραδοθεί σήμερα το πόρισμα για το Video Gate. Έχουμε και το Video Gate, μάλιστα. Έχουμε και αυτό. Το οποίο το ξεχάσαμε, το Λακοτρύπη και τους υπόλοιπους εκεί πέρα. Η έρευνα λέει Ανδρέα Πασχαλίδη εξέτασε την γνησιότητα και την προέλευση του βίντεο. Τις συνθήκες παραγωγής τους και το ενδεχόμενο διάπραξη ποινικών αδικημάτων με ιδιαίτερο βάρος στην νομοθεσία για το lobbying. Μάλιστα. Πέναλτι μισό εκατομμυρίου στους πολίτες, ακόμα ένα πρόστιμο στον ηλεκτρισμό που θα μετακυλιστεί αργά ή γρήγορα στον κόσμο, σε εμάς όλους. Οι ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν, νέα πλήγματα μετά το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Αυτά είναι τα θέματα στην αλήθεια. Πάμε στη χαραυγή. Ενεργή στήριξη στην πρωτοβουλία ΟΗΕ. Γενικός Γραμματέας Σακέλ, χρυσή ευκαιρία για άρση του αδιεξόδου, η σχεδιαζόμενη διευρυμένη συνάντηση. Για να δούμε τι θα δούμε. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και το συλλογικό τραύμα παραμένει στη συνείδηση των Κυπρίων. Ο πολίτης λέει ώρα πορίσματος για το Video Gate. Ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής ολοκλήρωσε την ποινική έρευνα. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα τα μάθουμε σήμερα. Σήμερα εκπνέει η ημερομηνία ολοκλήρωσης έρευνας. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει πρόθεση για να ζητηθεί νέα παράταση. Έχει ολοκληρώσει τη δουλειά του ο κύριος Πασχαλίδης. Ανοιχτές πληγές 52 χρόνια μετά. Άλλο θέμα στον πολίτη. Οικονομία, σαφάρι φοροελέγχων σε παραλιακές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Δυσί 3 στη μάχη για το χρήσμα. Με ποιο χρήσμα, για τις προεδρικές. Ανίτα, Αβέροφ και Παμπορίδης. Ο Παμπορίδης να πουλιώσουν και ο Παμπορίδης να μπει στη μέση. Οκ. Okay. Θα έχει ενδιαφέρον. Μέχρι το τέλος του 26, έτσι, οι προεδρικές θυμίζω είναι το 28. Φιλελεύθερος, η ώρα του ανασχηματισμού. Αντίστροφη μέτρηση για τις κινήσεις Χριστοδουλίδη. 3-4 αλλαγές του Υπουργικού. Έντονο κεντροδεξιό στίγμα. Καύσωνας και φωτιές. Το καμίνι με σαραντάρια και η Κύπρος. Εντάξει, για μας τα σαραντάρια στην Κύπρο είναι ok. Τα 45 είναι, 43 είναι πιο διαφορετικά. Δεν νομίζω ότι 45 είναι θέμα. Τα 40. Ό,τι έχει ζέστη, έχει ζέστη. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Super Sport. Μεθοδικά και στοχευμένα. Κεντρικό θέμα για το ΑΠΟΕΛ με πλήρη αφοσίωση και στόχευση κινείται το ΑΠΟΕΛ στο μεταγραφικό παζάρι για να κλείσει τα κενά που απομένουν στο ρόστερ του. Μάλιστα. Συγγνώμη. ΑΕΚ η πρώτη θωράκιση. Ομόνια της δίνει άλλη δυναμική. Ο Ντιονί. Ο Λοίκ Ντιονί. Ακουστά τον έχω. Δεν τον έχω δει όμως. Καλημέρα στο Γιώργο μου στέλνει μήνυμα στο Messenger. Δεν τον έχω δει. Κάποια βιντεάκια είδα τώρα, αλλά δεν έχω εικόνα. Να τον δούμε. Ότι είναι έμπειρος striker, αυτό είναι αλήθεια. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής θέλει να βάλει βάσεις πρόκρισης. Η Ομόνια μετρά αντίστροφα για τον αγώνα της Τετάρτης με την Καϊράτ. ΑΕΚ ξέρει τον τρόπο. Είπε αντίο Πινέδα στην ΑΕΚ Αθηνών. Μεγάλη απώλεια ο Πινέδα. Πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Σήμερα είναι και η μέρα κληρώσεων. Έτσι θυμίζω ότι Ομόνοια, Πάφος, Απόλλων και ΑΕΚ μαθαίνουν τους αντιπάλους για την επόμενη φάση των διοργανώσεων, ανάλογα εννοείται με τα αποτελέσματα που θα έχουν. Αν θα πέσουν ή αν θα μείνουν στην ίδια διοργάνωση. Αν αποκλειστεί η Ομόνοια, πέφτει κάτω στο Europa. Αν συνεχίσει, Champions League. Το ίδιο και για την Πάφο. Αν συνεχίσει, Europa League. Αν όχι, Conference League. Οι άλλοι δύο βέβαια εννοείται αν αποκλειστούν, πάπαλα. Γήπεδο του Πολίτη. Από εκεί που το άφησε η Ομόνοια μετρά αντίστροφα για το μάτς με την Καϊράτ. Πάφος το πάθημα στα πρώτα μάτς να έγινε μάθημα. Απόλλων ενδεκάδα σαν ανοιχτό βιβλίο. Και goal news, η πρόκληση των αστεριών, το πρώτο βήμα απέναντι στην Καϊράτ βρίσκεται πάνω από κάθε μεταγραφική κίνηση για την Ομόνοια. Σε αναμονή για τον Ντουμπάτζο και Νενγκό. Okay. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, πάμε να δούμε έτσι αναλυτικά τα δεδομένα που υπάρχουν.

Στέλιο, λέει, ήθελα να πεις τις μέρες που έλειπα να άκουγε Super Sport. Ντροπή σου. Καλημέρα, Στέλιο, σας έλεγε. Επιτέλους το ξαναγυρίσαμε στο Super Sport. Άντε, ρε Στέλιο, και να λείπω γιατί το ίδιο σταθμός δεν αλλάζει χαρακτήρα. Τα ίδια πράγματα λέμε, οπότε. Ατ. Καχιούλες, καλημέρα. Λοιπόν. Ξεκινήσουμε τα ευρωπαϊκά, μάλλον με τους Ευρωπαίους μας. Και. Ξεκινήσω με τους πρωταθλητές στην Ομόνια, η οποία έχει ένα εντάξει, δύσκολο παιχνίδι, εννοείται, απέναντι στους, στους Καζάκους. Δεν είναι εύκολο μάτς, παρόλο που το γεγονός ότι η Ομόνια είναι το φαβορί, έτσι. Μισό λεπτό να δω και, γιατί δεν έχω ιδέα με τις τιμούλες που έχουν οι εταιρείες, να δω τι παίζει, πόσο φαβορί έχουν τις ομάδες μας, ή κυρίως στα σενάρια πρόκρισης, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι περισσότερο που ενδιαφέρει και όχι το. Αν θα κερδίσουν ή όχι, γενικά στο σενάριο, στα σενάρια πρόκριση. Λοιπόν, η Ομονιάκα παίζει Τετάρτη με την Καϊράτ. Λοιπόν, τώρα, φαβορί. Ένα λεπτό, τώρα μισό λεπτό να το βρω. Το ότι είναι φαβορί, φαβορί στο σενάριο πρόκριση σε ένα 50. Οκ, φαβορί Ομονία. Εντάξει, αυτοί έχουν αγωνιστικό ρυθμό, έτσι το πρωτάθλημα τους είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Πολλές φορές το έχουμε δει να συμβαίνει στο. Στο παρελθόν. Κοιτάξτε, η Ομόνια τώρα μετά τον Διονύη, νομίζω αυτήν την εβδομάδα μεταγραφή δεν θα κάνει πλην συγκλονιστικού απρόοπτου, από τη στιγμή που υπάρχει το παιχνίδι. Ο Διονύη δεν είναι ακόμα έτοιμος, όμως ίσως δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς δικαιούται δύο αλλαγές μέχρι την Τρίτη, μέχρι αύριο δηλαδή, η πρωταθλήτρια. Ο Διονύη δεν είναι ακόμα έτοιμος, όμως ίσως δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς δικαιούται δύο αλλαγές μέχρι την Τρίτη, μέχρι αύριο δηλαδή, η πρωταθλήτρια.

πράγματα σε σχέση με αυτά που συζητούσαν πριν από 20 μέρες, με εξαίρεση τον Λοΐς Ντιονί. Ψάχνει τερματοφύλακα, ψάχνει στόπερ, αριστεροπόδαρο στόπερ αν είναι αυτή η προτεραιότητα, ψάχνει και έναν μεσοεπιθετικό. Γενικά νομίζω οι επιλογές έχουν αξιολογηθεί και προσπαθεί η Ομόνια να πιάσει τις κορυφαίες έτσι επιλογές που έχει ενώπιον της, λύσεις μάλλον. Ακόμα πάντως κάτι καινούργιο δεν υπάρχει. Αύριο έχει συνέντευξη ο Μπέρκ το απόγευμα στο Γασιπί. Υπάρχει προπόνηση τελευταία της Ομόνιας, θα είναι στο Ηλίας Πούλος στις 7.30. Η Καϊράτ θα προπονηθεί στο Γασιπί. Νομίζω έρχονται σήμερα, αν δεν ήρθανε στην Κύπρο, η αποστολή της ομάδας του Καζακστάν. Αυτά για το Τριφύλλι. Αναμένεται πάρα πολύ κόσμο. Όχι γεμάτο κατάμεστο το γήπεδο, αλλά θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, είναι και μια περίοδος όπου έχουν αρχίσει οι διακοπές. Αλλά γενικά νομίζω, επειδή δεν μιλάμε για Αύγουστο, έχει αρκετό κόσμο στην Λευκοσία. Και γενικά θα έχει για καλοκαίρι, ενώ για τέτοια περίοδο 22 Ιουλίου, που θα είναι την Τετάρτη, αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο, πολλές χιλιάδες οπαδών της Ομόνιας. Φεύγουμε από την Ομόνια. Πάμε στους κυπελούχους. Πάμε στην Πάφο. Η Πάφο, η οποία έχει δύσκολο μάτς με την Χάιντουκ εκτός την ερχόμενη Πέμπτη, δεύτερος προγραμματικός γύρος του Europa League. Ένας πονοκέφαλος τον λες για τον Σαπίντο, το γεγονός ότι έχει, πώς το λένε, ψάχνει να δει ποιος θα είναι ο τερματοφύλακας. Εντάξει, έχει αποκτηθεί ο Μαγέσκι, ο υψηλός όμως Πολωνός, δανεικός από την Μονακό. Έτσι. Θυμίζω ότι πρώτος αποκτήθηκε ο Κυριακίδης μετά την αποχώρηση του νεόφυτου. Ωστόσο, ο τραυματισμός του οδήγησε τους κυπελούχους στην απόκτηση του Παπαστυλιανού, ο οποίος πέρυσι ήταν βασικός στη δεύτερη κατηγορία στην Ομόνια 29. Ο Μαγεύσκι ήταν δανεικός πέρυσι στην Μπρέστ, έπαιξε 10 παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Περιμένουμε να δούμε ποιος ήταν ο βασικός. Η λογική λέει ο Μαγεύσκι, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, το θέμα του Πουλούλου, το οποίο παίζει ακόμα για την Πάφο, δηλαδή τον καλό μπροστά που ψάχνουν τον επιθετικό, ακόμα δεν έχει κλείσει. Παρά το γεγονός ότι στο Twitter γενικά γράφονται από εδώ και από εκεί ότι θα πάει η Σαουδική Αραβία και ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για την Πάφο, επειδή φαίνεται ο τύπος είναι απρόβλεπτος, τον φέρανε εδώ στην Κύπρο, ήρθε στην Κύπρο. Έμεινε 48 ώρες, μίλησε, είδε πρόσωπα, πράγματα κλπ. Αποχώρησε ενώ φαινόταν ότι θα γίνει μεταγραφή. Θέμα καθαρά οικονομικό, διότι ακούγεται ότι στην Σαουδική Αραβία του δίνουν κοντά στα 2 εκατομμύρια. Δεν μπορείς να το χτυπήσεις αυτό το ποσό. Άρα να περιμένουμε να δούμε αν όντως έχει κλείσει οριστικά. Γενικά η Πάφος μεταγραφές θέλει ακόμα. Θέλει σέντερφορ, αν δεν πιάσει τον Πουλούλου. Θέλει στόπερ και θέλει και δύο ακραίους αμυντικούς. Διότι έχει μείνει με τον Μπρούνο και με τον Ιωάννου. Δεν έχει άλλους. Θέλει δύο ακραίους αμυντικούς πρώτης γραμμής. Όλα αυτά υπό το πρίσμα του αγώνα της Πέμπτης. Η Πάφος φεύγει Τετάρτη. Εννοείται και στο παιχνίδι της Πάφου που είναι εκτός και στο παιχνίδι του Απόλλωνα που είναι εκτός θα έχουμε ζωντανή περιγραφή με πεσταλμένους κλπ. Γενικά να ξέρετε ότι όλο το καλοκαίρι όπου έχει κυπριακή ομάδα εκτός έδρας μιλάμε, εντάξει τα εντός θεωρείται δεδομένο επίσης, θα έχουμε απεσταλμένο και θα είναι ζωντανά εδώ στην κορυφή αθλητική συχνότητα της Κύπρου, έτσι, γιατί ο Supersport 104 είναι το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο με διαφορά, χάρη σε εσάς, έτσι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Οι δύο της παρέας του Europe, του Conference League, ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ, επίσης ετοιμάζονται για τα παιχνίδια που έχουν. Ο Απόλλωνας πάει, φεύγει Τρίτη για Γεωργία για το παιχνίδι με την Ντι Λαγκόρη.

Εδώ είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Απόλλωνας είναι προφανώς φαβορί, αυτές συζητάμε, αλλά δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Ένα λεπτό να δω, γιατί έκανα πριν για την Ομόνια το ίδιο, να δω για την Μπάφο πόσο φαβορί ή γενικά πώς μας έχουν για το παιχνίδι με την Χάιντουκ. Η Χάιντουκ είναι φαβορί για νίκη στο εντός και στο σενάριο πρόκρισης η Χάιντουκ είναι 2, η Μπάφο σε 1,80. Άρα ο Απόλλωνας με την Τίλα Γκόρη, ένα λεπτό να δούμε για τον Απόλλωνα, που είναι πού σειρά Απόλλωνα. Να το βρούμε γι' αυτό ένα λεπτό, να δούμε που είναι η Τίλα Γκόρη με τον Απόλλωνα. Κανάλι εδώ έχουν πάνω, Τίλα Γκόρη. Λοιπόν, ο Απόλλωνας είναι φαβορή για τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι, με τις τιμούρες που έχουν οι εταιρείες. Και στο ζευγάρι γενικότερα είναι το πιο μεγάλο φαβορί μέχρι τώρα από τις τρεις ομάδες μας. 1,25 για να πάρει την πρόκριση. Είναι φαβορί Απόλλωνας, δεν συζητάμε, απέναντι στους Γεωργιανούς. Και το άλλο παιχνίδι, και μάλλον και η ΑΕΚ, ένα λεπτό να δω και την ΑΕΚ, 1,80 για να κερδίσει την Μπεϊτάρ. Και στο σενάριο πρόκρισης 1,70. Μάλιστα. Άρα το μεγαλύτερο φαβορί σύμφωνα με τις τιμούλες των εταιριών για να πάρει την πρόκριση, όχι να κερδίσει μεθαύριο, είναι ο Απόλλωνας. Και το πιο, θα πω outsider γιατί πάλι φαβορή είναι, αλλά πιο έτσι υψηλή τιμή, είναι η Πάφος με τη Χάιντουκ. Λοιπόν, ο Απόλλωνας είπαμε φεύγει Τρίτη, επιστρέφει Παρασκευή απόγευμα, θα κάνει προπόνηση την Παρασκευή το πρωί στη Γεωργία. Τελευταία μεταγραφή πήρε στόπερ τον Αυστριακό για να καλύψει το κενό του Γκόλτσον, ο Άιβου. Εντάξει, ο Απόλλωνας θέλει παίχτες ακόμα, δεν έχει τελειώσει με τα γραφικά, αλλά όπως είπα και για την Ομόνια και για την Πάφο, αυτή η εβδομάδα, λόγω του ότι υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα δούμε προσθήκες. Ο Απόλλωνας θέλει σέντερφορ, εξτρέμ, και περιμένουμε να δούμε αν γίνει κάτι διαφορετικό όσο αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Όσβολτ προπονείται, δεν έπαιξε τα φιλικά, το παλεύει για Ευρώπη. Εντάξει, ο Γκόλτσον είπαμε είναι έξω. Και περιμένουμε να δούμε τις μεταγραφές, γιατί επαναλαμβάνω, άλλες δύο κινήσεις θα κάνει η ομάδα της Λεμεσού. Κλείνω με την ΑΕΚ, την τέταρτη της παρέας όσο αφορά την Ευρώπη. Μια ΑΕΚ η οποία παίζει με δύσκολη κλήρωση, Μπεϊτάρ, δεν συζητάμε, έτσι. Ο Εκπολό με τον Μυραμόν διεκδικούν θέση στην δεξιά πλευρά της άμυνας, στα δεξιά της άμυνας εν πάση περιπτώσει. Για τον τερματοφύλακα, το ρεπορτάζ από αυτά που μαθαίνω είναι ότι έχει ένα προβάδισμα ο Παρασκευάς για να παίξει βασικός. Η ΑΕΚ θέλει, θα κάνει και αυτή μεταγραφές, έτσι εννοείται. Να δούμε και τα νέα αποκτήματα, ο Φάντερ Χόρν, ο Ρέπας, ο Λαγιούνι, ο Πηλέας. Η διαθεσιμότητα του Αντερέγγεν είναι έτσι ένα ερωτηματικό. Ο Μπάγιτς, ο Μπάγιτς από τη στιγμή που θα είναι ok θα παίξει αυτός, αλλά περιμένουμε να δούμε. Γενικότερα υπάρχουν κάποια ερωτηματικά στην ΑΕΚ, στην πρόβα Τζενεράλε με τον Απόλλωνα. Ο Καμορανέζη, πιστεύω ότι με βάση αυτά που είδαμε από την εντεκάδα, έδειξε κάτι έτσι από τις προτιμήσεις του σε σχέση με τα υφιστάμενα δεδομένα. Προφανώς κάποιες διαφοροποιήσεις θα τις έχει. Και να περιμένω να δούμε. Θεωρώ ότι ο Ρέπας θα είναι το δεκάρι της ΑΕΚ κόντρα στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Έτσι, το παιχνίδι το οποίο είναι στις 7.30 την ερχόμενη Πέμπτη, εδώ στην Λάρνακα, στην ΑΕΚ Αρένα. Ωραίο μάτς, με αρκετή ζέστη και υγρασία. Δεν θα είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Όχι άσχημα, δεν θα είναι τόσο 40 πλάς. Τουλάχιστον από αυτό που βλέπω από το application στον καιρό, θα έχει ζέστη, αλλά Τετάρτη θα έχει πιο πολύ ζέστη, ας πούμε. Στο Μόνια Καϊράτ θα φτάσει μέχρι τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία στη Λευκοσία. Τετάρτη, την Πέμπτη είναι λίγο λιγότερο. Το Σαββατοκύριακο θα φλερτάρουμε γύρω στους 30, 30, 31, 32 max. Καλό είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι μια εβδομάδα που είναι γεμάτη από μπαλίτσα και με αρκετή ζέστη εδώ στα παιχνίδια τα οποία θα παίξουν οι ομάδες μας, οι δύο από τις τέσσερις. Αυτά για τους Ευρωπαίους. Νομίζω τα είπαμε όλα. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
3: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ήξανα παθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
12: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Φρούτα του δάσους και βύσσινα 750 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,19. Και πατάτες γκρατέν με μπρόκολο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Lidl. More to value.
14: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Το κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο

0: Soul μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Επιστρέψαμε, καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Καλημέρα στο Χρήστο 097529. Έχουν στείλει μηνύματα για MOT. Θυμίζω, ένας από εσάς θα τσιμπήσει δωρεάν MOT SES Auto Service στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου, στο Σήμο του Σημεού. Θα πάτε να περάσετε με απόλυτη ασφάλεια. Θα ελέγξετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας για να κυκλοφορείτε με ασφάλεια. Γιατί αυτό είναι και ο λόγος. Όποιος το κερδίσει από σήμερα μπορεί να πάει να περάσει το αυτοκίνητό του από MOT. Έτσι, τόσο απλά. Την κλήρωση θα την κάνουμε σε λίγο, γύρω στις 8. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, φεύγουμε από τους Ευρωπαίους. Θυμίζω, το είπα και νωρίτερα βέβαια, ότι σήμερα έχουμε κληρώσεις, έτσι να μην το ξεχνάτε αυτό, που σημαίνει ότι θα μάθουμε αντίπαλο, πιθανούς αντιπάλους για την Ομόνια, για, μάλλον πιθανούς αντιπάλους, ζευγάρι λογικά, ή και όχι, για τον τρίτο προγραμματικό του Champions League αν προκριθεί με την Καϊράτ, για τον τρίτο προγραμματικό του Europa League αν αποκλειστεί από την Καϊράτ, για την Πάφο, για τον τρίτο του Europa League αν προκριθεί από την Χάιντουκ, για τον τρίτο του Conference League αν αποκλειστεί, για την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα σε περίπτωση πρόκρισης για τον τρίτο του Conference League. Θυμίζω ότι η Ομόνια θα είναι στους δυνατούς και στον τρίτο και στον προγραμματικό του Champions League και του Europa League. Η Πάφος στον τρίτο θα είναι στους αδύναμους, είτε είναι Europa είτε είναι Conference. Η ΑΕΚ αν προχωρήσει θα είναι ισχυρή στον τρίτο του Conference League. Ο Απόλλωνας αν προχωρήσει θα είναι αδύναμος στον τρίτο γύρο του Conference League. Μία η ώρα το Champions League, δύο το Europa και τρεις το Conference League. Όλες οι κληρώσεις εδώ ζωντανά από τον Supersport.

Πάμε στο ΑΠΟΕΛ, το οποίο χτίζεται έτσι κομμάτι-κομμάτι. Το ΑΠΟΕΛ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί θα φύγουν, έχουν φύγει πολλοί παίκτες, θα έρχουν αρκετοί νέοι παίκτες, νέος προπονητής, νέα φιλοσοφία. Από αυτά που μαθαίνω είναι ότι ετοιμάζεται κάτι πολύ καλό. Εννοείται ότι κριτής των πάντων είναι το γήπεδο, άρα θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ΑΠΟΕΛ έχει δρόμο ακόμα όσο αφορά τα μεταγραφικά. Η ανακοίνωση, η μεταγραφή του Σάστρε είναι μια εξαιρετική περίπτωση, δεν το συζητάμε, ξέρουμε τον ποδοσφαιριστή. Εννοείται θα δούμε πώς θα βοηθήσει και μέσα στο γήπεδο. Το ΑΠΟΕΛ, το οποίο Τετάρτη έχει φιλικό με τον Ολυμπιακό και κλεισμένων των θυρών στον Αρχάγγελο, Τετάρτη απόγευμα, μεθαύριο δηλαδή. Την ερχόμενη, πότε είναι, Παρασκευή, αναχωρεί για την Ολλανδία. Εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αν θυμάμαι καλά, είναι δύο τα φιλικά, με την Αλφάιχα από τη Σαουδική Αραβία και την Ολλανδική Φορτούνα Σιτάρτ. Τώρα, μεταγραφικά, το ΑΠΟΕΛ μετά τον Σάστρε ψάχνει επιτελικό και πιθανότατα ένα επιθετικό. Αυτή είναι η κουβέντα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Παίχτες όπως ο Σταύρος Γεωργίου, ο Βρόντις, που ήταν δανεικοί, διεκδικούν θέση στο ρόστερ. Ο Βρόντις, ο οποίος ήταν σε αυτή την Αλφάιχα που θα παίξει φιλικό το ΑΠΟΕΛ, δεν έπεισε, οπότε επέστρεψε πίσω στην Κύπρο. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι ο Παπαδόπουλος αξιολογεί καθημερινά όλους τους παίκτες που έχει στον Αρχάγγελο και από εκεί και πέρα θα κρίνει εάν από αυτούς μπορούν να βοηθήσουν να είναι ενεργά μέλη, με χρόνο συμμετοχής εννοείται, στα του ΑΠΟΕΛ την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έτσι. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Πάμε στην ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, η οποία προχώρησε στην ολοκλήρωση δύο σημαντικών μεταγραφικών κινήσεων, με την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής με τον Γκόμες και τον Ντένσβιλ. Πολύ καλές επιλογές. Εννοώ, πάντα στα χαρτιά το ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ. Η ΑΕΛ σήμερα λογικά ολοκληρώνει την μεταγραφή του Ανδρέα Καρό. Υπάρχει προφορική συμφωνία. Θεωρώ ότι μπορεί και σήμερα να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση. Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν. Για τέταρτη μεταγραφή εξετάζεται η περίπτωση ενός Βενεζουελάνου, του Γκονζάλο Βιλανουέβα. Δεν έχω κάποια εικόνα για το τι παίχτης είναι κλπ. Αλλά εννοώ αμυντικός είναι, αλλά δεν τον ξέρω. Δεν τον έχω ξαναδεί. Δεν τον είχα ακούσει, για να σου πω την αλήθεια. Ψάχνει επιτελικό μέσο με τον Ματσάν, ένα όνομα που είχε κυκλοφορήσει και ήταν στόχος της ομάδας, υπέγραψε σε ομάδα του MLS στην πρώτη κατηγορία της Αμερικής, εννοείται για πολύ περισσότερα λεφτά, άρα θα πάει για άλλη περίπτωση. Και έχει και φιλικό νομίζω με την Καρμιώτισσα την Τετάρτη, τώρα να το βρω, με την Τετάρτη νομίζω, μιλάω για την ΑΕΛ πάντα.

Ο Άρης, επειδή δεν ξέρω αν είδα το φιλικό, εγώ είδα τα highlight. Τι μετάδοση ήταν αυτή εκεί, τι κάμερα ήταν αυτή. Απλώ έκανε με την περιγραφή. Νομίζω ο Θεοδοσίου, απορώ πώ έκανε περιγραφή. Δηλαδή δεν φαινόταν τίποτα. Αν ήταν αυτή η εικόνα που έβλεπε για την αναμέτρηση, ενώ το φιλικό του Άρη με τη Λέγκη, είχαν βάλει μια κάμερα, μπορεί να ήταν και από κινητό, και πήγαινε πέρα δόθε. Και εντάξει, οκ, okay, κάναν παραγωγή στην Πολωνία. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης κέρδισε 2-0, 2 πέναλτι την Λέγκη Βαρσοβία. Το κακό νέο της ημέρας ήταν ο τραυματισμός του Μιχάλη Θεοδοσίου, ο νεαρός, ο οποίος υπέστη εξάρθρωση ομοπλάτης. Επιστρέφει στην Κύπρο για να δουν ακριβώς το μέγεθος της ζημιάς και πόσο καιρό θα λείψει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν έχει κάτι μεταγραφικό ο Άρης, ο οποίος στέλνει ιδανικό τον τραυματοφύλακα τον Πισία στην ΑΠΑ Ακρωτηρίου. Έτσι. Αυτό είναι ένα από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην ελαφρά ταξιαρχία. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν έχει κάτι άλλο. Ο Άρης θα κάνει και άλλες μεταγραφές, γιατί προφανώς έχει ελείψει το ρόστερ, αλλά το πόσο και τι θα το δούμε. Μεταγραφή έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε τον Αλέξανδρο Δούμα. Ελλαδίτης είναι. Έπαιξε σε διάφορες ομάδες. Την περασμένη σεζόν νομίζω ήταν στα Γιάννενα, στην τρίτη κατηγορία νομίζω, ναι, στα Γιάννενα, τώρα το έχω μπροστά μου. Και 23 ετών. Εντάξει, τον ξέρουμε, θα τον δούμε. Είναι ένα στόπερ από την Ελλάδα, ο οποίος ενισχύει τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης ο οποίος είχε απασχολήσει το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, ο Μιχάλης Παναγίδης του Άρη, θα έρθει Κύπρο, αλλά δεν θα έρθει για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, από ό,τι φαίνεται. Θα έρθει για τον Ύψωνα. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο, αλλά φαίνεται ότι αλλάξαν τα δεδομένα. Θα κατηφορήσει ο νεαρός στην Κύπρο και θα τον δούμε, εννοείται, εδώ στην Κύπρο, αν όντως είναι παίκτης από αυτά τα οποία γνωρίζουμε για την αξία του και την προοπτική του. Θα δούμε, θα το μάθουμε σύντομα. Μην νομίζετε ότι αργεί το πρωτάθλημα. Έτσι, τον επόμενο μήνα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Σε ένα μήνα. Κοντά είμαστε. Και σύν τις άλλες, πλέον μπαίνουμε σε full διαδικασία ευρωπαϊκών από αυτήν την εβδομάδα. Οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας δώσει αυτό το κομμάτι. Και είναι και ωραίο κομμάτι μέσα στο πώς το λένε, το καλοκαίρι, να έχεις αυτή την δράση στην Ευρώπη. Ως ένα σημείο είναι αυτό που θα μας απασχολήσει περισσότερο. Και σιγά σιγά μπαίνουμε και από το ξεκίνημα του Αυγούστου, αρχίζουν και τα πιο μεγάλα πρωταθλήματα, μέχρι να φτάσουμε και στα δικά μας εδώ.

Καλημέρα στον Ανδρέα Ανδρέο, γεια σου Ανδρέο μου, καλημέρα στον Παύλο, Παύλος καλημέρα και εσένα, Παναγιώτα και αυτή στην παρέα μας, καλημέρα, Στέλιος επίσης καλημέρα, είπαμε, λοιπόν, έχουμε... Ερμιόνι, στείλε μου μήνυμα αλλά να καταλάβω ποιο είναι το event για να δώσουμε τις προσκλήσεις. Δεν κατάλαβα το event. Να σας δώσω προσκλήσεις, αλλά δεν ξέρω τι προσκλήσεις θα σας δώσω. Μισό λεπτό. Να δω τι προσκλήσεις είναι γιατί event. Περιμένετε ένα λεπτό και να τις δώσουμε και αυτές. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην πρώτη κατηγορία. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε να δούμε. Η Νέα Σαλαμίνα κινείται έτσι με πολύ ενδιαφέρον στα μεταγραφικά. Φαίνεται εκεί ότι έχουν. Τουλάχιστον στα χαρτιά έχουν αποκτήσει κάποιους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και το Ζίφκοβιτς πήραν στο τέρμα, που είναι πολύ έμπειρος τερματοφύλακας. Ο Λάρκου με τη δουλειά που κάνει, ενώ με τα μπάτζετ που έχει, θεωρητικά στην ποιότητα και στα ονόματα των παικτών, κάνει υπερβάσεις. Να τους δούμε και στο γήπεδο εννοείται, γιατί στην Σαλαμίνα νιώθουν ότι δεν θα υπάρχει θέμα για παραμονή της ομάδας και από εκεί πέρα θα προσπαθήσουν να δουν κάτι παραπάνω. Τώρα το τι παραπάνω θα το δούμε. Έτσι δεν μπορώ να το ξέρω. Όμως γενικά το πρωτάθλημα ξεκινάει έχοντας κάποιες ομάδες οι οποίες είναι φαβοροί για την κάτω ζώνη. Αλλά να δούμε όπως και πέρσι, αν αλλάξουν τα δεδομένα, γιατί και πέρσι υπήρχαν ομάδες οι οποίες ήταν φαβοροί για βούτα, αλλάξαν όμως την πορεία.

0: Καλημέρα. Είπα για το Αποελφίλιο 85. Καλημέρα. Καλημέρα και σένα. Καλημέρα. Σήμερα είναι η κλήρωση για το πρωτάθλημα 130. Όχι. Το πρωτάθλημα η κλήρωση είναι την Πέμπτη. 24. Περίμενε. 21, 3, 22, 4, 20. Την Παρασκευή, συγγνώμη. Την Παρασκευή είναι η κλήρωση. 11 η ώρα το πρωί στο Ολυμπιακό Μέγαρο, αν θυμάμαι καλά. Και να δούμε πώς θα πάει. Θα γίνει κλήρωση, θα μάθουμε γενικά και κάποιες ημερομηνίες κλπ. Άρα την Παρασκευή, 24 Ιουλίου. Και θυμίζω ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει 29 Αυγούστου και ολοκληρώνεται 22-23 Μαΐου. Έτσι, τελευταία αγωνιστική, τελευταία. Αυτά. Ωραία. Πάμε εκτός συνόρων.
1: Είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, το μεγάλο γεγονός εννοείται των τελευταίων ημερών ήταν το φινάλε του Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ το οποίο ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του τροπέου από την Ισπανία. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Viva Ισπανία, όπως λένε οι τίτλοι στα περισσότερα διεθνή site. Έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι την Αργεντινή για να ανταμυφθεί τελικά η συντριπτική υπεροχή της στην παράταση. Αν δεν ήταν, το ξαναλέω, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, το σκορ θα είχε ξεφύγει από το 90 λεπτό. Δεν θα μιλούσαμε για 1-0, θα μιλούσαμε για πολύ παραπάνω. Ανύπαρκτη επιθετικά η Αργεντινή, με το Μέση αποκομμένο, λήγησε βασικά από την ασφικτική κυριαρχία των παικτών του Ντελαφουέντε. Ουσιαστικά οι Φούρια Δρόχας έκαναν ό,τι έκαναν απέναντι στην Γαλλία και το έκαναν με ακόμα καλύτερο τρόπο, γιατί δεν άφησαν να πάρουν ανάσα τους Αργεντίνους. Κατέξαν για δεύτερη φορά το παγκόσμιο κύπελο, το 2010 στο Johannesburg ήταν η πρώτη. Απόλυτα δίκαια με το χρυσό γκολ του Φεράν Τόρες. Και πλέον περιμένουμε στα επόμενα 4 χρόνια το επόμενο Μουντιάλ, το οποίο ίσως να είναι ακόμα πιο μεγάλο, να έχει 64 ομάδες. Να δούμε πόσο τελικά θα. Κάποια στιγμή καταντάει αστείο αυτό το πράγμα, διότι όταν ήταν Μουντιάλ παλιά πηγαίναν μόνο οι καλύτερες 24 ομάδες στον πλανήτη. Μετά το κάναμε τώρα 48. Έχει καλές, αλλά έχει και πολλά καφενεία. Αν το κάνουμε 64 ομάδες, καταλαβαίνετε τι Ζιμπάμπουε, Τατζικιστάν, Αφγανιστάν και ιστορίες θα παίξουν στο Μουντιάλ την επόμενη φορά. Τουλάχιστον ας το κάνουν να πάει και η Κύπρος, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Να πω. Και οι κληρώσεις σήμερα των κυπέλων στην Ευρώπη, Champions League, Europa League, Conference League, εννοείται ότι ενδιαφέρουν και τις ελληνικές ομάδες. Η πρωταθλήτρια, η οποία έχασε τον Πινέδα, ψάχνει, έχει ως πρώτο στόχο έναν παίκτη ο οποίος έχω μια μικρή εικόνα, αλλά δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, τον Kings Kangua. Ο Kangua είναι Αφρικανός από τη Ζάμπια, παίζει Hapoel Beer Sheva και φαίνεται ότι είναι αυτός ο στόχος, είναι 27 χρονών, για τον Αντιπινέδα. Ο Γιώβιτς δεν είναι σίγουρο θα μείνει, διότι τον θέλει και η Ζενίθ Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα τουλάχιστον όσα γράφουν στη Ρωσία, αλλά να περιμένουμε να δούμε. Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντίπαλο για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, Νάιμέγκεν, Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς. Προφανώς θέλει Στουρμ, προφανώς θέλει Χαρτς, προφανώς θέλει Νάιμέγκεν, δεν θες Union Saint-Gilloise, δεν θες Σπάρτα Πράγας. Παναθηναϊκός πήρε τον Φαντρόχελεν, πολύ καλή μεταγραφή, πάντα στα χαρτιά μιλάμε. Πήρε τη φανέλα με το 55, άκουρε το 55. Μάλιστα. Παναθηναϊκός σήμερα είναι στους ισχυρούς, κληρωτίδα του Conference League, έτσι θυμίζω η Πανάθα, με τον ΠΑΟΚ να περιμένουμε να δούμε αν θα κινηθεί μεταγραφικά το επόμενο διάστημα. Όχι αν θα κινηθεί, είναι τι ακριβώς θα είναι αυτό το κομμάτι. Στο ΠΑΟΚ σήμερα η κουβέντα αφορά τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, διότι θα πάει 6,5 ώρα στην Θεσσαλονίκη ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, και θα πάει στο Παλατάκι, στο κλειστό της Πηλέας. Θα φορέσει για πρώτη φορά την ασπρόμαυρη φανέλα και αναμένεται μεγαλειώδης υποδοχή στον Τούρκο Αστέρα. Εντάξει, είναι η πιο μεγάλη μεταγραφή, από τις πιο μεγάλες μεταγραφές που είδαμε το φετινό καλοκαίρι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν ξέρω αν είδατε φωτογραφίες ή βιντεάκια από την υποδοχή του στο αεροδρόμιο το Μακεδονία, αλλά είχε χαμό. Σήμερα θα είναι μεγαλύτερος χαμός. Θα είναι μεγαλύτερος χαμός. Στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη, παίρνουν τον Τολιόπουλο. Έχει μείνει μόνο η ανακοίνωση. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Πήραν και τον Στέφαν Γιώβιτς στα κιτρινόμαυρα και αυτός. Γενικά κινούνται στον μπάσκετ οι ομάδες. Πλην εννοείται των δύο μεγάλων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που πάλι θα είναι η πιο ισχυρή, αλλά ο ΠΑΟ και ο Άρης θα γίνουν πάρα πολύ δυνατές την επόμενη χρονιά. Αυτά νομίζω. Νομίζω τουλάχιστον από Ελλάδα δεν έχουμε κάτι άλλο. Να δούμε και τα ευρωπαϊκά των ομάδων της Ελλάδας. Θυμίζω ότι γενικά είναι μια έτσι. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, έχει Δυναμό Κιέβου. Το καλό είναι ότι είναι σε ουδέτερη έδρα και το καλό επίσης είναι ότι η ρεβάνση είναι στην Τούμπα. Αλλά μέχρι εκεί είναι μια δύσκολη γενικά αναμέτρηση. Και θεωρώ ότι είναι μάτς τα οποία, λόγω του ότι οι ομάδες μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα δεν είναι έτοιμες στον απόλυτο βαθμό, να έχουν κάποια θέματα. Ο Παναθηναϊκός, αν έπαιζε Σεπτέμβριο με την Πάξη από την Ουγγαρία, παίζουν μεθαύριο σε τρεις μέρες την Πέμπτη, θα ήταν εύκολα στον επόμενο γύρο. Αλλά μια έννοια την έχει, και ειδικά με τα προβλήματα που έχει στα μετώπιστα. Έχει πολλά προβλήματα στην άμυνα, απουσίες. Δηλαδή, ίσα-ίσα συμπληρώνει επιλογές για τα μετώπιστα. Άρα, είναι πράγματα τα οποία με το timing, με τη χρονική περίοδο που τα συζητάμε και τα βλέπουμε, μπορεί να είναι διαφορετικά. Καλημέρα στο φίλο μου το 9-13. Έχασε ο αγαπημένος σας ο Μέση και η ομαδάρα σας η Αργεντινή που σπρώχτηκε προκλητικά ολοφάνερα από διαιτησία FIFA. Ναι, 9-13. Μην το διαβάσεις, λέει, διάβαζε μόνο τα νόσια μηνύματα που δεν εκθέτουν τις λαθασμένες κρίσεις και εκτιμήσεις. Προσπαθώ να το ψυχολογήσω το μήνυμα και το 1 και το 2, αλλά δεν μπορώ να το ψυχολογήσω. Να σας πω κάτι. Είχε ένα περιστατικό στη Νέα Υόρκη, ήμουνα στο μετρό και έρχεται ένα συνεργείο από το ATV. Το ATV είναι από τα μεγαλύτερα δίκτυα στην Αγγλία. Μια μέρα πριν από το Αγγλία-Αργεντινή, μου λέει ο δημοσιογράφος, το μεξί στο μετρό, για κάποιο λόγο στο βαγόνι δεν είχε 6 άτομα, άδειο, απόγευμα. Μου λέει ο δημοσιογράφος, μπορεί να πας Μουντιάλ, και αυτό λέω, ναι, πήγα για αυτά. Μου λέει, θες να κάνει μια δήλωση. Τι δήλωση του λέω? Μου λέει, να μιλήσουμε για τον παγκόσμιο. Α, λέω, οκ, να μιλήσουμε.
2: Πού να ξέρει
0: πότε. Πού να ξέρει πότε. Και πολύ. Και μου λέει, εντάξει, αρχή, δεν μου πει ότι είναι από το ATV. Δεν μου πει γενικά. Μου λέω, θα είναι κανένα vlogger. Ήρθε με την κάμερα, είχε κάμερα κανονικά, κάμερα επαγγελματία κάμερα, με το μικροφωνάκι, αλλά δεν είχε πάνω οτιδήποτε λογότυπο. Εντάξει, λέω, να τα πούμε. Και ξεκινάμε την κουβέντα. Και μόλις του λέω Αργεντίνα Μάφια, άμα ξεκίνησε, λέει, άνθρωπός μου εδώ. Μόλις το κλείσαμε τη συνέντευξη και του λέω θα μεταδοθεί, μου λέει ναι, στην τηλεόραση. Εντάξει, δεν πιάνω MTV, ITV, συγγνώμη, οπότε δεν ξέρω πότε και τι, αλλά μου λέει είσαι άνθρωπός μου, λέει, και εγώ, λέει, την άποψη έχω. Λέει είναι μαφία η Αργεντινή, λέει, τους πρόχνουν και τους πρόχνουν. Λέω κανονίστε αύριο, λέω, να πάθετε τα ίδια. Εντάξει, την επόμενη μέρα στο Αργεντινή Αγγλία προφανώς ήταν διαφορετικά τα πράγματα, διότι βγάλαν τα μάτια τους μόνοι τους οι Άγγλοι. Ο προπονητής, αν πεις τώρα τα λέτε μετά, αφού έτσι έγινε, αφού έγινε το παιχνίδι, τους γύρισε όλους πίσω. Εντάξει, η Αργεντινή δεν θέλει πολύ, δηλαδή αν τους δώσεις χώρο, έχουν παίχτες μισοεπιθετικά να σε πιέσουν. Άρπαξε τα δύο γκολ η Αγγλία, καληνύχτα. Άρα 9-13 δεν έχει νόημα αυτό που λες. Δηλαδή, εγώ για τη διαιτησία της FIFA, γενικά για τη διαιτησία και ειδικά σε παιχνίδια της Αργεντινής, τα έχω πει και τα λέω και δημόσια και στα vlog που έκανα κλπ. Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Είναι κακό. Σπρώχτηκε η Αργεντινή πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ειδικά με τους Αιγύπτους τους σφάξανε. Σφαγή στο γόνατο. Σαν το κατσίκι. Τάκ. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Να κάνουμε. Μπορείς να πεις. Και κάνεις λάθος για την Μπραζίλ. Μα πού κολλάει η Μπραζίλ τώρα? Είπα για την Μπραζίλ. Περίμενα εδώ. Είχε. Παίρνει παλιό το μήνυμα. Όχι, 27 μου. Είχε 20 τελικές, έναντι 6 Τζαπάνο, Κύπρος, Βραζίλες, Κύπρος, Κύπρος, πολλές ομάδες καλύτερες από Ιαπωνία. Όχι, η Ιαπωνία ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Τη Βραζιλία την είδα από κοντά. Πήγα στο Βραζιλία-Νορβηγία. Το feeling στο γήπεδο ήταν ότι θα περάσει η Βραζιλία. Είχε πιο πολλές ευκαιρίες. Αλλά έφαγε τα δύο γκολάκια από το Χάλαντ. Είναι του έφαγα λάχανο. Πήγα και αγόρασα και τη φανέλα. Την αμαξί, η Ακαδημία πήγαινε. Το ημίχρονο ήταν 0-0. Και επειδή στο μπουτίκ της FIFA ήταν ο χαμός, δηλαδή είχε. Παιδιά, να σας πω ότι είχε ουρά 2.000 άτομα, δεν είναι υπερβολή. Λέω πριν το αγώνα δεν πάμε με κόφτη. Στο ημίχρονο όμως δεν είχε κανέναν. Δηλαδή είχε 50 άτομα. Λέω, πάμε στο ημίχρονο. Λοιπόν, να πιάσουμε τη φανέλα της Βραζιλίας. Πάω με χαρά, γυρίζω στο γήπεδο φορώντας τη φανέλα της Βραζιλίας. Παπ, πάρ το 2-1. Εντάξει, ο Νεϊμάρ, για να σταθώ λίγο και στο Νεϊμάρ, γιατί θα κάνω και vlog, θα κάνω και, και βίντεο όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Το Βραζιλία-Νορβηγία, το feeling, την ατμόσφαιρα του γηπέδου. Ο Νεϊμάρ όταν μπήκε αποθεώθηκε. Φαινόταν όμως ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Το κλάμα του Νεϊμάρ, γενικά το πώς τον αποχαιρέτησαν οι Βραζιλιάνοι, δείχνει το αντίο ενός πολύ μεγάλου παίχτη. Δηλαδή, σε αυτό το Μουντιάλ βασικά είδαμε τρεις τεράστιους παίχτες, Μέση, Ρονάλντο, Νεϊμάρ. Όπως όλα δείχνουν να αποχαιρετούν, δεν θα ξαναπαίξουν. Αλλά. Και δεν ήταν άνοιχτα τα συναισθήματα, διότι ζήσαμε μια εποχή με απίστευτους παίχτες και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια, όπως κάνει κάθε εποχή το γύρισμα και βγαίνουν νέα μεγάλα ονόματα, νέοι μεγάλοι σπουδαίοι παίχτες, να δούμε κάτι παρόμοιο. Δύσκολο να δούμε Μέση, δύσκολο να δούμε Ρονάλντο, δύσκολο να δούμε Νεϊμάρ με τα δεδομένα που είχε ο Νεϊμάρ, γιατί είναι ένας σπουδαίος παίχτης, αλλά μυαλό καθόλου. Εντάξει, θα το δούμε. Ποτέ δεν ξέρουμε. Έχει παίχτες οι οποίοι υπόσχονται πράγματα. Ο Γιαμάλ υπόσχεται πράγματα για τα επόμενα χρόνια. Να τους δούμε σιγά σιγά. Γιατί δεν μια ομάδα τόσο προσβλητικό. Ρε, μα ποιο επιβιώνει. Ένα σου μπορεί να μα τρελάνει 9-13.
2: Ξέρεις τι κάνει. Μηνύματα που στείλει μπαγκιά, τα βλέπω τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτό το μήνα το στείλει και στι 16 του μήνα.
0: Βέβαια, ρε, παίρνει έναν καμπανιό του. 9-13. Μην ξαναστέλνει τα μηνύματα τα παλιά. Γιατί αυτό ειδικά με τη Βραζιλία. Μήνυμα παλιό, ρε, που κολλάει τώρα με το Βραζιλία-Ιαπωνία. Κρίμα, πληρώνει κιόλα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Super Sport 104. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Καλή σας μέρα, και ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Σε εβδομάδα Ευρώπης με Ομόνια, Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα να ετοιμάζονται για τα πρώτα τους ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ταυτόχρονα σήμερα θα γίνει και η κλήρωση για τους επόμενους γύρους. Η Ομόνια, εάν προκριθεί, θα μάθει αντίπαλο για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, αν αποκλειστεί για τον τρίτο του Europa League. Η Πάφος, αν προκριθεί απέναντι στην Χάιντουκ για τον τρίτο προκριματικό του Europa, αν όχι για τον τρίτο του Conference, ενώ ΑΕΚ και Απόλλωνα καλούνται να πάρουν την πρόκριση για να βρεθούν στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Η διαδικασία αρχίζει στη 1 για το Champions League, 2 για το Europa League και στις 3 για το Conference League. Όλες οι κληρώσεις ζωντανά εδώ στον Super Sport 104. Στην Ομόνια, μετά την ανακοίνωση του Λοΐς Ντιονί την προηγούμενη Παρασκευή, ο παίκτης δεν είναι ακόμα έτοιμος, όμως ίσως δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς δικαιούται 2 αλλαγές μέχρι την Τρίτη. Στα αγωνιστικά, αμφίβολος είναι ο Ντουμπάτζο, που ένιωσε ενοχλήσεις στο φιλικό με τον Πανετολικό και θα ξεκαθαρίσει η κατάστασή του στη σημερινή αλλά και στην αυριανή προπόνηση. Η Πάφος ετοιμάζεται για το παιχνίδι το εκτός με την Χάιντουκ την ερχόμενη Πέμπτη. Αγωνιστικά και μεταγραφικά πάει για σέντερφορ και πάει και για στόπερ αλλά και για δύο ακραίους αμυντικούς και αναμένονται εξελίξεις πιθανότατα μετά το παιχνίδι με τους Κροάτες. Στον Απόλλωνα αναχωρούν αύριο για την Γεωργία ενώπιση του αγώνα της Πέμπτης με την Ντίλα Γκόρη. Στην ομάδα έχει ενσωματωθεί αυστριακό στόπερ Αϊβού, ενώ ο Όσβολτ προπονείται παρά το γεγονός ότι δεν έχει παίξει σε κάποια φιλικά και το παλεύει για Ευρώπη. Ακόμα δύο μεταγραφές στο προσκήνιο για τον Απόλλωνα το επόμενο διάστημα, σέντερφορ και Winger. Στην ΑΕΚ, Εκπολό και Μυραμόν διεκδικούν θέσεις στα δεξιά της άμυνας εν ώψη Μπεϊτάρ. Στην ΑΕΚ, όπου ο Ρέπας θα είναι το δεκάρι όπως όλα δείχνουν κόντρα στους Ισραηλινούς, ενώ έτοιμος αναμένεται να είναι ο Μπάγιτς. Χάιρο Ρούμπιο είναι επικρατέστερη για να φύγουν, με την ΑΕΚ να ψάχνει δεκάρι κατά λόγου Α. Στο ΑΠΟΕΛ συνεχίζεται η προετοιμασία στον Αρχάγγελο. Τετάρτη πρώτο φιλικό 6,5 ώρα και κλεισμένων των θυρών με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στις 25 Ιουλίου αναχωρεί για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εκεί που θα γίνουν δύο φιλικά με την ΑΕΧΑ και την Φορτούνα Σιτάρτ. Μετά την ανακοίνωση του Σάστρε εντείνονται προσπάθειες για επιτελικό και πιθανότατα για επιθετικό. Στην ανόρθωση στο προσκήνιο παραμένει πάντα το θέμα του εκτελεστικού πρόεδρου με τον Χρήστο Μαραγκό, με τις επαφές να είναι σε προχωρημένο στάδιο και με την διοίκηση της ομάδας να αισιοδοξεί σε θετική απάντηση. Η ανόρθωση 24 Ιουλίου την Παρασκευή αναχωρεί για την Πολωνία. Από πλευράς ανόρθωσης διαμηνύουν πως στις αρχές Αυγούστου θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις για την επόμενη μέρα της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Στην ΑΕΛ ολοκληρώνεται ίσως και εντός της ημέρας η μεταγραφή του Ανδρέα Καρό. Συνεχίζει να ψάχνει επιτελικό μέσο με τον Ματσάν που ήταν στόχος της ομάδας να υπογράφει σε ομάδα του MLS. Ο Άρης μετά το φιλικό κόντρα στη Λέγκια Βαρσοβία στο Σάββατο συνεχίζει την προετοιμασία του. Επιστρέφει στην Κύπρο λόγω τραυματισμού Μιχάλης Θεοδωσίου που περνάει από ιατρικές εξετάσεις για να εξακριβωθεί το μέγεθος της ζημιάς στον ώμο του. Πάει δανεικός στην ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου στη δεύτερη κατηγορία, ο τερματοφύλακας Πισίας. Στην Ευρώπη και στα διεθνή, πανάξια βασίλισσα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου η Ισπανία. Από άλλο πλανήτη έσβησε στον τελικό την Αργεντινή, ήταν φτωχό το τελικό 1-0, το πήρε στην παράταση με γκολ του Φεράν Τόρες και κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Έκλεισε με ήττα την καριέρα του στην εθνική ομάδα ο Λεονέλ Μέση. Στην Ελλάδα οι ομάδες αναμένουν τα δεδομένα της Ευρώπης και τους αγώνες μέσα στην εβδομάδα και παράλληλα μαθαίνουν αντιπάλους για τον επόμενο γύρο στις σημερινές κληρώσεις της UEFA. Στην ΑΕΚ ο διεθνής με την Ζάμπια Κάγκουα είναι ο βασικός στόχος για το κέντρο. Ο ποδοσφαιριστής παίζει στη Χάπουελ Μπερσεβά. Στον Παναθηναϊκό, Φαντρόχελεν είναι ο 7ος παίχτης ο οποίος πήρε μεταγραφή στο τριφύλι, ενώ έπεται στη συνέχεια μέσος οκταροδεκάρι. Στην Θεσσαλονίκη θα υποδεχτούν σήμερα στο κλειστό της Πηλέας τον Τσεντίος Μαν, που αναμένεται κοσμοσυρωή από φίλους του ΠΑΟΚ στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το ΓΑΣΥΠΗ, λεπτό προς λεπτό για αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
9: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
10: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
11: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
14: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
15: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
16: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
17: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
18: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
19: Τα πάντα εσύ.
20: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
22: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
23: Electroline. Έλα στο αύριο.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
26: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
27: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
28: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
29: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κεντρικό αναλυτή μας, τον Τάσο Ηρωδιακόνο. Ετοιμάζεται και για μηναλά για αυτή την περίοδο, έτσι, τα οποία πέρσι έπεσε πολύ μέσα ή τουλάχιστον μας είχε πει για βροχές κλπ. Θα δούμε φέτος τι θα δείξει, γιατί προφανώς δεν είναι μάγος ο άνθρωπος. Καλημέρα, Τάσο.
1: Πήγε καλά η χρονιά με τις βροχές που περιμέναμε.
0: Ναι, υπερκαλά.
1: Υπερκαλά. Τώρα πάμε να δούμε την επόμενη σεζόν. Εντάξει, το έδειξε ένα στοιχείο το πρωί που κάναμε τα φύλλα της σιγιάς και το αλάτι,
0: ναι,
1: που έγινε το αλάτι. Δεν έγινε νερό, δεν έμεινε στεγνό. Οπότε έδειξε έναν καλό στοιχείο. Εντάξει, έχει κάποια φύλλα που δεν έχουν κάποια διαφορά με άλλα, αλλά έδειξε καλά, δεν έδειξε ξηρασία προς το παρόν όπως το είδα. Τώρα θα δείξει και όλη η μέρα σήμερα το πώς θα είναι.
0: Είναι σημαντική η μέρα για αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, για μένα, ναι. Ο προφήτης Ηλίας σήμερα, ναι, σήμερα είναι πιο σημαντική η μέρα που θα δω τη γενική χρονιά. Μετά θα δω τον Αύγουστο, τον μήνα, μήνα παραμήνα. Τώρα θα μου δείξει αν θα περιμένουμε μια καλή χρονιά. Οπότε θα πρέπει σήμερα να δούμε και νεφώσεις, να έχουμε και κάποια υγρασία, η οποία να δείχνει έτσι ότι έχει υγρασία. Γιατί αν δεν βγάλει με νεφώσεις δεν είναι καλό.
0: Ναι, σωστό.
1: Οπότε θα καταγράφω σήμερα και θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί μαζί με τη βοήθεια του κόσμου, που μου ήδη έχω πάρει αρκετά μηνύματα με φύλλα σιγιάς και το αλάτι που έχουν κάνει και ίδιος ο κόσμος από διάφορες περιοχές της Κύπρου.
0: Ωραία, χαίρομαι. Τι λέει αυτές τις μέρες, σαν τα σαραντάρια μας και αυτά, πώς θα είναι?
1: Εντάξει, να σου πω, έρχεται και θα έχουμε περισσότερη ζέστη αυτές τις μέρες. Εντάξει, μέχρι στιγμής ήταν το 39 κυρίως στο εσωτερικό, οριακά έπιανε γκάς και θα έχουμε περισσότερη ζέστη αυτές τις μέρες. Εντάξει, μέχρι στιγμής ήταν το 39 κυρίως στο εσωτερικό, οριακά.

0: Στο 30 θα πάμε, 32.
1: Εντάξει, όχι, θα πας 32 στο εξωτερικό, θα είναι θαύμα καλοκαιρινή. Θα πας εκεί στους 35-36.
0: Α, έτσι, εντάξει.
1: Okay. Εντάξει, ναι, αλλά το 35-36 είναι αρκετά καλό.
0: Είναι κάτω, ναι, είναι καλό, ναι, ναι.
1: Από όταν έρχεται στη τύπτωση θερμοκρασία Παρασκευή Σαββατοκύριακο, με πιθανότητα και κάποια στάθεια για τοπικές βροχές θεωρεί να είχε εσωτερικό, και ξανά μετά τις 28 του Ιούλη ξανανεβαίνει. Άρα θα έχουμε κάποια σκαμπανεβάσματα. Έρχεται περισσότερη ζέστη, ναι, σύντομη διάρκεια, ξαναπέφτει η θερμοκρασία με κάποιες άδειες βροχής Σαββατοκύριακων. Το πεδίο ανέμων ενισχύεται έτσι περισσότερο Παρασκευή με Σάββατο, οπότε μέχρι το Σάββατο θα έχουμε και 5 μποφόρ σε αρκετές παράκτητες περιοχές, πιθανόν και πιο τοπικά και 6 μποφόρ που είναι ισχυρό. Οπότε πολύ μεγάλος κίνδυνος ο αέρας για σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αν έχει και αέρα, εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Οπότε θέλει προσοχή αυτό το διάστημα, ειδικά αυτήν την εβδομάδα και ο καιρός από τις πυρκαγιές.
0: Μάλιστα. Κάνε τη δουλειά σου με τα μυναλάγια και θα έχουμε εννοείται περισσότερα. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα που θα έχει καλύτερη εικόνα.
1: Ναι, ναι, θα μιλήσουμε. Θα μιλούμε. Ναι. Τώρα είναι η πρώτη εικόνα. Ακόμα τώρα μαζεύονται.
0: Ναι, ναι, πολύ μόλις.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Οκ. Okay. Τα σου ευχαριστώ πολύ.
1: Να,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια, να βάλουμε στην παρέα μας τη Στέλλα Σάβα για να δούμε και την άλλη πλευρά της επικαιρότητας, τι υπάρχει αστυνομικά, πολιτικά κλπ. Στέλλα, καλημέρα.
1: Αλήθεια μου, καλώς όρισες.
0: Ευχαριστώ. Τι γίνεται,
1: ε? Καλή εβδομάδα, να ευχηθώ σε όλους μας.
0: Επίσης, επίσης.
1: Καλά, καλά. Καλά. Νομίζω ότι θα ζουν και στον τελειό χθες, να είμαι ειλικρινή.
0: Όχι, εντάξει. Όχι, όχι, μια χαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Για να ξεκινήσουμε. 20 Ιουλίου σήμερα, αρκεί. Mm-hmm. Μια αποφράδα μέρα για την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Να πάμε πρωί-πρωί, βέβαια.
1: Είναι η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής του 1974, που 52 χρόνια μετά μας βρίσκει ακόμη μοιρασμένους, και να προσπαθούμε να βρούμε μια λύση στο εθνικό μας πρόβλημα, που αυτές τις μέρες θα δούμε μια κινητικότητα πάνω σε αυτό το εθνικό θέμα.
0: Θα έρθει ο Γκουτερές εδώ.
1: Θα έρθει, ναι, θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα. Από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου, να ολοκληρώσω έτσι μετά της εισβολής, να σου πω ότι προφανώς η Κύπρος καταδικάζει η Κυπριακή Δημοκρατία τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και τιμά τους πεζόντες της. Σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου θα διοργανωθούν εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, γενικότερα αυτές τις μέρες, αλλά σήμερα κορυφώνονται. Με αποκορύφωμα βεβαίως θα έχουμε και απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο την εκδήλωση καταδίκης και τιμής στους πεζόντες. Στις 5:30 το πρωί ήχησαν οι σιρήνες. Για να είμαι ειλικρινής, δεν άκουσα, δεν ξέρω αν είχαμε πάλι το πρόβλημα που είχαμε στο πραξικόπημα, που δεν ήχησαν από παντού. Προφανώς και πρέπει να ήχησαν όμως και αυτή τη φορά. Και όλοι θυμόμαστε το σύνθημα που είχαν δώσει οι Τούρκοι, ότι η ΑΕΣΕ μπορεί και να πάει διακοπές, και με αυτό το σύστημα η Τουρκία πήρε στο νησί μας την καταστροφή. Λοιπόν, τώρα πάνω στα του Κυπριακού, ο Γκουτέρες φτάνει στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα σε μια προσπάθεια έτσι να γίνει κάτι, να σπάσει έτσι το αδίέξοδο για να καθίσουμε στο τραπέζι των συνομιλιών. Καθώς τον Δεκέμβριο, να σου πω ότι Αντώνιο Γκουτέρες φεύγει από τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Εθνών. Ένα πρόσωπο το οποίο ασχολήθηκε με το Κυπριακό, ήταν και σε κρίσιμες καμπές του Κυπριακού, όπως το Κράνς Μοντάνα και διάφορα άλλα.

0: Και μαζί με τον Αντώνιο Κουντέρες έρχεται και η Μαρία Άντσελα Ολκίν.
1: Okay.
0: Άρα η μετάβαση αυτή δεν μπορεί να πέρασει απαρατηρηθεί, αν την έβαλε Ζελκή. Σίγουρα θα δούμε τι θα φέρει μαζί της, αν θα φέρει κάτι. Θα δει και τους δύο ηγέτες, ο Αντώνιο Κουντέρες και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Mm-hmm. Και ο σκοπός είναι να πολυδοσκοπήσει την κατάσταση για να δει πού θα καταλήξει και αν μπορεί να καταλήξει σε μια νέα άτυπη πολυμερή συνάντηση όπως αυτή είχε ανακοινωθεί τον χειμώνα.
1: Διαρρέει κάτι, Στέλλα, όσο αφορά αυτή την επίσκεψη?
0: Συγγνώμη.
1: Διαρρέεται κάτι όσο αφορά αυτή την επίσκεψη, οι προσδοκίες που έχουν?
0: Διέρευσαν πράγματα από την Βρετσαρική Independent πριν από λίγες μέρες, για τα οποία ρωτήθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς βέβαια να διαψευδεί. Διέρευσαν πράγματα ότι πιθανόν να υπάρχει ένα σχέδιο λύσης το οποίο θα είναι μια χαλαρή ομοσπονδία. Τέλος πάντων, δεν είναι όμως, δεν μπορούμε να μείνουμε στις διαρροές. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε τι θα φέρει μαζί του και αν θα φέρει κάτι μαζί του. Να σου πω σε αυτό το σημείο και ότι ο Αντώνιο Κουντέρες στην Κύπρο έρχεται, θα πάει και Συρία, έτσι. Άρα θα πάει και στη Συρία μαζί με συνοδευόμενος από τα πρόσωπα που θα το συνοδεύουν και στην Κύπρο. Mm-hmm. Και κάποιοι λένε ότι η Κύπρος ήταν έτσι η στάση του μετά από πολλά χρόνια επίσκεψης, μετά από το 2000, νομίζω είχε μια δεκαεξαετία κάπου εκεί, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Να έρθει στην Κύπρο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.
1: Πριν το δημοψήφισμα, το σχέδιο ΑΝΑΝ.
0: Ναι, ναι. Mm. Το 10 ήταν επί καιρό Χριστόφια.
1: Μετά.
0: Ναι,
1: μετά,
0: ναι.
1: Μετά
0: το από το ΑΝΑΝ, ναι, συγγνώμη, από το Κράν Μοντανά.
1: Μετά το ΑΝΑΝ, ναι. Μετά το Μοντανά δεν είχε έρθει κάποιος, όχι.
0: Ναι, και έχει, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια θα πάει στη Συρία ο συγκεκριμένος και από την Συρία αναμένεται να περάσει και από την Κύπρο. Τέλος πάντων, 24 με 29 Ιουλίου. Τώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συγκαλέσει και Εθνικό Συμβούλιο και σύσκεψη αρχηγών, ενημερώνει για την άφιξη Κουντέρες. Επιβεβαίωσε, να σου πω, χθες και για την τριμημερή. Δεν υπάρχει κανένα προσχέδιο λύσης ή πρόταση από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αυτό είπε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοούλης. Mm. Και θα δούμε. Λοιπόν, αυτά κατά του Κυπριακού Άλκη. Θα πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Να σου πω ότι σήμερα έχουμε 20 Ιούλη και λήγει και το ορόσημο για το βίντεο Gate, για τις έρευνες του ανεξάρτητου μηνικού
1: αναπτυσσόμενου
0: κύριο Πασχαλή.
1: Ναι, δεν θα έχει ανακοινώσει σήμερα.
0: Για το βίντεο Gate.
1: Ναι.
0: Όχι, πιθανόν να έχει κάτι. Πιθανόν ο κύριος Πασχαλίδης, αναμένουμε και εμείς να μάθουμε. Ο κύριος Πασχαλίδης αναμένεται να βγάλει ανακοίνωση όταν και εφόσον παραδοθεί το πόρισμα στην νομική υπηρεσία. Mm. Για να δούμε κατά πόσον προκύπτει και τι δεν προκύπτει. Τώρα, εάν θα γράφει κάτι επί της ουσίας η ανακοίνωση του κύριου Πασχαλίδη για τα ευρήματα του πορίσματος, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σίγουρα δεν θα είναι δημοσιογραφική διάσκεψη και δεν θα είναι 67 σελίδες πόρισμα, θέλω να πιστεύω, όπως είδαμε της αρχής κατά της διαφθοράς. Εκτίμησή μου ότι κάτι θα πρέπει να δούμε είτε από τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, από τους, είτε από την νομική υπηρεσία.
1: Έχουμε εικόνα τι μπορεί να περιλαμβάνει ή τι μπορεί να λέει αυτό το...
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, προσπάθησα έτσι να μάθω. Δύσκολα. Κάποιες έτσι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μιλάνε για κάποια αδικήματα που αφορούν τον περιλόμπινγκ νόμο.
1: Okay.
0: Ότι πιθανόν να έχει παραβιαστεί ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που μπορεί να προκύπτουν από εκεί. Και αν προκύπτει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω από ποιο πρόσωπο είναι. Εντάξει, άσε να δούμε. Κρατάει ερμηνευτικά τα χαρτιά του κ. Πασχαλίδης και η ομάδα του, το ίδιο και η νομική υπηρεσία.
1: Ναι, ναι.
0: Αναμένουμε να δούμε τι θα έχουμε σήμερα. Θα έχουμε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Αυτό για το Video Gate. Τώρα να σου πω ότι έχουμε και ένα παιχνίδι σε εξέλιξη και αφορά, αυτό το παιχνίδι ονομάζεται ένα σχηματισμός.
1: Ναι.
0: Αναμένεται από μέρα σε μέρα, θα έλεγα εγώ, Αλκή.
1: Μέσα στην εβδομάδα πάντως θα γίνει, λέγα. Ναι.
0: Γιατί εντάξει, σήμερα είναι η μαύρη επέτειος, δεν νομίζω να προχωρήσει ένα σχηματισμός σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ίσως αύριο, ίσως και μεθαύριο. Αλλά ή πριν την κάθοδο Κουτέρες ή μετά.
1: Ποιοι φεύγουν δεδομένο.
0: Εκτός από την περασμένη Παρασκευή από την εκπομπή μας, τη μεσημβρινή την εκπομπή μας, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννη Αντωνίου, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια δήλωση που με εξέπληξε ακόμα και εμένα που την άκουγα εκείνη τη στιγμή. Ξεκαθάρισε ότι η κυρία Παναγιώτου δεν θα βρίσκεται στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Μάλιστα.
0: Η ερώτηση μου, Άλκη, κατά πόσον εντάξει, πήγε ένα βήμα πίσω ένα σχηματισμός, γιατί κυρίως στην εκπομπή ήταν για τα του Κυπριακού, για τον Αντώνιο Κουτέρες Αλκή. Στην ερώτηση μου κατά πόσο πήγε πίσω ένα σχηματισμός λόγω της κάθοδο Κουτέρες και όλα αυτά που πιθανόν να προετοιμάζεται τώρα η Λευκοσία, η απάντηση ήταν ότι σε αυτή την ερώτηση η απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί να πάει πίσω, γιατί έχουμε ένα δεδομένο ότι η κυρία Μαρία Παναγιώτου αποχωρεί από το κυβερνητικό σχήμα, αφού αποδέχθηκε την θέση της εκπαιδευτικού. Άρα είναι δεδομένο ότι ανασχηματισμός θα γίνει. Και θα γίνει ίσως αυτή την εβδομάδα ή μετά τον Κουτέρες. Άρα η κυρία Παναγιώτου είναι η μία. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν και τον κύριο Βαφεάδη να ίσως να αποχωρεί από αυτή τη θέση. Δημοσιογραφικές πάντα πληροφορίες λέω. Κανείς δεν ξέρει, γιατί όλα είναι στα χέρια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και είναι συνταγματικό το δικαίωμα ο ανασχηματισμός. Ακόμα και ποιος είναι τους συνεργάτες δεν είναι σίγουροι, Άλκη.
1: Τι εννοείς, αν θα μείνουν.
0: Θα φύγουν. Όχι, δεν είναι σίγουροι αν θα φύγουν αυτοί. Για το ποιοι θα φύγουν.
1: Ποιοι θα φύγουν, εντάξει. Ναι, ναι. Okay. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι. Να δούμε. Πάντως στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων λέει για κεντροδεξιό άρωμα. Έτσι το...
0: Ναι, αναμένεται το Δημοκρατικό Κόμμα να έχει παρουσία. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ερχόταν στον λόφο του Προεδρικού αρκετά το τελευταίο διάστημα. Βέβαια το Δημοκρατικό Κόμμα λέει ότι ο λόγος των αυτών των επισκέψεων είναι η σύσφυξη των σχέσεων και η συνεργασία σε άλλη βάση. Είμαστε στην τελική κούρσα, δηλαδή έρχεται ο Σεπτέμβρης, μπαίνουμε μετά το 27 στην τελική κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2028.
1: Ναι.
0: Άρα νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι, το τελευταίο έτσι, κίνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη για τις προεδρικές εκλογές, εάν και εφόσον ο ίδιος επιθυμεί να ξαναθέσει τον εαυτό του σε υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα, Βαφεάδης φεύγει, λένε οι πληροφορίες. Υφυπουργείο Τουρισμού αλλάζει, λένε οι πληροφορίες. Υφυπουργείο Πολιτισμού αλλάζει, λένε επίσης οι πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω τι θα γίνουν με τους επιτρόπους. Σίγουρα θα πρέπει και η ΕΒΕΚ, αφού υποστηρίζει αυτή την κυβέρνηση, να έχει μια θέση στο κυβερνοσχήμα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι θέση υπουργού ή επιτρόπων ή μη κρατικών οργανισμών.
1: Ναι, κάτι να πιάσει. κάτι να πιάσει, εντάξει, και η ΔΥΠΑ.
0: Και η Δημοκρατική Παράταξη, είναι πολύ δικαιολογική. Λοιπόν, τώρα να σου πω, πάμε και λίγο στο αστυνομικό το ρεπορτάζ.
1: Μα αυτό με τις μαχαιριές τι ήταν, οι Κυπρέοι, ξένοι, τι ήταν αυτό με στην Αραδίπου.
0: Στην Αραδίπου, ναι, η αποπειρά που λέει.
1: Για τον 33χρονο που δέχτηκε 7 μαχαιριές, λέει, συγκάτοικο και συναδελφό του Αρμοσταλόνα, κατά τα πράγματα ήταν ξένοι λογικά. Δεν ξέρω.
0: Ξένοι ήταν αυτοί. Εγώ θα σε περνά στη φωτιά που ξέρει, πα στι κεντρικέ φυλακέ.
1: Α, δεν το είδα αυτό, για πες.
0: Χθες το γύρω στις 9:30 έγινε γνωστό. Έβαλαν φωτιά οι κρατούμενοι στην πτέρυγα 4 των κεντρικών φυλακών. Η πτέρυγα 4 των κεντρικών φυλακών πρόκειται για πτέρυγα η οποία έχει αρκετού, έχει βαρυπινίδες, να σου το πω έτσι.
1: Okay.
0: λοιπόν, δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, να σου πω αυτό το συγκεκριμένο. Σημειωθήκαν παρόμοια περιστατικά το τελευταίο διάστημα. Είναι οι κρατούμενοι που έβαλαν τη φωτιά. Αυτή όμως τη φορά φαίνεται ότι ήταν σοβαρό επεισόδιο, καθώς είχαμε και την περιοριστική υπηρεσία, η οποία κλείθηκε για να ανταποκριθεί στην κατάσταση της φωτιάς και μάλιστα χρειάστηκε να πάρει και 3 περιοριστικά οχήματα. Και για προληπτικούς λόγους, έξω από τις κεντρικές φυλακές είχαμε και ασθενοφόρο.
1: Okay.
0: Εκκαινώθηκε και η πτέρυγα, απομακρύνθηκαν οι κρατουμενοί και εισήλθαν και μέλη της πυροσβεστικής για να κατασβήσουν την φωτιά. Είχαμε και πρόσφατα τέτοιο περιστατικό στις κεντρικές φυλακές. Είχαμε και ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης γύρω στις 10 και 20 χθες, που είπε ότι η φωτιά είναι σε υψίστης ασφαλεία πτέρυγα. Αυτό είπε. Γιατί όντως η πτέρυγα 4 είναι υψίστης ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Και είναι τρεις οι κρατουμένοι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έβαλαν τη φωτιά.
1: Τρεις οι κρατούμενοι, ναι.
0: Αυτοί οι κρατούμενοι πώς
1: έθεσαν εσκεμμένα φωτιά στα κελιά τους, όπως βλέπω από την ανακοίνωση εδώ. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και στο κελί το οποίο, στα κελιά τα οποία έθεσαν φωτιά εσκεμμένα, κρατούν τα 10 πρόσωπα.
1: Σε ένα κελίο ή στο διάδρομο, γιατί κάτι
0: διάδρομο, είναι...
1: στο διάδρομο μάλιστα.
0: Είναι 3 πρόσωπα από 3 διαφορετικά κελιά και εγώ έτσι το καταλάβω.
1: Okay.
0: Έτσι okay. Το μαθαίνω.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, δηλαδή, έχει καμιά...
0: Εμένα η απορία μου είναι πώς καταφέρνω να λάβω φωτιά.
1: Να σου πω ότι πήγα να στο ρωτήσω, αλλά λέω μετά κάπου να βρήκα ένα πτήρα να το έχει σπίρτα, ξέρω εγώ. Ήθελα να στο ρωτήσω πριν, αλλά λέω. Άτε, εντάξει.
0: Ναι, αντικειμενικά να πίνουν τσιγάρο στο εντός του γελίου, ναι.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Κάηκαν στρώματα να βγω από τη φωτιά, φθορές στους χώρους της πτέρυγας. Εντάξει. Θα πρέπει να μας πει η διεύθυνση των φυλακών τι κάνει. Τι κάνει και βέβαια, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι χθες, εάν η φωτιά ξέφευγε και μιλούσαμε για τραγωδία ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω τι θα γίνονταν σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπήρξε τραυματισμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά θα πρέπει να απαντήσει η διεύθυνση των φυλακών. Τι κάνει και είναι το δεύτερο περιστατικό στο οποίο κρατούμενοι βάζουν φωτιά.
1: Αν
0: δεν μπορεί να ελέγξουν οι φυλακές, τότε θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι και η μέρα τέτοια σήμερα που είναι η μαύρη επαιτίος της
1: 22. Δεν έχει δικαιολογία. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Οι υπουργοί, γιατί σέβονται και τις μνήμες. Αλλά αυτό το θέμα και θα το ρωτήσουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Καλή δουλειά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Super Sport 104.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους 2 πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια.
5: Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
2: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
7: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
8: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Φρούτα του δάσους και βύσσινα 750 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,19. Και πατάτες γκρατέν με μπρόκολο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Lidl. More to value.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.
12: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
16: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
17: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα κύριε Πολιατζή.
18: Καλημέρα κύριε Άλκη, καλώς ορίσατε.
1: Αν πιέσαι κανένα μικρόφωνο θα είναι καλά.
18: Καλημέρα κύριε Άλκη, καλώς ορίσατε.
1: Τώρα ακούγες.
18: Κύριε Μιχάλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
1: Τι λέει?
18: Νομίζω να πάρουμε την εκπομπή για το Μουντιάλ μέχρι τις 9.30.
1: Έμπορα μετά, αφού έχουμε το ένστατο.
18: Τώρα μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Να βγάλουμε τον Γιάννη να μιλήσουμε λίγο για το Μουντιάλ τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα?
18: Ξέρω ότι θέλεις.
1: Μετά τις 9, αφού έχουμε ένστατο. Να το πάμε τώρα.
18: Τι μπορούμε να. Σαν να είμαστε. Σαν να ζούσαμε στην Ταϊλάνδη. Δεν ήρθαμε τώρα.
1: Ας πάμε.
18: Κοίταξε. Η Ισπανία είναι μια ποδοσφαιρική αυθεντία, θα την χαρακτηρίζα. Το ποδόσφαιρο που παίζει αγγίζει την τελειότητα, την ακρίβεια και θα μαράζωνε και η μπάλα εάν αυτή η Ισπανία δεν έπαιρνε το τρόπαιο. Ήταν η καλύτερη ομάδα στο παγκόσμιο.
1: Ναι,
18: ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Παράδειγμα, δεν εντυπωσίασε στην αρχή.
18: Κοίταξε, η επιβεβαίωση έγινε στο παιχνίδι με την Γαλλία.
1: Αυτό ναι.
18: Ήταν
1: αυτό
18: η επιβεβαίωση. Ναι. Μετά το. Εγώ και πριν από τους 16 έλεγα ότι η Ισπανία κανονικά οι αντίπαλοι της πρέπει να κάνουν αίτηση να δίνουν δεύτερη μπάλα στο γήπεδο. Να παίζει και ο αντίπαλος με την άλλη μπάλα. Αλλά και πάλι θα τους γελάνε, θα παίρνουν και την άλλη μπάλα. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Όταν πήγε στον τελικό, λέω πώς θα νικηθεί αυτή η ομάδα. Πώς θα την νικήσεις αυτήν την ομάδα. Βέβαια ο τελικός. Είναι τελικός, δεν ξέρεις, μπορεί να σου βγει μια φάση όπως η Αργεντινή, η οποία ήταν η χειρότερη ομάδα που παρουσιάστηκε ποτέ σε τελική φάση Μουντιάλ. Παρακολουθώ από το 1970. Δεν έχω δει χειρότερη ομάδα να παρουσιαστεί σε τελικό. Όμως η μπάλα καμιά φορά στο 120
1: το βάλει και το
18: να το βάλει και να πάει στα πέναλτι 50-50. Γι' αυτό δεν είπα με τα βεβαιότητας ότι θα πάρει η Ισπανία το τρόπαιο και λέω είναι ένας τελικός. Δεν νικέται αυτή η ομάδα. Υπό κανονικές συνθήκες δεν μπορείς να την νικήσεις. Αφού δεν σου δίνει την μπάλα. Αφού δεν τη φτιάχνεις φάση. Δεν τη φτιάχνεις φάση. Και πόση ακρίβεια έχουν. Πόση τελειότητα. Νομίζω ότι είναι σε νέα πολύ βελτιωμένη έκδοση η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα που θαυμάσαμε το 2009 είναι σε νέα βελτιωμένη έκδοση από την Ισπανία. Δεν είναι τυχαίο που παίζουν και πέντε παίχτες της Μπαρσελόνα μέσα. Σε πολύ βελτιωμένη έκδοση. Δηλαδή έδωσε μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη δύναμη που δεν είχαν δύναμη. Και έχουν μια ανάνεση οι παίχτες, μια ανακρίβεια στις μεταβιβάσεις.
1: Ναι, διότι ο Ντελαφουέντες τους είχε όλους από μικρούς αυτούς. Τους είχε στην ΚΑΠΑ 19.
18: Μάλιστα,
1: ναι. τους μικρούς, πολλούς μικρούς, όχι όλους.
18: Λένε γιατί δεν μπορούν άλλες ομάδες να παίξουν με αυτόν τον τρόπο. Διότι αυτοί αρχίζουν από τα 8 τους χρόνια αυτόν τον στυλ ποδοσφαίρου. Από τα 8 τους χρόνια.
1: Ναι, διότι χτίζουν και νοοτροπία.
18: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σύστημα, δουλεύουν δηλαδή ένα σύστημα από, αυτό που λες, από μικρούς, από μικρή ηλικία. Οπότε το μαθαίνεις. Δηλαδή το μαθαίνεις και το μαθαίνεις τυφλοσούρτη. Μπαίνεις μέσα και ξέρεις.
18: Και τι ανεσυνέχουν.
1: Αν τους λες στα μάτια, δεν θα παίξουν.
18: Θα παίξουν. Και χωρίς προπονητή.
1: Και χωρίς προπονητή θα παίξουν.
18: Τώρα τι ρωτάς.
1: Εχθές όταν έβγαλε τον Οριαθάμπαλ και τον Ρουίθ.
18: Λέω τι κάνω.
1: Για να μην πω τι είπα τώρα γίνοντα. Και μόλις είδα ποιους βάζει, λέω εντάξει.
18: Ήταν καλύτερη.
1: Ήταν καλύτερη αυτή που έβαλε.
18: Αυτή που μπήκα ήταν καλύτερη.
1: Λοιπόν,
18: μπήκε ο Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος ήταν καλύτερος.
1: Ναι.
18: Ήταν καλύτερος. Δεν έχουν σκάρτον παίχτη. Αλλά το άλλο είναι, διερωτάσαι, η μόνη ομάδα η οποία μπορεί να την αντιμετωπίσει κατά την άποψη μου το επόμενο διάστημα είναι η Γαλλία.
1: Η Γαλλία, ναι.
18: Μόνο η Γαλλία. Ναι. Έχει μεγάλων ταλέντων η Γαλλία.
1: Και πολύ βάθος.
18: Και πολύ βάθος. Πάρα πολύ ταλέντων.
1: Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ομάδες.
18: Δεν υπάρχουν. Αυτές οι δύο.
1: Δηλαδή πέρα από τις δύο, αυτές από εκείνη το χάος. Οι Άγγλοι. Η Αγγλία. Εντάξει. Τώρα να σου πω κάτι, δεν θέλω να δικήσω την Αγγλία. Εγώ από την αρχή είχα πει ότι είναι μέτρια ομάδα. Αλλά...
18: Πώς είπα ότι θα πας στους τέσσερις.
1: Εντάξει, εγώ είπα ότι είναι μέτρια ομάδα. Πέρασε πως πέρασε, αλλά το θέμα είναι ότι αδίκησε το ότι διέλυσε την ομάδα ο προπονητής. Okay, σημειώνουν και αυτά. Η Γερμανία δεν υπάρχει. Τώρα θα πάει ο Κλοπ. Αν θα μπορεί να κάνει κάτι, θα το δούμε. Γιατί με τον Κλοπ μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
18: Ναι, ναι.
1: Παίζουν ποια άλλη ομάδα. Έχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη.
18: Δεν έχει. Η μόνη που έχει προοπτική να τη βελτιωθεί είναι λόγω προπονητή η Γερμανία. Η Αγγλία έχει ταλέντο.
1: Η Ολλανδία μπορεί, έχει βάθος. Ούτε
18: Ολλανδία.
1: Ούτε το Βέλγιο είναι.
18: Όχι. Η Αγγλία έχει ταλέντο. Εάν αναλάβει ο Πεπ Γκουαρδιόλα την Αγγλία, μπορεί να πάρει τρόπο. Δεν μπορεί με άλλον προπονητή.
1: Η Ιταλία έχει να πάει σε μοντιάλ από τότε που είχαμε δραχμή στην Ελλάδα σχεδόν.
18: Σωστό.
1: Άρα τι είναι, δεν είναι, υπάρχουν δύο ομάδες στην Ευρώπη.
18: Μόνο δύο ομάδες. Όχι μόνο στην Ευρώπη, στον κόσμο. Διότι ούτε η Βραζιλία είναι ομάδα, ούτε
1: όχι,
18: η Αργεντινή.
1: Όχι.
18: Δύο ομάδες υπάρχουν. Δύο ομάδες. Αλλά διερωτάσαι, όταν αυτή η Ισπανία έπνιξε τη Γαλλία, την Γαλλία η οποία όταν επιτίθεται είναι φώτιο τρόμος.
1: Μα μέχρι εκείνο το παιχνίδι η Γαλλία ήταν καλύτερη ομάδα.
18: Ήταν καλύτερη. Ήταν πιο εντυπωσιακή.
1: Πιο εντυπωσιακή.
18: Αυτή ήταν πιο ισορροπημένη.
1: Πιο ισορροπημένη. Ναι. Γι' αυτό σου λέω δεν εντυπωσίασαν, ναι. αλλά ήταν
18: είναι,
1: πιο ομάδα.
18: Πιο ισορροπημένη.
1: Ναι, ναι.
18: Μα και τώρα δεν μπορεί να πει ότι είναι εντυπωσιακή. Αλλά είναι τέλειο, είναι η ακρίβεια που έχουν στι μεταβιβάσει. Η άνεση που έχουν στο παιχνίδι του. Η κατοχή τη μπάλα η οποία σπάει κόκκαλα. Αφού δεν δίνονται μπαλάνε στον αντίπαλο. Μα εν τυχαίο που έναν κόλλε δέχτηκε.
1: Ναι.
18: Σε τόσου αγώνε, πόσου αγώνε έπαιξαν, 8.
1: Ναι, ένα γκολ, 14-1 τα γκολ.
18: Έναν γκολ.
1: Από το Βέλγιο.
18: Και ακόμη και στα παιχνίδια που κέρδισε το 90 την Πορτογαλία και το Βέλγιο ήταν καλύτερο.
1: Όχι, με την Πορτογαλία ήταν καλύτερο.
18: Και με το Βέλγιο.
1: Και με το Βέλγιο ήταν καλύτερο.
18: Ήταν καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Για το όνομα του Θεού.
1: Δηλαδή στη χειρότερη να το πήγαινε στην παράταση όταν κέρδισε εκεί.
18: Δεν παίζεται αυτή η ομάδα. Πραγματικά δεν παίζεται. Νομίζω ότι είναι καθολική αποδοχή. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση, είναι καθολική αποδοχή.
1: Ο 954 λέει boring Ισπανία. Το boring είναι
18: καθολική. Όχι, παιδιά, γιατί boring και βαρετή η Ισπανία για το όνομα του.
1: Δηλαδή,
18: για το όνομα του.
1: Δηλαδή στα πρώτα 20 λεπτά δεν πέρασε τη σέντρα η Αργεντινή. Στο 14.
18: Μα ποια 20 λεπτά. Αφού έσπασε ρεκόρ, αφού έκανε τελική προσπάθεια στο 118.
1: Όχι, δεν είχε τελική στο στόχο.
18: Στο
1: 90 δεν είχε ξαναγίνει ποτέ.
18: Ο
1: Μέση πρώτη φορά ακούμπησε μπάλα στο 18 νομίζω.
18: Ο Μέση κινήθηκε το τελευταίο πεντάλεπτο και από λίγο να ισοφαρίσει. Έβαλε δύο φορέ την μπάλα στην περιοχή και είχε και ένα σουτ που χτύπησε στο Μερίνο. Αν θα πει, πήγαινε μέσα αυτό.
1: Δύο φάσει είχε στο τέλο.
18: Δύο φάσει. Διαρωτάστε τώρα ποιο μπορεί να νικήσει αυτήν την ομάδα. Ο Ζητάν ελπίζω να βελτιώσει εκεί που χρειάζεται την.
1: Δεν θέλει πολύ βελτίωση. Αλλά...
18: Χρειάζεται λίγη βελτίωση στην άμυνα.
1: Ό,τι θέλει.
18: Θέλει βελτίωση στην άμυνα. Δηλαδή, εμπορεί φουρούλι μέσα όσα βάλουμε και όσα φάμε.
1: Οι Άγγλοι θα αλλάξουν προπονητή. Γιατί δεν κατάλαβα να παίζει κάτι τέτοιο.
18: Κοίταξε να δει. Εγώ είδα το παιχνίδι. Να μου πει ένα επίσημο φιλικό ο αγώνα για την τρίτη θέση. Κατά γνώμη μου, δεν πρέπει να διεξάγεται. Δύο στο τέλο έφυγα χαρούμενοι και δύο γελού. Είδα το παιχνίδι. Παρόλο που προηγήθηκε 4-0, μπορούσε να ισοφαριστεί άνετα.
1: Βέβαια.
18: Άνετα μπορούσε να ισοφαρίσει. Ήταν να το πάρει τα τράκτη.
1: Ένα τον διώξω. Εγώ να σου πω, περίμενα να το ισοφαρίσει, θα τον διώξουν.
18: Αφού έχασε δύο κλασικέ μετά από 4-3.
1: Το είδα όλο το παιχνίδι.
18: Χάσε δύο κλασικέ μετά από 4-3.
1: Έχω jet lag και δεν κοιμάμαι. Και αν είχε τώρα μουντιάλ, θα τα βλέπα όλα. Και τα τρία.
18: Εγώ σχεδόν τα είδα όλα.
1: Ο Κουκουρέγια από του καλύτερου. Ο Κουκουρέγια είναι παιχτούρα μεγάλη. Μεγάλη παιχτούρα. Δηλαδή η Ρεάλ έκανε, πήρε jackpot που τον έπιασε.
18: Δεν πειράζει. Να έχει και η Ρεάλ έναν παίχτη στην Ισπανία. Μα γίνεται να μην έχει έναν παίχτη. Σε αυτή την μεγάλη Ισπανία να μην έχει.
1: Γιατί ο Μπέλιγχαμ ήταν λίγο όλο τον
18: τουρνουά. Στην εθνική Ισπανία.
1: Ο Εμπαπέ ήταν λίγο όλο τον
18: τουρνουά.
1: Πέρασε και τον κοντό. Πρώτο σκόρε.
18: Ήταν άδικο.
1: Είναι άδικο.
18: Ένα διάφορο παιχνίδι. Είναι ο μικρό τελικό.
1: Εντάξει, αδιάφορο.
18: Ένα διάφορο παιχνίδι.
1: Να μην το καταργήσουμε.
18: Πρέπει να το
1: καταργήσουμε.
18: Όπω το καταργήσανε στην Ευρωλίγκα.
1: Εγώ να σου πω, λέω, νόμιζα ότι το είχαν καταργήσει.
18: Εγώ το ίδιο.
1: Δεν ήξερα ότι είχε μικρό
18: τελικό. Εγώ το ίδιο. Νόμιζα ότι είχαν καταργήσει.
1: Δεν μα τρελάνε εντελώ.
18: Αλλά επειδή είναι τέτοια ντροπή, πήγαν 4-0, επικαριστήκαν οι άλλοι, μπήκαν μέσα, ήταν προσβολή μεγάλη. Και το 6-4, ξέρει, όσο να είναι. Πότε ξανά ήρθε
1: 6-4. Είχε ένα.
18: Εφανέξι, ναι. Αλλά πότε ήρθε 6-4.
1: Είχε 7-4. Όχι, δεν είχε 4.
18: Το 7-3 ήταν ο τελικό. Ρεάλ Μαδρίτη με την Άιντραχτ. Το 60. Τέσσερα γκολ που σκαστριών τη Στέφαν.
1: Γίνεται.
18: Η Γαλλία χρειάζεται βελτίωση στην άμυνα. Πολύ βελτίωση στην άμυνα. Και πρέπει να σου πω ότι η Αγγλία προχθές έπαιζε χωρίς Κέιν, χωρίς Μπέλιχαμ, χωρίς Άντερσον. Χωρίς καλό παίκτη ο Γκόρτο που πήρε την Μπαρσελόνα. Πολύ καλό παίκτη. Άρεσε μου. Να το δει. Πολύ καλό παίκτη. Πολύ καλό παίκτη. Ναι, ο Μπέλιχαμ είναι σπουδαίο. Είναι τρομερό παίκτη.
1: Έκανε
18: απορώ γιατί
1: έκανε
18: δεν
1: τα
18: έπαιζε.
1: Του παιχνίδια φέτος.
18: Τα καλύτερα
1: του παιχνίδια. Μα τη Ρεάλ Αντρέα δεν έπαιξε τίποτα φέτο. Ήταν...
18: Είναι τρομερό παίκτη.
1: Δεν έπαιξε τίποτα.
18: Ρεάλ φέτο. Διαρωτώ με Μπέλιχαμ, Βινίσιου, Εμπαπέ. Είναι τρομερή τριάδα. Έχει έτσι.
1: Ο 926 λέει το ισπανικό μοντέλο στα καλύτερα του. Άρεα η Κλάρνακα, άντε ο επιμένου νικά. Καλημέρα 925. Ο 029 λέει καλημέρα μάγκες. Χθες ήταν δίκαιο, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, νίξε το ποδόσφαιρο. Αντρέα μου, δεν πειράζει για το Μέση σου.
18: Άλλον ο Μέση, άλλον η Αργεντινή, ρε παιδιά. Ο Μέση,
1: εντάξει, ήταν πακέτο.
18: Για το πακέτο. Μέση δεν δε χρειάζεται να πω εγώ. Είπε ο Σερ Άλεξ Φέρκουσον, είπε ο Βενγκέρ, είπε ο Καπέλο, είπε ο Ιμπραήμοβιτ, είπε ο Ρονάλτο, ο Μαρσέλο. Όλοι οι παίχτες και όλοι οι προπονητές. Δεν χρειάζεται να πω εγώ για τον. Αν είπε ο Τραμπ, είπε ο Τραμπ, είπε πριν δύο τρεις μήνες.
1: Ο Τραμπ εδώ μεταξύ, χτες μπήκε, χτες κλείσανε τον ήχο. Όχι, να σου πω τι κάνανε. Ξέρεις τι ήθελε να κάνει, ήθελε να πανηγυρίσει με τους Ισπανούς.
18: Ναι ρε, είναι
1: φευγένα. Όχι, ήθελε να πανηγυρίσει και του είπε ο Ινφαντίνο να μας κράξουν. Και τον κράτησε ο Ινφαντίνο.
18: Μα δεν έφυγε.
1: Το είδα δεν έφυγε, αλλά δεν πανηγύρισε. Ήθελε να πανηγυρίσει, να σηκώσει μαζί τον τρόπαιο. Και τον κράτησε ο Ινφαντίνο.
18: Και κοφτεί τον Τραμπ.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μπήκε μέσα στο γήπεδο και τον αποδοκίμασε όλο το γήπεδο. Και κλείσαν τον ήχο όπως κάναν στη Eurovision με τους Ισραηλινούς. Εντάξει. Έγινε χαμός. Δηλαδή, βίντεο που είδα στο Facebook, στο Instagram, από το γήπεδο μέσα, δεν μπορώ να φανταστεί τι γινότανε. Και κλείσαν τους ήχους και βάλαν μουσική. Ανεβάσαν τη μουσική και τους ξετοιμάζαν τον Ινφαντίνο κυρίως και μετά τον Τραμπ.
18: Νομίζω δεν κολλά τίποτε πάνω του.
1: Ο Τραμπ.
18: Ναι.
1: Δεν κοφτεί τίποτα.
18: Τίποτε,
1: ναι, αφού πριν δύο εβδομάδες ο Τραμπ είναι στα μαχαίρια με την Ισπανία.
18: Ναι.
1: Λόγω του ότι οι Ισπανοί, ο πρωθυπουργός τους, δεν βοήθησε στο Ιράν. Είναι από τις λίγες χώρες που δεν στέλνουμε στρατό. Και είναι στα μαχαίρια, τους στέλνει. Λοιπόν, ο Σάντσες, αν δεις, δεν εμφανίστηκε πουθενά. Πήγε στο γήπεδο ο πρωθυπουργός. Αλλά κάτω κατέβηκε μόνο ο Βασιλιάς.
18: Ναι,
1: ο δικός μας ο Φίλιππος. Ναι, ναι. Είναι Έλληνας.
18: Ναι, ναι, ναι,
1: ο γιος Σοφίας.
18: Ναι.
1: Λοιπόν. Έλληνες. Τέλος πάντων, και αυτός ήταν ο λόγος. Και έκανε πανηγύρια από τους Ισπανούς. Δεν ρε κουμπάρε, λέω, τσακώνεται, έχει βρήσει όλη τη χώρα και λοιπά, και τώρα από τους Ισπανούς μια χαρά. Εντάξει. Τι ας πούμε, Τραμπ. Λοιπόν, για πάμε ένα break και να επιστρέψουμε, έχουμε ακόμα αρκετή ώρα.
19: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
20: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
21: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 9.
23: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
24: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
25: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
27: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
28: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου. Η Ρόχα κέρδισε την Αργεντινή 1-0 στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το νικητήριο τέρμα σημείωσε ο Τόρες στο 106ο λεπτό της ημιώρης παράτασης. Η Ισπανία σάρωσε όλα τα βραβεία του Μουντιάλ, καθώς ο Ρόδρυ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, ο Σιμών πήρε το χρυσό γάντι και ο Κουμπαρσί βγήκε ο καλύτερος νέος παίκτης του τουρνουά. Η Ισπανία θα εισπράξει 43,3 εκατομμύρια ευρώ από την FIFA για την κατάκτηση του Μουντιάλ, ενώ η φινάλη στην Αργεντινή παίρνει 28,6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λιονέλ Μέσι γνώρισε την αποθέωση με το τέλος του Μουντιάλ, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του και τον Αργεντινό Superstar να ξεσπάσει κλάματα. Ο Κιλιάν Μπαπέ πήρε το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό παπούτσι, ολοκληρώνοντας το Μουντιάλ με 10 τέρματα και έφτασε τα 22 συνολικά και ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση. Πραγματοποιείται σήμερα η κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου των Ευρωπαϊκών Κυπέλων, με Ομόνια ΠΑΦΟ, ΑΕΚ και Απόλλωνα να αναμαθαίνουν πιθανούς αντιπάλους, νοουμένου ότι θα ξεπεράσουν τα εμπόδια που θα συναντήσουν στο δεύτερο προκριματικό. Στη μία κλήρωση του Champions League, στις δύο του Europa και στις τρεις του Conference. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία των τεσσάρων Ευρωπαίων. Μας η Ομόνια αποδέχεται την Τετάρτη την Καϊράτ, με απάντες δεν είναι στη διάθεση του Μπέρκ. Η ΠΑΦΟΣ αναχωρεί την Τετάρτη για Κροατία για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Χάιντουκ Σπλίτ. Ξεκαθαρίζει μέσα στην εβδομάδα το μέλλον του Σούνιτς. Ο Απόλλωνας αναχωρεί αύριο για Γεωργία για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Ιλανκόρη. Ξεκαθαρίζει αν ο Όσμπολτ μπορεί να υπολογίζεται. Η ΑΕΚ, έχοντας απάντες στη διάθεσή της, προετοιμάζεται εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Μπέιταρ την Πέμπτη στην Αρένα. Ισπανικά δημοσιεύματα θέλουν τους κυτρινοπράσινους να ενδιαφέρονται για τον Σενεγαλέζο εξτρέμ της Ρεάλ Βαγιαδολίδ, Αμάτεν Διαγέ. Στη Ρουμανία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον το Αποέλ για τον 23χρονο Ρουμεάνο Μέσο Ιλιεράρε, ο οποίος ανήκει στην Νις. Στην Ισπανία γίνεται λόγος πως οι γαλαζοκίτρινοι εξετάζουν τον Κροάτι Μέσο Στάνκο Γιούριτς, που ανήκει στη Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Αρκετές ελλείψεις παρουσιάζουν τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες της πρώτης κατηγορίας για τη νέα σεζόν, καθώς σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, Αλφα Μέγα και ΑΕΚ Αρένα είναι τα μοναδικά που πληρούν 100% όλα τα κριτήρια. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει σοβαρή πρόταση για τον Kings Kangwa προς τη Χαβέλ Μπερσεβά, που φτάνει περίπου τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ρίκ Φαν Ντρόνκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Μέχτη Νταρέμι έφτασε στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο Χωσέλου προσθέθηκε στη λίστα των υποψηφίων στόχων του ΠΑΟΚ για την επίθεση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες. Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να πάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα. 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζιζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι!
10: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
29: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
30: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο

0: μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
2: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντως ήταν ένα πολύ χλιδά το Μουντιάλ, πολύ ακριβό Μουντιάλ, Ανδρέα.
1: Να μου πεις εσύ που πήγες, που έκοψες εισιτήρια, πόσα σου στήχησαν τα εισιτήρια, Άλκη?
0: Τα εισιτήρια ήταν πολύ ακριβά, πάρα πολύ ακριβά.
1: Εντάξει.
0: Γενικά ήταν πολύ ακριβό.
1: Συγγνώμη. Το ποδόσφαιρο για χρόνια ήταν το... για το φτωχό, για το λαϊκό τον κόσμο.
0: Άλλαξε αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή είναι να γίνει και το ποδόσφαιρο για τους πλούσιους.
0: Ναι, διότι...
1: Πού είναι να πάμε, δηλαδή να πηγαίνετε μόνο εσείς στο ποδόσφαιρο,
0: ναι, Άλκη? Ναι, εσύ και εσύ παρέα από δίπλα. Να σου πω κάτι, εμείς έχουμε τα καλά μας και τα... πώς το λένε, με τα... Μπορούμε να μπούμε και επαγγελματικά σε οποιοδήποτε γήπεδο και είναι καλό αυτό. Αλλά... άλλαξε το ποδόσφαιρο.
1: Άλλαξε. Μα όταν ακούσω ότι στον τελικό ήταν 12.000, 7.000, 28.000, ναι, ναι, ναι, τα εισιτήρια και ήταν ανάρπαστα. Μα πού ήξερα ακούστηκε αυτό το πράγμα? Δηλαδή στα άλλα παιχνίδια τα εισιτήρια ήταν 2.000, 3.000.
0: Πώς θα πάει... Το πιο φθηνό επίσημα στο store της FIFA ήταν 800 ευρώ στην Αϊτή και στη Τζαμάικα και στα χωριά και στα Λαγκάδια.
1: Πώς θα πάει ο απλός ο κόσμος? Καλά, όλοι αυτοί που ήταν που ήταν γεμάτα τα γήπεδα. Έχει τόσο, ήταν όλοι πλούσιοι, ρε παιδί
0: δεν
1: μου.
0: Είναι πλούσιοι, είναι, απλά είναι ψηλά τα εισοδήματά τους. Δεν πρέπει να είσαι πλούσιος. Δηλαδή όταν το μέσο εισόδημα στην Αμερική ενός υπαλλήλου στελέχους εταιρείας είναι 12 με 15.000 το μήνα, δεν είναι πρόβλημα να διαθέσει.
1: Καλά,
0: να πάει,
1: συγγνώμη, αυτές οι χιλιάδες Αργεντινοί φιλάθλοι.
0: Αυτοί, να σου πω, μίλησα με διάφορους εκεί πέρα. Βραζιλιάνοι που είναι στο ίδιο level οικονομικά με τους Αργεντινούς. Ήταν μια οικογένεια, τόσο πάντων ένα ζευγάρι, όχι οικογένεια. Μου είπαν ότι είχαν πάει στα 3 μάτς και ήταν αδιατεθειμένοι. Πήγαν μέχρι και το μάτς με την Νορβηγία, έτσι, με την που αποκλείστηκαν. Ναι. Και μου λέει, είμαστε διατεθειμένοι να πάμε μέχρι τέλος. Όσο προχωράει η ομάδα θα πηγαίνουμε. Μέχρι εκείνο το παιχνίδι είχαν εξοδέψει 10.000 ευρώ μόνο για εισιτήρια. Εντάξει, μόνο για εισιτήρια. Πέρα από την διαμονή κλπ. Η διαμονή ήταν πάρα πολύ ακριβή. Δηλαδή δεν υπήρχε. Αν ήθελες να βρεις κάτι φτηνό, ήταν πέμπτο-έκτης κατηγορίας ή μακριά από τις πόλεις που ήταν τα μάτς. Δηλαδή η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ήταν κάτω από 300 ευρώ τη βραδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να βρεις.
1: Έτσι,
0: ναι, ένα νορμάλ ξενοδοχείο, όχι μην φανταστείς κανένα πεντάστερο κλπ.
1: Πού πάει ο κόσμος, ρε, πού πάει, ρε.
0: Αλλάξαν πάρα πολλά τα μεγέθη. Πάρα πολλά τα μεγέθη.
1: Πώς σας δει ο κόσμος?
0: Πάντως οι οικογένειες που κάναν ταξίδι, σοβαρό ταξίδι, για να ακολουθήσουν και να πάνε κλπ. Πολλές μέρες, φάγαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπήρχε λιγότερο. Οι Σκοτσέζοι κάναν αυτή την πατέντα, μια ομάδα περίπου 1.000 Σκοτσέζοι και νοικιάσανε, αντί να πάνε από τη μία πόλη στην άλλη αεροπορικά που θα ήταν ένα πολύ ακριβό εισιτήριο, πήραν σχολικό λεωφορείο, πήγαν από Βοστόνη, Φιλαδέλφια νομίζω, και πληρώσανε 50 ευρώ το άτομο. Γιατί πιάσαν το λεωφορείο, δώσανε 2.000 ευρώ στο λεωφορείο, 1.500 δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, πόσο απόσταση είναι από Βοστόνη, Φιλαδέλφια?
0: Δεν είναι μακριά.
1: Δεν είναι μακριά.
0: Δεν είναι μακριά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι μακριά. Οπότε, εντάξει, ήταν ακριβό Μουντιάλ. Τώρα έρχεται στην Ευρώπη, δηλαδή στην Ευρώπη δεν είναι ήδη, συγγνώμη, η μισθή. Άρα δεν πιστεύω ότι θα μπει η FIFA στη λογική του τόσο ακριβού εισιτηρίου. Αν μπει στην
1: λογική, αλλά πάλι είναι μακριά, δηλαδή είναι Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Δίπλα οι αποστάσεις.
1: Δίπλα οι αποστάσεις.
0: Ανδρέα,
1: αλλά...
0: Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, η πτήση ήταν 7,5 ώρες.
1: 7,5
0: ώρες. Είναι περισσότερος από ότι Κύπρος στα Φαρόες. Στα Φαρόες θέλαμε 6 ώρες για να πάμε. Καταλάβεις, είναι τεράστιες οι αποστάσεις. Εδώ δεν είναι τόσο μεγάλες. Ειδικά μέσα στην Ισπανία και μέσα στην Πορτογαλία. Το Μαρόκο είναι από κάτω ακριβώς. Αλλά γενικά το Μουντιάλ είναι ακριβό, αλλά τώρα παραπήγε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν της άνοιξε την όρεξη της FIFA.
1: Βεβαίως θα της άνοιξε. Γιατί δεν θα το καθιερώσουν τα.
0: Και εγώ το πιστεύω. Το θέμα είναι αν μπει και η UEFA στην διαδικασία. Γιατί αν μπει και η UEFA, πάλι το ίδιο θα γίνει.
1: Ναι. Ενώ για αυτά Euro, break, τα hydration break. Θα τα...
0: Εγώ θέλω να τα κάνουν αυτά.
1: Θα
0: να
1: κάνουν.
0: Σου πω γιατί. Διότι οι πλατφόρμες δίνουν πάρα πολλά λεφτά δις για να πάρουν δικαιώματα κλπ. Κάπου πρέπει να τα βγάλουν. Δεν είναι κακό, δηλαδή το. Άντε, τώρα το 3 λεπτά τέτοιο ήταν κακό. Εσύ το νιώθεις?
1: Όχι,
0: κακό.
1: Δεν ήταν κακό.
0: Εγώ δεν το είδα κακό.
1: Όχι, όχι.
0: Εάν θέλουμε να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο και να παραμείνει ένα άθλημα, μάλλον ένα σπορ.
1: Διότι εντεράστια τα έσοδα.
0: Ναι, και είναι και τα έξοδα, δηλαδή οι πλατφόρμες δίνουν εκατομμύρια. Κάπου πρέπει να τα βγάλουν, ναι, ναι. Το ξαναλέω.
1: Σωστό. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, άλλαξε. Πάμε ξανά να επαναλάβουμε, γιατί είναι άλλο ακροατήριο τώρα, άλλο στις 9 παρατέταρτο, άλλο στις 9 και 15, 17. Η Ισπανία επαρέδωσε μαθήματα ποδοσφαίρου. Είναι μια. Είναι αυτή τη στιγμή η τέλεια ομάδα. Είναι μια ποδοσφαιρική αυθεντία, έτσι την έχω χαρακτηρίσει. Που διερωτάσαι, και όταν πήγε στον τελικό διερωτηθήκαμε πώς μπορεί να ιτηθεί αυτή η ομάδα, και πράγματι το επιβεβαίωσε. Για να ιτηθεί αυτή η ομάδα πρέπει να συμβούν πολλά, πρέπει να της γυρίσει την πλάτη η τύχη, να της αποβληθεί παίχτης, να έχει ως καρατυχίας, δηλαδή δεν μπορείς διαφορετικά, αφού σε λιώνει, σε πνίγει με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού που έχει. Επίσης, δύσκολα τις κάνεις φάση. Αυτό βέβαια που παρουσίασε η Αργεντινή ήταν ντροπιαστικό για το ποδόσφαιρο. Συγγνώμη που το λέω, γιατί ομολογουμένως η Αργεντινή ήταν η χειρότερη ομάδα που παρουσιάστηκε
0: σε τελικό
1: μουντιάλ.
0: Θυμάσαι άλλη ομάδα?
1: Δεν θυμάμαι άλλη ομάδα. Ποτέ δεν θυμάμαι άλλη ομάδα.
0: Για να μην τους πάρουμε σειρά τους τελικούς ενώ τις τελευταίες 20 ετία.
1: Όλους, τους θυμάμαι όλους.
0: Τους θυμάμαι όλους.
1: Ήταν συγκλονιστική. Ακόμα και το Βραζιλία-Ιταλία το 70. Ναι. Ισοφάρισε ο Μπονισένια στο 1-1 ναι, το ναι. παιχνίδι.
0: Το πάλεψε
1: και πέζω, ναι, ήταν αυτή η Βραζιλία. Το 74 ήταν ένα τρομερό τελικό
0: Ολλανδία-Γερμανία.
1: Το 78 τρομερό τελικό Αργεντινή-Ολλανδία. Ήταν καλύτερη η Αργεντινή. Η Ολλανδία αναδικήθηκε κάπου, ήταν το 74 με τη Γερμανία. Το 82 ήταν ο τελικό του Ρώση.
0: Γερμανία-Ιταλία.
1: Το 3-2 που προηγηθήκαν κάποια άλλα παιχνίδια.
0: Το 86 ο Ντιέγκο.
1: Το 86 πάλι 3-2. Πάλι 3-2 με την Γερμανία. Το 90 ήταν ένα κακό.
0: Ήταν
1: ένα κακό τελικό. Ψιλομέτριο. Αλλά δεν υπήρχε. Και η μία ομάδα έκανε επιθέσεις και η άλλη ομάδα έκανε επιθέσεις. Μπορεί να ήταν λιγοστές οι φάσεις, ήταν μέτριος. Το 94 πήγαινε στη διαδικασία το πέναρτι. Νομίζω ότι άξιζε να νικήσει πιο νωρίς η Βραζιλία την Ιταλία. Κράτησε ένα μείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Το 98 ήταν αυτή η εκπληκτική Γαλλία του Ζιντάν απέναντι στη Βραζιλία. Το 2002 η εκπληκτική Βραζιλία του Ροναρτίνιο Ριβάλτο απέναντι στη Γερμανία. Το 2006 η Ιταλία που νίκησε τον Ζιντάν με αυτή την εξυπνάδα εκεί
0: με τον
1: Ματεράτσι. Το 2010 μέτριος τελικός. Μέτριος τελικός.
0: Ισπανία.
1: Με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι,
1: η Ισπανία πάλι κέρδισε στην παράταση.
0: Τότε ήταν ο τέτοιος, δεν είχε σκοράρει ο Ινιέστα.
1: Στην παράταση και πάλι είχε προηγηθεί η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού το 2008 και πήραν το Μουντιάλ το 10. Εδώ.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, κατάλαβες ότι συνεχίστηκε η παράδοση αυτός ο άγραφος νόμος που λέει ότι
1: όλα.
0: Ποτέ δεν κατακτά ομάδα που δεν έχει ντόπιο προπονητή.
1: Ναι,
0: όταν είναι. Γι' αυτό είχαμε πει στην αρχή. Οι Άγγλοι δεν θα πάνε πουθενά. Οι Πορτογάλοι δεν θα πάνε πουθενά.
1: Οι Βραζιλιάνοι
0: το ίδιο.
1: Ήταν απογοήτευση. Ένε βοήθησε καθόλου ο Αντζελότη.
0: Όλη την ώρα με την τσίχλα στο στόμα. Δεν βοήθησε καθόλου.
1: Νομίζω ήταν λάθος του που πήγε. Ήταν λάθος του. Έπρεπε να μελετήσει πιο πολύ τα πράγματα.
0: Αυτό δεν έχει ομάδα. Δεν έχει τους
1: παίχτες.
0: Έχει κάποιους καλούς, αλλά δεν μπορεί να χτίσει ομάδα. Είναι διαφορετικό να έχει.
1: Πρώτης κλάσης παίχτης μόνο ο Βινίσιος ήταν και ο Ραφίνια. Έχασαν τον
0: Δεν έχει ομάδα. Δεν έχει τους παίχτες.
1: Πρέπει να το μελετήσει.
0: Έχει κάποιους καλούς, αλλά δεν μπορεί να χτίσει ομάδα. Είναι διαφορετικό να έχει.
1: Πρώτης κλάσης παίχτης μόνο ο Βινίσιος

0: αλλά okay.
1: Η μηχανή που παράγει είναι η Ισπανία και η Γαλλία. Αν πάει στην Ισπανία τα τελευταία 20 χρόνια, αλωνίζει κυριολεκτικά. Επήρε 3 Euro και 2 Mundial. Η Ισπανία που την χαρακτήριζα για χρόνια ότι ήταν η loser ομάδα και ήτανε, δεν μπορεί.
0: Αφού ήταν. Όλο γύρω-γύρω και δεν κάνανε ποτέ τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πήρε ένα τρόπιο του 64, πότε πήρε.
0: Ο Βάσος λέει: η Αργεντινή δεν έπαιξε μπάλα, μπάλα δεν την άφησε η Ισπανία. Ναι, ρε Βάσο μου όμως. Δεν ακούμπησε μπάλα, δεν μπορούσα να
1: δεν την άφησε. Δεν την άφησε.
0: Είναι θέμα, δεν μπορεί. Την άφησε. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορεί.
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, Βάσο. Πρέπει να κρατάμε το θετικό, δηλαδή. Λέμε ότι δεν την άφησε η Ισπανία. Δηλαδή, σαν να μειώνουμε την Ισπανία, να λέμε κάτι για την Αργεντινή, ότι δεν βρέθηκε σε καλή μέρα κλπ. Δεν την άφησε με τον τρόπο που παίζει η Ισπανία, δεν αφήνει στους αντίπαλους να έχουν απαιτήσει στο παιχνίδι. Όμως αυτό που παρουσίασε η Αργεντινή ήταν άνευ προηγουμένου. Ναι, δεν το έχουμε ξαναδεί. Ναι. Δηλαδή, θύμιζε το πράσινο ακροτήρι. Όπως έπαιξε το πράσινο να κροτήρει με την Ισπανία.
0: Μα χειρότερα.
1: Χειρότερα.
0: Αυτοί φέραν και χι τουλάχιστον. Δηλαδή, να πει και αυτοί φέραν χι.
1: Δεν ήταν πράγμα αυτό.
0: Airbnb λέει ο 132, είναι πιο φθηνό από το ξενοδοχείο. Ναι, αλλά δεν έχει Airbnb, αφού ήταν όλα κλειστά. Αφού ήταν πάρα πολύ, ήταν εκατομμύρια που πήγανε στην Αμερική.
1: Λοιπόν, πρέπει
0: αυτό
1: να
0: θέλει ο Τραμπ
1: και
0: να το ξανακάνει. Ο Τραμπ θέλει να το ξαναπιάσει το Μουντιάλ.
1: Σύντομα.
0: Ναι. Μέχρι το 34 είναι κλειδωμένο.
1: Συγγνώμη, το 34.
0: Στη Σαουδική Αραβία, χειμώνα.
1: Πάλι.
0: Χειμώνα. Τώρα πα στο καλοκαίρι, πεθάνουμε.
1: Καλά, στην Κύπρο πότε θα γίνει αυτό.
0: Στην Κύπρο, γιατί επιμένει ο Χριστοδουλής ότι.
1: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
0: Πώς θα γίνει.
1: Έλεγε μου ο Μιχάλης ότι έχει χώρο στο Κοτσάτι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Αν γίνει στην Κύπρο, μιλάμε για ένα μάτσα. Αν θα γίνει ένα μάτσα.
1: Ένα μάτσα.
0: Και αυτό στο Γάσι πει να παίξει Τζαμάικα με το Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι, έτσι έγινε.
0: Τι να κάνουμε, φέρουμε στην Κύπρο.
1: Άτε να παίξουν δύο παιχνίδια.
0: Πού, μόνο στο Γάσι πει, αφού έχει άλλο γήπεδο.
1: Μπορεί σε καμιά εικοσαετία να χτίσουν γήπεδο στο Κοτσάτι.
0: Η Ελλάδα έχει πιθανότητες να κάνει Μουντιάλ μαζί με άλλη χώρα.
1: Ναι,
0: αν θα τα βρούνε με
1: ναι.
0: την Τουρκία ή με καμιά, δεν ξέρω με ποια άλλη. Η Ελλάδα έχει γήπεδα πλέον. Τώρα με το Ολυμπιακού, με το Παναθηναϊκού, με το καινούριο του ΠΑΟΚ, να έχει γήπεδα.
1: Λοιπόν, να σταθούμε και σε κάποιους παίχτες. Ο Ρόδρι πραγματικά είναι ένας εγκέφαλος μέσα στο κέντρο της Ισπανίας. Το έλεγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά τον τραυματισμό του. Θα το δείτε το Ρόδρι στο Μουντιάλ. Ήταν καταπληκτικός, δηλαδή έκοβε, εμμύραζε, ηρεμούσε το παιχνίδι, ήταν ο στυλοβάτης της Ισπανίας. Μπορεί να έχει πιο φαντεζή παίχτες η Ισπανία, ασφαλώς μπήκε το Πέδρι μέσα, κράταν την μπάλα στα πόδια του συνέχεια, εμμύραζε δεξιά, αριστερά, κεντρικό διάδρομο, μπήκε ο Νίκο Γουάι Βίλιαμς, έκαμε την άνω κάτω την ομάδα, ο Γιαμάλ ήταν σε καλή μέρα.
0: Σε καλή ήταν, ναι, ναι.
1: Ήταν σε καλή μέρα, ίσως να κάνει το καλύτερο.
0: Η άμυνα της, τα στόπερ, γιατί το είχαμε συζητήσει.
1: Όλα πότε καρέκτρο.
0: Είναι...
1: Ο Κουμπαρσί.
0: Γιατί ο Κουμπαρσί είναι καλύτερο νέο παίκτη.
1: Μα είδε τον πώ κατεβαίνει με την μπάλα.
0: Είδα.
1: Και είναι 19 χρονών ο Κουμπαρσί και 19 ο Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Ο Πέδρη 25, ο Γκάβι που ήταν έξω. Εντάξει, αυτό ο Παρέδες πρέπει να αποβληθεί. Ήταν πολύ προκλητικό ο
0: Παρέδες. Πάμε λίγο, το ξέχασα. Ο διαιτής ήταν από την αρχή λίγο στην κοσμάρα του. Είχε φάουλ διπλό έξω από την περιοχή στο 5ο λεπτό. Διπλό φάουλ πάνω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Αέρα, ακόμα περίμενε. Κλωτσιά, ένα ψυχρό σήκωσε παίκτη της Ισπανίας πάνω ο Αργεντίνος, ούτε κάρτα ούτε τίποτα. Στο τέτοιο, στην κάρτα, στην αποβολή του Έντσο Φερνάντες, διαμαρτυρώτησαν κιόλας. Πήγαν να του κόψει το πόδι, δηλαδή έφερε τόσο κολο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αν είχε κάνει σωστή χρήση κάρτας, η Αργεντινή έπρεπε να μείνει με παίκτη λιγότερο από το ξεκίνημα
1: του. Παρέδεσε έπρεπε να βγει.
0: Το
1: μεγαλύτερο λάθος του διαιτητή δεν το ανέφερε. Το μεγαλύτερο λάθος.
0: Τον γκολ.
1: Τον γκολ.
0: Τον γκολ. Εγώ δεν κατάλαβα τι είδα. Μα δεν είναι. Ναι, να σου πω γιατί είναι το βάρ εκεί.
1: Ξέρει γιατί. Εβιάστηκε και σφύριξε και δεν μπορούσε να παρέμβει το βάρ. Εβιάστηκε και σφύριξε ο διαιτητή και τελείωσε η βάση. Σφύριξε νομίζω πως έγινε φάουλ στον τερματοφύλακα.
0: Θέλω να καταδείξω ο γραφικός να λέω σφύριζε υπέρ της Αργεντινής, αλλά εκ των πραγμάτων αυτό φαινόταν. Δηλαδή τα λάθος σφυρίγματα, τα φαλτσοσφυρίγματα του διαιτητή ήταν υπέρ της Αργεντινής. Τελειώνει το 2-0.
1: Στον πειθαρχικό έλεγχο έπρεπε να τιμωρηθεί. Αλλά τον γκολ εκεί αδίκησε την Ισπανία. Γιατί εβιάστηκε και σφύριξε και δεν μπορούσε να παρέμβει το VAR.
0: Τέλος πάντων. Με κάποιο τρόπο.
1: Ο Ρόδρι ήταν εντυπωσιακός. Εάν πάμε σε παίχτες που ξεχώρισαν, ο Εμπαπέ και ο Λύση, αλλά και ο

0: Ντεμπελέ ήταν πολύ ο Μπέλιχαμ. Ο Σάκα δεν τον αδίκησε το Σάκα ο Τούχελ. Γίνεται το Σάκα να μην το βάζει ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά.
1: Είχε πολλούς προπονητές οι οποίοι ήταν φάουλ, έκαναν φάουλ πολλά. Δηλαδή,
0: μπορώ να καταλάβω.
1: Ο Τούχελ εμένα ποτέ δεν μ' άρεσε σαν προπονητή. Το θεωρώ πολύ μέτριο προπονητή. Έπεσε από τα μάτια μου ο Αντσελότη, το είπαμε πριν.
0: Ο Αντσελότη έκαμε λάθος, ρε. Δεν έπεσε, έκαμε λάθος.
1: Να μην πήγαινε.
0: Ας σου πω κάτι.
1: Του δώσανε σκασμό λεφτά, αυτό πήγε.
0: Είναι 66 χρονών, 67 χρονών.
1: Τι θέλει να πει, να πάρει το.
0: Δεν θέλει. Έχει αυτόν το σκουλούτσι που λέμε, ναι, κατάλαβε. Ήταν πρόκληση για αυτόν η Βραζιλία. Επίστευε ότι είναι να πετύχει κάτι. Δεν πήγε για να αποτύχει. Επήγε για να πετύχει ο Αντσελότη. Όταν πήγαινε εκεί και είδαν τον Νεϊμάρ σε αυτή την κατάσταση και λέει δεν τον παίρνω τον Νεϊμάρ και έγινε επανάσταση στη Βραζιλία να πάει ο Νεϊμάρ, ο Νεϊμάρ. Δεν μπορεί ο Νεϊμάρ πλέον να παίξει σε αυτό το επίπεδο.
1: Το θέμα είναι ότι πήγε, τώρα έχει συμβόλαιο μέχρι πότε, έχει συμβόλαιο, εφεύγει τώρα.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν έχει να δώσει,
1: μα τι να δώσει
0: σε αυτή τη Βραζιλία.
1: Τι να κάνει τώρα, να πάει Κόπα Αμέρικα και λοιπά, τι να το κάνεις. Ασχολείται κανένας με το Κόπα Αμέρικα?
0: Όχι.
1: Οι διοργανώσεις σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι δύο. Και τίποτα άλλο. Παγκόσμιο και Euro, τίποτα άλλο.
0: Το θέμα είναι.
1: Απάρει το Κόπα Αμέρικα.
0: Ολοκληρώνοντας αυτόν, θα έλεγα ότι υπάρχει θαυμασμός για την Ισπανία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή η λέξη της ταιριάζει. Θαυμασμός. Και είναι μια ομάδα, αν τους βλέπεις και στους πανηγυρισμούς, πόσο μετρημένη είναι. Πόσο σοβαρή είναι, ποτέ δεν είναι προκλητική ομάδα, ποτέ δεν θα υποπέσει σε φάουλ αντιαθλητικό, σπάνια δεν θυμάμαι δηλαδή αντιαθλητικό φάουλ από την Ισπανία. Είναι ένας τρόπος ποδοσφαίρου που έχει κερδίσει πολλά με αυτό το είδος παιχνιδιού που έχει πλασάρει η Ισπανία την τελευταία 20 ετία.
1: Συγχαρητήρια πολλά, υπόκληση βαθιά. Ελπίζουμε ότι θα δούμε πολλά ωραία πράγματα και τα επόμενα χρόνια.
0: Η μόνη ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία.
0: Είναι
1: δεν
0: η
1: υπάρχει,
0: Γαλλία,
1: δεν
0: η οποία έχει αυτόν τον ταλέντο.
1: Εκτός αν μπει στην εξίσωση και η Ελλάδα.
0: Όχι, στην εξίσωση η τρίτη χώρα που μπορεί.
1: Είναι η Γερμανία με τον Κλοπ.
0: Γερμανία ναι, και, ναι. Και
1: αλλά δεν έχουν παίκτες οι Γερμανοί, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Η Αγγλία έχει παίκτες.
1: Αν θα αλλάξουν τον Τούχελ, να δούμε τι θα γίνει.
0: Αλλά τι μανία έχει, τι έκανε προχτές, έβαλε τους όλους πίσω. Έκανε το καλύτερο τη παιχνίδι.
1: Οι Άγγλοι δεν πιστεύανε ότι χάσανε έτσι παιχνίδι. Ήταν στη Νέα Υόρκη μαζεμένοι έτοιμοι να πανηγυρίσουν. Γιατί.
0: Αλκή.
1: Δεν το πιστεύανε ότι χάσανε.
0: Συμφωνώ, αλλά. Φαινότανε το παιχνίδι,
1: φαινότανε.
0: Λιγότερο
1: φαινότανε, ναι.
0: Αφού έλεγε συνέχεια ο Μέση να βάρτε γκολ, να βάρτε γκολ. Να βάλουν δύο δοκάρια εξ επαφής. Έπιασε δύο εξαιρετικά ο Πίκφορντ.
1: Φαινόταν θα σοβαρέσει τουλάχιστον, αλλά το γυρίσει στο 90 λεπτό.
0: Αλλά ότι θα βάλει γκολ φαινόταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Άλκη Αντρέα, είδατε στο τέλος τι έκανε ο Παρέδες, το είδαμε. Αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν από το βίντεο. Δηλαδή,
0: να τιμωρηθεί 100% να τιμωρηθεί. Αυτό επειδή ναι. Χτύπησε τον Γκάβη και τον Χωρίζο και τον Γκαρσία.
1: Ο 795, να σου πω, το σκέφτηκα. Το 795, να διαβάσω το μήνυμα, το σκέφτηκα χτες. Γιατί το ίδιο έλεγα για τον Ρονάλντο. Λέει ο φίλος ότι πιστεύω ότι ο Μέση έπρεπε να γίνει αλλαγή πριν την παράταση. Είχε κλατάρει κάποια στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τον κάνει αλλαγή, αλλά πώς θα τον αλλάξει.
0: Ναι,
1: όπως δεν άλλαξε τον Ρονάλντο.
0: Είδες όμως ότι στο 115 μέχρι 120, δύο-τρεις ενέργειες του Μέση.
1: Δύο παλιές ήταν. Άτε, δύο παλιές περιμένεις στο 120.
0: Μα αφού οι άλλοι ήταν ανύπαρκτοι, ρε. Αφού δεν του έπαιρναν και την μπάλα, δεν έπαιρνουσαν τη μέση του γηπέδου.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Έχει γίνει προκλήρωση της Ομόνοιας. Θα τα πούμε σε λίγο αυτό. Προκλήρωση

0: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
3: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. 52 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Η Κύπρος ξύπνησε και σήμερα υπό τον ήχο της σιρήνας στις 5:30 το πρωί, την ίδια ώρα που οι Τούρκοι εισέβαλαν στο νησί. Πάνδημα, μνημόσυνα και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα της υποεξέλιξης προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του με αφορμή την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας πως η επίλυση του Κυπριακού παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για την Ελλάδα. Στόχος είναι να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε τροχιά ολοκληρωτικού πολέμου και ανεξέλεγκτη στρατιωτική ανάφλεξη μπαίνει η Μέση Ανατολή, καθώς η πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Το τελευταίο 24ωρο η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ένα ακόμη κύμα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών, την ώρα που η Τεχεράνη απάντησε άμεσα με πυραυλικά πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία και με δυναμικό αποκλεισμό της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν και πάλι σήμερα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου στην Μέση Ανατολή και διαμορφώνονται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Φωτιά σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας ξέσπασε γύρω στις 10:15 χθες το βράδυ στις κεντρικές φυλακές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τρεις κρατούμενοι έθεσαν εσκεμμένα φωτιά στα κελιά τους και στον διάδρομο της πτέρυγας, στην οποία κρατούνται 10 πρόσωπα. Κάηκαν στρώματα και προκλήθηκαν φθορές από τον καπνό στους χώρους της πτέρυγας.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
5: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
6: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
4: Σήμερα ο καιρός δεν είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 36 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Ακούς, ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλά σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
13: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22 368 000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
14: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
15: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
17: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
18: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
20: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
21: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.

0: Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Φεύγουμε από το Μουντιάλ. Πάμε εδώ στα δικά μας. Θα ασχοληθούμε με ρεπορτάζ Ομόνιας από ΕΛ και Παφού κατά σειρά. Έχει γίνει η προκλήρωση της Ομόνιας. Ανδρέας Χρήστου είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μου.
0: Λοιπόν, έχει γίνει προκλήρωση. Σαν να μου φαίνεται πιο εύκολα τα πράγματα από σε πιθανή πρόκληση σε σχέση με το δεύτερο γύρο, ή έχω λάθος?
2: Ναι, είναι γενικότερα βατή αντίπαλη λόγω και των δύο μονιάς τους δυνατούς. Θα έλεγα τρεις ομάδες που ξεχωρίζουν από αυτές είναι η Μπερσεβά, η Κραϊόβα στη Ρουμανία και η Μιάλπη η Πραθήτρια.
0: Ποια Μιάλπη, υπάρχει Μιάλπη τώρα?
2: Όχι κάτι, δεν είναι κάτι.
0: Είναι κάτι το ιδιαίτερο, ναι.
2: Απλά ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες.
1: Η Κραϊόβα είναι ένα μιλητία, ναι.
0: Ναι, αλλά καλά δεν είπαμε ότι παίζουν τα καφενεία, αλλά περίμενε. Η Κραϊόβα, ένα λεπτό, γιατί η Κραϊόβα, η Κραϊόβα είναι στο πάνω κομμάτι, είναι πιθανός αντίπαλος?
2: Όχι, είναι στο κάτω, είναι στο κάτω.
0: Γιατί για το έχω, ένα λεπτό να δω, να βρω το...
2: Έχω μπροστά μου, ναι.
1: Να τις ακούσω και εγώ τις ομάδες.
0: Ένα λεπτό, να τα πούμε τώρα όλα, ένα λεπτό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, είναι το πρώτο ζευγάρι Αραράτ Σάμροκ Ρόβερς, το δεύτερο είναι Σάμπαχ Αζερμπαϊτζάν Κουόπιο, Φιλανδίας, το τρίτο Βίκινγκουρ Ισλανδίας Χάποελ Μπερσεβά, το τέταρτο Μιάλμπι Λίνκολ Γιβραλτάρ, το έκτο Λεύσκι Σόφιας Κραϊόβα, εγώ δεν νομίζω να την περάσουν εύκολα τη Λεύσκη, αλλά τέλος πάντων, και μετά Κλάξβικ από τα Φαρόε, Κάουνο Ζαργύρης από τη Λιθουανία. Τέσσερα ζευγάρια, ναι, τα δύο δεν θες να προστάσεις.
1: Ναι, η Κραϊόβα, και η Μπερσεβά.
0: Η Μπερσεβά παίζει σε ουδέτερο, δεν παίζουν σε δικό.
1: Σωστό.
0: Έτσι, θα θυμίζουμε αυτό.
1: Σωστό.
0: Ναι, είναι καλή.
1: Πολύ καλή.
0: Με την προϋπόθεση βέβαια να αποκριθεί από την ΑΚΑΙΡΑΤ. Έτσι, αυτό συζητάμε, ναι, πάντα.
1: Στον επόμενο γύρο, δηλαδή.
0: Αν περάσει, πάει, κλειδώνει το conference, ναι, και αν περάσει, μετά πάει η Europa.
1: Κλειδώνει το Europa. Ναι. Και μετά πάει. Ναι.
0: Και θες το.
1: Και αν περάσει που κλειδώνει το Europa, παίρνει και τον πόνο στο. Μετά πάει playoff.
0: Πάει playoff.
1: Το playoff δεν παίρνει τον πόνο του.
2: Τον πόνο του 5 εκατομμυρίων.
1: Μάλιστα, αυτό, ναι. Παίρνει τον πόνο. Εγώ βλέπω ότι ενορθάνεχτο ο δρόμο τη Ομόνοια.
0: Πώς πάει η προετοιμασία, πες μου, γιατί θα έχει αρκετές αλλαγές ή θα έχει αλλαγές σε σχέση με πέρσι, και ειδικά με τα δύο μεγάλα αστέρια της.
2: Στους πιθανούς και οι Σαμπάχτων, τα Πράουσκας και Σίμιτς, να πούμε. Από εκεί και προετοιμασία. Εντάξει, ο Ντουμπάντζο προπονείται ατομικά. Είναι μήκος ο τραυματισμός, πολύ αμφίβολος. Θεωρώ ότι σχεδόν απίθανο να αγωνιστεί την Τετάρτη.
1: Ποιος θα αγωνιστεί, νομίζεις, δεξιμπακ?
2: Ο Νεγκό προπονείται κανονικά. Δεν έχει παίξει όμως το προσφάτο φιλικό. Θα αποφασίσουν ουσιαστικά μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλιώς θα πρέπει να εφαρμόσει ένα αλλακτικό πλάνο ο κύριος Μπέκ. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσει τον μικρό, δύσκολο νομίζω, τον Χριστοφόρου που είχε παίξει.
1: Αυτός ο 17χρονος που μου άκουσα, ναι, καλά. Άκουσα καλά λόγια.
2: Είναι καλές τοποθετήσεις, έπαιξε, σταθήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο από χθες. Δεν είναι ότι καλά, δεν ξέρουμε αν είναι στο πλάνο του παίκτη να χρησιμοποιήσει. Απλά να περιμένουμε. Ο Ντιονί που ήρθε την Παρασκευή προπονείται, ξεκίνησε προπονήσεις, δεν είναι έτοιμος. Ουσιαστικά ήταν ατομική προπόνηση από τη μέσα του Μαΐου.
1: Πώς σου φάνηκε αυτή η μεταγραφή?
2: Εντάξει, αρκετός κόσμος ήταν να περίμενε κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό.
0: Σαν τι είναι,
1: δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας.
0: Της Τουρκίας και προηγούμενης Γαλλίας.
1: Γαλλία,
2: το βιογραφικό του είναι πολύ καλό, απλά έπαιζε βήτα Τουρκίας και αρκετοί το σύνδεσαν ότι είναι πιο χαμηλό. Το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι πιο χαμηλό. Έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Υπάρχουν κάποια έτσι ερωτηματικά για το κατά πόσο είναι ο παίκτης που μπορεί να αντικαθιστεί τον Μάη. Θεωρώ είναι αυτό που θα γίνεται με οποιονδήποτε παίκτη.
1: Εγώ θεωρώ ότι η Ομόνοια θα κάνει ακόμα μια μεταγραφή, ένα παίχτη στυλ Γιόβετιτς, δηλαδή που μπορεί να παίξει και σέντερφορ και πιο πίσω.
2: Αυτό ψάχνει ένα παιχνικό που μπορεί να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις ουσιαστικά και να προσφέρει, αυτό έχω εγώ στο μυαλό μου με όσα έχω μαθεί, ότι έναν ποσφαιριστή τύπου Γιόβετιτς που θα μπορεί να την βοηθήσει και να τη ανεβάσει κι άλλο επίπεδο. Και θα προχωρήσουν και σε απόκτηση κεντρικού αμυντικού και σε απόκτηση δερματοφυλάκης. Αυτή είναι η στόχη τώρα της Ομόνοιας.
1: Ναι. Τι γνωρίζεις περισσότερο για την ΚΑΙΡΑΤ?
2: έρχονται εκεί πρώτα από αυτή τη στιγμή, από σήμερα, έδειξε ότι το δυνατό της σημείωνε μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα, συχτή γενικότερα ομάδα προσπαθεί να κλείσει τους χώρους, χωρίς τους παίκτες που ξεχωρίζουν, έχει 2-3 Βραζιλιάνους, Ισπανούς, ο επιθετικός ο Γκουάλ είναι πάρα πολύ καλός, ο Γιούκαλι ο Φιλανδός ο Εξτρέμ και τα μπάκτης ο Αφρίκο και ο Ζορζίνιο στο κέντρο. Αυτούς τους παίχτες ξεχώρισα από τα δύο παιχνίδια που είδαμε με το προηγούμενο γύρο με τη Σουγέστια. Όμως δεν, δεν είναι φόβητρο και θεωρώ ότι είναι στο χέρι του.
0: Απλά είναι πιο έτοιμη ως ομάδα αυτό
1: ναι,
0: που
1: ναι.
2: Λέμε. Ναι, πολύ πιο έτοιμη και είναι σε καλή κατάσταση. Έρχεται από συνεχόμενες νίκες γενικότερα και στο προάστημα και στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό το πρώτο παιχνίδι στο RCB για την Ομόνοια να εκμεταλλευτεί την έδρα, να πάρει την νίκη για να
0: μπορέσει. Την Τετάρτη θα έχει 42 βαθμούς στη Λευκοσία, που σημαίνει ότι και το βράδυ.
1: 42 βαθμούς. 42 βαθμούς,
0: ναι, ναι. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη.
2: Περιμένουν αρκετό κόσμο να πούμε την τελευταία πλευρά της Ομονίας. Ίσως και θεωρώ πάνω από 10.000.
0: Σίγουρα, ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ναι, ναι. Ναι.
2: Περιμένουμε περισσότερα και θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία αύριο το απόγευμα.
1: Βλέπεις νίκη, Αντρέα, έτσι.
2: Με επιβάλλεται, θεωρώ, να νικήσει η Ομόνοια, αλλά θεωρώ ότι έχει και τις παίκτες. Με όσα είδαμε και στα φιλικά, είναι πιο έτοιμη η Ομόνοια φέτος από ότι ήταν στο ίδιο διάστημα την περσίνη σεζόν. Μπορεί να την λείπει η ΜΑΕ και σε μέτω, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα.
0: Βλέπεις πιο έτοιμη, δηλαδή, στο
1: γιατί
0: σύνολο.
1: Πού οφείλεται αυτό.
2: Πιο έτοιμοι είναι οι παίκτες ήδη πιο δεμένοι. Γνωρίζουν, έχουν πολύ μεγαλύτερη ομοιογένεια.
1: Με αυτό το σκεπτικό. Μάλιστα.
2: Το θέμα είναι να έχει αποτελεσματικότητα στο φιλικό με τον Πανετολικό, θα έχει αρκετές ευκαιρίες και να μην δεχτεί εύκολα τον γκολ. Γιατί και στα φιλικά είχε δεχτεί κάποια γκολ. Έτσι, ήταν χαρακτηριστικό άνθρωπο από την καρδιά της άμυνας. Να το προσέξει αυτό και θεωρώ ότι έχει τον πρώτο λόγο για το πρώτο.
1: Έχω δυνατή έδρα αυτή η Καϊράτ.
2: Δεν είναι καυτή έδρα, είδα τα βίντεο από τα παιχνίδια, από το παιχνίδι με τη Σουγέστια, είναι ένα γήπεδο 25.000 θέσεων, παίρνουν στα ευρωπαϊκά 14 περίπου 15.000 max, μόνο στα παιχνίδια των ομίλων πέρσι το γέμισαν το γήπεδο, κανονική ατμόσφαιρα μακριά, οι ευκύρες δεν είναι καλή.
0: Και το θυμάσαι στους ομίλους,
1: ναι, ναι.
0: Που παίξαν, είχαν, ναι. Η Πάφος δεν είχε παίξει εκεί πέρα, είχε παίξει.
2: Ναι.
0: Η Ομόνοια πότε.
1: Έπαιξε.
2: Ήταν και κλεισμένο η Ομόνοια όταν
1: είχε παίξει. Α, ήταν και κλεισμένο. Ναι, έπαιξε όμως και η Ομόνοια. Ναι, ναι, τώρα.
0: Αντρέα, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Για πάμε ρεπορτάζ από Ελ. Γιάννος Παπαγιάννου επιστρέφει και αυτός. Γιάννος, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννο.
3: Καλημέρα, και καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα και στους.
1: Καλώς ήρθες, κύριε Γιάννο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για να καλωσορίζουμε και τον κύριο Άσκιν Πότσο από το Αμερικά.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται,
3: Καλά είμαστε, μια χαρά.
0: Πώς πάει το προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ, βλέπω τάξη προπονήσεις, δουλειά πολύ, φιλικό προετοιμασίας, μάλλον πρώτο φιλικό με τον Ολυμπιακό
3: και κλεισμένο. Με τον Ολυμπιακό.
0: Και μετά ταξίδι για Ολλανδία, έτσι.
3: Ναι, πρώτο φιλικό με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη.
1: Υπάρχει λόγος που είναι και κλεισμένο.
3: Δεν μπορεί να έρθει κόσμο στον Αρχάγγελο.
0: Είναι
3: στον Αρχάγγελο. Στον Αρχάγγελο θα είναι προπονητικού χαρακτήρα, άλλωστε γι' αυτό γίνονται αυτά τα φιλικά. Και θα είναι στις 6:30. 25 Ιουλίου, δηλαδή 25 Ιουλίου θα είναι αναχώρηση για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία και θα γίνουν δύο φιλικά, 27 Ιουλίου με την Αλφάιχα και με την Φορτούνα Σιτάρτ. Θα είναι τα δύο φιλικά που θα δώσει τα πόδια, είναι στις 27 και 31 του μήνα αυτά και επιστροφή στην Κύπρο και από εκεί και πέρα θα δοθούν τέσσερα φιλικά με την Καρνιόλη στις 6 του Αυγούστου, 8 του Αυγούστου με την Κηφισιά στο Γασιπί, 16 με την Ανώστοση στο Παπαδόπουλος και 22 ξανά με τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά θα αρχίσει σιγά σιγά και ο κύριος Παπαδόπουλος πέρα από την φυσική κατάσταση να βάζει και την τακτική στον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται η ομάδα του. Mm-hmm. Και αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, από εκεί και πέρα είναι λογικό ότι εντείνονται προσπάθειες για την απόκτηση. Νομίζω από αυτό που μαθαίνω ότι πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία στις 25 Ιουλίου, ότι πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά την θέση του επιτελικού μέσου.
0: Δηλαδή τι, τι ακούγεται?
3: Ακούγεται ότι θέλουν να έχουν τον επιτελικό μέσο πριν την αναχώρηση για την Ολλανδία. Ας και βγήκαν κάποια ονόματα χθες, για παράδειγμα του Ρουμάνου, του 23χρονου Ρουμάνου Ράρες Ήλιε, ο οποίος ανήκει στη Νις. Από ό,τι μάθαμε δεν ισχύουν αυτά δημοσίευμα, δεν ενδιαφέρει τα που και ξέσβηκε ένα όνομα του Στάνκο Γιούρις της Ρεάτα Γιατουλή, ο οποίος είναι ένας τακτικός αυτός, ούτε και αυτόν υπάρχει κάτι. Όσον αφορά τον επιτελικό μέσο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι θέλουν να φέρουν έναν ποδοσφαιριστή το 10ο καλό που να έχει εμπειρίες και ποιότητα. Η περίπτωση του Άντωνι Μπάρακ, ο οποίος αυτός που αγωνίζονταν στην Φιωρεντίνα, πέρασε από την ΕΣΔΕ, Ελλάς, Βερόνα και Σαπτώρια, είναι μια περίπτωση που παραμένει στο επίκεντρο του ΕΔΕΗ, το ενδιαφέρον από τη στιγμή που δεν βρήκε ακόμη ομάδα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος κρίνεται ποιοτικός και έμπειρος ποδοσφαιριστής από τον κύριο Βρίζα. Δεν αποκλείται να παίξει και το όνομα του ξανά όσον αφορά την προοπτική απόκτησής του για τη θέση του επιτελικού μέσου. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις φυσικά που εξετάζονται από τον κύριο Βρίζα. Όμως φαίνεται ότι αυτή η περίπτωση από τη στιγμή που δεν βρήκε ακόμη ομάδα είναι ελεύθερος. Είναι ένας προσφαιριστής που έκρινε ο κύριος Βρίζας ότι θα τον ήθελε πάρα πολύ στο ΑΠΟΕ. Έχει τις δικές του πιθανότητες να είναι ένας που θα ένας ποδοσφαιριστής που θα είναι για την απόκτηση του επιτελικού μέσου. Έτσι, επόμενα 24 θα δούμε ποιος ποδοσφαιριστής θα ανακοινωθεί από τον ΑΠΟΕ εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αφού θέλουν να έχουν τον επιτελικό πριν την έναρξη της προετοιμασίας στην Ολλανδία και στην Ολλανδία. Και υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.
0: Για να, πώς τις αξιολογείς μέχρι τώρα τις μεταγραφές, μάλλον το ρόστερ, πώς το βλέπεις, έτσι, σε τι βαθμό έτσι, συμπληρωμένο, εν πάση περιπτώσει?
3: Εντάξει, έγιναν κάποιες κινήσεις. Πάντα λέμε ότι όλοι θα κρυθούν στο γήπεδο, όμως έγιναν κάποιες κινήσεις με ποδοσφαιριστές τους οποίους γνωρίζει και ο κύριος Βρίζας και ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο Λιμιός, για παράδειγμα, ο Χαμπρίτσιο Πεδρόσο, ο Ζωάν Σάστρε. Τρεις ποδοσφαιριστές που ήρθαν από την Ελλάδα και τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, δηλαδή ξέρουν τις ικανότητες τους, γι' αυτό εισηγήθηκαν την αποκτήσή τους. Και ήρθαν ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα η περίπτωση του Άρχερ Γκαρσία, ο οποίος γνωρίζουμε όλη την ποιότητά του, αν είναι υγιής και δεν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα τραυματισμού, ότι θα μπορεί να δώσει λύσεις, δηλαδή στα άκρα της άμυνας, εκεί που δεν φαίνονταν να ήταν τόσο μεγάλη η κινητικότητα όσον αφορά την απόκτηση συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών στα άκρα της άμυνας. Θέλετε όμως ότι από τη στιγμή που είδαν ότι θα ήθελαν, για παράδειγμα στα αριστερά μαζί με τον Σταφυλίδη, να υπάρχει ακόμη ένας ποδοσφαιριστής από τα δεξιά.
1: Ναι, γιατί είχε και συχνούς τραυματισμούς ο Σταφυλίδης. Ναι, ναι, πολύ καλά ήταν. Νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται τουλάχιστον ακόμη 4 ποδοσφαιριστές. Τι νομίζεις?
0: 4 λες?
1: Ακόμα 4. Χρειάζεται ένα σέντερφορ.
0: Θέλει σίγουρα δεκάρι.
1: Και δεκάρι και σέντερφορ.
0: Σέντερφορ να θέλει.
1: Το επιβεβαίωσε ο Νεκτάριος ότι θα πάρουν.
3: Αρχικά.
1: Σέντερμπακ 3. Και ακόμα ένα μέσο.
0: Τρεις με τέσσερις βασικά.
3: Νομίζω τώρα ότι η προσοχή είναι στη θέση του επιτελικού μέσου. Είπαν επίσημα στο ΑΠΟΕΛ ότι κοιτάζουν και οι ΑΦΟΡ.
1: Επίσημα, μας το είπε ο Νεκτάριος.
3: Ναι, από τη στιγμή που το είπαν επίσημα, σημαίνει ψάχνουν και για επιτελικό.
1: Κεντρικό αμυντικό.
3: Κεντρικό αμυντικό. Εκτός και αν προείδησε σε κάποια αποχώρηση, Αντρέα. Για κεντρικό αμυντικό.
0: Σαν δηλαδή, τι σκέφτεσαι?
3: Αν θα υπάρξει οποιαδήποτε αποχώρηση από το υφιστάμενο ρόστερ, αν κρίνει ο τεχνικός.
1: Ή ο Μπρόσον ή ο άλλος, ο Αυστραλός.
3: Ο Ντέγκενερ.
0: Ναι.
3: Αυτό δεν υπάρχει θέμα τώρα. Απλώς στην προετοιμασία θα δουν κάποια πράγματα. Δεν φαίνεται όμως να προκύπτει θέμα για center back τώρα.
1: Για τερματοφύλακα ούτε καν το συζητάνε.
3: Όχι, όχι, ούτε για τερματοφύλακα.
1: Τους εμπιστεύονται αυτούς.
3: Για φορ, για επιτελικό μέσω παρανέονται εξελίξεις και για επιθετικό, όπως είπαν και επίσημα, το ψάχνουν για αυτές τις δύο συγκεκριμένες θέσεις. που δίνουν πολύ προσοχή σε αυτές τις θέσεις. Δεν θέλουν αποτύχουν σε αυτές τις θέσεις. Θέλουν να έρθει το 10ο καλό και ένας πολύ καλός επιθετικός που θα πλαισιώσει και τον Πτέρων των Σωτηρίων. Είναι γνωστό ο Πτέρος, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα είναι σε...
0: Μάλιστα.
3: Αν μπορέσει να βοηθήσει.
0: Okay. Γιάννο, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Γεια λοιπόν, σου. Προκλήρωση Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας είναι στους αδύναμους. Έτσι. Δεν έχει... Εντάξει, έχει δύσκολες ομάδες σίγουρα στο μονοπάτι, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, τα ζευγάρια σε περίπτωση πρόκρισης του Απόλλωνα είναι Ζήμπρου Κισινάου ή Νόα Αρμενία στο 1, δεύτερο ζευγάρι Παρτιζάν Βελιγραδίου Στράσεν Λουξεμβούργου, τρίτο ζευγάρι Κλουζ Ρουμανίας Μπραν Νορβηγίας και τέταρτο ζευγάρι Χάπουελ Τελαβίβ Λουντογκόρετς. Μακριά από αυτό το ζευγάρι, το Χάπουελ Τελαβίβ Λουντογκόρετς. Τα άλλα τρία είναι... παίζονται στα ίσια, εγώ θα το πω έτσι απλά. Προκλήρωση ΑΕΚ, μισό λεπτό να το ανοίξω. Μιλάμε πάντα για το Conference League και μιλάμε για περίπτωση πρόκρισης ΑΕΚ. Έτσι πάντα η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς, αν προκριθεί από την Μπέιταρ. Πιθανή αντίπαλη ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 ή Σπάρτακ Τρνάβα, Λιεπάγια Λετωνία, συγγνώμη, Αύστρια Βιέννης, Ρούναβικ Φαρόε Κόπερ Σλοβενίας, Νεύτσι Μπακού Αζερμπαϊτζάν, Δυναμό Μίνσκ Λευκορωσίας.
1: Έχει πολύ γη σήμερα.
0: Έχει, ναι. Για την Πάφο θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα μαζί με τον συνάδελφο τον Χάρη Χατζηκυριάκο.
1: Είναι στην τηλεφωνική
0: γραμμή. Χάρη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Χάρη.
4: Καλημέρα σας, Αλκή και Ανδρέα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές του Σούπερ Σπορ 104.
0: Λοιπόν, για την Πάφο είναι διπλή η προκλήρωση, γιατί θυμίζω υπάρχει κλήρωση και για το Europa και για το Conference League, δηλαδή σε περίπτωση πρόκρισης ή αποκλεισμού. Να πω λοιπόν ότι στο Europa, σε περίπτωση πρόκρισης, επειδή η Πάφος είναι στους αδύναμους, εδώ έχει δύσκολα πράγματα. Δηλαδή, Rangers, Rangers, Salzburg, αυτές δεν είναι σε ζευγάρι, ή Rangers ή Salzburg είναι διαφορετικοί αντίπαλοι. Το ζευγάρια είναι δύο, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ και Μπεσίκτας Μίντιλαντ. Η Μπεσίκτας δεν βγάλει άκρη, καταλαβαίνετε.
1: Πολύ δυνατά.
0: Πάρα πολύ.
4: Τα έχω και εγώ μπροστά μου, τώρα τα βλέπω.
1: Η Μπεσίκτας επήρε τον Τροσάρ και είναι έτοιμη για τον Σαλάχ.
0: Είναι πάρει για τον Σαλάχ. Η Μπεσίκτας ρίχνουν ρέστα φέτος για να πάρουν πρωτάθλημα μετά από 100 χρόνια. Πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση.
1: 10 εκατομμύρια δίνει για ένα χρόνο στο Σαλάχ.
0: Πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση. Ρέιντζερς το ίδιο, Σάλτσμπουργκ, Δυναμό Κιέβου ή ΠΑΟΚ. Δύσκολη κλήρωση. Εν έχεις επιλογή εδώ. Δηλαδή νομίζω μακριά από την Μπεσίκτας.
1: Θα περάσει τη Χάιντουκ η Πάφος.
0: Χάρη αυτό.
4: Νομίζω ότι έχει πολλές και καλές πιθανότητες η Πάφος να περάσει από τη Χάιντουκ, διότι αφενός μεν σε αυτή τη σύντομη πορεία στα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα έχει δείξει κάποια πολύ καλά πράγματα η Πάφος, με κορυφαία στιγμή σίγουρα την παρουσία στο League Face του Champions League πέρσι, όπου κοίταξε στα μάτια, όπως λέμε, πολύ μεγαλύτερες ομάδες και πιο έτσι ανταγωνιστικές από τη Χάιντουκ. Οπότε αρκετά πράγματα έχω την εντύπωση ότι εξαρτώνται και από την εικόνα της ομάδας του Σαμπίντο. Πρέπει να είναι σοβαρή Πάφος. Ταξιδεύει στο Split για να αντιμετωπίσει το πρώτο εκ των δύο παιχνιδιών.
0: Χάρη, πότε φεύγετε?
4: Στις 22.
0: Ναι, Τετάρτη.
4: 22 Τετάρτη.
0: Και επιστρέφετε τι, μετά τον αγώνα ή πιο...
4: Και επιστρέφουμε Παρασκευή απόγευμα, Άρκη μου.
0: Α, Παρασκευή απόγευμα, οκ. Okay.
4: Επειδή είμαστε στη λαχθές την ενημέρωση,
0: ναι,
4: από την Πάφο, και είναι αυτά τα... είναι αυτό το πρόγραμμα. Εντάξει, στα φιλικά που έχει δώσει μέχρι τώρα η Πάφος έχει βγάλει κάποια καλά στοιχεία ενθαρρυντικά. Από την άλλη υπάρχουν και κάποιοι τομείς που πρέπει να δουλέψει, κάποιες θέσεις που χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση.
1: Πού χρειάζεται ενίσχυση, είναι κάτι γνώμη σου?
4: Ναι. Ξεκινώντας από τα θετικά, βλέπω έτσι αναζωογονημένη την μεσοεπιθετική γραμμή με την παρουσία των Μπιέλ και Γκουκά. Ειδικά αυτός ο Μπιέλ, Ανδρέα, κράτα το όνομα, θα βοηθήσει πάρα πολύ την Πάφο.
1: Ναι.
4: Σε όλα τα φιλικά ήταν θετικότατος, σκόραρε κιόλας, έχει το τελείωμα, είναι γρήγορο, τριπλέρ.
1: Η ακριβή θέση του είναι πίσω από τον επιθετικό.
4: Στα άκρα της επίθεσης.
1: Α, στα άκρα της επίθεσης.
4: Είναι στυλ Ζιάζα, είναι αυτό το στυλ.
1: Α, μάλιστα.
4: Πάνω κάτω και η σωματοδομή, τα χαρακτηριστικά είναι...
1: Και ο Γκούγκα είναι καθαρός μεσαίος.
4: Ο Γκούγκα, ναι, είναι αγωνίζεται στις θέσεις 6 και 8.
0: Μάλιστα. Είναι ξανοχτάρι.
1: Ναι.
4: Ναι. Έχει πάρει και τερματοφύλακα η Πάφος.
1: Ναι.
4: Η τελευταία χρονολογικά
1: Μονακό, ναι,
4: προσθήκη, ο Μαγέσκι. Και νομίζω φαίνεται κιόλας ότι και με αυτή την κίνηση, παίρνοντας δανεικό από την Μονακό, συν οι κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και φέτος από τη Sporting Λισαβόνας δείχνουν ότι χτίζει σιγά σιγά και πολύ καλές σχέσεις.
1: Ναι, θα πάρει σέντερ φορ Πάφος. Θα πάρει σέντερ φορ ή θα μείνει με αυτούς.
4: Από εδώ και πέρα, όπως όλα δείχνουν, μετά τον αγώνα με την Χαϊντούκ, θα κοιτάξει να φέρει ένα σέντερ φορ της διαφοράς. Mm-hmm. Αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Αν ήταν να ιεραρχήσουμε τις κινήσεις από εδώ και πέρα.
0: Με αυτό το τρελοπουλούλου, τι θα γίνει.
4: Καλά, αυτός απορρίπτει τη μια πρόταση μετά την άλλη. Τώρα λένε ότι επανήλθε η αραβική ομάδα και του έκανε πρόταση 2 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Το χρόνο.
4: Λένε ότι θα συμφωνήσει μάλλον. Αλλά θα δούμε. Ήρθε και στην Κύπρο, συζήτησαν έτσι από κοντά με την διοίκηση της Πάφου.
0: Ο Αντρέας ο Δημητρίου.
1: Αντρέας ο Δημητρίου.
0: Ο ατζέντη
1: του. Το γνωρίζω πολύ.
0: Χάρη τον ατζέντη του, λέω, τον Αντρέα.
4: Ναι. Σίγουρα η Πάφος θα κοιτάξει να πάρει μια τέτοιου επίπεδου λύση. Είτε θα λέγεται Πουλούλου, είτε κάποιος άλλος, αλλά αυτού του επίπεδου.
0: Πρέπει να βρει επιτέλους τον αντιζάιρο. Πέρσι της έλειψε αυτό.
1: Το θέμα Λούκασεν και ολοκληρώνουμε που βρίσκεται.
4: Ναι, με τον Λούκασεν θα του δώσουν ακόμα λίγες μέρες.
0: Από πόσες μέρες
4: έχει διαφανεί. Είναι αυτό που κάποιες φορές οι ποδοσφαιριστές ίσως δεν επηρεάζονται και από τους μάνατζερ, από την περιραίουσα να πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν σε κάποιο πολύ καλό ποντάσιο.
1: Όχι, αυτό είναι βέβαιο.
0: Θεωρώ
4: αυτό το τελευταίο που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι αν τελικά καταλήξει στην Κύπρο που υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες, θα είναι μόνο για την ΠΑΠ.
0: Ο Λούκας.
4: Επειδή αναδιαστήματα ακούστηκε ότι και άλλες σοβαρές θέλουν στην Κύπρο, έχει καταθέσει μια πρόταση, ένα συμβόλαιο ζωής, έτσι το ονομάζω εγώ, διότι είναι στα 31 του. Και του έχει καταθέσει πρόταση για τετραετές συμβόλαιο η Πάφο. Με απολαβές 800.000 περίπου, μαζί με κάποια πριν και τα λοιπά, μπορεί να αγγίξει και το εκατομμύριο. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο που τον εξασφαλίζει.
1: Αμά, και το σκέφτεται ακόμη.
4: Δεν ξέρω το γιατί το σκέφτεται ακόμα.
0: Okay.
4: Το έχουν δώσει ακόμα κάποιες μέρες.
0: Ο μάνατζερ θα του λέει κάτι παραπερίμενο, θα βρούμε κάτι καλύτερο.
4: Ναι. Κλασικό σενάριο, ναι.
0: Okay. Χάρη, θα τα πούμε από το αεροδρόμιο μεθαύριο.
4: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου. Η Ρόχα κέρδισε την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Ισπανία σάρωσε όλα τα βραβεία του Μουντιάλ, καθώς ο Ρόδρυ αναδείχθηκε ο πολύτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης. Ο Σιμών πήρε το χρυσό γάντι και ο Κουμπαρσί βγήκε ο καλύτερος νέος παίκτης του τουρνουά. Ο Λιονέλ Μέση γνώρισε την αποθέωση με το τέλος του Μουντιάλ, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του και τον Αργεντινό Σούπερσταρ να ξεσπάσε κλάματα. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πήρε το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό παπούτσι, ολοκληρώνοντας το Μουντιάλ με 10 τέρματα, έφτασε τα 22 συνολικά και ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση. Βγήκαν πριν από λίγο οι προκληρώσεις του τρίτου προκριματικού γύρου των Ευρωπαϊκών Κυπέλων για Ομόνια, ΠΑΦΟ, ΑΕΚ και Απόλλωνα, νοουμένου ότι θα ξεπεράσουν τα εμπόδια που θα συναντήσουν στο δεύτερο προκριματικό, στη μία εκκλήρωση του Champions League, στις δύο του Europa και στις τρεις του Conference. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία των τεσσάρων Ευρωπαίων μας. Η Ομόνια αποδέχεται την Τετάρτη την Καϊράτ με άπαντες να είναι στη διάθεση του Μπέρκ. Η ΠΑΦΟΣ αναχωρεί την Τετάρτη για Κροατία για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Χάιντουκ Σπλίτ. Ξεκαθαρίζει μέσα στην εβδομάδα το μέλλον του Σούνιτς. Ο Απόλλωνας αναχωρεί αύριο για Γεωργία για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Τιλανγκόρη. Ξεκαθαρίζει αν ο Όσμπολτ μπορεί να υπολογίζεται. Η ΑΕΚ έχοντας άπαντες στη διάθεσή της προετοιμάζεται εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Μπεϊτάρ την Πέμπτη στην Αρένα. Ισπανικά δημοσιεύματα θέλουν τους κίτρινο πράσινους να ενδιαφέρονται για τον Σενεγαλέζο εξτρέμ της Ρεάλ Βαγιαδολίδ, Αμάτεν Διαγέ. Στη Ρουμανία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Απόλλωνα για τον 23χρονο Ρουμάνο μέσο Ιλιεράρε, ο οποίος ανήκει στη Νις. Στην Ισπανία γίνεται λόγος πως οι γαλαζοκίτρινοι εξετάζουν τον Κροάτι μέσο της Βαγιαδολίδ, Στάνκο Γιουρίτς. Αρκετές ελλείψεις παρουσιάζουν τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες της πρώτης κατηγορίας για τη νέα σεζόν, καθώς σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, ΑΜΕΚΑ και ΑΕΚ Αρένα είναι τα μοναδικά που πληρούν 100% όλα τα κριτήρια. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει σοβαρή πρόταση για τον Kings Kangua προς την Χάπολ Πεερσεβά που φτάνει περίπου τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Φαντρόν Κέλεν για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Μέχτη Ταρέμι έφτασε στην Ολλανδία και ενσωματώνεται στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο Χωσέλου προσθέθηκε στη λίστα των υποψηφίων στόχο του ΠΑΟΚ για την επίθεση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνέχεια ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
8: Super Sport 104.
12: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γάσι Μπι. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
13: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabana Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
8: Open Day Πανεπιστημίου Youklan Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
11: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
12: Πανέτοιμοι!
11: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
12: Dua Lipa!
11: Μπάρτσα ή Liverpool?
12: Μπάρτσα!
11: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Και σήμερα, έτσι, για να θυμηθούμε μνήμες πριν από 52 χρόνια, φιλοξενούμενος ένας φίλος, ο κύριος Ανδρέας Χατζηκοστής από την Κοκκινοτριμηθιά, στρατιώτης τότε του 286 μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού που ήταν στην Κοκκινοτριμηθιά. Ο Ανδρέας θυμάται, τον ξαναφιλοξενήσαμε πριν χρόνια στην εκπομπή μας και σήμερα θα μας τα πει. Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεσαι?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Είσαι καλά? Τέτοιες μέρες ασφαλώς θυμάσαι τα ίδια πράγματα και τα ίδια πράγματα.
1: Σίγουρα ίδιες συγκινήσεις.
0: Ναι.
1: Ας πω ότι χθες είδα τους συγγενείς όλους τους νεκρούς που ήρθα. Κάμε μια εκδήλωση στο Φώτα Κολοκάση, στο μνημείο του τάγματος.
0: Ναι, που είναι εκείνη στη γωνία.
1: Ναι, είναι πάνω στη γωνία, στα Φώτα. Κάναμε μια μνημόσυνον εκεί, ήρθαν όλοι οι συγγενείς, καταθέσα στεφάνια, ήταν πολύ συγκινητικό. Ευτυχώς που γίνονται για αυτά, για να τους βλέπουμε και να μας βλέπουν.
0: Μάλιστα, ναι. Και σημαντικό είναι το πράγμα.
1: Σίγουρα.
0: Για να, όχι μόνο να θυμούνται, γιατί όντως εμείς που φτάσαμε τα γεγονότα, θυμόμαστε. Ο κόσμος όμως, οι νεαροί, δεν τους κατακρίνω. Εάν τους έχουν μιλήσει οι γονείς, οι παππούδες, να έχουν μια ανάμνηση, αλλά δεν ξέρουν τι έγινε. Πολλές φορές, καμιά φορά τους ρωτάς, ήταν που σήμερα γιατί έχουμε αργία ή γιατί παίζουν τα τραγούδια, και μπορεί να μην ξέρουν. Τους καταλαβαίνω. Τους μητσούς, τους
1: γέρους. Θέλω να πω κάτι που είπε ο Δήμαρχος στη Λευκοσία χτες στο μνημόσυνο, το οποίο είπε ότι οι πολιτικοί μας ενδιαφέρονται μόνο για την εξουσία και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Δεν θυμούνται καν ότι έγινε πόλεμος, γι' αυτό δεν ξέρουν ούτε τα παιδιά μας, διότι μόνο στις 20 Ιουλίου θυμούμαστε ότι έγινε πόλεμος το 1974. Ναι. Κανονικά στα σχολεία έπρεπε να γίνεται πιο συχνά να θυμίζουν ότι το 1974 είχαμε έναν πόλεμο και παραδώσαμε τη μισή Κύπρο στους Τούρκους. Ναι. Και καλό, θέλω να το πω, καλό τους πολιτικούς μας να διαφερθούν λίγο παραπάνω για το Κυπριακό.
0: Ναι.
1: Τα προσωπικά να τα φύγουν στην πάντα. Αυτά.
0: Ασχολούνται με το Κυπριακό, ασχολούνται με το Κυπριακό, όχι σαν εισβολή και κατοχή, ασχολούνται με κάτι άλλο και προσπαθούν να λύσουν το Κυπριακό, αν θα λυθεί το Κυπριακό, με κάποια άλλα πράγματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι έγινε εισβολή. Ήρθε και κλέψες με το έδαφος μου, κυρία Τουρκία, και τώρα απαιτείς πράγματα. Ήταν μια μειονότητα ο Τουρκοκύπριος. Δεν λέω να ζήσει ο Τουρκοκύπριος, γιατί και τούτου πατρίδα του είναι η Κύπρος. Αλλά έκλεψες μου τη γη μου. Να ζήσει ο Τουρκοκύπριος, γιατί και τούτου πατρίδα του είναι η Κύπρος. Αλλά έκλεψες μου τη γη μου.

0: δίναν ελευθερία για, για επιτήρηση τη τάξη και εμέναμε μέσα στο παλιό Γασιμπή. Την Παρασκευή 19 Ιουλίου το απόγευμα ακούστηκε ότι η Τουρκία θα χτυπήσει την Κύπρο. Ο διοικητής μας, ο κύριος Μπούτος Γεώργιος Θεός Μακαρίσιτον, κάλεσε όλους τους αξιωματικούς, τους ενημέρωσε, είπε να γίνει ανασύνταξη τάγματος, να μπουν ο καθένας στις θέσεις τους για να είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση για την Κερίνια. Mm-hmm. Που κανονικά στην Κερίνια έπρεπε να πάμε από την Παρασκευή το απόγευμα ή το βράδυ. Mm-hmm. Διότι είμαστε μηχανοκίνητο τάγμα και είμαστε στην εύκολη λία για την αεροπορία τους Τούρκους.
1: Αντρέα μου, προηγουμένως που είπες, ήσασταν στην Κοκκινοτριμιθιά, μηχανοκίνητο τάγμα. Ήταν το τάγμα τούτον που τις 15 επίενε στο πραξικόπημα να... Είπες ότι δεν
0: ήταν επίενε. Το τάγμα που πήγε στο πραξικόπημα ήταν τα τεθωρακισμένα. Ναι. Ήταν και εκείνο στην Κοκκινοτριμιθιά. Ναι. Ήταν 23 ΕΜΑ.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία έλαβε μέρος στο πραξικόπημα, χτύπησε το προεδρικό, την αρχιεπισκοπή.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε το άλλο τάγμα. Είμαστε, ο συνταγματάρχης μας ήταν ο ίδιος, διοικητής τεθωρακισμένων. Mm-hmm. Ανήκαμε στο ίδιο, στην ίδια διοίκηση. Αλλά το 286 δεν χρειάστηκε να πάει. Απλώς πήγαμε σαν επιτηρητές.
1: Μάλιστα.
0: Μετά που πήραν την Αρχιεπισκοπή και το Προεδρικό, μας πήραν εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας για να ελέγχουμε λίγο την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και μέναμε μέσα στο παλιό Γασιπί.
1: Ναι.
0: Ο διοικητής μας ήξερε ότι είμαστε μηχανοκίνητο τάγμα και ότι θα είμαστε στην εύκολη λία για την αεροπορία.
1: Μάλιστα.
0: Ήμουν παρόν που τηλεφώναν έξω, ήταν η τρίτη ανωτέρα έξω από το ΓΑΣΥΠΗ.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Ήταν η τρίτη ανωτέρα. Τον άκουγα που μιλούσε στο τηλέφωνο και επέμενε να πάμε από τη νύχτα. Του είπαν όχι. Επέμενε να πάμε όχι το δρομολόγιο που ακολουθήσαμε Γερόλακκον, Άγιο Βασίλη, Σκυλούραν, Κοντεμένο. Να πάμε από την περιοχή Μόρφου που είχε κάλυψη για τα BTR που είχαμε. Θα πω ότι τα BTR ήταν ήδη τεθωρακισμένο, αλλά δεν ήταν με καδένα, ήταν με λάστιχο. Ήταν κανονικά μεταφορά προσωπικού παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επιμέναν ότι πρέπει να μείνουν να μας πούν πότε να πάμε, να πούν. Και θυμάμαι, έκλεισε το τηλέφωνο. Ήρθε μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ, έπεσε πάνω σε ένα κρεβατάκι που εκείνο που δάσουν οι αθλητές στο ύψος.
1: Ναι.
0: Και λέει θα μου σκοτώσουν τα παιδιά μου. Και σα λέω ότι ο πρώτος που σκοτώθηκε ήταν ο διοικητής μας.
1: Πώς το λέγαν?
0: Ο Μπούτος Γεώργιος.
1: Ο Μπούτος Γεώργιος.
0: Αντισυναγμάρχης Μπούτος Γεώργιος.
1: Ο ήρωας.
0: Ο ήρωας.
1: Από πού ήταν ο Μπούτος?
0: Ο Μπούτος ήταν από τον Άφλιο.
1: Ναι.
0: Τελικά δεν πήγαμε από τη νύχτα. 5 το πρωί είδαμε τα αεροπλάνα από πάνω. Είπαμε να ξεκινούμε για την Κερίνια.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσαμε από την Κρύβα Διγενή. Πήγαμε από τη σχολή Γρηγορίου. Εγώ ήμουν 17 χρονών.
1: Mm-hmm.
0: 17 χρονών και 2 μηνών, 3 μηνών. Ήμουν με το φόβο.
1: Ναι.
0: Όταν περάσαμε έξω από την Ελδίκο όμως, που είδα που βάλαν τα αεροπορικά εκεί, φωνάζαν το αεροπλάνο ελάτε κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Με μια φράση που ήθελα να την πω, πήρα θάρρος. Λέω αν έχουμε έτσι πολεμιστές.
1: Οι Ελδικάροι.
0: Ελδικάροι.
1: Ναι, ναι.
0: Φωνάζαν το αεροπλάνο έλα κάτω και θα δεις τι θα σε κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Είπαν το με άλλον τρόπο, ναι, θα το πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν προχωρούσαμε και στρίψαμε για το στρίψιμο, για τον Γερόλακκο, είχαμε έναν ταγματάρχη, ο κύριος Ζαχαρής, ο οποίος μας έλεγε, φώναζε στους οδηγούς, ήταν έμπειρος αξιωματικός και έλεγε να μην φαίνεται το ένα αυτοκίνητο από το άλλο. Διότι για να μην είμαστε εύκολοι να μας χτυπήσει αεροπορία.
1: Ναι.
0: Προχωρούσαμε κανονικά, πηγαίναμε, περάσαμε Άγιο Βασίλη, Σκυλούραν. Στον Άγιο Βασίλειο σταματήσαν, δώσαν νερά αναψυκτικά, ο κόσμος ήταν πολύ αυτός. Όταν φτάσαμε στον Κοντεμένο χτυπήθηκε προηγουμένως μία φάλαγγα του 281 της Μύρτου.
1: Ναι. Και μείναν αυτοκίνητα.
0: Μείναν αυτοκίνητα στον δρόμο, ανεκόπηκε ο δρόμος και πήγαν όλα τα αυτοκίνητα και κολλήσαν το ένα πάνω στο άλλο.

0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε στόχος για την αεροπορία. Τόσο χαμηλά πετούσαν τα αεροπλάνα που τα βλέπαμε τους πιλότους μέσα. Ο διοικητής εφώναζε να πούμε μέσα στο χωριό, διότι συνήθως μέσα στα χωριά δεν χτυπούν. Μέσα στο χωριό.
2: Τούτον που λες, Αντρέα, βλέπαμε τους πιλότους που μέσα, επειδή μου έτυχε και εμένα στη δεύτερη εισβολή, γιατί εγώ έλειπα από την Κύπρο από τις 7 του Ιούλη του 1974. Επίαμε εκδρομή στην Ελλάδα, έγιναν το πραξικόπημα, τα εισβολή. Έζησα τις μέρες εκεί στην Αθήνα, τη μεταπολίτευση που ήταν ο Καραμαλής, την επιστράτευση. Και όταν ήρθα στην Κλήρου την πρώτη ημέρα που ήρθα, και ξέρα εγώ, ούτε ήταν που η λέξη πρόσφυγα, δεν ξέρα. Και είδα τόσο κόσμο και είχαμε τόσους πολλούς συγγενείς, γιατί η μάμα μου και ο παπάς μου κατάγονται που του Μόρφου, Μόρφου και Μύρτου. Οι συγγενείς μας ήρθαν εις τον αδερφό τους, καταλάβες, στην αδερφή. Ήταν γεμάτο το σπίτι μας θείου και θείε και ανιψιούες. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά έναν αεροπλάνο τουρκικό, το οποίο πετούσε που τα τσόνια και κατέβηκε κάτω στην Κλήρου και είχαμε βήθηση και δεν ξέραμε που είναι να σύριζε, μπήκαμε που κάπου τραπέζι. Και έστειλε με ο παπάς μου να φέρω κρέας που την μαλούντα με το ποδήλατο για να φάζει οι συγγενείς. Και όταν που πήγαινα με το ποδήλατο, έναν αεροπλάνο, δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο αεροπλάνο, πέρασε πάνω που με έναν, νόμιζα ότι είναι εμένα που κινούσα, είμαι με το ποδήλατο, ας πούμε. Τόσο χαμηλά που εγώ εμυρίζουν τα καύσιμα του και θόρουν τον πιλότον μέσα των στρατιώτων των Τούρκων 50 μέτρα. Άντε να μέσα σου πω 50, να σου πω 100. Κατάλαβες, που πάνω όπως επίαινα. Και τόσο πολλά φοβήθηκα που έπεσα από το ποδήλατο και τραυματίστηκα πάνω στο γόνατο. Τέλος πάντων έφυγε το αεροπλάνο, ακούστηκε ένα τα-τα-τα-τα-τα-τα, πρώτη φορά να ακούω.
1: Μυδράλιο.
2: Το οποίο μυδράλιο μυδραλιοβολούσε περίπου το δρόμο Αρεδιού Λευκοσία. Και εγώ νόμιζα που πάνω μου που ήταν, διότι πρώτη φορά να ακούω το πράγμα. Και όταν έπεσα και πήγα στον κύριο Ζούμον, που ήταν ο Κασάπης που μου είπε ο παπάς μου στη Μαλούντα, ο Ζούμος είναι ο πατέρας του Ζούμου που είναι στην Κακοπετριά τώρα. Λοιπόν, και λαλεί μου ο Ζούμος, μάνα μου, μα επέξασε, πας το πόη. Λαλεί του, όχι κύριε Ζούμο, επέξα από πόη, λέει το. Όχι, όχι, έλεγα μένα σου βάλω και βάλε μου καφέ, πας το γόνατο που τρέχε γέμα. Δηλαδή αν του λαούν ότι ναι, δεν ξέρω που ήταν όσοι χτύπησαν, μπορεί να ήμουν από τούτους τους πληγωμένους τάχα από το αεροπλάνο, να καταλάβεις. Δεν υπήρχε έλεγχος τότε. Να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, πλησιάζουμε στην ώρα που πρέπει να βάλουμε τις διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, Αντρέα.
1: Θέλω να πω για το πρώτο νεκρό που είδα εκεί στο Μοντεμέν.
2: Πέτω. Να το πεις μετά.
1: Μετά.
2: Μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Η ώρα είναι 10:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Το κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο

0: μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένα τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τιλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τιλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα, μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Α, μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
6: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
7: Ξέρω, ξέρω.
6: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
9: Καραλάμους. Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
11: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρι θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
1: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
12: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
13: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
14: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
13: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
14: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Διαφορετικό ύφος σήμερα της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι. Φιλοξενούμενος ένας καταπληκτικός φίλος μας από την Κόκκινη Τριμιθιά, ο Ανδρέας ο Χατζικοστής, στρατιώτης το 1974 στο 286 μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού.
1: Όρθρου καμπάνες σας ακούω, φτωχά ξοκλήσια.
0: Θυμάται ο Ανδρέας πουλιά, τα τραγικά γεγονότα.
1: Χρόνο το χρόνο
0: που άφησαν τη σφραγίδα τους σε όλους τους στρατιώτες που συμμετείχαν στο 286 με πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Η γνωστή σφαγή των κοντεμένων από την αεροπορία των Τούρκων. Και εσείς που ακούτε την εκπομπή
1: την ψυχή μου αφή,
0: και είστε νέοι ανθρώποι
1: ήσαν,
0: και δεν ζήσατε αυτά τα γεγονότα, ακούστε αυθεντική μαρτυρία από τον φίλο μας τον Ανδρέα. Είδες τον πρώτο νεκρό, λέεις?
2: Είδα τον πρώτο νεκρό. Ήταν ο Ανδρέας Έλληνας από το Προασκιό του Μόρφου.
0: Ναι.
2: Είμαστε από τα τελευταία αυτοκίνητα που φτάσαμε εκεί στη Φάλαγγα. Εκτιμήσαμε προηγουμένως τα αεροπλάνα, μετά ξαναγάμα βήθηση. Ο Ανδρέας ήταν οδηγός των προστινών αυτοκίνητων, δεν ήταν BTR, ήταν κάτι ρωσικά γκάς ονομαζόμενα.
0: Ναι.
2: Ήταν αριστεροτέμονα.
0: Αριστεροτέμονα, ναι, τα θυμάμαι.
2: Κατέβηκε από τα αριστερά, ήρθε στο πλευρό του γκάς, ήρθε προς την μεριά μας. Εγώ ήμουν στο πισινό αυτοκίνητο στην κάσα μέσα.
0: Ναι.
2: Πετάχτηκα και εγώ κάτω, όλοι πεταχτήκαμε και συναντηθήκαν τα κεφάλια μας μπροστά από ένα γεφύρι, το οποίο είχε, μπήκαν άλλοι στρατιώτες μετά και πήγαμε να πούμε και εμείς. Δυστυχώς για τον Ανδρέα μυδροβόλησε το αεροπλάνο και τον έκανε, δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορώ να το πω. Μπροστά μου πια το κλάμαν, μπήκα που κάτω στο γεωφύρι τρεχάτος, είδα και ο τρεις τραυματίες και αμέ, είπα Παναγία μου, ήταν που γίνεται δαμέ και ξέρω εγώ, και μάλιστα ένας τραυματίας μου φώναξε, με λαλίσα Παναγία μου, και ήβρα τον εχτές να σκεφτείτε και λέω του, ρε γιατί μου είπες με λαλίσα Παναγία μου? Και λέει μου, το κεφάλι του ήταν μισό εν τω μεταξύ, τώρα είναι πλαστικό το κεφάλι, αλλά ιώτησα από την Κυπερούντα. Και χτες που ονείβρα στο μνημόσυνο λέω του την κουβέντα και λέει μου, έξερα τι έλεγα και την ώρα λαλή μου νομίζεις.
0: Ναι.
2: Με το δίκιο. Ο φίλος μου ο Έλληνας...
0: Όχι, εννοεί ο άνθρωπος με λέει Παναγία μου και μας εβοήθησε η Παναγία.
2: Ναι, μπορεί να το εννοώ και έτσι.
0: Ναι, ναι, διότι...
2: Μπορεί να το εννοώ και έτσι. Ο Έλληνας έμεινε εκεί μπροστά μου, έμπηκα που κάτω στο γιοφύρι, τον βλέπαμε εκεί, δευτερόλεπτα έμεινε εκεί. Μετά ήρθε το Λάντροβε.
0: Ο Ελλήνας εννοείς ο...
2: Ο Ανδρέας που σκοτώθηκε μπροστά μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν ο πρώτος νεκρός που είδα και που είχε την ώρα
0: συγκλονίστηκες?
2: Συγκλονισμός μεγάλος.
0: Διότι ήταν κάτι το οποίο είχε ξαναείδες?
2: Δεν ξαναείδαμε και 17 χρονών.
0: Έναν άνθρωπο διαμελισμένο για μέ.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Οι Τούρκοι στο αεροπλάνο ήταν οι σφαίρες, οι ντουμ-ντουμ, λέγονται.
2: Οι ντουμ-ντουμ όταν κρύγνονταν, έκαναν έκρηξη μέσα σου και διαλύεσαι.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, μιλώ σου δευτερόλεπτα, ο άνθρωπος ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Είπα το και το, βρεθήκαμε τον αδερφό του εχθές και είπα το, ερώτησε με άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Και είπα το, τι έγινε. Είχε γύρω μας τραυματίες. Ήταν το κάτι που δεν περιμέναμε.
0: Μάλιστα.
2: Να ξεκινήσεις να πάει στην Κερίνια για να πολεμήσεις και να σε κατακόψουν πριν να πάει. Έγινε δεν το πράγμα. Κάποιοι έχουν ευθύνη.
0: Ναι, ναι.
2: Και το που διαρωτούμαστε μέχρι τώρα, γιατί μας πήραν το πρωί και μας πήραν που το βράδυ, αφού
0: ναι, ναι,
2: ο σκοπός ήταν να πάμε στην Κερίνια να κόψουμε την απόβαση.
0: Ναι.
2: Και είμαστε ένα συγκροτημένο τάγμα, πολλά καλό τάγμα,
0: ναι,
2: με όλα τα εφόδια. Εντάξει, δεν και λέω ότι ήταν να κόψουμε την απόφαση, αλλά τουλάχιστον θα.
0: Είχε μπορούν... μια αντίσταση.
2: Μια αντίσταση.
0: Και υποθέτεται αν ήταν νύχτα, θα κινούσε χωρίς φώτα να μας σας βλέπει κανένας.
2: Χωρίς φώτα δεν θα μας έβλεπε κανένας.
0: Μάλιστα.
2: Και προτιμήσαν να μας πάρουν το πρωί, να μας κατασκοτώσουν πριν να πάμε.
0: Ναι.
2: Που τα 400 άτομα πήγαμε 100 στην Κερινιά. Πήγαμε στην Κερινιά στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά πώς πήγαμε είναι άλλη ιστορία. Ήταν κάτι συγκλονιστικό στον Κοντεμένο.
0: Και σε πόσο χρόνο ήσουν, είπες?
2: Ήμουν 17 χρονών. 17 χρονών και ένα μήνα επί στρατών το Γενάρη.
0: Ναι, ναι.
2: Ήμουν 17,5 χρονών ή γίνηκε ο πόλεμος.
0: Ήσουν του Γενάρη.
2: Ήμουν του Γενάρη.
0: Και φαντάσου, ας πούμε, τι παζουρλισμός γινόταν.
2: Ήταν ο χαμός. Μείναμε μπουκά στο Ιωφύρι.
0: Και τα άλλα τα αυτοκίνητα, το άλλο το αυτό που σας σταμάτησε το δρόμο.
2: Τα αυτοκίνητα τα άλλα προσπαθούσαν να τα απομακρύνουν για να περάσουμε, αλλά δυστυχώς επειδή ήταν συνέχεια οι βομβαρδισμοί, επειδή ένα δύο αεροπλάνα έρχονταν άλλα δύο, εφεύκαν έρχονταν άλλα δύο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορούσε να μείναν ορισμένοι πάνω στα αντιεροπορικά, αλλά δεν μπορούσαμε να τα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν απρόπτο.
0: Ναι.
2: Δεν περιμέναμε ότι να μας.
0: Δεν ήσασταν και εσείς έτοιμοι, ας πούμε,
2: έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε.
0: Να στήσετε το αντιεροπορικό, να σπίγει να βάλει πάνω στο αεροπλάνο.
2: Για μας το τάγμα, επειδή ήταν μηχανοκίνητο, το χειρότερο πράγμα ήταν η αεροπορία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μας άφηνε να κινηθούμε.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν κάτι το τρομακτικό στον Κοντεμένο.
0: Εσείς σημαδέψατε, ας πούμε, με τα όπλα τα ατομικά.
2: Εγώ κρατούσα στέν και έπαιζε. Το στέν πάει, η σφαίρα πάει που δαμε 10 μέτρα.
0: Μάλιστα.
2: Με ναι. Τα μαρτίνια που.
0: Πού να ευρυστώ.
2: Είχε αντιεροπορικά πάνω στα BTR, αλλά. Ήταν απρόπτο.
0: Ποιος να κάτσει.
2: Ποιος να κάτσει, αφού ήταν ανοιχτά τα μπιτιά. Δεν ξέρω άρμα που είναι κλειστό. Τα αεροπλάνα πήγαν να έρχονταν συνέχεια. Προσπαθούσαμε να καλυφτούμε.
0: Ναι.
2: Το καλό μας ήταν το Ιωφύρι για μας. Άλλος έκοψε το πόδι του.
0: Ναι.
2: Στη μέση του χωραφιού, διότι δεν είχε κάπου να κρυφτούμε.
0: Μάλιστα.
2: Ο Κοντεμένος δεν είχε με δέντρα. Ήταν, ξέρω. Ξερότοπος, δεν ήταν να έχει κάλυψη. Ήταν ο δρόμος, πλάγι αριστερά, δεξιά, προσπαθούσαμε όλοι να καλυφτούμε.
0: Είχε κάποιο στρατιώτη που κόπηκε το πόδι του και έμεινε μέσα στο αρβίλο.
2: Ναι, ναι, κόπηκε, έμεινε μέσα στο χωράφι το πόδι του. Μακάρι αν καλά ο άνθρωπος ζει, ο Σκουτέλλας.
0: Ναι.
2: Επήγαινε στη Γερμανία, βάλαν το πόδι άλλον, έρχεται σε όλες τις συγκεντρώσεις. Είναι...
0: Ναι.
2: Ευτυχώς εγκλήτωσε ο άνθρωπος. Ο άλλος τραυματίστηκε πάνω στο κεφάλι, όπως σου είπα,
0: ναι.
2: Το πλαστικό πάνω στο κεφάλι.
0: Το διοικητή σας.
2: Ο διοικητής μας τραυματίστηκε όταν ήταν τρίτος στη σειρά.
0: Ναι.
2: Και πήγε να μπει μπροστά για να καθοδηγήσει τους άλλους να κρυφτούν. Φώναζε να μπούμε στο χωριό, ότι δεν χτυπούμε στο χωριό.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι προλαβαίνα. Χτυπήθηκε από το αεροπλάνο. Και συνέχιζε να βαίνει και να φωνάζει, να κάνει, να μπουν, να καλυφθεί.
0: Ήταν τραυματισμένος και μετά έπεθανε.
2: Ξανατραυματίστηκε την ίδια ώρα.
0: Ναι.
2: Και πήραν τον στο νοσοκομείο οδηγός του.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι σε περίπου κανένα μήνα.
0: Ο οδηγός του ποιος ήταν?
2: Ήταν ο Μάριος Αχιλλέος από τη Λεμεσόν, ο οποίος ήταν ένας πράγματι, ήταν πολλά καλός.
0: Ναι.
2: Βοήθησε μας όλους, πήρε τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Ήταν πολύ καλός.
0: Ήταν η ιστορία που παλαιότερα στην εκπομπή μου, όταν γνώρισα την Μαριάννα, τη μαμούν του Ασωμάτου.
2: Ναι, ναι.
0: Η οποία περιέθαλψε καμπόσους στρατιώτες δικούς σας.
2: Είσαι για δικούς μας και ναι. Το 281, ναι.
0: Που μου είπαν ότι τους ήταν μαμού η γυναίκα,
2: ναι,
0: και
2: ήταν
0: νοσοκόμα,
2: ναι.
0: Έραφκαν τους με την κλωστή και με το βελόνι.
2: Ζωντανούς.
0: Και δεν είχε αντισηπτικό κάτι, δεν υπήρχαν τότε. Και εβούταν την κλωστή, δηλαδή μου μες στο κουνιάκι. Και γίνει φοβερή ιστορία. Και τελικά έθελε να μάθει η μακαρισμένη η μαμού τότε, η Μαριάννα, πού εντούν τα πλάσματα που περιθάλψαν. Και μέσω της εκπομπής, ακούα μας, ευρεθήκαν κάποια παιδιά από τη Λεμεσόν. Και επίασαν και συναντήσαν τη. Και κλαίαν όπως τα μωρά, ήμουν παρόν. Πες μου άλλα πράγματα. Ποιοι χαθήκαν τότε, Ανδρέα, ποιοι σκοτωθήκαν?
2: Χαθήκαν 7 άτομα, χάθηκε ο Θυμολοχαγός, ο...
0: Δεν το θυμάσαι.
2: Χατζημάρκου Παντελής.
0: Χατζημάρκου Παντελής. Ναι.
2: Ήταν κουνιάδος του Παπαφιλίππου που είχε το ραδιοσταθμό
0: τον Αντένα.
2: Ήταν 7 οι νεκροί.
0: Ναι.
2: Χτυπηθήκαν διότι δεν είχαν κάλυψη. Mm-hmm. Εμείς είμαστε τυχεροί που ήταν το γεωφύρινιο.
0: Ναι. Από κάτω από το γεωφύρινιο πόσοι μπήκαν?
2: Πολύ. Πολλούς.
0: Πολύ.
2: Ήταν περίπου 30-40 άτομα.
0: Και καλύφκουνταν όμως.
2: Καλύφκουνταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν δεν ήταν το γεωφύρινιο ήταν να μας φάνε όλους. Ναι. Είχαμε τύχη. Διότι εκείνοι που σκοτωθήκαν, ο Χατζημάρκου Παντελής κατέβηκε που το αυτοκίνητο, πήγαινε τραγουδώντας εν τω μεταξύ. Άκουγα τον εγώ, ήταν μπροστά μας, και άκουγα τον που τραγούδαν πατριωτικά τραγούδια και πήγαινε.
0: Ναι.
2: Στον κοντεμένο για πάνω, έφυγε πάνω, στάθηκε να βάλει το αεροπλάνο.
0: Ναι.
2: Και διάλυσε το αεροπλάνο μέσα του δρόμου.
0: Μάλιστα.
2: Κύριο που θυμούμε. Οι άλλοι ήταν πιο μπροστά, πήγαινε πιο μπροστά.
0: Ναι. Εσείς φτάσετε, ήταν το γεφύριν, έγνωστον το γεφύριν για μες στον κόσμο. Έτσι φτάσετε μέσα στο χορκό.
2: Όχι, δεν πήγαμε μέσα στο χορκό. Είχε που πήγαμε στο χορκό και γλιτώσα.
0: Ναι.
2: Που ήταν πιο μπροστά από εμάς. Αλλά οι τελευταίοι που είμαστε, οι περισσότεροι σκοτωθήκαν στα πλάγια του δρόμου, αριστερά και δεξιά.
0: Του τύπου πιάνει στον ασώματο που υπάρχει μαρτυρία, του τύπου σου λέω. Είσαι και άνθρωπος που πιάνει στην Αγία Μαρινά. Και σωθήκαν.
2: Μετάζει το δεύτερο γύρο.
0: Α, στο δεύτερο,
2: στο
0: γύρο.
2: Δεύτερο γύρο.
0: Στο δεύτερο γύρο.
2: Στον πρώτο γύρο μείναμε για 2-3 ώρες που κάτω στο γεωφύρι. Είχε ένα άλλο γεωφύρι πιο μέσα. Όταν έφυγε η αεροπορία, πήγαμε στο πιο κάτω γεωφύρι.
0: Ναι.
2: Εμείναν και για μένα, για να μας χωρίουν λους. Και ήρθε κάποια φάση κάποιος αξιωματικός που το ΓΕΦ και είπε ότι θα βγούμε να πάμε στην Κερίνια. Ποιος πιένει.
0: Ναι.
2: Κατακόψετε μας πριν να πάμε και να βγούμε να πάμε στην Κερίνια.
0: Μάλιστα.
2: Θα πάμε, θα βγείτε, βγήκαμε με το ζόρι. Τράβησαν όπλο να καταλάβει,
0: ναι,
2: για να μας απειλήσει.
0: Δεν είχατε αυτοκίνητα να πάτε. Πώς θα...
2: Είχαμε ορισμένα
0: που μπορούσαν
2: να κινηθούν. Μπήκαμε μέσα να πάμε μέχρι τη Μύρτου.
0: Ναι.
2: Εάν σου πω ότι να πάμε από τον Κοντεμένο μέχρι τη Μύρτου 3 χιλιόμετρα, κατεβήκαμε από αυτοκίνητο 5-6 φορές.
0: Μάλιστα.
2: Διότι έρχεται πάλι η αεροπορία. Επεδασούμε στην κάτω, βρούσαμε μέσα στα χωράφια.
0: Μάλιστα.
2: Και ξανά πίσω, ο Φωσφέρ Νικόλα συμπουλαλούν, έτσι έπαθαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Πήραμε μαζί στη Μύρτου, μπήκαμε, κατεβήκαμε για μένα να συνταχτούμε όσοι πήγαμε.
0: Ναι, ναι. Τότε
2: ήσουν που δεν πήγαν, μείναμε στο χωρκό, ο φόβος ήταν πολύ.
0: Ήταν και τραυματίες.
2: Ήταν και τραυματίες, να πιάσει του τραυματίες, να ήταν χαμός.
0: Φτάσετε στην πλατεία τη Μύρτου, για να πούνε οι καφενέδες.
2: Ναι, κάπου για να πούνε. Είχε ένα αστυνομικό σταθμό, αλλά δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αστυνομικό σταθμό ήταν λίγο πιο πάνω από του καφενέδες.
2: Κάπου για να μείνουμε στα χωράφια, για να μείναμε για μένα 2-3 ώρες.
0: Ναι.
2: Μέχρι τις 2-3 το απόγευμα.
0: Είναι εκεί που έχουν στρατοπέδο οι Τούρκοι τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάπου για μένα.
0: Και μετά πιάσετε το κατήφορο των Πανάγρων.
2: Ξεκινήσαμε να πάμε Κερίνια, όσοι
0: ναι,
2: εμείναμε.
0: Ναι.
2: Περίπου 200 τρελοί του 286 γράφει το.
0: Μάλιστα.
2: Το βιβλίο. Είχαμε έναν υπόλογο αγώνο Φαντίδης,
0: ναι,
2: που ήταν Τσάκος. Ήταν τελευταίος, ήταν στην Κύπρο. Σύνταξε μας.
0: Φαντίδης Κυπρέος.
2: Όχι. Ναι. Ξελλάδος, ήταν υπολογαγός του Δευτερολόχου.
0: Ναι.
2: Εγώ ήμουν του λόγου διοικήσεω, αλλά στην Κερίνια ήμουν μέσα.
0: Ο οποίο ο άνθρωπο ζει τώρα.
2: Ζει, ήρθε, ναι, τελευταίο, ήταν στην Κύπρο, να ξαναήρθε.
0: Ναι.
2: Που τη Μύρτο μπήκαμε μέσα στα αυτοκίνητα να πάμε Κερίνια. Ήρθαν και 4 πάω του 120 Λβό. Κατεβήκαμε τον κατήφορο των Πανάγρων. Έτοιμοι να μπούμε στην Κερίνια. Σταμάτησε, έκανε μα ένα ψυχολογικό αναπτέρωση ηθικού.
0: Μάλιστα.
2: Πράγματι, επέρναν του ανθρώπου, ήταν η δουλειά του. Ήταν πολλά καλός αξιωματικός και ξεκινήσαμε να μπούμε στην Κερίνια.
0: Ναι.
2: Περάσαμε Βασίλια, Καραβά, Λάπιθον, 6 μίλοι.
0: Ναι.
2: Ανασύνταξη εκεί.
0: Είναι προλάβετε να περάσετε που το 5 μίλοι.
2: Όχι, το 5 μίλοι είναι περάσαμε.
0: Ναι.
2: Το 5 μίλοι ήδη έγινε η απόβαση.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρετε το εσείς.
2: Δεν ξέραμε ως πού είναι. Ως το 6 μίλοι οργανωθήκαμε εκεί να κάνουμε επίθεση τη νύχτα.
0: Ναι.
2: Ήρθαν το 281, το 3, 256. Είναι μια καλή οργάνωση της ώρας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν ξέραμε που είμαστε, με πού να πάμε.
0: Μάλιστα.
2: Η αξιωματική ξέρα φυσικά. Να κάνουμε επίθεση προς το 5 μίλι.
0: Ναι.
2: Βράδυ.
0: Ναι.
2: Ώστε να συνταχτούμε, να κάνουμε, να φτιάσουμε, να γίνει 2 το πρωί περίπου.
0: Ναι.
2: Και πράγματι, πολλά λένε την πρώτη ημέρα το ράδιο ότι ο εχθρός είναι στη θάλασσα, δεν στη θάλασσα ακόμα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είχαμε επάδρωση για να μπορέσουμε να τους αναγκούμε.
0: Να τους αφήσετε μέσα στη θάλασσα.
2: Όσο αφήκουμε στη θάλασσα. Κάμαμε επίθεση τη νύχτα, η ώρα 2 μέχρι τις 5 το πρωί, 4.30 που έφεξε.
0: Ναι.
2: Και άρχισε η αεροπορία και ξανά έρχεται. Και κάμαμε οπισθοχώρηση. Δηλαδή, ναι, μιλώ σου, έγινε ο χαμός με στα λεμονόδεντρα της
0: Βασίλειας.
2: Και όχι που η Βασίλεια.
0: Ναι, του Καραβά.
2: Καραβάν, Λάπιθον, σχεδόν,
0: ναι,
2: 6 μίλι, πριν να φτάσουμε στο 5 μίλι. Τροχιοδεικτικές σφαίρες, μα ήταν ένας χαμός.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς για να φανταστείς, είμαστε μέσα σε έναν ποταμό και πιέναμε προς το 5 μίλι και ακολουθούσαν μας τα BTR και τα ΠΑΟ. Και κρατούσαμε χέρι-χέρι, επειδή ήταν νύχτα, να με χαθούμε να δω μέσα στους Τούρκους, διότι Τούρκοι,
0: ναι,
2: ήταν απέναντί μας. Είναι μυαλό μας γελιό και κάναμε πιστοχώρηση, όταν ξαναήρθε η αεροπορία το πρωί που χαράξε το φως. Και ξανασυνταχτήκαμε να κάνουμε επίθεση το μεσημέρι.
0: Πάμε σε διαφημιστικό.

0: ξαναγυρνάτε. Τότε δεν ξανακάνει χρόνια πριν σαν αιώνες.
1: Super Sport 104.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτα λαχανικά 450 γραμμάρια 2,19. Κέριγκολτ βούτυρο αλατισμένο 212 γραμμάρια 3,45. Γάμα Χαραλάμπους κλασικός καφές 200 γραμμάρια 3,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα προετοιμασία των τεσσάρων Ευρωπαίων μας. Η Ομόνοια αποδέχεται την Τετάρτη την Καϊράτ με αβάντες Δενέση διάθεση του Μπέρκ. Η Πάφος αναχωρεί την Τετάρτη για Κροατία για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Χάιντουκ Σπλιτ. Ξεκαθαρίζει μέσα στην εβδομάδα το μέλλον του Σούνιτς. Ο Απολλώνας αναχωρεί αύριο για Γεωργία για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Τηλανκόρη. Ξεκαθαρίζει αν ο Όσμπολτ μπορεί να υπολογίζεται. Η ΑΕΚ έχοντας απάντες στη διάθεσή της προετοιμάζεται εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Μπεϊτάρ την Πέμπτη στην Αρένα. Οι τέσσερις εκπροσώποι μας μαθαίνουν σήμερα και πιθανούς αντιπάλους για τον τρίτο προκριματικό, νοουμένου ότι θα προκριθούν από το δεύτερο. Στη μία εκκλήρωση του Champions League, στις δύο του Europa και στις τρεις του Conference League, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104. Στον Απόλλη παραμένει προτεραιότητα η απόκτηση επιτελικού μέσου και επιθετικού. Αρκετές ελλείψεις παρουσιάζουν τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες της πρώτης κατηγορίας για τη νέα σεζόν, καθώς σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, μόνο ΑΜΕΓΑ και ΑΕΚ Αρένα πληρούν 100% όλα τα κριτήρια. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον Kings Kangwa προς τη Χάμπελ Μπερσεβά που φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του και επίσημα τον Φαντρόνκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Μέχτη Ταρέμι ενσωματώθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Ο Χωσέλου προσθέθηκε στη λίστα των υποψηφίων στόχων του ΠΑΟΚ για την επίθεση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
12: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Εξαιρετικά τα τραγούδια με τον Γιώργο Νταλάρα, λογαριάσας λάθος. Σε μουσική του Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Και σε στίχους της Νίκης Κατσαούνη. Αν μας ακούσω Νίκη Κατσαούνη, τα φιλιά μου, την αγκαλιά μου.
1: Λέω εκείνο που μένει και που μόνο θα αλλάζει στο καλύτερο πάντα.
0: Είπαμε ότι σήμερα στην εκπομπή, για να τιμήσουμε τους νεκρούς και τους ήρωες του 1974, έχουμε μια ζωντανή μαρτυρία από το φίλο μας τον Ανδρέα τον Χατζικοστή από την Κοκκινοτριμηθιά, που μας λέει τι πέρασε με τη σφαγή που έγινε από την τουρκική αεροπορία στον Κοντεμένο. Λοιπόν, είμαστε Ανδρέα, εφτάσετε στο 6 μιλί και προσπαθούσετε τα χαράματα να κάνετε επίθεση στο 5 μιλί που ήταν η απόβαση. Δεν ξέρετε όμως ότι έγινε τζαμέ η απόβαση.
2: Όχι.
0: Κανένας δεν έξερε.
2: Κανένας δεν έξερε.
0: Θα μπορούσατε να πηγαίνετε τζαμέ δηλαδή.
2: Μπορούσαμε, είμαστε τόσο κοντά.
0: Ναι.
2: Τη νύχτα είμαστε πολλά κοντά.
0: Ναι.
2: Αλλά την επομένη όταν ξημέρωσε.
0: Ανδρέα, πέ μου, εγώ ξέρω ως το 5 μίλι, διότι πηγαίναμε θάλασσα. Ναι. Στο 6 μίλι δεν πηγαίναμε.
2: Πριν το 5 μίλι είναι ένα 2 χιλιόμετρο.
0: Προς τη Βασίλεια.
2: Προς τη Λάπιθον, Καραβά,
0: προς Βασίλεια. Ναι.
2: Εγώ να σκεφτείς ένα εξαιρετικά χωρικά τη σειρά.
0: Ναι, ναι.
2: Πήγαινα θάλασσα στο 5 μιλί με λεωφορείο, αλλά δεν ξέραμε τη σειρά. Ποιο χωρικό ήταν
0: πρώτα. Εγώ τα ξέρω απ' έξω τα χωριά, σαν να και είναι. Ενώ εγώ γεννήθηκα στην Κλήρου, λόγω του ότι οι παππούδες μου, οι συγγενείς μου που τον παπά μου ήταν στη Μύρτου, εγώ τα καλοκαίρια περνούσα τη Μύρτου και θάλασσα να πηγαίνα με τα ποδήλατα, για να καταλάβεις, που το κατήφορο τον Πανάγρο, να σου πω έτσι έναν. Να αλαφρύνουμε λίγο τη σημερινή μέρα. Όταν επιστρέφαμε τα μωρά τώρα με τα παγιοποήλατα, ξέρεις που τα κάναμε εμείς, πιάναμε ένα σκελετό και ο τροχούς, είσαι έναν λεωφορείο του Θρασιβούλου που έρεσε μπουζαμέ η ώρα 4 το απόγευμα, ας πούμε, να φκίζει το ανήφορο να πάει στη Μύρτου ή στη Μόρφου, και έσυρδε μας ένα σινίν ο τούτος και πήγαμε όλα τα μωρά, έκρανε στο σινίν με το ποήλατο και τραβούσε καμιά δεκαρκά ποήλατα το αυτοκίνητο και πήγαμε όλο τον καπνό το αυτόν ώστε να μπορεί να κάνουν και μια ώρα να φκεί το ανήφορο των Πανάγρων το αυτοκίνητο. Και τραβούσαν και τα μωρά και ένας κουμπημένος πας στον άλλον και ο άλλος εκκρέμπας στο αυτό άλλον. Και φτιάχναν, σου λέω, καμιά δεκαρκά ποδήλατα και έπαιρνε μαζί και άμεσα στην αστυνομία τη Μύρτου, που είχε έναν ανεμόμυρο να θυμούμε, που βγάλε νερό. Και λέει μας, άντε έφερα σαν ντρέ μωρά, έλα λέει μας. Και πιερώναμε, ενώ τράβα μας ο άνθρωπος, βοήθα μας. Σταμάτα, έσυνε μας το σχοινί για να πιάουμε πάνω, ένας με το ποδήλατο και οι άλλοι πίσω από το άλλο ποδήλατο να κράουν ένας το ποδήλατο και πιένουν τα αυτοί. Επίναμε γίνω καυσάριο νουλο, αποκτούσαμε αντισώματα τα μωρά, ξέρεις τότε. Λοιπόν, θυμίσου, πάμε.
2: Το Σάββατο είπαμε να κάνουμε την επίθεση το βράδυ, έκαναν πιστοχώρηση.
0: Εσείς έκαμε τύπος πιστοχώρηση.
2: Ναι, εμείς έκαμε πιστοχώρηση. Ξανασυνταχτήκαμε.
0: Δηλαδή συναντιέστουμε Τούρκους και πυροβολούσετε τους.
2: Ναι, ήταν απέναντι μας οι Τούρκοι, ναι. Το βράδυ,
0: ναι.
2: Και επειδή ήταν τροχιοδεικτικές οι παραπάνω σφαίρες που
0: εσύ να γίνει.
2: Υπολογίζαμε έναν περίπου ως που είναι.
0: Πού εμπου κάθονται.
2: Πού εμπου κάθονται, ναι, ναι. Που
0: είχα βαριά όπλα και οι Τούρκοι είχαν, ας πούμε,
2: πολλά βαριά όπλα.
0: Ναι, πεϊντάρκα.
2: Είχαμε πιο βαριά. Εμείς είχαμε τα τριαντάρκα και τα πεϊντάρκα πάνω στα μπιτιάρ και τα κρινόφ.
0: Ναι, ναι.
2: Και τα ατομικά όπλα.
0: Ναι.
2: Εγώ να σκεφτεί σε κράτου Στέν.
0: Το Στέν.
2: Ενεπέζε και αφισάτο και αμαρτίνι. Ναι. Η μουλοχία, η υπαξιωματική είχαμε.
0: Ήταν στεν.
2: Ήταν αυτόματα υποτίθεται.
0: Ναι, όπως εμείς οι υπαξιωματικοί, εμείς εκκρατούσαμε Καλασνίκοφ.
2: Εσείς είστε οι πιο εξελικτικοί.
0: Ποτσίνα από ποιά που την αρχιεπισκοπή.
2: Ναι. Εμείς είχαμε τα στεν τα οποία δεν ήταν για πόλεμο.
0: Μάλιστα.
2: Τα Μαρτίνια
0: μα
2: ήταν
0: τα
2: πιο...
0: στεν κατασκευάζαν τα και στην Κύπρο.
2: Στην Κύπρο ήταν
0: ναι.
2: Καλά.
0: Το οποίο να σου έπεφτε μπορεί να έπαιζε.
2: Έπαιζε μόνο του.
0: Έπαιζε μόνο του. Έτσι είναι την ρήπη του.
2: Και είπαμε να κάνουν, καλέσαν τον λοχαγό να πάει στο διοικητήριο. Έκαναν έναν δίπατο σπίτι και ήταν το διοικητήριο. Και μαζεύκονταν όλοι αξιωματικοί για μένα, αποφασίσουν ναι. να κάνουν. Και είπαν την Κυριακή το μεσημέρι να κάνουμε επίθεση πάλι.
0: Ναι.
2: Και ξεκινήσαμε τα μπίτια μπροστά και έρχονταν πίσω πεζικό.
0: Ξέρεις, μέσα σε αυτήν την κατάσταση ήταν και ο Αδάμος ο πεζινάρης. Ο Αδάμος που έχει την πεζίνα εκεί στην Λεωφορονίκη, στην ΕΚΟ, με τον οποίο επισκεφτήκαμε κάποτε την Μύρτου, τον Άγιο Παντελεήμονα, για έναν τάμα που ήθελε. Και όταν κατεβήκαμε κάτω στην παραλία που τα Παναγρά, πήγαμε στη Μύρτου, στον Άγιο Παντελεήμονα. Όταν τον εφτιάξαν τον Άγιο Παντελεήμονα. Και θυμάτων του τα πράγματα. Και έπαιρνα τον και λέει μου Παναγία μου γλύρω να φύγουμε. Να φύγουμε, δεν θέλω να τα θυμούμε του τα πράγματα. Δαμέ, είμαστε δαμέ. Μες στον δρόμο δηλαδή.
2: Μάλιστα.
0: Διότι και εκείνοι, δεν ξέρω είναι τα ταγμανίτα, αλλά πετσοκόψαν τους στον Καραβά. Έπαθαν αρκετή ζημιά η Εθνική Φρουρά τότε. Πολύ. Σε εκείνον τον παραλιακό δρόμο.
2: Ναι, ήταν...
0: Ναι.
2: Και κυρίως το δεύτερο γύρο. Mm-hmm. Το πρώτο γύρο δεν είχαμε τόσες απώλειες όσες το δεύτερο.
0: Εν τω μεταξύ, εσείς σαν στρατιώτες, εντάξει, το μυαλό σας ήταν πας στους δικούς σας, στους συγγενείς σας.
2: Σίγουρα.
0: Και ξέρετε, ήταν που έκαναν οι Τούρκοι στα χωριά.
2: Εμείς ξέραμε μέχρι εκεί που είμαστε εμείς.
0: Ναι. Γιατί για μένα που ήσασταν εσείς ήταν και η περίπτωση της Χαρίτας Μάντολε.
2: Ναι, και ξέραμε πιο πάνω ήταν που έγινε.
0: Ναι, ήταν που έγινε, ότι πήγαν και εκτελέσαν τα πλάσματα ούλα.
2: Ξέραμε ακριβώς και που είμαστε εμείς.
0: Ναι.
2: Να σκεφτείς όταν έκανα επίθεση το μεσημέρι της Κυριακής, ήμουν μέσα σε ένα BTR το οποίο ήταν και ο λοχαγός μέσα ο Φαντίδης που σας είπα προηγουμένως. Ήταν, ας θυμούμε τα ονόματα, προηγουμένως εξήγασα τον νεκρούς λόγω συγκίνησης. Απολογούμε. Είναι τόσο συγγεννητικό που όταν να μιλάς
0: μπορεί
2: να σκεφτείς. Στο BTR που ήμουν ήταν ο ψυντρός Γεώργιος, ο οποίος ήταν αστυνομικός μετά. Ο Μακαρίτης ο Λουκάς, ο οποίος ήταν υπουργός δικαιοσύνης εποχής του Χριστόφια. Ο Φαντίδης ο λοχαγός και ο οδηγός, τέσσερα άτομα. Και λέει μου, χτυπούσαν μας οι Τουρκοί, εντωμεξέ. Κάμναμε επίσης, χτυπούσαν μας. Με τρώω, τι φανταστείς. Λέει μου ο λοχαγός, λοχεία, αλλά κράτη, κάτσε εδώ στη θέση μου, ήταν εστερωτέμονα τα μπιτιά.
0: Ναι.
2: Και λέει μου, αλλά κράτη τον πόλο της Παντελεήμονας, διότι είναι κομμένος, για να μπορεί να κινηθεί το άρμα, να του δείξω να το βάλει μέσα στα λεμονοδέντρα να κρυφτεί, για να μην πάνε εύκολο στόχος. Κατέβηκε ο λοχαγός, ο Φαντίδης. Και έκατσα εγώ στη θέση του. Και στείλα, βάλαμε ας πούμε το βλήμα τροχιοδεικτικό.
0: Ναι.
2: Και ξέραμε εμείς ήταν που ήταν.
0: Ναι.
2: Κάποια φάση να αναδυνάχτηκε το BTR. Ψήλωσε πάνω, έκατσε κάτω. Γεμώσαν τα σιόρκα μας γέμα που τα αέρια, που τα δούτα. Και διηγείται ο... Εγώ και ξέραμε, ήταν βλήμα, ήταν που γίνηκε με τίποτε. Μάλιστα. Να μιλούμε ειλικρινά. Μετά που γράψαμε το βιβλίο και θυκιάβασα και εκεί είπα στη μέσα, είδε το ο αθυπολογαός του εξής, ο πρόεδρος του συνδέσμου μας, είδε το βλήμα, λέει ότι ήρθε, ξαναπήγε πίσω, ξαναήρθε επειδή ήταν τροχιοδεικτικό, και έκατσε που κάτσε το άρμα, αλλά επειδή έκατσε άσφαρτον και άρμα, μας το προβολιακτήρα, δεν μπορώ, ποιο είναι εδώ. Εψήλωσε πάνω το άρμα Και ξανά κάτσε κάτω, τραυματίστηκε ο λογαγός που κατέβηκε που το άρμα, σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
2: Για να μας βοηθήσει να κρυφτούμε για να μην μας ανατινάξουν.
0: Ναι.
2: Και είπαν του κύριε λογαγέ, πρέπει να πάει στο
0: νοσοκομείο.
2: Το νοσοκομείο. Το μεταξύ εμείς κατεβήκαμε όπως ήταν, πήγαινε το αυτοκίνητο, κατεβήκαμε που είναι αριστερή πόρτα του οδηγού.
0: Ναι.
2: Και κρυφτήκαμε μέσα στα λεμονόδεντρα και ο λογαγός τραυματίστηκε. Και λέω είχαμε τον κύριε λογαγέ που λαλούν κάποτε για τους αξιωματικούς.
0: Ναι.
2: Ότι ήταν. Εμάς ένιχε ένα αξιωματικό ο οποίος ήταν προδότης ή να μην μας βοηθούσε.
0: Μάλιστα.
2: Ειλικρινά μιλώντας και σηκωνέται η τρίχα μου, εμπαίνα προς τα ήδη.
0: Ναι.
2: Τραυματίστηκε ο άνθρωπος, είπαν του πάει στο νοσοκομείο κύριε λογαγέ και λέει όχι, θα μείνω εδώ με τα παιδιά μου. Και έμεινε ο άνθρωπος τραυματίας.
0: Ναι.
2: Εμπήκαμε μέσα στα λεμονόδεντρα.
0: Ο Φαντίδης.
2: Και λέει ο Τουφεξής, ο οποίος έβγαινε την κατάσταση και άβασα το πω βιβλίο, δεν ξέραμε τι έγινε.
0: Ναι.
2: Και λέει, ενόμιζα ενούλοι νεκροί μες στο άρμα και πήγα σιγά σιγά κρυμμένος, διηγείται μες στο βιβλίο.
0: Για να δει.
2: Να δει πώς είμαστε μέσα και ξέρει ποιοι είμαστε μέσα. Και ήταν ανοιχτές οι πόρτες του PTR και είχε κανένα μέσα για καλή μας τύχη, λαλή.
0: Ναι.
2: Ήταν όλοι ζωντανοί. Τραυματίστηκε μόνο ο λογαγός, ο οποίος κατέβηκε να μας προφυλάξει, να του πει του οδηγού.
0: Ναι.
2: Να προφυλάξει τον.
0: Πού τραυματίστηκε ο Φαντίδης?
2: Σπονδυλική στήλη στη Ράχινη, είχε με μια τρύπα, είπε βάλαν του κάτι εκεί. Και είπε είμαι εντάξει, θα πάω στο νοσοκομείο. Και έμεινε ο άνθρωπος μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Ναι, και τούτον που λαλούμε τόσα χρόνια έχουν πάρει ότι εντάξει υπήρχε η χούντα των
2: υπήρχαν ορισμένοι
0: αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι αξιωματικοί που ήταν στην Κύπρο ή εξέραν ή ήταν μιλημένοι ή ήταν διατεταγμένοι ας πούμε να κάνουν προδοσία.
2: Όχι, εμάς το τάγμα μας οι αξιωματικοί ήταν όλοι ένας και ένας.
0: Ναι. Θέλω να το λέμε τον το πράγμα.
2: Εγώ λέω το και νιώθω το ότι δεν είχαμε έναν αξιωματικό ο οποίος να ήταν να κάνει πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν όλοι μπροστά. Ο συνηγάρδος του τρίτου ο Καμπουράκης, ο οποίος τραυματίστηκε στον κοντεμένο, ο οδηγητής, ο υποδηγητής, ήταν όλοι τους να μας βοηθήσουν να.
0: Κατάλαβα.
2: Εν κρίμα να λέμε ότι οι αξιωματικοί, οι απλοί αξιωματικοί ήταν. Προδότες ήταν κύριοι που μας στείλαν εμάς να πάμε που το. Να πάμε το πρωί στην Τζερίνια αντί να πάμε που τη νύχτα.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι όσο που μου διάταξε το πράγμα ο διοικητής των τεθρακισμένων.
0: Ήταν εκείνο ήταν.
2: Έξερε.
0: Έξερε ότι έπρεπε να προβάλλουμε έναν αντίσταση στους Τούρκους να κάνουν την εισβολή τους, να πιάσουν τζίνα που θέλουσαν, όπως λάλλον η Χούντα του Ιωαννίδη τότε στην Ελλάδα που έγινε η σύσκεψη. Συν ότι υπήρχαν και δικοί μας Κυπρέοι, και λέω ότι όλοι όσοι ήταν είτε στην Εωκαβήτα είτε στην Εξεράν ήταν από Καμνάση. Δεν δικαιολογώ κανέναν. Αλλά οι μεγάλοι και οι πολιτικοί οι δικοί μας που μιλούσαν με ξένους, εξέρασαν. Κατάλαβες.
2: Εμάς το παράπονο του συνόλου του τάγματος μας του στρατιώτης είναι γιατί να μας στείλουν το πρωί να μας καθαρίσουν στο κοντεμένο πριν να πάμε στην Κερή.
0: Ναι.
2: Ήταν τόσο απλό να πάμε που τη νύχτα να ετοιμαστούμε για μέ και αν σκοτωθούμε στην Κερή για να σκοτωθούμε στην Κερή.
0: Το ίδιο λένε και τα παιδιά που ήταν στο Σιχαρή.
2: Μάλιστα. Δεν μπορεί να σκοτωθείς πριν να πάεις
0: στη μάχη. Ναι.
2: Είναι αδικαιολόγητο το πράγμα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό είμαστε τόσο έντονοι και εγώ τώρα που το λέω και πάντα λέω το ήταν μεγάλη αδικία για τα παιδιά που σκοτωθήκαν και αμέσως για τον διοικητή.
0: Ναι.
2: Άνθρωπος που επέμενε να πάει που το βράδυ και τον αφήκασε ήταν αδικαιολόγητο.
0: Ναι.
2: Και είναι κρίμα που σκοτωθήκαν οι άνθρωποι και εκείνοι όλοι που τραυματιστήκαν για μένα.
0: Ο Μπούτος
2: ο Γιώργης. Που έλανε να σκοτώσουν τα παιδιά μου. Έτσι μας αποκαλούσε.
0: Ναι.
2: Και σκοτώθηκε πρώτος. Είναι κρίμα.
0: Ξέρεις για την οικογένεια του έρχονται στην Κύπρο?
2: Έρχεται η γυναίκα του και ο γιούδες του στο μνημόσυνο που κάνουμε στην Απλάντα μες τον Οκτώβρη. Ήρθε και ξενάγησα τον και στο στρατόπεδο στη Κοκκινοτριμηθιά Μπέρση που ήρθε.
0: Ο γιος του.
2: Ο γιος του.
0: Ο γιος του, με τη γυναίκα του.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι σε μεγάλη ηλικία είναι η γυναίκα του, είναι έτσι.
2: Του που του, ναι. Ναι. Ήταν ο γιος του μόνο, ήταν η γυναίκα του. Ήρθε, αλλά δεν ήταν μαζί του που ήρθε στο στρατόπεδο. Το στρατόπεδο μας ήταν τα κρατητήρια κοκκινοτριμιθιάς.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Τώρα είναι κρατητήρια, είναι που ναι. γίνονται οι εκδηλώσεις.
0: Όχι, τα κρατητήρια της κοκκινοτριμιθιάς είναι τούτον που φαίνονται τους αλλοδαπούς τώρα.
2: Όχι, κοινό ήταν 23 ΕΜΑ, ήταν 20... τα τεθωρακισμένα.
0: Ναι, ναι. Α, ήταν 23 ΕΜΑ.
2: Το Μπουρνάρα ήταν 23 ΕΜΑ, τα τεθωρακισμένα. Ναι. Το 1986 ήταν στα κρατητήρια κοκκινοτριμιθιάς.
0: Τώρα που λες, να κάνω μια παρέθεση δική μου που θύμισες δικές μου. Εμάς όταν έγινε στην Κλήρου, καταρχάς έφτασε το ΡΙΚ και έκαναν τις ειδήσεις που το καφενείο της Κλήρου, τότε με τον εκφωνητή τον Μάριον τον Κυπριανίδη, και ήταν και η ΕΛΔΙΚ. Και μάλιστα είπε μας ο Μουχτάρης, ρε μωρά, να πιάνετε κάθε οικογένεια ένα στρατιωτή της ΕΛΔΙΚ και αν μπαίνετε σπίτι σας να τρώτε μαζί, να διπνάτε, να το βοηθάτε να κάνει μπάνιο και έτσι πράγματα, γιατί η ΕΛΔΙΚ έμενε μέσα στο δημοτικό σχολείο. Από τότε εγώ έχω κάνει δύο εξαιρετικούς φίλους, τον Δημήτρη τον Ζούνη, ο οποίος Δημήτρης σήμερα έχει ένα κάμπινγκ τεράστιο στην Χαλκιδική, ο Δημήτρης Ζούνης, και ο άλλος ο καλός μου φίλος ο Θανάσης ο Χρυσάφης. Δεν ξέρω αν ο Θανάσης σήμερα αύριο πρέπει να είναι στην Κύπρο, γιατί έρχεται κάθε χρόνο σαν εκπρόσωπος των Ελβικάριων. Έναν παιδί φανταστικό γυμναστής, ο οποίος πώς το έφερε η τύχη μετά που πήγαινα εγώ στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσω και δεν ήξερα κανέναν. Ο Χρυσάφης ο Θανάσης μου συμπαραστάθηκε τόσο πολλά. Θυμάμαι όταν πήγαιναμε το πλοίο. Να κάνω παρέθεση για να φεύγουμε και λίγο από το τραγικό ναι, της υπόθεσης. Εγώ είχα ξεχάσει χάσαμε τη βαλίτσα μου στον Πειραιά και πήγαινα χωρίς βαλίτσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχα ρούχα. Έμεινα με τα ρούχα που φόρουμε στο πλοίο. Και την πρώτη ημέρα που πήγα στη Θεσσαλονίκη, δεν είχα ούτε λεφτά. Έπια να δουλέψω. Και πήγαμε να κάνω μιμήσεις σε ένα μαχαζί. Νόμιζα και εγώ να δω τον Πάριο και τον Ταλάρα, έτσι νόμιζα εγώ. Πήραμε στη Χαλκιδική σε αυτό. Και κάτι συνέβηκε τη νύχτα, και έφυγα εγώ. Επικαιρώθηκα, φοβήθηκα νόμιζα εγώ. Πήραμε στη Χαλκιδική σε αυτό. Και κάτι συνέβηκε τη νύχτα, και έφυγα εγώ. Επικαιρώθηκα, φοβήθηκα.

0: πολύ γρήγορο. Ήταν ο Θανάσης ο Χρυσάφης, ο οποίος επήρε με σπίτι του. Η μάμμα του έσφαξε έναν κόκορα, διαφορετικό είναι εκεί που σφάζουν κόκορες, εμείς δεν κάνουμε πολλούς κόκορες, ενώνεις, εν κοτόπουλα που γέμωσε μου μια βαλίτσα με ρούχα του Θανάση, τα πάντα τρικά, γιατί τότε ήταν και χειμώνας και είναι, εγώ συνθυνούς στην Κύπρο δεν είχαμε τόσους χειμώνες, ο Βαλδάρης, και μέχρι σήμερα ο Θανάσης είναι φίλος μου, ο Θανάσης ο Χρυσάφης, ο οποίος σε ένα βιβλίο που έγραψε σε μια ωραία φωτογραφία τότε που ήμουν 17 χρόνων που κάναμε παρέα, και αρκετοί από την, αρκετές κοπέλες που την κλείρουν και προσφυγοπούλες που το γερόλακο που ήρθαν στην κλείρουν παντρευτήκαν ελδικάριους. Δηλαδή έκανα δεσμούς τότε και έχει πάρα πολλούς ελδικάριους οι οποίοι παντρεμένοι με...
1: Και στην Κοτσοτριμηθιά, επειδή έκανα και στην Κοτσοτριμηθιά, έχουμε και εμείς έτσι.
0: Ναι, ναι. Παιδιά, έτσι, για να μνημονεύσουμε και τους ήρωες της
1: Ελδίκ.
0: Της Ελδίκ, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί, επάθαν και τούτη τεράστια καταστροφή με πολλούς νεκρούς.
1: Ήταν πολεμιστές οι Ελδίκ.
0: Ναι. Αν μας ακούει, αν τύχει να μας ακούσετε, αν ακούει κάποιος που ξέρει το Θανάση το Χρυσάφη, Αθανάσιος Χρυσάφης, είναι στην Κύπρο τώρα σαν εκπρόσωπος της ΕΛΔΙΚ, πέστε του να επικοινωνήσει μαζί μου. Συνεχίζεις, Ανδρέα μου.
1: Το ζούνι που είπες να το συζητήσουμε μετά, κάτι έχω να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλω να μου μνημονεύσεις νεκρούς, δηλαδή για να μας ακούν και οι οικογένειές τους, και είναι ένα μνημόσυνο εις τους πεσόντες τότε του δικού σου του τάγματος. Παραπάνω, όσον για σε πληγώνει τον το πράγμα,
1: μπορώ να τους πω.
0: Εν μπορείς να τους πεις. Εν και ξεχάσες τους.
1: Όχι, άλλη μόνο. Ειδικά ο Έλληνας. Το βράδυ που πάω να πέσω είναι ο Έλληνας μπροστά μου. Λέω το και σηκώνεται η τρίχα μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, μπορεί να φανταστείς.
0: Μάλιστα.
1: Ο αθυμολογαγός, ο... θέλω να...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είδα τους συγγενείς τους εχθές για να μιλήσω. Ναι, ναι, ναι. Τους παραπάνω, μιλήσαμε.
0: Όταν συναντιέστε με... Εντάξει, λυπηρώνω ότι βρίσκεις ανθρώπους ορφανούς, γυναίκες, χείρες που χάσαν τους άντρες τους, τα μωρά που γνωρίσαν τον παπάν τους τότε.
1: Τα αδέρφια που ήταν μικροί.
0: Ναι, τα αδέρφια και μεγαλώσαν.
1: Μεγαλώσαν.
0: Ναι, όλοι μας. Όλοι μας.
1: Να συνεχίσουμε για το...
0: Συνέχισε, ό,τι θέλεις.
1: Στην Κερίνγκια, όταν έγινε και η τελευταία επίθεση, έκαμε πισωχώρηση, είναι αναγκαστική.
0: Ναι.
1: Διότι δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πλέον. Επήγαμε περπαϊτή στη Λάπιθο.
0: Ναι.
1: Έκανα μια σύνταξη εκεί στην πλατεία της Λάπιθου. Όσοι επήγαμε, είχε που εφία που μείναν ακόμα ένα φυρτασί. Και είπε ο διοικητής μας να βγούμε πάνω στον πενταδάκτυλο.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, εμείς είδαμε κόσμο που ήταν πάνω στον πενταδάκτυλο και ήρθαν κάτω και λαλί μας. Μη γελαστείτε να πάτε εκεί πάνω, διότι γίνεται ο χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Λέει ο υποδιοικητής, διότι ήταν ο υποδιοικητής αφού σκοτώθηκε ο διοικητής, ήταν τραυματίας πολλά σοβαρά και μετά έπεθανε. Ξεκινώ με τους αξιωματικούς και όσοι θέλετε ελάτε. Ετόσον. Ναι. Λέω με τον κύριο υποδιοικητά, είπαμε ανθρώπους πάνω και δεν μπορούμε να πάμε πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Εγκλειδώσαμε που δαμένα να μας φάγει πάνω.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε μια σύνταξη του τάγματος να δούμε είναι από... Ευράδια σε εντωμέξι. Και μπάλα μας μέσα λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Και επιστρέψαμε πίσω στην Μύρτου. Στην πλατεία της Μύρτου που εφύγαμε. Ξαναπήγαμε για μέ. Όσοι εφύγαμε.
0: Διακόπτωσε, Ανδρέα μου, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε.
1: Εντάξει.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ένστετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις λόξων με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση.

0: για 12 και πλέον χρόνια. Loxon, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
1: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμη!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγεία κόμπι No Frost 180x55 από 350. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
4: Χαραλάμπους. Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 5-23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
6: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
7: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
6: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
7: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 11:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
13: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. 52 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Η Κύπρος ξύπνησε και σήμερα υπό τον ήχο της σιρήνας στις 5:30 το πρωί, την ίδια ώρα που οι Τούρκοι εισέβαλαν στο νησί. Πάνδημα, μνημόσυνα και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα της υποεξέλιξης προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του με αφορμή την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας πως η επίλυση του Κυπριακού παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για την Ελλάδα. Στόχος είναι να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε τροχιά ολοκληρωτικού πολέμου και ανεξέλεγκτης στρατιωτικής ανάφλεξης μπαίνει η Μέση Ανατολή, καθώς η πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Το τελευταίο 24ωρο η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ένα ακόμη κύμα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών, την ώρα που η Τεχεράνη απάντησε άμεσα με πυραυλικά πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία και με δυναμικό αποκλεισμό της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν και πάλι σήμερα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου στην Μέση Ανατολή και διαμορφώνονται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Φωτιά σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας ξέσπασε γύρω στις 10 και 15 χθες το βράδυ στις κεντρικές φυλακές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τρεις κρατούμενοι έθεσαν εσκεμμένα φωτιά στα κελιά τους και στον διάδρομο της πτέρυγας, στην οποία κρατούνται 10 πρόσωπα. Κάηκαν στρώματα και προκλήθηκαν φθορές από τον καπνό στους χώρους της πτέρυγας.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
15: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
16: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
14: Σήμερα ο καιρός δεν είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 36 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
10: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με ένα δικό μας ζωντανό ήρωα του 1974, το φίλο μου τον Ανδρέα τον Χατζικοστή από την Κοκκινοτριμηθιά. Είμαστε προς το τέλος της συζήτησης. Θυμήθηκε, συγκινήθηκε, μνημόνευσε τους φίλους του που έχασαν τη ζωή τους και είναι εδώ απέναντι μου ο Ανδρέας, όντως συγκινημένος. Θυμάται.
1: Θέλω να πω για έναν τον τελευταίο που σκοτώθηκε του 1986,
0: ναι,
1: τη δεύτερη εισβολή, αλλά θέλω να το πω,
0: ναι,
1: στη Φιλιά.
0: Ναι.
1: Ήταν η τελευταία μέρα του πολέμου. Βομβαρδίζαν μας τα αεροπλάνα που το πρωί ως το βράδυ. Είμαστε κρυμμένοι εμείς που κάτω από ένα δίπατο, άλλοι που κάτω από τα δέντρα. Ήταν ο Κόκκος Μιχαήλ από τον Κυρόλακο, ο οποίος ήταν τόσο ατυχώς.
0: Ναι.
1: Έμεινε μια ώρα να κάνουμε πιστοχώρηση, να φύγουμε, να πάμε πάνω στο συνάωρος που μας επήρα, και έκατσε μυδράλιο πάνω στο κεφάλι του.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ήμουν απόσταση 20 μέτρα περίπου, και όταν ήμουν και ένα αδερφό του σε ένα μνημόσυνο που πήγε να καταθέσω στο Στεφάνικια το 1986, λέω του, αδερφός σου ήταν ο πιο άτυχος του πολέμου και πια το κλάμα,
0: ναι,
1: και δεν σταμάτουν με τίποτα να εξηγήσω του ανθρώπου. Ήταν με την αδερφή του, η βράδον και χτες τον άνθρωπο, και λέω του, αδερφός σου ήταν ο πιο άτυχος του πολέμου, τελευταία ώρα να κάτσει πάνω στο κεφάλι του το μυδράλιο του αεροπλάνου, και δίπλα του ο δόκιμος ο Σακάς ο Ανδρέας,
0: mm-hmm,
1: και ο οποίος δεν έπαθε τίποτε.
0: Ναι.
1: Και λέω του, είσαι πολλά τυχερό ρε Ανδρέας, και μετά που βρεθούμε αστυνία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος ήταν από τους πιο άτυχους του πολέμου. Τελευταία ώρα, τελευταία στιγμή,
0: ναι,
1: να φύγουμε, περιμέναμε τη άλλη τραγωδία αυτή, περιμέναμε τους ηχθείς που ήταν πιο μπροστά μας, προς τον Άγιο Βασίλη, Σκυλούρα, και περιμέναμε τον Νάρτου για να συνταχτούμε, να κάνουμε πιστοχώρηση.
0: Για να πάτε στο συναόρος.
1: Τελειώνει να πάμε. Και χάθηκε η δημιουργία με 23 άτομα, mm-hmm, του Σεργίδη,
0: ναι,
1: από τη Βασίλια ο Σεργίδης. 23 άτομα κόψαν τους οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Βομβαρδίσαν τους αδυριάκοπα. Και ήβραν τους το 2005, από το 1974 μέχρι το 2005, σκορπισμένους στα χωράφια, μεταξύ Κοντεμένου Σκυλούρας, Αγίας Μαρίνας της Σκυλούρας, η Λαμπάτσα λέγεται.
0: Ναι.
1: 23 άτομα ήταν αγνοούμενοι μέχρι το 2005.
0: Αθαυτοί εννοείς.
1: Αθαυτοί. Ήβραμε τα κόκκαλα τους Ιβραντά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω το τμήμα Δασόν Ποτζή, και ειδοποιήσαν ότι έτσι κόκκαλα, και ξέρω εγώ. Και έγινε και
0: η κηδεία τους.
1: Εκάμαμε δύο φορές κηδεία.
0: Ναι.
1: Διότι την πρώτη φορά ήβραν τα κόκκαλα, εκάμαμε τις κηδείες, και πριν δύο χρόνια ξανά ήβραν άλλα κόκκαλα τους ιδίους, και ξανακάμαμε ξανά τις κηδείες. Φαντάσου τις οικογένειες και τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δύο φορές να θάψω τους δικούς τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν κάτι το τραγικό.
0: Πρόσφατα.
1: Και είναι τα 23 άτομα. Έκαναν οπισθοχώρηση και κόψαν τους τα αεροπλάνα. Και έρχονταν να μας έβρουν εμάς για να κάνουμε οπισθοχώρηση. Εμείς δεν ξέραμε ότι.
0: Η δημιουργία του Σεργίδη.
1: Η δημιουργία του Σεργίδη. Ήταν 23 άτομα, οι 4 αγνοούνται ακόμα μαζί με το Σεργίδη.
0: Ναι. Τον DNA που κάμα δεν ήβραν υπολείμματα που τα κόκκαλα.
1: Που τα 4 άτομα,
0: ναι,
1: του Σεργίδη και ακόμα 3 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Του άλλου ύβραση, γεννήκαν οι κηδείες, και μετά που ξανακάμασαν, ξανά ήβραν άλλα κόκκαλα του ιδίου.
0: Mm-hmm.
1: Και αγνοείται ο Σεργίδη με άλλου 3 άτομα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα από τα τραγικά του 1986 αυτό.
0: Και για να κλείσουμε, Αντρέα μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τούτη η εκπομπή να μείνει στο αρχείο, έτσι σαν ιστορικό ντοκουμέντο. Το μήνυμα σου ποιο θέλει
1: εγώ να είναι. Καταρχήν θέλω να απολογηθώ, ναι, για τον τρόπο που συγκινούμε εύκολα. Και ειδικά μας θυμούμε καταστάσεις και...
0: Η συγκίνηση είναι μέρος συναισθημάτων, φίλε μου, και πρέπει όταν ο άλλος νιώθει ότι πρέπει να κλάψει, να κλάψει.
1: Και θέλω να πω τα ονόματα ούλους που σκοτωθήκαν, αλλά δεν μπορώ, διότι συγκινούμε, ναι, να πω ένα όνομα και να σταματήσω. Ευχαριστώ που με φέρετε.
0: Ενώ το μήνυμά σου 52 χρόνια...
1: Το μήνυμα που θέλω να...
0: Και αύριο άλλα τόσα 52, γιατί έτσι όπως πάμε...
1: Επειδή βλέπω τους πολιτικούς μας, θέλω να το πω και να το πω.
0: Βεβαίως.
1: Ό,τι ενδιαφέρονται μόνο για τις καρέκλες. Και θα το πω και θα το λέω. Δεν με ενδιαφέρει όποιος θέλει και ψηφίζω συναγερμό, έτσι για να μην κρύφουμε. Και μου αρέσκουν τούτα που ακούω κάθε μέρα, τσακώνονται για την καρέκλα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα κόμματα μεταξύ του.
0: Και ποιο είναι υποψήφιο.
1: Και ποιο είναι υποψήφιο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Και ούτε που τα άλλα κόμματα. Μακά όποιο θέλει να βγει πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αλλά να δουν τούτε τι τραγικέ καταστάσει που ζήσαμε το 1974. Να μην τι ξαναζήσουν τα παιδιά μα.
0: Και τα εγγόνια.
1: Και τα εγγόνια μα. Διότι είναι πολλά τραγικό το πράγμα.
0: Ναι. Διότι και τούτη η γενιά, Αντρέα μου, η δική σα. Φεύγει,
1: φεύγει ένας, πέθανε ένας συμπολεμιστής μας, κάθε χρόνο ένας και ο συμπολεμιστές μας.
0: Εν ηλικία έτσι φύου, που πλησιάζουμε όλοι προς το τέλος.
1: Και εγώ θέλω να λυθεί το Κυπριακό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να μην ξαναέχει πόλεμο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ο πόλεμος είναι καταστροφή για όλο τον κόσμο.
0: Και τώρα που λαλούν ότι κάτι σχεδιάζεται και έρχεται... Με σηκωθείτε πάλι και να φωνάζετε και να πείτε όχι
1: τους,
0: και να μου κάνετε τους ήρωες.
1: Αντί να κάτσουν ένα τραπέζι όλοι,
0: ναι,
1: 10 μέρες, ένα μήνα, 2 μήνες, να κουβεντιάσουν, να αποφασίσουν τι θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και να νουλούς η ίδια η γραμμή.
0: Ναι, αλλά ένα τραπέζι όμως και οι Τουρκοκύπροι γελούν.
1: Και οι Τουρκοκύπροι γελούν.
0: Καταλαβες. Γιατί και εκείνοι είναι πλάσματα.
1: Και εκείνοι είναι πλάσματα. Και εκείνοι χάσανε, είχαν απώλειες.
0: Είχαν απώλειες. Έχουν περιουσίες που ποδά, τις οποίες επιάσεντες και δρατζάσαν κάποιοι έξυπνοι τότε που κρατούν τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, τα φιλέτα του, τα ούλα που ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και μποένια, καταλάβες. Εν καιρός τώρα να σταματήσουμε, να ζούμε όλοι πας στην Κύπρο, να ζούμε.
1: Αδερφικά και αγαπημένα, αυτό λέω πάντα.
0: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα μου, να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, μάνα μου, γεια σου.

Μια ξεχωριστή εκπομπή σήμερα, φίλες και φίλοι, μια και είναι η επέτειος 20 του Ιούλη. Στα θύματα όλους τους αδικοχαμένους από τις τραγικές μέρες της Κύπρου του 1974, και μιλώ και για το πραξικόπημα και για την εισβολή.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτα λαχανικά 450 γραμμάρια 2,19. Κέριγκολτ βούτυρο αλατισμένο 212 γραμμάρια 3,45. Γάμα Χαραλάμπους κλασικός καφές 200 γραμμάρια 3,59. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
10: Open Day Πανεπιστημίου Youklan Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
11: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
12: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τιλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τιλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ανακοινώθηκαν οι έδρες των ομάδων για την νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Την ίδια στιγμή που αρκετά γήπεδα αντιμετωπίζουν λειτουργικά θέματα σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας. ΑΕΚ Αρένα, ΑΕΚ και Ομόνια Ραδίπου, ΑΜΕΓΑ, ΕΛ Άρης Απολλώνας, Αμόχωστος Νέας Σαλαμίνα, Αντώνης Παπαδόπουλος Ανόρθωση, Γάση Πι από ΕΛ Ολυμπιακός Ομόνια, Κατοκοπιά Ομόνια 29, Στέλιος Κυριακίδης Πάφος και Τσίριο Καρμιώτης Ακράς Αβαενή. Σε περίπτωση που το Τσίριο δεν εξασφαλίσει άδεια, η Καρμιώτης θα αγωνιστεί στο Δασάκι και η Κράς Αβαενή στο Αμόχωστος. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία των τεσσάρων Ευρωπαίων μας. Η Ομόνια αποδέχεται την Τετάρτη την Καϊράτ με άπαντα στη διάθεση του Μπέρκ. Η Πάφος αναχωρεί την Τετάρτη για Κροατία για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Χάιντουκ Σπλίτ. Ξεκαθαρίζει μέσα στην εβδομάδα το μέλλον του Σούνιτς. Ο Απόλλωνας αναχωρεί αύριο για Γεωργία για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Τιλανκόρη. Ο Αϊβού συμπεριλήφθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα ενώ ο Όσμπολτ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον αγώνα. Η ΑΕΚ έχοντας άπαντες στη διάθεσή της προετοιμάζεται εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Μπέιταρ την Πέμπτη στην Αρένα. Οι τέσσερις εκπρόσωποι μας μαθαίνουν σήμερα πιθανούς αντιπάλους για τον δεύτερο προκριματικό για τον τρίτο προκριματικό νοουμένου ότι θα προκριθούν από το δεύτερο στη μία κλήρωση του Champions League, στις 2 του Europa και στις 3 του Conference. Όπως ανακοίνωσε η ΑΕΛ, στις 28 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλήσας. Στον Απόλλη παραμένει προτεραιότητα η απόκτηση επιτελικού μέσου και επιθετικού. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση στη Χάπολ Μπερσεβά για τον Κίνγκς Κανγκουά που φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μέχτη Ταρέμι έφτασε στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο Χωσέλου προσθέθηκε στη λίστα των υποψηφίων στόχων του ΠΑΟΚ για την επίθεση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
21: Super Sport 104.
22: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Epic One, τα πάντα εσύ.
25: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
26: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
27: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
21: 12 στα Sport.

0: Χαίρετε, καλώ σα μεσημέρι κυρίε και κύριοι και καλή σα εβδομάδα. Εκπομπή 12 στα Σπόρα, ακούτε Σούπε Σπόρα 104. Μαρίνα Αργυρουμάκη Νικολάου στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Χαιρετώ και τον Μιχάλη και τον Στέφανο που είναι εδώ και αυτό.
0: Μαύρη επέτειο σήμερα.
1: Στούντιο μαζί μα. Μαύρη επέτειο, ναι, η πρώτη.
0: Μάρβαρη τουρκική εισβολή.
1: Εισβολή σήμερα και δυστυχώ για άλλη μια χρονιά. Ακούσαμε και τις σιρήνες και η χώρα μας παραμένει ημικατεχόμενη. Τι να πω, εντάξει, χρόνο με το χρόνο ευχόμαστε να είναι η τελευταία φορά, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει φως στον ορίζοντα.
0: Πες.
1: Του προφήτη Λία Μάκη σήμερα κιόλας, χρόνια πολλά
0: σε
1: όσους γιορτάζουν, για να μην λες ότι δεν ξέρω γιορτές.
0: Πού είπα έτσι ξέρω,
1: τις βασικές τις ξέρω.
0: Πώς να τα πεις για την Πανάξια
1: και από εκεί και πέρα πάμε, ναι, στην Πανάξια πρωταθλήτρια. Είναι αλήθεια ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στο Μουντιάλ, ήταν η πιο σταθερή, σάρωσε τα πάντα. Γιατί δεν πήρε μόνο το Μουντιάλ Ισπανία, πήρε και όλους τους τίτλους στις υποκατηγορίες. Πέραν του Εμπαμπέ που βγήκε πρώτο σκόρερ, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, Χρυσό Γάντι, καλύτερος νέος, MVP,
0: Ρόδρι,
1: ανήκουν όλοι στην Ισπανία. Δικαιωματικά. Δικαιωματικά. Μπράβο τους και φαίνεται ότι έχει μέλλον.
0: Έκανε και τον Ντάμπλ. Πήρε το Euro.
1: Σωστά. Έκανε και τον Ντάμπλ, ναι.
0: Το παγκόσμιο φέτος, δεύτερο χρυσό γαλματάκι,
1: ναι.
0: Με και εκατομμύρια, 43,5 εκατομμύρια
1: πόσα, 43,3, ναι.
0: 28,5 Αργεντινή.
1: Δεν φάνηκε η Αργεντινή, καμία τελική προσπάθεια.
0: Παγώνια από τα
1: αθλήτρια. Σε κάποια στιγμή ήταν 20 τελικές, 12 στο στόχο για την Ισπανία, 0 η Αργεντινή, ήταν απίστευτο. Παρασυρθήκαμε πολύ από τον τρόπο που περνούσε η Αργεντινή στα προηγούμενα παιχνίδια, κατέθετε ψυχή, δεν τα παρατούσε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά η Ισπανία έκανε ό,τι έκανε και με τη Γαλλία. Checkmat.
0: Ναι, συνέχεια έτσι.
1: Απίστευτη στρατηγική φέτος από την Ισπανία.
0: Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και το έθετο για το Μουντιάλ με τον προπονητή Χρήση Μιχαήλ. Είναι μέρα σήμερα κληρώσεων των Ευρωπαίων, ναι, μας, θα μάθουμε.
1: Έχουμε και τις προκληρώσεις.
0: Προκληρώσεις, από ποιο να τις δώσουμε.
1: Να τις δώσουμε, ναι. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες, Μάκη. Είναι η αλήθεια, αλλά επειδή τα έχεις εκεί έτοιμα, δώσ' μου να τα διαβάσω 2 λεπτά.
0: Να πούμε, 1 η ώρα είναι τρίτο προκληματικό κλήρωση για το Champions League, 2 για το Europa, 3 για το Conference.
1: Λοιπόν, η Ομόνια είναι στους δυνατούς για το Champions League. Αν περάσει στον τρίτο προκληματικό, θα παίξει με Αραράτ ή Σαμπροκ Ρόβερς, με Σαπάχ ή Κουόπιο, Βίκινγκουρ ή Χάπελ Μπερσεβά, Μιάλμπι ή Λίνκολν Ρέντε Ιπς, Λεύσκη Σόφιας με Κραϊόβα. Και ένα αυτή ρεμακή.
0: Κλάσβικ.
1: Με την
0: Καουνός Δαρκίρης. Είναι νησιά Φαρόε, Λιθουανία.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά για το Champions League. Για το Europa, αν αποκλειστεί από την Καϊράτ, θα παίξει πάλι με τους ίδιους, Σαμπάχ Κουόπιο,
0: δύο ζευγάρια, Μιάλπι
1: Λίνκολν Ρέντ, η Τιπλίση, η Ιμπέρια Τιπλίση της Γεωργίας με την Σλόβαν Παρατισλάβας. Πάμε στην Πάφο για το Europa. Η Πάφος είναι στους αδύνατους, να επιθυμίσω.
0: Ομόνια και ισχυρούς.
1: Ναι. Για το Europa, αν περάσει στον τρίτο, θα παίξει με μία εκ των Rangers, Μπεσίκτας ή Μίτσιλαντ, Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ ή Σάλτσπουργκ.
0: Άρα γνωρίζει δύο ζευγάρια και δύο μονές ομάδες.
1: Ομάδες, ναι. Αν δεν περάσει τώρα η Πάφος και πάει στο Conference, και είναι αυτή τη Ρουμανία εκεί.
0: Είναι η Στεάουα.
1: Α, η Στεάουα αυτά. Ναι. Αυτά τα αρχικά, η Στεάουα με την Άουντα, Δυναμό Τιπλίση με Ζαλκύρης, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, Σέριφ Τιρασπόλ Μακάμπι. Και πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Αν περάσει θα παίξει με Σπάρτακα Τρνάβα, η ΤΣΣΕΚΑ 1948, Λιεπάι Αυστρία Βιέννης, Ρούνα Βικόπερ, Νεύτσι Δυναμό Μίνσκ. Και ο Απόλλωνας, αν περάσει, θα παίξει με Ζίμπρουτσι Σινάου Νόα, Παρτιζάν Μεστράσεν, Ιουνιβερσιτατέα Κλούζ Μπραν και Χάπολ Τελαβίβ Λουτοκόρετς. Μία εξ αυτών.
0: Και θα πούμε ότι θα μεταδώσουμε την κλήρωση.
1: Ναι, θα μεταδώσουμε την κλήρωση.
0: Όλων των ομάδων.
1: Ναι, από εμάς θα ακούσετε την κλήρωση ώρα μία για το Champions League. Στην εκπομπή 2 με 4 Game Time θα ακούσετε την κλήρωση στις 2 για το Europa και στις 3 για το Conference.
2: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
3: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
0: Και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον προπονητή Χρήση Μιχαήλ. Χαίρετε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, coach.
1: Γεια σου, Χρήση.
4: Ναι, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Έτσι, αρχικά να μας πεις αν θεωρείς δίκαιη την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία και...
0: Το σχόλιο βασικά για τον,
1: το σχόλιο για τον τελικό.
0: Για την ώρα.
4: Δεν νομίζω αναγκαίο να πω εγώ είναι δίκαιο. Νομίζω η απόδοση της Ισπανίας γενικά σε όλον το... τουρνουά και ειδικότερα ψες των τελικών, νομίζω δικαιωματικά πανηγυρίζει, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Έτσι περίμενες να δεις αυτήν την εικόνα του τελικού?
1: Ιδιώς και
0: θέλω να,
1: την
0: θέλω να το πάρουμε στην Αργεντινή βασικά.
1: Ναι, ιδιώς από την Αργεντινή.
4: Σε καμιά περίπτωση δεν περίμενε κάποιος να δει την Αργεντινή να αντιμετωπίζει έναν τελικό με τέτοιον τρόπο. Μια Αργεντινή που μιλάμε είναι η Αργεντινή του Μέση.
1: Ναι.
4: Αντιλαμβάνεστε, βλέποντας τα τελευταία 5-6 λεπτά της παράδοσης, 7 λεπτά, έστω και με 10 ποδοσφαιριστές για Αργεντινή, που αναγκάστηκε να επιτεθεί. Παίρνοντας την μπάλα στα πόδια του Μέση βασικά. Πόσο επικίνδυνη έγινε σαν ομάδα, γι' αυτό νομίζω ότι η προσέγγιση αυτού του παιχνιδιού για 120 λεπτά, για τα 110 πρώτα λεπτά, νομίζω
0: Χρήση, ήταν λάθος. Πιστεύεις ήταν προσέγγιση Σκαλόνι ή τους υποχρέωσε και η Ισπανία?
4: Εννοείται ότι μια ομάδα η οποία το όπλο της είναι η κατοχή και το άμεσο αμυντικό pressing, transition εννοώ, είναι σίγουρα υποχρέωση. Ενώ όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να πει ότι μια ομάδα η οποία έχει αστέρες μέσα και ειδικότερα τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου τελευταία χρόνια μέσα στην ενδεκάδα της, να μην έχει έναν πλάνο έστω για κάποια χρονικό διάστημα να επιτεθεί απέναντι στην Ισπανία.
1: Ναι. Η Ισπανία αναφυσβήτητα διέπρεψε σε όλους τους τομείς, γιατί δεν είναι μόνο η κατάκτηση του Μουντιάλ, είναι αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα και με τον Μάκη. Σάρωσε τα επαθλά και MVP και καλύτερο νέο παίχτη και χρυσά γάντια. Μόνο τον πρώτο σκόρ δεν πήρε, που το πήρε ο Εμπαπέ. Γενικότερα ήταν μια ομάδα, ένα σύνολο το οποίο κατέβηκε με ένα σκοπό, να καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο, και το πέτυχε.
4: Πράγματι, ήταν η καλύτερη ομάδα και μέσα από την ομάδα ξεχωρίζουν και ποδοσφαιριστές, έρχονται και ατομικές διακρίσεις και εντάξει, θεωρώ ότι ήταν και έργο του προπονητή της ομάδας. Όμως, εκτός από το έργο του προπονητής ομάδας, ήταν έργο της Ομοσπονδίας.
0: Το πλάνο.
4: Το πλάνο της Ομοσπονδίας, γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής πέρασε με έναν μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών και στις προηγούμενες ηλικίες να είναι αυτός ο προπονητής αυτών των παιχτών, οι οποίοι νομίζω αριθμού γύρω στα 10-12 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι μαζί του για χρόνια. Άρα, αντιλαμβάνεται, ήταν πιο εύκολο να περάσει τα θέλω του μέσα σε μια ομάδα η οποία ήταν για πολλά χρόνια δική του τουλάχιστον το 50%.
1: Ναι.
0: Και ούτε ένας παίχτης της Βασίλισσας, της Ρεάλ, στο ρόστερ της Εθνικής.
4: Από τη στιγμή που πολλοί συλλόγοι βασίζονται σε ξένους ποδοσφαιριστές, ανεξαρτήτως αν αυτοί προέρχονται από την Ισπανία, από την Ελλάδα, από την Κύπρο, βλέπουμε υπάρχει ξενομανία παντού. Άρα δεν είχε η Ρεάλ ανάγκη σε κάποια θέση ούτως ώστε να υποστηρίξει έναν Ισπανό ποδοσφαιριστή να είναι καλύτερος από κάποια άλλη ομάδα, μπορεί να συμβεί αυτό. Ναι. Και μπορεί να το δούμε και στο μέλλον σίγουρα.
1: Ναι. Χρήση, γενικότερα σαν διοργάνωση, πώς σου φάνηκε?
4: Εντάξει, είχα μιλήσει πρώτη μέρα για τη διοργάνωση πριν να ξεκινήσει, πριν το πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. Νομίζω ότι η τετράδα που έφτασε στα ημιτελικά ήταν κάτι αναμενόμενο στο σύνολο για όλο τον κόσμο. Για μένα ήταν αυτά τα φαβορί. Σίγουρα η έκπληξη από τον κόσμο ήταν η Νορβηγία. Μέχρι εκεί που έφτασε νομίζω ήταν έκπληξη. Για μένα εγώ περίμενα κάτι καλύτερο από τη Βραζιλία λόγω προπονητή. Mm-hmm. Όμως τελικά δεν νομίζω ότι το ποδοσφαιρικό ταλέντο αυτής της Βραζιλίας αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το αναμενόμενο για χώρα σαν τη Βραζιλία.
0: Mm-hmm. Για ζευγάρι τελικού, Χρήση, πριν το παγκόσμιο, τι έλεγες, άποψη του Χρήση?
1: Τι περίμενες?
4: Εντάξει, σίγουρα δεν ήξερα το, δεν είδα τους ότι σταυρώνει σε ποιο διάδρομο θα ήταν κάθε ομάδα, ναι. Όμως σίγουρα είπαμε ότι η φαβορή ήταν Ισπανία, Γαλλία. Τώρα αν διασταυρώνονταν μαζί στα ημιτελικά, αντιλαμβάνεστε ότι ακολουθούσε η Αργεντινή, εντάξει, η Αγγλία ως ένα σημείο, αν εμένα δεν μου έδειξε κάτι ιδιαίτερο. Ότι η τρίτη θέση σε ένα παιχνίδι είναι ανοιχτό χωρίς άμυνες, δεν λέει κάτι.
0: Όχι, δεν το μιλάμε αυτό. Η Αργεντινή, πάντως την Αργεντινή, διαβάζω την δίκασε και η ισπανική τηλεόραση για το άθλιο θέμα, παρουσίαση.
4: Σε κάποια φάση πριν να προηγηθεί νομίζω ήταν 20-0 οι τελικές προσπάθειες.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι.
4: Δεν νομίζω να ξαναέγινε σε τελικό τουλάχιστον.
0: Όχι, όχι, είναι σίγουρο αυτό.
4: Οι τελευταίες έγιναν 3-4 τελικές από την Αργεντινή στο τέλος που πήρε την μπάλα ο Μέση στα πόδια. Είτε από έβαινε την μπάλα στα πόδια είτε από στημένα οργάνωνε το, επειδή η κάμερα ήταν πάνω του κοντά, οργάνωνε την κάθε επίθεση με το ταλέντο της στιγμής. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν δουλεμένο. Ό,τι γινόταν ήταν με τις εμπνεύσεις του Μέση.
0: Εγώ και κουβεντιάζω με μια παρέα που το παρακολουθούσα. Λέαμε ότι εάν ισοφάριζεν η Αργεντινή θα το έπαιρνε με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες κάπου τα δοκάρια στα πέναλτι.
4: Ναι.
0: Και η Θεία κάποτε ξέρεις ο νόμος του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Η αλήθεια ότι και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού πέρασε από το μυαλό μου αυτό.
0: Ναι.
4: Αλλά από την άλλη δεν βλέπαμε να περνά το κέντρο η Αργεντινή, να κάνει μια οργανωμένη επίθεση. Ήταν κάτι το οποίο και είναι άδικο για τον Μέση, για να μην λέω για όλους τους άλλους, είναι άδικο για τον Μέση να υπάρχει σε μια εντεκάδα η οποία δεν επιτίθεται.
1: Και μιας και αναφέρθηκες στον Μέση, αυτό το Μουντιάλ, αυτή η διοργάνωση θα μείνει στην ιστορία και για ένα άλλο λόγο, γιατί πέφτει αυλαία για αρκετούς αστέρες και συγκεκριμένα για τους δύο κορυφαίους της γενιάς τους και της γενιάς που ολοκληρώνει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τον ποδοσφαιρικό της κύκλο, αναφέρομαι σε Ρονάλτο και Μέση. Πέφτει αυλαία για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Χρήση, εκεί ήμασταν νομίζω όλοι πάρα πολύ τυχεροί που καταφέραμε να τους δούμε να αγωνίζονται παράλληλα, να αναδεικνύονται παράλληλα και να μην μπορεί και κανείς να ξεχωρίσει κάποιον από τους δύο, διότι έχουν και πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.
4: Ναι, πράγματι αυτές οι γενιές που έχουμε ζήσει το ποδόσφαιρο από το 2000 και μετά αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές σίγουρα είμαστε πολύ τυχεροί. Εύχομαι ότι οι νέες γενιές θα μπορέσουν να αναδείξουν κάποια νέα ταλέντα τα οποία να έχουν τη διάρκεια αυτών των δύο ποδοσφαιριστών. Το θέμα δεν είναι να αναδειχτούν σαν ταλέντα, το θέμα είναι να έχει κάποιος αυτή τη διάρκεια που είχαν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές.
1: Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί ήθελα να το συνδέσουμε με αυτό και επειδή έγινε και γίνεται έτσι τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερος λόγος για τον Γιαμάλ, δεν ξέρω, είναι λίγο υπερεκτιμένος αυτός ο ποδοσφαιριστής ή έχει όντως αυτό το άστρο που μπορεί να αναδειχθεί στην πορεία ή μήπως είναι η ανάγκη χρήση να βρούμε κάποιους πλέον νέους ποδοσφαιριστές που να αγγίξουν αυτά τα στάνταρ όπως είχαμε τώρα που πάμε τελειώνει η σειρά του Μέση και του Ρονάλτο και έχουμε την ανάγκη να αναδείξουμε κάποιους άλλους.
4: Το ότι θα αναδειχθούν κάποιοι δεν αφιβάλλω. Δεν μπορώ να αφιβάλλω, το ποδόσφαιρο μας έχει δείξει ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάντοτε, να αναδεικνύονται ποδοσφαιριστές, να βγαίνουν ποδοσφαιριστές οι ομάδες. Τώρα αν θα βγουν στο μέγεθος το Μέση και Ρονάλτο δεν μπορεί να είναι κάποιος σίγουρος. Όμως όπως δεν ήμασταν ποτέ σίγουροι ότι θα βγει κάποιος επίπεδου Μαραντόνα. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε στο ποδόσφαιρο πολλές φορές δεν μπορείς να λες όχι, μακάρι, γιατί το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη mm-hmm. από είδωλα, από ποδοσφαιριστές οι οποίοι με το ταλέντο τους να κερδίζουν τον κόσμο να αγαπήσει περισσότερο αυτόν τον άνθρωπο.
0: Πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια που δέχεται μόλις έναν γκολ Ισπανία, έτσι, και 38 παιχνίδια σπάτε ρεκόρ αίτητη σε κανονική διάρκεια και παράταση 37 παιχνίδια μετρούσεν η σκουάντρα Τζούρα.
4: Είναι πράγματι, έχω διαβάσει αυτό, το έχω δει ότι η αλήθεια είναι ότι σαν ομάδα στο γήπεδο ήξερε τι κάνει, σίγουρα με ταλέντα ποδοσφαιριστές, αλλά σε καμιά περίπτωση τα ονόματα τα μεγάλα που υπήρχαν διαχρονικά σε ομάδες οι οποίες κατακτούσαν τα τρόπαια.
0: Ναι. Για σένα ποιος ήταν ο πιο καλός ποδοσφαιριστής, ο Ρόδρης συμφωνεί για τη χρυσή μπάλα ή όχι?
4: Συμφωνώ απόλυτα. Πάντα ένας ποδοσφαιριστής για να διακριθεί με αυτόν τον τίτλο αντιλαμβάνεστε ότι οι αριθμοί που θα είχε στα παιχνίδια θα ήταν σχεδόν το απόλυτο. Μιλάμε πάντα για ποδοσφαιριστές οι οποίοι που θα είχε στα παιχνίδια θα ήταν σχεδόν το απόλυτο. Μιλάμε πάντα για ποδοσφαιριστές οι οποίοι

0: ίσως στα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει να εκτός από το αμυντικό κομμάτι να δίνει κάθετες πάσες που δεν δίνουν δεκάρια παγκοσμίας εμπέλειας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι από την πρώτη στιγμή έχει δείξει αυτός ο νεαρός, γι' αυτό δεν βγαίνει από την ομάδα του, από την εθνική, ποτέ δεν είναι κάτι τυχαίο.
1: Ναι. Και ο Εμπαπέ, το χρυσό παπούτσι, για δεύτερη φορά παίρνει το χρυσό παπούτσι και μάλιστα αναδεικνύεται και ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ, γιατί έχει φτάσει στα 22 γκολ, 10 πετύχε φέτος, με 22 γκολ όμως είναι στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στην
2: διοργάνωση. Και έχει και μέλλον.
1: Και έχει και μέλλον, ναι.
0: Σίγουρα το κομμάτι πρώτου σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο νομίζω δύσκολα θα καταρρυφθεί από τον Εμπαπέ, γιατί όπως λέτε έχει χρόνια μπροστά του. Σε αυτήν την εθνική Γαλλία μόνο πολύ είναι αυτός ο οποίος σκοράρει συνεχώς ή τουλάχιστον το πλάνο του παιχνιδιού είναι βασισμένο πάνω στον Εμπαπέ. Αυτός ο αριθμός τερμάτων σίγουρα θα μεγαλώσει, πιστεύω, και είναι δύσκολο κάποιος να τον καταρρύψει.
2: Ναι. Μαζί σου τι γίνεται, ακούστηκε το όνομα σου αρκετές φορές τώρα το καλοκαίρι, χωρίς ομάδα όμως. Θα πεις κάτι?
0: Εντάξει, σίγουρα έχουμε πει ότι πολλές φορές όλη η δουλειά του προβλητή δεν είναι ότι πιο εύκολο. Η αλήθεια, κάθε προβλητής όπως και εγώ περθυμά το γρασίδι, όμως από την άλλη έχω πει ότι η επόμενη μου κίνηση θα είναι σε μια ομάδα η οποία θα έχει τα χέγγια να μπορεί ο προπονητής να δουλέψει σωστά σε βάθος χρόνου, να μπορέσει να δείξει το έργο του. Η αλήθεια είναι ότι είχα θέσει το όνομα μου και ήμουν υποψήφιος για τις εθνικές ομάδες τώρα, και βάσει αυτής της αναμονής είχα απαντήσει αρνητικά από την αρχή σε κάποιες ομάδες. Στην πορεία είχα συζητήσεις με άλλες 2-3 ομάδες. Μιλάμε για ομάδες της δεύτερης κατηγορίας, για να είμαι πιο ξεκαθαρός. Στις οποίες συζητήσεις, εντάξει, δεν
1: πήγαινε κάτι, ναι.
0: Κάτι το οποίο ίσως από την πλευρά μου, ίσως από την πλευρά της εκάστοτε ομάδας να μην έχει προχωρήσει. Όμως σας έχω πει ότι η επόμενη μου κίνηση θα είναι σε ομάδα η οποία να μπορέσει να έχει όλα τα οποία τα θέλω εγώ σαν προπονητής, ούτως ώστε να μπορέσω να αξιοποιήσω και να δείξω το έργο μου.
2: Και κάτι τελευταίο, πιστεύεις ότι οι ομάδες μας, οι Ευρωπαίοι, θα περάσουν στον επόμενο γύρο, στον τρίτο?
0: Είναι κάτι το οποίο ευχόμαστε όλοι. Έχουμε δει πόσον όφελος είχαμε από την περσινή χρονιά από τις βαθμολογίες των κυπριακών των ομάδων μας, άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να ευχόμαστε, αυτή η περσινή χρονιά να συνεχιστεί ούτως ώστε να κρατήσουμε για αρκετά χρόνια 5 ομάδες στην Ευρώπη, γιατί αμέσως διαφοροποιείται και το πρωτάθλημα μας γίνεται ακόμη καλύτερο. Καλώς εχόντως των πραγμάτων να περάσουν τους πρώτους τους αντιπάλους δεν είναι εύκολο. Είναι μια περίοδος η οποία οι ομάδες μας δεν είναι στην ετοιμότητα τόσο καλά όσο οι αντιπάλοι τους. Όμως ποιοτικά νομίζω ότι σαν ομάδες είμαστε καλύτερες και ευελπιστούμε ότι θα περάσουν στο πρώτο γύρο. Έτσι μια πρώτη ματιά που έχω ρίξει στις κληρώσεις για δεύτερο γύρο, νομίζω ότι είναι αρκετά καλές οι κληρώσεις όπως τις έχω δει.
2: Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε σύντομα να υλοποιηθούν οι στόχοι σου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
3: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
4: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το

0: Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
2: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γάσι Μπι. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
9: Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει?
13: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 12:30.
16: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
14: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
17: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Πριν πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, να πούμε ότι σήμερα τελειώνει ο διαγωνισμός για τη φανέλα της ανόρθωσης, οπότε έχετε ακόμη μία ώρα περίπου στη διάθεσή σας να στέλνετε την ένδειξη ανόρθωση φανέλα για να μπείτε στην κλήρωση. Είναι μία προσφορά των Ακουστικών Κεντρών Οικονόμου. Ενώ έχουμε και τον διαγωνισμό για τα εισιτήρια διαρκείας όλων των ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Με το όνομα της ομάδας σας, το 23-24 μπαίνετε στην κλήρωση. Σε ό,τι αφορά στην ανόρθωση, μέχρι να ολοκληρωθεί και το θέμα της φανέλας, για να το ξεκαθαρίζουμε, στέλνετε ανόρθωση εισιτήριο ή ανόρθωση φανέλα, για να μην μπερδεύομαστε. Αυτά.
1: Σωστά. Κώστας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, Μάκη, γεια σου, Σόκρατες.
0: Άρεσε ο Άρης Κώστα στο πρώτο του φιλικό απέναντι στη Λέκια.
1: Θετικά στην, σχόλια.
0: Ναι, θετικά
1: εσείς
0: σχόλια.
1: Εσείς τι λέτε?
2: Ναι, θα συμφωνήσω βεβαίως και στην ανταποκρίση από το παιχνίδι που στείλαμε στα μέσα ενημέρωσης. Αν είδατε, κρατήσαμε πολύ χαμηλούς τόνους, γιατί δεν πάβει να είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Μπορεί βεβαίως ο αντίπαλος να... ήταν έτοιμος γιατί την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα στην Πολωνία, αλλά εντάξει, κρατάμε χαμηλούς τόνους, κρατάμε μικρό καλάθι γιατί ήταν μόλις το πρώτο φιλικό. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτά που είδαμε μας ικανοποίησαν για να αναλογιστεί κανείς το στάδιο ετοιμότητας της ομάδας μας, γιατί ήταν μόλις η πρώτη εβδομάδα στην Πολωνία στο δεύτερο στάδιο και μετά από βαριές προπονήσεις.
1: Και θέλετε και παίχτες. Και θέλετε και παίχτες.
2: Και εντάξει, θέλουμε παίχτες, θα πάρουμε μεταγραφές, αλλά εντάξει, είδαμε και τους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν να δείχνουν κάποια πολύ καλά στοιχεία. Και μας ικανοποίησε και θα έλεγα εγκατακλείδη για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, ότι ήταν αυτό που μας ικανοποίησε περισσότερο ήταν, επειδή πρόκειται για μια πολύ νεανική ομάδα, αντιλαμβάνεστε μια νίκη έστω και φιλική επί της Λέγκια που είναι έτοιμη η ομάδα, ξεκινάει το πρωτάθλημα, βοηθάει πολύ στην αυτοεπίθεση των ποδοσφαιριστών και νομίζω αυτό θα βοηθήσει και την ομάδα γενικότερα.
0: Άτυχος ο Θεοδοσίου Κώστα, γιατί τραυματίστηκε, επιστρέφει Κύπρο, επέστρεψε, δεν ξέρω τι, πότε έρχεται, εξάρθρωση ομοπλάτης.
2: Ναι, αναχώρησε σήμερα το πρωί, λογικά τώρα το μεσημέρι θα σπάρει στην Κύπρο. Ναι, δυστυχώς βγήκε όμως του και επιστρέφει στην Κύπρο για να κάνει εξετάσεις, να κάνει MRI για να δούμε τον τρόπο αποθεραπείας που θα ακολουθηθεί.
0: Ναι.
1: Δώσατε και τον τερματοφύλακα, τον νεαρό, τον Τάσο, τον Πισία στην Απιάκρο Τηρίου, δανεικό για ένα χρόνο, έτσι, 19 χρόνος διεθνής.
2: Ναι, γιατί είναι ένας πολύ ταλαντούχος τερματοφύλακας, αλλά θέλουμε να πάρει χρόνο συμμετοχής σε επίπεδο ανδρών και είναι μια πολύ καλή περίπτωση για να πάρει αγωνιστικά λεπτά σε πιο μεγάλο επίπεδο, γιατί είχε διαπρέψει στο ΚΑΠΑ 19, αλλά θέλουμε να δούμε και σε επίπεδο ανδρών και ασφαλώς θα τον παρακολουθούμε και ευχόμαστε ότι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το θέμα ενίσχυση, Κώστα, να περιμένουν οι φίλοι του Άρη πολύ πιθανόν και αυτήν την εβδομάδα προσθήκες?
2: Ίσως και αυτή τη εβδομάδα να υπάρξει κάποια εξέλιξη, αλλά δεν θέλω να είμαι απόλυτος μάγκη. Όμως αυτό που ξέρω είναι ότι οι άνθρωποι που χειρίζονται των μεταγραφών είναι σε επαφή με κάποιους ποδοσφαιριστές. Ίσως αυτή τη εβδομάδα να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε.
0: Κωστά, θα δοθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές δανεικοί?
2: Τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, Μαρίνα, δεν έχω κάτι υπόψη μου. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν έχω κάτι υπόψη μου.
0: Ναι.
1: Επειδή ακούω ότι θα πάρει κάποιους παίχτες η Καρνιώτης.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει και κάτι επίσημο, Μάκη.
1: Ναι.
2: Θα δούμε όταν υπάρξει κάτι και αν υπάρξει κάτι, τότε θα το ανακοινώσω.
1: Επόμενο φιλικό είναι μεθαύριο, όπως έχετε πει, με την ανακοινώσει καλύτερα, με την Χάμποελ Ρανανά, η Ισραηλινή ομάδα, 5 η ώρα.
2: Ναι, 5 τοπική, 6 ώρα Κύπρου.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό το φιλικό παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο, στο ξενοδοχείο που προετοιμάζεται η ομάδα μας.
1: Βλέπω τώρα που έχω και το πρόγραμμα μπροστά μου, έχετε δυνατά φιλικά, θα παίξει και το Ατρόμητο 30 Ιουλίου. Θα παίξετε.
2: Είναι το τελευταίο μας φιλικό μαγί.
1: Ναι, και μετά θα πάτε Αυστρία.
2: Συγγνώμη.
1: Και μετά Αυστρία.
2: Ναι, έχουμε στις 22 την Τετάρτη το φιλικό με την Χάπορ Αναγά, εδώ στο ξενοδοχείο στην Βάρκα. Στις 26 του μήνα θα αντιμετωπίσουμε την Κορώνα Κιέλτσε. Και στις 30 του μήνα με τον Ατρόμητο, αυτά είναι τα τέσσερα φιλικά στην Πολωνία.
1: Έχει διευθετηθεί κάποιο ζωντανό φιλικό, όπως ήταν αυτό με την Λέγκη από τη Σιταβίζιον?
2: Για την Πολωνία, εξίσου γνωρίζω, όχι μαγί, προφανώς στην Αυστρία.
1: Αχα. Ίσως με την Ουνιόν Βερολίνου.
2: Ενδεχομένως, όμως πρέπει να...
1: Εντάξει, 9 Αυγούστου είναι.
2: Θα δούμε. Θα δούμε, ναι. Αυτή ήταν μια αρχική σκέψη. Θα δούμε όμως, θα το ανακοινώσουμε και αυτό όταν επιβεβαιωθεί αν θα είναι αυτό, Μάκη. Γιατί εκκρεμεί και το τελευταίο μας φιλικό. Ποδοσφαιριστές, το Τσαμπουκάβου έδειξαν οι ποδοσφαιριστές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, από πλευράς ποιότητας υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αλλά αυτό που του άρεσε ήταν ο τρόπος που αγωνίστηκαν οι ποδοσφαιριστές, με πάθος, με δύναμη, και τον ικανοποίησε ιδιαίτερα, γιατί αντιλαμβάνεστε, είμαστε μια πολύ νεαρική ομάδα.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα. Ωραία, Κώστα, καλή παραμονή, καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή εβδομάδα, καλή χαρά.

0: Λοιπόν, το Σάββατο βγήκε στην επιφάνεια η έκθεση της αστυνομίας σχετικά με τα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας, τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες της πρώτης κατηγορίας, με το δημοσιεύματα να λένε ότι ΑΕΚ Αρένα και Αλφα Μέγα τα δύο γήπεδα που πήραν αμέσως πράσινο φως, στο περίμενε το ΓΑΣΥΠΗ, το οποίο και τοποθετήθηκε, αλλά τώρα σε πολύ λίγο θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο του ΓΑΣΥΠΗ, τον Δώρο Ιωαννίδη, να συνομιλήσουμε μαζί του, ενώ όλα τα υπόλοιπα γήπεδα Μάκη χρήζουν πάρα πολλών βελτιωτικών έργων. Είναι κάτι που το ξέραμε, αλλά το συζητάμε και φέτος. Θα συζητήσουμε όμως για το ΓΑΣΥΠΗ, γιατί αμέσως το ΓΑΣΥΠΗ βγήκε και με τοποθέτηση να διαψεύσει το γεγονός ότι υπάρχουν θέματα στο στάδιο της πρωτεύουσας. Θα τα πούμε όμως καλύτερα τώρα με τον πρόεδρο, όπως είπα, του Γυμναστικού Συλλόγου Τα Παγκύπρια, Δώρο Ιωαννίδη.
1: Καλό μεσημέρι και καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Θέλουμε την τοποθέτησή σας.
2: Η τοποθέτησή μου την έχουν κάνει γραπτός.
1: Έχει γίνει ανάρτηση, ναι.
2: Έχει γίνει ανάρτηση. Εκείνο το θέμα, πρώτα εγώ προβληματίζομαι πώς έφυγε στη δημοσιότητα αυτού του.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο και ο κύριο Ιδρο, είτε έτσι ήταν αλλιώς. Το ΓΑΣΥΠΗ είναι αδειοδοτημένο μέχρι 31-8.
0: Μέχρι και την πρώτη αγωνιστική ουσιαστικά.
2: Όχι, διότι εμάς διεξάγονται και οι ευρωπαϊκοί αγώνες αυτή τη στιγμή.
0: Μέχρι την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, γιατί ξεκινάει εκείνον το Σαββατοκύριακο.
2: Τα διάφορα που γράφει η αστυνομία τα έχουμε απαντήσει μέχρι τώρα δεκάδες φορές.
0: Ναι.
2: Το μόνο θέμα που βλέπω και το οποίο τέθηκε πέρσι είναι το CCTV. Όταν λέω CCTV εννοώ το κλειστό κύκλωμα. Σε αυτό είχε γίνει και πέρσι το ίδιο θέμα και είχε γίνει αναβάθμιση. Για να καταλάβετε ότι το ΓΑΣΥΠΗ έχει περίπου 110 κάμερες, για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλούμε, και έχει γίνει αναβάθμιση.

0: διάσπιση και λειτουργούν από τις 110 κάμερες. Το έχω επιβεβαιώσει σήμερα πρωί, 106.
1: Ναι.
2: Και τι θα κάνετε πάνω σε αυτό το κομμάτι?
0: Είναι πλήρως αναβαθμισμένο, αλλά έχει γίνει και επιστολή προς τον ΚΟΑ και έχω ζητήσει και βοήθεια από τα πέρσι.
2: Ναι.
0: Και βλέπω ότι προχωρούν και οι διεργασίες ώστε να γίνει, επειδή είναι παλαιόν το κύκλωμα.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάτε ότι το ΓΑΣΥΠ έχει και 20 χρόνια που λειτουργεί, 22 χρόνια. Να μπει νέο σύστημα αναβαθμισμένο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά και το σύστημα το οποίο τώρα υπάρχει με 106 κάμερες να λειτουργούσει, οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί και από πέρσι. Διότι πέρσι είχε γίνει το ίδιο πρόβλημα και είχε γίνει αναβάθμιση, δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα θα λυθεί μέσω του ΚΟΑ. Δεν μπορεί να λυθεί αλλιώς.
1: Απλώς έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος για ποια θέματα μιλούμε, θέλω να διαβάσω εντάχει, Πρόεδρε, τα σημεία
0: και
1: που
0: να τα απαντώ ένα-ένα μόνο.
2: Ναι,
1: βέβαια. Δημιουργία μόνιμων ταμείων στο νότιο χώρο στάθμευσης του σταδίου για αποφυγή της επαφής ανάμειξης αντίπαλων φιλάθλων. Γνωστό είναι πίσω από τη δυτική τα ταμεία του γηπέδου.
2: Και κόβουν και αυτή τη νότια.
0: Φυσικά αυτό το θέμα, γι' αυτό σα λέω, είναι αυτά που έλεγαν εδώ και χρόνια.
1: Ναι.
0: Πρώτο, ξέρετε πολύ καλά εσείς που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο ότι πλέον η πώληση των εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Σπάνια ανοίγουν στην ταμεία και αν ανοίξει ταμείο το ανοίγουμε από εκεί που είναι οι ξενώνες. Το αρένα δεν τα ανοίγουμε κάτω όπως ήταν παλιά ώστε να γίνεται οποιοδήποτε πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αλλά τα ταμεία ανοίγουν από εκεί στο Αλέκρα.
1: Στο Αλέκρα.
0: Χωρίς να επιβαρύνεται καθόλου το σχέδιο ασφάλειας του αγώνα.
1: Λοιπόν.
0: Τα εισιτήρια το λέω και πάλι. Ναι. Είναι ηλεκτρονικά, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πώληση των εισιτήριων και μάλιστα δεν γίνεται πλέον από το ΓΑΣΥΠ, γίνεται από τα ίδια τα σωματεία.
1: Ναι.
0: Επομένως αυτό το πρόβλημα είναι ένα θέμα παλιό και γιατί επανέρχεται δεν ξέρω.
1: Έργα αναβάθμισης εξωτερικά των εισόδων του σταδίου στη βόρεια και νότια κερκίδα ή τη στιβαρών μετακινούμενων διαδρόμων, οι οποίοι θα υποχρεώνουν τους φιλάθλους να ισοέρχονται ο ένας μετά τον άλλον στο χώρο ερευνό.
0: Αυτό το θέμα δεν μπορεί να γίνει, θα είναι χειρότερα, τα έχουμε μελετήσει και είναι ειδική εταιρεία, θα είναι χειρότερα. Θα μαζεύεται ο κόσμος όλος εκεί στους διαδρόμους και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Εξάλλου δεν έχει δημιουργηθεί τέτοιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει δημιουργηθεί τέτοιο πρόβλημα. Όπως και το επόμενο που λένε για είναι αναβάθμιση της απέναντι κερκίδας.
1: Την ανυψώση του περιστοιχήματος της Ανατολικής
0: Ανατολικής. Εκεί είναι η οικογενειακή κερκίδα. Δημιουργεί εδώ και 20 χρόνια ο ΓΑΣΥΠ και ουδέποτε δημιουργήθηκε πρόβλημα στην κερκίδα. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα προβλήματα δημιουργούνται από τις δύο κερκίδες των φορατικών οπαδών.
1: Ναι. Δημιουργία εξωτερικής περίφραξης του αθλητικού χώρου εξωτερικά του γηπέδου ώστε να σταματήσει η συγκέντρωση φιλάθλων χωρίς εισιτήριο έξω από τις
0: ζώνες. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, θα μαζεύονται όλοι οι φιλάθλοι στο αυτοκινητόδρομο. Πρώτον, δεν μπορεί να γίνει. Για να γίνει εξωτερική περίφραξη, θα γίνει όλο το εξωτερικό. Χρειάζονται μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Δεκάδες, το εννοώ.
1: Ναι.
0: Εκατομμύρια. Και δεύτερο και κυριότερο, θα είναι ακόμα χειρότερα διότι θα είναι όλοι μέσα στον αυτοκινητόδρομο και πουθενά άλλο.
1: Ναι. Δημιουργία στεγάστρου στο χώρο ελέγχου ερευνών της Βόρειας Ανατολικής και Νότιας Κερκίδας.
0: Δεν υπάρχει, γιατί να γίνει, δεν υπάρχει στεγάστρου.
1: Ναι.
0: Και ούτε είναι αντιληπτό τι εννοούσε.
2: Το θέμα είναι, Πρόεδρε, έχουμε διαβάσει κάποια, έχουμε κι άλλα ακόμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εάν δεν γίνουν αυτά που λέει η.
1: Με κανένα γήπεδο θα πιάσει αδειοδότηση.
0: Μα γιατί να γίνουν,
2: συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ.
0: Αυτά που σας λένε είναι αρχιτεκτονικά σχέδια.
2: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Εντάξει, το σημαντικό τους είναι το θέμα των καμερών.
0: Το CCTV το δέχομαι εγώ. Ότι πρέπει να γίνει αναβάθμιση, πρέπει να μπει νέο CCTV, το οποίο θα είναι πιο εμφανές να φαίνονται οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή όμως σας λέω έχει γίνει αναβάθμιση. Πέρσι λειτουργούσαν 106 κάμερες. Νομίζω δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Ναι. Επίσης η αναβάθμιση των χώρων φιλοξενίας και ειδικό διευκολύνσεων ατόμων με αναπηρίες.
0: Σας λέω ότι ό,τι ζητείτε και είναι το μόνο γήπεδο το ΓΑΣΥΠ που ουδέποτε αρνηθήκαμε ότι μας έχουν ζητήσει για την φιλοξενία των ΑΜΕΑ να γίνεται.
1: Ναι.
0: Πάντοτε. Και μάλιστα έχουμε και συνεχείς επιστολές στις οποίες μας ευχαριστούν. Ό,τι μας έχουν ζητήσει το έχουμε κάνει. Υπάρχει ξεχωριστός χώρος για ταμεία, πηγαίνουν εκεί. Πολλές φορές συνομίλησα και εγώ ίδιος με τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ό,τι μας έχουν ζητήσει το έχουμε κάνει.
1: Και τέλος, ο χώρος του ΒΑΡ, λέει, δεν είναι ασφαλής αφού βρίσκεται
0: στον... Δεν είναι δική μας επιλογή. Δεν είναι δική μας επιλογή ο χώρος του ΒΑΡ. Οι προδιαγραφές του ΒΑΡ ορίζουν που θέλουν να το βάλουν. Να μας εξηγήσουν που θέλουν να βάλουν το ΒΑΡ, αλλά εκεί ήδη τον έχουν σημειώσει το χώρο. Έχω να πω και κάτι άλλο.
2: Να μας πείτε.
0: Δεν έχει δημιουργηθεί οποιοδήποτε περιστατικό στο ΒΑΡ.
2: Ναι, απλά το έγραψε ίσως για να μην συμβεί.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά πώς... Πώς θα συμβεί?
2: Όχι, δεν είναι θέμα, αν είπετε δικό σας. Αυτοί αποφασίζουν που θα μπουν.
0: Αυτοί θα μας πούν που θα είναι το ΒΑΡ και τι που είναι το ΒΑΡ, εμείς θα το βάλουμε.
1: Ναι.
2: Με το φωτισμό είστε μια χαρά ή χρειάζεται αναβάθμιση?
0: Ορίστε.
2: Με το φωτισμό.
0: Ο φωτισμός έχουμε πρόβλημα. Τώρα να πούμε και για το πλέγμα που θέλουν να βάλουν πίσω από τα δύο κορπός.
2: Να μας πείτε γι' αυτό, ναι.
0: Θυμάστε που το είχαμε βάλει?
1: Ναι, υπήρξε κάποια στιγμή, ναι.
0: Ναι, το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Ξέρετε γιατί το βγάλαμε? Διότι μας δημοσίευαν, σε UEFA μας δημοσίευε, ορίστε το κακό αποτέλεσμα, πως θέλουν να διώξουν τους κούλιγκανς από το... Και το δημοσίευε η ίδια η UEFA σαν το κακό παράδειγμα. Όντως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στο βάση. Είναι η αναβάθμιση του φωτισμού.
1: Η UEFA... Τι πρέπει να γίνει με αυτό?
0: Πρέπει να αναβαθμιστεί ο φωτισμός ολοκλήρως. Έχουμε κάνει αίτηση εδώ και ένα χρόνο στον ΚΟΑ για να γίνει αναβάθμιση του φωτισμού, να βγει ο ΚΟΑ σε προσφορές για να γίνει αναβάθμιση. Δεν είναι θέμα αναβάθμισης για τους αγώνες της Κύπρου, αλλά είναι αναβάθμιση για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, και ειδικά εάν περάσει η ομάδα στους ομίλους, όχι από φέτος, από του χρόνου. Είναι λόγω των συστημάτων της τηλεόρασης.
2: Από τον χρόνο είπετε, κύριε Ιωαννίδη?
1: Όχι.
2: Για οποιαδήποτε διοργάνωση League Fans?
0: Όχι, όχι, όταν πει των ομίλων, αλλά όχι φέτος.
2: Για οποιαδήποτε διοργάνωση, δηλαδή, είναι Champions ή Europa League Conference?
0: Όχι, μόνο για Champions
2: League. Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό ελπίζω ως του χρόνου να φροντίσουμε να το λύσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Και το ΓΑΣΥΠΕ ετοιμάζεται τώρα την Τετάρτη να φιλοξενήσει και τον πρώτο του αγώνα για φέτος.
0: Μάλιστα, προηγουμένως που μιλούσα, μου είπαν ότι δεν ήταν έτοιμοι και λοιπά, λόγω των κάποιων καθαρσιών, καθαρισμού κλπ. Όλοι γνωρίζετε ότι είχε φύγει ο Γενικός Διευθυντής. Φροντίζουμε τώρα να λύσουμε άμεσα. Νομίζω θα είναι πανέτοιμο το γήπεδο την Τετάρτη για την Ομόνοια.
2: Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Καλή χρονιά, κύριε Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Διαφημίσεις. Να με διάλειμμα
2: διαφημίσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Φρούτα του δάσους και βύσσινα 750 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,19. Και πατάτες γκρατέν με μπρόκολο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Lidl. More to value.
6: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omlis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
7: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 5-23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
8: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
9: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
10: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
9: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
10: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
14: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
15: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
16: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
17: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
18: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
19: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
20: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
21: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
22: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
23: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
24: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
25: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
26: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
27: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
28: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
29: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Και ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Σε πολύ λίγο μαθαίνει αντίπαλο η Ομόνια σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ζωντανή ενημέρωση από το σταθμό μας. Καμία πρόταση στα γραφεία του Άρη για τον Χαραλάμπου Χαραλάμπου σε εξαθροσημοπλάτης ο Θεοδωσίου, όπως δήλωσε στον Super Sport 14 ο Κώστας Παπαδόπουλος. Το γάσι πίνει αδειοδοτημένο μέχρι τις 31-8 σύμφωνα με τοποθετήσεις του Δώρου Ιωαννίδη στο σταθμό μας. Να βάγισε η περίπτωση που Λούλου στην Πάφο αναμονή για Λουκάσεν. Ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Απόλλωνο Αηβού αμφίβολος εν όψιν Ντίλαν Κόρι Οσμπολτ, χωρίς Σαμπορίτ και Ιωάννου στο πρώτο μάτς με την Μπεϊτάρια ΑΕΚ. Στις 2 εκκλήρωση που αφορά την Πάφο στο Europa, όπως και την Ομόνια σε ενδεχόμενο αποκλεισμού στις 3 του Conference League για ΑΕΚ και Απόλλωνα. Όπως ανακοίνωσε η ΑΕΛ, 28 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα γίνει ανοιχτή προπόνηση στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησάς. Στον ΑΠΟΕΛ παραμένει προτεραιότητα απόκτηση επιτελικού μέσου και επιθετικού. Η ανόρθωση ενημερώνει τον κόσμο ότι παρατείνεται προθεσμία ανανέωσης για τους κατόχους των διαρκείας μέχρι τις 8 Αυγούστου. Ίσως και σήμερα να κλείσει ο Γκανγκούαν στην ΑΕΚ Αθηνών κοντά σε δανεισμό στη Λάσκο Γιούμπιτσιτς. Ο Μπάπα Ράχμαν γύρισε από την άδειά του και προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα του ΠΑΟΚ. Στη λίστα της Μπενφίκα ο Κουγεράκης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχίζει αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
8: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Είμαστε πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας 12 στα Σπορ. Καλή σας εβδομάδα, 20 Ιουλίου σήμερα. Μάκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα. Στέφανο Στεφάνου, καλωσόρισες Στέφανε στην οικογένεια του Σούπερ μαζί μας για την ηχοληψία και διαδικασία κλήρωσης για την πρωταθλήτρια Ομόνια όσον αφορά τον τρίτο προκριματικό γύρο, με την ευχή να περάσει το εμπόδιο της Καραλμάτη που θα παίξουν οι πρωταθλητές μας μεθαύριο στο ΓΑΣΥΠ, την επόμενη εβδομάδα 29 Ιουλίου στο Αλμάτι με τους παθητές Καζακστάν. Και να πούμε ότι με βάση και την προκλήρωση που έχει γίνει, η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει, αν περάσει στην επόμενη φάση αυτής της διοργάνωσης, την νικήτρια των εξής ζευγαριών: Αραράτ Αρμενίας, Σάμλοκ Ρόβες Ιρλανδίας, Σαπάχ Αζερπαϊτζάν, Κουόπιο Φιλανδίας. Στη Σαπάχ προπονήσει ο Ταπράουσκας, παίζει και ο Σίμιτς. Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ ή Χάπουελ Μπερσεβά. Μιάλπι Σουηδίας, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς Γιβραλτάρ. Λεύσκι Σόφιας με Ουνιβερσιταδιά Κραγιόβα. Και το έκτο ζευγάρι είναι Κλάσβικ Νησιόν Φαρόε με την Κάουνο Ζαλκύρης Λιθουανίας.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι αυτή η κλήρωση. Ναι. Υπάρχει το Europa σε περίπτωση που αποκλειστεί Ομόνοια, αλλά αυτό θα γίνει στις 2 η ώρα.
1: Όπως θα γίνει και για την Πάφο στις 2. Βασικά η Ομόνοια και η Πάφο συμμετέχουν σε 2 κλήρωσεις. Η Ομόνοια στο Champions League και στο Europa League. Η Πάφο στο Europa League και στο Conference League. Είναι οι 2 και 3 ευκαιρίες που έχουν οι ομάδες που ξεκινούν από τις ψηλότερες διοργανώσεις. Απόλλωνας και ΑΕΚ θα είναι στην κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Τώρα περιμένουμε ουσιαστικά.
0: Η Ομόνοια, το ζευγάρι της Ομόνοιας με την Καϊράτη είναι στους ισχυρούς, έτσι.
1: Ναι. Η Ομόνοια και η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς.
0: Και η ΑΕΚ, ναι.
1: Ο Απόλλωνας και η Πάφος είναι στους ανισχυρούς. Εντάξει, αυτά τα πράγματα και πολλές φορές έχουν σημασία. Κάποιες φορές δεν μετρούν. Κοίτα την ΑΕΚ που είναι στους ισχυρούς και κληρώθηκε με την Μπέιταρ από τώρα. Δεν λέμε ότι η Μπέιταρ τώρα θα είναι στο βαθμό ετοιμότητας που είναι φόβητρο για την ΑΕΚ, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι εξαρτάται πολλές φορές.
0: Η αρμόδια εκεί της UEFA στην ΙΟΝ με τα μπαλάκια και είναι σε διαδικασία. Τώρα θα ξεκινήσει σιγά σιγά η κλήρωση. Βλέπω ότι η Ομόνοια το νούμερο 6 σε αυτό το ζευγάρι. Πάμε στους ισχυρούς και να δούμε, θα βρει ένα ζευγάρι από το 7 μέχρι το 12. Τώρα να δούμε ποιο ζευγάρι βγαίνει. Λοιπόν,
1: είναι το 2, δηλαδή ποιο είναι μακή.
0: Τσούν με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Να δούμε ποια ομάδα μάλλον από αυτό το ζευγάρι, να δούμε με ποιο θα διασταυρωθεί.
1: Με το 12.
0: Άρα φεύγει η Κλάσβικ με την Κάουνο. Δεν θα παίξει η Ομόνοια αν περάσει με μία από αυτές τις 2.
1: Ναι.
0: Άρα 2-12.
1: Εκτός. Δεν πάει, ναι. Νησιά Φαρόε. Συγγνώμη.
0: Ναι. Φαρόε ή Λιθουανία.
1: Λιθουανία, ναι.
0: Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τι βγαίνει. Θα πούμε διάσκεψη τύπου η Ομόνοια αύριο, έτσι, 5.30.
1: Ναι.
0: Για το παιχνίδι με την Καϊράτ. Τώρα είναι η κλήρωση. Βγαίνει το 10. Είναι η Μιάλπη Σουηδίας. Με πρώτο φαβορή απέναντι στο ομάδα του Γιβραλτάρ. Και είναι το πρώτο μάτι στην Σουηδία, αν βγει το ζευγάρι της Ομόνοιας.
1: Είναι το 3.
0: Το 3 βγήκε. Βγαίνει η Ιπέρια με τη Σλόβαν.
1: Άρα φεύγει και η Σουηδία.
0: 10 με 3, να τα γράφω. Ναι. Και 2 με 12.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Να δούμε στη συνέχεια.
1: Πάμε στη συνέχεια τώρα να δούμε.
0: Μια Αρμενία ή Ιρλανδία θα είναι καλή για την Ομόνοια. Με την έννοια, μην προποθέσω ότι περνά. Είπαμε τα 2 που έχουν φύγει.
1: Πάμε για το τρίτο
0: σιγά,
1: ζευγάρι
0: σιγά,
1: τώρα.
0: Α πούμε ότι γράφει
1: το χαρτάκι. Είναι το νούμερο 11.
0: Έφυγε, όχι δεν έφυγε. Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα. Ίσως είναι αυτό το πιο δύσκολο ζευγάρι αυτό. Να μην βγει το 6.
1: Το 6.
0: Βγήκε το 6. Είναι την πιο δύσκολη κλήρωση. Είτε με Λεύσκη Σόφιας, είτε με Κραγιόβα.
1: Άρα πάει.
0: Πάει είτε πρώτο μας έξω.
1: Λοιπόν.
0: Είτε Σόφια, είτε Ρουμανία.
1: Ναι. Είτε Σόφια,
0: είπαμε
1: είτε
0: να
1: Ρουμανία.
0: Μην βγει, ήρθε.
1: Ναι.
0: 11-6.
1: Είτε Βουλγαρία, είτε Ρουμανία.
0: Σε περίπτωση λοιπόν που η Ομόνοια ξεπεράσει την Καϊράτ, θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέρια Κραγιόβα. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εκτός έδρας 4 ή 5 Αυγούστου και ρεβάνς 11 στο Γασιπί. Δηλαδή 12 είναι το παιχνίδι του Super Cup, δεν θα γίνουν αγώνες Champions League στις 12. Θα δούμε και στη συνέχεια τι θα γίνει
1: με την πιθανή αντίπαλο. Να πούμε και τα υπόλοιπα ζευγάρια. Μα εκεί το 8 τώρα, ποιο είναι το 8?
0: Είναι Σαπάχ Κουόπιο.
1: Και είναι απέναντι στην Άρχους
0: με Λεχ Πόσνα. Το λέμε ξανά. Λεύσκη Σόφιας ή Κραγιόβα η Ομόνια. Το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Μιλάμε για πιθανό αντίπαλο
1: στον τρίτο
0: προκληματικό του Champions League.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και όλα τα ζευγάρια. Δεν είδαμε τον αριθμό. Λοιπόν, είναι η Αραράτ.
0: Ναι, το 7. Αραράτ με Σάμπρον Γρόβερς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η κλήση της Ομόνιας το 5 τώρα.
1: Το 5.
0: Ήταν η Εγνατία με τη Τσέλιε. Δεν ήταν ευγενική για την Ομόνια.
1: Εντάξει, είναι λογικό, μα και όμως όσο προχωράμε να δυσκολεύουμε.
0: Σίγουρα,
1: από τη στιγμή όμως που υπάρχουν και ομάδες πιο βατές, μονοπάτια πιο βατά.
0: Άρα, τα Αρμενία, η Σάμπροκ, Ρέγιαβικ, Βίκινγκ, Ριχάμπολ, Μπεσεβά, υπήρχαν Κλάσβικ με την Κάουνο, τη Δάλκηρη.
1: Και έμειναν τα άλλα δύο ζευγάρια ουσιαστικά. Είναι το ζευγάρι 9, γιατί δεν θέλω και ποιοι έμειναν, που είναι η Βίκινγκουρ με την Χάμπολ Μπερσεβά απέναντι σε ποιο ζευγάρι έμεινε, το 1 με τον Ερυθρό Αστέρ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανδρέα Χρήστου για να συζητήσουμε και την κλήρωση της Ομόνιας αμέσως.
0: Αλλά
1: τώρα
0: και τα νέα των,
1: και τα νέα των πρασίνων, ναι. Γεια σου Ανδρέα.
0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στους ακροάτες.
1: Δύσκολη κλήρωση, ομολογουμένως. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, και στο σημείο που είμαστε, καμιά ομάδα δεν είναι και 100% έτοιμη, οπότε δεν μπορούμε να προδικάσουμε και τίποτα.
2: Ναι, ήταν κληρώθηκε η Ομόνοια με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας η Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Ήταν από τα 6 ζευγάρια θεωρητικά το πιο δύσκολο. Γιατί και οι δύο μάτς είναι αρκετά καλές. Φαβορεί φαντάζει Κραϊόβα σε αυτό το ζευγάρι. Όμως ναι, ήταν από τα δεδομένα που είχαμε μπροστά μας το πιο δύσκολο ζευγάρι. Από εκεί και πέρα η Ομόνοια πρέπει πρώτα να κάνει τη δουλειά με την Καϊράτ, να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καϊράτ και τότε θα δει τον επόμενο της αντίπαλας ανάλογα με το ποιος θα είναι. Θεωρώ πως εντάξει είναι δύσκολη πλήρωση, όμως στο σημείο που βρισκόμαστε και με τους στόχους που έχει θέσει η Ομόνοια θα πρέπει να βλέπει κάθε αντίπαλο ξεχωριστά και χωρίς φόβο.
1: Και να πούμε το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός έδρας. Θα είναι εκτός έδρας νομίζω ότι θα περάσει.
2: Ναι, σε περίπτωση που περάσει οι προγραμματισμένες ημερομηνίες είναι 4 ή 5 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι και επαναληπτικώς στις 11. Δεν θα υπάρχει.
0: Το είπαμε, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Και θα λεπτομέρειες, θα ξέρουμε για ώρες και ημερομηνίες στις επόμενες.
0: Πρώτο με το καλό να περάσει, να πάρει αποτέλεσμα καλό μεθαύριο για να σφραγίσει πρόκριση και να σφραγίσει και τον μικρότερο στόχο που θα είναι το conference και μετά βλέπει.
2: Ακριβώς. Αυτός είναι και ο στόχος της Ομόνοιας. Γενικότερα και ο τρόπος που σκέφτεται και ο Μπεφ. Πάντα κοιτάζει τον επόμενο αντίπαλο. Είναι μια συνταγή που την ξέρουν καλά στην Ομόνοια. Την πέρασαν πέρσι και άλλες φορές στο κόμπερες που δεν είχαν ούτε καν την επιλογή το μαξιλαράκι να πάνε σε άλλη διοργάνωση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θεωρώ πρέπει να αντιμετωπίσουν τα παιχνίδια με την Καϊράτ. Είναι το πιο σημαντικό έτσι, παιχνίδι γενικότερα αυτή τη στιγμή. Να κληρώσει πρώτα τους ομίλους, να έχει σίγουρη ευρωπαϊκή συμμετοχή και μετά θα δει και τους επόμενους αντιπάλους.
0: Ναι. Τι γίνεται με προετοιμασία, αύριο διάσκεψη, τελευταία προπόνηση, 5.30 η διάσκεψη, έτσι, του κυρίου Μπερκ.
2: Ναι, στις 5.30 η διάσκεψη του κυρίου Μπερκ την Τρίτη, 7.30 η τελευταία προπόνηση στο Ηλίας Πούλος πριν το παιχνίδι με την Καϊράτ. Στα αγωνιστικά ο Ντουμπάντζο ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, απεκόμισε μικρό πρόβλημα από το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Θα έλεγα εξαιρετικά αμφίβολος, ίσως και απιθανό να τον δούμε να αγωνίζεται την Τετάρτη. Και προσοχή πέφτει περισσότερο στον Νεγκό που προπονείται κανονικά. δεν έπαιξε στο Φιλικό, δεν κρίνεται για ακόμη πλήρως έτοιμος, όμως θεωρώ και με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, ίσως χρειαστεί να επισπεύσει λίγο τον τεμπούτο των κύριων Μπέκ, θα δούμε τι θα κάνει, θα περιμένουμε για την τελευταία προπόνηση και πώς θα διαχειριστεί αυτό το θέμα στα δεξιά του κύριων Μπέκ.
0: Είναι ο Χριστοφόρου ο νεαρός, έτσι.
2: Ήταν ο Χριστοφόρου ο νεαρός που παίξε στο δεύτερο ημίχρονο. Ίσως κάποιες άλλες επιλογές, π.χ. ο Σίμις έπαιξε σε κάποια παιχνίδια πέρσι στην Ευρώπη ως δεξιμπάκ, αν δεν κάνω λάθος με τη Μάιντς, εκεί είχε αγωνιστεί.
0: Ο Κούσουλος παλιά.
2: Και ο Κούσουλος πολύ πιο παλιά και με τον Πέφτρα, αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη χρονιά του Πέφτρα είχε αγωνιστεί σε ένα-δύο παιχνίδια και είχε αρκετό καιρό να το δούμε σε αυτόν τον ρόλο. Α, περιμένουμε να δούμε πώς θα το... Έχει αρκετές επιλογές, όχι καθαρόνες πέραν του Ρενγκό και τον μικρό τον Χριστοφόρο, να δούμε πώς θα... τι θα αποφασίσει ο κύριος Μπέκ. Από εκεί πέρα είναι και ο Διονύη, ο οποίος μπήκε στις προπονήσεις, ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα, έκανε ατομικό πρόγραμμα από τα μέσα Μαΐου, ουσιαστικά δεν είχε αγωνιστεί, ούτε έκανε προετοιμασία με κάποια άλλη ομάδα, οπότε θα χρειαστεί κάποιες μέρες σίγουρα για να είναι έτοιμος. Θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα, θα είναι μία από τις δύο αλλαγές της Ομόνιας που δικαιούνται μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα και αναλόγως θεωρώ περισσότερο για τον επαναληπτικό εάν και εφόσον Πολάδη να είναι έτοιμος ο Γάλλος Ερυθρικός.
0: Έχεις κάποια πληροφόρηση για πόσο τον υπολογίζουν την Τετάρτη 8 η ώρα στην Ομόνια το μάτς?
2: Σίγουρα πάνω χιλιάδες, έτσι αυτό μαθαίνουμε, περιμένουμε 11 με 12 χιλιάδες στο γαζιτή για το παιχνίδι της Τετάρτης. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και στα διαρκείας και το παιχνίδι συμπεριλαμβάνεται στα διαρκείας, όμως γενικότερα πάνε σε καλούς ρυθμούς η προπόληση και για το παιχνίδι και για το διαρκείας.
1: Ναι.
0: Η Καϊράδη έρχεται με άλλη μια νίκη, α?
2: Ναι, συνεχόμενες νίκες, έρχεται σε πολύ καλή κατάσταση και πρέπει τις επόμενες ώρες να έρθουν και στην Κύπρο. Ήδη έχουν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο στη πτήση για Κύπρο. Θα θέλουν και αυτή η προσαρμογή. Εντάξει, περιμένουμε και με υψηλές θερμοκρασίες την Τετάρτη. Αν και στο Καζακστάν είναι παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες, οπότε θα δούμε πώς θα παρουσιαστούν και οι Καζακστάνοι στο παιχνίδι της Τετάρτης.
1: Ναι. Εντάξει, ενθουσιασμός και στις τάξεις της Ομόνιας, ανυπομονησία και στον κόσμο, ξεκινάει νέα σεζόν, αντρέχουν ψηλές προσδοκίες στην Ομόνια, θα ήθελαν έτσι να διεκδικήσουν την είσοδο τους στη League Face Champions League. Είναι δύσκολο, παρόλα αυτά ξεκινούν με αυτό το όνειρο.
2: Σίγουρα είναι μια ομάδα που έδειξε για πέρσι ότι έχει τις βάσεις και την εμπειρία πλέον στην Ευρώπη. Πολύ πιο ψηλό βέβαια τα εμπόδια φέτος και γενικότερα οι στόχοι πολύ πιο ψηλά. Γι' αυτό και οι απαιτήσεις του κόσμου της Ομόνιας είναι αρκετά περισσότερες. Και θα έλεγα περιμένουν να δουν έτσι και το πρώτο επίσημο δείγμα της Ομόνιας και σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αλλά και τη μεταγραφική ενίσχυση, καθώς δεν έχει κλείσει ακόμη αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, εντάξει, έτσι περιμένουμε γενικότερα να ξεκινήσει η σεζόν και με τους Ευρωπαίους, να δούμε έτσι πώς θα κυλήσει. Είναι, θα το γενικεύσω τώρα, γιατί είναι μια απαιτητική χρονιά, καταφέραμε σαν Κύπρος να φτάσουμε στη 15η θέση, αλλά το στοίχημα είναι να παραμείνουμε εκεί, αν όχι και να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω.
0: Πρέπει να κερδίζουν οι ομάδες μας προκρίσεις.
1: Διότι σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφού βγάζουμε τώρα πέμπτη ομάδα, να καταφέρουμε να το επαναλάβουμε και γενικότερα να κρατηθούμε στα ψηλά.
2: Ναι, είναι δύο οι προκλήσεις και να διατηρηθούμε στην Ευρώπη πάρα πολύ ψηλά γενικότερα σαν Κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά και για τις ομάδες θέλουν να πλασαριστούν και στο πρωτάθλημα σε όσο δυνατή καλύτερη θέση, καθώς έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα στην Ευρώπη. Ο
1: πρωταθλητής
2: και ο δευτεραθλητής θα είναι στο Champions League την επόμενη χρονιά, οπότε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον ανταγωνισμό αλλά και τον προγραμματισμό που κάνουν οι ομάδες για τη νέα χρονιά. Θεωρώ, όπως είπατε, πάρα πολύ κρίσιμη χρονιά και στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, Ανδρέα, ευχαριστούμε για τη δουλειά.
2: Ευχαριστώ.
0: Να παραλάβουμε, Μαρίνα, φίλες και φίλοι, ότι αν η Ομόνια αποκλείσει την Καϊράδη Αλμάτι, θα αντιμετωπίσει την νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού θα γίνει εκτός έδρας 4-5 Αυγούστου, ρεβάνς 11 του ίδιου μήνα στο Γασιπί. Ενώ θα γίνει στις 2 η ώρα η κλήρωση για την αντίπαλο της Ομόνιας στο Europa αν αποκλειστεί, και θα είναι μία εκ των ζευγάρια θα πω τώρα, Σαπάχ Κουόπιο, Μιάλπι Λίνκον Ρεντίμς και Ιμπέρια Τυφλίδας Σόμ Μπρατισλάβας, αλλά η ηττημένη ομάδα, ναι. Όχι η νικητή από
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι, ηττημένη, ναι, διότι θα είναι και ο ηττημένος του ζευγαριού της Ομόνια Καϊράτ που θα παίξει μαζί.
0: Δύο η ώρα για Πάφο, ναι, και για το Europa αλλά και για το...
1: Δύο και τρεις η Πάφος και τρεις ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι βρήκα λίγο τα γήπεδα, Μάκη, της Λεύσκη αλλά και της Κραϊόβα, αν αγωνιστούν βεβαίως σε αυτά τα γήπεδα. Mm-hmm. Της Λεύσκη είναι κατηγορίας 3 της UEFA, τον Γιώργη Ασπαρούχοφ Στάτιουμ, έχει ένα παρατσούκλι το Γκερένα, προφανώς έτσι είναι πιο γνωστό. Λέει ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο χρησιμοποιείται για πάρα πολλούς σκοπούς πέραν από τους ποδοσφαιρικούς και έχει 17.688 θέσεις. Αν επαναλαμβάνω, είναι σε αυτό το γήπεδο που θα αγωνιστεί. Και της Κραϊόβα είναι το στάδιο Ιόν Ομπλεμένκο. Άνοιξε το 2017, είναι καινούριο. Ναι, είναι και πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Στεγασμένο, πώς το λέμε, τσιμικύκλιο από πάνω. Σχεδόν όλο
0: το
1: γήπεδο. Στεγασμένο, άνοιξε το 2017, έχει χωρητικότητα σχεδόν 31.000 θέσεων. 30.983 θεατές συγκεκριμένα μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Και είναι το τέταρτο μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου στη Ρουμανία. Βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τη νέα αρένα Πολυβαλέντα και το γήπεδο πήρε το όνομά του από τον Ιόν Ομπλεμένκο, ένα θρυλικό παίχτη και προπονητή της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Μάλιστα, αυτά είναι τα γήπεδα των δύο πιθανών αντιπάλων για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Μάλιστα, αυτά είναι τα γήπεδα των δύο πιθανών αντιπάλων.

0: το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7.45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
7: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
8: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
7: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
8: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά.

0: ακουολογικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
2: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Φρούτα του δάσους και βύσσινα 750 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,19. Και πατάτες γκρατέν με μπρόκολο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Lidl. More to value.
4: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
5: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
11: Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. 52 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Η Κύπρος ξύπνησε και σήμερα με τον ήχο της σιρήνας στις 5.30 το πρωί, την ίδια ώρα που οι Τούρκοι εισέβαλαν στο νησί ξυπνώντας τραγικές μνήμες. Μνημόσυνα και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες, αναφέρθηκε στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και τόνισε πως στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλίων από το σημείο όπου διακόπηκαν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ενεξελίξη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προσφέρει μια ευκαιρία επίλυσης στη βάση πάντοτε του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Ο ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης παρέδωσε σήμερα στο Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμά του σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση VideoGate. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως στόχος της παραγωγής και δημιουργίας του βίντεο φαίνεται να είναι να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζοντας ότι από τη μέχρι σήμερα εξασφαλιστή αμαρτυρία δεν προκύπτει παραβίαση του ποινικού κώδικα από τους εμπλεκόμενους Κύπριους πρωταγωνιστές του βίντεο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι, ο αριθμός των οποίων δεν διευκρινίζεται, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βομβαρδισμών του Αμερικανικού στρατού στο βορειοδυτικό Ιράν. Σε τροχιά ολοκληρωτικού πολέμου και ανεξέλεκτης στρατιωτικής ανάφλεξης διολυσταίνει η Μέση Ανατολή, καθώς η πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Το τελευταίο 24ωρο η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ένα ακόμη κύμα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών την ώρα που η Τεχεράνη απάντησε άμεσα με πυραυλικά πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία και με δυναμικό αποκλεισμό της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και διαμορφώνονται πάνω από τα 90 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Φωτιά σε πτέρυγα υψής της ασφαλείας ξέσπασε γύρω στις 10 και 15 χθες το βράδυ στις κεντρικές φυλακές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τρεις κρατούμενοι έθεσαν εσκεμμένα φωτιά στα κελιά τους και στο διάδρομο της πτέρυγας, στην οποία κρατούνται 10 πρόσωπα. Κάηκαν στρώματα και προκλήθηκαν φθορές από τον καπνό στους χώρους της πτέρυγας.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
14: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
15: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
16: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
17: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
18: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
19: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
20: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
21: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
12: Σήμερα ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
25: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Λοιπόν, επιθυμίζουμε την κλήρωση της Ομόνιας πριν πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Εάν περάσει από την Καϊρά τη Ομόνια, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Λεύσκη Σόφια ή Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Βασικά θα πάει είτε Βουλγαρία είτε Ρουμανία. Το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός έδρας.
1: 4 ή 5 Αυγούστου. Mm-hmm. Ρεβάνς 11 του ίδιου μήνα Γασιπή.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε όμως κληρώσεις.
0: Στις 2. Ναι. Για το Europa Link, όπου πάλι θα συμμετέχει η Ομόνοια σε περίπτωση αποκλεισμού από την Καϊράτ. Θα συμμετέχει η Πάφος σε περίπτωση που προκριθεί από την Χάιντουκ Σπλίτ. Στις 3 θα έχουμε κλήρωση Conference League, όπου θα συμμετέχει η Πάφος εάν αποκλειστεί από την Χάιντουκ Σπλίτ. Και θα συμμετέχουν και ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ, νοουμένου ότι θα περάσουν από Ντίλαν Γκόρι και Μπεϊτάρ αντίστοιχα.
1: Γεια σου Παπαγιάννου, μαζί μας για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Γεια σου Γιάννου, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα Μάκη και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σταματάτε να στέλνετε και μηνύματα για τη φανέλα της ανόρθωσης. Θα μας πει ο Γιάννος τώρα έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 75, Γιάννο, για να δώσουμε τη φανέλα.
2: Το 17.
0: Το 17.
1: Θα πούμε μετά ποιος έχει κερδίσει. Ευχαριστούμε τα ακουστικά κέντρα οικονόμου για την φανέλα της ανόρθωσης.
0: Και γενικότερα για τις, και για τις προηγούμενες φανέλες και το εισιτήριο διαρκείας.
1: Και της διαρκείας της ΑΕΚ.
0: Και επειδή πάει εισιτήριο διαρκείας, έχουμε μεγάλο διαγωνισμό στο Super Sport. Κληρώνουμε εισιτήρια διαρκείας για όλες τις ομάδες. Με το όνομα της ομάδας σας και το ονοματεπώνυμο σας στο 23-24 μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο διαρκείας για κάθε ομάδα. Έλα Γιάννου.
2: Ναι, από πού να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε...
1: Τον περίμενε Γιάννου. Βλέπω για κλήρωση Ολυμπιακού Πειραιώς. Να ημέγεν. Είναι προκληματικό.
0: Ναι.
1: Η ομάδα του Πειραιά. Έτσι.
0: Ναι, και είναι δεδομένος ο αντίπαλος. Ναι.
1: 4-5 είπαμε οι δύο αναμετρήσεις. Το πρώτο παιχνίδι.
0: Εκτός έδρας.
1: Και ο δεύτερος στο Καραϊσκάκη στις 11 Αυγούστου. Έλα, Γιάννο, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Γιατί είχε βγει το όνομα του Ρουμάνου, του Ήλι Εράρε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο για το ΑΠΟΕΛ, ενώ και από Ισπανία έτσι μεριά γίνεται λόγος για ποδοσφαιριστή της Βαγιαδολίδ. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά, Γιάννο.
2: Ούτε για τον Ρουμάνο τον Ράρε Ζήλια ισχύει, ούτε για τον Σταργκό Γιούριτς της Ρεάλ Βαγιαδολίδ ισχύει. Άλλωστε ο Γιούριτς είναι αναρτακτικός μέσος. Και οι πληροφορίες που πήρα για τον Ήλιε, ο οποίος είναι μέσος, εκεί που ψάχνει από ένα νίκης τιμής, πληροφορίες που έχουμε συντέξει είναι ότι ούτε ο Ήλιε ούτε ο Γιούριτς είναι στη μεταγραφική λίστα του ΑΒΟΕΛ. Αυτό που μπορούμε να πούμε όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας είναι ότι φουλάρουν για επιτελικό μέσο, αναμένονται εξελίξεις. Μπορώ να πω ότι ο στόχος και η επιδίωξη είναι πριν την αναχώρηση της ομάδας της 25 Ιουλίου για την Ολλανδία να βρεθεί ο ποδοσφαιριστής που θέλει ο κύριος Βρίζας. Θέλω έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος να έχει ποιότητα για την συγκεκριμένη θέση. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι από τις δικές μου πληροφορίες ότι ένα όνομα που βγήκε στην επιφάνεια εδώ και αρκετές μέρες ότι βρίσκεται εντός μεταγραφικής λίστας. Αυτός είναι ο Άντωνι Μπάρακ, ο τσέχος επιτελικός μέσος, ο οποίος αγωνιζόταν στην Φιωρεντίνα, πέρασε από την ΕΣΔΕ, από Ελλάς Βερόνα, από Σαμπτόρια. Είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος ποδοσφαιριστής. Είναι δύσκολη περίπτωση, όμως από τη στιγμή που δεν βρήκε ακόμη ομάδα, είναι πολύ φυσιολογικό από τη στιγμή που ο κύριος Βρίζα έδωσε τη συγκατάθεση του να αρχίσουν κάποιες επαφές με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ότι είναι ένας από τους υποψήφιους για την θέση του επιτελικού μέσου. Τώρα θα είναι ο Μπάρακ ή κάποιος άλλος, θα ξεκαθαρίζει νομίζω στα επόμενα 24 ώρα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Έχει και πρώτο φιλικό και κυκλώνουν των θυρών μεθαύριο Ολυμπιακός του Αρχάγγελο, έτσι.
2: Πρώτο φιλικό διερχόμενη δάχτυ στον Αρχάγγελο και κλεισμένο το θυρό με τον Ολυμπιακό στις 18:30. Θα μετά αυτές τις μέρες είναι πολύ φυσιολογικό ότι εδώ δόθηκε βαρύτητα στη φυσική κατάσταση. Πλέον θα μπαίνουν μέσα από τα φιλικά και σε θέματα τακτικής ο κ. Παπαδόπουλος. Απιθυμίσουμε ότι θα είναι το πρώτο φιλικό του ΑΠΟΕΛ. Ακολούθως στις 25 Ιουλίου από ΑΠΟΕΛ θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Εκεί θα δοθούν δύο φιλικά με την Al Faiha και την Fortuna Sittard. Και γίνεται και μια προσπάθεια για να γίνει ακόμη ένα φιλικό, κάτι που θα ξεκαθαρίσει νομίζω τις επόμενες μέρες. Και από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι θα επιστρέψει 3 Αυγούστου στην Κύπρο και θα δώσει 4 φιλικά στις 6 Αυγούστου με την Καρμιώτισσα, στις 8 Αυγούστου στο Χατσιπί με την Κηφισιά, 16 Αυγούστου με την Ανόρθωση στο Παπαδόπουλος και 22 Αυγούστου ξανά με τον Ολυμπιακό στο Γασιπί. Εντάξει, αυτά όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα. Μπορούμε να αφαιρθούμε σε κάποιο άλλο κομμάτι που νομίζω υπάρχει τεράστια ικανοποίηση, πλαστιά χαμόγελα και συσπήρωση άνευ προηγουμένου, θα έλεγα, από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, διότι κακά τα ψέματα ο ΑΠΟΕΛ συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που σίγουρα αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Ο στόχος είναι επιστροφή ξανά στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, κι όμως ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είναι δίπλα στην ομάδα. Έχουν ανανεώσει 20 Ιουλίου σήμερα 7.044 εισιτήρια διαρκείας.
0: Γιάννο, το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ είναι στις 8.500.
2: Δεν είναι από τα σίγουρα.
0: Νομίζω κάτι μου λέει αυτός ο αριθμός. Απλώς είναι για να δούμε αν. Γιατί και ο στόχος των 10.000 που έχει τεθεί είναι πολύ ψηλός στόχος.
2: Σίγουρα νομίζω 9.000 δεν υπήρξε ποτέ όσον αφορά την προπόνηση.
0: Νομίζω είναι στις 8.30 το διάστημα εκείνο που πήγαινε και πάρα πολύ καλά ευρωπαϊκά. Δεν κάνω λάθος.
2: Δεν ξέρω ακριβώς τον. Μέχρι που πήγε η προπόνηση των εισιτήριων διαρκείας το ρεκόρ, όμως θα το ψάξουμε να το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι ο στόχος είναι τα 10.000 διαρκείας και είναι εφικτό νομίζω, διότι
0: έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και θα σπάσει κάθε προηγούμενο, Γιάννο, γιατί μιλάμε όντως για μια ομάδα η οποία για δεύτερη σερή χρονιά δεν βγαίνει στην Ευρώπη. Πέρσι ολοκληρώθηκε η σεζόν όπως ολοκληρώθηκε και υπάρχουν και τα διάφορα προβλήματα στην ομάδα, αναμένοντας βεβαίως να ξεκαθαρίσει και το κομμάτι το επενδυτικό, ενώ να ξεκαθαρίσει να ολοκληρωθεί. Και σίγουρα δείχνει έμπρακτα τη στήριξη του κόσμου.
2: Το puzzle, το γεγονός ότι βλέπουν κάποια πράγματα που γίνονται από πλευράς διοίκησης και αναφέρουμε στο κομμάτι της διαφάνειας ότι κάθε βήμα είναι και ενημέρωση και αυτόν το κόσμος το βλέπει πάρα πολύ θετικά. Θετικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει η ορίζοντας του επενδυτή με τον Σάβα Γιαζή με τις διαδικασίες να είναι σε εξέλιξη μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και βλέπουν και μια έτσι ικανοποίηση όσον αφορά τις κινήσεις που γίνονται όσον αφορά τον προγραμματισμό, στοχευμένες κινήσεις,
0: σοβαρές κινήσεις
2: που γνωρίζει η τεχνική ηγεσία. Φυσικά όλα θα κριθούν εντός αγωνιστικού χώρου και θα κρίνουμε το αποέλεγμα. Στέλνουν κάποια μηνύματα θετικά και ο κόσμος το δείχνει στην πράξη ότι είναι δίπλα στην ομάδα. Άλλωστε η διοίκηση ζήτησε αυτή τη στήριξη, την έχει και νομίζω ότι θα την έχει ακόμη περισσότερο στη
0: συμβάλλει και ο κόσμος οικονομικά με αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια να στηθεί η ομάδα φέτος, Γιάννο, άρα είναι άλλο ένα μεγάλο κίνητρο για τον κόσμο να εξασφαλίσει
2: το συμβάλλει οικονομικά διότι, διότι μέχρι στιγμής έχει ενημερώσει η διοίκηση ότι τα ποσά που δόθηκαν από τον κόσμο ότι
0: να πανούνται στις μεταβές, στις άμεσες ανάγκες οικονομικές.
2: Στις άμεσες ανάγκες της ομάδας, είτε είναι σε οφειλές, σε πρώην ποδοσφαιριστές ή σε οτιδήποτε άλλο. Το σίγουρο είναι ότι εκμεταλλεύονται αυτά τα λεφτά και ελπίζουν σε πολύ καλύτερες μέρες στη συνέχεια.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε Γιάννο.
0: Γιάννο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για σου. Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι ο φίλος ο Χρήστος ο Ιωάννου έχει κερδίσει την φανέλα της Ανόρθωσης. Τηλέφωνο του λήγησε 282. Ευχαριστούμε τον Ταμπιζογάτινα Οικονόμου, τον τυχερό, θα πούμε συγχαρητήρια και θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να συνοηθούμε πώς θα παραλάβει την φανέλα της Ανόρθωσης. Πεθυμίζουμε ξανά την κλήρωση του προκριματικού για την Ομόνοια. Λεύσκη Σόφιας ή Ουνιβερσιατέ Κραγιόβα, αν προκριθεί η Ομόνια με την ομάδα που θα προκριθεί αυτό το ζευγάρι. Δεύτερος προκριματικός που παίζουν αυτές οι δύο ομάδες, πρώτο παιχνίδι στην Σόφια μεθαύριο και ρεβάνς στην Ρουμανία στις 29 της ημέρας που παίζει και η Ομόνια με την Καϊράτ Αλμάτι.
0: Ενώ... Και είναι και πιθανή αντίπαλη και για το Europa League ο ηττημένος, δεν είναι αυτή που είναι. Κάποια ζευγάρια αναλύζω. Είναι ίδια.
1: Είναι όχι. Σαπάχ, Κουόπιλο.
0: Α, αυτές ήταν. Εντάξει,
1: η Άλπη Λίνκ,
0: ναι, έκανα εγώ λάθος.
1: Και η Πέρια, 1999 τίτλης.
0: Τα δύο ζευγάρια τα πρώτα ήταν και στο
1: Champions. Και ο Ολυμπιακός Πειραιώς παίζει με την Ναϊμέκεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Το 4 ή 5 Αυγούστου είπαμε το πρώτο παιχνίδι, 11 είναι στο Καραϊσκάκη, 10 Αυγούστου. Και θα έχουμε κληρώσεις για Ομόνια σε περίπτωση αποκλεισμού για το Europa, για την Πάφο, για το Europa.
0: Αν περάσει.
1: Ναι. Και
0: για Πάφο.
1: 3 ώρα, ναι. Πάφο σε Conference.
0: Αν δεν περάσει.
1: Αποκλειστεί από τη Χάιντουκ. Και κληρώσεις για ΑΕΚ και Απόλλωνα για τον τρίτο προκριματικό του.
0: Αν περάσουν από το δεύτερο, υπενθυμίζουμε ότι ναι, δεν έχουν δεύτερη ευκαιρία ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Whenever she let me know, the road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic quarterback. I ain't talking second packet.

0: Πάμε λοιπόν για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με τον καινούριο, τον νέο εκπρόσωπο τύπου της Καμιάς Πολεμιδιών, Άριστο Παναγίδη.
1: Γεια σου Άριστε και καλή δουλειά, καλές δουλειές.
2: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, Μάκη, εύχομαι, είμαι σίγουρος μάλλον ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, ειλικρινή.
0: Το θεωρώ δεδομένο και το υπογράφω.
2: Είναι στη διάθεση.
0: Μάλιστα. Παίρνουμε να δούμε και τις μεταγραφές σας που κάνετε τελευταία του Reynolds. Και προετοιμασία, προγραμματισμός.
2: Άρα, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές προσθήκες στο ρόστερ. Γεγονός που θα ήθελα να πω ότι αποδεικνύει τη συστηματική και την οργανωμένη δουλειά που γίνεται. Ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες της πρώτης κατηγορίας. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου πλάνου. Όπως έχω πει, έχουν γίνει ήδη 12 προσθήκες. Αναμένεται να ολοκληρωθούν 2 με 3 μεταγραφές το προσεχές διάστημα. Νομίζω ήδη έχετε πει για τον Reynolds, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως σήμερα. Γνωρίζουμε για την προσθήκη του Παναγιώτη Ταχτσίδη, ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις, δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις. Για να προχωρήσουμε σε περισσότερες μεταγραφές, θα έλεγα τέταρτη μεταγραφή ίσως, θα πρέπει να πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση, η οποία να προσφέρει το κάτι παραπάνω στην ομάδα.
1: Ναι. Γενικότερα είστε ικανοποιημένοι έτσι για τους παίχτες που προσεγγίσατε γενικότερα σε αυτή την μεταγραφική περίοδο από το πώς ολοκληρώθηκαν κιόλας οι μεταγραφές?
2: Θεωρώ ότι είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Το τεχνικό επιτελείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και πλήρη συνεννόηση με την διοίκηση. Οι ποδοσφαιριστές που χρειάζεται να έρθουν στην ομάδα θεωρώ ότι μέχρι στιγμής έχουν έρθει. Γίνονται προσπάθειες, όπως έχω αναφέρει και προηγουμένως, για να ενισχυθεί η ομάδα σε θέσεις οι οποίες κρίνεται αναγκαίο από την τεχνική ηγεσία, και είμαστε σίγουροι ότι με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου θα είμαστε έτοιμοι για να υλοποιήσουν ασφαλώς τους στόχους που έχουμε θέσει από την αρχή.
0: Σε ποιες θέσεις κοιτάζετε για ενίσχυση?
2: Αυτή τη στιγμή να μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένες θέσεις. Είναι κάτι που το εξετάζει ο Αλέξης ο Γαρπόζης μαζί με το επιτελείο του. Θεωρώ ότι τις επόμενες έτσι μερικές μέρες θα έχουμε περισσότερα νέα και θα μπορούμε να σας πω πιο συγκεκριμένα.
1: Έτσι θέλω να ρωτήσω εγώ σχετικά με το γήπεδο τι γίνεται, γιατί είδαμε σήμερα έχουν δηλωθεί οι έδρες των ομάδων, δηλώσατε το τσιριοστάδιο και σε περίπτωση που δεν είναι έτοιμο θα πάτε να αγωνιστείτε στο Δασάκι. Υπάρχει κάτι τελευταίο, κάποια τελευταία εξέλιξη σε σχέση με το τσίριο?
2: Εντάξει, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές του σταδίου. Προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους ούτως ώστε να καταστεί εφικτό για να αγωνίζεται η ομάδα στη Λεμεσό, όπου είναι και η έδρα της Καρμιώτισσας. Ασφαλώς και προτιμούμε να είμαστε στη Λεμεσό, να αγωνιζόμαστε στην Λεμεσό. Απλά από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα σε σχέση με την στατική επάρχεια του σταδίου. Εάν υπερπηδηθούν αυτά τα προβλήματα, τότε νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε στο τρίτο σταδίο. Ευελπιστούμε ότι θα πάνε όλα καλά.
1: Υπάρχει ακόμη ένας μήνας, επιταχύνουν τις προσπάθειες στο Τσίριο ενδεχομένως και να προλάβουν. Και έτσι κάτι τελευταίο, γιατί προηγουμένως ρωτήσαμε για τις θέσεις που ενδέχεται να ενισχυθεί η ομάδα, αν έτσι σκοπεύετε να προχωρήσετε και με δανεικούς ποδοσφαιριστές, να πάρετε ενώ δανεικούς από άλλες ομάδες?
2: Ναι, γίνονται και συζητήσεις με άλλες ομάδες, αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Ωστόσο, όπως είπα, ακόμη δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Θα περιμένουμε εντός των επόμενων ημερών, θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε κάποιους ποδοσφαιριστές.
0: Και πρώτο φιλικό, την Τετάρτη?
2: Την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε το φιλικό με την ΑΕΛ. Είναι σίγουρα ένα πολύ δυνατό φιλικό για την ομάδα μας. Αυτή τη βδομάδα θα έχουμε 3 συνολικά φιλικά. Την Παρασκευή θα ακολουθήσει το φιλικό με την Ομόνια 29 και το Σάββατο με την Ομόνια Ραδίπου. Είναι χρήσιμα τεστ, Μάκη Μαρίνα, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στο προπονητικό επιτελείο να αξιολογήσει την κατάσταση όλων των ποδοσφαιριστών, να δοκιμάσουμε στη διάφορα συστήματα και τακτικές και να διαπιστώσουμε ασφαλώς και τον βαθμό ετοιμότητας. Γνωρίζουμε ότι η περίοδος της προετοιμασίας είναι δύσκολη, ωστόσο θα μας δοθεί και η δυνατότητα να δούμε και κάποιους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται υπό αξιολόγηση ώστε να ληφθούν και τελικές αποφάσεις.
0: Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή
1: συνέχεια. Στα γρήγορα να δώσουμε πιθανούς αντιπάλους Ομόνιας και Πάφου στον τρίτο προκριματικό του Europa
0: League.
1: Ναι, σε πολύ λίγο στις 2 για την Ομόνια Σαπάχα Κουόπιο, Μαϊάλμπι Λίνκολ Ρέντιπς και Ιμπέρια Σλόβαν.
0: Νομίζω ότι είναι οι ομάδες οι τιμένες από αυτά τα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Από αυτές.
1: Ναι, και για την Πάφο, Rangers, Μπεσίκτας, Μίτσιλαντ, Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ και Σάλτσπουργκ.
0: Αλλά μιλούμε για
1: νικητές. Γιατί η Πάφο συμμετέχει και στον τρίτο προκριματικό του conference, αν χάσει.
0: Από Μαρίνα Αργυρού, Μάκη Νικολάου, Στέφανο Στεφάνου, καλή συνέχεια. Είπαμε, έχουμε τώρα διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και μετά θα έχουμε τις κληρώσεις του προκριματικού του Europa League και στις 3 θα έχουμε το conference.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και 2 συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Epic One, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και 2 συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
8: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
9: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Super Sport 104. Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
12: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
13: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
14: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε.
15: Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
16: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
19: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
20: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
21: Η ώρα είναι 2.
22: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
23: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
26: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
27: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η Ομόνοια, αν ξεπεράσει το εμπόδιο της ΚΑΕΡΑΤ, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό του Champions League τον νικητή του ζευγαριού Λευσκή Σόφια Κραϊόβα. Σε μερικά λεπτά μαθαίνει αντίπαλο η Πάφος σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Το ίδιο ισχύει και για την Ομόνοια σε περίπτωση αποκλεισμού από την ΚΑΕΡΑΤ. Στις 3 η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό του Conference League για και Απόλλωνα ενδιαφέρει και την Πάφο σε περίπτωση αποκλεισμού από την Χάιντουκ. Αποκάλυψη από τον πρόεδρο του Γάση Πίτρο Ιωαννίδη στον έλα του Super Sport 104. Έχουμε πρόβλημα με τον φωτισμό. Χρειαζόμαστε αναβάθμιση για τον φωτισμό των Κερκίδων γιατί θα αλλάξουν οι κανόνες για το League Face του Champions League από του χρόνου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προχωράμε γοργούς ρυθμούς ο σχεδιασμός στον Άρη. Αυτή την εβδομάδα ίσως να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε, δήλωσε στην εκπομπή 12 στα Σπόρο Κώστας Παπαδόπουλος. Πιέζουν τον Λουκάσεν για ανανέωση στην Πάφο Φουλάρου για επιθετικό οι Γαλάζιοι. Τελευταία στιγμή θα κριθεί συμμετοχή του Όσμπολ στα παιχνίδια με την Τίλαν Κόρη, ψάχνει για επιθετικό ο Απόλλωνας. Προβάδισμα Παρασκευά για τη θέση του τερματοφύλακα στην ΑΕΚ, αμφίβολος ο Αντερέκεν με Μπεϊτάρ. Ο Καρόνε μία ανάσα από την ΑΕΛ, καμία πρόταση για Σινκ. Συνεχίζει να ελέγχει υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους για την θέση του επιτελικού μέσου. Ο Βρίζας ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Αποέλων Τέκενεκ. Έρχονται νέα για την ονοματοδοσία του γηπέδου στην ανόρθωση προς τον νέο Μαραγκός για την Προεδρία. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ναϊμέκ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ελουστόντος συμμετείχε σε μέρος του ομαδικού προγράμματος του ΠΑΟ και υπάρχουν ελπίδες για να παίξει κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Η Chelsea κινείται για την απόκτηση του Μαξένς Λακρουά από την Crystal Palace. Πολιτήρως το Ρενάτο Σάντζες βάζει και πάλι Παρί σε Ζερμέ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
24: Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
4: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Game Time από τις 2 μέχρι τις 4. Γιώργος Λεωνίδου, Δημήτρης Κυράκου στο μικρόφωνο και Στέφανο Στεφάνου στη ροή του ήχου. Ενώ μας συγχωρείτε να τον καλωσορίσουμε στην οικογένεια του Σούπερ 4 εκ νέου, γιατί ήταν και παλαιότερα. Στέφανο μου, καλωσόρισε στα γνώριμα σου λιμέρια και κάθε καλό σε αυτή τη συνεργασία. Άλλωστε, για μια εκπομπή είναι όλοι κομμάτι και αλληλεπιδρούν. Η επιτυχία δεν ανήκει σε κανέναν μόνο. Είμαστε ομάδα εδώ. Δόξα ο Θεό. Εγώ δεν μας αγκαλιάζει και το βλέπουμε και το νιώθουμε και στην καθημερινότητα μας εμείς η παραγωγή. Αλλά τα credit να πηγαίνουν και σε ανθρώπους που είναι πίσω από το μικρόφωνο, όπως τους ηχολήπτες μας. Λοιπόν, είναι μια μαύρη επέτειος για την Κύπρο και το σωστό, είμαστε υποχρεωμένοι και έτσι νιώθουμε να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή. 52 χρόνια από εκείνη την αποφράδα μέρα 20 Ιουλίου 1974. Και το μόνο που θα πω εγώ, γιατί κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ξέρουμε, τα θυμόμαστε, δύο πράγματα. Πρώτον, δεν πρέπει να ξεχνάμε, όσο κλεισέ και αν ακούγεται ο καθένας να το ερμηνεύσει όπως πιστεύει. Και το άλλο που είναι σημαντικό για μένα, να καταλαβαίνουμε στην καθημερινότητα μας και να νιώθουμε ότι ο εχθρός είναι απέναντι και αυτός που κρατά παράνομα την πατρίδα μας και όχι εμείς μεταξύ μας. Αυτό μόνο, και δίνω και τον λόγο στον Δημήτρη να αφού τον καλωσορίσω.
1: Καλησπέρα καταρχάς σε όλον τον κόσμο. Καλό μεσημέρι. Ξημέρωσε αυτή η μαύρη μέρα για αυτόν τον τόπο, 20 Ιουλίου το 1974, πριν από 52 χρόνια. Ζήσαμε, όχι ζήσαμε, εγώ δεν ζήσα, αλλά οι γιαγιάδες και οι παππούδες μου τουλάχιστον αναγκάστηκαν να μετακομίσουν από αυτήν την μαύρη μέρα σε άλλους τόπους, σε ξένα μέρη. Και βλέπουμε μόνο την μέρα της επιστροφής στα κατεχόμενα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε κληρώσει. Σήμερα κληρώσεω. Φυσικά θα έχουμε γραμμές. Το εθνικό έχει τελειώσει για το Μουντιάλ. Τελείωσε με την Ισπανία. Πανάξια νικήτρια. Θα το αναλύσουμε μεταξύ μας και με τον κόσμο. 77-77-10-20. Οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις γίνονται σε αυτή τη γραμμή. 77-77-10-20 και 23-24. Τα γραπτά σας μηνύματα, ευχαριστήσεις σε Echo McDonald's και CableNet. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σήμα, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις μάλιστα σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις μάλιστα στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Ανδρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. Και να θυμίσω το διαγωνισμό μας για τα Season Ticket. Στέλνετε στο 2324 το όνομα σας, το επίθετο σας και στο ίδιο μήνυμα το όνομα της ομάδας της οποίας θέλετε να διεκδικήσετε το Season. Ζωτή, για παράδειγμα Δημήτρης Κυράκου Ανόρθωση στο 23-24 και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αρχές Αυγούστου, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Το εισιτήριο διαρκείας αφορά και τις 14 ομάδες. Δίνουμε 14 εισιτήρια διαρκείας μέσω των εκπομπών μας. Ένα για κάθε ομάδα, ένα τυχερός για κάθε ομάδα, έτσι. Λοιπόν, λέει ο 867, πολύ προκλητική ανακοίνωση τη πρώτη προμονήση από ΑΕΛ. Την ίδια μέρα έχει ευρωπαϊκό απόλυνα, σε έχει επεισόδια και τότε δεν θα φταίει αστυνομία. Ναι, αλλά γιατί να έχει επεισόδια, κύριε, ενώ υπάρχει λόγο, μπορεί να πάει ο ένα.
1: Ναι, λέει μεσόν το παιχνίδι του Απόλλωνα.
0: Ναι, αλλά. Ναι, με την Τιλανγκόρη. Αλλά να σου πω, κύριε 867, από πρόληψη, από πλευρά πρόληψη μπορώ να συμφωνήσω, αλλά γιατί θα φταίει αστυνομία. Γιατί. Λες δεν θα φταίει αστυνομία. Γιατί να έχει επεισόδια όμω. Δηλαδή, δεν μπορούμε κάποια στιγμή να. Εντάξει, θα πει τώρα ουτοπία, αλλά. Εν μπορούμε κάποια στιγμή να συζητούμε ότι η φορή τσίτρε να πάει τσαμέ στην πρώτη σου προπόνηση. Φορών πλέον με άσπρο μπαό τσαμέ γιατί έχω ευρωπαϊκό. Και δεν θα πειράξει κανένα με κανένα. Αγίνεται η ιδέα να ζούσαμε σε έναν έτσι κόσμο. Φυσικά επειδή ζούμε, καταλαβαίνω τι λες. Εύχομαι ότι θα αποφευθούν τα χειρότερα και ότι, ότι δεν θα υπάρξει κάποια συμπλοκή. Να μην το κακομελετούμε, αλλά με βάση το τι είδαμε γενικά από ανέκαθεν, δεν σε κατηγορώ. Εντάξει, αλλά τι να πούμε και τη ΑΕΛ τώρα, να ορίσει άλλη μέρα την πρώτη σου προπόνηση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα προσέξουν για να έχουν και οι ιδιωμάτες μεταξύ τους και η αστυνομία να μπορέσουν να αποφύγουν τα χειρότερα. Αλλά εντάξει, τώρα σου είπα ξανά ιδέα τα τι θα ήθελα. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνει. Λοιπόν, είπαμε και για τα Season Ticket, είπαμε και για το μήνυμα του 867, η καταγραφή της σκέψης του. Είναι σε πλήρη η Ομόνοια να πούμε ότι αν αποκλειστεί, παίζει με τον ηττημένο του Μιάλπι Λίνκολν Red Ips. Άρα έχουμε για την Ομόνοια σε περίπτωση νίκης με την πρόκριση με Καϊρά τον νικητή του Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα και σε περίπτωση του απευθέω σενάριο του αποκλεισμού από την Καϊρά θα παίξει με τον ηττημένο του Μιάλπι Λίνκολν. Άρα μαθαίνουμε ότι είναι πάλι από μονοπάτι πρωταθλητών, αυτό που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί μια άλπιστη στη Σουηδία πήρε το πρωτάθλημα, δεν κάνω λάθος.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Να τον κουκλάρουμε τώρα, αλλά πήρε το πρωτάθλημα. Άρα είναι μονοπάτι πρωταθλητών που ακολουθείς. Να το τσουκάρουμε τώρα. Έχουμε κόσμο, πάμε. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
2: Γιώργο μου.
0: Έλα Γιάννο.
2: Την πέφτη που ευκήγε ο φίλος Φέναν που σου είπε. Σκέφτου να δούμε.
0: Μόνο Ισπανία είπε μου.
2: Είπα σου ένα κλαίει ο Μέση.
0: Ναι, έκλαι.
2: Έκλε. Είπα σου τα φίλε μου, είσαι ένα μήνα που τα φωνάζω. Είναι είσαι ομάδα να την κερδίσει ρε φίλε.
0: Ναι, total football. Δεν επιτρέπει επιθέσεις.
2: Φίλε μου, οι δύο κορυφές ομάδες ήταν η Ισπανία και μετά η Αγγλία. Η Αγγλία χάσε το που την κελέντη στον τελικό. Με Γαλλία μου άρεσε με τίποτε. Η Γαλλία είναι μια ομάδα δίχως ισορροπία. Πίσω κι ας τον εαφακόν, πας τον άλλο, Μπαμεκανό, Κονατέ, Λακρουά, για τα Παναέρκα και τρεις.
0: Εντάξει, βάλω ένα αστερί, δεν είμαι τόσο απόλυτος για η Γαλλία, αν είσαι παιχνίδια που μου άρεσε, τούτοι οι τρεις όμως, θα βάλω τριάδα αν ήταν να βάλω και τη Γαλλία μέσα.
2: Φίλε, εντάξει, τριάδα ναι.
0: Έλα, πού είσαι πιο μεγάλες απογοητεύσεις που τη Γαλλία. Αλλά το πήραν η καλύτερη ομάδα, Γιάννο.
2: Έτσι ενίτσιο να μ' αφήκεις να πω και την εντεκάδα την εχτεσινή. Να εμένει λαλεί ο Τσουπί και λάει ο γιος του ανέμου Εμπαπέ.
0: Κι αν εχτεσινή, αφού εχτες θυμάσαι την έφκασε πέντε χρόνια μας την πεις. Θυμάσαι την εχτεσινή ρε Ιαννο, σε πέντε χρόνια να θυμάσαι.
2: Καλό.
0: Πέμα να δούμε.
2: Έπαιξε χτες με Ουνάι Σιμών. Έπαιξε Σταμπά Κουκουρέγια Πέτρο Πόρο. Έπαιξε το ατσάλι το δίδυμο ο Έρικ Λαπόρτ και ο στόπερ του αιώνα ο Πάκου Παρσί.
0: Του αιώνα.
2: Βέβαια.
0: Μπροστά στη μεσαία γραμμή.
2: Στη μεσαία γραμμή δίδυμη πύργη Φάπια Ρουίτσε Ροντρι Ροντρίκο. Και ο μπροστά ο μαέστρος της ποντιλικής στήλης Ντάνι Όλμο. Στα φτερά ο Ραμίν Γιαμάλ, ο Μπαγένα. Και ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, Μικέρο Γιαναθάμπαρ, πρόσεξε για όλες τις δουλειές. Μαρκάρι, κόβει, σκοράρι, έτσι είναι ο επιθετικός.
0: Για το Γιαμάλ δεν ακούσα προσωνύμιο όμως, τι θα του κολλούσες.
2: Ο Γιαμάλ, φίλε μου, δεν του το μέση εχθές, είναι κορυφαίος, δεν μπορεί να σου πω. Είπε του το εχθές.
0: Μάλιστα.
2: Είδες τον που μιλήσα, έγινε να λέμε μπελάρες. Εγώ είμαι με τη ρεάτσο λαό σου την αλήθεια.
0: Σωστό. Εντάξει.
2: Έτσι είναι.
0: Φίλε, απολαύσαμε ποδόσφαιρο, απολαύσαμε τους αστέρες.
2: Και να σου πω και κάτι κάποτε που είπα για τους δημοσιογράφους. Εψες ο Βεντούρης εδώ και ρεσιτάλ, ήταν πολλά καλό.
0: Είδες τον Βεντούρα τσόλε,
1: λεβέντης ο
0: Βεντούρης.
2: Ναι, ήταν ωραίος εψες, εντάξει ήταν και δύσκολες ώρες, είπε το και ο Τσουρούλης.
0: Και δύσκολο παιχνίδι, να, δεν είχε ευκαιρίες κάθε πέντε λεπτά.
2: Εσύ ξαναθυμάσαι τελικό. Μια ομάδα 90 λεπτά να μην κάνει πάτη.
0: Νομίζω μπορεί να είναι η πρώτη φορά που ομάδα σε τελικό να μην έχει ευκαιρία.
2: Έκαμε μία στο 120 και παρολίγο να ισοφαρίσει.
0: Ναι, ήταν δίκαιο όμως Γιάννο, η καλύτερη ομάδα έπιασε. Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη συγκεκριμένη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε
0: να σε καλά Γιάννο μου, να σε καλά. Λοιπόν, εντάξει, αν θέλεις πάμε λίγο στα του Μουντιάλ Δημήτρη μέχρι να δικαιώσουμε οι κληρώσεις για Ομόνια. Είπαμε, και όποιος έχει απορία και θέλει να το ανακεφαλαιώσουμε να μας ρωτά να μην τα
1: ανοίξουμε. Ανοίξουμε το κεφάλαιο τελικός.
0: Ναι, πάμε να δούμε λίγο τα του τελικού, γιατί είναι πρόσφατο, είναι χθεσινό το παιχνίδι. Λοιπόν, μια Ισπανία με το γνώριμο στυλ της. Να πιέζει ψηλά συγκροτημένα όλες οι γραμμές να είναι κοντά, να πνίγει τον αντίπαλο με pressing, όμως pressing που δεν δίνει το δικαίωμα να του φύγει στην κόντρα. Και αυτό πότε αποδείχθηκε, όχι μόνο με την Αργεντινή, αποδείχθηκε κυρίως με την Γαλλία, όταν έχει να αντιμετωπίσει σαΐτες τύπου Εμπαπέ, ο Λίσε και Ντεμπελέ και κατορθώνεις να μην δέχεσαι ευκαιρίες, σημαίνει ότι πρεσάρεις αποτελεσματικά, ανακτάς την κατοχή της μπάλας, την οποία και δύσκολα χάνεις. Έχεις τόσο καλή κυκλοφορία της μπάλας, που να σε πιέσει ο αντίπαλος ψηλά δεν δυσκολεύεσαι. Είναι γαλουχημένοι Ισπανίουλοι ως τον έναν να παίζουν με μάπα στα πόθηκια. Θυμούμαι πορτάρι της Ισπανίας τα τελευταία χρόνια με ξαπέξει με μάπα στα πόθηκια. Είναι τρομεροί πασαδόροι. Έχουν μια φουρνιά την οποία καλουχούν που πολύ νεαροί είναι ηλικία μαζί. Ο Ντελαφουέντε είχε τους παίχτες τους περισσότερους και πια εντρόπια μαζί. Ο οποίος Ντελαφουέντε διάβαζα ότι είδε αγγελία στην εφημερίδα πριν χρόνια ότι ψάχνουν προπονητή ΚΑΠΑ 19 και πήγαινε πριν 4-5 χρόνια, πριν μερικά χρόνια. Και
1: έκτοτε
0: εξελίσσει την Ισπανία.
1: Ναι,
0: total football. Δεν συμφωνώ με αποδόμηση Μέση, δεν πρέπει να το προσωποποιούμε. Από μειοψηφία κόσμου το διάβασα. Απλά είναι καλό να ξεταρίσουμε καθένα στη γνώμη του. Δεν σημαίνει ότι επειδή η Αργεντινή δεν ήταν καλή στον τελικό, θα αποδομήσουμε τον Μέση. Ένα παίχτη που κουβάλλει σε νούκο λίγε φορέ ομάδε και εθνική και πήρε ντρόπια, πήρε τίτλου, έχει διακρίσει. Συμφωνώ ότι δεν τα καταφέρει σε αυτόν τον Μουντιάλ. Γι' αυτό θέλω τη γνώμη σου αν πιστεύει ότι έπρεπε να αποσυρθεί το 22. Εγώ θεωρώ ότι από Μουντιάλ ίσως θα μπορούσε να αποσυρθεί το 22 όντας πρωταθλητής κόσμου. Αλλά το λέω κατόπιν. Το είπα και. Sorry, ένα λεπτό. Το είπα και πριν ξεκινήσει ο τελικός όμως. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο Μέση, χωρίς να σημαίνει κάμε λάθος, ίσως θα αποφάσιζα να φύγω πρωταθλητής κόσμου. Και ο ύπος άμα βρώνει τον Μέση ο τρόπος που έφυγε. Δεν θέλω να το συσχετίσω. Αλλά κύριε φίλε, φεύγεις πρωταθλητής κόσμου.
1: Να σου πω, εγώ πιστεύω ότι έπαιξε και ρόλο το ότι είχε Κόπα Αμέρικα αμέσως μετά και επειδή κατέχθησε το Κόπα Αμέρικα.
0: Θα μπορούσε να το τελευταίο του Μουντιάλ.
1: Ναι, επειδή ο ίδιος μπορεί να σκέφτηκε. Αν κατακτήσω το Κόπα Αμέρικα, ίσως να συνεχίσω να δω που μπορώ να φτάσω. Αν δεν το κατακτήσω το τρόπαιο, Να με συνεχίσω.
0: Στην ουσία τη συζήτηση όμως δεν αλλάζει κάτι. Ότι είναι ένας τρίλος του ποδοσφαίρου, ίσως ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ ποδόσφαιρο. Υποκειμενικό είναι αυτό, να μην το ανοίξω, καθένας έχει τη γνώμη του. Εγώ κρίνω παίκτες που είδα, δεν μπορώ να πω για τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Και από εκείνους που είδα εγώ στη δική μου γενιά, και να φτάσω, Ροναλτίνιο φαινόμενο δεν έφτασα, πάω με Μέση. Με κάθε σεβασμό στον Κριστιανό, το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ για τα φυσικά του ταλέντα και τον τρόπο που δουλεύει το σώμα του και το πόσο πολλά δούλεψε. Εγώ είμαι τη μέση, ας πούμε.
1: Ίσως να μεν, να, για να συνεχίσω, να τελειώσω και τον που ξεκίνησα, ίσως να μεν περίμενε ο Μέση να φτάσει στον τελικό η Αργεντινή, γιατί υπήρχαν ομάδες αρκετά καλύτερες από την Αργεντινή σε θέμα ρόστερ. Εντάξει, θα κάτσω να αναλύσω τώρα κάθε ομάδα, κάθε χώρα το ρόστερ της, αλλά είναι εμφανές και κοινά αποδειχτώ ότι η Αργεντινή έτσι πήγαινε στο φαβόρι για να κατακτήσει τούτο Μουντιάλ. Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε να παίζει κάθε παιχνίδι ο Θεός να...
0: Είχε συγκυρίες υπέρ της.
1: Ναι, ναι, και να καταφέρνει να κερδίζει πάντα το παιχνίδι. Πάλι πήγε να κάνει τη ζημιά της στο τέλος, αλλά δεν τα κατάφερε. Ποσφαιρική δικαιοσύνη έγινε στο παιχνίδι το χτεσινόν, αλλά δεν θα με πειράζει, αν και ήμουν με την Αργεντινή. Ήθελα να ισοφαρίσει, να δω τέλος πάντων τις αντιδράσεις των παιχτών της Ισπανίας, γιατί πραγματικά δεν μπαίνει η μάπα στα δίχτυα.
0: Εσύ θεωρείς ότι η διαιτησία καθόρισε το αποτέλεσμα?
1: Καθόλου.
0: Γιατί λαλούμε ότι τον κολ της Ισπανίας έπρεπε να μετρήσει του Νίκο Γουίλιαμς. Εγώ θεωρώ ότι φάουλ και πρόσεξε ο διαιτητής.
1: Καθαρό φάουλ.
0: Ο διαιτητής σφυρά αφού σημειώνεται τον κολ, άρα υπάρχει τη δυνατότητα παρέμβασης βάρο. Ποιος βάλει αστυνομία ότι θα ακούσει πότε ακούστηκε το σφύριγμα του Βίτσιτς. Αλλά αφού τώρα τη φάση εγώ βλέπω φάουλ, ρε παιδιά. Γιατί συζητώ με φίλους που εχθές, εντάξει σε καλά πλαίσια, όχι, και μαλώνουμε, συζητούμε αν ήταν φάουλ ή όχι. Εγώ είπα σας, θεωρώ ότι κατά τη γνώμη μου πατά τον. Και τόσο νόσο για να καταλογιστεί φάουλ, ναι, έχει πατή.
1: Εντάξει.
0: Οπότε η κοτσίνη του Έντζο είναι κοτσινάρα, δεύτερη και τρίνη.
1: Πέφτει εύκολα. Όχι, πέφτει εύκολα, sorry. Πέφτει θεαματικά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πέφτει θεαματικά. Πέφτει θεαματικά.
0: Πατά τον, που τη στιγμή μου πατά και όρθιος να μείνεις και να πατήσεις.
1: Ήταν φάουλ όμως. Εν θέλω να πω. Ήταν φάουλ, πέφτει για να το κερδίσει. Έκαμε το όμως φάουλ. Για να μην θεωρηθεί το αντίθετο ότι λαλό.
0: Ο Ταγιαφίκο που ήταν.
1: Ο Ταμέντι.
0: Και από πλευρά τη Ισπανία και ο Σαμαρίνο. Θυμάμαι και όσο κάνει το πάτημα. Για μένα ήταν πάτημα που
1: συνήθως. Πρέπει να ήταν ο Μερίνο, ναι.
0: Και η λεπτομέρεια είναι ότι διαιτητής σφυρά μετά την επίτευξη του γκολ. Αυτό μπορεί να το δείξει ακριβώς από τα στιγμιότυπα. Γεγονός που καθιστά εφικτή την παρέμβαση VAR, αλλά δεν παρεμβαίνει ορθά κατ' εμέ. Απλά επειδή ακούσαμε πολλά για διαιτησίες, ναι, είχε μια κοτσίνο Μέση που είδε με την Αλγερία που ενεδόθηκε. Οκ, αλλά στον τελικό θεωρώ ότι δεν επηρέασε εγώ προσωπικά. Έχουμε γραμμή, πάμε. Χαίρετε.
3: Γεια σα.
0: Γεια σας, σας. Χαίρετε.
3: Έχω δει 16 παγκόσμια κύπελλα.
0: Εντάξει,
3: νομίζω η Ισπανία ήταν στο πρώτο παιχνίδι, ήταν ένα μοναδικό παιχνίδι που ήταν υπερήχε καθολικά. Δηλαδή, πιστεύω ότι η Ισπανία το κατέκτησε δίχως κανένα αμφιβολία.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
3: Όσον αφορά τον Μέση, για μένα καλά έκαμε και πήγε να παίξει. Πάλλαν στιγμή που κρατούσαν τα πόδια του, το να χάσεις από αυτήν την Ισπανία δεν είναι κακό. για μένα πόσες ομάδες έχουν πάει μέχρι στιγμής στα τελικά. 7, 10.
0: Εννοείται να συμμετέχουν σε τελικό.
3: Ναι, σε τελικό.
0: Διαφορετικές δεν ξέρω, 10, 12.
3: Ναι, λέω ένα αριθμό. Δηλαδή, δεν είναι λίγο πράγμα κάποιος άνθρωπος να συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελλο και να πάει στον τελικό. Δηλαδή, είναι μεγάλη τιμή. Δηλαδή, ο αθλητής δει αυτόν τον αγώνα. Δει αυτή τη συμμετοχή.
0: Εντάξει, από αυτόν τον πρίσμα το καταλαβαίνω.
3: Δηλαδή, η ψυχοσύστηση αυτού του ανθρώπου είναι ότι είμαι ένας αθλητής, θέλω να συμμετέχω στο πιο ψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου. Και ένα τρόπο είναι ότι είμαι ένας αθλητής, θέλω να συμμετέχω στο πιο ψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου.

0: αυτό. Όσον αφορά την κόκκινη, ήταν κλασική περίπτωση κόκκινη.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν ήταν, η διαιτησία δεν είχε κανένα ρόλο σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, σήκωσε τον ίσιο απάνω, κύριε. Δηλαδή, επειδή στο τρελό σχολιάζω
2: μετά το διάλειμμα την κόκκινη, γιατί φέρνει... Να πούμε κάποια πράγματα για την κόκκινη.
1: Και ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση κατ' εμέ εντός γηπέδου χωρίς τη βοήθεια VAR. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς συμφωνούμε απόλυτα ότι η διαιτησία δεν είχε καμιά συμμετοχή στη διαμόρφωση του αποτελέσματος.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Βασικά λέω για πρώτη φορά την είδηση ότι η Πάφος παίζει με Σάλσπουργκ. Αν προκριθεί από τη Χάιντουκ Σπλιτ, βγήκε η αντίπαλος. Ομόνια, αν περάσει από την Καϊράτ με τον νικητή του Λεύσκη Σόφια Κραϊόβα, Βουλγαρία είναι η Ρουμανία, έτσι.
2: Ναι.
1: Αν αποκλειστεί με τον ηττημένο του Μιάλπι Λίνκολ, που είναι Σουηδία ή Γιβραλτάρ, με τον ηττημένο στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Υπάρχει φαβορίτο, είναι Μιάλπι, αλλά θα δούμε. Είναι μονοπάτι πρωταθλητών που μας ρωτούσατε. Παιχνίδια θα γίνουν 6 και 13 Αυγούστου. Το ίδιο ισχύει και για την Πάφο. Εκείνες είναι οι ημερομηνίες. Και το πρώτο παιχνίδι είναι εντός για την Πάφο εκείνη ομάδα και το δεύτερο εκτός αν περάσει. Για την Ομόνια να δω αν καθορίστηκαν έδρες. Το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός και ο επαναληπτικός εντός αν αποκλειστεί. Και να σας πω σε περίπτωση πρόκρισης αν υπάρχουν οι έδρες. Εκτός έδρας για την Ομόνια, πρώτος αγώνας 4-5 Αυγούστου εκτός έδρας με Λεύσκη Σόφια ή Κραϊόβα αν περάσει, και ο επαναληπτικός 11 Αυγούστου στην Κύπρο. Έτσι, για να προγραμματίσετε για ταξιδάκια σας όσοι θέλετε με τις ομάδες. 11 Αυγούστου είναι Τρίτη. Και η ώρα 3 έχουμε κλήρωση για Απόλλωνα και ΑΕΚ σε περίπτωση πρόκρισης για το Conference League. Dylan Gore Απόλλωνας και Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ. Και για την Πάφον αν αποκλειστεί από τη Σάλσπουργκ.
2: Δύσκολο.
1: Sorry, να αποκλειστεί από την.
2: Από την Χάιντουκ.
1: Ναι, sorry. Θα τα δούμε όλα ευθέτω χρόνο. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
5: Στην ECO ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
6: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι,

0: Eco Sunroof. Τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Φρούτα του δάσους και δίσυνα 750 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,19. Και πατάτες γκρατέν με μπρόκολο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Lidl. More to value.
2: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους, όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
4: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
5: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
4: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
5: Ιωάννου Tools Cyprus. 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
6: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
10: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
12: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
13: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Nossa, hein? Que é isso?

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας. Εκτός από Echo και McDonald's, θέλω να ευχαριστήσω και την Cable.net, οι τρεις χορηγοί που έχουμε εδώ στη εκπομπή και είμαστε περήφανοι γι' αυτόν. Γι' αυτό, sorry. Αλλά όσον αφορά την Cable.net πιο συγκεκριμένα, να σας πω ότι δίνει πλάνο κινητής 5G Unlimited Max με δωρεά συνδρομή στο HBO Max. Δίνει και 200 λεπτά προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data, λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα, ενώ ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy, κάλεσε στο 130, επισκέψου έναν κατάστημα Cablenet. Είπαμε να ευχαριστούμε Cablenet Echo και McDonald's. 77-77-10-20 τηλεφωνικές παρεμβάσεις σας. Εδώ άνοιξαν οι γραμμές και σας περιμένουν. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα, τα οποία τα διαβάσαμε όλα. Και στο 23-24 μπορείτε να διεκδικείτε και το season ticket μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Γιατί πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου κληρώνουμε 14 season ticket. Έναν ανά ομάδα της πρώτης κατηγορίας, έτσι. Που τις 14 ομάδες που απαρτίζουν το πρωτάθλημα της σεζόν 26-27. Στέλνετε στο 23-24 το όνομα, το επίθετο σας και δίπλα την ομάδα της οποίας θέλετε να διεκδικήσετε το season ticket για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο και θα γίνει κλήρωση. Παιδιά, καλησπέρα, λέει 9:35. Ο Τσούπαρος είναι μοναδικός, πες του Γιάννου να το ξέρεις, τέκει ο Σκαρπούζια. Μάλιστα, ο Τσούπαρος το παιδί λένε δεκάδες από τα παλιά χρόνια. Κατά τη σκέψη σου, Δημήτρη, για την κόκκινη να πάει σε κόσμο και θα μας την πεις. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου, Ανδρεούλη.
2: Καλησπέρα, Ανδρεούλη.
1: Έκαμε,
0: είμαστε καλά. Καλά.
1: Πάντα καλά. Παρακολουθεί τα σήμερα την κλήρωση της Ομονίας από το ίντερνετ και να τις ευχηθώ της Ομονίας όταν στην Κυπρία και της ομάδας καλή επιτυχία τα ευρωπαϊκά και
0: μόνο της Ομονίας
1: της Κυπριακής ομάδας.
0: Μπράβο, Ανδρέα. Τις κυπριακές ομάδες, μπράβο.
1: Ναι, να δούμε αν εισέβαιζε την ερώτηση. Να σας κάνω σήμερα.
0: Πέρα μας, Ανδρέα.
1: Βασικά, στέρετε για τα ραγουδίτρια εστές της Ελλάδος χωρίς εφανέλα της Αγγεκινή.
0: Η Σάσα Μπάστα.
1: Όχι.
0: Ποια?
1: Να απαντήσω δίπλα σου, να το μαντάει.
0: Ποια τραγουδίστρια?
2: Ένα λόγο πάσο, ναι. Δεν θα πω, είναι Dua Lipa.
0: Από την Ελλάδα.
2: Από την Ελλάδα, είπε.
1: Ναι, από την Ελλάδα.
2: Σου πω, ξέρω,
0: η Νατάσα Θοδωρίδου.
2: Η Γιώγιου.
1: Όχι, να σας πω τέλος πάντων.
0: Η Πέκη Ζήνα του Ναν, μάλιστα, δεν θα πας πουθενά.
2: Δεν θα πας πουθενά, νο.
1: Γιατί και βασάτο με στο Facebook, το άλλο, ού κύριε λέει, στο άλλο να κεβάσουν.
0: Να σε καλά, Ανδρέα μου, να σε καλά.
1: Ευχαριστώ, μπαϊ.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου, Δημήτρη, έχουμε γραμμή. Δημήτρη, περιμένεις για την κόκκινη, χαίρετε. Όχι, δεν έχουμε όχι, γραμμή. Ναι. Μέχρι να έχουμε τον επόμενο, πες μας τη σκέψη σου, κάτι θέλεις να πεις.
2: Είναι αλήθεια, η κόκκινη πραγματικά το να έχεις το θράσος να γυρίσεις και να πεις έτσι ότι είναι του κάμα φάουλ του Κουπαρσί για μέσω Έντσο Φερνάντες, πραγματικά πίστευσε το θράσος. Το ότι έτσι τάκλιν πραγματικά, νομίζω είπε ο Έντσο Φερνάντες θα φάω κόκκινη να τη φάω για να την αξίζω την κόκκινη. Τα δολοφονικό είναι το τάκλι. Και η αλήθεια το τι έγινε και μετά τη λήξη του παιχνιδιού από τον Παρέδες κυρίως πολλά κατακριτέων, επειδή είσαι ευριασμένος την ώρα να πιάνεις πολεμό άτομα ας πούμε και να...
0: Κάποιο χτυπήσε όταν όχι, νομίζω άλλο.
2: Ναι, ο Μολίνα είχε χτυπήσει του Ρόντρια, δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, οι Αργεντίνοι ρε φίλε είχαν πολλά νεύρα το παγκόσμιο. Είναι αλήθεια. Έπασα στο και με την Αγγλία. Ανέτειες συμπεριφορές. Και να σου πω κάτι. Ο Μέση εξαιρείται. Δεν τον είδαν αντίδρα. Εντάξει, πλην του περιστατικού μου, ο Κουκουρέγια που δεν αντιληφθήκα τι έγινε. Οκ, άτε πε, τσαμί, πήγε να παίξει Λονίπουλα για να κερδίσει την αποβολή του αντιπάλου του που εγκατακριτέω. Ναι, αλλά συγγνώμη, αλλά οι άλλοι μπροστά σε τούτον έκαναν τέρατα. Εκουντούσαν εκτός φάσης, τραγούσαν γιακάες, αγκονιές. Ειδικά ο Παρέδες, είχε περιστατικό και με την Αγγλία πάλι που παίξε βασικός με την Αγγλία.
2: Ναι, ναι.
0: Πάλι εκτός φασής, προξήματα, να ανεκατώνεται.
2: Να σου πω.
0: Καταλάβω να μου τα νεύρα ούλε.
2: Να σου πω. Είναι ένα ακριβώς νεύρα.
0: Να μου είναι.
2: Ίσως να είναι και το στυλ παιχνιδιού που παίζουν. Παίζουν, να το πω, είναι Λατίνοι. Οι Λατίνοι έχουν το πιστεύω το πράγμα μες στο αίμα τους. Να παίζουν δυνατά, να χτυπούν εκτός φάσης. Και τούτο, είπα το πρωί με την, που μιλούσαμε με την Γρα Μαρίνα Αδιερού, εσύ έλειπες. Το στυλ θυμίζει μου πάρα πολλά όταν έπαιζε η Πάφος με τον Καρσέδο. Παίζει υπερβολικά δυνατά η Πάφος. Και δεν το λαλώ, δεν είναι απόψη του Δημήτρη. Εν το τι εφαίνεται μέσα στο γήπεδο.
0: Είναι και Λατίνοι όμως.
2: Ναι, όμως. Μπορώ να σου το πω. Είναι έξτρα το ότι είναι Λατίνοι και παίζουν έτσι. Αλλά το στυλ θυμίζει μου πάρα πολλά το τι παίζει η Πάφος με τον καιρό του πρωταθλήματος.
0: Πάση περιπτώσει, Last Dance του Μέση σε παγκόσμιο. Τέτοιους παίχτες δεν τους βλέπεις κάθε μέρα. Έτσι είναι φαινόμενα. Τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή τους και του Ρονάλτο. Τώρα είναι Μπαπέ, είναι ο Χάλαντ. Μπαπέ έχει 22 γκολ σε παγκόσμιο. Δεν είναι εύκολο να είσαι ο πρώτος σκόρερ στα... Πόσο χρόνο είναι Μπαπέ?
2: 29, 28, 27 νομίζω.
0: Είναι, να σου πάμε, 27, ναι, στα 27 σου. 98 γεννηθείς, πρώτος σκόρερ.
2: Πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ. Πραγματικά έχει ακόμα 2 Μουντιάλ νομίζω.
0: Πλέον και παραπάνω τα παιχνίδια να έχει ανταγωνισμό. Αλλά είχε βάλει αρκετά από προηγούμενα Μουντιάλ. Χαρτέ εξετελικών του 22. Α, ξεπροβάλλουν νέα στεριά. Ο Γιαμάλας πες στα 19 του τα έχει πάρει όλα. Έμεινε το Champions League. Αν ήμουν ο Γιαμάλ ήταν να σου πω δεν θέλω να παίξω άλλο πρωτάθλημα. Θα παίζω μόνο Champions
2: League
0: και Μουντιάλ.
2: Πρέπει να ψάξει.
0: Ναι. Ωε, θα κάνει ρίτα, γιαρ. Εντάξει, είναι το μαλλί που ουρά, καλά και εμπόρια, είναι 10 κιλά μόνο το μαλλί. Καλά, φτάνει να ουρά ο Κουκουρέγια. Πολλά καλός όμως, εξαιρετικός. Έτσι, ο Κουκουρέγια πλέον παίχτης της Ρεάλ. Να σχολιάσουμε λίγο να θες τις σκληρώσεις, Δημήτρη. Πες μου λίγο την γνώμη σου για Λέσκη Σόφιας και Κραϊόβα. Για την Ομόνια που αν περάσει την Καϊράτ θα παίξει με μια νεκτο 2. Είναι δύσκολη κλήρωση.
2: Δύσκολη κλήρωση, γιατί είναι η Λέσκη Σόφιας. Η Κραϊόβα είναι αλήθεια το ότι η Ομόνια έπεσε σε δύσκολες κληρώσεις. Με Καϊράτ τώρα έχει να αντιμετωπίσει που πιστεύω να την περάσει την Καϊράτ. Η καλή Ομόνια δεν έχει να φοβάται το πρόσωπο που έδειξε τουλάχιστον η Καϊράτ στο πρώτο της Ευρωπαϊκών. Δεν ξέρω αν παίζουν πρωταθλήμα τώρα στο Καζακστάν.
0: Ναι, σε εξέλιξη.
2: Εντάξει, διά έναν αβαντάζ του Τόνι στην Καϊράτ. Αλλά μια καλή Ομόνια πιστεύω δεν έχει πρόβλημα να περάσει την Καϊράτ. Αλλά Λεύσκη Σόφιας και Κραϊόβα είναι.
0: Ανεβαίνουν επίπεδα. Ανεβαίνουν επίπεδα. Ένα Αραράτ, Άμπροκ, α πούμε, Σάπα, Κουόπιο. Εντάξει, δεν λέω εμπερπάει τίποτα να περάσει, ρε παιδί μου. Αλλά είναι πιο εύκολη που το Λεύσκη Σόφιας και Κραϊόβα.
2: Λεύσκη Σόφιας και Κραϊόβα είναι. Πολύ πιο δύσκολα πιστεύω από την Καϊράτ. Ανεβαίνει έναν σκαλί πιο πάνω.
0: Εντάξει, λογικό είναι ο επόμενο γύρο. Φυσικά είναι Rangers. Είναι Rangers με φύγα και τέτοια. Δεν ήξερα αν είσαι τώρα.
2: Όχι, Πάφο είναι με ποιον κλειδώνει. Με δυναμό. Με δυναμό Κιέβου νομίζω. Στον τρίτο προκριματικό του Champions
0: League. Ναι, και μετά Ερυθρό.
2: Εντάξει. Η δυναμό α πούμε τότε ήταν έτσι επίπεδο α πούμε. Ήταν κραϊό.
0: Ενώ να σου πω κάτι. Θα μπορούσε στο Europa να πιάει τιμένον του Σλόβαν Ιμπέρια. Και αλλάζω το με Άλπι Λίνκολεν ένα σου.
2: Με Άλπι Λίνκολεν αρκετά καλή κλήρωση μπορώ να πω.
0: Τον ηττημένο
2: πιάνει. Λογικά θα είναι η Λίνκολ, η οποία η Ομόνια πιστεύω περπατητή θα περάσει.
0: Μα και εμείς λέμε ότι είναι ο τσάτερ Καϊράτ με Ομόνια και συμφωνώ μαζί σου, ελπίζουμε η Καϊράτ να πάει να βρει μια νεκτό.
2: Ναι, ναι, τώρα μιλούμε σε περίπτωση αποκλεισμού της Ομόνιας.
0: Θα
2: έρθει στα μαλακά.
0: Θα έλεγες ότι συζητούμε τώρα ξεπερνώντας την Καϊράτ, αν και δεν είναι σωστό, ένα υποθετικό σενάριο κάνουμε να χτίσουμε συζήτηση. Θεωρείς ότι η Ομόνια. Πώς πιθανότητες έχει κόντρα σε Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας? Εγώ να πω 40%. Να είμαι περαισιόδοξος.
2: Ξαναπέ μου.
0: 40% η Ομόνια.
2: Να περάσει.
0: Θες να δω ένα ελαφρύ προάδισμα σε Λεύσκη Σόφιας ή Κραϊόβα, δηλαδή 40 η Ομόνια.
2: Νομίζω σε Κραϊόβα και Λεύσκη Σόφιας είναι αρκετά ισοδυνάμες αυτές οι ομάδες. Δεν μπορώ να διακρίνω κάποιο φαβορί.
0: Just saying τώρα, η Λεύσκη Κραϊόβα, παίζουμε Ομόνια.
2: Έναν 35-65.
0: Εγώ 40, επέτρεψε μαμέ 40.
2: Επιτρέπω.
0: Αλλά να περάσει την Καϊράτ πρώτα. Να μην
2: προτρέχουμε. Ναι, ναι, να μην προτρέχουμε και να φάμε την Ομόνια.
0: Όσον αφορά την Πάφο, έτσι σε συντομία, η οποία με τη Χάιντουκ είναι. 50-50 θα πω το ζευγάρι για μένα. Λόγω και το τυχαί του και σε καλή έδρα, θα πάει σε μια ομάδα που η έδρα αποδυναμώνει τον αντίπαλο σου. Αλλά 50-50. Με τη Σάλσπουργκ θα πω 60-40 η Σάλσπουργκ. Είμαι πολλά αισιόδοξο για τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Σου λέω ειλικρινά, γεννήσα μου το συνέστημα από τα τελευταία χρόνια.
2: Είναι αλήθεια, η Πάφος έχει κάνει καλές μεταγράφες. Πάλι έπεσε σε δύσκολη κλήρωση η Πάφος. Αλλά...
0: Εντάξει, είχε μέσα Rangers, Μπεσίχτας, Μίτιλαντ, Δυναμό, ΠΑΟΚ. Ήταν όλοι ένα τσένα.
2: Όχι, εντάξει, τώρα ήταν τα δύσκολη.
0: Μπορεί να είναι και καλύτερη κλήρωση του. Που την προκλήρωση.
2: Μίτιλαντ πιστεύω θα ήταν η πιο εύκολη ομάδα αν παίρνουσε από την Μπεσίχτας. Δυναμό Κιέβους έναν πιθανό ματσάρισμα αν έτυχε να είναι η Πάφος.
0: Μα για να περάσεις τον ΠΑΟΚ ή την Μπεσίχτας και να είσαι η Δυναμό Κιέβου ή Μίτιλαντ σημαίνει και πολλά καλό για να περάσεις τούτους.
2: Ναι, εντάξει, η αλήθεια ότι μπορεί να είναι πιο εύκολη κλήρωση για την Πάφο.
0: Που την προκλήρωση.
2: Που την προκλήρωση, ναι, αλλά πάλι παραμένει ένας πολύ ανταγωνιστικός και δύσκολος αντίπαλος.
0: Πάμε σε γραμμή. Χαίρετε.
3: Άντε ρε, είπετε τα.
0: Γεια σου Μιχαρέ, μας τα πεις και εσύ τώρα να δω πόσο καταλάβεις.
3: Είμαι χαπάς.
0: Εσύ είπας.
3: Εντάξει ρε, κάτσε να περάσουμε που είναι καηρά.
0: Εντάξει, είπαμε τότε.
3: Ας σου πω ένα ερωτηματικό μεγάλο νιωμόνια θέλεις. Και θα είναι, νομίζω να το χωνέψουν όλοι ότι θα είναι άλλο το παιχνίδι στέτος.
0: Γιατί τώρα είσαι όμως προεξοφλάς πράγματα χωρίς να σε
2: εκατόνισε.
0: Ναι,
2: έχασες
3: 43 γκολ πώς που βάλαν. Είναι απλό το πράγμα.
2: Τεράστια απώλεια πραγματικά. Αν κάτι να σκεφτείς, πολλά μεγάλη απώλεια.
0: Ναι, αλλά πρέπει να δεις τελειωμένο το ρόστερ, να δεις πώς πάει η κατάσταση. Δεν λέω θα είναι το ίδιο
3: προφανώς. Ναι, ρε, πάλι. Μπορεί να είναι εξίσου καλό. Είναι μια δυναμική η οποία, ας πούμε, σας έκανε αισιόδοξο μόνο να πέφτε στον τα προκριματικά. Τέλος πάντων, τώρα δούμε τι να κάνουμε. Είπας, για μένα είναι ερωτηματικό η Ομονιά, ακόμα και να τελειώσουν οι μεταγραφές, ακόμα και να κλείσουν τα ονόματα που ακούν. Πρέπει να είναι ακόμα καλύτεροι και πιο ευέλικτοι βάστες για πραγματεύσεις τους. Δεν γίνεται αλλιώς. Τέλος πάντων. Πάμε στα... Πάμε στα μουγγιαλικά. Να τα καλύψουμε.
0: Ναι, πέρα μας πώς είδες το παιχνίδι.
3: Ας σου πω, εκρήθηκε, νομίζω εφάνηκε, νομίζω ήταν το ούλι ξεκάθαρα, στην ψυχολογική κούραση της Αργεντινής που της επέβαλε η Ισπανία από το 25, νομίζω ήταν ξεκάθαρο, στο 25 λεπτό η Αργεντινή είπε να σταθεί. Μετά, είναι ο τρόπος παιχνιδιού της Ισπανίας, σου αφήνει χώρο, σου αφήνει να ψυχτείς, κλείσεις χώρους, δεν είναι μόνο το τίκι τάκα που έπαιζε κάποτε, τώρα κλεί χώρους, κλεί τα πάντα, να αλλάξεις τους θέσεις, δεν σε αφήνει να παίξεις και σπάζουν τα νεύρα σου. Επειδή θυμούμε το, παλιά που παίζαμε εμείς κάτι, οι ακαδημίες, κάτι ψευτοπράγματα, που είναι έτσι, άμα είχε καμιά καλή ομάδα απέναντι μας, με παίχτες που έπαιζαν σε ομάδες και δεν μπορούσαν να παίξουμε. Ρε φίλε, σπάζαν τα νεύρα μας. Είμαστε που μέσα μας, ρε, ας να σηκωστάσει όχι κανεί. Έναν περίπου το πράγμα είπα έτσι με Αργεντινή χτες. Ένα βρίσκε λύση, μετά έχετε και το δε ο δεύτερος λόγος, η αδικαιολόγηση, δεύτερη κίτρινη, αν μιλούμε τόσο πέτο.
2: Ο Έντσο Φερνάντες.
3: Έντσο Φερνάντες, Παναγία μου, πήγαινε κουτούλα πας στον τείχο να δούμε αν κάνει...
2: Πήγαινε με 800 χιλιόμετρα σαν τον νίντζα με...
0: Και στο 90 ρε, στο κέντρο του γηπέδου.
2: Με κάρταν πάνω του να κάνει έτσι φάουλ, εντάξει.
0: Εντάξει, και ο Παρέδες έφαγε κυτρινή και μετά κούνταν τον όλμο, δηλαδή παρενοχλούσαν τον, έχουν κες. Έχουν μια άγνοια, οι σαμπότσια μάνα έχουν κάρταν, πέσουν πιο δυνατά τούτοι.
3: Έλα σου πω, είδες τον πρώτο λόγο που σου είπα, σπάσαν τους τα νεύρα τους και οι Αργεντινοί και θέλουν και πολλά.
0: Ναι.
3: Και ο τρίτος λόγος, ακόμα μια φορά, ακόμα ένας προπονητής επιλέγει να βάλει για να κρατήσει σκορ αμυντικό. Πόσες εύκολα η γλώσσα σας μαλλιά, νομίζω ένας και ο λαθούς και αν έκαμε φέτος ο σκαλόνι. Αλλά το τελευταίο με στήχησε. Πόσες φορές να το πούμε. Άμα θέλεις να κρατήσεις σκορ, δεν βάλεις αμυντικό. Βάλεις είτε χαφ, είτε επιθετικό για να κρατήσεις τον αντίπαλο πάνω. Και θωρείς, αν δεν είναι και από τα πλάγια, μπορεί να βάλεις και κανέναν ακραίο κάτι, μπορεί να στρέφεται πίσω κλπ.
0: Είσαι ωραίος ρε, έλα να σε ρωτήσω, πάεις γήπεδο στην Κύπρο. Στα παιχνίδια Ομόνοιας πάεις.
1: Και
0: γιατί κάθεσαι δυτική?
1: Δεν κάθομαι δυτική.
0: Α, οι προπονητές είναι δυτικοί που συνάστε.
1: Αρχέ μου, άκου φίλος. Έκαμε το λάθος πρωτέθω Τούχελ.
0: Είπες τα, αρχίγες είπες τα.
1: Είπαμε τα, λοιπόν, εντάξει, και τυχαίο. Και νομίζω, δεν στείλα σου το βίντεο μου Φάμπρεγας, που το είπε ο ίδιος.
0: Ω, εμ μου το στείλες.
1: Ναι, ας το στείλω, δηλαδή και ο ίδιος. Ποτέ προσωπικά δεν θα κάνω σε τέτοιες περίπτωση να βάλω μέσα αμυντικό, διότι έχεις 11% πιθανότητες να σου φκεί και 89% να σου γυρίσει μπούμεραγκ. Και είναι απλό το πράγμα. Εν προπονητική, εντάξει, και κάνουμε το άλλο. Τον καθηγητή τώρα. Αλλά έτσι είναι, ρε παιδιά. Είναι να μπορεί να γίνει. Πέμουν να μπορεί να γίνει στο τέλος. Είναι κατηφορήσε.
0: Εντάξει, έφυγαν το Ισπανία, φλέμινε και παίχτη πιο λίγο.
1: Είναι κατηφορή. Αν έβαλε Λαουτάρο, ας πούμε, φρεσκαδούρα, για μένα δοκίτες μάχες του μπροστά, ήταν να κατεβαίνει η άμυνα του.
0: Να δω και λίγο ποδοσφαιρικό ξύλο, κύριε.
1: Μπράβο, και αν καταφέρει τσέφαλ κοτσεβάι πελατή, έχει και έναν πολύ καλό εκτελεστή. Έφυγαν οι γλώσσες σαν μαλλιά με το πράγμα. Και συνεχίζουν να το κάνουν κάποιοι προβλήματες. Δεν ήξερα να που θεωρούν την ώρα, να που βαθαίνουν.
0: Το άγχος.
1: Και ειδικά το Σένεση που έκανε τρυπητήρι με στην Πρέμιερ Λιγκ.
2: Εντάξει, και σε μεταγραφείς, τότε να μου Σένεση.
0: Βάλουμε δηλαδή να κάνουμε μεταγραφή. Απέξει.
1: Έμαξε τίποτε για Ευρωλίγκα, να μου βγάλες προβλήματες.
0: Φίλε, θέλουμε να σου βαρβάτων general manager μες στο γήπεδο floor manager.
1: Άλλο.
0: Τίποτε, τούτο μόνο.
1: Όχι κάτι, ελάλες, να μου λάλες, έθελες Ευρωλίγκα.
0: Θέλω την, ποιος είναι, γιατί αν τη θέλω.
1: Θέλεις την.
0: Θέλω την και θα τη διεκδικήσω.
1: Εμάνταλος να θέλει με 14-0 σερί.
0: Ρε, κάμε τα 25, μα 14 ήταν και το 23 και πιάμε την, είναι πρόβλημα. Δέρνε μας εσύ, δυο φορές regular season, σταυρώνουμε play-off.
1: Πότε επιστρέφει ο πόλης μου για με
0: κοιτσανά. Ο πόλης έρχεται από εφτωμάς. Άιστο, να πάρει μια
2: δουλειά.
0: Όχι, είναι μπράβο, έλειπει ο πόλης. Απλά πιέν 4-7. Εν τη απουσία του στέγει του Παπαμόησεως.
2: Α, εμάς θέλεις εμάς δηλαδή.
0: Πέ μου Μισαρέ.
1: Να ακούσουμε μετά.
0: Σωστό, σωστό.
2: Εμένα εμάς θέλεις.
0: Έχεις κάποιον πρόβλημα που είναι ο Δημητρής εδώ να τον ειδιώξουμε.
1: Όχι ρε, τα είχα να επιστρέψει να σου ότι να πούμε κάποιες αλήθειες.
0: Σας αστιεύει ο κύριος Δημήτρης, μάλιστα. Θα πούμε και για την Ευρωλίγκ. Είναι υπομονή. Γεια σου Μισαρέ μου, γεια σου. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις και 24 γραπτάς μηνύματα. Ολυμπιακός Πύρος με ένα ημέκεν στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Τη λέω, sorry δεν είναι σκεμμένο, στο Champions League παίζει ο Ολυμπιακός και παίζει με την ημέκεν. Έτσι, πρώτη φορά στην ιστορία της είναι ημέκεν προκριματικά του Champions League. Και θα δούμε πώς θα πάει. Νομίζω ότι θα περάσει και ο ΠΑΟΚ με τον νικητή του Χαμαρπί Άντερλεχτ. Αν περάσει τη δυναμική.
2: Άντερλεχτ είναι.
0: Εδώ θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο.
2: Αν και πέρσι η ΑΕΚ απέκλεισε την Άντερλεχτ σε ένα ματσάρισμα το οποίο ήταν πολύ έγερνε προς την πλευρά της Άντερλεχτ. Θα το πω. Ναι, αλλά ναι. Κατέβασε ρολά νομίζω 300.
0: Ο ΕΣ 300.
2: Έτσι. 300 με τα...
0: Ως 300, ναι. Πάμε στον επόμενο.
4: Πάμε.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Γιατί δεν μιλάτε,
0: ε? Για να μας πεις, κυρία σας.
2: Περιμένουμε να μας, να μας μιλήσατε.
0: Παρακαλώ, κυρία Σίμη.
4: Εγώ εδώ.
0: Έλα.
4: Είσαι κάποια αρνητικά έψε, ρε φίλε, ναι.
0: Στο παιχνιδί.
4: Γενικά στο μάτσο.
0: Αν εξαιρέσεις ότι δεν είχε πολλές ευκαιρίες, δεν είδα κάτι άλλο αρνητικό. Ρυθμό και που τις δύο ομάδες, ήταν πατούν που πάνω κάτω.
4: Άλλε φορέ φίλε, έναν πράγμα αφορίστο συνολικά. Δηλαδή εσέναν σε ξένησε μου στο τέλος. Ο Τραμ ήθελε να μείνει για μένα σκάλι φωτογραφία ρε φίλε.
2: Προσπάθησε ο πρόεδρος της.
0: Ναι ρε φίλε, σίγουρα αν έχει θέση. Δεν με ξένησε να με ενοχλείας που να με τσιγκλά, αλλά είναι σωστό.
2: Εμένα είναι τσιγκλής εμείς τώρα.
4: Για μένα τσίγκλησε με, αλλά τώρα γύρισε μου, φίλε, για όνομα, έμεινε τσιαμό άνθρωπο.
0: Και τράβαν τον
2: Ιφαντίνο. Έπρεπε να τραβήσει ο πρόεδρος της FIFA για να φύγει, δεν έφευκε.
0: Καλά ρε πρόεδρε λάλη του.
4: Ο άνθρωπος τούτος είναι ο πρόεδρος της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή, για όνομα του φιγουρού, δηλαδή, δεν μπορώ να
0: κάνω. Λάλη του Ιφαντίνο, πρόεδρε, εγκάνει που σου κανονίσε να παίξει ο Αμερικάνος σου με ο Βέλγιο. Πάμε να φύγουμε τώρα, κανεί λάλη του.
4: Εγώ
0: παιδιά μαζί, ο Μίστερ Μπίνγκαμ είναι τα πράγματα, αλλά εκείνος είναι κωμικός. Είναι φίλε αλήθεια, είναι έχει θέση σε ξέδρα πανηγυρισμού του Θεού. Οποιοσδήποτε πολιτικός, πρόεδρος χώρας, είναι η στιγμή των πρωταγωνιστών του σπόρτσαμε.
4: Είναι και το παραπάνω, δηλαδή έμεινε για μέρα ο άνθρωπος, δηλαδή εσκεμμένα του να μείνει για μένα και να κλέψει λίγο δόξα.
0: Τέλος πάντων, ο διαιτητής άρεσε σε εσένα?
4: Όχι ρε φίλε, νομίζω ότι σε κάποιες φάσεις εγχαρίστηκε, να σου πω την αλήθεια, εγώ ακόμα ψάχνω, πέτε μου εσείς ρε παιδιά, τον κόσμο που έβαλε η Ισπανία.
0: Στη ροή του αγώνα βάλεις τις επαναλήψεις που έδειξε το σίγμα που ήρθε από την Αμερική, που τις κάμερες που έχουν και πάνω η παραγωγή, φαίνεται ξεκάθαρα το πάτημα χαμηλά.
2: Του Μαρίνο προς τον Γαμεντή.
0: Έχει πάτημα χαμηλά. Τώρα πέφτει λίγο θεματικά άλλη κουβέντα, αλλά για μένα είναι πάτημα που συνιστά παράβαση.
4: Ο Άσκης.
0: Εν ήξερα, ο Άλκης τι αν είναι καλά, αν το θεωρεί.
2: Δαμένε είναι πάντως.
0: Εν ήξερα, ένα ακόμα το πρωί γιατί είχα ένα meeting tip, να ρωτήσω όμως αν το θεωρεί φάουλ.
4: Όχι, εν τον, και ακούσα τον, απλά θωρώ τον που γράφει μες το...
0: Ο Άλκης είναι φαν Ρονάλτο.
4: Ναι,
2: ρε παιδιά, εντάξει, μάλλον το. Δηλαδή, το πράγμα είναι, αν είμαι φαν του Μέση, πρέπει να είμαι και... Όχι, αν είσαι φαν
4: Όχι,
0: έμπρεπε,
4: γιατί να συμβαίνει
0: είναι
4: το πράγμα,
0: δεν ξέρω, είναι χωδείγματα, δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω, δεν
0: Α, το ρωτήσω, νομίζω είναι αντιμέση, νομίζω Ρονάλτο φαν απλά.
4: Όχι, δεν είμαι μες στους ανθρώπους που του γράφους είναι αντιόντες.
0: Να σου πω μια πολύ σύντομη ιστορία γιατί πράγμα ότι άλλη μαράση με. Έβαλε ο Γιώργος ο Μερκής με ο Μαρέον τον Στυλιανού. Έξω να ακούν, μπορεί να το θυμούνται ή να σου το πούν. Έβαλαν ένα post τα παιδιά μες στο Facebook. Ρε πέσαν να τους φάρε γιατί να πούν Αγγλία ρε σαν πότσε στον Buenos Aires και είπα βάμος Ιγκλαντ ρε. Στην Κύπρο τώρα είπαν τη γνώμη τους και περαστικά ο ένας, περαστικά ο άλλος. Λαλή του και ο Μερκής και έχει δίκαιο. Κύριε, έτσι είμαστε άρρωστοι. Εμπρόβλεψη που κάναμε, λαλή του. Γιατί ρε φίλε, καμιά φορά έλεος ρε, ο κόσμος ρε, πελάρα μπούσι.
4: Και ας σου πω... Έχει περίπτωση κάποιος να λέει το προγνωστικό του και να παίζει μέσα...
0: Ούτε εγώ είναι κούτσις, ρε φίλε, δεν που θες να κάνω, να διθώ μες στην πλατεία Σολομού, δηλαδή. Εντάξει ρε φίλε, και αναγκάζει κανέναν να ακούει τον άλλον. Απλά είναι ενοχλητική του η τοξικότητα, απλά για έναν παγκόσμιο που κάνει Κύπρος εμπέζει. Ούτε η Ελλάδα παίζει, φορά κανέναν, ο Μέση, ο Ρονάλτο, ο Μπαπέ. Τι σκοτώνονται τώρα στη μακρινή Κύπρο για ένα παγκόσμιο κύπελλο? Ποτέ δεν κατάλαβα.
4: Εντάξει, δεν νομίζεις, τούτο συμβαίνει...
0: Σε όλα τα φάσματα της κοινωνίας, έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Ναι, και για άλλα πράγματα, δηλαδή αν θέμα με γενέτσες ας πούμε, να μην πει κάτι που... Αν πει να σκευάσεις, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Που να κλείσουν τα social media, να πνάσουμε, αδερφέ.
4: Να ξέρεις ότι, κοινός, να σου το πω με έναν τρόπο όπως μου το είπαν και εμένα. Όσο λάρος τον είναι, κοινό που γράφει κάποιος το τοξικό, άλλον τόση είναι αρρώστια, γκρίφκι, σε κοινός που κάθεται σκευάζει τον τα πράγματα.
0: Μπορεί,
4: ναι, γιατί στο τέλος μολύνεται, ως πως
0: εντάξει, εξαρτάται, άμυνε σου μια άλλη ιστορία του τώρα, εντάξει,
4: ναι, ρε φίλε, ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα, πόσα
0: πράγματα. Μπορεί να μάξει.
4: Να μπει και εσύ ένα άλλον. Μια υποστήριξη, άλλη που στο τέλος το ίδιο πράγμα είναι να κάνω.
0: Ξεφεύγει το αθλητικό, ωραία κουβέντα που να έχουμε ώρα να την ανοίξουν.
4: Ναι,
0: να σε καλά, Μιχάλη μου, καλό υπόλοιπο. Εντάξει, τα είπαμε και λίγο εκτός αθλητικού πλαισίου. Πάμε σε δελτίο με τον Ηλία Μπράτσο, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λέμεσο. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
12: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Ηλίας Πράτσος. Η Ομόνια, αν περάσει το εμπόδιο της Καϊράτ, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σε περίπτωση αποκλεισμού, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μιάρπι Λίνκολν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Με την Αυστριακή Σάλτσπουργκ θα παίξει πάχο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League σε περίπτωση πρόκριση από τη Χάιντουκ Σπλιτ. Σε λίγα λεπτά η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό του Conference League για ΑΕΚ και Απόλλωνα. Ενδιαφέρει και την Πάφο σε περίπτωση αποκλεισμού από τη Χάιντουκ. Ανακοινώσεις στα μεταγραφικά αναμένονται στον Άρη τις επόμενες μέρες. Εξάρθρωση ομοπλάτης η διάγνωση για Θεοδοσίου. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για ανανέωση του Λουκάσε στην Πάφο, στην αγορά για κεντρικό επιθετικό η Κυπελούχη. Αμφίβολη συμμετοχή του Όσπορ στα παιχνίδια με την Τίλαν Κόρη με τους Κιανόλευκους να ψάχνουν για μεταγραφή κεντρικού επιθετικού. Προβάδισμα ο Παρασκευά για τη θέση του τερματοφύλακα στην ΑΕΚ ενώ ψιμπεϊτάρ, αμφίβολος ο Αντερέκεν. Μια ανάσα από την ΑΕΛΟ Καρό, καμία πρόταση σε ΣΥΝΚ, στις 28 Ιουλίου στις 6 η ανοιχτή προμόνηση των Κίτριν. Συνεχίζει να ελέγχει υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους για τη θέση του επιτελικού μέσου ο Βρίζας, επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ντέκενεκ. Έρχονται νέα με την ονοματοδοσία του γηπέδου στην ανόρθωση προς τον νέο Μαραγκός για την Προεδρία. Ο Ολυμπιακός Πειραιός θα αντιμετωπίσει την Νάιμενγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Χάμαρμπι ή Άντερλεκτ ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League σε περίπτωση πρόκρισης από την Δυναμό Κιέβου. Η Τσέλσι κινείται για την απόκτηση του Μαξέντς Λακρουά από την Crystal Palace. Πολιτήριο στο Ρενάτο Σάντσες βάζει και πάλι η Παρίζε Ζερμέν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνοχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του SuperSport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
4: SuperSport 104. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Super Sport 104.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θυμίζω στο 23-24, θα το λέω συνεχώς γιατί για σας γίνεται αυτός ο διαγωνισμός. Όσοι συνδέθηκαν τώρα ή όσοι το ξέχασαν, να τους το πούμε. Στο 23-24 στέλνετε όνομα επίθετων και δίπλα το όνομα της ομάδας της οποίας θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας της για την περίοδο 26-27. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, έτσι. Π.χ. Ηλίας Πράτσος, Καρμιώτισσα. Αυτός είναι ο συσχετισμός. Δεν είσαι με την Καρμιώτισσα, Ηλία Πράτσο. Απλά λέω το παράδειγμα. Είμαι ο Ηλίας Πράτσος και θα διεκδικήσω
1: σε τον καλωσορίσουμε.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Δεύτερη ώρα.
2: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου,
0: ακροατές. Έτσι, μια guest εμφάνιση πριν πάει να ετοιμάσει το δελτίο. Δικαιούσε. Πες μας και εσύ από την πλευρά σου, γιατί δεν σας ακούσαμε. Πώς είδες τον τελικό χθες? Ας ακούσει ο κόσμος τι άποψη έχεις.
2: Θεωρώ πως η Ισπανία δίκαια κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο. Η Αργεντινή δεν παρουσιαστήκε όπως έπρεπε. Ομάδα που κατεβαίνει στον τελικό και 115 λεπτά δεν έχει να δείξει καμιά φάση, ούτε ένα σούτ τέλος πάντων εκτός εστίας. Δεν αξίζει να πιάσει το τροπαίο. Εγώ υποστήριζα Αργεντινή, αλλά πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Η Ισπανία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Για μένα ίσως είναι μία από τις καλύτερες εθνικές που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ειδικά ο τρόπος που πιέζουν την μπάλα, όταν χάνουν την μπάλα, το γεγονός πως εδέχτηκαν μόλις έναν γκολ, οφείλεται κυρίως στο ότι κρατούν ήδη την μπάλα, αλλά δεν είναι η κατοχή που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, που δεν ήταν ουσιαστική με αμέτρητες πάσες. Πλέον είναι μια ομάδα με αυτοματισμούς, παίζει πιο γρήγορο ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι για τα επόμενα χρόνια η Ισπανία είναι να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Και μια άποψη για τις κληρώσεις των ομάδων που ξέρουμε μέχρι τώρα.
2: Εντάξει, η κλήρωση της Ομόνιας, εγώ θεωρώ πως και η Καϊράτ θα είναι δύσκολη αντιπάλος, λόγω του ότι η Καϊράτ ήδη έχει πάνω της 20 παιχνίδια περίπου στο πρωτάθλημα της.
0: Έχει ρυθμό αγωνιστικό.
2: Οπότε,
0: σε εξέλιξη το πρωτάθλημα.
2: Ειδικά στην έδρα της θα δυσκολευτεί πολλά η Ομόνια να περάσει. Άποψη μου βέβαια, να καθρέφτει στο γήπεδο.
0: Μετά όμως για Λεύσκη Σόφια.
2: Λεύσκη Σόφια και Κραϊόβα, δεν κάνω λάθος, η Λεύσκη στη Βουλγαρία πιάσε το πρωτάθλημα.
1: Είναι πρωτάθλημα.
2: Είναι 20 πόντου διαφορά.
1: Διαδρομή πρωταθλητριών, αν δεν κάνω.
2: Ναι, η Λεύσκη.
0: Εννοείς εσύ για το πώς το έπιασε.
2: Ναι, μπήκα μελέτησα το λίγο. Η Λεύσκη από ό,τι είδα έπιασε το με 20-25 πόντου διαφορά. Η Κραϊόβα είναι σχετικά εύκολα.
0: Καλά πρωτάθλημα, εντάξει.
2: Αρκετά καλά.
1: Εντάξει, όπως και η Ομόνια, έκαμε πολλά μεγάλη διαφορά η Ομόνια από το δεύτερο.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Από 60-40 ο αντιπάλος.
2: Απλά να λύουμε τους αντιπάλους τώρα. Εγώ θεωρώ πως αν η Ομόνια παρουσιαστεί σοβαρή, όπως ξέραμε την Ομόνια πέρσι, θεωρώ πως μπορεί να περάσει και από την Καϊρά και από το Λεύσκη ή την Κραϊόβα ύστερα.
1: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι η Ομόνια, έτσι για να συζητήσουμε και λίγο με τον Ηλία, η Ομόνια είναι το φαβόρι να περάσει από την Καϊρά. Το ότι παίζει όμως το πρώτο εντός της δίνει έναν μικρό disadvantage, να το πω έτσι στα αγγλικά, ένα μειονέκτημα, αλλά θα την περάσει πιστεύω την Καϊράτ. Από εκεί και πέρα δεν είναι το φαβόρι για μένα εάν περάσει από την Κραϊόβα ή την Λεύσκη Σοφιάς. Εσύ πιστεύεις είναι φαβόρι η Ομόνια να περάσει από αυτές τις δύο?
2: Εγώ θεωρώ πως η Ομόνια δεν είναι φαβόρι ούτε με Καϊράτ ούτε μετά με Λεύσκη. Θεωρώ ότι και τα δύο παιχνίδια είναι 50-50. Ο λόγος είναι επειδή, εντάξει, για την Ομόνια τώρα ξεκινάει η σεζόν. Είπα ότι η Καϊράτ έχει ήδη παιχνίδια πάνω της που θεωρώ ότι να παίξει το ρόλο του. Θεωρώ ότι είναι 50-50. Δεν θέλω να δικήσω την Ομόνια. Απλά πρέπει να τη δούμε πώς θα παρουσιαστεί φέτος λόγω των αλλαγών που γινήκαμε σε μέδο.
0: Μα εμείς παρακαλούμε να περάσουν όλοι.
2: Ναι, μακάρι να περάσει η Ομόνια. Τι νόμο έχω να πω είναι ότι σε σχέση με τους άλλους αντιπάλους που είδαμε στο μονοπάτι της Ομόνιας, θεωρώ ότι η κλήρωση μπορεί να χαρακτηριστεί ευνοϊκή σε σχέση με τις άλλες ομάδες που υπήρχαν.
0: Στη μεγάλη την κλήρωση.
2: Στην προκλήρωση, ναι, στο μονοπάτι. Ναι.
0: Εντάξει, okay, χρονιά πολλά, Ηλία μου λέει, 20 χρόνια πολλά και από εμάς για γιορτή σου. Έφεραν κεραστικά, οπότε θα του πω χρόνια.
1: Έφεραν κεραστικά να φάνε και οι κότες ο Ηλίας.
0: Η κότα εγώ είμαι, άστα για μένα. Ευχαριστούμε, Ηλία μου, χρόνια σου πολλά. Να είσαι πάντα πολύ χρόνος με Γιάννη, η οικογένεια σου και όλος ο κόσμος. Μην αφήσεις ακόμη λίγο, πάμε στις γραμμές μας. Χαίρετε.
3: Γεια, φίλε μου.
0: Γεια σου, πρόεδρε.
3: Είμαι ο κύριος Γιάννης Παντελή.
0: Είσαι, ναι.
3: Πολλά θυμωμένο με την κυβέρνηση μας.
0: Γιατί, πρόεδρε.
3: Και ο πρόεδρος του ΚΟΑ πρέπει να πάρει διχουλούλη με στην ΚΟΑ. Γιατί σημαίνει καλύτερα. Μπορεί να γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος την Παρασκευή. Για λόγους που δεν μπορούν να έχουν την ταπέτωση στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, υπογράψουν, πρόεδρε, με φοβάσαι.
3: Γιατί ο πράγμα μας είναι στο αέρα τώρα.
0: Ένα σας τι, με φοάσαι λέω σου.
3: Εν κάτι που ήταν εμπρόφιες πέτος με το κομμάτο. Εμάς δουλειά για να δούμε τα ύπερα μας. Το Παπαδόπουλο, το Τσαλαμίνα και τις Άννας. Και όλα τα ύπερα και το Γασιμί που γίνει φωτιμό. Κάχονται σε καρέκια και κάνουν αποφάσεις πέτος.
0: Να το δει ρε πίσω.
3: Είναι καλύτερα να πάθει σπίτι του. Εμένα από τις εκλογές να το δει. Πρέπει να το ψηφίσει του το δάμε.
0: Μάλιστα πρόεδρε, θέλω να ηρεμήσει και να βρούμε τη λύση.
3: Θέλουμε να σκέλα από βάθει ο πρόεδρος από αυτό το αντίς. Δεν θέλουμε ξανά να μας περιμένουν και το ίδιο.
0: Μάλιστα πρόεδρε.
3: Το ίδιο το Αντώνης Παπαδόπουλος. Είναι καθιέρα, ούτε πέφτει το ίδιο. Διότι θα στη Βάγκριση να είναι πόλεμο, δεν πέφτει ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Είναι έντρα δυνατός και πρέπει να είναι τα διάρα. Με στην κεστία τέλος.
0: Μάλιστα. Είσαι έτοιμος για νέα χρονιά, πρόεδρε.
3: Θα θυμίσω πρωτάθλημα με το έτσι έτοιμοι.
0: Με το έτσι θέλω.
1: Πρωτάθλημα, πολύ αισιόδοξος.
3: Γιατί ασκέφθαμε πόλεμα μου για το ύπεδο.
0: Ο Δημήτρης Ζαμέο άρθος, γιατί σύνταν που σου αλείπω διπλά μου.
3: Κοπέντη Νέλιο.
0: Μάλιστα, πρόεδρε μου, θα εισακουστείς σύντομα, με φοβάσαι.
3: Και πρέπει να σκέλα απόφαση άμεσα στο ουλίδι.
0: Όσο πιο άμεσα γίνεται.
3: Γιατί κρίμα να μην έχει μικρώσει την παρασκευή πρωταθλήματος.
0: Με φοβάσαι, να εντάξει ο Παπαδόπουλος.
3: Παπα, χείνε μου.
0: Γεια σου πρόεδρε μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Όχι, sorry, misunderstanding, λάθος δικό μου. τώρα κληρώνει η UEFA για conference.
1: Ενδιαφέρει μας.
0: ΑΕΚ Απόλλων.
1: Και για την Πάφων ενδιαφέρει.
0: Και η Πάφων αν αποκλειστεί από η Χάιντουκ. Η ΑΕΚ αν περάσει από Μπεταρ Ιερουσαλήμ και ο Απόλλων σαν τη Λαγκόρη. Κοιτάξτε, Απόλλων τη Λαγκόρη 80-20. Είμαι περαισιοδόξος, το λέω. Πάντα κάνω ένα step up πάνω γιατί οι Κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη δείξαμε πολλά ενθαρρύνια.
1: Ειδικά πέρσι εκλέψαν πολλά τα φώτα πάνω τους οι Κυπριακές ομάδες.
0: 80-20 Απόλλων υιοθετούμε.
1: Ναι,
2: εγώ υιοθετώ.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Κάνει εσύ.
1: Μα ξεκάθαρο φαβορή Απόλλων.
0: ΑΕΚ Μπεϊτάρ.
2: Πιο δύσκολο.
0: 50-50.
2: Όχι, εν το
1: 2-55. 55-45
0: για 60-40. Λόγω ότι δεν έχει να
1: κάνει. Με συγκινείτε ρε παιδιά, 50-50. Λόγω ότι
0: θα παίξει τη φυσική να σε
1: δράνει. Ναι, μόνο για τούτο.
0: Οκ, ας σου πω κάτι. 55-45, επίσετε.
2: Να δώσω μια πρόβλεψη πιο γενική. Θεωρώ ότι οι Κυπριακές ομάδες και οι τέσσερις θα περάσουν ούλες τον πρώτο προκριματικό γύρο.
0: Που παίζουν τώρα. Τον πρώτο τους αντίπαλο θα τον αποκλείσουν.
1: Εγώ πιστεύω πιο δύσκολη κλήρωση τώρα δεν έχει πάθος. Χάιντουκ πιστεύω είναι πιο δύσκολο να περάσεις παρακάτω.
0: Είμαι σίγουρος αν είναι η ΑΕΚ. Μπορεί να είναι η πάθος, μπορεί να είναι η ΑΕΚ. Σε σχέση με το τύχημα.
1: Φανήκαμε να τύχει σαν Κύπρο.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, η πάφος θα σου ισχυρούς. Δεν θυμούμαι, πιθανόν.
1: Νομίζω.
0: Αλλά η ΑΕΚ σου
1: ισχυρούς. Να σου πω γιατί όχι, γιατί ήταν στο πρώτο προκριματικό η πάφος και επιβάσει αποτελεσμάτων.
0: Να σου πω κάτι για την ΑΕΚ. Για την πάφος δεν θυμάμαι να σου ισχυρούς. Αν ήταν τον που λέω ισχύει και για την πάφος. Τον άσε στους ισχυρούς. Είτε είσαι πάφος, είτε η ΑΕΚ, είτε οποιοςδήποτε. Και να βρίσκεις την Μπεϊτάρ στο δεύτερο προκριματικό. Εν και περιμένει να σχιστούν την κλήρωση ρε παιδί μου. Θέλεις κάτι λίγο πιο εύκολο.
2: Εν κακή κλήρωση.
0: Ναι, για δεύτερο προκριματικό conference. Να είσαι ισχυρός και να παίζεις με την Μπεϊτάρ. Είναι καλή κλήρωση. Μπορείς να περάσεις μακάρι. Όπως σου λες οι ομάδες. Αλλά θεωρείται καλή κλήρωση. Θεωρώ εγώ. Έτσι. 77-77-10-20. Οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις σας σε αυτόν τον αριθμό. Και 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet, τα οποία είναι πάντα δίπλα μας. Και για τα McDonald's, να σας πω τώρα που είναι και καλοκαιράκι. Είναι το καλύτερο experience, το mix experience. Και τι εννοώ, μπορείς να μιξάρεις το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και taste the mix experience. Μόνο στέστε τώρα McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι. Και τα McDonald's πρωτοτυπούν. Είπαμε και για τα season ticket που μπορεί να διεκδικήσει ο κόσμος το 23-24 όνομα ανεπίθετων και όνομα ομάδας. Είπαμε και για τους Ευρωπαίους μας. Περιμένουμε να δούμε την κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό του Conference. Εντάξει, είναι πολλές οι ομάδες και γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Και μαγάρι να περάσουν όλοι, θα είναι μεγάλο το καλοκαίρι.
1: Να ρωτήσω και εκ δεξιού μου και αριστερού μου, και πιστεύετε ότι τώρα που μπήκαμε και σε εβδομάδα ευρωπαϊκών, Ηλία, πρώτα ξέρεις από τα αριστερά μου, ποιοι πιστεύεις θα περάσουν σαν ομάδες, οι ομάδες μας, ποιες πιστεύουν ότι θα περάσουν. Ναι, κοίτα εσείς, πέ μας, ποιες πιστεύεις ότι θα περάσουν.
2: Εγώ είπα την προβλέψη μου ότι να περάσουν ούλες.
0: Και οι τέσσερις. Θα περάσουν οι τέσσερις. Είναι Ομόνια, Πάφος, ΑΕΚ, Απόλλων. Να περάσουν ούλες.
1: Εσύ.
0: Φίλε, για τον πρώτο γύρο, φοβόμαι να έχουμε έναν αποκλεισμό, αλλά δεν ξέρω πού. 3-1. Δεν ξέρω, πρέπει να μελετήσω.
1: Πρέπει κάπως να σε περιπέζουμε να σε
0: φάμε. Χω στο πιστόλι τώρα, πρέπει να δω. 16 χρόνια ήρθε, 10% μέσα στη μέση και πρέπει να δω.
1: Πρέπει να έβρουμε τώρα.
0: Όχι, μα ξέρω, με φάσα. Θέλω να περιπέξω, περιπέζω για αυτό μόνο μου. Δεν υπάρχει λόγος. Αλλά δεν μπορώ να σου πω κάτι που είμαι έτοιμος. Πολλά φόβη είναι 3-1 αντί 4-0 απολογισμό.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει φέτος οι ομάδες μας να προσπαθήσουν να μαζέψουν τους παραπάνω από τους γίνεται, ώστε που τη νέα χρονιά βγάλουμε 5 ομάδες, να γίνεις και τόσο πιο
1: συχνά. Το εκάμασι είναι πέρσι και για γι' αυτόν τον λόγο.
0: Ξέρετε, αναχρονιά φεύγει από την πενταετία από το τελευταίο έτος. Ναι. Πόσους βαθμούς χάνεις.
2: Ακριβώς.
0: Μπορεί να χάνεις μια κακή χρονιά και να έχεις την ευκαιρία με καλή συγκομιδή να εκτοξευτείς ακόμα παραπάνω. Μπορεί να χάνεις μια κακή χρονιά και αν δεν κάνεις καλή χρονιά τώρα με σου φανεί. Εξαρτάται. Σαν πέρσι κάναμε υπερβολικά καλή χρονιά και νομίζω αποχαιρετήσαμε μια μέτρια τότε χρονιά, δεν θυμάμαι. Αλλά εντάξει, μακάρι να πάμε μακριά. Μα δες, τώρα για league face θεωρώ θα έχουμε
2: τουλάχιστον δύο.
0: Δύο, θεωρώ θα έχουμε δύο.
2: Τουλάχιστον δύο, ναι.
1: Η Ομόνια εγώ τη θεωρώ σίγουρη να περάσει σε ένα
0: λεπτό. Είναι γιατί δεν μπορεί καρά να μπει league call. Just say the lemon τώρα λέγοντας. Έτσι, ας πιστεύω είναι αγγλικό μας.
1: Και ότι από αυτήν την κλήρωση θα προβάδισμα για μένα έχει ο Απόλλωνας, η Πάφος. Γιατί έχει και έναν έξτρα γύρο και μετά ο Απόλλωνας.
0: Ναι, ναι, νομίζω ναι, ότι οι Άκτσο Απόλλωνας δεν έχουν το δικαίωμα λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Παίζουν ρόλο όλες οι κληρώσεις και τώρα. Πάφος με δυναμό Τυφλίδας. Του και τσπάλια.
1: Ή
0: Ζαλκύρης.
1: Α, έχουμε Σαπίντο εναντίον και Τσπάια.
0: Για να περίμενε. Πρέπει να αποκλειστεί η Πάφος που δεν το θέλουμε. Και να περάσει ο Δυναμό Τυφλίδας από τη Ζαλκύρης. Γεωργία Λιθουανία. Τα παιχνίδια 6 και 13. Δεν το θέλουμε, αλλά αγίνει.
1: Δεν θα ραρούσα.
2: Θυμούμε που το σχολιάζαμε πριν λες ημέρες για τη Δυναμό Τυφλίδας.
0: Ναι, ναι, Σάλτιν Μπάν, Ντεκούτο.
2: Έχει 7 παίχτες νομίζω στην
0: Νινούα που βάλαν τον κόλ τώρα προηγούμενο γύρο στο Λουξεμβούργο.
1: Νινούα έπαιξε Μπάου και ναι.
0: Ο Ανόρθος
1: είναι.
0: Να θυμάσαι ο Νινούα εσύ που είναι και ο Μάσο.
2: Μα που έτσι καρά είχε πολλά παιχνίδια.
0: Γι' αυτό δεν το θυμάσαι.
1: Εγώ θυμώ ότι έπαιξε στον Μπάουκ ο Νινούα.
0: Έπαιξε στον Ανόρθος όμως.
1: Πέρα λόγο για το λαλείς εσύ.
0: Λέω σου σίγουρα. Ήρθε Κύπρο. Ήρθε περίπατο. Εντάξει, εδώ βλέπουμε ότι είναι ομάδες που η Πάφος έχει το πάνω χέρι.
2: Ναι, ναι.
0: Μαγάρι να μην αποκλειστεί από τη Χάιντουκ. Αν και εφόσον θα βρει τον νικητή, Δυναμό Τυφλίδας Ζαλκύρης 6-13 και να δούμε λίγο τα άλλα ζευγαριά. Ακόμη δεν έχουν βγει από ό,τι φαίνεται.
2: Πάντως η Πάφος, αν καταφέρει να περάσει τη Χάιντουκ Σπλίτ, παίζει με τη Σάλσπουργκ την Αυστριακή. Που θεωρώ
0: μα,
2: ότι.
0: Η προκλήρωση ήταν ίσως η πιο εύκολη από τι προκλήρωση.
2: Θεωρώ ότι είναι δύσκολη ομάδα.
0: Ήθελε Μπεσίχτα ή Μίτιλαν. Που είναι Μπεσίχτα, λέμε εμεί τώρα τι θα βγάλει τη Μίτιλαν. Θέλεις Μπεσίχτας, κάνει ως Σαλάχ νομίζω τώρα, ναι.
2: Όχι, που τις τέσσερις ομάδες που είχε διαθέσει.
0: Μιλούμε για την προκλήρωση, όχι για την μεγάλη την κλήρωση.
1: Ή τον Πάγκο ας πούμε με την.
2: Ήταν ούλες δύσκολες η αλήθεια εν τούτη.
0: Αξι, είναι δύσκολο το level ρε φίλε, ανεβαίνει για μένα. Μιλούμε για τρίτο προκληματικό Europa, ναι.
2: Αν η Πάφος παρουσιαστεί όπως παρουσιάστηκε πέρσι στην Ευρώπη, δεν έχει αφάτε. Κάποια μου δουν τις ομάδες, αλλά εντάξει.
0: Θα είναι. Εγώ έδωσα 60-40 Σάλσπουργκ αν περάσουν και οι δύο.
2: 60-40.
0: Όχι, αν περάσει η Πάφος, αφού η Σάλσπουργκ είναι.
2: Νομίζω λίγο πιο μεγάλο το ποσοστό.
0: Τη Σάλσπουργκ,
2: ναι.
0: Μην υποτιμάς την ομάδα μου. Δεν κάποτε ο Γιωβάνο, ο Βάρομιτ, ούτε με. Μην υποτιμάτε την ομάδα μου. Γιατί ο Ερφιλ, η Πάφος έκαμε τον του
2: άθρωπου. Ναι, μα δεν τρεύχουμε το αντίθετο.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, μακάρι να περάσει.
2: Δεν κάνω λάθο σε μια ομάδα η οποία.
0: Φίλε, συζητούμε τώρα εμείς στη σφαίρα της δικής μας λογικής.
2: Μπορεί και υποθετικά να... σενάρια τώρα.
0: Ναι, ναι. Τι, εντάξει, 124 εκατομμύρια θα σε μάει σας. Καληνύχτα, πώς θα σου πω
1: 60-40. Μπορεί να είναι και η πιο δύσκολη προκλήρωση, πιο δύσκολη ομάδα στην προκλήρωση μετά από Μπεσίχτας. Τώρα που τη θωρώ μιλούμε.
2: Να μιλούμε για υπέρβαση να υπάρχει καλά.
1: 8 εκατομμυρίων, 7,5 εκατομμυρίων, 12 εκατομμυρίων.
2: Είναι 5 φορές, μπορεί να έξει τον budget της
0: Πάφος. Μιλούμε για transfer
1: market. Αν βάλεις transfer market, η Πάφος είναι στα 22,5 αν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, ο Πάοκ είναι 90 όμως ρε φίλε.
1: Η Μπεσίχτας νομίζω ήταν η πιο ακριβή στην...
0: Εντάξει. Οκ, όπως και έπαιζε με Σάρσπουργκ 70-30.
2: Ένα 70-30, να το υιοθετήσουμε που λαλίτσες.
0: Είναι επίπεδο Champions League ομάδα Σάρσπουργκ.
1: Ναι.
2: Να σου πω μια αλήθεια, βλέποντας τα αποκριματικά του Europa League και του Champions League, μπορείς να δεις ότι στο Europa League υπάρχουν ομάδες που εύκολα θα μπορούσαν να παίζουν προκριματικά Champions League.
0: Οπότε οι Rangers είναι 125, άρα όχι, μετά είναι Μπεσίχτας και οι Rangers.
2: Ναι, όχι.
0: Και Δυναμό Κιέβου Σάλς, Δυναμό
1: Κιέβου. Μα μιλούμε, εμείς εσείς ζούσαμε πριν, ως το πιο εύκολο αντίπαλο.
0: Περίμενε, έχεις την τετράδα, φίλε. Rangers, Μπεσίχτας Μίτιλαντ, Δυναμό Κιέβου Πάοκ, Σάλσπουργκ. Τέσσερα.
2: Θεωρητικά η πιο αδύναμη με βάση τη χρηματιστηριακή αξία είναι ο ΠΑΟΚ μάλλον.
0: Με δυναμό και εγώ.
2: Δυναμό και εγώ αν
0: περάσουμε. Άρα είναι η δεύτερη καλύτερη περίπτωση Σάλσπουργκ μετά το δυναμό και εγώ ΠΑΟΚ. Ας το πούμε έτσι. Αν θέλετε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Τρασμπέρκ μόνο ομόνια λέει ο 200. Ναι, έχει κάθε δικαίωμα να εμπιστεύεται τον Χένιμπερκ.
2: Εγώ πιστεύω αρκετά την ομόνη. Αν και είπα ότι να δυσκολευτεί, θεωρώ όμως ότι έστω και με μισό γκολ που λαλούμε ότι είναι να περάσει και από την Καϊρά και από το επόμενο ζευγάρι. Τώρα να δούμε.
0: Εντάξει, έδειξε νομίζω Μπέρκ ότι έχει κάθε λόγο να τον εμπιστεύονται. Είναι μόνο και από 91% να χρειάζεται.
2: Περάσει και από την Καϊρά και από το επόμενο ζευγάρι. Τώρα να δούμε.
0: Εντάξει, έδειξε νομίζω Μπέρκ ότι έχει κάθε λόγο να τον εμπιστεύονται. Είναι μόνο και από

0: ΑΕΚ παίζει με νικητή Λιεπάγια Αυστρία Βιέννης.
1: Καλή κλήρωση.
0: Πέρασε από την Πέιταρ. Και με Ουνιβερσιτατέα Κλου Σιμπράνο Απόλλωνα. Σιμπράνο είναι καλή ομάδα.
1: Δύσκολη. Πιο δύσκολη. Εν τόσο ρότερο ζευγάρι είναι το νομί.
0: Και τώρα δούμε ποιο είναι ο Απόλλωνα πριν πάμε σε διαλύμα. Περάσου πω προκλήρωση του Απόλλωνα. Είσαι Ζιμπρουνόα. Έθελα το. Παρτιζάν Στάσε.
2: Στράσε.
0: Εντάξει. Ναι. Κλου Μπράχ από Ελτέλα Βιβλίου των Κόρετ. Μετά το χάπο Ελτέλα Βιβλίου. Εντάξει. Οκ. Όχι. Εν κοντά. Το 3 και ο 4 που είναι Κλουζ Μπράν είτε η Χάπου Ελτέλα Βιβλίου των Κόρετς είναι κοντά σε δυνατότητα.
2: Μπορούσε να τα αποφύγει.
0: Μπορεί και η Μπράν να είναι η πιο καλή ομάδα που όλες τούτες.
2: Όχι, μεμονωμένα.
0: Η Χάπου Ελτέλα Βιβλίου. Μπράν εξεπλήξε με όλα, πέρσι δεν ξέρω αν είναι η ίδια.
2: Πέρσι ήταν η 4 που έβαλαν τις ΑΕΚ.
0: Ναι, και τον Πάο και πήγαινε την αρχή νομίζω.
2: Χι, ένα, ένα.
1: Δύσκολη ομάδα.
0: Φίλε, έχει φοντανέ.
2: Αν και η Μπράν, ας πούμε, πήγαινε. Δεν έκαμε φάση, γιατί είδα το παιχνίδι. Δεν είχε κάνει φάση και έβαλε έναν κόστο 88.
0: Άρα, παιδιά, είσαι πιο εύκολο από όλο. ΑΕΚ, να δούμε λίγο την προκλήρωση. Είδα στους δυνατούς η ΑΕΚ. Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσεκα, το ήθελες?
1: Όχι, δεν το ήθελες.
0: Όχι.
1: Τσέσεκα, η ομάδα του Πίτα και του Σέντσι.
0: Παράλληλε, πάει Αυστρία Βιέννης.
2: Τόσο δυνατή η Αυστρία. Δεν είναι η Ραπίτ Βιέννης.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εδώ, το Νεύτσι, Δυναμό Μίντσκ, μπορώ να σου πω. Μίντσκ,
0: πιο δύσκολο που το λεπάει η Αυστρία Βιέννης.
1: Ναι.
0: Ίσως είναι το τρίτο δηλαδή, άρα το δεύτερο καλύτερο να σου πω.
1: Ναι.
0: Το πρώτο καλύτερο θα είναι το Ρούνα Βικόπερ.
1: Ναι,
2: Λεπάγια, πρώτη φορά εγώ έτσι.
0: Λεπάγια η Αυστρία Βιέννης. Εντάξει, εμείς τα λέμε και λίγο με το ότι πιστεύουμε με βάση ονομάτων, α, τώρα. Εντάξει, βαθύναμε στα ρόστερ. Τώρα έγιναν οι...
1: Ναι, το γεγονός ότι στα παραβούρα αθλήματα τώρα ξεκινά η χρονιά, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για εκπλήξεις, ομάδες να αποκλείουν θεωρητικά πιο μεγάλες ομάδες. Εντάξει.
0: Φίλε, παίζει ρόλο η ετοιμότητα. Έτσι, η Αυστρία Βιέννης, η οποία έχει 23 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία.
2: Και η Λιεπάγια είχε 6 εκατομμύρια.
0: Θα δούμε λίγο την Μπραν, την οποία θεωρούμε φαβορή. Πόση χρηματιστηριακή αξία, για να κλείσουμε με την Μπραν. Έχει 26.
2: 27.
0: Ναι, 27. Εντάξει, θα δούμε.
1: Απλά πέρσι έδειξε ωραία στοιχεία η Μπραν.
0: Έδειξε
1: δύσκολη ομάδα.
0: Πέρα, μελετήσω να δω πόσους παίχτες κράτησε που πέρσι. Έχει ένα Μάρκους Χάλαντ. Να μένουν όπως το Χάλαντ τον Έρλινγκ.
2: Αλλά να μην προτρέχουμε να περάσουν.
0: Ναι, πρέπει να περάσουν όλοι. Πρέπει να ευθυγραμμιστούν όλα για να ευστάθει η συζήτησή μας. Προφανώς κάνουμε μια υποθετική κουβέντα γιατί είναι στην επικαιρότητα να εκκληρώσει.
1: Ναι.
0: Θα τα ανακεφαλαιώσουμε με την επιστροφή μας. Πολιτικών δελτίων και πανερχόμαστε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Φρούτα του δάσους και βύσσινα 750 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,19. Και πατάτες γκρατέν με μπρόκολο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Lidl. More to value. Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
2: Φαντάσου ένα SUV που

0: τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
1: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
6: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. 52 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Η Κύπρος ξύπνησε και σήμερα με τον ήχο της σιρήνας στις 5.30 το πρωί, την ίδια ώρα που οι Τούρκοι εισέβαλαν στο νησί ξυπνώντας τραγικές μνήμες. Μνημόσυνα και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον Δήμο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες αναφέρθηκε στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και τόνισε πως στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλίων από το σημείο όπου διακόπηκαν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ενεξελίξη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προσφέρει μια ευκαιρία επίλυσης στη βάση πάντοτε του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Ο ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης παρέδωσε σήμερα στο Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμά του σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση Video Gate. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως στόχος της παραγωγής και δημιουργίας του βίντεο φαίνεται να είναι να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζοντας ότι από τη μέχρι σήμερα εξασφαλιστήσα μαρτυρία δεν προκύπτει παραβίαση του ποινικού κώδικα από τους εμπλεκόμενους Κύπριους πρωταγωνιστές του βίντεο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι, ο αριθμός των οποίων δεν διευκρινίζεται, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βομβαρδισμών του Αμερικανικού στρατού στο βορειοδυτικό Ιράν. Σε τροχιά ολοκληρωτικού πολέμου και ανεξέλεγκτης στρατιωτικής ανάφλεξης διολυσθένει η Μέση Ανατολή, καθώς η πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Το τελευταίο 24ωρο η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ένα ακόμη κύμα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών την ώρα που η Τεχεράνη απάντησε άμεσα με πυραυλικά πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία και με δυναμικό αποκλεισμό της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και διαμορφώνονται πάνω από τα 90 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Φωτιά σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας ξέσπασε γύρω στις 10 και 15 χθες το βράδυ στις κεντρικές φυλακές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τρεις κρατούμενοι έθεσαν εσκεμμένα φωτιά στα κελιά τους και στο διάδρομο της πτέρυγας, στην οποία κρατούνται 10 πρόσωπα. Κάηκαν στρώματα και προκλήθηκαν φθορές από τον καπνό στους χώρους της πτέρυγας.
8: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
9: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
10: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.

0: Super Sport 104.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
3: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λοιπόν, υπό τους ήχους Γιώργου Μαζονάκη επιστρέψαμε. Διότι το ηχολήπτερο, δεν σε μετά μου συγκινά, εγώ είπα το ελληνικά. Καπάκι Μαζονάκη είναι ο κύριος, εμπήγε πολύ επιθετικά, μου αρέσει αυτό. Και να δούμε έτσι λίγο και την επικαιρότητα εντός το σύνολο, κύριε Κυριάκο, αφού εξαντλήσαμε το Μουντιάλ και τις σκληρώσεις σήμερα. Όποιος θέλει να τις ανακεφαλαιώσουμε μας λέει. Για τις σκληρώσεις, ό,τι απορία αν έχεις, το 2324, στο 77-77-10-20, 2324-47 μνήματα, 77-77-10-20, τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Το 325 λέει, αν περάσει πάφος τη Split σημαίνει κλειδώνει είσοδο conference, είναι δεύτερον, πάει τρίτον, όχι,
1: όχι δεν
0: θέλει
1: κλειδώ.
0: Δύο προκρίσεις, γιατί αν περάσει και πάει στον τρίτον και αποκλειστεί από τον τρίτον του Europa, πάει playoff του conference.
1: Και αν αποκλειστεί τώρα από τον δεύτερον, πάει σε τρίτον
0: του conference και πάλι θέλει δύο προκρίσεις.
1: Θέλει δύο προκρίσεις.
0: Η Μόνια θέλει μία. Η Αλίκ φες ευρώ. Η Μόνια θέλει μία και η Πάφος δύο.
1: Δύο. Και οι άλλες δύο ομάδες ΑΕΚ και
0: πράγμα είναι αλάθαστες.
1: Τρεις.
0: Θέλουν τρεις, ναι. Αλάθαστες. Και επίσης background των ομάδων που θα παίξει conference αν αποκλειστεί. Ωραία. Ένα λεπτό να σου πούμε, κύριε. 305 ή κυρία 305. Αν αποκλειστεί, παίζει με δύναμο τη Φλίδας ή Ζαλκύρης. Δυναμότη Φλίδας Γεωργίας Ζαλκύρης Λιθουανία. 6-13 Αυγούστου. Πρώτο μάτς εκτός έδρας. Αν αποκλειστεί και επαναληπτικός εντός στο ΑΜΕΓΑ στη Λέμεσο το παιχνίδι. Και η Δυναμό Τυφλίδας είναι η ομάδα που είναι πρώην ισοτιμούς και τσπάλια, με αρκετούς παίκτες που πέρασαν από την Κύπρο και Κύπριο που λένε τον Πάριν το Ψάλτη. Ο Αγιασίμπα που ήταν από Ελ και Ήψωνα.
1: Μαξίν Ντεκόουτο.
0: Ντεκόουτο που ήταν Ήψωνα. Ο Νινούα που ήταν Ανόρθωση. Και η Ζαλκύρης είναι Λιθουανική. Νομίζω ότι η Ζαλκύρης έπαιξε πριν χρόνια επάφος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, είχε παίξει και είχε αποκλειστεί, δεν κάνω λάθος, ήταν και το 2-5, ξα.
0: Όχι, με την Elfsborg.
1: Α, ναι, εσύ κατάσχεις.
0: Έχουμε γραμμή, έτσι. Πάμε. Γεια σας.
2: Χαιρετώ.
0: Γεια σου, πράσινε κυνηγέ.
2: Να μου κάνετε ρε, παιδιά.
0: Είμαστε καλά,
1: θέλεις. Πολλά καλά, εσείς.
2: Καλά, καλά. Δεν μου ρε, Γιώργα, ρε, πώς γίνεται να μέσα στους δυνατούς και μου πιάνει τον πιο δύσκολο αντίπαλο.
0: Φίλε, Champions League.
2: Φίλε, είσαι και
0: χορκάμεσα, για όνομα του. Εντάξει, ναι, είναι πιο εύκολη κλήρωση, είναι δύσκολη κατά νόμιντα μου.
2: Και την αλλά... προηγούμενη κλήρωση είσαι χορκάμεσα.
0: Φίλε, η όμορφη θέα ψηλά απαιτεί αναβάσεις.
2: Καλά,
0: εσύ
2: που
0: τα ψηλά, που ξέρεις. Κάζω, έτσι είναι. Στον Λυκαβητό στην Αθήνα, αν παρπατάς μισή ώρα να βγεις πάνω.
2: Εμάς έκανε, φίλε, το πράγμα που θα βρούσαμε.
1: Να σας πω, ήταν η μεγαλύτερη, ήταν το μεταγαλύτερο επίτευγμα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ τούτο.
2: Για όνομα του Θεού, ας πούμε. Εβάλαμε στο Ρονάλτο με τις πισιάμες να οδηγά τον μπάκι. Για όνομα του Θεού, ας πούμε. Δεν είναι έτσι πράγμα. Ήταν ότι χειρότερο είδα ποτέ μου σε τελικό να γίνεται. Ήταν και ο Τραμπ, κάθε λίγο με πίνε και τον Ιωθόνη πάνω του.
1: Ναι, ήταν με τον Ινφαντίνο πάνω και στους Ισπανούς έπαιρνε πολλά η κάμερα σε Ράμος, Τσάβι,
2: Βίγια. Ναι,
0: τον Αλκαράδ, ναι.
2: Ναι. Δεν μιλήσαμε για την Παρασκευή,
1: νομίζω ότι
2: μιλήσαμε πριν την
1: μεταγραφή.
2: Πώς είδες την...
0: Κοίταξε, ο
1: Ντιονί, ο οποίος... Αναποκάλυψη του μελλοντικού μας δίπλα, να δούμε και τα credits. Του κύριου Γιώργου Λεωνίδου.
0: Εντάξει, ασχέτως αν είναι αποκάλυψη Λεωνίδου, το θέμα είναι τι θα δείξει στο γήπεδο. Θα αποκάλυψει γιατί ο μόνος είναι
2: ελαφρύ. Πάντα οι τέσσερις γραμμές
0: δείχνουν. Φίλε, άκου. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεδομένα έχει τον κόλλα. Από εκεί και πέρα παίζει ρόλο ένα πράγμα. Πώς θα το δέσεις με το σύνολο σου. Ο Μπέρκ έδειξε κάτι εξοχήν ότι έχει τα φόντα να δένει τους παίκτες. Αυτόν το πιστώνω στον Μπέρκ. Άρα ένας παίκτης ξέρει. 6 με τον Μπέρκ έχει τα φόντα, θέλει και ο ίδιος και ο δουλευταράς να παίξει 6,5. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να σου υπογράψω εγώ αν θα ρε φίλε. Έχει τον κόλ στο αίμα του. Εν να δέσει με τους άλλους, το γήπεδο θα μας πει.
1: Πώς τον ονομάζαν, Μαύρον Ταύρο, να τέλος τον ονομάζαν.
2: Ναι, αφού πάνε γυρίζει σαν Ταύρο δηλαδή.
0: Ταύρος είναι η Αλλοπολίο.
2: Όχι,
0: κάνουν τα σερούπια εδώ, τι σημαίνουν τον Ταύρο. Τέλος
2: πάντων, να δείξει ρε φίλε. Ο συνοχώριος του, ο άλλος, ο αμυντικός ή δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Φίλε, διατυμπανίζεται καφενειακά ότι η Ομόνια κοντά στο Γιώρης. Αλλά τώρα το καφενειακό στην πράξη δεν ξέρω, δεν έχω αυτή την πληροφόρηση. Δεν έχω αυτή την πληροφόρηση προσωπικά σου μεταφέρω, οπότε είμαι προσεκτικός.
2: Μάλιστα.
0: Μπορεί και να στέκει, δεν λέω αν είναι στέκει επειδή δεν το ξέρω εγώ. Θα δούμε. Σημασία είναι, ρε φίλε, ξέρεις, να κρίσουν οι παίχτες, να ακοινωθούν και να δείξουν στο γήπεδο. Νομίζω τον κόσμο στην τελική γίνον τον ενδιαφέρει.
2: Που λες, να πω και κάτι για τον Αργεντινή και τον Μέση. Φίλε, θεωρώ ότι χωρίς τον Μέση, η Αργεντινή θα είσαι καν παρουσιανιστά ο Ντιάλ. Επιάν τους που σειρούν τα τελευταία 6 χρόνια, ξέρω 8 χρόνια και πήραν τους οτσαμέ, φαίνεται ότι δεν έχει άλλους να τον βοηθήσουν και ό,τι κάνει μόνος του και τα παιδιά που γύρισαν μόνος του τα γύρισε. Και ό,τι κρίνει στον τελικό ήταν και κατόρθωμα με την Αργεντινή με άμεση 39 χρόνια. Για να είμαστε και ειλικρινείς. Γιατί μόνο, η αλήθεια είναι μόνος του έτσι. Και για όσους δεν θα το πω. Όσους πανηγυρίζουν ότι αποκριστήκαν όλοι στον τελικό, ακόμα και έτσι είναι η αξία του φτιάχνει πάνω.
0: Ναι, ο Μέση ρε φίλε δεν αμφισβητείται που κανέναν, νομίζω ότι πρέπει να
2: αμφισβητήσει πάρα όλα. Δεν κατάλαβα τελικό να τον αμφισβητήσεις, μπράβο, τα επιτεύγματα του.
1: Το ότι έφτασε, ναι, συνεχίστε, συγγνώμη που σας διακόψα.
2: Όχι, δεν συμπροχά, και νομίζω ότι μετά τον Μουντιάλ με τη φυγή του Ρονάλντο και του Μέση πλέον, δεν ξέρω αν θα βρεθούν έτσι παίχτες ενάχει που να πιάνε τα φώτα της δημοσιογράφης, αλλά σε αριθμό νομίζω να είσαι πιο να βρουν. Να καλύψουν τους και παίχτες.
1: Μέση και Ρονάλντο.
2: Ναι, ενώ σε συμμετοχές, σε γκολ, σε εμφανίσεις ακόμα και σε μισθούς, ακόμα, ενώ τα πάντα ήταν πιο ever.
1: Να σου πω κάτι το οποίο το είδαν και ήταν αρκετά αξιοσημείωτο και λέω μα έτσι όντως, σαν να πούμε ήταν... όταν αποσύρθηκε ο Ροναλτίνγκ από την εθνική ομάδα και έπαιξε το τελευταίο του Μουντιάλ, δεν γνωρίζω πότε το έπαιξε. Αλλά όταν έπαιξε το τελευταίο του Μουντιάλ, σταμάτησε πάρα πολλά νωρίς. Αν συγκρίνεις τα χρόνια που έπαιξε ο Μέση, είναι σαν να λες ότι έπαιξε ο Ροναλτίνγκ που τον καιρό που άρχισε μέχρι και το 2014, αν συνέχιζε ο Ροναλτίνγκ για να φτάσει στα Μουντιάλ που έπαιξε ο Μέση και ο Ρονάλντο. Τόσο...
2: Έπαιξε πέντε Μουντιάλ νομίζω ο Μέση, έξι ο Ρονάλντο.
1: Όχι, έξι ο Μέση, έξι και ο Ρονάλντο, έξι και ο Τσόα. Νομίζω αυτοί οι τρεις έχουν έξι.
2: Δεν είμαι σίγουρο για τον Μέση αν είναι έξι, αλλά ο Μέση ήταν ο μόνος που έπαιξε σε τρία σαν
0: αξιμός. Ναι, έξι, ναι, γιατί δεν που το έξι ο Μέση.
1: Το έξι
0: σίγουρα.
1: Που ξεκίνησε, ως το
0: κόσμο. Το Ρονάλτο που έπαιξε έξι.
1: Ναι, ναι, λογικό.
2: Ναι, ο Ρονάλτο σκόραρε σε έξι, τούτη διάφορα, ναι. Ο Μέση έπαιξε, σκόραρε, τα τρία σαν αξιμός, τα τρία τελευταία. Είναι σοβαρό επίδευμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι η Ισπανία η τελευταία, αν θυμάμαι καλά ή αν έχω διαβάσει καλά, σε ομοσπονδιακό επίπεδο η Ισπανία στο ποδόσφαιρο, αν 17 ή 19 άντρες σου είπα και μου πέσε πια τα τελευταία 4 χρόνια κάπου 20 τίτλους.
0: Δεν τους είμαι 4, φίλε, είναι πάρα πολύ.
2: Κάπου έτσι έχουν, ναι, κάπου για μένα.
1: Ο Μέση, ο οποίος νομίζω είχε να ανακοινώσει και την απόσυρση του από την Εθνική Ομάδα το 2017 και τον επίσαν να ξαναέρθει πίσω στην Εθνική Ομάδα και έκτοτε κέρδισε πόσους τίτλους.
2: Ναι, κέρδισε δυο συνεχόμενα Κόπα Αμέρικα και το
1: Μουντιάλ
2: του 22. Και μην ξεχνάς ότι ο Μέση και ακόμα ένα δυο παίχτες, αν δεν κάνω λάθος, στην Αργεντινή ή τρεις ακόμα. Και παίζουν και σε πιο πολλά ψηφών επίπεδους.
1: Όχι, ούτε ο Παρέδες, ούτε ο Ντεπόλ, ας πούμε, παίζουν, ούτε ο Ταμέντι.
2: Παίζουν άλλοι στην Αργεντινή, άλλοι παίζουν στην Αμερική, δεν παίζουν στην Ευρώπη πολλά πιο ψηφών επίπεδων, πολλά πιο ψηφών επίπεδων.
1: Και γι' αυτόν πολλοί ευκάλαν έξω την Αργεντινή που τους διεκδικητές στην ουσία.
2: Λέω σαν δεν ήταν ο Μέση κανένας θα πιένε για μένα, είναι δεδομένο. Εγύρισε τρία παιχνίδια και έπαιξε τρεις παρατάσεις. Και όμως ήταν 10 λεπτά μακριά από τα πέναρτη που πιστεύω με την ψυχολογία που θα είχαν και την... δεν του...
1: του Μαρτίνεθ.
2: Ναι, μπορούσε να πάρει το Μουντιά και να απαιτήσει ο Μουντιά να πάρει το Μουντιά χωρίς τελική προσπάθεια να σπου.
1: Ναι.
2: Όπως ήταν τα πράγματα. Δηλαδή, τελευταίες πιο φάσεις, μπορούσε να σε βαρύζει.
0: Ναι, στο τέλος, ναι. Εντάξει, θα ήταν άδικο ποδοσφαιρικά.
1: Εγώ θα
2: λέω. Είναι διάφορο, αλλά εν τούτη η άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου.
0: Πόσα έγινε να μπαίνουν από τούτα.
2: Να πιένε στα πέρατη ο και χωρίς τελική προσπάθεια. Είδομαι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Τετάρτη πάμε γήπεδο, ευελπιστούμε σε κανένα αποτέλεσμα. Νομίζω να γραφεί και ο Γάλλος στον καταλογό, τώρα τόσο έντοιμος δεν ξέρω. Να δείξει.
0: Μάλιστα. Έγινε. Να σε καλά και μου. Να σε καλά. Λοιπόν, έτσι δύο μηνύματάκια για το παγκόσμιο που έχουμε. Έναν από τον... από τον Μάριον τον Ιορδάνος που λέει φίλε χαίρετε στην εκπομπή όλοι λέει το πήραν η καλύτερη ομάδα με διαφορά να είναι και με Αργεντινή αν όμως αγαπάς το ποδόσφαιρο θα μάζεις το πως αγωνίζεται αυτή η Ισπανία κατοχή μπάλας κίνηση χωρίς την μπάλα μέσω ποδόσφαιρο και σε χρόνο ρεκόρ επανάκτηση της μπάλας πως να της κάνεις ευκαιρίες είναι αυτό που έλεγες και εσύ Δημήτρη.
1: Ναι ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος που πιέζει και από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι έχει ένα μήνυμα που έχει αξία από τη φίλη μας την Ελένα τη Γεωργίου Πανασέρα. Λέει, θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνεται λέει, αυτή η αναφορά περί μικρής ομάδας στην Αργεντινή και πόσο κακός παίχτης είναι ο Μέση. Πάμε καλά, λέει, αντί να σιωπήσουμε όλοι και να δούμε πώς απολαύσαμε αυτούς τους δύο παίχτες και πώς ήταν το τελευταίο τους παγκόσμιο, τρογόμαστε, λέει. Φαντάζομαι συμφωνείς με αυτό το σχολείο ή έχεις άλλη άποψη.
1: Απόλυτα, απόλυτα.
0: Εσύ είσαι και πιο νεαρός, αλλά τους πρόλαβες καλά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Πρώτη σου ανάμνηση από Μέση και Ρονάλτο πότε είναι?
1: Μέση θυμούμαι η πρώτη μου ανάμνηση ήταν τον γκολ στο Μπερναμπέου το 2-3.
0: Κάνει τη φαλάντζο γύρισε.
1: Ναι, ναι. Εκείνη ήταν η πρώτη ανάμνηση. Εκεί είδα τον Μέση πρώτη φορά. Και η πρώτη ανάμνηση με Ρονάλντο ήταν στο τελικό με την Juventus το 2017 όταν είδα εκείνο το παιχνίδι. Επειδή είμαι και με τη Juventus άρχισα να παρακολουθώ τέλος πάντων την ομάδα μου την ομάδα μου στην ουσία τη Juventus και είδα ότι έπαιζε τελικό με τη Real και είδα αυτόν τον τελικό, ήταν η πρώτη ανάμνηση μου από τον Ρονάλτο ήμουν μόνο 7 χρονών.
0: Τα θυμάσαι όμως.
1: Ναι, καλά. Ναι.
0: Εντάξει, άρα αυτά θυμίζω 23-24 τα γραπτάς 1-7-17-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Και για τα σύζυγο tickets το 23-24 όνομα επίθετων και δίπλα το όνομα της ομάδας που θέλετε να εκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας για να μπείτε στην συγκλώση που θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Καθυπόδειξη Στέφανου Στεφάνου του νέου μας συγχωλήπτη εδώ, ο οποίος πάει για καραβάνα, αλλά νέα στη... πώς είναι η δεύτερη θητεία? Τρίτη, δεν ξέρω, χάσαμε το μέτριο. Δεύτερη θητεία, έτσι θα το ευχηθούν και καλή αρχή του ηχολήπτη μας. Και καθ' υπόδειξη του Στέφανου λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και η σημερινή εκπομπή Game Time. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο με τον Ηλία Μπράτσο στις 4 ακριβώς και η εκπομπή Δώσε Πάσα με τον Πολύβιον Αλεξάνδρο αφού είναι αδιούχος ο Στέκιος Παμεσαίος και θα κάτσει στην καρέκλα του 4-7 Δώσε Πάσα ο Πολύβιος Αλεξάνδρο.
1: Είναι, ναι, ένα.
0: Να πω κάνεις αποφώνηση, να δεις καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να περνούν καλά και πάντα προσοχή στους δρόμους.
0: Καλό υπόλοιπο σε όλους. Γεια σας.

0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
3: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
7: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια, που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
14: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
15: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης. Έλα στο Team Little. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Little Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
16: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
17: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
18: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa Link με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
19: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
20: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
21: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 4.
23: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Ηλίας Πράτσος. Με την Αυστριακή Σάλτσμπουργκ θα παίξει πάφος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League σε περίπτωση πρόκρισης από τη Χάιντουκ Σπλιτ. Με την Δυναμό Τυφλίδα της Ζαλγκίρης σε περίπτωση αποκλεισμού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Με τον νικητή του ζευγαριού Κλουζ Μπραν κληρώθηκε ο Απόλλωνας στον τρίτο προκριματικό του Conference League αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Dylan Gore. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεπάγια ή την Αύστρια Βιέννης αν καταφέρει να προκριθεί εις βάρος της Μπεϊτάρ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η Ομόνια, αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Καϊράτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα. Σε περίπτωση αποκλεισμού θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μιάλπι Λίνκολν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ανακοινώσεις στα μεταγραφικά αναμένονται στον Άρη τις επόμενες μέρες. Εξάρθρωση ομοπλάτης ή διάγνωση για Θεοδοσίου. Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για ανανέωση του Λουκάσε στην Πάφο. Στο ψάξιμο για κεντρικό επιθετικό η Κυπελούχη. Αμφίβολος ο Όσμπολ για τον Απόλλωνα στο πρώτο παιχνίδι με την Dylan Gore, με τους Κιανόλευκους να βρίσκονται σε αναζήτηση κεντρικού επιθετικού. Προβάδισμα Παρασκευά για τη θέση του τερματοφύλακα στην ΑΕΚ ενώ ψιμπεϊτάρ. Αμφίβολος ο Αντερέκεν. Μια ανάσα από την ΑΕΛΟ Καρό, καμία πρόταση σε ΣΥΝΚ. Στις 28 Ιουλίου στις 6 ανοιχτή προπόνηση των Κιτρίνων. Συνεχίζει να ελέγχει υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους για τη θέση του επιτελικού μέσου ο Βρίζας. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ντέγκενεκ. Έρχονται νέα σύντομα για την ονοματοδοσία του γηπέδου στην Ανόρθωση. Θετικός ο Μαραγκός για την Προεδρία της Κυρίας. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νάιμεκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Χάμαρμπι ή Άντερλεκ, το αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League σε περίπτωση πρόκρισης από την Δυναμό Κιέβου. Καραμπάκ ή Τσεσεκά Σόφιας η πιθανή αντίπαλη σε περίπτωση αποκλεισμού. Με Σπαρτάκ Τρνάβας ή Τσεσεκά 1948 ο Παναθηναϊκός αν ξεπεράσει την Ουγγρική Πάξη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνοχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του SuperSport 104. Ακολουθεί εκπομπή Δώσε Πας.
1: SuperSport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's. Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better

0: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Είναι η εκπομπή Δώσε Πάσα. Σήμερα για το επόμενο τρίωρο θα είμαστε μαζί, Πολύβιος Αλεξάνδρου και ο Στέφανος ο Στεφάνου στην ροή του ήχου. Καλώς όρισες και από μένα, κύριε Στεφάνου. Λοιπόν, έναν τρίωρο γεμάτον ποδόσφαιρων. Ολοκληρώθηκε και το Μουντιάλ. Φαντάζομαι πολύ περισσότερα είπατε προηγουμένως. Απλά να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι σήμερα ξημέρωσε μια μαύρη μέρα, ίσως η χειρότερη μέρα της Κύπρου, 20 Ιουλίου. Δεν χρειάζονται πολλά να πούμε. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει επιτέλους όλοι να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να τα βρούμε. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος παραμένει εδώ. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα κύριε Πολύβη, καλησπέρα και πάλι στον κόσμο. Καλό απόγευμα να πούμε τώρα.
0: Λοιπόν, και θα πάω κατευθείαν στην τηλεφωνική γραμμή. Φιλοξενώ τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα, τον Μάριο τον Χαραλάμπους, με τον οποίο θα έχουμε έτσι μια ενδιαφέρον συζήτηση και για το Μουντιάλ, αλλά πολύ περισσότερο και για τα δικά μας, αφού αρχίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Μάριε.
2: Καλό απόγευμα, Πολύβια. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, να αρχίσουμε με το Μουντιάλ, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αποδόθηκε δικαιοσύνη.
2: Πολύ μου, ναι. Θεωρώ ότι η καλύτερη ομάδα έχει κατακτήσει το τουρνουά. Μια ομάδα η οποία έχει δείξει μια σταθερότητα, αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ήταν η πιο σταθερή ομάδα, η πιο οργανωμένη ομάδα. Μια ομάδα που είχε το δικό της στυλ παιχνιδιού. Και έχει δείξει ότι οι επιτυχίες κατακτώνται μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, από την οργάνωση, από την πειθαρχία και τη θέληση που πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές. Μπορεί να μην ήταν η ομάδα με τα αστέρια, αν εξαιρέσουμε 2-3 περιπτώσεις, όμως ήταν η ομάδα που δούλεψε ομαδικά και ήταν προσιλωμένη και αφοσιωμένη στο δικό της στυλ παιχνιδιού, αυτό που ζητούσε ο προπονητής και αυτό που ξέρουν να κάνουν από νεαρή ηλικία. Και αυτό τους έδωσε το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι ίσως να είναι και από τις κορυφαίες ομάδες που είδαμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια σε Μουντιάλ. Δηλαδή αυτός ο τρόπος παιχνιδιού να ουσιαστικά να πνίγουν εντός εισαγωγικών τον αντίπαλο, να μην τον αφήνουν να κρατήσει μπάλα. Δηλαδή ήταν το χθεσινό παιχνιδί, ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή έχαναν την μπάλα στα 3 δευτερόλεπτα, κατάφερναν να την επανακτήσουν πάλι. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που βλέπαμε.
2: Είναι όντως για εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτό ίσως να το βλέπεις σε ομάδες οι οποίες δουλεύουν καθημερινά μαζί, έχουν αρκετές προπονήσεις μαζί, όχι όμως σε εθνική ομάδα. Όμως αυτό πιστώνεται απόλυτα ο προπονητής. Όπως ξέρουμε, αυτός ο προπονητής είναι χρόνια στην Ισπανική Ομοσπονδία.
0: Ναι, δούλεψε στις μικρότερες ηλικίες.
2: Ακριβώς. Άρα αυτός έχει ακριβώς εφαρμόσει το πλάνο της Ισπανικής Ομοσπονδίας, αυτό που ήθελε να καθιερώσει ένα τικιτάκα πιο βελτιωμένο, μπορώ να πω. Ένα στυλ παιχνιδιού, όπως είπες και εσύ, πολύ πιεστικό. Δεν δίνει την ευκαιρία στον αντίπαλο να έρθει ούτε καν σε επαφή με τον ποδοσφαιριστή της Ισπανίας. Παίζουν τόσο γρήγορα, αλλάζουν την μπάλα τόσο γρήγορα που κάνει τις υπόλοιπες ομάδες να φαίνονται πολύ αδύνατες απέναντι στην εθνική Ισπανίας. Και είναι αυτό το στυλ. Έβαλαν και το κάθετο παιχνίδι, έβαλαν και κάποιες φορές και τη διαγώνια πάσα, τη μακρινή πάσα, και προσπάθησαν να πάρουν την μπάλα στα πλάγια στους πολύ καλούς εξτρέμ που έχουν, και από εκεί και πέρα ήταν θέμα κίνησης, θέμα υποστήριξης των υπολείπων, κλειστές γραμμές και είδαμε και θαυμάσαμε αυτή την απίστευτη ομάδα που ονομάζεται Ισπανία.
0: Θεωρείς ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο το γεγονός ότι ο Ντε Λα Φουέντε ήταν, δεν ξέρω αν ήταν στους περισσότερους, αλλά στους πλήστους τουλάχιστον θα ήταν και προπονητής στις μικρότερες ηλικίες.
2: Ναι, θεωρώ ότι αυτό είναι το μυστικό και αυτό έπαιξε το καθοριστικό ρόλο, διότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει προπονήσει τους περισσότερους από αυτούς σε πολύ μικρή ηλικία, ξέρουν τι θέλει αυτός ο προπονητής και όπως είπα και προηγουμένως, αυτός ο προπονητής δεν κάνει του κεφαλιού του, αλλά κάνει αυτό που του έχει ζητήσει η Ομοσπονδία της Ισπανίας. Δηλαδή να καθιερώσει ένα ισπανικό στυλ παιχνιδιού, το οποίο ο άνθρωπος το απογείωσε, το εφάρμοσε πλήρως και βλέπετε πόσο πετυχημένη με τον προπονητή αυτό είναι αυτή η ομάδα. Και όπως είπα, με χωρίς τα 38 ονόματα στη σύνθεσή της.
0: Ναι.
2: Αν εξαιρώσω με δύο τις περιπτώσεις.
0: Τώρα, πέραν από την Ισπανία, τι σου έκανε εντύπωση στο φετινό Μουντιάλ?
2: Αρνητικό ή θετικό?
0: Και θετικό και αρνητικό.
2: Ναι, αρνητικό για μένα ήταν κάποιες ομάδες τις οποίες περίμενα να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Η Ολλανδία, η Πορτογαλία περίμενα να πάει. Η Αγγλία με τον τρόπο που αντιμετώπισε το τελευταίο παιχνίδι.
0: Δεν ξέρω, αλλά χαριτολογώντας, ο Τούχελ βλέποντας τον ψεσινό τελικό, δεν ξέρω τι σκεφτόταν. Πραγματικά.
2: Να χάσει από αυτή την, σωστό.
0: Έχασε από μια ομάδα που δεν έκανε τελική.
2: Ήταν εγκληματικό. Ναι. Αυτό που δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε να φύγει την ομάδα πίσω από το 60 και να απλώς να μείνεται. Αυτό ήταν. Πάση, αυτό είναι θεματικό.
0: Έφερε με το έτσι θέλω το μέση στην περιοχή του.
2: Ναι, ναι. Μα να δίνει την μπάλα τώρα στην Εθνική Αργεντινής και απλώς να κάνεις άμυνα και να τους προσκαλείς να έρθουν να σου κάνουν επίθεση και δεν είναι τα γκολ που έχουν δεχτεί, είχαν δεχτεί άλλες 3-4 φάσεις που ο Πίκφορντ έχει κάνει απίστευτες αποκρούσεις, βρήκαν δύο δοκάρια να κάνω άμυνα, αλλά να είμαι ικανός να κάνω άμυνα. Φαίνεται ότι δεν μπορούσαν να κάνουν άμυνα, απλώς στεκόντα, έβαλε ψηλούς, έβαλε εκεί κεντρικούς αμυντικούς, όμως δεν μπορούσαν να αμυνθούν και μοιραία έμειναν εκτός τελικού. Είναι κρίμα, διότι θεωρώ ότι αυτή η Αγγλία έχει αρκετό ταλέντο, αρκετή ποιότητα, εμπειρίες με παίχτες ψηλού επίπεδου και με ένα προπονητή ο οποίος είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος. Αυτό που έκαναν με την Αργεντινή θεωρώ ότι ήταν πισωγύρισμα για την Αγγλία.
0: Πάντως φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι παραδοσιακές ομάδες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Δηλαδή
2: Βραζιλία,
0: η Βραζιλία, ναι, ας πούμε, ναι, σε καμιά περίπτωση δεν θυμίζει, ναι, τη Βραζιλία που όλοι έχουμε στο μυαλό μας.
1: Γερμανία.
2: Απογοήτευση είναι όντως. Παίρνα κρίση το βραζιλιάνικο ποδοσφαίρο. Δηλαδή πολύ λίγα ονόματα μετρώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού από την εντεκάδα της Βραζιλίας που μπορεί να τους ονομάσεις σαν αστέρες. Από εκεί και πέρα, όταν μια ομάδα εθνική Βραζιλίας δεν έχει center for, δεν έχει αμυντικό hub, δεν έχει wingers, δεν έχει νούμερο 10, δεν μπορεί να προχωρήσει. Και μοιραία αποκλείστηκε, αν και στο παιχνίδι που αποκλείστηκε δεν ήταν κακή απόδοση της, όμως στο τέλος παίρνεις αυτό που σου αξίζει, πιστεύω.
0: Πάντα να σου πω την αλήθεια, και η Γαλλία με απογοήτευσε, διότι ήταν από την αρχή το μεγάλο φαβορί, έκανε καλά παιχνίδια, αλλά στο παιχνίδι που έπρεπε να αποδείξει ότι είναι η Γαλλία δεν τα καταφέρει.
2: Δεν μπορούσε. Θεωρώ ότι δεν μπορούσε απέναντι σε αυτή την ομάδα. Καμιά ομάδα δεν μπορεί, και η Αργεντινή. Δεν έχει κάνει τελική, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στο 90 λεπτό, η πρώτη της τελική ήταν προς το τέλος του αγώνα.
2: Ακριβώς. Άρα, μπορεί να υπάρχουν στην Γαλλία αρκετά ονόματα, απίστευτα ονόματα στο παγκόσμιο στέρεμα. Όμως, ο τρόπος που παίζει αυτή η ομάδα, η Ισπανία, θεωρώ ότι δεν τους αφήνει να δείξουν την ποιότητα τους, την ατομική, την ομαδική. Είναι τέτοιος ο τρόπος που παίζει αυτή η ομάδα που και όταν έχει την μπάλα και κυρίως όταν δεν έχει την μπάλα. Αυτό που ανάφερες και εσύ, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα επαναχτά την κατοχή, και αυτό δεν σου δίνει την ευκαιρία να... δεν δίνει την ευκαιρία στις αντίπαλες ομάδες να αναπτυχθούν και να μπορέσουν να κάνουν το δικό τους παιχνίδι.
0: Είναι η κάτοχος του Ευρωπαϊκού, κατέκτησε το Μουντιάλ. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η γενιά και τα επόμενα χρόνια είναι τα χρόνια της Ισπανίας?
2: Θεωρώ πως ναι, διότι και ο μέσος όρος αυτής της ομάδας είναι πολύ χαμηλός, είναι διπλή στην νεαρή σε ηλικία. Οι πλήστοι παίζουν στο πιο ψηλό επίπεδο, 18χρονοι, 20χρονοι, δηλαδή βλέπουμε ότι είναι μια φουρνιά η οποία είναι άξια αντικαταστάτρια της προηγούμενης φουρνιάς, και με μια πολύ σωστή ομαδική δουλειά, και από ό,τι φαίνεται με αυτόν τον προπονητή έχουν
0: πολύ μέλλον.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται ναι. Και είναι η Ισπανία, είναι μια χώρα η οποία παράγει ταλέ, παράγει ποδοσφαιριστές, και θεωρώ ότι ναι, θα είναι πρωταγωνίστρια και στις υπόλοιπες διοργανώσεις.
0: Να σε ρωτήσω, ποιος παίχτης σου έκανε εντύπωση από το τουρνουά γενικότερα?
2: Ο κεντρικός αμυντικός, ο Κουπαρσί, ο μικρός. Mm-hmm. Πολύ εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ταχύτατος, όριμος. Με εντυπωσίασε και ο Ρόντρι σίγουρα.
0: Ο Ρόντρι, εντάξει, ο Ρόντρι είναι απίστευτος.
2: Ήταν ο καλύτερος παίχτης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από το Μουντιάλ. Πάμε τώρα και λίγο στα δικά μας. Έτσι, ένα γενικότερο σχόλιο καταρχάς. Με βάση τις κληρώσεις και τις προκληρώσεις για τον τρίτο προκριματικό γύρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τι να αναμένουμε από τους τέσσερις Ευρωπαίους μας?
2: Θεωρώ ότι εντάξει, δύσκολα ή εύκολα θα περάσουν. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες θα περάσουν. Φίλε, δεν είναι, τουλάχιστον για αυτό το γύρο, θεωρώ ότι έχουμε το πάνω χέρι να περάσουμε.
0: Εγώ θεωρώ ότι την πιο δύσκολη κλήρωση στον δεύτερο προκριματικό την έχει η ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ, η οποία παίζει...
0: με την Πεϊτάρ.
2: Στο Ισραήλ.
0: Στη Ρουμανία θα παίξουν.
2: Στη Ρουμανία. Εντάξει, ίσως, αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ και με την νέα και με τα νέα τάξη πραγμάτων εκεί, με νέο προπονητή, διαφορετικό στυλ από τους προηγούμενους Ισπανούς που είχε, ίσως και με τις μεταγραφές, ίσως να μπορέσει να περάσει, διότι θεωρώ ότι για όλες τις ομάδες είναι πολύ σημαντικό και το οικονομικό κομμάτι, διότι αντιλαμβάνεσαι πόσο θετικό είναι για τις ομάδες να περάσουν σε ομίλους ή στους επόμενους γύρους του Ευρωπαϊκού. Θα δούμε. Αυτό όμως που δεν έχω παρατηρήσει είναι η ενίσχυση των ομάδων. Είναι έτσι κάπως νορθή, πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Ίσως να περιμένουν, να φυλάγουν το καλύτερο για το τέλος.
2: Μπράβο, αυτό περιμένω, αλλά να μην την πάθουν. Τώρα εξαρτάται που θέλουν να επικεντρωθούν. Αν θέλουν να επικεντρωθούν στην Ευρώπη, ήδη έπρεπε να ήταν έτοιμες. Αν θέλουν να επικεντρωθούν στο πρωτάθλημα το δικό μας, τότε ναι. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχουν ενισχυθεί τόσο οι ομάδες που να λες ότι είναι έτοιμες να διεκδικήσουν και Ευρώπη και την εγχώρια διοργάνωση.
0: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι λίγο να λέμε από τώρα να έχει έναν full roster για δεύτερο προκριματικό? Δηλαδή, να το πάρουμε ένα από πλευράς Απόλλωνα τώρα. Ναι. Είναι εύκολο ο Απόλλωνας, επειδή ίσως να το γνωρίζεις και πολύ καλύτερα από τους υπόλοιπους. Ναι. Ίσως είναι εύκολο για τον Απόλλωνα να συμπληρώσει τώρα το ρόστερ του από το δεύτερο προκριματικό? Δεν είναι πιο λογικό να περιμένει να δει την προκλήρωση για τρίτο προκριματικό και εκεί να φουλάρει?
2: Εάν γίνει καμιά στραβή και γίνει κάτι στη Γεωργία ή οτιδήποτε και δεν περάσει,
0: έχει ένα ρίσκο, ναι. Πάντα υπάρχει.
2: Είναι ρίσκο. Εγώ θεωρώ ότι οι ομάδες, αν μπορούν να είναι έτοιμες από το πρώτο, να μπορούν να φορμαριστούν, να μπορούν να έχει και ο προπονητής τους ποδοσφαιριστές όλους για να μπορέσει να δουλέψει, Θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Εντάξει, είναι θέμα να το πώς το βλέπει η κάθε ομάδα, η κάθε διοίκηση.
0: Πάντως για τον Απόλλωνα, όσον αφορά στους ξένους, δεν θα αναφερθώ στους Κύπριους, στους ξένους. Ουσιαστικά ο μοναδικός που μπορεί να αγωνιστεί είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Αϊβού, και δεν ξέρω αν θα είναι και έτοιμος.
2: Το ευχάριστο με τον Απόλλωνα είναι ότι υπάρχει βάση. Δηλαδή, αν δεις και εσύ από το ρόστερ, υπάρχει αή το 80% της ομάδας είναι εκεί, 70-80% είναι εκεί. Απλώς χρειάζεται έτσι σίγουρα ενίσχυση στις δύο θέσεις του κεντρικού αμυντικού και του center for. Εκεί είναι που χρειάζεται άμεσα ενίσχυση η ομάδα και ίσως και δύο-τρεις ποδοσφαιριστές στα πλάγια και στο κέντρο. Και θεωρώ ότι χρειάζεται άμεσα ενίσχυση η ομάδα και ίσως και δύο-τρεις ποδοσφαιριστές στα πλάγια και στο κέντρο. Και θεωρώ ότι

0: σαν κολοκουβαλίδιο, 40
1: πλάσια. 43.
0: 43. Στο μυαλό όλων εμάς και σίγουρα του Μπέργκ είναι πώς θα βρει 43 γκολ από δύο ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν και έχει προσθέσει ικανούς ποδοσφαιριστές στην δεκάδα, ο Κακολής, ο Μοκνό, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι το επίπεδο του Σεμέδο και του ΜΑΕ. Δηλαδή θα είναι δύσκολο. Στις υπόλοιπες θέσεις θεωρώ ότι είναι εντάξει, εκεί πρέπει να το ψάξει, να βρει αυτά τα 43 γκολ που τα είχε στην προηγούμενη σεζόν.
2: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, και όταν αποκτήθηκε πέρσι ο ΜΑΕ, κανείς δεν πίστευε ότι θα κουμπώσει τόσο πολύ μαζί με το Σεμέδο και να κάνουν αυτά που έκαναν την περσινή χρονιά. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί μου, πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτή η χημή, δηλαδή και δύο παίχτες του 1 εκατομμυρίου ο καθένας να έρθει, πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτή η χημή.
0: Το καλό με τον ΜΑΕ είναι ότι ήταν γνώριμος ποδοσφαιριστής σε εμάς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είχε φύγει από την ΑΕΛ με πολύ καλά στατιστικά. Είχε πάει στην, ας δεν κάνω λάθος, στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία είχε πάει, αν δεν κάνω λάθος, και με πολύ καλά στατιστικά. Είχε πάει στο City, κάπου δεν έπαιξε όμως. Τα στατιστικά στα μάτια τα δικά μας ήταν πολύ θετικά. Και κούμπωσε, όπως είπες και εσύ, με την όλη έτσι ομαδική δουλειά που γίνεται στην Ομόνια.
2: Εντάξει, το μυστικό είναι τουλάχιστον όσον το δυνατόν περισσότερα να τα βρουν Μοντουνόρ και Κακουλής, ειδικά στα πρώτα ευρωπαϊκά.
0: Εντάξει, ήταν και συμπαίχτες στον Άρη, θεωρώ ότι υπάρχει μια χημεία μεταξύ τους. Εντάξει, έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές, ικανούς ποδοσφαιριστές. Μακάρι να το βγουν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω, ο Τζονής έχει κλείσει ή ακόμα?
2: Όχι, ακόμα.
0: Ακόμα. Εντάξει, θεωρώ.
2: Περιμένει και ο Τζονής δηλαδή να επιστρέψει.
0: Θεωρώ ότι ο Τζονής θα είναι η μεταγραφή της Ομόνιας. Μου αρέσει εξαιρετικά αυτός ο παίκτης. Αν καταφέρουν και το φέρουν, θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ πολύ ποιοτική προσθήκη.
2: Για την Πάφο.
0: Η Πάφος, okay, δεν έχω άποψη για το τι γίνεται στην Πάφο, αλλά εντάξει, από ό,τι βλέπω έχει κρατήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει και την Ευρώπη αλλά και το δικό μας τον τίτλο. Έχει κρατήσει τον Σαπίντο, του έχω δείξει εμπιστοσύνη μετά την κατάκτηση του κυπέλλου. Θεωρώ ότι θα ενισχυθούν όσο χρειάζεται για να είναι πρωταγωνιστές ξανά στο κυρίως το δικό μας το πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα να μπορέσουν να μπουν σε ομίλους της Ευρώπης.
2: Επειδή είσαι προπονητής, θα σου κάνω την ερώτηση. Τις ομάδες είναι οι προπονητές που τις κάνουν ή οι παίχτες? Διότι στην περίπτωση της Ισπανίας εγώ θεωρώ ενέργο του προπονητή.
0: Οι ποδοσφαιριστές ταυτίζονται με τα θέλω του προπονητή. Και ο προπονητής ταυτίζεται με τα θέλω του ποδοσφαιριστή. Είναι αμοιβαία η δουλειά. Δηλαδή ο προπονητής, ο εκάστοτε προπονητής, έχει το δικό του τρόπο σκέψης, το δικό του τρόπο παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα οι ποδοσφαιριστές πρέπει να εφαρμόσουν τις αρχές αυτές που θέλουν προπονητής. Και ταυτόχρονα εννοείται ότι θα βάλουν τη δική τους ποιότητα, το δικό τους ταλέντο. Οι αρχές όμως πρέπει να είναι εκεί. Και οι αρχές που έχει η Ισπανία είναι αυτές που αναφέραμε προηγουμένως. Η καλή κυκλοφορία της μπάλας, το άμεσο pressing μετά που χάνεται η μπάλα, οι ενδιάμεσες πάσες μεταξύ των γραμμών, η ομαδική δουλειά, οι κοντά γραμμές στη φάση άμυνα, στη φάση επίθεσης. Αυτές είναι οι αρχές που ήθελε ο προπονητής. Από εκεί και πέρα βάζει ο καθένας το δικό του ποδοσφαιριστή, τη δική του ποιότητα και το δικό του ταλέντο.
2: Λοιπόν, Μαρία μου, δώσε μου απλώς μισό λεπτό να ακούσουμε χορηγόν ώρας και να επιστρέψουμε έτσι να ολοκληρώσουμε με το τι πιστεύεις στο πρωτάθλημα.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έτσι, Μαρία Χαραλάμπους, να μιλήσουμε και λίγο για το πρωτάθλημα. Τέλος του Αυγούστου αρχίζει, τελευταίο Σαββατοκυριακό. Έτσι, γενικότερα, θεωρείς ότι μπορούμε να δούμε κάτι το διαφορετικό φέτος σε σχέση με το, με το πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο πάλι θα είναι οι ίδιες. Ερωτηματικό για μένα θα είναι ο Άρης και το ΑΠΟΕΛ, ομάδες της Εξάδας, παραδοσιακές ομάδες τα τελευταία χρόνια. Διότι, εντάξει, στον Άρη βλέπουμε τη νέα τάξη πραγμάτων εκεί, να φεύγουν οι πλήστοι ποδοσφαιριστές και να θέλουν να δουλέψουν με πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές, με διαφορετικό πλάνο τέλος πάντων σε αυτή την ομάδα. Και από την άλλη το ΑΠΟΕΛ με τα γνωστά προβλήματα, και αν μπορέσει να κάνει μια ομάδα που να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε Ομόνια, απέναντι σε Πάφο, Απόλλωνα, ΑΕΚ. Αυτές οι δύο θα είναι το ερωτηματικό για μένα. Οι άλλες τέσσερις ομάδες θεωρώ ότι θα είναι μέσα στους διεκδικητές, όπως κάθε χρόνο. Τώρα ποιος θα το κατακτήσει, ακόμα δεν μπορώ, είναι βέβαια.
1: Μα αφού δεν έχουν ολοκληρωμένα τα ρόστερ για να γνωρίζουν.
2: Ακριβώς. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και στις πρώτες 3-4 αγωνιστικές θα έχουμε πιο ξεκάθαρη άποψη για το πώς θα κυλήσει το φετινό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα θα θεωρώ ότι και θα είναι δύσκολη έτσι οι ομάδες που θα μείνουν στην κατηγορία, γιατί φαίνεται ότι έχει μεγαλώσει η διαφορά μεταξύ του κάτω γκρουπ με το πάνω. Και ερωτηματικό θα είναι και για μένα η Νέα Σαλαμίνα που έρχεται από την δεύτερη κατηγορία, πώς θα παρουσιαστεί.
1: Το γεγονός πάντως ότι από τη νέα περίοδο θα έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο, έτσι.
2: Ναι. Η Ευρώπη πάντα είναι κίνητρο. Πολύ εννοείται ότι είναι ιδιαίτερη, ξεχωριστή έτσι, το αίσθημα να παίζει στην Ευρώπη. Και ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει στην Ευρώπη για πολλούς και διάφορους λόγους. Ευελπιστώ και εύχομαι οι ομάδες να είναι τουλάχιστον του πάνω γκρουπ, να είναι ανταγωνιστικές και να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα όπως ήταν το περσινό. Δηλαδή, πέρσι η αλήθεια είναι ότι είχε θέαμα, ήταν καλό το πρωτάθλημα. Είχε αρκετή ποιότητα, ήταν αρκετό μου άρεσε. Ελπίζω και φέτος οι ομάδες που θα διεκδικήσουν να είναι όχι μία-δύο, να είναι 3-4 για να έχει και ανταγωνιστικό ήταν μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα. Έτσι ολοκληρώνοντας, φέτος πού σε βρίσκουμε?
2: Στο παρόν πουθενά, εντάξει, δοκίμασα σε κάποια, η αλήθεια δοκίμασα για εθνική ομάδα, δεν τα κατάφερα, εκεί στις θέσεις που ανοιχτήκαν, από εκεί και πέρα θα περιμένω να δω αν χρειάζεται.
1: Κάτι θα βρεθεί, είμαστε Κύπρο, Κύπρο είμαστε.
2: Δεν είμαι, εντάξει, υπόμονη.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Μάρια Χαραλάμπους για αυτήν την κουβέντα που κάναμε, να είσαι καλά. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό και επιστρέφοντας ανοίγουμε και τηλεφωνικές γραμμές.
0: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
8: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτό κλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Φρούτα του δάσους και βύσσινα 750 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,19. Και πατάτες γκρατέν με μπρόκολο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Lidl. More to value.
11: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7.45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Pepsi και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
13: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
14: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
13: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
14: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
17: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
17: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Δώσε πάσα συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές 77 77 10 20. Ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23 24. Για τα δικά σας γραπτά μηνύματα, να πούμε ότι αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Super Sport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στέλνετε μήνυμα στο 23 24, γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Άρα έχετε έναν δεκαπεθήμερο, να πούμε, γεμάτο. Όσα περισσότερα μηνύματα στέλνετε, εννοείται ότι τόσες περισσότερες συμμετοχές διεκδικείτε για να κερδίσετε το εισιτήριο διαρκείας της ομάδας σας. Λοιπόν, είχαμε και τις προκληρώσεις, κύριε Δημήτρη.
1: Και τις κληρώσεις.
0: Ναι. Τις κληρώσεις, οι προκληρώσεις. Για των τρίτων προκριματικών, εφόσον περάσουν από το δεύτερο προκριματικό οι ομάδες μας.
1: Ή αποκλειστούν.
0: Εντάξει. Το θετικό είναι να περάσουν.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: να συνεχίσουν στον ίδιο, στην ίδια διοργάνωση. Λοιπόν, απλά να υπενθυμίσω ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Πρώτη στο χώρο θα μπει Ομόνια στο δεύτερο προκριματικό του Champions League την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ, υποδέχεται την Καϊράτ. Και την Πέμπτη έχουμε συνέχεια με τρία παιχνίδια. Στις 7 ο Απόλλωνας στην Γεωργία θα αντιμετωπίσει την Τιλανγκόρη. Μισή ώρα αργότερα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην αρένα την Μπέιταρ. Τα δύο παιχνίδια αυτά είναι για το Conference League. Και στις 10 το βράδυ η Πάφος θα τα μπει στην Κροατία απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ για το Europa League. Εντάξει, εκ πρώτης εγώ το ξαναλέω ότι την πιο δύσκολη κλήρωση την έχει η ΑΕΚ απέναντι στην Μπέιταρ, αλλά εντάξει, θα είναι αποτυχία αν η ΑΕΚ δεν καταφέρει. Λοιπόν, πάμε γραμμές να δούμε τι έχουν να μας πούν οι φίλοι ακροατές. Καλό απόγευμα.
2: Καλά, κύριε Στέλιο.
0: Α, μάνα μου το Τσούπαρον. Κύριε Τσουπί, είναι ο Πολύβιος που είμαι σήμερα. Και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ας σου αρέσει.
2: Ο Στέλιος έπιε μια άδεια.
0: Εσύ ρά τον τσεπίεν το Στέλιο.
2: Έπιε μπακέτο.
0: Έπιε άδεια, έπιε μπακέτο.
2: Έχω να πω ότι είπα του Στέλιου πριν δύο εβδομάδες, η πρώτη ομάδα που θα πάει τελικό είναι το πιάει. Και η Ισπανία όταν πάει τελικό να παίζει με την Βραζιλία του Πελέ, την Αργεντινή του Μαραντόνα, την Γαλλία του Ζιντάν, τη Γερμανία του Ματέους Ρουμενίγκε και Ολλανδία του Γκούλιτ, Βαμπάστε Ράικα και Κρόιπ έκανε.
0: Καλά ρε, να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Δηλαδή αν η Ισπανία επέρνα ως δεύτερη ομάδα στον τελικό, τα ημιτελικά ήταν το δεύτερο παιχνίδι, ήταν να το χάσει πάλι.
2: Η Ισπανία που τη στιγμή όταν τη Γαλλία, του Στρικολό, που ήταν πρώτο φαβορί στα στοιχήματα, με Μπαπέ, Παστολά, Ντεμπελέ, Ντουρέ και πόντο ο άλλος ο Λίσε στο κέντρο, ήταν πρώτο φαβορί να το πιάσει στον τελικό με όποιον και έπαιζε. Η Αργεντινή έκανε ανατροπές με πράσινο ακροτήρι, Ερβετία, Αίγυπτο και Αγγλία. Αλλά δεν μου άρεσε ως ομάδα. Ήταν η χειρότερη Αργεντινή όλων των εποχών που το 30 που βγαίνει 7 τελικούς. Το 30 με Ουραγουάη, το 78 με την Ολλανδία, το 86 με τη Γερμανία, το 90 με τη Γερμανία, το 14 με τη Γερμανία και το 22 με Γαλλία και χτες με Ισπανία. Έκαμε μια φάση, μια ευκαιρία, ο Μάσια Μπαρφάτα. Δεν ξέρω, ήταν εντολή του Σκαλόνι να παίξουν αμυντικά εφοδικά την Ισπανία. Ήταν η χειρότερη Αργεντινή όλων των εποχών.
0: Η Αργεντινή μπήκε με ξεκάθαρο προσανατολισμό από την αρχή να οδηγήσει το παιχνίδι, τουλάχιστον έτσι μου ευκάλενε εμένα, στα πέναλτι.
2: Ναι, αλλά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έπιαε 6 σίγουρα. Έπιαε τέντενα του. Εμπορούσε να το σκορ συντριβεί πάνω με 3. Και Ισπανία 5, Αργεντινή 1.
0: Γιατί το 1 ήταν ο Σάνατο Βαρα. Φωνέγαμε τελικά.
2: Είχε να το βάλει στο 4-0.
0: Ήταν να τους χαρίσουν. Ήταν να τους χαρίσουν.
2: Όπως το Αγγλία-Γαλλία που ενήκαν η Αγγλία 4-0 και ξύπνησε ο Εμπαπέ και βάλε σκιον κόλ.
0: Έτσι το παιχνίδι, ήταν η loser το παιχνίδι.
1: Ήταν μπάσκετ το παιχνίδι.
0: Δεν πρέπει να παίζεται μικρός τελικός.
2: Έπαιζαν ποδοσφαιράκι, τάβλη, τηλέστο, 10 γκολ, ενήκαν η Αγγλία 4-0 και χαχα να πάει στα πέναρτη, να ισοφαρίζει η Γαλλία.
0: Μάλιστα.
2: Στην Ισπανία συγχαρητήρια, έρθισε μεγαθύρια Πορτογαλία του Ρονάτο, Βέλγιον του Ντεμπρούινε, Γαλλία του Εμπαπέ και στον τελικό την Αργεντινή του Μέση, το τελευταίο μουντιά του Μέση σε ηλικία 39 ετών, έκλαιρ, θα ξαναπαίξει αν η Αργεντινή στο μέλλον έβρει νέο Μαραντόνα, νέο Μπατιστούτα, νέος Όντο Ρικέλμε, Πορτέγκα και Μέση, ποτέ ξαναπάει τελικό.
0: Να είστε. Έγινε τσουπί μου.
2: Και να πω και τεκάλα.
0: Άντε, πέντε.
2: Ισπανία του 10 ή Αργεντινή του 22.
0: Ισπανία του 10.
2: Είναι αφιερωμένη στον πανίκο πιστοποιητικών υπάντων άρρωστον ομονιάτη φίλων του Γιώργου Σαββίδη. Ήταν παλιά γειτόνι στο Στρόβολο που ήταν μητσί. Ο πανίκος ο άρρωστος ομονιάτης είναι του Τσέκο Εβάρα του Αγγέλ.
0: Άντε.
2: Ισπανία 1, Ολλανδία 0. Στον παράδοση από παλιά του Φάμπρικα ο Αντρές Ινιέστα στην παράδοση από πλάγια έκαναμε τον 1-0, χάσε κλασική ευκαιρία ο Ρομπέν της Ολλανδίας τέταρτες με τον Κασίγια στο 89 να το βάλει να κερδίσει Ολλανδία. Προπονητής Αραγωνιές και έπαιξε στην Ισπανία η Φούρια Ρόχας με τη Σούπερσταρ να νικαίνει δεκάδα. Κασίγιας, Σέρχιο Ράμος, Άρπα, Πικέ, Πουλιό, Αλόσο, Σάβι, Ινιέστα, Τόρες, Σίρβα και Μπουσκές. Έφτιανε η Ισπανία, δύο παγκόσμια κύπελλα. Το 10-26 στην παράση και συγχαρητήρια. Και σε δύο εβδομάδες να πιάω και ο Άδιαν, θες το που είναι έτσι ο Στέλιος.
0: Okay. Άρα θα πιάσεις αύριο. Θα πιάσεις αύριο.
2: Να πιάσεις αύριο και κανείς.
0: Εντάξει, καλά να μας κάνεις. Γεια σου Τσουμί μου.
2: Όχι, να πιω και όλα για να ξεκουραστώ.
0: Γεια σου, τσουμί μου, γεια σου. Καταλάβες, καταλάβες. Λίγο πάμε από εσύ, όσο θα κάνει το τσουμίς. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Αγαπητέ, πολύ βίδε, ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με σκληρώσεις.
0: Ναι.
3: Αν μπορείς να το εγγύσεις. Λοιπόν, γίνηκαν οι κληρώσεις σήμερα. Οι Πάφος και η Ομόνια έχουν δύο... Οπότε να σου πω, δύο τσάρτες να πω σε ο Μίλος, σωστά.
0: Η Ομόνια έχει δύο, η Πάφος έχει ένα.
3: Η Ομόνια αύριο να περάσει έχει εξασφαλισμένο το Conference.
0: Το Conference League, ναι, ναι, ναι.
3: Και αν περάσει και τη Μιάλτη έχει, μπαίνει η Ευρώπα.
0: Μπαίνει η Ευρώπα. Και να παίξει στα play-off για το Champions League.
3: Σωστά. Εάν έτσι δει το σενάριο... Δεν θέλουμε να ετσιθεί. Τι γίνεται για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο η Ομόνια.
0: Η Ομόνια για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο θέλει μία πρόκριση. Με μία πρόκριση μπαίνει στη league phase του Conference League. Και που ζαμε και εσύ μετράς.
3: Δηλαδή ας πούμε στο
0: αν δεύτερο... περάσει αύριο, εντάξει. Εάν περάσει το εμπόδιο της Καϊράτ, έχει εξασφαλισμένη πρόκριση στη League Phase του Conference League.
3: Okay.
0: Αν περάσει τον τρίτο προκριματικό, που τον τρίτο προκριματικό, εξασφαλίζει πρόκριση στο Europa League.
3: Ναι, και... αλλά είχε αποκλειστεί αύριο που το προκριματικό του Champions League, δεν το
0: ναι,
3: μου λέω.
0: Ναι, ένα παίξει, ένα πάει ύστερα στο Europa. Ναι, να παίζει προκριματικά η Ευρώπα. Αν αποκλειστεί, αν αποκλειστεί ναι, και από τα προκριματικά του Ευρώπα, έχει μια τρίτη ευκαιρία για να παίξει, για να μπει στο Conference League.
3: Άρα διάσω τρεις πιθανότητες UEFA βασικά.
0: Ναι, στον πρωτάθλητη είναι επειδή παίζει προκριματικά του Champions League, έχεις δύο chance να αποκλειστείς. Ο κοιός που παίζει προκριματικά Europa έχει ακόμα μία ευκαιρία αν αποκλειστεί. Και είναι που παίζουν Conference League, εάν αποκλειστούν, καληνύχτα.
1: Δεν έχουν λάθος. Δεν έχουν να κάνουν λάθος.
3: Πολύ διάμο, έτσι όπως τη θεωρείς την Ομόνια φέτος, συμφωνώ όλοι λίγο πιο αποδυναμωμένοι. Θεωρείς την να μπαίνει κάπου ο Μίλους.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, θα είναι μεγάλη αποτυχία για την Ομόνια να δεν εξασφαλίσει τουλάχιστον το Conference League.
3: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Τουλάχιστον το κόνφερεν. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Δεν μπορώ να σου πω, το είπα πολλές φορές, διότι δεν είναι μέτρο σύγκρισης το ότι η Πάφος πέρσι επέρασε και πήγε Champions League. Θέλεις και καλή ομάδα για να το πετύχεις το πράγμα, θέλεις και την τύχη με το μέρος σου. Στο
3: Champions League. Όχι, σίγουρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, διαφημίσεις, διαφημίσεις.
4: Super Sport 104. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η Βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες. Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
6: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
7: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
8: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
9: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ, Nissan Qashqai 26.900 ευρώ και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline.
11: Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
14: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
18: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
19: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 5.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
23: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
24: Ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η Πάφος πιέζει για να αποσπάσει την υπογραφή του Λουκάσεν Φουράλη και η επιθετικό ομάδα του Σάπιντο. Προτεραιότητα στον Απόλλωνα είναι η απόκτηση κεντρικού επιθετικού, αμφίφολος ο Όσπολτ εν όψιν Ντίλαν Κορή. Τελευταία στιγμή ξεκαθαρίζει το αντερέκεν στην Άγια Μπεϊτά Ιερουσαλήμ, ο Ρόκα ψάχνει δεκάρι. Επικεντρώνεται στην απόκτηση αμυντικού, η Ομονία ανεβάζει ρυθμούς ον Διονύ. Έτοιμοι να ανακοινώσουν παίκτηνες στον Άρη, στόχος του Ράσκοφ η επιθετική ενίσχυση. Κοντά σε καρό είναι η ΑΕΛ, την ώρα που ο ΣΥΝΚ παραμένει κάτοικος Λεμεσού. Σε πρώτο πλάνο ο επιτελικός μέσα στον ΑΠΟΕΛ στη διάθεση του Παπαδόπουλου και ο Ντέκενεκ. Στις 4 Αυγούστου θα έχει να ανακοινώσει η νέα σοπαδού της ανόρθωσης η διοίκηση του μαζί. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΜΕΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ρικ Φαν Τρόγκελεν προπονήθηκε για πρώτη φορά με τα χρώματα του Παναθηναϊκού στο Κοροπή με στόχο να είναι έτοιμος κόντρα στην Πάξη την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Πάουλο Νόνγκα είναι ο νέος διευθυντής των Ακαδημίων του Ολυμπιακού Πειραιός. Η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αποχώρηση του ομοσπονδιακού προπονητή Ρούντιν Γκαρσία. Το Super Cup της Ευρωλίγκας οδεύει προς Άπου Ντάπη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχίζει ο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
0: Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Άκουσε με πολλά χαμηλών τόνων τραγούθηκια ρε Στέφανε. Πολλά χαμηλών τόνων τραγούθηκια. Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Δώσε Πάσα. Θυμίζω 77 77 10 20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23 24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Αυτή τη σεζόν, να πούμε, η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Super Sport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Άρα, όσοι θέλετε, έχετε ένα δεκαμεθήμερο μπροστά σας για να στείλετε όσον περισσότερα μηνύματα, τόσες θα είναι και περισσότερες οι ευκαιρίες σας για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε εισιτήριο διαρκείας. Πάμε γραμμή, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο Άρης είμαι, ο Αρχικακούργος.
0: Γεια σου κύριε Άρη Αρχικακούργε.
1: Λοιπόν, πέρσι με τα τηλεφωνήματα μου, ότι έγκαμε ο Κεσπάγια στην ανόρθωση, μετά από πολλές προσπάθειες αλλάξαν τον και γλιτώσαν. Γι' αυτό οφείλεται σε μένα.
0: Επιάνε τηλέφωνο στην ανόρθωση.
1: Όχι, έπιανα τηλέφωνο του Παμοησίου, ο Τσιλάδου τους έγκαμε ο Κεσπάγια.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν τον αλλάξετε, δεν θα πάτε διαβάθμιση. Και τελικά αλλάξαν τον και γλιτώσαν. Το άλλο που είπα είναι, όταν ήταν τρίτη η Ομόνια, είπαν τους να το πιάνε με 15 σιτ βαθμούς διαφορά. Και επαληθεύτηκα. Έχει πολλούς που το ξέρουν ότι έφτιανα όταν ήταν τρίτη η Ομόνια.
0: Η πρόβλεψή σου για φέτος?
1: 10 βαθμούς σύν η Ομόνια.
0: 10 σύν η Ομόνια.
2: Να σημειωθεί.
1: Και η ανόρθωση, και η ανόρθωση να κινδυνεύσει σοβαρά.
0: Ναι.
1: Ένεχοι παίκτες, ένεχοι μεταγραφές.
0: Άκουσες τον Μιτσί. Άκουσες τον Μιτσίδα με τον Δημήτρη που με την ανόρθωση ήταν που είπε.
1: Ήταν που είπε.
0: Απαπαπαπαραλή, να πάμε διαβαθμίσει.
1: Μπορεί, έχουν πολύ τσάντα πάνω.
0: Άιστα.
1: Έφυγε τους ο καλύτερος παίκτης, ποιους έχουν τώρα, τίποτε.
0: Εντάξει, είναι ευκαιρία να δω χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς.
1: Ναι, αλλά αν πάει διαβάθμιση ήταν μόνο να κάνω.
0: Αν πάει διαβάθμιση ήταν μόνο να σου πω, να σου πω εγώ να μου να κάνω.
1: Εγώ πάντως φόβομαι τους.
0: Να σου πω κάτι κύριε Άρη μου, γλίωρα ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα, πολλά γλίωρα. Μόνον υποθέσεις μπορεί να κάνουμε τώρα, αφού ακόμα αν ξέρουμε έντερο σε μόνο αν τα ρώστε.
1: Η μαγκιά είναι να τα προβλέπει νωρίς, όχι όταν γίνουν ύστερα.
0: Να σου πω κάτι όμως, μαγκιά να τα προβλέπεις νωρίς, αλλά να έχεις και μια ολοκληρωμένη εικόνα του ρόστερ των ομάδων, αφού ακόμα έτσι κλείσαν η μεταγραφική περίοδος.
1: Αν όρθωσε όμως δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές.
0: Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, αλλά μπορεί να εξελιχθούν παίκτες με τον νέο προπονήτη.
1: Ένα φανεί στο μέλλον.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Καμιά έκπληξη ομάδα θωρείς φέτος?
1: Δεύτερη ήταν η Πάφος, σίγουρα.
0: Ναι, έντια έκπληξη.
1: Τρίτη ΑΕΚ, τέταρτος Απόλλωνας, πέμπτος ο Άρης, έκτος Ταβουέλ.
2: Άρα η εξάδα θα αλλάξει.
1: Όχι. Μπορεί η ΑΕΛ να πειράξει λίγο Ταβουέλ, αλλά εχλωμόν το βλέπω.
0: Μάλιστα.
2: Να σημειωθούν οι προβλέψεις σας και να σας κάνουμε την ίδια ημέρα του χρόνου, αλλά να σας δώσουμε συγχαρητήρια άμα να κουτσίσετε.
0: Έγινε κύριε Άρη μου, να είσαι καλά.
1: Και εσύ καλύτερα, γεια.
0: Γεια σου, γεια. Λοιπόν, προβλέψεις.
2: Προβλέψεις καυστικές.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ παρακινδυνευμένη την όποια πρόβλεψη κάνουμε τώρα.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Τούτην τη στιγμή.
2: Πριν ειδικά από τα ευρωπαϊκά, γιατί τα φιλικά δεν μπορούν να σου πούν κάτι.
0: Καταρχάς δεν ξέρεις πώς θα στήσουν οι ομάδες. Μπορεί ως το Σεπτέμβρη που τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, τελειώνει 9 του Σεπτέμβρη η μεταγραφική περίοδος. Εντάξει, και 10 του Σεπτέμβρη αρχίζει η μεταγραφική περίοδος με υποσχετικές.
2: Ναι.
0: Άρα όλων αυτών και με τους ανέργους είναι να πάει μέχρι 30 του Σεπτέμβρη. Ξέρεις ποιον ή ποιους παίχτες μπορεί να συμφωνήσουν, και όσο περνούμε πιο βαθιά στη μεταγραφική περίοδο είναι πολλά πιο εύκολο να φέρεις κάποιον παίχτη που τον ήθελες προηγουμένως και ενέργεια του.
2: Και ο φτηνός.
0: Έτσι να μείνει άνεργος ένας παίχτης. Έτσι να προτιμήσει να μείνει άνεργος. Έτσι να προτιμήσει να έρθει στην Κύπρο να παίξει, να αποδείξει για να πιάσει ύστερα μια μεταγραφή.
2: Ναι, γιατί...
0: Ο Σένσι τι έκαμε δηλαδή.
2: Σένσι περίμενε τέλος πάντων να έβρει κάποια ομάδα. Αν ήρθε να βρει τον ανόρθωση τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Αν και τον επλησίασε και μια άλλη ομάδα, η Μάρη, μπορεί να δεν κάνω λάθος. Της είπε ναι, πρόλαβα και συμφώνησα με την ανόρθωση, ήρθε στην ανόρθωση. Εδέχθηκε πιέσεις, είχε ρήτρα 50.000 να φύγει να πάει στο εξωτερικό. Κατάφεραν η διοίκηση της ομάδας να τον ανανεώσει στο 27. Αλλά πολλοί κατηγορούν τη διοίκηση ότι γιατί να του βάλεις ρήτρα, αλλά δεν μπορούν να σκεφτούν, ας πούμε, ότι ο ίδιος ο παίχτης μπορεί να το... Να μέσα στους όρους του για να ανανεώσει.
0: Βέβαια,
2: έβαλε μια ρήτρα, ο πιστεύω ο Σένσι, χαμηλή πιστεύω, αρκετά χαμηλή, 200.000 για τον Σένσι. Έκανε μια σεζόν εκπληκτική το λιγότερο και κέρδισε μια μεταγραφή σε βουλγάρικη ομάδα Τσέσεκα Σόφιας, η οποία αγωνίζεται και στην Ευρώπη.
0: Άρα ο Σένσι έκανε το αυτονόητο. Ποιος μου λέει εμένα ότι αρχές του Σεπτέμβρη θα βρεθεί άλλο Σένσι να έρθει η Κύπρο και να κάνει τη διαφορά μέσα σε μια ομάδα. Γι' αυτό που σου λέω είναι παρακινδυνευμένο, είναι πολλά παρακινδυνευμένο για προβλέψεις από τώρα. Οι Κασίες, ναι, μπορεί να κάνεις οποιασδήποτε Κασίες.
2: Ειδικά πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν έχουμε κανένα δείγμα κάποια ομάδα ως τώρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Βολίβιε.
0: Καλώς τον καλωσόρισε και σάργησε.
1: Καλώς με καλωσόρισα. Καντέμο γλωρισινάρε αρχήν καντέλη.
0: Μάνα μου, μάνα μου.
1: Πράσινη τύχη, σχεδίζω τον κύριο τον Δημήτριο μου για με.
2: Καλησπέρα κύριε Καντεμόγλου.
1: Τον Πράτσο, δεν ξέρω, Πράτσο, ξάνε
0: η μεγάλη μέσα. Όχι, ο Πράτσος έφυγε, ο Πράτσος.
1: Και ποιος δεν μπορώ, ο Κωστράχης μας, διότι...
0: Ο κύριος Στέφανο, ο οποίος κάνει ποδαρικό σήμερα.
1: Μάλιστα, φίλε μου, σχεδίζω τον Στέφανο, ήταν να ανοίξω την πόρτα να κάνει τίποτα από κούμπου, λέμε, σώ, εποκοιμήθηκα. Το λοιπόν, να πω τον του αρχικακούργου, ότι τον ακούσει ο φίλος μου Ιαννάκης Παντελή, ενώ στάζει καλά. Που λέει,
0: ο Ιαννάκης ο Παντελή τώρα είναι σχέγγιες, κάνει σούβλες τώρα.
1: Ναι, σύντα και μαζί του, έχουν συμποτούν το παρελθόν.
0: Α, έχουν κόντρα.
2: Έχουν κόντρα. Παρελθοντική κόντρα.
1: Ναι, κατήσει του λαλού σου. Ήταν να τους μερώσει ο Παοϊσέος, τώρα πάλι ξεκίνησε τον αρχικά ούργος.
0: Δεν πειράζει, αρέσκει.
1: Και να πιάει η Ομόνια με 10 πόντους διαφορά, τώρα να πάμε στη δεύτερη, τρίτη θέση. Και ύστερα πιάνουν μέσα με 10, δεν το περσινό.
0: Είσαι πολλά αισιόδοξο. Είσαι πολλά αισιόδοξο.
1: Κύριε, επειδή έσπασε το φωλικά μου, θα σε ρωτήσω ένα πράγμα. Δηλαδή σήμερα ήρθαμε έναν φιλάρφο σε αντιπαράθεση Ομονιάτη και είπαμε ότι έτσι τοξικούς Ομονιάτες σαν εμένα έτσι θέλει άλλοι. Και η απάντηση του ήταν ότι την ώρα που του είπα καλά ρε, αφού το Σεμένο κύριος τον έσκιωξε. Εντάξει.
0: Ποιος τον έσκιωξε.
2: Αρχιαγούργος.
0: Ο Μπέρκ εννοείς έκιωξεν
1: το
0: σύνολο.
1: Ο Μπέρκ όχι. Ενώ το γιούσαν τα ρέντια πώς είναι το άνθρωπο.
2: Παπασταύρου.
0: Εντάξει ρε φίλε, μάντια μπορεί να...
1: Είναι τούν τα άκου, τούτες οι μυστικοπάθες που κάνουν να τις παρετήσουν. Να βγουν και να αλλούν κουτσάκα αρισμένα.
0: Χριστό μου, αγουάσου μου κάτι.
1: Περίμενε, δεν είναι βριανός πολλά από πρωί.
0: Α, τι πει.
1: Κουτσάκα αρισμένα φίλε μου. Έφερε παραπάνω, εν το γιούσαμε να πάει στο καλό. Το ΜΑΕ καλά έκαμε και ο κέντο. Εν και να πει. Τόμα έξερε που πριν ότι έπουλησε το. Και έφερε τον καημένο τον κακουλί που τον είχαμε στα ψυγεία, εν τότε βάλασι, και έφερε τον πίσω τον κοπελούν, τώρα φκάλε αγάπη στον έπουλη φωτιά. Και ξεκινάς το παίχτες ποτέ μου. Αν έπαιξε ρε φίλε ήταν η μέρα του, και έφερε τον κοπελί να φκάλε αγάπη στον έπουλη φωτιά. Και ερχόμαστε και στην κρίση είναι ερώτηση. Λαλό του καλάρι, είναι μπορεί να πάνε εγώ και έναν και εκατομμύρια να φέρει ένας και ο παίχτες πριν το κρίσιμο παιχνίδι. Άμα το ρέξει την καηρά, είπες το εσύ. Μπαίνει μόνο μια, δεν είναι.
0: Μπαίνει απευθείας ο μήνος του conference.
1: Άρα πιάνει κάποια λεφτά και έχει και ένα τσάντα προχωρείς. Και η απάντηση του είπε μου, μα έλα να σου πω, η Ομόνια και φύγει σου λάλη μου. Εν του Παπασταύρου. Η ερώτηση μου εμένα είναι τούτη. Κύριοι, η Ομόνια του Παπασταύρου, αν είναι του Παπασταύρου, θα μένει να σταματήσω να μας θέλω Ομόνια, δεν σκάλω, ε. Να σταματήσω να αύριο να αύριο να θέλει να πουλήσει ένα ψωμί και ένα χαλούμι. Οι Ομονιάδες είναι από κάνουν στήλα.
0: Να σου απαντήσω. Δεν κοιώσες να σου απαντήσω. Λοιπόν, θυμάσαι, το είπα πάρα πολύ καιρό τώρα, ότι με τη νέα τάξη πραγμάτων και με τους επενδυτές αλλάσουν τα δεδομένα όπως τα ξέραμε. Μπορεί του μέσου Ομονιάτη ή του μέσου Αποελίστα ή του μέσου Αελίστα ή του μέσου Απολλωνίστα να μην θέλουν να πιστέψουν ότι η ομάδα επέρασε σε ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά έτσι είναι. Ο Παπασταύρου τούν τη στιγμή όταν είναι να κάνει μεταγραφή βάζει ο ίδιος το χέρι στην τσέπη, εντάξει, και όταν είναι να πουλήσει λογικά τα λεφτά μπαίνουν στην τσέπη του. Αφού για τούτον που ανέλαβε την Ομόνια ο απότερος στόχος ποιος είναι? Να βγάλει κέρδος. Ο Σάββας ο Γιασής όταν θα μπει με το καλό στο ΑΠΟΕΛ, ποιος θα είναι ο απότερος του στόχος?
1: Άρα συμφωνούμε σε έναν πράγμα, κύριε Πολίδιε.
0: Τώρα όσον αφορά στα μεταγραφικά, εντάξει, δεν μπορείς να πετύχεις που μια διοίκηση να σου τα κάνει κουτσά καθαρισμένα. Ο κάθε παίχτης έχει την αξία του που να πουλήθει.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Μαέ και ο Σεμέδο πουλήθηκε. Όχι, ο Σεμέδο δεν πουλήθηκε. Αλλά ο Μαέ πουλήθηκε. Με το Σεμέδο, ως που δεν κλείνει, μπορεί να υπάρχει μια μικρή ελπίδα. Αλλά και πάλι μικρή ελπίδα. Νομίζω να βγει τα λεφτά που θέλει. Τώρα, όσον αφορά στον Κακουλίν και τον Μόντνορ, διότι είπα πολλές φορές ότι πρέπει να υπάρχει χημεία. Και η χημεία ανάμεσα στον Μαέ και τον Σεμέδο ήταν εκπληκτική. Εμένα η λογική μου λέει από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Μόντνορ, εντάξει, για τη θέση του Σεμέδο, και θέλει έναν επιθετικό, εντάξει, η λογική μου έλεγε ότι ο παίχτης που να αποκτηθεί και θα θέλει ούτε χρόνο για να μάθει την Ομόνια και να υπάρχει και αυτή η χημεία με τον Μοντνόρ ήταν ο Κακουλής, με τον οποίο συνυπήρξε στον Άρη. Είναι μια λογική εξήγηση του το πράγμα που σου λέω. Εκατάλαβες? Εκατάλαβες το σκεπτικό μου ποιον είναι?
1: Το σκεπτικό μου εγώ εκατάλαβα το σκεπτικό μου είναι άλλος πως. Άρα εγώ απλώς παραμένω.
0: Δεν λέει όμως κανείς ότι η Ομόνια θα κινηθεί. Ξαναείπα το. Καλά ρε φίλε, περίμενε. Εσύ θεωρείς ότι να σου φέρει τώρα το μεγάλο όνομα?
1: Γιατί δεν μπορεί να είναι ευρυδυνάμει, ούλια λίβρα.
0: Μα μπορεί να μην έρχεται καν ο ίδιος ο παίκτης στην Κύπρο. Μπορεί η Κύπρο και ο Κυπριακό πρωτάθλημα να είναι η τελευταία του επιλογή. Δεν σημαίνει ότι επειδή η Ομόνια παίζει προκριματικά του Champions League Νάρτη. Για να γυρίσει, για να γυρίσει μας στην Ομόνια κάποιο μεγάλο όνομα, να περιμένει τουλάχιστον να πάει στα play-off.
1: Να περιμένει πολύ καιρό με τον Παλασσάλη. Βάζει έξωση. Καλή συνέχεια ρε παιδιά και να τα δούμε τούτα.
0: Να είσαι καλά Χριστό μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, okay, ο καθένας έχει την άποψή του, δεν μπορεί να του φυτέψει τη δική σου άποψη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι, γι' αυτό που γίνονται αυτές οι εκπομπές, για να ακούεις και να ακούγεται η άποψη του καθενός. Σεβαστή η άποψη του καθενός.
2: Εντάξει, μπορείς να διαφωνείς εννοείται με τον κάθε φίλαθλο, αλλά η κάθε άποψη είναι σεβαστή και φτάναμε ξεφύγουν τα όρια. Εσύ πιστεύεις ότι η Ομονία θα κινηθεί δυνατά σε αυτόν τον παζάρι?
0: Κοίταξε, η Ομόνια πάντα κινείται δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι. Δεν υπήρξε χρονιά που κινήθηκε δυνατά.
2: Νόσου να κάνει κάτι τι παραπάνω.
0: Εγώ θεωρώ ότι ναι, μπορεί να το κάνει φέτος. Από τη στιγμή που παίζει προκριματικά του Champions League και μεγάλο κίνητρο, να το κάνει. Να το κάνει, έτσι θα το κάνει τώρα, μπορεί να το κάνει ύστερα από 15 μέρες.
2: Θα περιμένει όμως, δηλαδή, 31 Αυγούστου, όπως άλλες φορές να κάνει.
0: Μπορεί να περιμένει. Εντσι σου λέει κανείς ότι θα περιμένει μέχρι τότε. Μπορεί να περιμένει και ο Σεπτέμβρη. Μπορεί να πιστεύει και να επιμένει σε έναν παίχτη και ο παίχτης να εισαπαντήσει ως Σεπτέμβρη. Έτσι είναι η μεταγραφική περίοδος. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον. Να σου πω, εν ακούεσαι καλά, έχεις hands free καθόλου?
1: Ένα λεπτό. Έλα ρε φίλε, καλά στο κίτρινο σαπάλος.
0: Έλα, πέτω.
1: Εγώ μα ρε, άκουσα σε τώρα που του είπες, είχα τη σημεία στον Άρη, δηλαδή στο Μοκνόρ, να μου λέει και το Κακουλής.
0: Ο Μοκνόρ με τον Κακουλή, ναι, παίζα στον Άρη μαζί.
1: Μάλιστα, και είχα σημεία είπες μας.
0: Ε.
1: Εγώ είμαι μετά που έλεγα, αλλά στο κίτρινο σαπάλος.
0: Ναι.
1: Είναι τα σημεία που τα νέχτη.
0: Φίλε,
1: εν τον τη χήμια που φέρουν, φυσικά και ενδιαφέρον, μακάρα πιάσει και όπου σαλαμίνα χήμια που ανεβήκας ήδη είναι να νομίζουν ότι είναι να πιάσει φέρει.
2: Το χήμια ακριβώς μπορεί να εννοούσε έτσι.
0: Μπορεί.
1: Έχω χήμια ξέρω ένας τον άλλον, αλλά τερματιζάνε
0: εκτιμάνα μου. Η λογική τέλη, όταν σου φύγουν δύο παίχτες οι οποίοι σου έβαλαν μαζί 43 γκολ, εντάξει, ο Σεμέδο και ο Μαέ, φεύκους σου. Και έχεις να παίξεις τώρα δεύτερο προκριματικό γύρο, εντάξει, έναν ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι πάντα σημαντικό.
1: Εντάξει,
0: ψάχνεις, αλλά... ψάχνεις να βρεις τους κατάλληλους παίκτες που εσύ θεωρείς ότι στο συγκεκριμένο γύρο μπορούν να σου αποφέρουν τα πράγματα που θέλεις, ναι.
1: Μπορούν όμως τούτοι. Εσύ πιστεύεις ότι τούτοις πιο... Πιστεύεις ότι είναι καλύτερη πως σε μέλο και με το...
0: Σε καμιά περίπτωση δεν πιστεύω. Αλλά τουλάχιστον...
1: Άρα να περάσω τον πρώτο γύρο.
0: Τουλάχιστον έχεις δύο παίχτες που συνυπήρξαν. Δεν χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Να προσαρμοστεί ο ένας στο παιχνίδι του άλλου. Μα μπορεί να μην παίζει ο Μοντνόρ μαζί με τον Κακουλή. Μπορεί να παίζει ο άλλος που μπορεί να άλλη μερικά μαζί με τον Κακουλή.
2: Μπορεί
0: ο Μαγιαμπέλα με τον Κακουλή.
1: Νομίζω φίλε με τούτους που παίζαν οι κυπριακές μας ομάδες είναι να περάσουν και οι τέσσερις.
2: Και οι
1: τέσσερις. Αλλά είναι στο παρακάτω που να δυσκολευτούν.
0: Μα μέχρι το παρακάτω μπορεί να κάνουν μεταγραφή.
1: Α, μπράβο, εντάξει.
0: Μπορεί να κάνουμε
1: να
0: μεταγραφή
1: δείξει,
0: στο παράδειγμα.
2: Εντάξει, για μία εβδομάδα έξτρα.
1: Και το ακόμα ένα θέμα, αδελφέ. Είχε δίκιο ο πρώτος που σας έπιασε.
2: Ο κύριος Καντεμογλού.
1: Όχι, ο Καντεμογλού. Τι είναι όλα αυτό, είμαι χειρότερος Καντεμογλού που τον Καντεμογλού εγώ. Anyway, ο τέλεια από τη στην αρχή που έπιασε και κάτι έλεγε γιατί... Ομόνια και Μπάφο μια στα χίλια χρόνια μπορεί να συμβεί, είπε.
2: Ναι.
1: Συμφωνώ μαζί του ρε φίλε, ότι μια στα χίλια είναι να συμβεί. Αλλά κοινό που έκαμε το από έλα αδελφέ, ούτε μια στα δισεκατομμύρια χρόνια να φτάσουν.
0: Αξι, οκ, κοινωνίδα.
1: Όχι να μου πεις είναι η γνώμη μου. Εν το κάνει κανένας αδελφέ.
0: Κοινό ήταν το θαύμα των θαυμάτων.
1: Α, μπράβο.
2: Είναι
1: το λανούμε όμως και τότε δεν το ξεχνούμε.
0: Έγινε, να σε καλά.
1: Άντε αδελφέ.
0: Γεια σου στο καλό. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Πολύ μία, καλή εβδομάδα λεβεντάθρωπέ μου.
0: Καλώς τον καλωσόρισε.
1: Ήταν που κάνεις, είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά κύριε Μητροπάνο μου εσύ.
1: Ξέρεις την ιστορία που λαλεί. Την λάμπα σου να σε αγαπά ο άντρας σου εντούν την ιστορία. Την λάμπα πρώτα επληνίσκαν το γυαλί και βάλαν και πετρέλαιο μέσα για την νύχτα να είναι ένα έγκυσε ρεύμα.
0: Να φέγγει καλύτερα.
1: Βέβαια και τούτη τώρα με τις ομάδες αφόσον έγκαμνουν μεταγραφές. Εγώ φέρνω το έτσι σχέδιο. Οποιαδήποτε ομάδα εμένα και ενδιαφέρει με εμένα. Εμένα ο Ολυμπιακός μου έγινε να παίξει στην Ευρώπη και ξέρω εγώ τα ρέστα. Διότι αν δεν κάνουν μεταγραφές πριν και δουν τους παίχτες να τους βάλουν μέσα στην ομάδα, να δυσκολευτούν πολύ βιέτα. Διότι αν δεν κάνουν μεταγραφές πριν και δουν τους παίχτες να τους βάλουν μέσα στην ομάδα, να δυσκολευτούν πολύ βιέτα.

0: Ισπανία δεν ήταν εγκάλι παίχτε να βάλουν γκολ.
1: Ποιο ήταν 19 χρόνων που βάλει τον γκολ.
2: Αν πάει εννοείται συμμετοχή.
1: Μπαίνει γιο Γιαμάλ που λέει.
0: Ναι, μα 19 χρόνων έγινε, δεν το ξέρει.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Αφού έκανε το κύπελλον, κύριε, έκανε το κύπελλον του τερματοφύλακα του παίχτη εκείνου που έβαλε το γκολ στην Αργεντινή, αφού είδε το μάτς και έδωσε κύπελλον εκείνου που έβαλε 10 γκολ της Ισπανίας. Εν το είδες το μάτς εψες.
1: Είδα το μάτς εψες, αλλά ποιος έβαλε 10 γκολ της Ισπανίας.
0: Ένα γκολ έβαλε 19, ο εκείνος που έβαλε το γκολ εψες ήταν 19 χρονών. Μα
1: εντάξει, προχωρούμε, παρακάτω. Προχωρούμε.
0: Έτσι είναι. Τώρα ο Ολυμπιακός μας ήταν που έκαναμε καμιά δυο μεταγραφές, έχουμε πρόβλημα, αν είμαστε καλοί, πώς πάμε.
1: Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να ενδυναμωθεί, έκαμε κάμποσες κινήσεις.
0: Έκαμε, ρε, έχουμε πάρει και είχαμε. Εμείς πολλοί είμαστε να μην πιένουμε διαβάθμιση, να παίζουμε ποδόσφαιρο, να βγάλουμε
1: εντάξει, μα δεν είναι τόσο στόχος σου κύριε Μητροπάνο, να μην πάει διαβάθμιση.
0: Να βγάλει παίχτες. Να τους πιάνουν οι άλλοι ομάδες και να προχωρεί ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
0: Έναν Ολυμπιακός που ήταν πριν χρόνια που έπαιζε Ελλάδα με παίχτες 3α. Κίνο να το ξεχάσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά κάποτε μία ημέρα θα επανέλθει. Το λοιπόν, καλή εβδομάδα.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Και μιλούμε πολύ
1: βιαστικά. Να σε καλά, να σε καλά. Διαφημίσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group.

0: Η Bayonne και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabanes Prince Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
6: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. 52 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Η Κύπρος ξύπνησε και σήμερα με τον ήχο της σιρήνας στις 5.30 το πρωί, την ίδια ώρα που οι Τούρκοι εισέβαλαν στο νησί ξυπνώντας τραγικές μνήμες. Μνημόσυνα και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες αναφέρθηκε στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και τόνισε πως στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλίων από το σημείο όπου διακόπηκαν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η εν εξελίξη πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προσφέρει μια ευκαιρία επίλυσης στη βάση πάντοτε του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Ο ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης παρέδωσε σήμερα στο Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμά του σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση VideoGate. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως στόχος της παραγωγής και δημιουργίας του βίντεο φαίνεται να είναι να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζοντας ότι από τη μέχρι σήμερα εξασφαλιστή αμαρτυρία δεν προκύπτει παραβίαση του ποινικού κώδικα από τους εμπλεκόμενους Κύπριους πρωταγωνιστές του βίντεο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι, ο αριθμός των οποίων δεν διευκρινίζεται, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βομβαρδισμών του Αμερικανικού στρατού στο βορειοδυτικό Ιράν. Σε τροχιά ολοκληρωτικού πολέμου και ανεξέλεκτης στρατιωτικής ανάφλεξης διολυσταίνει η Μέση Ανατολή, καθώς η πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Το τελευταίο 24ωρο η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ένα ακόμη κύμα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών την ώρα που η Τεχεράνη απάντησε άμεσα με πυραυλικά πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία και με δυναμικό αποκλεισμό της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και διαμορφώνονται πάνω από τα 90 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Φωτιά σε πτέρυγα υψής της ασφαλείας ξέσπασε γύρω στις 10 και 15 χθες το βράδυ στις κεντρικές φυλακές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τρεις κρατούμενοι έθεσαν εσκεμμένα φωτιά στα κελιά τους και στο διάδρομο της πτέρυγας, στην οποία κρατούνται 10 πρόσωπα. Κάηκαν στρώματα και προκλήθηκαν φθορές από τον καπνό στους χώρους της πτέρυγας.
8: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
9: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
10: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
7: Σήμερα ο καιρός είναι γενικά κυρίως ήθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
11: Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Του δεν έπρεπε να βάλεις. Του τραγουδάρα του. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επέρασαν ήδη η ανάμιση ώρα της εκπομπής. Κύριε Δημήτρη, δεν καταλάβες?
1: Όχι, δεν καταλάβω ότι πέρασε ανάμιση ώρα.
0: Επέρασαν πιο ευχαριστά που είναι προηγουμένοι.
1: Ναι.
0: Σου βάλω δύσκολα τώρα.
1: Μάρα εγώ ότι πέρασαν πιο... πιο εύκολα η ώρα.
0: Γιατί προηγουμένως
1: Μα εντάξει, αν μάνα έχεις ένα Γιώργο Λεωνίδου να τραγουδά όλη τη δάνα και να μιλά, αλλά στέλνει μηνύματα.
0: Λοιπόν, για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, είναι η εκπομπή «Δώσε Πάσα». Πολύβιος Αλεξάνδρου, Στέφανος Στέφανου στην ροή του ήχου, εδώ μαζί με τον φίλο μου τον Δημήτρη, τον Κυριάκου. 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας πείτε ό,τι θέλει η ψυχή σας. Πρωτίστως βεβαίως για αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Για αθλητισμό. Στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό που τρέχει αυτή η σεζόν. Η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Super Sport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στέλνετε μήνυμα στο 23-24 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, άρα έχετε ένα δεκαπεθήμερο γεμάτο για να στείλετε όσα περισσότερα μηνύματα θέλετε. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε περισσότερες πιθανότητες να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν εισιτήρια διαρκείας των ομάδων που υποστηρίζουν. Άρα πρέπει ονοματεπώνυμον και την ομάδα που θέλετε να κερδίσετε το εισιτήριο για να μπείτε στην κλήρωση. Το λοιπόν, λέγαμε κύριε Δημήτρη για τις πιθανότητες που έχουν οι ομάδες μας να περάσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και το γεγονός ότι δεν πρέπει να είναι ο κόσμος, οι οπαδοί των ομάδων να βιάζονται για μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι συνυφασμένο ευρωπαϊκή πορεία και μεταγραφές, αλλά στην εποχή που ζούμε δεν χρειάζεται να κλείσει από τώρα ένα ρόστερ.
1: Σίγουρα για να παίξουν Ευρώπη. Ας πούμε ένα Έγκλης ρόστερ, αν και η ΑΕΚ βλέπω ότι προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα. Αν θα πάμε και σε άλλη πόλη, πάμε και σε ομάδα της Λάρνακα, θα θέλεις να μιλήσουμε λίγο για την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ο Τσάβι Ρόγκα θα πρέπει να πούμε ότι εξέπληξε τη φετινή σεζόν. Είναι η πρώτη φορά που κλείνει σε τόσο μεγάλο βαθμό το ρόστερ πριν την έναρξη της προετοιμασίας.
1: Ξαναπες μου, δικιάσα το μήνυμα.
0: Δικιάσα το μήνυμα, ο Ξάβι λέει πιο χαμές στην
1: πόρτα. Δικιάσα το μήνυμα, συγγνώμη, ξαναπες μου, δεν άκουσα.
0: Εν κοπέλι νάιλον, ο Λεωνίδου, να πω τον ξέρει ακριβά το κοράζι. Απαντώ στο 2.53.
1: Όχι, επειδή δεν άκουες πριν την εκπομπή, που δηλαδή όπως είπαν και στην εκπομπή του Λεωνίδου, ο Δημήτρης είναι κοπέλι νάιλον.
0: Για μένα μου λέει κοπέλι νάιλον. Εσύ είσαι κοπέλι νάιλον. Εσύ είσαι κοπέλι νάιλον. Λοιπόν, ξαναλέω ότι είναι η πρώτη χρονιά επί καιρό Ρόκα στην ΑΕΚ που έχουν ολοκληρωθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα
1: 8 νομίζω συνολικά μεταγραφές.
0: Τόσες μεταγραφές με τον προπονητή να έχει στα χέρια του σχεδόν ολόκληρο το ρόστερ. Αλλά και πάλι κανείς δεν ξέρει.
1: Είναι ένα πώς μεγάλο ερωτηματικό αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο.
0: Μπορεί να δουλέψει υπέρ, μπορεί στο τέλος όμως να μην είναι και τόσο καλά τα πράγματα.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι ο Καμωρανέζη, επειδή διαφορετικό είναι το σύστημα που παίζει, παίζει με τρεις πίσω ο Καμωρανέζη, ίσως ζούμε ένα αλλαγμένη την ΑΕΚ. Και με παίχτες έφερε κάμε πιο ακριβές, να το πω έτσι, μεταγραφές. Εντάξει, δεν αγόρασε κάποιον ποδοσφαιριστή, αλλά
0: όχι, πιστεύω... αγόρασε τον, από τον Ήψονα.
1: Αγόρασε, ναι, αγόρασε τον Μπάνκοφ. Εντάξει, δεν νομίζω θα μπει μέσα ο Μπάνκοφ και θα είναι απευθείας βασικός. Δεν είδα τα φιλικά της ΑΕΚ για να ξέρω αν ήταν βασικός στα φιλικά. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα κάνει πιο ακριβό ρόστερ.
0: Έκανε όμως μεταγραφές με παίχτες τους οποίους γνωρίζουμε. Δηλαδή πέραν ναι. από τον Μπάνκοφ. Έπιαν τον Πιλέα.
1: Έπιασεν Άδωνη.
0: Έπιασεν Άδωνη. Έπιασεν τον Αντερέγγεν. Ακόμη δεν τον είδαμε, αλλά ένα καλό Αντερέγγεν. Γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει και πόσα μπορεί να προσφέρει στον κόλ. Έπιασεν παίχτες που ξέρουν το κυπριακό πρωτάθλημα και κυπριακή πραγματικότητα. Το θέμα είναι να δέσουν.
1: Σίγουρα.
0: Και να γίνουν ομάδα. Είπαμε, που τη μια είναι καλό διότι ξέρεις κι αν οι παίχτες είσαι έτοιμος στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όσον έτοιμος, διότι και τούτο το, να λέμε είσαι έτοιμος, είναι θεωρητικό. Άλλο στη θεωρία και άλλο στην πράξη. Η πράξη είναι να φανεί Τετάρτη και Πέμπτη, που παίζουν οι τέσσερις οι Ευρωπαίοι μας, κατά πόσο είναι έτοιμοι.
1: Εντάξει, το... την ομάδα μου μπορώ να κρίνω ως Δημήτρης τέλος πάντων σε αυτόν τον ευρωπαϊκό είναι με βάση και τις μεταγραφές που έχει πραγματοποιήσει είναι όπως είπαμε και πριν την ΑΕΚ. Τις άλλες ομάδες δεν μπορώ να πω ότι α, η Ομόνια δεν ήταν καλή για τούτον, μπορώ να πω ότι για τούτον και τούτον λόγο, αλλά δεν έχω μπροστά μου ένα ολοκληρωμένο ρόστερ ώστε να πω ότι γι' αυτόν φταίνει η Ομόνια που δεν επέρασε την Καϊράτ. Ας πούμε, θέλω να διατυπώσω έτσι, συγγνώμη.
0: Άιστα, λοιπόν, πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Μπορίδιε.
0: Καλησπέρα.
2: Ακούω σας έξι τρία χρόνια που δυο ως τις 7.
0: Να είσαι καλά, το όνομα σου.
2: Ανδρέας Ομόνια για τα Μασόγια.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου.
2: Κάνω συνεχεία στον Παμαμισό δύο προγνωστικά και πιάνω εκτός τα προγνωστικά. Πια κοντά πέρσι και φορές εκαθυστέρησε έτσι με το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι.
2: Έδωσα το προγνωστικά Ισπανία, Αργεντινή. Ύστερα που κόντεψε να δηλώσει που ξανά βάλε ποιος εντάξει πρώτος, δεύτερος, λαό του Παπαδοσίου, βάστο αντίθετο λαό του. Γιατί λέω, αν δεν σφάει η Γερμανία, ένα πω σίγουρα στην κλήρωση. Και βάλα Αργεντινή Ισπανία τη δεύτερη φορά.
0: Ναι. Άρα μπήκε σίγουρα.
2: Μπήκα σίγουρα. Είμαι τακτικός στον Παναθηναϊκός.
0: Άιστα. Πώς είδες το παγκόσμιο κύπελλο?
2: Είχε και ωραία παιχνίσκια, είχε που... Δεν ήταν και...
0: Σπουδαία. Εντάξει, όσες περισσότερες ομάδες μπαίνουν σε μια διοργάνωση, τόσο αυξάνεται και η διαφορά δυναμικότητας.
2: Διότι που 13 χρονών έπαιζα μάπα στο ορκό μου. Είμαι που είναι 7 γόνια και παντρεύτηκα για Μασόγια. Όποιος ξένος παίχτης έρχεται στην Κύπρο, η Λευκοσία είναι βαρός, ήμουν μέσα. Ούστε ο Μπούσκας έπαιξε μέσα στο Γάθιο, ήμουν μέσα. Ένιξη το εξηχάνω διότι εκλώτσαν την μάπα μπροστά, έπαιρναν με πάνω από την κεφαλή του και ήταν λιστό κάνουν εξα... με το κούνι πίσω έρχεται τον Εστορίδη, τον Δωμάζο, ούλους τους παλιούς.
0: Ναι. Μα ακούει μας ο κύριος Ανδρέας.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Και ήμουν μέσα πάνω μου ελεύθερος και Πάφων, και Βαρόση, και Σκάλαν, Λευκοσία.
0: Την ομάδα σου φέτος πώς τη βλέπεις?
2: Ορίστε.
0: Την ομάδα σου φέτος πώς τη βλέπεις?
2: Νομίζω πάλι να πάει καλά.
0: Πάει καλά. Ποια η πρωτάθλημα πάλι?
2: Υπολογίζω μέσα στους διοικητές, αν πιάσει άλλο κανένα μπαίχτη στην επίθεση, καλό. Δεν δυσκολούμε. Ο Μπέρκ κάνει καλή δουλειά.
1: Ξέρει να μου
2: κάνει. Έφκανε μικρούς παίχτες που πήγαν και στο εξωτερικό.
1: Ναι. Έχει το απόλυτη εμπιστοσύνη για του Χένινγκ Μπέρκ.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Έγινε κύριε Ανδρέα μου, χάρηκα.
2: Επίσης.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Ο 8-12 έκπληξη θα είναι η Σαλαμίνα. Κασαλαμίνα, λαός κύπελλο. Εντάξει, η Σαλαμίνα πάντα είναι ένα ερωτηματικό η Σαλαμίνα. Δηλαδή θα σου κάνει τη μια χρονιά μια εντυπωσιακή πορεία. μπορεί να διεκδικήσει είσοδο στην Εξάδα και την επόμενη χρονιά να πάσει
1: νουλά για διαβάθμιση.
0: Ναι, να, το ζητούμενο πλέον στην Νέα Σαλαμίνα και με την νέα διοίκηση είναι να χτίσει και να είναι πιο έτοιμη που τα άλλα χρόνια, δηλαδή να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Και θεωρώ πλέον ότι με τον νεόφυτο Λάρκου εκεί πλέον έχει αλλάξει φιλοσοφία. Θα φέρει παίχτες και φέρνει παίχτες που πραγματικά θα βοηθήσουν τη Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα η οποία μέχρι στιγμής απέκτησε Γκραντσίρ, Γερολέμου, Κόβατς, Κιντιά, Κονφέ, Ιούση, Λαμπρόπουλο, Ποβέντα, Ανίν και Μανού. Εντάξει, κάποιους ξέρουμε, τους περισσότερους δεν τους ξέρουμε, αλλά εντάξει, θα δούμε. Είναι μεγάλο στοίχημα και για την Νέα Σαλαμίνα η φετινή σεζόν, κατά πόσο θα καταφέρει να πετύχει στους στόχους της. Και πραγματικά είναι κρίμα μια ομάδα όπως την Νέα Σαλαμίνα, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι ο παδί της είναι πολλά απαιτητική.
1: Ναι, η αλήθεια που τους ακούω δεν έχουν απαιτήσει.
0: Δεν εφησυχάζονται μόνο με την παραμονή της ομάδας. Οι οπαδοί της Νέας Σαλαμίνας θέλουν το κάτι παραπάνω. Και το κάτι παραπάνω είναι από τη μια η εύκολη παραμονή στην κατηγορία και από την άλλη να διεκδικήσει κάτι. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε, όπως με ενημερώνει και ο κύριος Στεφάνου, σε διαφημίσεις. Θα ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ακόμη αρκετά να πούμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
6: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
7: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
8: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
7: Σου ρωτή πηγή σου για πάντα.
9: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Φρούτα του δάσους και βύσσινα 750 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,19. Και πατάτες γκρατέν με μπρόκολο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Lidl. More to value.
11: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τιλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τιλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή
14: και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.
15: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
16: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
17: Electroline. Έλα στο αύριο.
18: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
20: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ECO.
21: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
22: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6.
23: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
24: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
26: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
27: Η ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Κοντά σε αμυντικό η Ομόνοια, στην Κύπρο προσγειώθηκε ήδη Καϊράτ. Ο Βρίζας συντείνει τις επαφές του στον ΑΠΟΕΛ για την απόκτηση επιτελικού μέσου. Συνεχίζονται επαφές με την πλευρά του Σαβακιασί. Λουκάσιν και επιθετικός η προτεραιότητα στην ΠΑΦΟ έκλεισαν στην θέση του τερματοφύλακα. Ενσωματώνεται στις προπονήσεις του Απόλλωνα Ροντρίγκες. Τελευταία στιγμή κρίνεται του Όσμπολ για Ντίλαν Κορί. Δεκάρι και επιθετικός στον μπλοκάκι του Ρόκα για την ΑΕΚ Αμφίπολος είναι ο Αντερέκεν ενώ ψιμπεϊτάρ. Στην προετοιμασία του Άριο Πισίας έρχονται μεταγραφικές ανακοινώσεις από τον Λεμεσανό Σύλλογο. Την Τετάρτη το φιλικό της ΑΕΛ με την Καρμιωτίσσα ενώ πρώτον πυλών είναι ο Καρό. Εντός των ημερών κλείνει ονοματοδοσία του γηπέδου για την ανόρθωση έρχονται ανακοινώσεις 4 Αυγούστου. Επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας του Ήψονο αναλαμβάνει ο Ιβάν Στοϊκοβιτς με άμεσο συνεργάτη τον Δημήτρο Τσιγκρίνσκι στη θέση του βοηθού προπονητή. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον επιθετικό Σωτήρη Κρητικό. Κοντά σε συμφωνία με την Χάπουελ Μπερσεβάλια Κάγκουα είναι η ΑΕΚ Αθηνών. Μαλτίνι και Λεωνάρντο συνάντησαν τον Κουαρτιόλα για τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας. Ο θρυλικός Κέβιν Κίνγκ ανέφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας λήψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο θρυλικός Γιούλα ανανέωσε με την καλαθοσφαιρική Ρεάλ και ετοιμάζεται για τον 21ο του χρόνο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Σούπερ Σπορ 104. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε πάσα.
0: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε τελευταία ώρα και της σημερινής εκπομπής Δώσε Πάσα. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής Σίτα και Papa John's. Και στο σπίτι και εκτός σπιτιού θέλουμε όλη η οικογένεια να είναι συνδεδεμένη. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Cube από την Σίτα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα μόνο λογαριασμό για όλη την οικογένεια. Το λες και κυβικά ανώτερο. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Πεθυμίζω τον διαγωνισμό μας για τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Supersport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Λοιπόν, και έτσι ήρθε μια είδηση που πραγματικά συγκλονίζει τον κάθε ποδοσφαιρόφιλο. Έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο ο θρυλικός Kevin Keegan, ο οποίος είχε διαγνωστεί με την νόσο τον Ιανουάριο, υποβαλώντας σε θεραπείες, όμως τους τελευταίους μήνες η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας τον πλευρό του τη σύζυγο και τις κόρες του. Η καριέρα του ήταν γεμάτη επιτυχίες και ιστορικές στιγμές, από τα πρώτα του βήματα στην Σκάθροπ μέχρι την εκτόξευση της Λίβερπουλ, την μεταγραφή στο Αμβούργο και τις παρουσίες σε Σαουθάμπτον και Νιούκασολ. Ο Kevin Keegan αποτέλεσε σημείο αναφοράς για δύο δεκαετίες, κατέκτησε τίτλους σε Αγγλία και Γερμανία, σήκωσε το κύπελλο πρωταθλητριών και δύο UEFA, ενώ τιμήθηκε με τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Με την Εθνική Αγγλίας πέτυχε 21 γκολ σε 63 συμμετοχές, ενώ στη συνέχεια πέρασε στους πάγκους καθοδηγώντας μεταξύ άλλων την Newcastle, την Fulham, την Manchester City και φυσικά την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Η απώλεια του σκορπά θλίψη σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, που αποχαιρετά έναν άνθρωπο που σημάδεψε το άθλημα με το πάθος, το ταλέντο και την προσωπικότητά του, και εξέδωσε μια ανακοίνωση η οικογένεια, στην οποία αναφέρει: «Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Kevin Keegan απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών. Ο Kevin πάλευε με τον καρκίνο και ήταν περιτριγισμένος από την σύζυγο και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές. Δύο φορές νικητής της χρυσής μπάλας, ο Kevin ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Kevin για όλη την υποστήριξή τους. Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και ζητούν χώρο και ιδιωτικότητα». Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Άλλη μια τεράστια μορφή του ποδοσφαίρου αποχαιρετά τα γήινα.
1: Μπορεί να μην τον έζησα εγώ, Δημήτρης, αλλά τέλος πάντων οι ιστορίες που άκουσα αυτόν τον ποδοσφαιριστή με έκαναν να τον ψάξω.
0: Και?
1: Μου άρεσε πάρα πολύ το Kevin Keegan.
0: Ένας θρύλος.
1: Ναι.
0: Άριστο. Λοιπόν, τι να πούμε, αυτά έχει η ζωή, Δημήτρη μου. Αιωνία του η μνήμη, φεύγει γεμάτος αγάπη από τον κόσμο, εκτίμηση πολύ περισσότερο όλοι αυτοί που τον έζησαν από κοντά στα γήπεδα της Αγγλίας, όπου μεγαλούργησε πραγματικά. Λοιπόν, 77 77 10 20, όσοι θέλετε οι τηλεφωνικές μας γραμμές είναι ανοιχτές για να μας πείτε τα σχόλιά σας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν αυτά, κύριε Δημήτρη.
1: Συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές.
0: Και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, μιλούσαμε για τη Νέα Σαλαμίνα προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Όπου η οπαδή της είναι ιδιαίτερα απαιτητική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε ανακοίνωση πριν από λίγο από την ομάδα της Κράσαβα εν Ύψωνα, όπου ανακοίνωσε τη στελέχωση του προπονητικού επιτελείου. Επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας αναλαμβάνει ο Ιβάν Στοϊκόβιτς, με άμεσο συνεργάτη τον Ντμίτρο Τσικρίνσκι στη θέση του βοηθού προπονητή. Άρα ο Τσικρίνσκι, επειδή δεν έχει το δίπλωμα
1: το UEFA
0: Pro. Ναι, πάει ως βοηθό και πρώτος θα αναγράφεται ως Στοϊκόβιτς. Λοιπόν, μισό λεπτό ο φίλος, απλά για να πούμε τα ονόματα, μιας και αρχίσαμε την ανακοίνωση. Το προπονητικό επιτελείο συμπληρώνουν Αντώνης Κουρής, γυμναστής, Σερκέης Μωρότιν, προπονητής τερματοφυλάκος, και Κλεάθης Ευσταθιάδης, αναλυτής. Αυτό θα είναι το προπονητικό team της ομάδας του Ύψωνα, που και εδώ υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε γραμμή, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Πολύ βιέμαι ο Ανδρέας από την Πάφο.
0: Γεια σου κύριε Ανδρέα.
2: Ο τυφλός.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ νιώμω να στείλω μηνύματα για κανένα δώρο, γι' αυτό μόνο τηλεφωνικά.
0: Μα πιάνεις τηλέφωνο, έχει πρόβλημα καθόλου κύριε Ανδρέα.
2: Όχι, πιάνω και ναι. Το στέλνει και ώρα. Εγώ είμαι παλιός, έφτασα και Νεστορίδες και Δωμάτζους και Λουκανίδες. Εγώ ήμουν εξής από το 1958.
0: Ναι.
2: Ήμουν 11 χρονών και έκαμε κάποιος χωριανός στην Πάφο. Και έκαμε αξί και τότε πήγα και το 66 και τα και τα Καραϊσκάκια και την Πιοχώρο και Νέα Φιλαδέλφια. Είδα και ο Παπαϊωάννου, για μένα ο καλύτερος παίκτης που έμεινε στο μυαλό μου ήταν ο Τάκης Λουκανίδης του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
2: Που είχε έρθει από τη Δόξα Δράμας. Και ο αδελφός του ο Θανάσης έπαιζε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Τώρα στην Κύπρο με την Παφάρα μου ελπίζω να πάει καλά.
0: Γιατί να μην πάει.
1: Έχει δύσκολη αντιπαλόν η Πάφος αν περάσει.
0: Χάιντουκ Σπλίτ.
2: Σίγουρα.
1: Και αν περάσει η Χάιντουκ Σπλίτ.
2: Μα κανένα μπέρσε ρε παιδιά. Δεν πέσει η Μακάβη των Ερυθρών Αστέρα και την Αμό Κιέβου.
0: Ναι. Και να φοβηθούμε τη Σάλσπουργκ τώρα. Κάτι ξέρω στην Πάφο, κύριε Ανδρέα μου. Κάτι ξέρω στην Πάφο. Εμείς είμαστε απ' έξω του χορού και μόνο να λαλούμε ξέρουμε.
2: Σίγουρα.
0: Και λοιπόν που μέσα ξέρουν πολλά περισσότερα πράγματα. Αυτό που έχουμε είναι εμπιστοσύνη.
2: 12 χρόνια πια και ο Κίμηρα για να προδάσκα και πήγαινε καλά στην Ευρώπη. Γιατί να μην πάει και τώρα.
1: Ξαναζωντάνεψε το όνειρο. Κάποια κυπριακή ομάδα να πάει στους ομιλούς του Champions League, στη League Face του Champions League. Τι να λέμε τώρα για την Πάφο.
2: Εγώ είναι αντίμονο. Διότι πολλούς που μα φέτος δεν πήγαινε καλά, δεν πήγαινε καλά. Και του Κύπρου γιατί δεν πήγαινε καλά.
1: Έναν τρόπαιο. Πάντα έναν τρόπαιο.
0: Είναι το τρόπαιο, δεν κατάλαβα. Δεν έχει καμιά ομάδα που έχει σταμπαρισμένο συνέχεια το πρωτάθλημα.
2: Όχι.
0: Και σας πω και κάτι. Η Πάφος με την πορεία που έκαμε είναι 40 εκατομμύρια από πια.
1: Σίγουρα. Και...
0: καταφρόνει τον πόσο.
2: Απλώς θέλω να σημειώσω κάτι. Το 68, 8 Απριλίου, έπαιζε να έχει Σλάβια Πράγα στο Καλιμάρμαρο για τον τελικό κυπέλλου κυπελούγων στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Ήμουν μέσα.
0: Μπράβο.
2: 78,
0: έχεις πολλές θυμίσεις δηλαδή.
2: Ο Τρόζος, ο Γιώργος Αμερικάνος, ο Νταρενζάκης, Τσεβάς, Χρήστος Ζούφας, θυμάμαι τους όλους. Ήταν και χούντα τότε που τα γουίζανε η Ακρόπολη, ο Λυκαβητός και μια περπαϊδός στην Άνω Κυψέλη, θυμάμαι.
0: Μάλιστα κύριε Ανδρέα μου.
2: Είμαστε των 20 χρόνων, είμαστε μπάστα αυτά μας, πώς το λένε.
0: Έγινε παιδιά, να ευχαριστώ πολύ.
2: Πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σας. Πολύ
0: διαδομή, γεια σας σε όλους. Καλώς το φίλο μου τον Ανδρέα, τον καλύτερο συνάδελφο.
1: Καλησπέρα κύριε Ανδρέα.
3: Τι κάνετε, λέμε.
0: Πολύ yeah. Καλά εσύ.
3: Πολύ καλά, δώσα το φίλο. Πολύ διαδομή.
0: Ναι.
3: Το νομί ανεμάχουν με στο Facebook. Είδατε η ομιλία μου, ομιλούτα η Μαρίνα το Μάγκη Νικολαού που τον έσκαλα στον αέρα που ομιλούσα για το σπότι μου για την τεράστη μου να γίνει αγώνα της Ομονίας. Βασικά έχω μια αναπορία για το μακιά τηλέφωνο. Το πρόγραμμα να γίνει το παιχνίδι κανονικά.
0: Το παιχνίδι θα γίνει κανονικά, είναι από του χρόνου.
3: Α, οκ. Καλά, είστε καλά.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Στον επόμενο, γεια σας.
4: Έλα φίλε μου.
0: Καλώς το Γιαννάκη Μπαντελή.
4: Φίλε, πέντε εκεί πέρα καστελούν απάντηση Παρασκευή και έχει κλήρωση του προαθλήματος. Πότε μπορεί η κυβέρνηση να δοκιτούν το που καστελούν οι ομάδες.
0: Ήταν που καστελούν από την κυβέρνηση οι ομάδες. Οι ομάδες όπως όλος ο κόσμος σε χρήματα που περιμένει από την κυβέρνηση.
4: Όχι, καστελούν για το γήπεδα που βρέα σας τούσει.
0: Περίμενε ρε Γιάννακη μου, περίμενε. Δεν πληρούν τα κριτήρια τα γήπεδα. Να γίνουν
1: Οι απαραίτητες διορθώσεις
0: για να τα πληρούν. Άξι να σου πω κάτι. Αν επιμένουν ότι δεν θα γίνουν, εγώ θεωρώ ότι πολλά δύσκολα να έχουμε πρωτάθλημα.
4: Γιατί σημείγαν
0: να δώσουν τα γήπεδα. Μα έτσι το θέμα είναι οι άδειες. Αφού η αρχή αδειοδότηση σταδίων, έτσι καιρό πάντα πάει. Τα γήπεδα ήταν υποχρεωμένα. Ήταν υποχρεωμένα να συντηρήσουν και να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες πριν να πάει η αρχαία διοδότηση να ερευνήσει.
4: Και άλλο ένα πράγμα.
0: Πέτω.
4: Αφού είπε το ο πρόεδρος του Εθνικού ότι τα πέντε ύπαιρα που έπρεπε να σας τούτει οι πρόσφυγες και κοντήλει στην κυβέρνηση από τον ΚΟΑ και δεν ακόμα τα διάγεια. Είπα μας όποτε σε εκλογές να τα σας τα ύπαιρα.
0: Μα ξέρω εγώ, ήταν που εσύ που είσαι κοντά, ήταν που ήταν που λαλούσι.
4: Είμαστε στο προδάσιο στο αέρα, είναι μονόδρομο.
0: Ναι, εσύ που είσαι κοντά σε τα θέματα, τι σας λέουν. Μόνο να μάνε εκλογές, θυμούνται τα γήπεδα.
4: Ναι, όποτε εσύ του πρόφη θυμούνται όποτε έχουν εκλογές, δεν θυμούνται όποτε θα σας λέει.
0: Άρα ήταν που πρέπει να κάνουμε τώρα.
4: Πρέπει τα σωματεία να φωνάξουν οι ομάδες που έχουν τα πρόβλημα, οι ομάδες για να όφθουν τα λαμίνα ο εθνικός, να κάνουν μια επιστολή στο κράτος. Να τους έβρουν κήπεδο, καιρωμένο, ή το βάζει ή σε δεύτερο κήπεδο και να δω που γίνει να σώσουν τα τρία κήπεδα.
0: Μάλιστα. Για ανάγκη μου, άγω να σου πω.
4: Να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μόνο να κάνουν οι βουλευτές και τα σωματεία να τα σώσουν τα κήπεδα.
0: Για ανάγκη μου, άγω να σου πω. Προσωπική μου άποψη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε γενικότερα στον αθλητισμό είναι οι υποδομές. Δεν έχουμε γήπεδα που να μπορούν να πληρούν τα κριτήρια.
4: Φίλε, δεν είναι μόνο στο αθλητισμό, είναι παντού.
0: Μόνο γενικότερα στον αθλητισμό. Μιλούμε για αθλητικά τώρα, δεν μιλούμε για πολιτικά.
4: Και είναι παντού που έχει πρόβλημα όμως, οικονομικό, που δεν μπορεί να παντευτεί, που δεν μπορεί να έχει σπίτι η κυβέρνηση. Η κατάσταση είναι το οικονομικό λόγο όμως. Η κατάσταση αγαπάται όμως τις εκλογές.
0: Ναι.
4: Πρέπει να βάλουν τα μηνύματα οι ομάδες, να φωνάξουν, να παραδώσουν τα βιβλιάρια. Έγινε να δάσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να κρόχει. Εντάξει, ναι. Εδώ πάει τόσα εκατομμύρια στο Τσίριο να σας πει και το Λεμεσό. Παραπάνω ρε για πέτω κάμε στη Λεμεσό, παιδιά το μούχτη τη γη. Η κατάσταση κυκλώσουν το κόμμος. Εγώ με μια ζωή κυρώνει. Το λάθος το κυβερνήσει.
0: Μάλιστα.
4: Πρέπει η πρόεδρος στη Βουλή να το βάλει θέμα στη Βουλή.
0: Τώρα άφηστα τούτα. Πέμας για την ανόρθωση τώρα. Πώς πάμε.
4: Η ανόρθωση φίλε μου κάνει μια χαρά προπονησή.
0: Ναι.
4: Στέκω με τον μαέστρο να πάμε πολύ καλά η ανόρθωση.
0: Ναι. Εγνώριζες τον μαέστρο. Ήταν που...
4: Είναι καλό. Είναι αυστηρό προπονητή. Δεν ξέρω και ο μαέστρο. Πιστεύω να κάνει προάθλιο.
0: Μάλιστα.
4: Πιστεύω να κάνουμε καμήν το Παπαδοπουλό η μερική που είναι το θέλουσι.
0: Τα σύζω τίγετ πώς πάσει.
4: Πάσει πολύ καλά. Πιστεύω να ρέξουμε το τούτο που μα πιάνε μπήκα μαζί μας οι τούτοι. Θα ρέξουμε το 12.000 τον Παπαδοπουλό.
0: 12.000. Μακάρι η Αρνάκη μου, μακάρι. Να σε καλά.
4: Παπα είναι πέντε μου, καλά βοήμα.
0: Γεια σου αγόρι μου, γεια σου. Λοιπόν, αυτά για... τι... Διάλειμμα, πάμε διάλειμμα, διάλειμμα.
5: Super Sport 104.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Τελευταία ανακοίνωση. παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
10: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
13: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
14: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
13: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
14: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε

0: επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
3: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X50. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια.

0: το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το ΓΑΣΥΠ. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 6:30.
15: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά.

0: και η προοπτική σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής και όταν ακούς έτσι τραγούδια σου ξυπνούν θύμισες. Ναι. Θύμισες πολλές. Λοιπόν, υπενθυμίζω το διαγωνισμό μας που έχει να κάνει με τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο SuperSport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στέλνετε μήνυμα στο 2324. Γράφετε το όνομα της ομάδας που θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας, το όνομα τεπώνυμός σας για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το πολυπόθητο εισιτήριο διαρκείας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Γκαντέμογλου και εσένα Μπολίβια, είπε ο Λεωνίδου ότι έσυρες στην 3 ώρες εκπομπή για πρόγραμμα. Έτσι είπε ο κύριος Λεωνίδου, κύριε Γκαντέμογλου, δεν έσυρε με να κάνουμε δαμέ την εκπομπή για να κάνουμε εκείνος και ώρες. Μάλιστα. Ό,τι πεις. Λοιπόν, 77-77-10-20 στο 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα σε αυτό το τελευταίο 15 λεπτό. Πάμε έτσι να κάνουμε, αφού μας το επιτρέπει και η ώρα, μία γύρα στις ιστοσελίδες να δούμε τι έχουν αυτή την στιγμή, αρχίζοντας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας sportpavlafm.com.cy. Από ΕΛ τα πρώτα συμπεράσματα, από όλων αμυντική συνέπεια, live streaming, η Ισπανία υποκλίνεται στους παγκόσμιους πρωταθλητές, ΑΕΛ τα φιλικά πριν την Πολωνία και Ομόνια μοίρασμα σε όλους σχεδόν τους ποδοσφαιριστές. Και κάτω κάτω θλίψη, πέθανε ο Κέβιν Κίγα. Πάμε στην ιστοσελίδα μπάλα που έχει ως κύριο θέμα γαλαζοκίτρινος μέχρι το 2028. Ο Ανδρέας Καρό, είναι μια είδηση που βγήκε πριν από 3 λεπτά. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ανδρέα Καρό με τον Κύπριο Διεθνή Κεντρικό Αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Λεμεσανή ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Καρό, ο οποίος επιστρέφει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, μια προσθήκη που θεωρώ ότι θα βοηθήσει πολύ την ΑΕΛ με την εμπειρία που διαθέτει ο Καρό. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Άρα φίλοι μου, να μου κάνεις.
0: Χαλώς τον.
1: Να μου κάνεις, ρόγια ρε ζαβάνια ρε.
0: Να μου κάνεις, εσύ να μου κάνεις ρε πάρει.
1: Καλά, απέναντι μας ποιος είναι ο Χριστός.
0: Όχι φίλε, μα απέναντι μας από τώρα και στο εξής θα είναι ο κύριος Στέφανος Στεφάνου.
1: Στέφανος,
0: ο Στέφανος, ο Στεφάνου, ήταν και προηγουμένος στο σταθμό και επέστρεψε.
1: Μα προηγουμένος δεν τον άσχημο εγώ τόσο. Στέφανο ρε.
0: Ήταν μου να σου πω, ούτε εγώ τον έξερα τον άνθρωπο, εγώ σήμερα τον εγνώρισα.
1: Για να το χαιρετήσουμε και το φίλο μας του Στέφανα.
0: Χαιρετάσαι και ο ίδιος.
1: Ευχαριστώ. Φίλε, ακού να σου πω, εγώ ήταν να πιάω τηλεφωνό, εγώ τώρα μόλις επάρκα να πάω η παραλία.
0: Και για πιάσεις τηλέφωνο για να μου πεις ότι πιες παραλία.
1: Όχι ρε, έπιασε τηλέφωνο για να σε παροτρύνω να αποφεύγεις στην ομιλία με τον κύριο Κατεπολού.
0: Παίρνει ζυζάνια.
1: Μπράβο. Απλά για να σε προειδοποιήσω, έτσι έχω κάτι να κάνω. Από μόνο ρε.
0: Μάλιστα.
1: Ένα δικαιώθηκαμε το 4-7-60 μέρες εδώ ο Καμπής. Ένα μίλησαμε ως
0: τις επόμενες 2 εβδομάδες.
1: Εντάξει. Καλή υπομονή. Να είχα καλά. Πούσε να πάει ύστερα εσύ.
0: Να πάμε ύστερα εμείς, ναι. Να έρθεις ο γερός μας.
1: Μπράβο, μπράβο. Λεωνίδου και Γκαντέμογλου με να ασχολείς φιλικά.
0: Φίλε μου, κλείνω τα βιβλία τώρα.
1: Είμαστε, εγώ το τηλέφωνο. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου φίλε μου, γεια σου, να σε καλά, παράτησε μου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Χαίρετε κύριε Πολιτή.
0: Καλώς τον κύριο. Μα, κύριε Ανδρέα, μα σαν να ζήσουν άδεια των τελευταίων καιρών, κάτι διάρκεια του Μουντιάλ.
2: Δεν ήμουν άδεια κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, απλώς επειδή ο συμπαρουσιαστής σου έτσι βάλει γλώσσα μέσα στο στόμα του οι γραμμές σπανίζαν να πιάσουμε, έτσι έφτιανα στον κύριο Παπαμοησαίος και του είπε θύμιζα εδώ και ένα μήνα ότι η Ισπανία θα είναι πρωταθλήτρια κόσμου και άρε μου μα γιατί και γιατί και γιατί και το σηκώστηκε και έφυγε τώρα για να μην με ακούσει. Ότι η Ισπανία είναι πρωταθλητρία κόσμου.
0: Όπως να υπενθυμίσω και ο Λεωνίδου, ακόμα και την Παρασκευή που κάναμε, επέμενε η Αργεντινή, Αργεντινή, Αργεντινή, Αργεντινή.
2: Τώρα, αν πω καμιά παρεμπή κουβέντα, ότι όχι είναι η γλώσσα του.
0: Όχι, στο μισό
2: είναι η μαπά του. Διότι αν ήταν και η μαπά του, ήταν να είμαι έξπερ.
0: Που την αντίθετη όψη. Που την αντίθετη όψη.
2: Η Αργεντινή και η Αργεντινή και η Αργεντινή. Αφού πρώτα απ' όλα είπα του ότι θέλω να πάει η Αγγλία τελικό, γιατί θα μαραζώσω ο Αγγλέι, ο Κέιν ή ο Μπέλιχα.
0: Όχι, εγώ να σου πω έναν άλλο πράγμα. Ο Τούχελ, βλέποντας εψές των τελικών, τι είχε να πει. Αποκλείστηκε που μια ομάδα που έκαμε τελική για 90 λεπτά.
2: Ρε φίλε, μα τι να πει ρε φίλε, τι να πει ο Τούχελ, εντάξει, αφού μα, όταν φκένει και κάνει δηλώσεις και λέγε, μα και πατούς να παίξουν αμυντικά.
0: Ναι, και πατούν τον αμυντικούς.
2: Ναι, έχουν τον λίον οι Εγγλέζοι, είπε, να φούνται τα παιχνίδια, έτσι είπε. Μετά τον χαμένο τελικό.
0: Ας τα να πάνε.
2: Καταλαβαίνεις, που λέμε ότι εμείς είμαστε πρωταθλητές κόσμου, πάρτε τα μωρά να παίζουν.
0: Διδάσκει ποδόσφαιρο η Ισπανία.
2: Διδάσκει ποδόσφαιρο δεν λέει τίποτα. Για εκείνους που είναι αφισβητής, αν όταν ήρθε 0-0 το πρώτο παιχνίδι με τον φίλο μου τον Βοζίνια. Σίγουρα ένα μεγάλο respect στο Μέση για ό,τι επρόσφερε και για ό,τι μας έδωκε να δούμε όλα αυτά τα χρόνια. Συναισθηματικά αν το πάρεις εντάξει, τούτο που λαλούμε να διάξεις δεν του να αφήνει έναν παγκόσμιο κύπελο, αλλά ρε Μέση μου, πού πάει, θα πεις μόνος σου ρε φίλε.
0: Εντάξει ρε φίλε, έπιαν το τον καιρό που έπρεπε να το πιάσει.
2: Ναι, γύρισες τρία παιχνίδια μόνος. Με Αίγυπτο, με Κάπο Βέρτε, με Αγγλία. Πώς να γυρίσεις μόνος σου.
0: Ας μάθουν να παίζουν και χωρίς τον Μέση.
2: Ας μάθουν να παίζουν και λίμμα πάνω πρώτα απ' όλα και όχι τα εκβοντώσεις ζητσούμε στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Το λοιπόν, αυτά περί του παγκοσμίου κυπέλλου, τώρα εντάξει είναι μαζί αλλάκα, ετοιμαστούμε και εμείς σιγά σιγά να κάνουμε τα...
0: Ανακοίνωσε καρό η ΑΕΛΑ.
2: Ανακοίνωσε και καρό, μα αν που τα πέρσι. Καρό πως υπήρχε σποτά, αν που τα πέρσι που ανακοίνωσε με τον καρό.
0: Κάλλιον αργά παρά ποτέ.
2: Να δούμε ένα μόνο να δείξει τράπουλα. Πάντως το συντριβάνι είναι να πάμε.
0: Άντε να δούμε.
2: Όπως πάμε κάθε χρόνο. Πιάσουμε ή δεν το πιάσουμε.
0: Να σε καλά, Αντρέα μου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου φίλε, γεια σου.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Στον επόμενο, χαίρετε.
3: Είναι πολύ για καλά, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Στέλιος από Λευκοσία.
0: Γεια σου Στέλιο.
3: Ρε κουμπάρε μου, γίνεται μουντιάλ χωρίς Ιταλία, ρε κουμπάρε.
0: Φίλε, γίνεται, το που έγινε.
3: Να τρώεις σουβλάκια χωρίς
0: Παρίσια. Μα μόνο, και μόνο το μουντιάλ που ήταν χωρίς Ιταλία.
3: Ρε κουμπάρε, τέλος πάντων, εγώ άλλο που πιάσα να σου πω, είμαι από Ελίστας εγώ.
0: Ναι.
3: Το λοιπόν, όλοι οι παρέες μου και οι συγγενείς μου ομονιάδες σχεδόν έτσι πάντα ποδοσφαιρικά χαριτολογώντας. Οι ομονιάδες οι φίλοι μου αντί αχαίρονται οποιαν το πρωτάθλημα έχουν έννοια να σαν διλαβώσει τα πόελ. Πώς μου το εξηγαστούν το πράγμα ρε σαν ποντζούγκια σου.
0: Φίλε πώς το εξηγώ.
3: Θέλω να το εξηγήσεις κύριε
0: Πολύγε. Τώρα αν όμως κάποιον έχει τσαμε δίπλα σου τώρα λίγα στερά θα ακούσεις το. Εγώ καταλάβω το που το γέλιο σου εγώ. Αλλά να σου το εξηγήσω.
3: Οι παρέες μου είναι ομονιάδες και οι συγγενείς μου και μια ζωή...
0: Καλάνε εσύ ήταν ο τσευκές από ελίστας.
3: Ρε κομπάρε, ξέρω, φάνηκα τυχερός.
0: Εγώ ξέρω νους σου.
3: Ευτυχώς, δεν πας σου, με γλίτωσα. Αλλά θέλω να πω εσύ που είσαι μες τα πράγματα.
0: Πάντα να ξέρεις. Εγώ να σου το θέσω διαφορετικά. Και το ΑΠΟΕΛ να κι αν είναι το πρωτάθλημα, οι μισοί οπαδοί του ΑΠΟΕΛ το καλοκαίρι ήταν να σκέφτονται γιατί ή πώς θα δυναμώσει η Ομόνια. Εν το φυσιολογικό είναι το πράγμα.
3: Α, το δεχτώ.
0: Φυσιολογικό είναι το πράγμα. Πάντα βλέπεις τον αιώνιο και μπορεί να μην βλέπεις το τι κάνει η ομάδα η δική σου.
3: Έτσι μόνο. Εμάς ο αντίπαλος μας είναι η Ομόνια και η Ομόνια είναι τα ΠΟΕΣ.
0: Είναι μόνες του τα πράγματα.
3: Τούτο είναι μόνο. Εντάξει κύριε Πολύβιο.
0: Να είσαι καλά Στέλιο μου, να είσαι καλά.
3: Έγινε, πάπα.
0: Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμή. Λοιπόν, να είπαμε, ανακοίνωσε Ανδρέα Καρό. Άλλα θέματα της ιστοσελίδας Μπάρα, Κέβι Κίγαν είχε συγκλονίσει όταν αποκάλυψε πως έμαθε ότι είχε καρκίνο τέταρτου σταδίου. ΑΕΡ, γνωστές και άγνωστες πτυχές της καριέρας του αελίστα Στέφανο Ντέσβιλ. Ανόρθωση, σκεφτείτε τι θα γίνει με τον κόσμο της ανόρθωσης αν έρθουν επενδυτές. Είναι δηλώσεις που έκανε ο ευρωβουλευτής του Συναγερμού Μιχάλης Χατσιπαντέλας, ο οποίος να υπερθυμίσω ήταν και πρόεδρος παλαιότερα του Σωματείου της Ανόρθωσης. Πάμε στην ιστοσελίδα Κερκίδα. Να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, η εμπειρία πάντα βοηθάει, δηλώσεις του Κυριάκου Δημητρίου, του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΚ. Πέθανε ο θρυλικός Κέβιν Κίκαν, αυτούς προφύλαξε εν όψη ΑΕΚ. Είναι ρεπορτάζ από την Μπεϊτάρ που έχασε με 3-1 στα πέναλτι από την Χάπουελ Τελ Αβίβ. 2-2 η κανονική διάρκεια του αγώνα για το Toto Cup. Και ήταν ένα παιχνίδι και ένα ρεπορτάζ που ενδιαφέρει άμεσα την ΑΕΚ. Από έλα από τον συντηρητισμό στην προοπτική. Και live streaming έφτασε Μαδρίτη Εθνική Ισπανία, σε λίγο η παρέλαση των πρωταθλητών. Πάμε στην ιστοσελίδα πρωτάθλημα. Νέα δεδομένα με Μασέκο, λέει. Εξέλιξη που ενισχύει τα σενάρια. Ο Μασέκο, ο οποίος σύμφωνα με την νοτιοαφρικανική ιστοσελίδα Soccer Latuma, έμεινε εκτός αποστολής της Sundowns για την προετοιμασία στην Αυστρία. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τα σενάρια αποχώρησης του, καθώς δεν φαίνεται να βρίσκεται στα βασικά πλάνα της τεχνικής ηγεσίας. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Sundowns εξετάζει είτε νέο δανεισμό του είτε κανονική μεταγραφή, και η υπόθεση παρουσιάζει, είναι λογικό να παρουσιάζει ενδιαφέρον και για την ΑΕΛ, αφού ο Μασέκο αφήσε θετικές εντυπώσεις στη Λεμεσό και το όνομά του έχει συνδεθεί με πιθανή επιστροφή του. Αυτά και από το ρεπορτάζ. Σε άλλα θέματα που χτίζεται κάτι καλό. Πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν, τα φιλικά της ΑΕΣ στην Πολωνία. Μεμπράν η Universitae Cluj ο Απόλλωνας. Έσκασε η βόμβα με Όσμαν, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, στο πλαίσιο της οποίας να πούμε ότι θα μεταδώσουμε και την συνέντευξη τύπου του Χένινγκ Μπέρκ εν όψη του πρώτου ευρωπαϊκού ραντεβού της Ομόνιας απέναντι στην Καϊράθ στις 5.30 η συνέντευξη τύπου. Ενώ την Τετάρτη θα έχουμε τις άλλες τρεις συνεντεύξεις τύπου των προπονητών της ΑΕΚ, της ΠΑΦΟΥ και του Απόλλωνα. Εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός να τα λέμε. Για όλα τα τελευταία νέα μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού μας sportpavlafm.com.cy. Ακολουθεί σύνδεση με το Ελλάδα Sport για όλα τα νέα από την Ελλάδα και βεβαίως αύριο με τις εκπομπές του Super Sport 104 μπορείτε να ενημερωθείτε για όλη την αθλητική κίνηση της ημέρας. Από μένα τον Πολύβιο Αλεξάνδρου και από τον Στέφανο τον Στεφάνου που ήταν εδώ στην Ροηδίχου, καλό υπόλοιπο.

0: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
7: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
8: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου? Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
11: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
15: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
16: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
17: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γάσι Μπι. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
18: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
20: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
21: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
20: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
22: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
23: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
24: Τα νέα, μωρό μου!
23: Ανακαινίζουν το!
24: Έτσι!
23: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
24: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
23: Α, μόνο τηλεόραση!
24: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
23: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
24: Ξέρω, ξέρω.
23: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
25: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Καραλάμους.
26: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η ώρα είναι 7.
28: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
29: Goal! Με την ομάδα
0: στο Scooter Scene, δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Scene.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και απόψε στα ραδιοφωνά σας. Συντονισμένοι πάντα σωστά, εδώ στον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ρεπορτάζ ΑΕΚ στη συνέχεια και Παναθηναϊκού βέβαια. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος. 2-12-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα πάμε στον Κώστα Σαμαθράκη. Αφού πω πρώτα καλό απόγευμα στην όμορφη Κρήτη, εκεί στην Ελένη, στην Έλενα, στη Χριστίνα, την Μαρία, στον Άγιο Νικόλαο. Να χαιρετήσω και την Κύπρο, το φίλο μας το Θέμη, και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Την καλησπέρα μου και στη Μαρία και το Βασίλη στην Λιβαδιά, εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Γεια σας και μου, καλή εβδομάδα σου.
0: Όλα καλά, πώς είσαι?
2: Ναι, όλα καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, να η Μέγγεν έβγαλε η κλήρωση. Δεν ξέρω πώς, βέβαια ο Μεντιλίπαρ είπε ότι είναι πολύ δύσκολη αντίπαλος.
2: Εντάξει, δεν... Έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της, τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα μπροστά από τον Άγιαξ.
0: Και τι λέει
2: έκανε, έκανε ένα πολύ καλό κύπελλο και σίγουρα θα είναι δύσκολος αντίπαλος.
0: Αυτό λέει.
2: Και τι θες να πεις, είναι εύκολο μάτς.
0: Όχι,
2: λέει κανένας προπονητής ότι είναι, δηλαδή ο προπονητής Παναθηναϊκού λέει ότι είναι εύκολο το μάτς με την Πάξη.
0: Όχι βέβαια, αλλά όχι, να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι δεν είναι και από τις ομάδες, ρε παιδί μου, είναι Ολλανδική ομάδα, ότι είναι ένα εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό. Θέλει τεράστια προσοχή, είναι η αρχή της σεζόν. Με αυτή την έννοια το είπα και εγώ.
2: Αυτό σου λέω, δεν μπορεί ο
0: προπονητής.
2: Όλοι λένε το ίδιο, ένα δύσκολο αντίπαλο, εντάξει. Και τι να πούνε δηλαδή. Αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει ολλανδικές ομάδες και θα αντιμετωπίσει και άλλη μία το Σάββατο, και θα έτσι αυτό μπορεί να το βοηθήσει, ας πούμε. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως έτσι να παίζουμε παρόμοιες ομάδες. Όπως το λέει είναι σωστό δηλαδή, ότι εντάξει, παίξαμε με ολλανδικές ομάδες, ξέρουμε περίπου το στυλ. Μια ομάδα είναι μια κλασική ολλανδική ομάδα, δηλαδή θα βάλουμε και θα φάμε, ας πούμε. Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού της. Το θέμα δεν είναι σακή ποια είναι η Μέγγεν, το θέμα είναι πως θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός.
0: Απόλυτα συμφωνώ, αυτό είναι το γύρο.
2: Έτσι. Είναι το θέμα, αν ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος όπως πρέπει, και από πλευράς ρόστερ και από πλευράς προετοιμασίας, για να αντιμετωπίσει αυτά τα δύο μάτς. Και μάλιστα το δεύτερο στην Ολλανδία, έτσι. Το πρώτο θα είναι στο Καραϊσκάκη και το δεύτερο στις 11 του μήνα στην Ολλανδία. Αν περάσει σε αυτό το εμπόδιο, μετά θα βρει μπροστά του ή την Μποντογκλίμ, τη γνωστή Μποντογκλίμ, ή τη Λιόν. Αυτά μπορεί να πει ότι υπάρχουν ένα βαθμό δυσκολίας, γιατί ξέρουμε ο Ολυμπιακός τράβηξε με την Μποντογκλίμ πρόπερση, και τη δυναμικότητα είναι η Λιόν. Δεν είναι η Λιόν των παλιών χρόνων προφανώς. Εντάξει, εγώ τώρα το πήγα πολύ μπροστά, αλλά μάλιστα, για να φτάσουμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση θα πρέπει πρώτα να αποκλείσει την Νάιμεγεν. Αλλά σου λέω, το θέμα είναι κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος. Για μένα είναι έτσι η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή, και περιμένοντας και τα δύο φιλικά παιχνίδια Παρασκευή και Σάββατο, είναι ότι η βάση, ο κορμός δηλαδή σε αυτά τα δύο παιχνίδια θα είναι η περσινή ομάδα που όπως τελείωσε το πρωτάθλημα, συν τον Φορτούνη που λογικά θα ξεκινήσει αριστερά, το Γιάννησου που θα παίξει σεντερφόρ και ο Μαφέο που θα παίξει δεξιά αντί του Κωστίνια που έφυγε. Δεν βλέπω κάποιες άλλες αλλαγές δηλαδή. Εκτός τώρα, μάλλον μπορεί να υπάρχει άλλη μία, γιατί ο Ρέτσος, ας πούμε, έχει ταλαιπωρηθεί, αν και σήμερα προπονήθηκε για πρώτη φορά κανονικά, και αυτός και ο Μουζακίδης. Αν δεν είναι έτοιμος μέχρι τότε, γιατί έχουμε 15 μέρες ακόμα για να παίξει μαζί με τον Πυρόλα, θα παίξει ο Μαϊλόβιτς δίπλα στον Πυρόλα. Οι υπόλοιποι θα είναι λίγο πολύ γνωστοί. Ο Ζέλσον δεξιά, και ο Έσε, όπως έπαιξε δηλαδή ο Ολυμπιακός προχθές με τον Άγιαξ, ο Έσε με τον Ντάνι Γκαρσία στον άξονα. Αριστερά ο Μπρούνο και δεξιά ο Μαφέο, όπως σου είπα. Δεν βλέπω άλλες μεγάλες αλλαγές, τουλάχιστον με τα δεδομένα τη στιγμή, Ισάκη.
0: Μάλιστα. Ναι, καλά, εντάξει, έχει ακόμα κάποιες μέρες, βέβαια θα δούμε.
2: Ακόμα έχει 15 μέρες, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει δύο φιλικά ακόμα. Πήγε ο Ταρέμι, σήμερα έκανε την πρώτη του προπόνηση, παρά το γεγονός ότι είχε ζητήσει άδεια για λίγες μέρες παραπάνω να ξεκουραστεί, αλλά αναγκαστικά ο προπονητής του επισήμανε ότι πρέπει να γυρίσει, γιατί είχε μείνει μόνο ο Γιάρεμψου στην επίθεση μετά τον τερματισμό του Κλέιτον, και αύριο θα πάει και ο Ελκαμπή, ο οποίος και αυτός διάκοψε την άδειά του, μάλιστα με δική του πρωτοβουλία. Γιατί και αυτός είχε σκοπό, ας πούμε, το πρόγραμμα ήταν να έρθει τέλος του μήνα στην Ελλάδα, δηλαδή μετά κατά τις 30 του μήνα, αλλά ο προπονητής έκρινε, και μάλιστα και ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να έρθει πιο γρήγορα, γιατί θέλει να βοηθήσει για τα παιχνίδια, τα προκριματικά, τα δύο μάτς με την Νοημέγγεν.
0: Στο φιλικό του Σαββάτου, αν και ξέρουμε ότι είναι για τους προπονητές τα φιλικά, όχι για εμάς, εσύ έτσι δύο λόγια, με δύο λόγια, τι ξεχώρισες?
2: Κοίταξε να δεις, μου άφησε πολύ καλή εντύπωση ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας, ο οποίος έδειξε εξαιρετικά στοιχεία. Βέβαια ακόμα είναι νωρίς, είναι το πρώτο φιλικό, πρώτη παρουσία, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα παιδί με πολλά προσόντα, με σταθερότητα, κορμί καλό, παίζει καλά την μπάλα με τα πόδια, που ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για τον Μεντιλίμπαρα, αλλά και όχι μόνο, αλλά και για τους Ισπανούς γενικά προπονητές. Είναι ένα στοιχείο πλέον που έχει μπει για τα καλά στη ζωή των goalkeeper, που δεν μπορούν να τα αποφύγουν, να μπορούν να παίξουν καλά με την μπάλα στα πόδια. Και τον Ισμαήλοβιτς, ο οποίος δείχνει ένα στόπερ με εξαιρετικά προσόντα.
0: Ναι, και αυτός
2: γρήγορος, καλή σκέψη, γρήγορη σκέψη. Πολύ δυνατό παιδί στις μονομαχίες, καθαρό μυαλό, και μην ξεχνάμε ότι είναι μόλις λίγες μέρες τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία. Θα περιμένουμε να το δούμε και σε καλά, ναι, με πιο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια καλή επιλογή εν πάση περιπτώσει στη θέση του στόπερ.
0: Ο Ρόκα το πρωί, το Σαββάτο ανακοινώθηκε, το απόγευμα πέρασε ο Σαλίδης.
2: Ναι, έπαιξε ένα 15 λεπτό, εντάξει, και έπαιξε γιατί μίλησε με τον Μεντιλή Μπαρσάκη, και τον ενημέρωσε ότι είχε κάνει προετοιμασία με τη Χιρόνα. Είχε ξεκινήσει εδώ και 15 μέρες, οπότε δεν έχει μείνει πίσω. Γι' αυτό και αγωνίστηκε, ας πούμε. Εντάξει, τώρα είναι καινούριο πρόσωπο, θέλει χρόνο προσαρμογής και τα λοιπά. Θα παίξει και στα δύο επόμενα φιλικά παιχνίδια, και την Παρασκευή και το Σάββατο, και σιγά σιγά να αρχίσει να μπαίνει στο πλευρά της ομάδας.
0: Μάλιστα, τώρα Κοτάρσκι, Μόρος, Χάλιαγκας, όσο ρωτάνε.
2: Πριν με ρωτήσει, υπάρχει μια αίτηση ότι αφορά τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε να υπάρχουν μεγάλες αλλαγές ο Ρέντι, και επίσημα την πρόσληψη του Πάολο Νόγκα, που αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Ακαδημίας. Έτσι, γεννημένος το 1955, και έχει και βοηθούς μαζί, παραμένει ο Νίκος το Πολιάτης μόνο, και 2-3 Πορτογάλοι, δηλαδή πάει σε πορτογαλικό μοντέλο κλασικά ο Ολυμπιακός για τη φορά της Ακαδημίας. Ήταν τεχνικός διευθυντής στην Sporting και σε διάφορες ομάδες, ένας άνθρωπος που φαίνεται επιστημονικά καταρτισμένος πάνω στο κομμάτι Ακαδημίες. Αυτό σαν τελευταία είδηση. Δεν, πάμε τώρα για να μην νομίζω ότι αποφεύγω τα θέματα. Απλά είναι η είδηση που είχε πριν από λίγο, γι' αυτό την αναφέρω.
0: Την αποφεύγεις, ποτέ δεν τα αποφεύγεις. Λέω, ρωτάνε φίλοι εδώ, Κοτάρσκι τι γίνεται, Σάλιαγκας, Μόρο, όσο.
2: Κοτάρσκι δεν υπάρχει, έχει απορριφθεί η σκέψη. Απλά ένα δημοσίευμα βγήκε από την Κροατία. Ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για Κοτάρσκι. Πιθανότατα νομίζω ότι ο Ορτέγκα, ο παλιός τερματοφύλακας της Manchester City και της Nottingham, θα είναι αυτός που θα έρθει για να αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει τερματοφύλακα, δεν θα προχωρήσει η περίπτωση του Τζολάκη. Έτσι, ο οποίος πλέον είναι φανερό στις συζητήσεις που κάνει, ότι έχει χάσει την επιθυμία. Αγαπάει τον Ολυμπιακό, μεγάλωσε τον Ολυμπιακό, εκτιμάει τον Ολυμπιακό, αλλά θέλει να παίξει σε ένα top επίπεδο και θέλει να πάει στην Premier League. Ο Ολυμπιακός θα τον πουλήσει τώρα, κάτι ανάλογο που είναι και με την ΑΕΚ, με τον Πινέδα, γιατί από τον Ιανουάριο θα μπορεί να διαπραγματευτεί μόνο στη μεταγραφή και το ερχόμενο καλοκαίρι να μείνει ελεύθερος. Άρα θα πουληθεί τώρα. Τώρα το πότε θα πουληθεί, μπορεί αύριο, μπορεί και σε 20 μέρες. Απλά πρέπει πρώτα ο Ολυμπιακός να αποκτήσει τερματοφύλακα. Νομίζω ότι ο Ορτέγκα είναι αυτό που κεντρώνει περισσότερους ενώντες, εκτός αν έχουμε κάποια έκπληξη. Ο Σάλιακας μέσα στις επόμενες μέρες θα τελειώσει το θέμα. Τυπικό είναι, γιατί σαν Πάολοι ανέβασαν λίγο και αυτή την τιμή, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπήρχε μια συμφωνία Σάγκη για 1 εκατομμύριο, ζητήσανε 300.000 παραπάνω, τα γνωστά αυτά, και νομίζω ότι στον Ολυμπιακό θα τα δώσουν για να κλείσουν την υπόθεση και ο Σάλιακας να είναι μαζί με τον Μαθαίο οι δύο δεξί μπακ. Τι άλλο μου πες?
0: Μόρο σου είπα, όσο.
2: Για τον όσο τα είπαμε από προχθές, τα έχω συζητήσει, έγιναν κάποιες επαφές, τελικά ο προπονητής έκρινε ότι δεν είναι αυτός που θέλει για την αριστερή πλευρά, ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό. Τα έχουμε συζητήσει, φίλε, από το Σάββατο. Αυτά,
0: σημερινό μήνυμα σου διάβασα εγώ, οφείλω να το διαβάσω.
2: Ναι, ναι, okay, αυτό το
0: θυμάσαι τον Εμέ Μορ, τον θυμάσαι, Εμρέ.
2: Ναι, ναι, είχε, ναι, είχε τον Ολυμπιακό.
0: 19-20, είναι για 6 μήνες, δύο συμμετοχές μόνο, ανακοινώθηκε.
2: Τώρα παίξει, ναι, ναι, ναι, ξέρω, το ξέρω. Τρέμουμε με τον Εμέ Μορ.
0: Μα γι' αυτό σου το είπα.
2: Πάντως έχω μια πληροφορία ότι ενδιαφέρεται να πάρει τον Τάντιτς. Είναι η Μέγεν. Μεγαλούτσικος βέβαια, στα 36 του Νοτάντιτς, ο οποίος πολλά καλοκαίρια έχει ακούσει το όνομά του για τον Ολυμπιακό. Εδώ και τρία χρόνια συνέχεια κάθε καλοκαίρι ακούγονταν το όνομα του Τάντιτς.
0: Ναι.
2: Έχει πάει στην Τουρκία. Για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω που έπαιζε πέρσι, αλλά εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει η Νέα Μέγεν. Αυτή η πληροφορία υπάρχει.
0: Και κάτι τελευταίο.
2: Για
0: τον Ουναή ρωτάει ένας φίλος εδώ, αν υπάρχει κάτι.
2: Όχι, φίλε, δεν υπάρχει τέτοια. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ενδιαφέρεται για τον Ουναή. Μακάρι να γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχω τέτοια πληροφορήσεις. Δεν κυκλοφορεί κάτι τέτοιο. Τι να σου πω τώρα. Το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω ότι σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός θα κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Προφανώς, είχα πει από καιρό ότι αυτή θα είναι παίξη από το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Άμπραμπατ. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το ψάχνει ακόμα με τον Άμπραμπατ, όσο και αν δύσκολο και αν είναι η περίπτωση. Αλλά αν δεν είναι ο Άμπραμπατ, θα είναι ένα πολύ δυνατό όνομα. Όχι από αυτά που ακούγονται. Πάντως, όχι, δεν ξέρω. Για τον Ουναή δεν ξέρω τι λέει κάτι. Αλλά σου λέω μακάρι να είναι, γιατί έτσι όπως είδα τον Ουναή και στο παγκόσμιο στο Μουντιάλ.
0: Μια χαρά, αλλά δεν νομίζω να μπορέσει να φτάσει. Γιατί κάτι 20 εκατομμύρια ακούγονται. Δεν νομίζω να πάει εκεί πέρα καμία ελληνική ομάδα, έτσι.
2: Του άκουσε 20 εκατομμύρια, εγώ δεν νομίζω.
0: Τέτοια γράφουν, αυτό σου λέω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Όχι, άμα είναι για 20 εκατομμύρια, προφανώς και δεν. Την ευκαιρία την έδωσε ο Παναθηναϊκός που μπορούσε να δώσει 8 εκατομμύρια και να τον πάρει. Και
0: έτσι, μπράβο.
2: Που δεν το κάνουν, δεν το έκαναν. Καλά, και αυτό είναι ο χαφ που λες ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, μπράβο, ακριβώς.
2: Έτσι το είχα πει και πριν το Μουντιάλ, όταν είχα δει κάποια παιχνίδια του Παναθηναϊκού, γιατί και στο Καρεσκάκι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, το μάτς με τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Ναι, και με την ΑΕΚ μόνο σου το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι, ναι, βέβαια. Και ο Παναθηναϊκός, ξέρεις πως έχασε την ευκαιρία στην αρχή. Αυτός ήθελε να μείνει στον Παναθηναϊκό. Δεν πήγε να δώσει, ήθελε 11 εκατομμύρια η Μαρσέικ τότε. Αν διαπραγματευόταν τότε, ναι. Μετά που άλλαξε μάνατζερ, όταν τα βρήκε με την ομάδα ο Παναθηναϊκός, αυτός είχε αλλάξει.
2: Με τον μάνατζερ, άμα μπλέξει.
0: Μπράβο, τελείωσε.
2: Είδαμε τι έγινε τώρα με την περίπτωση του Στάνιτς.
0: Ακριβώς.
2: Για να μην τα λέμε τα ίδια και τα ίδια πάλι. Εμφανίστηκε ένας μάνατζερ από το πουθενά, ένας Μπέλιτς, και ενώ ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Λιντογκόρετς και με τον παίκτη, ξαφνικά και μάλιστα δεν ήταν μάνατζερ, ήταν από το οικογενειακό περιβάλλον του παίκτη, εμφανίστηκε και ενώ υπήρχε συμφωνία, ζήτησε διπλάσιο συμβόλαιο για τον παίκτη και 600.000 για πάρτι.
0: Έτσι, μπράβο, αυτά είναι.
2: Οπότε τα έχουμε πει για τους μάνατζερ, τα έχω πει πολλές φορές. Δεν λέμε τέτοια και τέτοια. Πάντως από ό,τι ξέρω, ο Ουναή δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα.
0: Όχι, μωρέ, με τίποτα. Μόνο για διακοπές πιστεύω και εγώ πλέον.
2: Θέλει να παίξει.
0: Αυτός θέλει να παίξει Manchester City, θέλει να παίξει Αγγλία, να παίξει σε υψηλό
2: επίπεδο. Ναι, οπότε μην κάνουμε τώρα τέτοιες συζητήσεις και ξεσηκώνεται και ο κόσμος.
0: Όχι, ήταν μήνυμα που έπρεπε να σε ρωτήσω, φίλε.
2: Ναι, ναι, όχι, καλά έκανε, φίλε. Απλά σου λέω ότι δεν είναι. Και ξέρεις, ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με παίκτες που ξυνίζουν να έρθουν.
0: Μα δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό.
2: Είδαμε τι έγινε με τον Γκάρμου, ας πούμε, έτσι, ο οποίος άλλαξε μυαλά τώρα και γι' αυτό ο Ολυμπιακός προχώρησε στην αποκτήσή του. Τι μάτισε με τον Γκάρμου. Παρακαλάγαμε, ήρθε και δεν βλεπότανε. Πού να τον κάνω τέτοιο παίκτη, φίλε, άμα δεν θέλει να έρθει. Ας πάει να παίξει όπου θέλει. Νομίζω πάντως ότι έχει πολύ μεγάλη πρόταση από την Μπενφίκα ο Ουναή.
0: Θα τη βρει την άκρη αυτός και με το Μουντιάλ που έκανε.
2: Είναι καλός παίκτης. Ναι,
0: δεν το συζητάμε.
2: Για αυτή τη θέση εκεί στο 8
0: είναι μανούλα.
2: Ό,τι καλύτερο υπάρχει.
0: Φίλε, τα λέμε αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Καλή αγόρι μου. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σου, Κώστα μου. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για ΑΕΚ.

0: Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Φάκη, καλησπέρα.
0: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε σε άφησα με πινέδα, τώρα που ξαναμιλάμε σε βρίσκω χωρίς πινέδα.
2: Αλήθεια.
0: Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή.
2: Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ανακοινώθηκε κιόλας μέσα στο Σαββατοκύριακο από την Monterrey ο Πινέδα, οπότε είναι επίσημο. Με κάθε επισημότητα πλέον είναι παίκτης της Monterrey. Οπότε η ΑΕΚ ψάχνει να βρει λύση σε ένα μεγάλο κενό που αφήνει ο Ορμπελίν Πινέδα. Είναι από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του Ριμπάλτα το τελευταίο 1,5 χρόνο που βρίσκεται στη.
0: Βέβαια, μη σου πω ότι πρέπει να βρει και καλύτερα από τον Πινέδα που λέει ο λόγος. Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα από χθες έχουμε το δημοσίευμα με τους Σέρβους και τους Ισραηλινούς να αναφέρονται στον Kings Kangwa που είναι από την Ζάμπια 27 χρονών. Είναι παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Πινέδα, box to box. MVP του Ισραηλινού πρωταθλήματος πέρσι. Οπότε σε αυτόν έχει στρέψει την προσοχή της η ΑΕΚ. Θέλει να ολοκληρώσει τον deal μέσα στη μέρα. Καθώς ο ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Χάπολη Μπέρσεβα έχει αγώνα Champions League αύριο. Οπότε η ΑΕΚ δεν θέλει να αγωνιστεί σίγουρα παίκτης αύριο, διότι χαλάει όλο τον προγραμματισμό.
0: Ναι, ναι, δεν θα έχει δικαίωμα να συμμετοχεί τώρα.
2: Ακριβώς, δεν θα έχει δικαίωμα να συμμετοχεί στα playoffs, οπότε της χαλάει όλο τον προγραμματισμό. Κάνουν λόγο για συμφωνία της ΑΕΚ με την Χαπόλη Μπερσεβά η Ισραηλίνη. Μένει να το δούμε και στην πράξη. Αν δεν αγωνιστεί αύριο ο Kings Kangwa, που είναι δύσκολο να μην αγωνιστεί, δηλαδή αν δεν έχει ολοκληρωθεί κάποιο deal, είναι από τους βασικούς παίκτες της Χαπόλη, οπότε σίγουρα θέλει και την πρόκριση η ομάδα του Ισραήλ, οπότε ίσως αν χρησιμοποιηθεί θα στρέψει αλλού την ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Είχε πάθει κάτι παρόμοιο και πέρσι με τον Ντέσσερς, όπου κυνηγούσε να τον αποκτήσει, μετέπειτα έπαιξε ο Ντέσσερς με την Rangers και έτσι είχε αποσύρει το ενδιαφέρον της η ΑΕΚ εκείνο το διάστημα. Οπότε κάτι παρόμοιο προσπαθεί να μην γίνει τώρα με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ο Λιούμπισιτς θα φύγει ιδανικός για τη ΛΑΣΚ.
2: Ναι, ο Λιούμπισιτς όπως όλα φαίνονται θα ολοκληρώσει το δανεισμό του στην ΛΑΣΚ, στην αυστριακή ομάδα. Έτσι κι αλλιώς ήταν στο transfer list της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήθελε να το μουλήσει. Δεν την ενοχλεί που θα φύγει ιδανικός, γιατί έτσι κι αλλιώς και στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας ο Μάρκο Νίκολιτς δεν φαίνεται να τον εμπιστεύεται πάρα πολύ, δεν φαίνεται να τον εμπιστεύεται και τα φιλικά. Πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής. Οπότε ένα αγκάθι της ΑΕΚ φεύγει, όπου ήταν ο Λιούμπισιτς, πολύ βάρη συμβόλαιο. Θα αναλάβει το συμβόλαιο του η ΛΑΣΚ και με οψιόν αγοράς. Το ποσό δεν έχει γίνει ακόμα δημόσιο, δεν το γνωρίζω, αλλά φημολογείται ότι θα βάλει και την οψιόν για να τον αποκτήσει του χρόνου.
0: Από δεσμεύσεις, υπάρχει κάτι νεότερο?
2: Από τις αποδεσμεύσεις έχουμε μία πρόταση που λένε οι Σκοτσέζοι ότι έχει κάνει η Rangers 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ben Rice. Όμως αυτό δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα. Γενικότερα έχει ψαχτεί πάρα πολύ η Rangers για τον συγκεκριμένο παίκτη και το χειμώνα ψάχτηκε και τώρα στις αρχές του καλοκαιριού πάλι γράφτηκαν πολλά δημοσιεύματα για τον Ben Rice. Η ΑΕΚ δεν θα είναι αρνητική σε μια πώληση όπως έχουμε πει του Ben Rice και να αναζητήσει κάποιον άλλον αριστερό μπακ, διότι δεν έχει πείσει και με την παρουσία του στην Ένωση. Οπότε αν μπορέσει και τον πουλήσει, διότι δεν πρόκειται για να πάει σε απόκτηση άλλου αριστερού μπακ αν δεν πουληθεί ο Ben Rice.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Θα είναι για εμένα, τουλάχιστον έτσι που στο έχω εγώ στο μυαλό μου, θα είναι κάτι θετικό η πώληση Ben Rice, καθώς δεν έχει πείσει, οπότε θέλεις κάτι πολύ πιο έτοιμο για το ελληνικό πρωτάθλημα να κοντράρεται με τον Πίλιο για τη φανέλα του βασικού.
0: Από το τελευταίο φιλικό, έτσι με δύο λόγια, τι κρατάς πριν σε αφήσω?
2: Κρατάω την αντίδραση, διότι βρέθηκε με την πράξη στον τοίχο η ΑΕΚ, πήρε κόκκινη ο Ρέλβας, δέχτηκε γρήγορα μετά την κόκκινη τον γκολ.
0: Πολύ ξύλο έπεσε σε αυτό το μάτς, φίλε.
2: Γενικότερα είναι πολύ επιθετική. Ναι. Η ΑΕΚ παίζει πάρα πολύ σκληρά στα φιλικά της. πίστευα ότι είναι το μάτς με την Degrasse, από ότι ήταν σκληρό, όμως συνεχίστηκε και στα επόμενα δύο μάτς, παίζει λίγο σκληρά. Αυτό δεν ξέρω, δεν έπαιζε έτσι. Πέρσι δεν ήταν τόσο σκληρή ομάδα. Ίσως είναι στην αρχή της προετοιμασίας τώρα, και μετά το δίκαιο Μάρκο Νίκολη σίγουρα δεν θέλει να χάνει παίκτες όπως Χαζορέλβας ή να κυτρινίζονται έτσι οι παίκτες χωρίς λόγο.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρι θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
3: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
8: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportman
3: 8,5.
8: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά.

0: Sportmaster.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Η ώρα είναι 7:30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
10: Η ώρα είναι 7:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
12: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

33 λεπτά μετά σε 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Inter Veten Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία με την εκπομπή Sports On Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821 είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Με δικά σας γραπτά μηνύματα σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. 2-12-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε σένα Σάκη, στην εξαιρετική ομάδα σου και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή, μας λέει φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργία. Καλό απόγευμα και στο φίλο το Μάριο εκεί στο Αμπελόκηπο, στο φίλο το Λάζαρο στο Ζωγράφο, στο φίλο το Μάρκο εκεί στο Κιάτ.

Ο Πανεπρέλεβιτς είπε στην παρουσίαση του Όσμαν ότι πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό ο ΠΑΟΚ και έδωσε τη φανέλα στον Όσμαν. Πολύ ενθουσιασμένος, πολύ θερμή υποδοχή, πολύς ο κόσμος. Να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, είπε ο πλέον παίκτης του ΠΑΟΚ και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του. Πραγματικά έγινε στο Παλατάκι, έγινε ένας χαμός, γιορτινή ατμόσφαιρα για να αποδεχτούν τον Τζέντι Όσμαν. Ήταν ένα σκηνικό που θύμιζε πραγματικά ότι γινόταν αγώνα στο γήπεδο. Πολύ έτσι μεγάλη γιορτή.

Πέρα από τον Όσμαν, αποθεώθηκε και ο Τέλης Μιστακίδης από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είχε και μια πολύ θερμή χειραψία με τον νέο παίκτη του Δικεφάλου. Μεγάλος ενθουσιασμός πάντως επικρατεί στις τάξεις του Δικεφάλου του Βορρά για τη φετινή περίοδο.

0: Είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Intervet Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για την ημέρα.
2: Σάκη, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
0: Καλησπέρα φίλε, τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε από την κλήρωση, από πού θες?
2: Όπου νομίζεις, εντάξει, μια και τελείωσε το Μουντιάλ, πλέον μπορούμε να αρχίσουμε από όπου θέλουμε.
0: Ωραία, πες μου έτσι δύο λόγια για το χθεσινό μάτς. Εμένα η Αργεντινή, φίλε, μου θύμισε κάποια στιγμή κάποια παιχνίδια του Παναθηναϊκού που δεν μπορούσε να κάνει ευκαιρία. Δεν συγκρίνω τώρα για κάποιους που θα προτρέξουν, τι είναι αυτό που λες και αυτά. Όχι, δεν συγκρίνω.
2: Όχι, εντάξει, κοιτάξτε, εγώ συμπαθώ την Αργεντινή.
0: Και εγώ δεν το συζητάω.
2: Και διαχρονικά έτσι μου άρεσαν και η εθνική και οι παίκτες, η Αργεντινή.
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση, φίλε, παραγωγικά, δημιουργικά μάλλον. Δεν υπήρχε,
2: η Ισπανία δέχτηκε μόλις ένα γκολ στο Μουντιάλ που κατέκτησε, έτσι, και δέχτηκε ελάχιστες φάσεις από οποιονδήποτε αντίπαλο και αναγωνίστηκε. Είναι με διαφορά.
0: Η Αργεντινή, συγγνώμη, σε διακόπτω, μία τελική εκεί στις καθυστερήσεις έκανε. Ναι. Δεν είχε άλλη.
2: Ναι, γιατί δεν είχε κατοχή. Οι άλλοι είχαν αφήσει την μπάλα, ήταν και ένα σχέδιο. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι η Αργεντινή ήθελε να πάει στην παράταση και να χτυπήσουν όποτε πέρασαν ευκαιρία σε κάποια φάση. Τώρα η αριθμητική υπεροχή με την αποβολή και μετά,
0: ναι,
2: ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά είδε φρέσκο την μπάλα. Στο τέλος, με τις μια-δυο φάσεις που κάνανε στο τέλος, θα μπορούσα να κάνει στο Παρίσι και να πάει. Εντάξει, τότε η ομάδα που ήταν καλύτερη και εντάξει, η Αργεντινή έκανε σπουδαία πράγματα. Δύο συνεχόμενους τελικούς, μια κατάκτηση. Έτσι τώρα, από μένα δείξουν και αυτοί τι μπορούν να κάνουν χωρίς τον ηγέτη στο Μέση και πώς θα παρουσιαστούν στις επόμενες διοργανώσεις. Εντάξει. Δεν ενθουσιάστηκα εγώ από αυτό το Μουντιάλ, αλλά αυτό είναι προσωπική.
0: Καλά, ναι.
2: Εντύπωση. Εντάξει, δεν είδαμε δηλαδή κάτι. Εκτός από λίγα μάτσα.
0: Ήταν λίγα μάτσα που ήταν. Μπράβο, ήταν καλά μάτσα.
2: Ναι. Και ίσως είναι και όλο αυτό ότι πάρα πολλά παιχνίδια και μέσα στη χρονιά πάρα πολλά παιχνίδια και δεν σταματάει καθόλου η μπάλα. Ενώ παλαιότερα υπήρχε άλλη προσμονή για το παγκόσμιο κύπελλο, ειδικά ήταν άλλες τα πράγματα.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε και στα δικά μας, πάμε στον Παναθηναϊκό. Είχαμε την ανακοίνωση του Φαντρόκελον, ο οποίος προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό. Και έχω και ένα ωραίο έτσι στιγμιότυπο που όταν, ξέρεις, μετά την υπογραφή, φωτογραφίες, το βίντεο που κάνουν όλα αυτά, το έζησε όλο αυτό μαζί με την οικογένειά του. Δηλαδή την ώρα των υπογραφών ήταν η αδερφή του εκεί, ο πατέρας του, η μητέρα του. Ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, το χάρηκε πάρα πολύ. Ήταν πολύ χαρούμενος που ήρθε στο Παναθηναϊκό και το ήθελε. Και ένας λόγος που και αυτός με τον τρόπο του βοήθησε για να γίνει τελικά αυτή η μεταγραφή. Για 4 χρόνια υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε και όπως είπα, έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό. Και ελπίζω δηλαδή, γιατί όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο, να βοηθήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει, νομίζω ότι με τον Τεφράι ότι πάμε να κάνουμε ένα έτσι ολλανδικό
0: δίδυμο, σωστό.
2: Εντάξει, ένας είναι πιο aggressive, έτσι ο Τεφράι είναι πιο εγκεφαλικό παίχτης. Τώρα εντάξει, όλα θα τα δούμε στο χορταρί.
0: Ακριβώς.
2: Είναι η πρώτη φορά θα έχει υποβαθμαϊκός. Έχει 8 μεταγραφές και έχουμε 19 Ιουλίου, έτσι.
0: Ναι. Στην ουσία, από τους βασικούς που θέλει, που ήθελε ο Παναθηναϊκός, μόνο το 8 λείπει, έτσι.
2: Ναι, και αν προσθέσουμε και τον Ντέζερς με τον Ζαρουρί που έμεινε στην ομάδα, πάμε.
0: Καλά, ο Ντέζερς είναι σαν να είναι καινούργια μεταγραφή. Ναι. Ο Ζαρουρί θεωρείται και αυτός, γιατί πλέον ανήκει στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Εντάξει, και μένει το οκτάρι και δεν ξέρω τι θα γίνει στα εξτρέμ. Και ίσως και στην άμυνα, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι το 80% του ρόστερ έχει διαμορφωθεί πλέον.
0: Πάντως έχει αβαντάζ ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, γιατί έκανε κανονικά προετοιμασία με τη Σάμσουσπορ για να βρίσκεται, το λέω αυτό, στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικός.
0: Έκανε σήμερα το πρώτο κομμάτι του προγράμματος που είχαν ετοιμάσει ο Νίστρουπ και οι συνεργάτες του. Δεν θα είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις με την Μπάξκι, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, ακόμα δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του. Η αλήθεια είναι αυτή. 23 και 30 του μήνα είναι τα μάτς αυτά. Δεν ξέρω για το δεύτερο μάτς αν, αλλά τουλάχιστον τώρα, τουλάχιστον για το πρώτο δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί τώρα μπήκε, τώρα ενσωματώθηκε. Λοιπόν, τώρα είναι, μπήκαμε σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα, αν μπορώ να το πω έτσι, φίλε, γιατί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει το, το χρέος του, αν μπορώ να το πω έτσι, απέναντι στην Πάξη, και μετά να κοιτάξει την κλήρωση, αν θα είναι η Σπάρτακ Τραν, έλα το είπα, καλά θα το πω, ή η Τσεσεκά 1948, μπερδεύτηκα. Σπάρτακ Τρνάβα, γιατί έχει τρία σύμφωνα. Τρνάβα.
2: Βέβαια, αυτά τα ονόματα τώρα είναι.
0: Πάντως για πρώτη φορά δεν πήρε μεγάλο αντίπαλο, έτσι, για κλήρωση.
2: Τώρα αντικειμενικά μεταξύ μας και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει, είπαμε ότι μας έχει πρόκληση πάντα. Αλλά εδώ τώρα θα πρέπει να πάει για τέσσερις νίκες. Νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο, έτσι, δεν θα πρέπει να απασχολεί τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και δεν έχει και μαξιλαράκι, δηλαδή. Αν χάσει τέλος πάντων.
2: Και επαναλαμβάνω, η πρόκριση είναι το ζητούμενο. Και μετά να πάει στην τελευταία κλήρωση, η οποία θα του δίνει να δούμε, για να του δώσει τη δυνατότητα να μπει στην Ευρώπη να αγωνιστεί.
0: Λοιπόν, εδώ ένας φίλος ρωτάει περίπου πόσα χρήματα έχει δαπανίσει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Κοίτα, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει 8 μεταγραφές. Η τελευταία είναι ο Φαν Τρόκελεν. Λοιπόν, Καμαρά, Πένια, Ντεφράι, Ράστοντερ, Τσάπρας, Κρίστιασεν. Καλά, έχει αποκτηθεί και ο Σέχου από τη Χαλ που θα πάει ιδανικός. Διαβάζω στο Transfermark ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ. Αν προσθέσουμε και τα λεφτά για την απόκτηση του Ζαρούρι, έτσι. Ναι. Τότε ίσως πάει και παραπάνω. Λοιπόν, μια και μιλάμε για τα οικονομικά, αν θυμάμαι καλά, 3 εκατομμύρια για τον Πένια, Τσάπρας.
2: Και για το Τσάπρας, 3 εκατομμύρια.
0: Μπράβο. Σωστό γι' αυτό. Κρίστιασεν, δανεικός, εκεί δεν είναι πολλά τα χρήματα. Αποσιών είναι για το τέλος σεζόν, 500.000. 5 εκατομμύρια έδωσε για τον Φαν Τρόκελεν. Να θυμίσω ότι ο Ντεφράι υπέγραψε ελεύθερος, δεν έδωσε χρήματα σε ομάδα. 4 εκατομμύρια ο Καμαρά, 1 εκατομμύριο ο Σέχου, τα 3 εκατομμύρια που σου είπα για το Ζαρουρί, για τη Ρήτρα, και 3,5 εκατομμύρια ο Ράστοντερ. Κοίτα, δεν τα λες και λίγα.
2: Όχι, σίγουρα είναι λίγα.
0: Και ακόμα έχουμε το 8.
2: Η ακριβή δεν έχει γίνει,
0: έτσι,
2: ακόμα. Ναι.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, είδα και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού συγκλήρωση, δεν ξέρω αν το σχολιάσει αυτό κάποια στιγμή.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν το σχολιάζω, όχι, δεν είπα κάτι.
2: Που επικοινωνιακά δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι το δυνατό του σημείο. Συγγνώμη, τώρα το λέω ότι...
0: Όχι, μα είναι αλήθεια αυτό που λες.
2: Το ρώτησαν, ξέρεις, για τον Παναθηναϊκό, ως πρόεδρος του συνεταιρισμού πρόεδρου της Super League. Και είπε ότι να πούμε καλή επιτυχία στον πασχετικό Παναθηναϊκό που πάντα είναι ισχυρός, και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Το είπε, θέλοντας να πει ότι και εμείς θα προσπαθήσουμε να σταθούμε στο ύψος ή να φανούμε εντάξει ή εισάξει. Αλλά ξέρεις, ο τρόπος που το λέει έτσι δείχνει σε ταπεινότητα σε βαθμό παρεξηγήσεως.
0: Ναι, όχι, το έχει αυτό ο πρόεδρος.
2: Όχι,
0: υπάρχει
2: όχι.
0: Και το πρόγραμμα, φίλε, να πούμε στους φίλους του Παναθηναϊκού για το μάτς με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι την Τετάρτη θα έχει προπόνηση στις 10.30 το πρωί. Μετά θα αναχωρήσει, θα γίνει συνέντευξη τύπου στις 6 τοπική ώρα με τον Νίστρουπ και έναν ποδοσφαιριστή.
2: Okay.
0: Στις 9 το πρωί τοπική ώρα θα δώσει συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Πάξη και ένας ποδοσφαιριστής, και η Πάξη έχει προπόνηση στις 10 το πρωί, ενώ ο Παναθηναϊκός θα την κάνει στο δικό του γήπεδο, οπότε δεν θα κάνει εκεί προπόνηση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Καλά, με τα γραφικά, κοίτα, ο Παναθηναϊκός τώρα focus κάνει πάνω σε αυτό το μάτς. Από εκεί και πέρα
2: υπάρχει... Τα δύο μάτς είναι σε μια εβδομάδα, είναι η πρόκριση, ναι, εντάξει. Σίγουρα, πολύ λογικό, απόλυτα λογικό.
0: Σίγουρα κοιτάζει τι θα γίνει με το οχτάρι. Αν θα είναι ο Γένσεν, δεν θα είναι ο Γένσεν, αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει λίγη υπομονή και από τους φίλους του Παναθηναϊκού. γιατί τώρα τελείωσε και το Μουντιάλ. Θα χρειαστούν κάποιες μέρες. Θεωρώ ότι θα δώσει πολύ βάση και στις αποδεσμεύσεις ο Παναθηναϊκός και ο Κοτσόλης, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν παίκτες που είχαν άδεια μέχρι 15 του μήνα και θα επιστρέψουν. Οπότε πρέπει να αδειάσει λίγο το Κοροπή, με την έννοια ότι δεν θέλει πάρα πολλούς παίκτες σε αριθμό, εννοώ, ο Νίστρουπ, και πόσο μάλλον είναι παίκτες που δεν υπολογίζονται, ας πούμε, όπως είναι ο αρχηγός της Εθνικής, ο Μπακασέτας, με μεγάλο συμβόλαιο. Ο Βιλένα, επίσης με μεγάλο συμβόλαιο. Ο Γετβάη, ο Πάντοβιτς. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή που θα πρέπει να δει ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού τι θα γίνει και με αυτούς. Γιατί όσο μένουν, είναι χειρότερο και από οικονομικής άποψης για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Έτσι, όπου πήρε το αυτισμό ότι.
0: Το δεξιό ή το αριστερό.
2: Αριστερό σου αρέσει, λέει πάντα.
0: Τα αριστερό, ναι, εντάξει.
2: Ότι ο Ναή δέχτηκε μια πρόταση από τον Άγιαξ ύψης 20 εκατομμυρίων ευρώ και δεν τη δέχτηκε. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια ποσά ότι έχει πάει.
0: Εντάξει, τώρα ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός πρόταση γύρω στα 30-35 και ίσως τη δεχτεί.
2: Έτσι, γιατί άκουσα και αυτά. Οπότε να είμαστε λογικοί. Έτσι,
0: κοίτα, για τους, κοίτα, εγώ είναι καψούρα μου ο παίκτης, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι τώρα ο Ουναΐ, με τα σημερινά ξαναλέω δεδομένα, γιατί στην μπάλα ποτέ μιλές ποτέ, μόνο για διακοπές θα έρθει στην Ελλάδα. Αυτός κοιτάζει και στόχος ήταν από την ώρα που
2: έφυγε
0: από εδώ, μπράβο, να πάει Μάντσεστερ, να πάει Αγγλία, να πάει σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Έτσι. Αυτό
2: μέχρι
0: πιστεύω
2: και
0: το να κάνει.
2: Μέχρι το διαβάζω ότι μετά τη μάχη σου ζητάει Παναθηναϊκός. Δηλαδή διαβάζω απίστευτα πράγματα.
0: Εντάξει, τώρα φίλε με το ίντερνετ, ξέρεις πως είναι.
2: Για
0: τα κλικ
2: και όλα. Για τον κόσμο ότι εντάξει, Παναθηναϊκός είπαμε ότι θα κάνει μια δυνατή μεταγραφή εκεί, θα δώσει τα περισσότερα χρήματα. Εντάξει, υπομονή, γιατί μπορεί να είναι και η τελευταία που θα γίνει. Το, αυτό που έχει προτεραιότητα τώρα, Σάκη, πολύ σωστά είπες, είναι τα δύο παιχνίδια με την Πάξη και.
0: Ακριβώς.
2: Όπως είναι η πρόκριση αρχικά, έτσι. Και δύο νίκες λέω εγώ στη συνέχεια, έτσι. Για
0: να σου πω κάτι, φίλε, και καλά να μην παίξει ο Παναθηναϊκός και οποιαδήποτε είναι η ομάδα τώρα.
2: Όχι, δεν έχει καμία είναι σημασία.
0: Μπράβο. Κανείς δεν θα το θυμάται, γιατί θα πρέπει όλες οι ίδιες ομάδες και ο Παναθηναϊκός που μιλάμε αυτή την ώρα. Το μυαλό του να είναι.
2: Ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός τώρα, δηλαδή ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν. Τι θα φέρει, την πρόκριση.
0: Ή να παίξει καλά.
2: Ή να παίξει καλά την πρόκριση.
0: Την πρόκριση. Ακριβώς. Τέλος πάντων, θέλει τεράστια προσοχή, γιατί αυτά τα παιχνίδια κρύβουνε, πάντα κρύβουνε παγίδες.
2: Πάντα,
0: έχουμε
2: πάντα
0: δει
2: και σε αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή,
0: ναι.
2: Έχουμε δει πολύ άσχημους αποκλεισμούς, πολύ μεγάλων ονομάτων που την πατάς και μετά δεν μπορούσε να το διαστώσει κιόλας, έτσι.
0: Και είχαμε
2: το κουμπαλάς όλη τη χρονιά αυτό.
0: Και να σε να πεταχτούμε λίγο στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ότι Μέχα είχαμε την
2: μια assist, βγάζεις μια assist και πέντε ακόμα.
0: Μπράβο, ναι, ναι, αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκός τον Όσμαν.
2: Ένας
0: πραγματικός κύριος, λέει, που έδωσε την καρδιά του, βέβαια, δεν το συζητάμε, έδωσε τα πάντα το παιδί όσο ήταν στο Παναθηναϊκό.
2: Ναι, και νομίζω ότι είχαν και πολύ επικοδομητική συζήτηση για την απομάκρυνσή του, για το τι συμβαίνει.
0: Ναι, η ΠΑΕ έγραψε στα social: σε ευχαριστούμε, Τσέντι. Δύο σεζόν γεμάτες εξέχασες στιγμές. Ένας πραγματικός κύριος που φόρεσε με υπερηφάνεια την πράσινη φανέλα και έδωσε και την καρδιά του σε κάθε μάτς. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
2: Βέβαια, και το στιγμιότυπο τώρα που έχει πάρει το μικρόφωνο Σάκη και τραγουδάει στο Αμπουντάμπι στα ελληνικά, έχει μη θαμίνει και έμεινε χαραγμένη για πάντα. Έτσι. Είναι ένας από εμάς για πάντα, ο Τσέντι.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο, φίλε. Ναι. Όχι, τα είπαμε για μεταγραφικά. Ο φίλος, ναι, δεν υπάρχει κάτι τώρα. Ούτως ή άλλως, παιδιά, ηρεμία τώρα στα μεταγραφικά δεν υπάρχει.
2: Είπαμε, μπήκαμε στη βδομάδα που ξεκινάει η νέα σεζόν.
0: Έτσι. Οπότε, εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα τα υπόλοιπα, φίλε. Να σε ευχαριστήσω. Αν δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι.
2: Όχι, νομίζω ότι είμαστε
0: κομπλέ.
2: Είμαστε ήρεμα και όμορφα.
0: Ήρεμα και όμορφα.
2: Είμαστε αναμονή των αγωνιστών, της αγωνιστικής δράσης.
0: Δεν ξέρω αν βρήκες κανένα πιτσιρικά εσύ που ήσουν που έψαχνες νέους και ευέλπιδες παίκτες, όχι.
2: Κοίτα, έχει πολλά ταλέντα στην Ελλάδα. Έχει πολλά ταλέντα. Πολλά ταλέντα και πολλά παιδιά που είναι και το όνειρό τους να παίξουν Παναθηναϊκό.
0: Και ξέρεις πόσα παιδιά χάνονται κάθε χρονιά, φίλε, πόσα ταλέντα.
2: Βέβαια, αφού δεν είμαστε ακόμη εκεί που θα πρέπει να είμαστε. Είδα τη συνέντευξη του Γιώργου του Καραγκούνου τώρα, μου δίνει την ευκαιρία να πω αυτό, δεν ξέρω. Άντε,
0: και με αυτό να κλείσουμε, έχουμε ένα λεπτό.
2: Είναι απίστευτο, δηλαδή ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, έτσι, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, πέρα από όλα αυτά που έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό και σαν προπονητής.
0: Πρόσφερε και τον Καραγκούνη στην ουσία, μόλι.
2: Και σαν προπονητής, με την ουσία, ναι, και έσωσε η καριέρα του Καραγκούνη και τον πρόσφερε στον Παναθηναϊκό ακριβώς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά πήγα να πνιγώ. Ο Χουάν πέρα από τον εαυτό του, το τι έχει δώσει στον Παναθηναϊκό. Αν δεν ήταν ο Χουάν, δεν θα ήταν ο Καραγκούνης στο Παναθηναϊκό και δεν θα ήταν, πιστεύω, ούτε καν στο ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτή την καριέρα που έκανε. Δεν ξέρω το παιδί αν θα έπαιζε τοπικά εκεί στον πύργο, δεν ξέρω τι θα έκανε. Αλλά δεν θα υπήρχε.
2: Μα πρόσεξε, τον είδε στον πύργο για 5 λεπτά και τον πήρε στην ομάδα. Και
0: τι
2: μετά...
0: προσπάθεια έκανε. Άμα ακούσετε και διαβάσετε, μάλλον γιατί είδα τη συνέντευξη, τις λεπτομέρειες που λέει και πώς έγινε η φωτογράφηση για το δελτίο, στην Ομόνοια από κάτω. Όλα αυτά αξίζει.
2: Πήγε και ζήτησε από το Θόδωρο Βαρδαγιάννη, νομίζω ήταν.
0: Ή το Θόδωρο ή το Βαρδί, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Νομίζω ο Θόδωρος πρέπει να ήταν τότε. Ότι επειδή ήταν μοναχοπέδι ο Γιώργος και ήταν 13,5 χρονών μόλις.
0: Πώς να ερχόταν από το χωριό του μόνο.
2: Και του ζητήσανε να μένει Αθήνα μόνο. Εντάξει, οι γονείς είχαν τις ενστάσεις του γιατί και πολύ καλά έκαναν. Και απέτυσε και ζήτησε ότι είναι τόσο μεγάλο ταλέντο και βρήκε δουλειά η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Και στους γονείς του για να είναι στην Αθήνα και να έχουν το προσοζήν για να μπορούν να είναι με το παιδί.
0: Φαντάσου και αυτοί οι γονείς, φίλε, που αλλάξανε όλη τη ζωή τους.
2: Έδειξαν το παιδί τους στο ταλέντο, έτσι. Όπως και ο Τυπάρας είπε ότι είχα δύο επιλογές όταν έφυγα 13,5 χρονών, να πετύχω ή να πετύχω.
0: Για να πετύχω, σωστά.
2: Εντάξει, μεγάλη μορφή και εντάξει, άλλη κουβέντα σε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ωραία, γιατί τώρα πρέπει να κλείσουμε, φίλε. Καλή εβδομάδα, σου εύχομαι, σε ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ, φίλε.
2: Εγώ ευχαριστώ, εγώ. Καλό βράδυ, σε κοιμούμε.
0: Γεια σου,
2: πολύ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. 5 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Sports on Air Live, πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6. Θα σας περιμένω εδώ, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουζούνης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, από άλλη μια φορά, στον Ηλία, στην Ηλιάνα. Χρόνια πολλά σε φίλη μου την Ηλιάνα εκεί στο Αγρίνιο. Υγεία και όλα τα καλά του Θεού σας εύχομαι. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν εδώ, εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας και τους συναδέλφους βέβαια reporters. Για ετοιμαστείτε τώρα για φουλ επίθεση. Δημήτρης Στρατάκης έτοιμος. Κάνει το ζεσταμά του και θα μπει στο γήπεδο εδώ του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
5: χορηγός μετάδοσης η MSC Latour Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
6: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
7: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
6: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
7: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. Μέχρι τις 10 για 2 ώρες περίπου θα είναι μαζί σας η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης.

Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα για το Μουντιάλ, για την τρέχουσα επικαιρότητα, για τις κληρώσεις των ομάδων μας στην Ευρώπη, αλλά δεν θα ξεκινήσουμε με αυτό. Στις 14 Αυγούστου του 1971 ο Κίγκαν κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Λίβερπουλ απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, σκοράροντας μετά από 12 λεπτά.

Κίγκαν έγινε διεθνής με την Εθνική Ελπίδων το 1971, την χρονιά που σας είπα, αλλά και με την Εθνική Ανδρών της Αγγλίας, ενώ με τη Λίβερπουλ άρχισε να σαρώνει τους τίτλους. Κατέκτησε με τη Λίβερπουλ τα πρωταθλήματα Αγγλίας το 72-73, το 75-76, το 76-77, το κύπελο Αγγλίας το 1974, σκοράροντας τον τελικό δύο φορές το 3-0 απέναντι στην Newcastle United. Τα κύπελα UEFA το 73, σκοράροντας δύο φορές στον τελικό εναντίον της Borussia Mönchengladbach, όπου η ομάδα κέρδισε τελικά με 3-0, αλλά και το 76, σκοράροντας το νικητήριο γκολ με πέναλτι στον τελικό 3-2 εναντίον της Club Brugge. Τέλος, το 1977 κατακτά το κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, όταν η Λίβερπουλ νίκησε ξανά την Borussia Mönchengladbach στον ευρωπαϊκό τελικό, σε έναν αγώνα όπου ο Κίγκαν κέρδισε το πέναλτι με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 3-1. Στο τέλος της χρονιάς, το 1977, αφήνει τη Λίβερπουλ για την Bundesliga και το Αμβούργο, έχοντας αγωνιστεί σε 323 επίσημους αγώνες και σημειώσει 100 τέρματα. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση της οικογένειας του Kevin Keegan. Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Kevin Keegan απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών. Ο Kevin πάλευε με τον καρκίνο και ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές. Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ο Kevin ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Kevin για όλη την υποστήριξή τους. Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και ζητούν χώρο και ιδιωτικότητα. Τέλος να πω ότι με την Εθνική Αγγλίας σημείωσε 21 γκολ σε 63 συμμετοχές, ενώ στη συνέχεια πέρασε στους πάγκους, καθοδηγώντας μεταξύ άλλων την Newcastle, τη Fulham, τη Manchester City και φυσικά την Εθνική Ομάδα, τον θυμάστε. Γεια σου Kevin Keegan παιχταρά. Να πας στο καλό, όπου εν πάση περιπτώσει υπάρχει καλό εκεί πάνω. Εννοείται ότι όλη η ποδοσφαιρική κοινότητα, όλος ο κόσμος που ασχολήθηκε στο παρελθόν, που ασχολείται στο παρόν αλλά και θα ασχοληθεί στο μέλλον, θα σε έχει σαν φάρο, φάρο για τη συνέχεια. Kevin Keegan, φίλες και φίλοι, Kevin Keegan. Γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1951 και πέθανε τον Ιούλιο του 2026 σε ηλικία 75 ετών.

Αργότερα θα έχουμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο να πούμε δύο κουβέντουλες ακόμη για τον Κέβιν Κίγκαν. Απλώς να πω ότι η καριέρα του ξεκίνησε από την Scunthorpe United το 68, το 1968. Ήταν Βέντεν Ελλάδα Sports στους 94,3. Είστε εδώ μαζί μας. Σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής ακούτε από τους 94,3, από το Ράδιο Ένωση 97,3 στο νομό Βιωτίας αλλά και στο νομό Φωκίδας, στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη Μεγαλόπολη από 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο 98,6. Σημειώστε, διότι είστε σε διακοπές, κάποιοι θα φύγετε διακοπές και πολύ καλά θα κάνετε. Στον νομό Λακωνίας, Σπάρτη, Μονεμβασιά, Ελαφώνησος από 104,6, όπως το νομό Αρκαδίας. Στον νομό Αιτώλα Καρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι 100,9 και σε ένα κομμάτι του Ιωνίου. Νομό Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσα 98,6, από τους 98,6 και για Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο 98,6 επίσης. Στα Δωδεκάνησα, Prime 103,7. Κύπρος από Super Sport 104, Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και μέσω του δορυφόρου της Ελλάσσατ σε όλη την Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο από το ίντερνετ, εννοείται, να δώσω τα πολλά μου φιλιά, τα χαιρετίσματα στον απόδημο ελληνισμό, σε όλο τον ελληνισμό απανταχού της γης. Εκεί που πραγματικά χτυπάει ο ελληνισμός, η καρδιά της Ελλάδος. Τα μηνύματά σας και μόνο τα μηνύματά σας σε αυτόν τον αριθμό. Για να δούμε και τα δώρα. Δώρο Νάξος, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικο στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber, αυτό που σας είπα και πριν για τα μηνύματά σας, για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. 6939-943-943 με τη διαφορά τώρα στέλνετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

Δεύτερο δώρο, έχουμε για δεύτερο. Βεβαίως. Την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο για όσους δεν πάνε Νάξο. Θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Θα κάνουν μπάνιο στην απίστευτη παραλία στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισσός. Μια τελευταία φορά να πω το Viber 6939-943-943. Χρόνια πολλά στους Ηλίες, στους φίλους μας και στις Ηλιάνες. Ο Ηλίας και η Ηλιάνα γιορτάζουν σήμερα. Ανεβαίνουμε και στα βουνά όπου υπάρχουν εκκλησάκια του προφήτη Ηλία σε πολλά μέρη της Ελλάδος και στην Αττική και στο Λεκανοπέδιο. Μεταξύ αυτών και στην Άνω Γλυφάδα, στην Τερπιστέα. Έχω ανέβει πάρα πολλές φορές, γι' αυτό σας το λέω, μια ωραία διαδρομή, ανηφορική μεν, κουραστική, αλλά σε ανταμείβει η θέα μετά. Η 20 Ιουλίου λοιπόν του 2026, Διεθνής ημέρα της Σελήνης, Διεθνής ημέρα Σελήνης, για όσους δεν άκουσαν ή δεν το είπα εγώ καλά, και Παγκόσμια ημέρα του σκακιού.

Για να δούμε και γεγονότα που σαν σήμερα συνέβησαν. Το 1974, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Στις 20 Ιουλίου δυστυχώς είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας που όλοι γνωρίζετε. Ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Υπάρχει γενική επιστράτευση στην Ελλάδα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. Τι να το κάνεις, η μισή Κύπρος χάθηκε. Ο Ατίλας πήρε περίπου την μισή Κύπρο. Η εισβολή αυτή με την κωδική ονομασία Ατίλας. Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου του 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης ο Νίλ Άμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου του 1944, σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Η προτέτη, ο στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ, ο στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, ο συνταγματάρχης Κλάους Σενκ φον Στάουμπεργκερ, συνταγματάρχης Μέρτς και ο υπολογαγός Βέρνερ Χον Χέφεν αυτοκτονούν ή εκτελούνται άλλοι. Σαν σήμερα το 1936 υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και τον Βόσπορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης.

Πάμε για στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 356 π.Χ. γεννιέται ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων. Πέθανε στις 16 του 323 π.Χ. Πολύ μικρός.

Σαν σήμερα είχε γεννηθεί και το 1776 ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, ένας σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης. Το λέω γιατί είναι γνωστός από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Τα...

Πάμε και στους θανάτους. Το 1973 έφυγε από αυτόν τον κόσμο ο Bruce Lee, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λιου, Yuen Kam, κινέζικης καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός, που διακρίθηκε, όπως είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, σε ταινίες καράτε. Bruce Lee είχε γεννηθεί το 1940. Σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, 33 ετών, απεβίωσε τον Bruce Lee. Επίσης, σαν σήμερα 20 Ιουλίου του 1989, έφυγε από αυτόν τον κόσμο ο Γιάννης Τσαρούχης, γνωστός, πασίγνωστος, Έλληνας ζωγράφος. Είχε γεννηθεί το 1909, άρα σε ηλικία 80 ετών απεβίωσε ο μεγάλος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Όλα αυτά για να θυμόμαστε, για να μην ξεχνούμε, να μην ξεχνούμε το παρελθόν, αλλά και να μας έτσι ξυπνούν μέσα μας μνήμες από γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία μας, τον τόπο μας, όλο τον κόσμο, αλλά και τη ζωή μας γενικότερα.

Να πούμε μέχρι το διάλειμμα δύο λόγα για ακόμα για την τουρκική εισβολή. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας ξεκίνησε την αυγή της 20ης Ιουλίου του 1974, όπως είπαμε και πριν, με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Συμμετείχαν συνολικά γύρω στους 40.000 άνδρες υπό τη διοίκηση του αντιστράτηγου Νουρετίν Ερσίν. Η ελληνική πλευρά, θα λέγαμε, πιάστηκε στον ύπνο και η αντίδρασή της εκδηλώθηκε με πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για εισβολή αλλά για ειρηνική επέμβαση, εντός εισαγωγικών βεβαίως αυτό, με σκοπό την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε καταληφθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Το πραξικόπημα αυτό είχε προκύψει περίπου 5 μέρες πριν, στις 15 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς, του 1974. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν να αποβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλια, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί της 20ης Ιουλίου. Όπως καταλαβαίνετε, οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων, άοπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν όπως λέγεται και εχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. Κατά τα άλλα, ειρηνική επέμβαση από πλευράς των Τούρκων. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν ανεξήγητα αργοπορημένη, παρότι το ελληνικό πεντάγωνο γνώριζε τις κινήσεις των Τούρκων, θεωρούσε ότι μπλοφάρουν και κοιμήθηκαν. Ενώ η απόβαση ξεκίνησε στις 5, στις 9 παρά 20 το πρωί δόθηκε επισήμως από την Αθήνα η εντολή εφαρμογής των πολεμικών σχεδίων, ενώ το ελληνικό ραδιόφωνο, το ΕΕΡΤ, τότε μετέδωσε την είδηση γύρω στις 11 το πρωί. Όπως καταλαβαίνετε, οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό, έδωσε τη δυνατότητα σε αυτούς να παγιώσουν τις θέσεις τους, έχοντας ως αντικειμενικό στόχο τη σύνδεσή του με τον τουρκοκυπριακό φύλακο της Λευκωσίας, και τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε μέχρι τις μέρες μας. Πολλές οι ευθύνες, πολλές και από την ελληνική πλευρά, ενδεχομένως πολύ περισσότερες στην ελληνική πλευρά παρά στην κυπριακή, για αυτή τη διχοτόμηση και για αυτή την τραγωδία που συνέβη τότε στην Κύπρο. Πριν 52 χρόνια ακριβώς.

0: Πάμε και στο Μέγα Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν, γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος ή Αλέξανδρος ο Μέγας, ήταν Μακεδόνας στρατιλάτης και μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας ιστορίας. Ο Αλέξανδρος λοιπόν, ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 300.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αριστοτέλη, ο μεγάλος φιλόσοφος, τον μόρφωσε με τα ελληνικά ιδεώδη και του ενέπνευσε τον θαυμασμό και την αγάπη για το ελληνικό πνεύμα και τον πολιτισμό. Μάλιστα, ο Μέγας Αλέξανδρος έλεγε για τον Αριστοτέλη ότι στον πατέρα του χρωστάει το ζήν και στο δάσκαλό του το ευζήν.

Και μια πινελιά για το σκάκι, που σας είπα ότι σήμερα είναι διεθνή σκακιστική, η Παγκόσμια ημέρα του σκακιού. Από το 1966 η Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία έχει καθιερώσει την 20η Ιουλίου ως διεθνή ημέρα του σκακιού, International Chess Day, θυμίζοντάς μας την ίδρυσή της την ημερομηνία αυτή του 1924 στο Παρίσι. Τον εορτασμό υιοθέτησε ο ΙΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 12 Δεκεμβρίου του 2019 ανακήρυξε την 20η Ιουλίου Παγκόσμια ημέρα σκακιού με το σκεπτικό Ηνωμένων Εθνών και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 12 Δεκεμβρίου του 2019 ανακήρυξε την 20η Ιουλίου Παγκόσμια ημέρα σκακιού με

άσπρων και μαύρων να αλλάξει, έτσι. Κάθε παίχτης έχει 16 πιόνια και νικητής αναδεικνύεται αυτός που θα απειλήσει τον αντίπαλο βασιλιά σε θέση τέτοια ώστε να μην μπορεί να αποφύγει την εχμαλωσία. Το Ρουά Ματ. Αυτά προς το παρόν. Περισσότερα σε λίγο μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επανήλθαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή εδώ στον Ντερβέτεν Ελλάδα Σπορ στους 94,3. Επαναλαμβάνω το νούμερο στο Viber και για τους διαγωνισμούς αλλά και για τα μηνύματά σας, για ό,τι εν πάση περιπτώσει εσείς επιθυμείτε να το συζητήσουμε. Καλησπέρα στον Δημήτρη, στην Σταματία, στην Νίκη, στην Άσπα, στο Γιάννη, στον Ιωάννη, στο Φώτη, στον Αντώνη από τον Πειραιά, στον Τόλι το φίλο μου, τον Τόλι Σεπτά, τον Τάκη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα σας.

Η υποδοχή της Εθνικής Ισπανίας στα Πάτρια εδάφη για αυτούς, σύστηκε εκεί το μέρος, το αεροδρόμιο.

Η αλήθεια είναι δίκαια. Δικαιότατα η Εθνική Ισπανίας κατέκτησε και το Μουντιάλ, μετά και το Euro του 2024. Δεν έχω ξαναδεί τελικό Μουντιάλ με τόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας, θα έλεγα, και δυναμικότητας. Είχαμε από μια μεριά την Ισπανία που πυροβολούσε και έπαιζε μπάλα, και την Εθνική Αργεντινής, πια την Εθνική Αργεντινής, να μείνετε μόνο.

Και όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία έχει στις τάξεις της τον Λιονέλ Μέση και αμήνεται, άστα, είναι στεναχωριά. Να αμήνεται μόνο, είναι στεναχωριά.

Λοιπόν, και σαν έτσι φόρο τιμής από εμένα για την Εθνική Ισπανίας, θα σας διαβάσω μια ανάρτηση που είχε κάνει παλαιότερα, αλλά και την ανέβασε ξανά σήμερα ο Θέμης Σινάνογλου στο Facebook, ο δημοσιογράφος, ο οποίος παλαιότερα έγραφε στο Φως. Φαντάζομαι ότι όλοι λίγο πολύ τον έχετε διαβάσει και τον γνωρίζετε. Προσέξτε λοιπόν, λέει, το φαινόμενο ταπεινή, παύλα σοβαρή Εθνική Ισπανίας. Για μάλ δεν γουστάρω ως χαρακτήρα, τους άλλους τους εκτιμώ πολύ. Μεγάλωσα με ανύπαρκτη Εθνική Ισπανίας στα Μουντιάλ και στα Euro, αλλά τα τελευταία χρόνια σαρώνουν. Ήταν ανύπαρκτη, λέω εγώ, διότι είχαν πάρα πολλές έτσι εμφύλιες διαφορές. Ακόμα έχουν. Τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια σαρώνουν, συνεχίζει ο Θέμης Σινάνογλου. Γιατί σαρώνουν? Όχι μόνο είναι παιχταράδες, αλλά είναι και σοβαροί. Από Πουγιόλ και Τσάβη και Ινιέστα στους τωρινούς. Δείτε τους. Ο παίχταρος ο Ρόντρι, όταν έπαιζε στην Βιγιαρεάλ, έμενε σε φοιτητική εστία στο Πανεπιστήμιο Καστελιών, σπουδάζοντας διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά. Μέχρι πρόσφατα οδηγούσε ένα μεταχειρισμένο Opel Corsa που είχε αγοράσει από μια ηλικιωμένη και δεν έχει κάνει κανένα λογαριασμό στα social media. Άλλος, ο Ουνάι Σιμών, ο τερματοφύλακας, έχει πει σε συνεντεύξεις ότι αποχώρησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή δεν του αρέσει η τοξικότητα και η εφήμερη αποθέωση, η κριτική. Άλλος, ο Πέδρη έχει δηλώσει ότι δεν του αρέσουν τα τατουάζ και τα περίεργα κουρέματα, προτιμώντας να κρατά τη ζωή του απλή και να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο. Η Ισπανία λοιπόν απέκλεισε τη Γαλλία και έφτασε στον τελικό Μουντιάλ χωρίς μεγάλα ονόματα, λόγω της ομαδικής της λειτουργίας. Έφτασε στον τελικό, την ανάρτηση σας είπα την είχε κάνει μετά τον αποκλεισμό που είχε κάνει στη Γαλλία πριν το τελικό με την επικράτηση της Αργεντινής. Λόγω της ομαδικής της λειτουργίας έσβησε τα αστέρια των Γάλλων με τακτική, με πειθαρχία, με απουσία αγωνισμών, με κάθε το ποδόσφαιρο ομάδα που για να της βάλεις γκολ, φτύνεις αίμα. Λέω εγώ ότι έφαγε μόλις ένα γκολ στο Μουντιάλ αυτό που μας πέρασε.

Συνεχίζει ο Θέμης Κινάλογλου το αφιέρωμα στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ισπανίας. Ο Φαμπιάν Ρουίθ λέει, όταν ήταν έφηβος και έπαιζε στις ακαδημίες της Real Betis, η οικογένειά του αντιμετώπιζε τεράστια οικονομικά προβλήματα. Η Betis, για να βοηθήσει τον μικρό Φαμπιάν να μην παρατήσει το ποδόσφαιρο, προσέλαβε τη μητέρα του ως καθαρίστρια στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Η μητέρα του καθάριζε τα αποδυτήρια της πρώτης ομάδας για 14 χρόνια. Ο Φαμπιάν Ρουίθ, που παίζει σήμερα στην Paris Saint-Germain και βγάζει εκατομμύρια, διατηρεί πολύ χαμηλό προφίλ, αποφεύγει τις προκλήσεις και την πολυτελή ζωή, δηλώνοντας πάντα ότι η μητέρα του είναι το απόλυτο πρότυπο εργατικότητας. Αυτός δεν έχει τηθεί ούτε σε ένα μάτς στα 49 που έχει παίξει με την Εθνική. Άλλος, ο Ντάνι Όλμο, παράλληλα με την ποδοσφαιρική του καριέρα, δεν άφησε ποτέ τα μαθήματά του και ολοκλήρωσε κανονικά τις σπουδές του. Είναι ενεργό μέλος του κινήματος Common Goal, δορίζοντας σταθερά το 1% του μισθού του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, στηρίζει έργα για παιδιά με καρκίνο και θύματα πολέμου, χωρίς να το διαφημίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και δώστε μου την ευκαιρία να συνεχίσω, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ο Ρομπέν Λενορμάν μισεί τα φώτα της δημοσιότητας. Όταν αγωνιζόταν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, αντί να επιλέξει κάποια χλιδάτη έπαυλη, ζούσε σε ένα απλό διαμέρισμα στο Σαν Σεμπαστιάν. Οι συμπαίκτες του τον περιγράφουν ως άνθρωπο που προτιμά να διαβάζει βιβλία, να κάνει βόλτες στη φύση με το σκύλο του, να μαγειρεύει σπίτι παρά να βγαίνει σε κοσμικά μέρη. Δεν απασχολεί ποτέ τις σκανδαλοθερικές εφημερίδες. Η ζωή του είναι αποκλειστικά γύρω από την προπόνηση και την οικογένειά του. Πάμε στον Ολιαρθάμπαλ. Σπούδασε και πήρε κανονικά το πτυχίο του στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Διέστο της χώρας των Βάσκων. Οι συμφοιτητές του θυμούνται ότι πήγαινε κανονικά στις παραδόσεις και έδινε εξετάσεις χωρίς να ζητήσει ποτέ ειδική μεταχείριση ως στάρ.

Αυτά κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, για την κατακτήτρια του Μουντιάλ, Ισπανία. Απλώς θέλω να πω ότι πέρα από το ότι είναι θαυμάσιοι ποδοσφαιριστές, είναι και θαυμάσιοι χαρακτήρες και τίποτα δεν είναι τυχαίο και στο ποδόσφαιρο και στη ζωή και στα επαγγέλματα που κάνουμε.

Λοιπόν, πάμε και στις κληρώσεις μάλλον των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός καλείται μετά την σημερινή κλήρωση να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις μετά την κλήρωση των Ερυθρολεύκων, τονίζοντας ότι η Ολλανδική ομάδα είναι μια πολύ δύσκολος αντίπαλος. Συγκεκριμένα τόνισε ότι η Νάιμέγγεν είναι μια Ολλανδική ομάδα που έχει κάνει μια από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της μπροστά από τον Άγιαξ. Έκανε ένα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όμως συνεχίζει ο Μεντιλίμπαρ, είναι αλήθεια πως και εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με Ολλανδικές ομάδες. Το Σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμη αντιπάλους. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόδιες ομάδες, αναφέρε χαρακτηριστικά ο Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση.

Ναι, Μέγκελ λοιπόν, η Ολλανδική, η οποία τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα το φετινό και βγήκε Champions League. Θα λέγαμε με τρόπο χιτσκοκικό την τελευταία αγωνιστική. Μια ομάδα βεβαίως θεωρητικά κατώτερη του Ολυμπιακού και σαν ρόστερ αλλά και σαν χρηματιστηριακή αξία. Έφτασε και στο τελικό του κυπέλλου Ολλανδίας, αλλά δέχτηκε 5 γκολ από την Eindhoven. 5-1 τελικό αποτέλεσμα στο τελικό κυπέλλου της Ολλανδίας. Νομίζω ότι έχει αποδυναμωθεί παρά το γεγονός ότι κάνει κάποιες μεταγραφές τώρα τελευταία. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, αν είναι σοβαρός, ούτως ώστε να περάσει στα playoffs του Champions League. Εκεί στα playoffs θα αντιμετωπίσει μία εκ των Λιόν, η Bodø Glimt.

Και για να είμαστε πιο σωστοί, να πω ότι θα αντιμετωπίσεις τα play-offs εφόσον περάσει την IMAGIN πάντα, έτσι, που είναι απόλυτα εφικτό, θεωρώ. Θα αντιμετωπίσει μία από τις νικήτριες του ζευγαριού Union Saint-Gelois Σπάρτα Πράγας ή Lyon με την Bodo Glimt. Λιόν Μπόντο ή Union Saint-Gelois Σπάρτα Πράγας. Αν τα λέω σωστά και δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Εν πάση περιπτώσει, μία εκ των Union Saint-Gelois Σπάρτα Πράγας, Λιόν ή Μπόντο Γκλιμτ. Μία από τις τέσσερις αυτές οι ομάδες που και εδώ ο βαθμός δυσκολίας βεβαίως ανεβαίνει, αλλά δεν είναι και αδύνατον να περάσει στη link phase του Champions League. Όπως ευχής έργων είναι να περάσει και η ΑΕΚ και όλες οι ελληνικές ομάδες να παίζουν σε link phase είτε του conference όπως ο Παναθηναίκος, είτε του Europa League όπως ο ΠΑΟΚ και όφι.

Πάμε και στους αντιπάλους των ομάδων μας. Βεβαίως τώρα δεν έχει και με ιδιαίτερη σημασία, ενώ ο Ολυμπιακός σίγουρα θα αντιμετωπίσει την Αιμέγεν, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που προκριθούν, θα αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους που θα πούμε στη συνέχεια.

Καταρχάς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη από την Ουγγαρία την Πέμπτη. Ο πρώτος αγώνας στην Ουγγαρία στις 8 ξεκινά ο αγώνας. Όχι, με συγχωρείτε, στις 9 Πάξη Παναθηναϊκός. Ενώ ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με την Δυναμό Κιέβου την Πέμπτη επίσης. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 ώρα έναρξης. Νομίζω ότι ο αγώνας γίνεται στην Πολωνία.

Λοιπόν, εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει την πάξη που νομίζω ότι είναι στο χέρι του, στο πόδι του, στα πόδια του, τον ποδοσφαιριστό νομίζω ότι είναι εφικτό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα από την Σλοβακία ή την ΤΣΣΚΑ 1948. Προσέξτε, όχι την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την ΤΣΣΚΑ 1948, έτος ίδρυσης 2016. Μπαμπάμ, ανέβηκε τις κατηγορίες και τώρα αγωνίζεται και στην Ευρώπη. Εφόσον να πάνε καλά, θα αντιμετωπίσει μία από τις δύο αυτές ομάδες. Ο πρώτος αγώνας είναι στις 6 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνση είναι προγραμματισμένη μια εβδομάδα αργότερα, στις 13. Δεν ξέρω αν σας είπα για τον Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται 4-5 Αυγούστου, με ρεβάνση στις 11 Αυγούστου για τον αγώνα Ολυμπιακός Νεϊμέγγελ, λέω.

0: Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, που νομίζω ότι και εδώ ο ΠΑΟΚ είναι στα πόδια των παιχτών του να φέρουν την πρόκριση, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προβληματικό γύρο του Europa League, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Χάμαρμπι από την Σουηδία με την γνωστή Άντερλεχτ από το Βέλγιο. Το πρώτο παιχνίδι και εδώ στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μια εβδομάδα αργότερα στις 13, είτε στη Σουηδία με τη Χάμαρμπι είτε στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ. Στην Πολωνία, σωστά το είπα, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ την Δυναμό Κιέβου την Πέμπτη την ερχόμενη, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μαξιλαράκι ασφαλείας, έτσι και να αποκλειστεί από για όλους είναι απευκταίο σενάριο. Έχει το μαξιλαράκι του Conference League, κάτι που δεν το έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θέλει τρεις προκρίσεις για να παίξει Link Phase στην επιπροκειμένου στην Link Phase του Conference League.
1: Super Sport 104.
2: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa Link με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξύπνιος.
4: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες. Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες. Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες. Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα, δεν πας για νάνι. εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα το του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, όπου από εκεί πέρα θα αναλάβει ο Βασίλης Γερασίμου. Σε 5 λεπτάκια περίπου θα έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στην γραμμή μας, να μιλήσουμε για Κίγκα, να μιλήσουμε για Μουντιάλ, να κάνουμε την πόρτα μας στο διεθνή χώρο. Ο Λεονέλ Μέση, πολύ απογοητευμένος, ο πόνος είναι τεράστιος. Θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή. Όμως επιλέγω να κρατήσω όλα τα καλά, όλα τα παιχνίδια στα οποία ανατρέψαμε καταστάσεις, δίνοντας τα πάντα και όλες εκείνες τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας, λέει ο Λεονέλ Μέση με ανάρτησή του στα social media. Και συνεχίζει, θα θυμάμαι πάντα την στήριξη μιας ολόκληρης χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας έφερε ξανά ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τι καταφέραμε, όμως αυτή η ομάδα έχει πραγματικά φτάσει σε 2 συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Και συνεχίζει ο Μέση κλείνοντας: σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για κάθε μήνυμα και κάθε χαιρετισμό. Για ακόμα μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να μοιραστούμε την τεράστια περηφάνεια του να είμαστε Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κατ' εμέ μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από τα γήπεδα μέχρι τουλάχιστον τις μέρες μας. Εν πάση περιπτώσει, για να μην χαλάμε και καρδιές σε όσους είναι φαν άλλων ποδοσφαιριστών, μπήκε στο πάνω ράφι με Μέση, με Πελέ, με Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και με Κρόιφ. Διότι πραγματικά είναι άδικο να κάνουμε συγκρίσεις και να αντιπαρατεθόμεθα για αυτούς τους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες της μπάλας. Πολύ πολύ μεγάλους όμως. Όπως ήταν εννοείται και ο αείμνηστος ο Κέβιν Κίγκαν.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, να ξεκινήσουμε με Kevin Keegan, μιας και τον ανέφερα μόλις πριν από λίγο. Καλησπέρα, Μάνο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, ναι, συμφωνώ και εγώ. Καλησπέρα και στους ακροατές, μια χαρακτηρία τερβέτας.
0: Τον χάσαμε τον Μάνο. Μάνος.

0: Δεν ξέρω αν έχουμε στη γραμμή μας τον Μάνο πάλι. Ένα Μάνο, έλα, ώρα. Δεν σε ακούγαμε καθόλου. Πάμε ξανά από την αρχή.
1: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι ο Κέβιν Κίγκαν, ο σπουδαίος αυτός παλιός διεθνής Άγγλος δεξιός εξτρέμ, ξεκίνησε τα διαδρομία του στη Σκάνφορ, μετά τον πήρε ο Μπιλ Σάνκλι στη Λίβερπουλ. Εκεί μεγαλούργησε, οδήγησε τους κόκκινους στην πρώτη τους κατάκτηση του κυπέλλου πρωταθλητριών, περισχύοντας 3-1 στον τελικό της Μέχενγκλάντμπαχ. Στη συνέχεια τον πούλησε η Λίβερπουλ στο Αμβούργο, στη θέση του πήρε τον Κένι Ντάγκλις από τη Σέλτικ. Στο Αμβούργο έπαιξε και εκεί τελικό πρωταθλητριών, έχοντας συμπαίκτη τον Χόρστ Χρούμπετς, αλλά αντίπαλος ήταν η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία πήρε το δεύτερο της κυπέλλου πρωταθλητριών. Πήρε 3 πρωταθλήματα και στην Αγγλία, πήρε και στη Γερμανία, μετά επέστρεψε στην Αγγλία, πήγε στη Νιουκάστλ. Μάλλον πήγε πρώτα σε Οφάντο, μετά Νιουκάστλ, εργάστηκε για λίγο και στην Εθνική Αγγλία. Αναδείχθηκε 2 φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης, τότε δεν υπήρχε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Το έπαθλο δινόταν μόνο σε Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές. Έτσι λοιπόν, αναδείχθηκε 2 φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης, πήρε την αντίστοιχη χρυσή μπάλα. Και πριν από ένα χρόνο τώρα και είχε αποκαλύψει ο ίδιος ότι έχει πρόβλημα υγείας με καρκίνο. Είπε ότι το παλεύει. Πριν τον Ιούνιο είχε πει ότι τα πράγματα δυσκόλεψαν, χειροτέρεψαν. Και σήμερα η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι έφυγε στα 75 του χρόνια από τη ζωή. Ένας πολύ ωραίος δεξιός εξτρέμ, τρικλέρ, που λείπει από το σύγχρονο ποδόσφαιρο και λείπει περισσότερο και από το αγγλικό ποδόσφαιρο, όπως είδαμε σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Καλό το τρέξιμο, αλλά χρειάζεται και η τρίπλα, αυτό που δίνει το κάτι διαφορετικό σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Σωστό.
1: Τώρα πάμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Αποδόθηκε δικαιοσύνη, θα λέγαμε, όπως αποδόθηκε μετά τη δήλωση του Τραμπ με τον Μπαλογκίν, που του δώσανε την ευκαιρία να παίξει ενώ ήταν τιμωρημένος εναντίον του Βελγίου, και αποδόθηκε δικαιοσύνη. Οι κοκκινοδιάβολοι συνέτριψαν 4-1 την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, που ήταν καλή ομάδα, αλλά αυτό της έκανε ακόμα άσχημο πράγμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ζημιά της έκανε.
1: Και χθες αποδόθηκε δικαιοσύνη πάλι, γιατί βλέπαμε μια Αργεντινή που είχε το Μέση και προσπαθούσε στο τέλος να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, μήπως και γίνει κάτι, γιατί εκεί με την κλάση του Μιλιάνο Μαρτίνες, ενός έξοχου τραμφύλακα που τη θυμόμαστε όλοι, τι είχε κάνει στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι, με τη φάση του Κόλο Μουανί. Λοιπόν, και αν πήγαινε στα πέναλτι, κανένας δεν ήξερε τι θα γινότανε. Και το άσχημο θα ήταν να το έπαιρνε αυτή η Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, κάτι που το έχουν πετύχει μόλις 2 εθνικές μέχρι τώρα, το 34 και το 38 η εθνική Ιταλίας με προπονητή τον Βιτόριο Πότσο και η εθνική Βραζιλίας 98-62. Λοιπόν, καλό για το ποδόσφαιρο ήταν, το παράδειγμα και ο Άννα Σύρερ ότι νίκησε το ποδόσφαιρο, το παράδειγμα και η Ισπανική εφημερίδα Μάρκα που λέει οι βασιλιάδες όλων των εποχών. Ακόμα και η Αργεντινή σε κάποια σημεία, η Όλε για παράδειγμα, έλεγε ότι στο παραπέντε, εκεί που όλα έδειχναν ότι θα πάει για πέναλ, τελικά λύγησε η ομάδα του Σκαλόνι. Εντάξει, ευτυχώς που λύγησε, δηλαδή, γιατί.
0: Ναι, δεν το
1: συζητάμε. Δεν θα ήταν καλό για το ποδόσφαιρο αυτό.
0: Όχι. Πού νομίζεις ότι. Δηλαδή, έχω την. Καλά, βοήθησε βεβαίως και η κόκκινη, γιατί πολύ πιθανό να πηγαίναμε στα πέναλτι.
1: Ήταν αρκετά φύλλα προσκύμενος προς την Αργεντινή.
0: Γιατί
1: θα έπρεπε να έχει δώσει τουλάχιστον μία κάρτα στα πρώτα 20 λεπτά, είτε στο Μακάλιστερ είτε στον Έντσο Φερνάντες που του δώσε το τέλος. Και επίσης ήταν λάθος του που δεν μέτρησε τον γκολ. Γιατί δεν υπάρχει offside, ούτε φάουλ.
0: Φάουλ υποτίθεται ότι έδωσε.
1: Ναι, μετά
0: από υπόθεση του VAR. Τι φάουλ, τώρα έκανε μια.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Το replay που το είδα εγώ δύο και τρεις φορές.
0: Δεν φαίνεται.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Έτσι.
1: Και απλώς για να βοηθήσει τους Αργεντινούς σφύριξε νωρίτερα. Γιατί αν δεν είχε σφυρίξει, μετά θα μπαίνει το VAR στη μέση. Ναι, ναι. Οπότε και δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τα δικαιολογητά.
0: Ήταν μια θεατρική κίνηση του αμυντικού του, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν υπήρχε κανένα φάουλ.
0: Αλλά ούτε κάτω που λέγανε, ούτε πάνω, ούτε πέρα, ούτε εδώ.
1: Τίποτα, δεν υπήρχε.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη, ναι, το λέει όλος ο κόσμος, διότι ήταν εμφανώς ανώτερη, όχι ανώτερη, συντριπτικά ανώτερη.
1: Ναι, η Ισπανία δεν πήγε στο γήπεδο.
0: Εσύ που πιστεύεις πραγματικά, γιατί δεν έχω ξαναδεί, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι τελικό μουντιάλ,
1: ναι, με μηδέν. Διαφορά,
0: ναι, όχι, απίστευτο.
1: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις.
0: Δεν προσέγγισε και καλά, θεωρείς, ο Σκαλόνι τον αγώνα.
1: Το να μην έχει τέτοια ευκαιρία, έχει επαναληφθεί το 1990 πάλι με την Εθνική Αργεντινής, στον τελικό που έγινε στη Ρώμη απέναντι στη Γερμανία, την Δυτική Γερμανία, τότε του Μπέκενμπάουερ. Που χάσανε πάλι ένα 0 με το πέναλτι του Μπρέμε. Και εκεί με τον Ντιέγκο Μαραντόνα δεν είχαν κάνει ευκαιρία στα 90 λεπτά.
0: Ναι. Πήγα να κλέψουν το μάτς,
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω.
1: Πω, ήταν τρομακτική η διαφορά το δύο.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Απογοήτευση. Δηλαδή, απογοήτευση. Ναι. Και είναι πολύ στενάχωρο, Μανώ. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Το να έχει μια ομάδα τον Μέση, έστω και στα 39 του. Και να μείνετε επί 90 και 15.
1: Προφανώς περιμένανε πάλι από αυτόν να τους πάρει το χέρι για να τους οδηγήσει.
0: Δεν γίνεται όμως αυτό πράγμα.
1: Αλλά και αυτοί το ξέραν και οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί είχαν κινητοποιήσει στα ημιτελικά και τα τρία του, τον Γάλλον, τον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ και τον Όλυς. Ούτε εκείνοι κινήθηκαν. Ναι. Παρόντες απόντες ήταν στο γήπεδο. Το φαντασμά τους υπήρχε.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Ναι. Οπότε αυτή η σπουδαία εθνική Ισπανία μπορεί να γίνει καλύτερη από εκείνη του 10, γιατί είναι πιο μικρά εδώ τα παιδιά.
0: Βέβαια, έχουν μέλλον πολύ. Βέβαια.
1: Έτσι είναι. Έτσι είδαμε τον Κουμπάρση, που είναι 19 χρόνια παιδί.
0: 19 ετών, βέβαια.
1: Έχει οριμότητα και εμπειρία, νομίζω ότι είναι 25 και 20.
0: Έτσι
1: είναι. Και έρχονται και άλλοι από πίσω, έτσι.
0: Είναι προϊόντα Μασία τώρα όλα αυτά,
1: ναι,
0: τα παιδιά
1: τώρα,
0: εκεί.
1: Τώρα που θα πάει ο Γιαμάλ, αυτό δεν το ξέρουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο διάδοχος του Μέση ή το Ρονάλντο είναι ο Γιαμάλ.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ
1: νωρίς. Είναι πολύ νωρίς ακόμα αυτό, για να το πούμε.
0: Είναι πολύ νωρίς και καλό είναι να μην λέμε πράγματα και να μην λένε αυτοί που πρέπει να λένε. Διότι κάνουν και κακό στα παιδιά. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ο...
0: Αλλά. Πραγματικά ήταν μια ομάδα κομπιούτερ, αυτό θα έλεγα εγώ. Έτσι, ναι, ακριβώς, ναι, όπως, ναι, πρέπει. Και ούτε Λαφουέντε είναι.
1: Χωρίς το παραμικρό λάθος, έτσι.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Και κορυφαίος παίκτης ο Ρόντριο, αρχηγός της, τον οποίο ο Γερμανικός, οι Γερμανοί, να πούμε, στη βαθμολογία τους το πάνε ανάποδα από εμάς. Εμείς δίνουμε το άριστα το 10, έτσι. Στη Γερμανία το άριστα είναι το 1.
0: Το 1,
1: έτσι. Σημαίνει παγκόσμια κλάση.
0: Παγκόσμια
1: το
0: 1 κλάση.
1: Λοιπόν το έχει πάρει ο Ρόντριο, που ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Έτσι φαινόταν στυλ Μπέκενμπάουερ, αρχοντικό στυλ. Και επίσης το πήρε το 1 ο Φεράν Τόρες που πέτυχε αυτό το χρυσό γκολ στο 106. Γιατί αν δεν έπαιρνε τον γκολ αυτό, δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Έτσι είναι.
0: Θα ήταν το πιο άδικο, η πιο.
1: Ναι,
0: πάντων, αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αποδόθηκε δικαιοσύνη, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν και ο προπονητής, ο τερμοφύλακας της Ισπανίας είναι επίσης ένας πολύ καλός τερμοφύλακας.
1: Αλλά, ναι,
0: αλλά ναι, χθες ήταν.
1: Δεν του έχει δοθεί και η δημοσιότητα που το αξίζει.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Έχουμε εστιάσει στον Κουρτουά, στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, στον Βοζίνια, σε κάποιους άλλους. Ο Ουνάι Σιμών, το παιδί αυτό από τον Μπιλμπάο, Βάσκος,
0: ναι, ναι.
1: Δεν είναι. Στο τέλος ασχολείται μαζί με αυτόν. Και είναι πάρα πολύ καλός και σταθερός. Δεν είναι τυχαίο που ο Τλαφουέντε τον έχει βασικότατο στην ίδια ομάδα. Έτσι είναι.
0: Και εγώ έχω κάνει μια έτσι ένα μίνι αφιέρωμα στους χαρακτήρες των παιδιών της ισπανικής ομάδας. Μεταξύ αυτών λοιπόν ο Ουνάι Σιμών έχει δηλώσει ότι έχει φύγει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και όλα αυτά, διότι δεν του αρέσει η τοξικότητα και η εφήμερη αποθέωση, η κριτική. Θέλω να πω, φαίνεται, βλέπεις ότι, όπως έχεις πει εσύ πάρα πολλές φορές εδώ κατά τη διάρκεια από τις πολλές κουβέντες που έχουμε κάνει, ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, σωστό, έτσι.
0: Ο χαρακτήρας συνάδει με την ικανότητα, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Παντού, αλλά ιδιαίτερα
1: παντού,
0: στο ποδόσφαιρο.
1: Παντού, παντού.
0: Έτσι φαίνεται. Είναι. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια στην Ισπανία.
1: Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Και δίκαιο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα λεφτά που πήρε η Ισπανία συγκριτικά με αυτά που είχε πάρει η Αργεντινή είναι περίπου τα διπλάσια. Έτσι, 27 εκατομμύρια είχε πάρει το 22 η Αργεντινή, 44 η Ισπανία τώρα.
0: Ναι, τα έσοδα ήταν αυξημένα.
1: Καλά, τα έσοδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η FIFA μόνο να πάρει 13 δις. 7 είχε πάρει, το 22.
0: Το, στα 100 χρόνια, σε 4 χρόνια, θα είναι 64 οι ομάδες, είναι δεδομένο.
1: Όχι, δεδομένο δεν είναι. Ναι,
0: αλλά προς τα εκεί
1: πάει. Επειδή έχουν ξεκινήσει και οι διεργασίες και το μελετούν, νομίζω ότι θα περάσει από το Συμβούλιο της FIFA και θα εγκριθεί, οπότε για μία και μοναδική φορά το 30 πιθανότητα θα έχουμε 64 ομάδες.
0: Α, θα είναι για μία και μοναδική.
1: Για μία, ναι, για επειδή
0: είναι 100
1: χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που είχε γίνει στην Ουρουάη. Τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε το 30 το παγκόσμιο κύπελο θα ξεκινήσει με τρία παιχνίδια, Ουρουάη, Παραγουάη, Αργεντινή. Και μετά θα έρθει στην Ευρώπη, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
0: Θα κάνει οπότε, παγκόσμια βόλτα, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Οπότε εκεί πιστεύω μπορεί τα παιχνίδια να μην είναι ένα τελικά, να είναι δύο. Αυτά πάμε πιθανότατα σε 64 ομάδες.
0: Ναι. Να είμαστε καλά, να το παρακολουθήσουμε και
1: βέβαια
0: αυτό.
1: Θεωρώ ότι αυτή η επιτυχία της Ισπανίας και του Ρόντιρ που ήταν φανταστικός τεστ σε μια ακόμη φορά, είχε απίστευτες πάσες χωρίς λάθος, έτσι.
0: Τρομερός.
1: Νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί πλέον για να πάρει τη συμπάλα που θα οθεί φέτος για πρώτη φορά στην Αγγλία. Θα οθεί, εκεί θα γίνει η γιορτή, δεν θα γίνει στο Παρίσι.
0: Α, δεν θα γίνει στο Παρίσι.
1: Επειδή φέτος εορτάζονται 70 χρόνια από την πρώτη συμπάλα που είχε πάρει το 1955-56 ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, για να τιμήσουν λοιπόν, θα γίνει στην Αγγλία για μια και μοναδική φορά.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι
1: ο Ρόντρι είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν το έπαιρνε η Αργεντινή θα ήταν όμως, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: 8 φορές, έτσι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ψηφίζεις και εσύ, Μάνο, για την
1: ξυμπάλα. Ναι, εγώ είμαι.
0: Θα ψηφίσεις.
1: Από την Ελλάδα, εγώ ψηφίζω.
0: Θα ψηφίσεις τον Ρόντρι τώρα, μάθαμε τι θα ψηφίσεις. Δικαίως, βέβαια. Δεν θέλω να μας πεις, αλλά δικαίως. Το παιδί δικαίως.
1: Ναι, γιατί πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαστε ότι είχε γίνει με τον Βινίσιους, έτσι, που πήρε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης την ομάδα, τη Ρεάλ, και ενώ είχαν πάει όλοι στο αεροπλάνο και περιμένανε να πάνε στο Παρίσι. Κυκλοφόρησε η φήμη, το έμαθα από τους δικούς ανθρώπους ότι δεν είναι ο Βινίσιους, είναι ο Ρόντρι, και λέει γυρίστε πίσω, δεν πάμε πουθενά. Εντάξει, αυτά είναι μικρότητες τώρα.
0: Μικρότητες. Μικρότητες από μεγάλους ανθρώπους, πραγματικά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τέλος πάντων. Τι έχουμε τίποτα από μεταγραφούλες. Τώρα θα αυξηθεί τώρα το θέμα.
1: Ναι, από εδώ και πέρα το κύριο θέμα θα είναι μεταγραφές. Ήταν μέχρι τώρα η πραγματοποίηση της Τσέλσι, έδωσε 130 εκατομμύρια στην Άστον Βίλα, πήρε το Μόργαν Ρότζερς που έπαιξε. Το παιχνίδι αντίον της Αργεντινής λίγο έπαιξε, λίγο φάνηκε, 2-3 σέντες έκανε και μετά χάθηκε για αυτός, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν υπάρχουν καλοί Άγγλοι ποδοσφαιριστές, γι' αυτό επαναλαμβάνω και η Premier League στηρίζεται στους ξένους. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι καλοί Άγγλοι ποδοσφαιριστές. Και ο Τούχελ γι' αυτό δεν είχε πιο να βάλει όταν τραυματίστηκε ο Ράις, όταν έπεσε, κουράστηκε ο Γκόρντον. Τι να κάνει, γι' αυτό έβαλε γύρω στην ομάδα πίσω. Αλλά το θέμα ξέρει είναι σε αυτέ τι περιπτώσει. Σχολιάζουν όλοι και στην Ελλάδα όλο αυτό. Όταν είχαν μια ομάδα τον προπονητή, πήγε κανένα να τον ρωτήσει μετά, γιατί έκανε αυτό το σύστημα, γιατί το άλλαξε, γιατί εκείνο. Αν σου απαντήσει και σου πει έτσι, τότε ναι, έχει κάθε δικαίωμα να το ασκήσει κριτική όπω το λε εσύ. Αλλά άμα δεν ξέρει, σχηματίζει εντύπωση και στον κόσμο που δεν είναι το δίκαιο αυτό. Δεν τον έχει ρωτήσει να πει γιατί. Γιατί ο ίδιος, αν θυμάσαι μετά, αφού δεν το ρώτησε κανένας, είπε εγώ πάλι το ίδιο θα έκανα.
0: Αυτό είπε.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Και μου κάνει εντύπωση βέβαια με τους.
1: Κανένας δεν βγήκε να το ρωτήσει από τους Άγγλους, από τους όποιους ήταν εκεί.
0: Οι οποίοι είναι ιδιαίτερα καυστικοί συνήθως.
1: Γιατί.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά εκεί έγινε. Νομίζω η Αγγλία ήταν φέτος. Ενδεχομένως να ήταν η μοναδική ομάδα που μπορούσε να την κοντράρει την Ισπανία. Γιατί έχει ένα διαφορετικό στυλ.
1: Μπορούσε, ίσως, ναι. Αλλά είπαμε, η Αγγλία δεν στηρίζεται στους Άγγλους ποδοσφαιριστές. Η Premier League, η καλύτερη είναι ξένη. Τι να πούμε, ο Holland στη Manchester City. Ο Κούνια στη Manchester United. Ο Λίσανδρο Μαρτίνες, United. Η Chelsea, δηλαδή όλοι οι καλύτεροι παίκτες είναι ξένοι. Αυτό
0: και,
1: είναι.
0: Και κάποιοι Ισπανοί ιδιαίτερα.
1: Ναι, εννοείται. Ξένοι γενικά.
0: Ξένοι γενικά.
1: Ξένοι Πορτογάλοι, Έλληνες τώρα.
0: Και Έλληνες με τον Τζόλι,
1: βέβαια.
0: Εκεί έχουμε deal, είναι, ανακοινώθηκε επίσημα ακόμα, όχι. Ε.
1: Ο Τζόλης.
0: Ναι.
1: Ο Τζόλης είναι σίγουρο, ναι.
0: Είναι
1: ναι,
0: σίγουρο
1: ναι.
0: Πάντως, ναι.
1: Ο Τζόλης είναι σίγουρο. Τώρα περιμένουμε να δούμε για τον Γκαρέτσα, γιατί η Μίλαν περιμένει να πουλήσει το Λεάο, τον Πορτογάλο, και με τα λεφτά αυτά να πάρει τον Γκαρέτσα. Γιατί τον παρακολουθεί τελευταία και θέλει να κάνει και ανανέωση στην ομάδα της και να έχει προοπτική αυτή που θα πάρουν να μπορέσει κάποια στιγμή να τους πουλήσει μεταπόληση και να πάρει για κάποια καλά λεφτά.
0: Μίλαν, νομίζω ότι ταιριάζει του Γκαρέτσα.
1: Ταιριάζει. Ναι, μπορεί τώρα, με τον Αμορίμ ίσως, τι να πω τώρα. Θα δείξει.
0: Πάντως δεν ήταν για Premier League ακόμα ο Γκαρέτσα, λέω εγώ. Ενώ ο Τζόλης είναι μπαρουτοκαπνισμένος πλέον, είναι για...
1: Ο Τζόλης, ναι. Εγώ πάντως προτιμούσα να πάει ο Τζόλης και ο Γκαρέτσα ή στη Στουτγκάρντ ή στην Ντόρτμουντ, γιατί έχουμε το παράδειγμα και του Μπέλιχαμ και του Χόλαντ που πηγαίνοντας στην Ντόρτμουντ κατάφεραν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο και μετά πήγαν ο ένας στη Ρεάλ και ο άλλος Σίτι. Αυτή είναι δηλαδή από την Μπρούγκε τώρα να πας κατευθείαν στην Άρσεναλ.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι πέντε σκαλοπάτια αμέσως, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, όντως.
1: Έπρεπε εκεί να πάει λίγο παιδιά μέσα, αλλά εντάξει, τώρα θα δούμε. Γιατί η Άρσεναλ έχει τον Έζε, έτσι, έχει τον Μαρτινέλη, έχει τον Σάκα και τον Γιόκερες. Και δεν ξέρω να πάρει κι άλλο, ναι, ωραία.
0: Θα τους κρατήσει όλους.
1: Ο συναγωνισμός ήταν πάρα πολύ
0: μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Πολύ, μεγάλος.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό στην αρχή να φάει και πολύ πάγκο. Όχι πάγκο. Ναι. Να φάει και εξέδρα. Να φάει και εξέδρα.
1: Ήταν η αποκάλυψη. Έτσι,
0: αλλά ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έχουμε παιχνίδια εθνικής ομάδας. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Με αντίπαλο πρώτο μάτς Άουγκσμπουργκ. Με τη Γερμανία. Μετά Ολλανδία. Μετά Σερβία. Αντιπάλους θεωρητικά καθήκους από εμάς.
0: Ναι,
1: και η Γερμανία θα έχει τον Κλοπ τώρα προπονητή.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι αρκετά πιο ισχυρή. Και με μεγαλύτερη πίεση από τον κόσμο για επιτυχία.
0: Ναι. Κάτι διάβασα κάπου τώρα και μου έκανε εντύπωση και το συνδέω με αυτό που είπες με τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Με τον ο Γκουαρδιόλα έχει δεχτεί προτάσεις από την Ομοσπονδία της Ιταλίας.
1: Ναι, δεν το θέλουν, αλλά η Ιταλία αυτή τη στιγμή που έχει αποτύχει για τρίτη φορά να πάει στην παγκόσμιο κύπελο,
0: ναι,
1: έχει χάσει πολλούς χορηγούς.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε.
0: Δεν
1: ο νέος πρόεδρος Ομοσπονδίας ο Μαλαγκών παρακαλεί μερικούς να γυρίσουν, αλλά δεν γυρίζουν. Οπότε ο Γκουαρδιόλα έπαιρνε 25 εκατομμύρια τη ΣΥΠΗ, έτσι.
0: Θες
1: να κατέβει στα 15, εγώ σου λέω. Και πάλι μέχρι 3 μπορεί να δώσουν αυτοί.
0: Ναι,
1: γι' αυτό
0: ναι,
1: λέω θα πάρουν το Μάτσινι στο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολλά τα
1: λεφτά. Ούτε τον Κόντε δεν μπορούν να πάρουν.
0: Ναι.
1: Την καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή ήταν να πάρουν τον Κόντε που είναι Ιταλός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και ελεύθερος. Ναι. Αλλά. Βλέπετε, δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Πόσο μάλλον τον Γκουαρδιόλα τώρα. Ποιο θέλει να
1: κάνει.
0: Καλό θα είναι να θέλει, αλλά.
1: Ναι,
0: και ενδεχομένως δεν είχε για τον Γκουαρδιόλα έτσι μια πρόκληση. Αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί να
1: πέσει. Εγώ προτιμούσα πάντως δηλαδή στην Ιταλία τον Κόντε να σου πω αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Ταιριάζει. Νομίζω θέλει Ιταλό.
1: Επειδή είναι Ιταλό, ξέρει να μιλήσει σου παίκτη διαφορετικά.
0: Ναι, ο Μέση έχει βγάλει έτσι, κάνει μια ανάρτηση έτσι συγκινητική, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν τη διάβασες, για ένα αποχαιρετιστήριο που έχει κάνει
1: για
0: στο Facebook. Για την εθνική, ευχαριστεί τον κόσμο, κτλ. Ναι.
1: Ο δεύτερος γυρεότερος που έχει παίξει σε τελικό παγκόσμιο γήπεδο, 39 χρονών και κάτι ημερών. Ο πιο γυρεότερος παραμένει ο Ντίνο Τζοφ στο παγκόσμιο γήπεδο του 1982 που ήταν 40 και κάτι.
0: 40 και κάτι, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ρονάλντο πόσο ήταν, δεν ήταν πιο μεγάλος από το Μέση.
1: Λέω σε τελικό.
0: Α, σε τελικό, σε τελικό με συγχωρείτε.
1: Ναι, ο Ρονάλντο 41.
0: Ναι, ναι.
1: Αν έπαιζε τελικό, εντάξει, για τον τελικό είπα. Ναι, όχι γενικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού τον κατατάσσεις.
1: Ο Ροζέ μιλάω, ο πιο μεγάλος.
0: Ο Ροζέ μιλά, 43, μάλιστα. Πού τον κατατάσσεις τον Μέση, καλά, σε πάνω ράφια, αλλά δεν ξέρω αν τον κατατάσσεις το πάνω πάνω ράφι, τον κατατάσσεις. Όχι, όχι.
1: Πάνω, το πρώτο ράφι για μένα, αν το δούμε για όλες τις εποχές, είναι ο Πελέ.
0: Πελέ,
1: μετά βάζω Μαραντόνα και μετά τον Μέση.
0: Α, ίσως τον βάζεις και... τρίτο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξε, η αλήθεια όμως ότι είχε διάρκεια μεγάλη ο Μέση, ο Ντιέγκο ήταν πιο
1: μπαλαδόρος. Ναι, συμφωνώ, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά...
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν δούμε ότι ο Πελέ έχει πάρει 3 παγκόσμια κύπελα,
0: ναι,
1: που είναι το μεγαλύτερο επαθλό, έπειτα δεν πρέπει να ξεχνάμε, το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο είναι γνωστό όταν ήρθε η Σάντος στην Ευρώπη.
0: Σωστά. Δεν είχαμε δηλαδή, την...
1: Τότε που και τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, που παίξε και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ήταν πολύ πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή, έτσι. Τώρα η τηλεόραση μας δείχνει το Μέση στο σπίτι μας, στην τσέπη μας, όπου θέλουμε τον έχουμε, θέλω να τον βλέπουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, αλλάξανε τα πράγματα, αλλά η ευφυΐα παραμένει ευφυΐα.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, τώρα βέβαια καμιά φορά τα λέμε αυτά και ίσως να δεν είναι καλό. Διότι τέτοιους καλλιτέχνες.
1: Στην Ελλάδα τώρα δεν πούμε ότι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές ήταν ο Δελικάρης, ο Δωμάνος, ο Παπαγιάννου, ο Κούντας. Τι θα πούμε ότι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, θέλω να πω ότι καλό να μην το συγκρίνουμε. Γιατί πέφτουμε μετά σε ένα τρυπάκι σύγκρισης. Το οποίο.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Α πούμε, αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Εσύ ήσουν ένα
1: δηλαδή, εγώ θα, που τα έχω ζήσει αυτά.
0: Δηλαδή, Μαραντόνα και Μέση.
1: Δηλαδή, α πω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Mm. Ο Κωνσταντίνος έχει ένα σπουδαίο ταλέντο. Ναι. Δεν θα πω όμως ότι είναι καλύτερος του Κούδα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σωστά.
1: Μπορεί σε 10 χρόνια άλλο. Σε 10 χρόνια μπορεί να αλλάξει.
0: Καλά, βέβαια, βέβαια.
1: Άλλο. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα, ο Κωνσταντίνος είναι ο Κωνσταντίνος, ο Κούδας είναι ο Μεγαλέξανδρος.
0: Ναι.
1: Ο Δελικάρης είναι ο Δελικάρης. Ναι. Δεν μπορώ να το βάλω στο ίδιο επίπεδο. Mm. Ας αλλάξαν οι υποχρέσεις, ας αλλάξαν ό,τι θέλει. Το μυαλό και η φυγεία δεν αλλάζει. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα ότι ο Αριστοτέλης δεν θα μπορούσε στην εποχή μας να φανεί, έτσι. Mm. Ή ο Σοκράτης.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός.
4: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
2: Super Sport 104.
0: Να τους έχεις
1: ναι. Τον Μπέμπι, τι να πω τώρα. Ναι, ναι. Άλλη κλάση δηλαδή. Τι να λέμε τώρα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τι να λέμε λοιπόν αυτοί οι παίχτες πάντως. Αυτό.
1: Α, αυτό, ναι, αυτό εντάξει. Λείπει πάρα πολύ. Είναι άλλο θέμα που πρέπει να συζητηθεί αυτό κάποια στιγμή. Να κάτσουν όλοι κάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό ξεκινάει από τις ακαδημίες.
0: Ναι, ναι,
1: αν τις πάρουν τις ακαδημίες, δεν αφήσουμε τα παιδιά να δείξουν δεξιότητες ή μπορεί το καθένα. Όχι, δεν θα τα βάλουμε σε πρόγραμμα. Σε πρόγραμμα θα μπουν από 15 και μετά.
0: Ναι, βέβαια,
1: μέχρι
0: βέβαια.
1: Τα 15 πρέπει να δουν δεξιότητες.
0: Να παίξουν. Να παίξουν.
1: Έχεις τρίπλα φαντασία. Έτσι είναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί μετά
0: τώρα μόνο τακτικές.
1: Θα βαρεθεί και το παιδί. Θα βαρεθεί.
0: Από 10 χρονών τους κάνουν τακτικές.
1: Ναι, ακριβώς. Και έχουμε καταδείξει, θα έχουμε αυτή την στίβου τώρα.
0: Έτσι, έτσι. Γελάω. Έτσι. Μάλιστα. Μάλλον μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα. Πολύ σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Άντε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, σου εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Για χαρά, γεια, γεια. Είναι έτσι πολύ ωραίο πάντα να μιλάς με τον Μάνο Σταραμόπουλο για ποδόσφαιρο και για ελληνικό, έχει τεράστιες γνώσεις, αλλά και για τα του διεθνή χώρου. Μας είπε και τι θα ψηφίσει φέτος για καλύτερο παίχτη, έτσι, το Ρόδρυ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, μετά ανοίγω γραμμές για το τελευταίο μισάωρο. Να πούμε και δύο κουβέντες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, μετά ανοίγω γραμμές για το τελευταίο μισάωρο.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Λοιπόν, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Δεν μπορεί να λείψει από την εκπομπή και από κάθε εκπομπή μας, εκτός απρόπτου, ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι είναι στην περιφέρεια. Κάπου είναι τώρα, θα μας πει. Καλησπέρα, Ηρακλή.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, ακροατές. Έχουμε μισή ώρα, τόσα πολλά θα πούμε.
4: Καλά, δεν έχουμε μισή ώρα. Θα πούμε ό,τι μπορούμε παραπάνω, γιατί ενδεχομένως ό,τι μας μείνει να το βγάλουμε και σε τηλέφωνο ακροατών.
5: Ωραία, έχουμε. Λέω να κάνουμε.
4: Έχουμε πάντως 10-15 λεπτά, τα έχουμε σίγουρα, να το ξέρεις.
5: Ωραία, ωραία. 10-12 λεπτά μας φτάνουν για να κάνουμε ένα σύντομο αφιέρωμα στον αθλητισμό του Αιγαίου. Τα λέω καλά.
4: Είσαι Αιγαίο.
5: Μόλις τελείωσα την αυτοψία στο γήπεδο της Αβίθου, όπου μεθαύριο θα συμβεί η πρώτη προπόνηση του Πανεγιάλιου.
4: Για τη νέα περίοδο, Πανεγιάλια.
5: Μεγαλία.
4: Γάμα εθνική, έτσι. Γάμα εθνική.
5: Έκτος όμιλος.
4: Έκτος όμιλος.
5: Με παναχαϊκή αντίπαλο, την οποία παναχαϊκή μαθαίνω τώρα μόλις εδώ. Ο κύριος Κώστας ο απέναντί μου με πληροφορεί ότι και εννοείται. Φίλος και συγγενής με πληροφορεί ότι Τούρκος επενδυτής έχει αναλάβει την Παναχαϊκή.
4: Ναι. Και πάει.
5: Ωραία πράγματα,
4: Για να δούμε, θα την βοηθήσει την Παναχαϊκή.
5: Ενώ εδώ στον Πανεγιάλιο ΠΑΕ έχουμε γυναίκες, έχουμε θηλυκή συμμορία.
4: Μάλιστα. Έτσι. Για εξήγησε μας τι γίνεται εκεί.
5: Στη διοίκηση. Λοιπόν, Να ξεκινήσουμε, Δημήτρη μου, από τις ειδήσεις από το τεχνικό team και μετά να πάμε στα ιστορικά, έτσι.
4: Ναι,
5: παραμένει coach ο Φόντας Καζακόπουλος.
4: Ναι.
5: Ωραία. Λοιπόν, παραμένει coach αυτός ο Φόντας, γιατί είναι θεωρείται πετυχημένος. Η ομάδα κατέκτησε το κύπελο ΕΠΣ Αχαΐας. Νίκησε τη Θύελλα Πατρών 3-2 στον τελικό στο Παμπελοποννησιακό. Συντηρήθηκε στην κατηγορία. Θεωρούνται επιτυχίες αυτά.
4: Μάλιστα.
5: Άρα ο πετυχημένος coach παραμένει.
4: Μάλιστα.
5: Οι φίλοι, οι Αιγαίωτες γκρινιάζουν. Λένε, ρε κορίτσια, κάντε, γιατί είναι κορίτσια κυρίως στη διοίκηση,
4: ναι,
5: κάντε καμιά μεταγραφή. Αλλά μεταγραφή έμαθα προχθές. Σπύρος Γεωργούσης από τον Εθνικό ήρθε, από τον Εθνικό Πειραιά.
4: Μάλιστα.
5: Ωραία. Κωστή, είναι καλός αυτός ο Γεωργούσης, τον ξέρεις? Δεν τον ξέρει ο Κώστας εδώ πέρα, δεν τον ξέρει αυτό το Σπύρο Γεωργούση.
4: Καμιά φορά ξέρεις, έρχονται, αλλά τους μαθαίνουν στο γήπεδο. Και άλλοι που έρχονται με δόξα και τιμή, τίποτα.
5: Έτσι, ναι. Λοιπόν, 27η λοιπόν Ιουλίου μεθαύριο θα συμβεί εδώ στην Άβυθο, εδώ ακριβώς που βρίσκομαι τώρα, πάνω στη θάλασσα, θα συμβεί η πρώτη προπόνηση της φετινής περίοδου.
4: Πολύ ωραία. Και καλή επιτυχία. Ναι,
5: και καλή η διοίκηση, όλο τον κόσμο να παρευρεθεί για να έχουν.

0: Ναι, ένα ξεκίνημα με την υποστήριξη του κόσμου, έτσι λένε. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, πολύ γρήγορα να πούμε ότι στον έκτο όμιλο μαζί με την Παναχαϊκή και τον Πανεγιάλιο έχουμε τον Ατρόμητο Πατρών και έχουμε τον Άο Λεβάντε από την Ζάκυνθο. Έχουμε ομάδες, να το πω γεωγραφικά, από την νέα περιφέρεια που έχει ιδρυθεί τα τελευταία τώρα με τον Καλλικράτη, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δηλαδή έχουμε ομάδες νομού Αχαΐας και το Λακαρδανίας Υπήρου, έτσι, και Κέρκυρας. Έχουμε και Κέρκυρας, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τη Λευκύμη, ωραία, έχουμε τον Τηλικρά τη Λευκάδας, έτσι, έχουμε τον Άο Λεβάντε, όπως είπα, έχουμε τον Παναγρηνιακό, ωραίος, όπως λέμε, πανετολικός.
1: Ναι, ωραίο.
0: Παναγρηνιακός, 12 ομάδες και εδώ, έτσι.
1: Ο Άο Λεβάντε που λες είναι ο Αγίου Μαθαίου, όχι, έτσι, γιατί δεν τον έχω εγώ.
0: Ομάδα της Ζακύνθου είναι.
1: Της Ζακύνθου,
0: Ξεκινάει λοιπόν η προετοιμασία του Πανεγιάλιου και των άλλων ομάδων, εννοείται, σιγά σιγά. Ελπίζω στις δύο κόντρες, στην Πάτρα και στο Αίγιο, όταν θα παίξουν, θα αναμετρηθούν Παναχαϊκοί με Πανεγιάλιο, να μην ανοίξει μύτη, να μην συμβούν επεισόδια, διότι υπάρχουν προηγούμενα με τους ας πούμε
1: σκληροπυρηνικοί εκεί, εντάξει, δεν θα γίνουν, έτσι, δεν θα γίνουν.
0: Να έρθει ο Τούρκος ειρηνιστής για να δούμε, έτσι, πώς το βλέπεις, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα, πάμε λίγο στην ιστορία Δημήτρη του Πανεγιάλιου, να τα πάμε πολύ γρήγορα και να πιάσουμε και μετά λίγο μπάσκετ και λίγο στίβο, λαβαίνουμε, έτσι. Ωραία, λοιπόν, ο Πανεγιάλιος ιδρύθηκε το 1927, Φλεβάρι μήνα. Άρα σε 7 μήνες από τώρα θα έχουμε 100 χρόνια Πανεγιάλιος. Ένα αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ένας υπέροχος τύπος, Λίβας επώνυμο, ήρθε εδώ για να βρει την τύχη του. Είδε ότι ήταν σε κακή κατάσταση και η κοινωνία τότε το 23, το 24, μετά την μικρασιατική καταστροφή. Όλη η Ελλάδα δεν πήγαινε καλά και είδε ότι χρειάζονταν κάποια πράγματα να συμβούν και ξεκίνησε με αυτά που μπορούσε ο ίδιος να διαπράξει. Εκεί που βρίσκεται τώρα το δημοτικό, παλιά εθνικό στάδιο του Αιγείου, άρχισε να διαμορφώνει τον χώρο αυτός ο άνθρωπος, ο Λίβας, με τις εποχές τα μέσα, δηλαδή ξύλα για δοκάρια. Ωραία, ελαιόπανα διαχωριστικά για τους θεατές και τελικά ο χώρος αυτός λειτουργήσε, έγινε γήπεδο και μετά τον πόλεμο πραγματικά διαμορφώθηκε, ας το πούμε, με τη μορφή της εποχής εκείνης, με άμμο για τον ποδοσφαιρικό χώρο και καρβουνίδι για τον στίβο γύρω-γύρω. Και το 85 ήρθε η αναγέννηση όπου τοποθετήθηκε χλωοτάπητας και ελαστικός τάπητας στο ταρτάν, όπως λέμε, γύρω-γύρω σε έναν στίβο 6 διαδρομών με και μια νέα διαμόρφωση. Κάποιες κομμάτια εξεδρών έπεσαν για να χωρέσει ο 400 στίβος και έτσι έχουμε ένα στάδιο που μπορεί κάποιος να κάνει τη δουλειά του, έτσι, Δήμητρη.
1: Πληρείς προϋποθέσεις, εν πάση περιπτώσει, για να γίνει μια ασφαλής και ωραίο παιδί.
0: Τώρα η σημερινή χωρητικότητα είναι 7.000 θεατές, αλλά το ρεκόρ σε θεατές έχει συμβεί σε αγώνα Πανεγιάλιου Ολυμπιακού το 1963, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: 11.600 τόσοι θεατές.
1: Όλο το Αίγιο.
0: Ή 14, κάπου εκεί. Λοιπόν, ο Λίβας λοιπόν όταν ξεκίνησε με το γήπεδο και στη συνέχεια συνέχισε το 27 με την ίδρυση του Πανεγιάλιου, Πανεγιάλιος Γαμασίγμα. Μαζεύτηκε με την παρέα του άνθρωπος αυτός, 20-25 άτομα πόσα χρειάζονταν. Όταν τέθηκε το θέμα της ονομασίας, κάποιοι φώναξαν Λίβιος, δηλαδή να πάρει το όνομα του ευεργέτη, του ιδρυτή, Λίβας Λίβιος. Ο άνθρωπος ευνότατος λέει όχι, δεν υπάρχει θέμα να βάλω το όνομά μου στο συλλογό μας και καθιερώθηκε το Πανεγιάλιος. Το μόνο, Δημήτρη και ακροατές, που έθεσε αν θέλεις, παραβίασε με παύλα στη μέση. Ωραία. Ήταν το έβλημα, το σήμα του συλλόγου. Έβαλε δύο παλαιστές της Ελληνομαϊκής. Γιατί ήταν παλαιστής ως αθλητής, ο Λίβα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε αυτό το παράξενο, μια ΠΑΕ να έχει ως σήμα δύο παλαιστές Ελληνομαϊκής. Έτοιμοι, ας πούμε, να ξεκινήσουν.
1: Δεν μου λες αυτό το μαύρο θύελλα που το διεκδικούν και η Καλαμάτα και το Αίγιο, ισχύει αυτή η κόντρα που υπάρχει σχετικά με το όνομα?
0: Ισχύει, γιατί θα μας πει εδώ ο Κώστας, αγαπητέ Κώστα, υπάρχει κόντρα Καλαμάτα.
1: Ποια είναι, Αίγιο,
0: ναι. Για το χρώμα της φανέλας, έτσι, υπάρχει μια κόντρα εκεί, έτσι. Αλλά επειδή είναι άλλες κατηγορίες πλέον, νομίζω δεν εξετάζεται αυτή η κόντρα.
1: Εντάξει, ναι, το αφήνουμε έτσι.
0: Ορίστε, έτοιμες. Α, για το χρώμα, έτσι, Κώστα. Ναι. Οι κόντρες είναι με την Πάτρα, μου λέει εδώ ο Κώστας.
1: Καλά,
0: την
1: Πάτρα, εντάξει.
0: Για θέματα ποδοσφαιρικά, για θέματα...
1: Ναι, λέω για το όνομα και μόνο, όχι κόντρα, ξέρεις, για τη μαύρη θύελλα και τα λοιπά.
0: Για θέματα διακίνησης, μετακίνησης ποδοσφαιριστών, θα πούμε ότι έχει στο Πανεγιάλη ο Νίκος Αλέφαντος, θα το πούμε αυτό σημαντικό, έχει αγωνιστεί ο Γρηγόρης, και να πάμε να ανέβουμε σκαλοπάτια, να φύγουμε από το 27 την ίδρυση του Πανεγιάλιου. Ποιος εδώ? Ο Σοφιανός, ναι, ο φυλακτός, ο Σοφιανός, ναι. Λοιπόν, και να πάμε λοιπόν, έχω τη φροσούρτη τον Κώστα εδώ.
1: Ναι, ο Σοφιανός στον Πανιόνιο, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε μετά ή όχι?
0: Δεν νομίζω να είναι αυτό, συνωνυμία πρέπει να
1: είναι. Μπάς πρέπει να
0: Συνωνυμία. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Ο οποίος για τον Σοφιανό λέμε, Κώστα. Του Παναθηναϊκού Σοφιανός, παλιός.
1: Α, δεν τον θυμάμαι.
0: Παλαιότερος. Λοιπόν, και να πάμε λοιπόν, Δημήτρη, να έρθουμε το 59 και το 60, να έρθουμε εκεί όταν ανέλαβε την ομάδα στην ιστορία καλύτερος πρόεδρος, ο Αστέριος Μπέλας. Mm-hmm. Ο οποίος μέσα λέει μέσα σε μια μέρα, λέει, πήρε μεταγραφή 31 ποδοσφαιριστές και τους έφερε εδώ στο
1: 31 ποδοσφαιριστές σε μια λεπτή που λέμε.
0: Αλλά έκανε ένα καλό, είναι...
1: Τι με καράβι τους έφερε, με καράβι απ' έξω.
0: Ο Αστέριος είναι ο μπόσμαν της εποχής και ωφέλησε τους μεγάλους ποδοσφαιριστές της εποχής, γιατί τότε έβγαιναν μπροστά ο Δωμάζος, έπαιζε ο Λουκανίδης τότε, έπαιζαν τα μεγαθύρια της ΑΕΚ, τα μεγαθύρια του Ολυμπιακού. Τι έκανε ο Αστέριος ο Μπέλας? Όρισε πριν και αμοιβές για τους ποδοσφαιριστές. Ενώ μέχρι τότε παίρνανε δωράκια οι άνθρωποι για να παίξουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Μεγάλα αυτά ονόματα. Ο Λουκανίδης, παράδειγμα. Ο κορυφαίος, κατά τη γνώμη μου, ποδοσφαιριστής. Έτσι, της τότε εποχής. Έτσι, Δημήτρη.
1: Καλά, ναι, κάθε εποχή είναι εδώ.
0: Λοιπόν, έβαλε λοιπόν αυτά τα πρίμη και τους μυστήρους. Μπήκε στο μάτι κάποιον και στη συνέχεια αυτοί οι κάποιοι από κάποια κέντρα, από την Πάτρα, από την Αθήνα, από τον Πειραιά, έβαλαν την επερχόμενη πολιτική, θα λέγαμε, ανατροπή. Η Χούντα πολιτική ανατροπή ήταν, έβαλαν ανθρώπους της χουντικής κυβέρνησης να δημιουργήσουν θέματα στον Αστέριο και στον Πανεγιάλιο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, τον χαρακτηρίσανε σύλλογο των αριστερών, των κομμουνιστών και άλλα τέτοια παλαβά πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Πέρασε και τέτοια ο Πανεγιάλιος. Αλλά τα ξεπέρασε εύκολα αυτά και σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει και να επανέρχεται στις κατηγορίες τις εθνικές στις οποίες άξιζε να παίζει, και έχουμε το σήμερα με την τρίτη εθνική, για να δούμε πού μπορεί να φτάσει.
1: Δεν νομίζω.
0: Και κλείνουμε με τον Πανεγιάλιο, δεν νομίζω ότι θα είναι διεκδικητικός φέτος.
1: Νομίζω πλέον, αφού ανέλαβε την Παναχαϊκή ο επενδυτής εκεί ο ξένος,
0: Είναι δύσκολος όμιλος, συμβαίνουν περίεργα πράγματα σε αυτό το πρωτάθλημα, όλοι τα ξέρουμε, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: απλά και μόνο να αναφέρουμε, είναι η προεδρίνα λέγεται Ελισάβετ Μπομποτσάρη, να αναφέρουμε για αυτή την κυρία.
1: Κυρία Μπομποτσάρη, μου λέει, μάλιστα. Μπομποτσάρη. Μπράβο της πάντως που έχει μπει στα θηρία και παλεύει.
0: Ακριβώς, μια κυρία. Και έχει ως γενική γραμματέα και ταμεία κυρίες. Και έχει, πρόσεξε, και έχει και στο team γύρω από τον coach, έχει επίσης κυρίες. Για παράδειγμα, σε ποδοσφαιρική ομάδα ανδρών, φυσικοθεραπεύτρια έχει τοποθετήσει μια κυρία.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο θέμα, φίλε Ηρακλή, να το κάνουμε.
0: Αφιέρωμα. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να δούμε τι ακριβώς. Είναι δεύτερη χρονιά, είναι πρώτη. Τώρα επιχειρεί ή όχι. Ναι.
0: Πάμε πολύ γρήγορα για να τα
1: πετύχουμε. Πάμε, πάμε.
0: Βλέπω και χρόνο.
1: Πάμε. Δεν μου κλέβεις τίποτα.
0: Πάμε λοιπόν. Πάμε στην ΕΦΑ Αιγίου. Πάμε στο σύλλογο ο οποίος έχει κρατήσει το μπάσκετ και το βόλεϊ. Έχει αφήσει στην άκρη τον Στίβο. Παλιότερα η ΕΦΑ Αιγίου είχε και Στίβο. Ήταν, ήταν κυρίως στιβικός σύλλογος. Και άρπαμε στο 73, τότε παρουσιάστηκε ένας ικανότατος δρομέας μεγάλων αποστάσεων, ο Βλάσης Τρεχλής, με τα χρώματα της ΕΦΑ Αιγίου. Ωραία. Λοιπόν, φιλοπροοδευτική ένωση, η ΕΦΑ Αιγίου, λοιπόν, αθλητική φιλοπροοδευτική ένωση, ή το ΕΦΣΥΝΟ, ναι, τέλος πάντων. Μπορεί να λαθεύω σε ένα
1: πράγμα. Καλά, δεν πειράζει, δε, μικρή σημασία έχει.
0: Και τότε ήταν ντουέτο μαζί με τον Βλάση Τρεχλή το 1973, ήταν ντουέτο και μια κυρία από το Σόιμου, της οικογένειας Τσάμπαθόνη. Ωραία, η οικογένεια αυτή έχει πάρει πρώτη μου ξαδέλφη ως νύφη.
1: Αυτά
0: συνομήλικη,
1: είναι. Αυτά
0: συνομήλικη.
1: Είναι.
0: Η Τσαμπαθόνη και αυτή τεράστια αθλήτρια, αλλά έφυγε, τη χάσαμε, έφυγε, πήγε στην Αυστραλία για να βρει την τύχη της.
1: Α, εντάξει, έτσι όπως το είπες, νόμιζα ότι έφυγε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν αργότερα, φεύγουμε από το 1973, ερχόμαστε προς το 80. Με τον κορυφαίο λοιπόν αιγιώτη αθλητή είναι ο Μιχάλης Βαγενάς, σπρίντερ 100 και 200, με δύο πανελλήνιες νίκες ο Μιχάλης, πολύ καλός μου φίλος. Έφτιαχνε ντουέτο με έναν άλλον σπρίντερ, τον Σταθόπουλο. Έβρισκαν και δύο άλλα γερά παιδιά που έτρεχαν γρήγορα και είχαν φτιάξει τότε, δεκαετία του 80, μια πολύ καλή αχτύπητη τετράδα για σκηταλοδρομία.
1: Σκηταλοδρομία. 4x100.
0: Επί 100, ναι. Ο Μιχάλης Βαγενάς αγωνίστηκε και σε βαλκανικούς αγώνες και τώρα, όπως μαθαίνω, έχει βρει την τύχη του και έχει φτιάξει την οικογένειά του στην Καβάλα.
1: Μάλιστα.
0: Και το επάγγελμά του είναι τραγουδιστής. Πονάρα.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι.
0: Πονάρα. Το 1984, μετά τους βαλκανικούς αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην γιορτή του αποχαιρετιστήρια, στην τότε γιορτή του κρασιού στο Χαϊδάρι, πήρε το μικρόφωνο και μας τρέλανε ο Μιχαλάκης.
1: Φωνάρα, δεν το ξέρατε. Πολύ τάλαντος. Πολύ τάλαντος, λέω. Πολύ τάλαντος.
0: Βέβαια. Ερχόμαστε στο σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, το τμήμα Στίβου έχει περάσει στον Αθλητικό Σύλλογο Αθηνόδωρος ο ΙΕΦΣ. Αθηνόδωρος τι εστί, Αθηνόδωρος εστί Ολυμπιονίκης, καταγόμενος από το Αιγαίο, Ολυμπιονίκης της αρχαίας εποχής, ωραία. Ο Αθηνόδωρος λοιπόν είναι ο νέος σύλλογος, νέος, 20-25 χρόνια υπάρχει αυτός ο σύλλογος εδώ, ο οποίος καλλιεργεί τον Στίβο με σπουδαιότερο, με καλύτερο αθλητή δρομέα αυτή την εποχή, τον Ανδρέα Γεωργίου, ένα νέο παιδί, ο οποίος διακρίνεται στα 1500, στα στίπλ κλπ. Έχει στο κοντινό παρελθόν και άλλους δρομείς, όπως ο βαδιστής Ανδρέας Μπαχός, όπως η Μαρίνα Γιαννάδη, όπως ο Κώστας Ιατρόπουλος, το οδοντίατρου το παιδί, οι οποίοι έχουν κατακτήσει, αυτοί έχουν μαζί με τον Ανδρέας, έχουν κατακτήσει πανελλήνιες νίκες. Αθηνόδωρος ο σύλλογος Στίβου και ΕΦΑ Αιγίου, και κλείνουμε εδώ, Δημήτρη, ο σύλλογος που έχει κυρίως μπάσκετ και ολίγον βόλεϊ.
1: Μάλιστα, ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αθλούνται εκεί στο Αιγίο, υπάρχει ιστορία μεγάλη.
0: Μαύρη θύελα λοιπόν και η ΕΦΑ Αιγίου βάζει λίγο πρασινάκι για να σπάσει το μαυράκι το χρώμα. Ωραία. Μάλιστα. Ο Αθηνόδωρος έχει κίτρινο μπλε το χρώμα του Αθηνόδωρου.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να πούμε κλείνοντας την αναφορά μας στις ομάδες, για να μην γίνεται παρανόηση, επειδή δεν το είχα, το ναό Λεβάντε που είπε στον έκτο ομιλό που απαρτίζεται από 12 ομάδες.
0: Και το βρήκες, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Ότι πήρε τη θέση της Θύελλας Αμπελοκήπων, πάλι μια ομάδα από την Ζάκυνθο, η οποία τελικά δεν κατέβηκε, και στη θέση της μετά από πρόσκληση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου την πήρε ο ΑΟ Λεβάντε και είναι τελικά στον όμιλο μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες από τη Ζάκη.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάντως εδώ ας πούμε, εδώ ο ανταγωνισμός θα συμβεί ανάμεσα σε 2-3 ομάδες. Ωραία, και θα είναι ένας ανταγωνισμός περιορισμένος. Δεν θα έχει καμία μα καμία σύγκριση με τον τρελό ανταγωνισμό που θα συμβεί στους ομίλους με τις ομάδες του Πειραιά, της Αθήνας και των νησιών. Εκεί θα γίνει η μεγάλη μάχη, έτσι. Εκεί θα
1: πούμε
0: κορονοϊά κυριολεκτικά.
1: Έτσι, Δημήτρη. Έτσι.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τα υπόλοιπα για αύριο. Αύριο θα είσαι πάλι κάτω στο Αίγιο.
0: Θα είμαι στον δρόμο για την επιστροφή.
1: Α, ωραία, ωραία. Εντάξει, αν μπορούμε να μιλήσουμε, λοιπόν, αν
0: δεν έχουμε...
1: Νομίζω
0: κάποια πράγματα είπαμε. Δώσαμε λίγο το στίγμα για όσους ενδιαφέρονται, έτσι, για το τι συμβαίνει στην Αχαΐα και το τι θα συμβεί στον έκτο όμιλο.
1: Ωραία. Ναι. Θα έχουμε ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη,
1: λοιπόν,
0: για την προβολή.
1: Για χαρά. Να είσαι καλά.
0: Καλές εκπομπές πάντα. Για χαρά. Γεια.

Λοιπόν, ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, με τον οποίο κάναμε παραίτηση, μιας και βρίσκεται στο Αίγιο. Έτσι και μια αναφορά στον έκτο όμιλο που θα πάρει μέρος και η Παναχαϊκή και ο Πανεγιάλιος και ο Λεβάντε, όπως είπαμε, από τη Ζάκυνθο. Πήρε την θέση, ποια είπαμε, της Θείας Αμπελοκήπων, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε Παναγρενιακό, Παλιξουριακό, Πρέβεζα, Τηλικράτη από τη Λευκάδα, Λευκίνη, τον Άγιο Ματθαίο από την Κέρκυρα, τον Άρη Φιλιατών. Χαμός τρίτη εθνική, ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Αρκεί να παίζεται στα γήπεδα και μόνο. Ήρθε και ο Βασίλης Γερασίμου, σε λίγο θα αναλάβει εδώ τα ενία, θα βγάλει και τις γραμμές, σε οποίες είπα ότι αν προλάβουμε θα βγάζαμε κι εμείς, αλλά λόγω του Ηρακλή, ο οποίος είναι θύελα, δεν είναι θύελα Αμπελοκήπων, είναι θύελα Ηρακλής, δεν θα τα καταφέρουμε αύριο, και αύριο μέρα είναι.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης λέει: γεια σου Δημήτριε, που λέει και ο Ηρακλής. Ο Θείος Μέντι λέει: πρέπει να είμαστε όπως πρέπει με τους Ολλανδούς. Μην τα λες εμάς, Θείε, λέει ο Ιαν. Εμείς το ξέρουμε, στο Μαρινάκι να τα λες, που ψάχνει ποιος θα υποβαστεί για να πάρει τσάμπα πράγμα. Ευτυχώς λέει που έχουμε και τον Ντάνι Κολώνα της ομάδας, αλλά Κολώνα πραγματικά ακούνητη. Το άγαλμα, το τραγούδι λέει, του Πουλόπουλου, αυτό που λέει χθες μεσάνυχτα και κάτι, έτρεχε πιο γρήγορα από τον Ντάνι. Έτσι είναι με χιούμορ ο Ιαν. Κοίταξε Ιαν, θα σε διαψεύσει ο Μέντι και ο Μαρινάκης. Θα φέρει τον παιχταρά που θα πέσουν τα τσιμέντα. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Μην τα παίρνεις και τις μετρητής.

0: Λοιπόν, σήμερα έγινε και η παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν πάνω στον Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο Τζέντι Όσμαν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, τα ασπρόμαυρα, παρουσιάστηκε επίσημα από τον ΠΑΟΚ και έκανε και κάποιες δηλώσεις. Ήταν εκπληκτικό, λέει, δεν ήξερα τι να περιμένω γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, αλλά είμαι ευγνώμων σε όσους εμφανίστηκαν εδώ σήμερα και έκαναν ξεχωριστή τη μέρα αυτή. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να είναι μεγάλο και να φτάσει τον ΠΑΟΚ εκεί που το αξίζει. Για τους φιλάθλους είπα ότι είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό και είναι μια ανάμνηση που θα έχω πάντα στο μυαλό μου. Είναι μόνο η αρχή, θα χρειαστούμε όλους τους φιλάθλους να μας στηρίξουν σε αυτό το δύσκολο δρόμο που θα είναι γεμάτος με προκλήσεις. Για τη γνωριμία του με τον κύριο Μιστακίδη, τον Ντέλι Μιστακίδη, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Μιλούσαμε με τον κύριο Μιστακίδη για το όραμα και τις φιλοδοξίες του για αυτή την ομάδα και τον ήρωά του να φτάσει στον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, δηλαδή στη EuroLeague. Και για το όραμα της ομάδας είπε ότι προφανώς να φτάσουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, να φτάσουμε στη EuroLeague. Ο βασικός μου σκοπός είναι να είμαι εκεί. Για μένα δεν είναι πισωγύρισμα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με όραμα και φιλοδοξίες για να τα πάει ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό δεν είναι πισωγύρισμα, επανέλαβε ο Τζέντι Όσμαν. Να θυμίσουμε ότι ο Τζέντι Όσμαν παρουσιάστηκε στον κόσμο, θερμή υποδοχή, αποθέωση για τον...
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa Link με στόχο να παπαλούν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Όπως αναφέρουν μάλιστα δημοσιεύματα από το Ισραήλ, ο Κάγκου αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στην αναμέτρηση με τους Ισλανδούς. Σε περίπτωση πάντως που αγωνιστεί με τη Χαποέλ στα προκριματικά, τότε δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ΑΕΚ στα playoffs του Champions League. Σημειώστε το αυτό.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά και ενδιαφέροντα πραγματά και σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά, πιστεύω και εκτιμώ, από τις 8. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλύτερα μέχρι τις 3 το πρωί. Βασίλης Γεράσιμου, ο άνθρωπος του Προέδρου, που ενδεχομένως να έχει και περισσότερες πληροφορίες για τον Γκάγκουα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Αύριο Τρίτη.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

19.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τρίτη, θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά. Βραδάκι μάλλον Δευτέρας. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γερασίμου. Εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τα καθιερωμένα, τους τρόπους επικοινωνίας. Δύο οι τηλεφωνικές γραμμές. 210-220-5943. 215-215-5943. Το Viper για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Και βέβαια μην ξεχνάτε το tvelada.gr, μας βλέπετε εικόνα και ήχος. Εκπομπές περισσότερες live τις βλέπετε και στους υπολογιστές σας, στα tablet, tvelada.gr. Πάμε να πούμε τι είχαμε χτες σε κάποια παιχνίδια έτσι από το κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Τούρκου Ήλβες 1-3. Μάρεχναμ με τη Λάχτη 0-2. Σλάβια Σόφιας Τσέσεκα Σόφιας 0-0. Πάμε Σουηδία. Έγκριτε Τζουγκάρντεν 0-0. Κάλμαρ Μάλμε 2-2. Νόρμπι με την Σούτσβαλ 3-1. Πάμε Ρουμανία. Ραπίδ Βουκουρεστίου με την Σέψη 0-0. Αυτό είναι στο 30. Ξεκίνησε πριν από περίπου μισή ώρα. Και ένα παιχνίδι ξεκίνησε πριν από λίγο στο 7ο λεπτό. Ρούνα Ορέντσε 0-0 στο 7ο λεπτό. Δεν έχει πολλά παιχνίδια σήμερα, αλλά 4 παιχνίδια από ό,τι βλέπω. Φτωχό κουπόνι σήμερα μετά τον μεγάλο τελικό εχθές που τον είδαμε μαζί εδώ το βράδυ. Με τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας, δίκαιη κατάκτηση του Μουντιάλ. Τώρα μπαίνουμε σε παιχνίδια προκληματικά για τις ομάδες ελληνικές, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ που παίζουν την Πέμπτη. Σήμερα βέβαια έχει παιχνίδια από τα προκληματικά για το Champions League. Από τις 7 ξεκινούν Αραράτ Αρμενία με την Σάμροκ Ρόβερς, Μιάλμπι με την Λίκον Ρεμπτς Ιμπς, Σαμπάχ Κουόπιο και Ιμπέρια με την Σλόβαν Μπράτισλαβάς. Αργότερα στις 8 Άρχους Λεχ Πόζναν. Έχουμε παιχνίδια 2 για το Europa στις 8, για το Conference Europa, κάτσε μισό λεπτό να δούμε. Για το Conference, Γκέτεμπορκ, Λεβάντια, Ταλίν και Φλωριάννα Ντρίτα. 9 η ώρα 2 παιχνίδια προκληματικά του Champions League, του Δυναμό Ζάγκρεπ και Φενέρμπαχτσε με την Γκόρνινγκ Ζάμπριζε. Conference Μπίσεν Γκιόρι Έτο. Στουτγκραρτς Χαρτς για τα προκληματικά για το Champions League το μάτς αυτό. Παιχνίδια από την βλέπω πολλά παιχνίδια, μεγάλο κουπόνι από Λίκα Σκωτίας, πάρα πολλά παιχνίδια. 10 παρατέταρτο έχουμε Κλάτσβικ με την Κάουνο Ζαλγκίρης, Βίγκικουρ Ρέκιαβικ Χάπολ Μπερσεβά και Λάρνε με τον Ερυθρό Αστέρα. Τα παιχνίδια φτάνε στις 10. Και από ό,τι βλέπω αρχίζει και το Κόπα Σουνταμερικά ανά μία η ώρα, να σιωνάμονται βιντεο με την Τίγκρε και αργότερα έχουμε την USV με την Σαντός στις 3.30. Το κουπονάκι σήμερα, αύριο μάλλον, Τρίτη, είναι πλούσιο, πολλές επιλογές, πολλά παιχνίδια. Καλή επιτυχία σε όσους παίξετε στοιχηματάκι.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τα δωράκια που έχουμε για τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Λίγες μέρες έμειναν, μέχρι την Παρασκευή μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, 24 του μήνα. Τρεις ημέρες λοιπόν, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δωράκι μας είναι μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Θα κάνετε μπάνιο στη Χιλιαδού, μια πολύ ωραία παραλία, και θα απολαύσετε ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχές για τα δύο δωράκια αυτά στο Viper του σταθμού 69 39 943 943. Γράφετε όνομα επώνυμο, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 του μήνα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα.

εκτός από τα δώρα, μια πολύ ωραία πρόταση για όλους τους φίλους που ψάχνετε να πάτε κάπου διακοπές. Το χτίμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα συναρπάσει θέα στο Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει θάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465 ή στο site ή στο τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες 22 210 96 465. Μια πολύ ωραία απόδραση κοντά στην Αθήνα, το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε πρώτος μήνυμα. Άρα σε ακούω και σε βλέπω από το ελλαδατv.gr και καλά κάνεις, φιλαράκο. Καλησπέρα. Πάμε στα υπόλοιπα μηνυματάκια. Ο Δημήτρης ο φίλος μου, ο Δημήτρης ο καπετάνιος. Καλησπέρα Βασίλη, πώς βλέπεις την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν? Εντάξει, για το Ολυμπιακός νομίζω ότι είναι το φαβορί στην κλήρωση με την Αϊμέγγεν. Βέβαια δεν είναι κακή ομάδα, είναι μια ομάδα που έκανε πέρυσι την έκπληξη στην Ολλανδία, έπαιξε καλό πρωτάθλημα πέρυσι, βγήκε τρίτη στη βαθμολογία, μπήκε στα προκριματικά του Champions League. Μια ομάδα που θέλει προσοχή, Ολλανδική ομάδα. Νομίζω με τη Λίμπαρ θα τα δει αυτά τα πράγματα και θα φτιάξει μια ομάδα η οποία θα πάει να κάνει την πρόκριση με τους Ολλανδούς. Πάντως είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι ήταν η έκπληξη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή να έχουμε, λέει ο φίλος μου Αποστόλης που έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Παιανία εκεί στο Βενζινάδικο. Η φίλη μας η Ελένη, όπως πάντα, από τον ηλιόρουστο ζεστό Πειραιά. Μπιλάρα καλησπέρα από, και από εμένα, γείτονά σου Νέα Ιωνία. Τι μας κάνανε σήμερα με τη ΔΕΗ? Ναι παιδιά, είναι εντάξει τρελό πράγμα. Από τις εγώ πήγα σπίτι γύρω στις 4 το μεσημεράκι, 4 και 4 το κόπηκε το ρεύμα. Εμείς εκεί στη γειτονιά μας. Περιμέναμε καμιά ώρα, εκεί όλοι οι γείτονες, είχαν βγει στα μπαλκόνια, έκανε πολύ ζέστη. Τίποτα, λέω κάτσε να πάρω το τηλέφωνο την ΔΕΗ να μου πούνε τι γίνεται. Παίρνω τη ΔΕΗ, μου λένε πάρε στην ΔΔΕ. Παίρνω τη ΔΔΕ, περίμενα κανένα τέταρτο. Λέω ρε παιδιά τι γίνεται, έχει κοπεί το ρεύμα εδώ στην περιοχή γύρω-γύρω. Ζέστη καύσω, ας τι γίνεται, μου λέει θα έρθει, έχει μια βλάβη. Εντάξει, βλάβη τώρα, τέλος πάντων το κόψανε. Τα κόβουν για να γλιτώσουν ενέργεια. Δεν βγαίνει το σύστημά τους. Όταν αναμένα όλα τα air condition, γιατί κάνει ζέστη, λογικό είναι. Έχουν ανάψει όλα τα σπίτια air condition και. Για να προστεί ο κόσμος με τόσο ζέστη, με τόσο καύσωνα, σου λένε έχει μια βλάβη. Τάχα μου, παραμύθι. Λέει κάτι 6.30 θα έρθει. Και όταν είναι 5.30 πήραμε τηλέφωνο, λέω κάτσε να πάμε μια σούπερ μάρκετ με τις μικρές. Πήγαμε μια βολτούλα, πήγαμε και στο σούπερ μάρκετ, είχε κοντίσιον, το σωθήκαμε λιγάκι γιατί καήκαμε σπίτι. Γυρνάμε κάτι 6.30, τα παρά τίποτα, πουθενά το ρεύμα. Κάτσε 7 και 4 το ήρθε. Ήρθε το φως το αληθινό, το είδαμε και ένα δεκάλεπτο. Μετά ξαναχάλασε πάλι, άλλη μισή ώρα. Και η δικαιολογία, αυτό που μας είπανε από τη ΔΔΕ τουλάχιστον εμένα, είναι ότι είχαμε μια βλάβη, σοβαρή βλάβη, και στη Νέα Ιωνία καλογρέσα, γι' αυτό έχουμε μεγάλη καθυστέρηση ρεύματος. 6.30 είπανε, 7.30 το φέρανε. Απλά δεν, το σύστημά τους δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιοχές και σου λέει κάνε, να πούμε ότι έχει βλάβη. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν εννοείται, εντάξει, ένα κράτος να μην μπορεί να σηκώσει 100.200 ένα εκατομμύριο κοντίσιον. Ενώ όταν γίνει να σκόψουν το ρεύμα, μπαμ μπαμ το κόβουνε. Αν δεν έχεις να πληρώσεις ένα μήνα που λέει ο λόγος. Κάτι σου κύριε παιδί μου, δεν έχω να πληρώσω, σκόβουν το ρεύμα. Τώρα αυτοί θα κάνουν τώρα. Θα μας αφαιρέσουν λεφτά το ρεύμα. Γιατί οι 3 ώρες είναι πολλές. Πήγαν άνθρωποι που είχαν θέμα. Πήγαν άνθρωποι που έχουν παιδιά σπίτι, μωρά παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μαγαζιά εκεί, στη γειτονιά. Με παγωτά, με γλυκά που χρειάζονται ψήξη. 9 και ο μήνας. Βλάβη σου λέει είχαμε.
Ζαμάν φού, τι πάνε να πει βλάβη. Να μην έχετε βλάβη. Ή αν έχετε βλάβες, να έχετε τον, τα μηχανήματα να τη φτιάξετε μπαμ μπαμ. Απλά, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι βλάβη, θεωρώ ότι είναι, δεν έχουν τα συστήματα για να σηκώσουν τόσο μεγάλη ενέργεια που χαλάει ο κόσμος λόγω της ζέστης. Και σου λέει, ας πούμε μια βλάβη, ας πάει και το παλιάμπελο. Ναι, αυτό ο φίλο μου και εμείς την πάθαμε έτσι σήμερα και έκανε ζέστη, παιδιά. Έκανε πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι με τόση ζέστη, χωρίς air conditioning στο σπίτι, να βράζει ο τόπος. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Χριστάρα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ο φίλος ο Δήμος, νωρίς σήμερα. Ο Δήμος, ο φίλος μας από το Ήλιον. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. Και σήμερα παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 3. Μπιλάρα, πότε με το καλό μας αποχαιρετάς για την Αδειούλα. Παιδιά, είπαμε, φεύγουμε 1η του μήνα, 1η Αυγούστου. Γυρνάμε 23 Κυριακή βράδυ που θα είναι το. Μάλλον θα είναι η αγωνιστική που η πρώτη. Θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική. 22 ξεκινάει το πρωτάθλημα το καινούριο, εδώ στην, στο δικό μας. Ξεκινάει 22, Σάββατο, τελειώνει Κυριακή βραδάκι, λογικά θα έχει παιχνίδια και βραδινά. Άρα θα λείψουμε από την 1η του μήνα έως τις 23. Για το φίλο που λέει τι γίνεται με τον παίχτη ΑΕΚ, τον Καγκουά, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει κάτι προς τα έξω μέσα από το Ισραήλ. Λένε για τον παίκτη, ένας καλός παίκτης, τον θυμόμαστε περισσότεροι από τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Περσεβά. Δεν είναι φθηνός, 3,5-4 εκατομμύρια που θα πάει μεταγραφή, αν πάει, αν γίνει τελικά από ό,τι λένε οι Ισραηλινοί. Η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει κάτι, ό,τι ενδιαφέρεται, δεν το κάνει ποτέ ούτως ή άλλως αυτό ο Ριμπάλτα. Είναι στην αποστολή κανονικά. Εντάξει, αν παίξει, δεν θα παίξει ένα παιχνίδι της ΑΕΚ προκριματικά. Ένα παιχνίδι μόνο. Αν τον πάρει τον παίκτη αυτόν, εντάξει, γιατί ακούγονται από το Ισραήλ. Τώρα, άλλο το Ισραήλ και άλλο εδώ. Τι λένε εδώ στην ΑΕΚ.

Ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα χρόνια πολλά Λιακό για χτες, ήταν του προφήτη Ηλία, χρόνια πολλά Λιακό και σε ένα και σε όλους τους φίλους που γιόρτασαν και τις κοπέλες που γιόρτασαν εχθές. Μάλλον σήμερα, τι εχθές, δεν πέρασε σήμερα, σήμερα χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Μπιλάρα, έχουμε κανένα παιχνιδάκι για σήμερα, παιδιά? Τώρα εντάξει, οι ομάδες παίζουν σήμερα, δεν είναι και τίποτα να τις ξέρουμε. Θα τα ψάξουμε στην πορεία της βραδιάς. Αν βρούμε κάτι θα το πούμε. Να δούμε τις ομάδες του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού, τις αποδόσεις. Νομίζω παίζουν Πέμπτη και οι δύο. Να δούμε και τις ώρες που παίζουν. Νομίζω ο Παναθηναϊκός παίζει πιο αργά. Παίζει 9, ο ΠΑΟΚ 8, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Την Πέμπτη λοιπόν παίζουν και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Δυναμό Κιέβου στις 8 η ώρα. Είναι προκριματικά για το Europa. 3-10 ο Άσος, το Χ 3-0-5 το διπλό του ΠΑΟΚ στο 2-25. Νομίζω ότι η Δυναμό Κιέβου δεν παίζει στο Κιέβο λόγω του πολέμου. Νομίζω Πολωνία ή Ουγγαρία. Νομίζω Πολωνία πρέπει να παίζουν. Θα το δούμε στην πορεία, θα τα πούμε. Και ο Παναθηναϊκός παίζει στις 10 το βράδυ, αν δεν καλά, στις 9. Να δούμε μισό λεπτό. Ο Παναθηναϊκός παίζει στις 9 η ώρα. Παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη. 5-15 ο Άσος, το Χ 3-95, το διπλό του Παναθηναϊκού χαμηλά στο 1-50. Έχει πολλά παιχνίδια την Πέμπτη και Europa και Conference, πάρα πολλά παιχνίδια. Ο Σπύριος, καλησπέρα Μπιλάκο. Κάγκουα, μεγάλη παιχτάρα. Φεύγει και ο Λιούμπισιτς για Αυστρία για να δούμε, λέει ο Ρομπίνι. Ο Λιούμπισιτς, ναι, θα πάει ιδανικός από ό,τι λένε στην Λίντς, την περσινή πρωταθλήτρια της Αυστρίας. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά έτσι φαίνεται. Για τον Κάγκουα, εντάξει, εγώ τον θυμάμαι τα παιχνίδια που δώσαμε με την Περσεβά. Αυτά τα παιχνίδια θυμάμαι. Έχω μια εικόνα. Ένα καλό ποδοσφαιριστής και ακριβώς, δεν είναι φθηνός. 3,5-4,5 εκατομμύρια. Δεν τα λες λίγα για έναν παίχτη. Ο φίλος ο Θανάσης, γεια σου Βασίλη, σε ακούμε από τα Χανιά, είσαι δύναμη. Να είσαι καλά φιλαράκο, εκεί Χανιά πανέμορφα που θα βουλιάσουν τώρα τον κόσμο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Βιλάρα και από εμένα, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπειρά τα τρία μάτια των 8 της Σουηδίας, πόσο ήρθα να μπορείς να πεις, είναι το Έγκριπτε Τζου Γκάρντεν 0-0, Κάλμαρ Μάλμε 2-2 και Νόρμπι Σούτσβελ 3-1, φιλαράκο. Ελπίζω να σου είπα καλά νέα και να πήγες στο ταμείο. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο, γεια σου φίλε Κώστα. Μας ακούτε σε πολλές περιοχές και εκτός Αττικής, στην Αττική και Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθος 98,6, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, Έτωλο, Ακαρδανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, στο χωριό του φίλου μου του Σάκη του Μπουσδούνη, εκεί που έχει το κατάλημά του. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6, Δωδεκάνησα στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7. Μας ακούτε ακόμα και στην Κύπρο από τον Super Sport 104, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και σε όλη την Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Τα πάω όλα. Μπαμ μπαμ.

Για τα μου ρωτάτε κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ για τον Κάγκουα. Παιδιά, είναι ρεπορτάζ από το Ισραήλ. Δεν είναι κάτι σίγουρο, γιατί μου λένε κάποιοι φίλοι, μπιλά, αλλά υπάρχει συμφωνία τελικά με τον Κάγκουα, με τη Χάπολ Μπερσεβά. Παιδιά, αυτό διάβασα και εγώ, αλλά είναι θέματα που έχουν βγάλει οι Ισραηλοί. Δεν έχει ανακοινώσει κάτι, επικοινωνήσει κάτι η ΑΕΚ, η ΠΑΕΑΕΚ. Εκεί πρέπει να δούμε αν επικοινωνήσει η ΑΕΚ το θέμα. Όσο η ΑΕΚ δεν βγάζει προς τα έξω τίποτα, είναι όλα σύμφωνα με δημοσιογράφους από το Ισραήλ. Δεν έχει γίνει κάτι, ούτε έχει υπογράψει συμβόλαιο άνθρωπος, ούτε έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ. Είναι πράγματα που βγαίνουν από τους Ισραηλινούς δημοσιογράφους. Μέχρι εκεί.

για την Νταϊμέγεν, φίλε, ναι, έχει διάβασα και εγώ το μεσημεράκι, το απογευματάκι, ότι ο τεχνικός διευθυντής της Νταϊμέγεν είπε ότι δεν μπορεί να κάνει υπέρβαση τόσο ψηλά για μεταγραφή του Τάδιτς για την Νταϊμέγεν. Εντάξει, είναι δύσκολη ομάδα, όπως είπα και με τη Λίμπαρ, δεν είναι εύκολη ομάδα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, αλλά και η Νταϊμέγεν είναι μια ομάδα, είπαμε πέρυσι, που έκανε την έκπληξη στην Ολλανδία. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει πρωτάρα για τα προκριματικά του Champions League η Νταϊμέγεν.

Έγινε μάχη πέρυσι για να βγει η Νάιμέγγεν στα προκριματικά του Champions League. Έγινε thriller, την τελευταία αγωνιστική. Εκεί έπαιζε η Go Eagles κόντρα στην Τβέντε. Μάλλον έπαιζε με την Go Eagles η Νάιμέγγεν και περίμενε να χάσει τη Τβέντε βαθμούς στην έδρα της Αϊντχόφεν, η οποία έχει πάρει πρωτάθλημα ήδη. Η Νάιμέγγεν κέρδισε 2-1 και η Αϊντχόφεν και την ίδια ώρα, που παίζανε την ίδια ώρα, τελευταία αγωνιστική, έκανε πάρτι από ό,τι διαβάζω, με 5-1 σκόρπισε τη Τβέντε και έτσι η Νάιμέγγεν βρέθηκε στον δρόμο του Ολυμπιακού και στον δρόμο για το Champions League. Είχε παίξει και τελικό με την στο κύπελλο Ολλανδίας, εκεί όμως έχασε για το πρώτο της τρόπαιο, αλλά εκεί η Αϊντχόφεν κέρδισε εύκολα, έκανε το double με 5-1. Το Ολλανδικό κλαμπ επιστρέφει στους ευρωπαϊκούς διοργανώσεις έπειτα από 17 χρόνια, μέσα στις καλύτερες θέσεις που έχει καταλάβει ποτέ στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, τερματίζοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Το 2003-2004 βρέθηκε στο κύπελλο UEFA για να δώσει μόλις δύο παιχνίδια με τη Βίστρα Κρακοβίας και να χαιρετήσει, ενώ το 2004 παρέστηκε στο Ιντερ Τότο για ένα σύντομο πέρασμα. Η τελευταία ευρωπαϊκή εμπειρία ήταν το κύπελλο UEFA το 8-9, όπου μάλιστα πέρασε από τη φάση των ομίλων απέναντι στην Δυναμό Ζάγκρεπ, τότε ένα Σπάρτακ Μόσχας και Ουντινέζ, ενώ στο 32 αποκλείστηκε από το Άμβουργο. Μιλάμε όμως για πολλά χρόνια πίσω. Τότε ένα Σπάρτακ Μόσχας και Ουντινέζ, ενώ στο 32 αποκλείστηκε από το Άμβουργο. Μιλάμε όμως για πολλά χρόνια πίσω.

0: Και λίγο μετά την κλήρωση που κληρώθηκε με τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε τον άνατο παίκτη της ελληνικής ομάδας, τον Εμρέ Μορ, που ούτως ή άλλως συμμετείχε στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ντικ Στρόιντερ, του προπονητή. Έχει χάσει τους δύο παίκτες, Ουνάλ και Ελκατσάτη, από τα άκρα της επίθεσης, με σημαντικά ποσά. Ο πρώτος πήρε 12,5 εκατομμύρια ευρώ και ο άλλος 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι παίκτες πήγαν σε Λιόν και Ρέμς αντίστοιχα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε για την Νάιμεγεν. Ο προπονητής της είναι ο Ντικ Στρόι.
4: Σούπερ Σπορτ 104.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Το πήγε το 23 450.000 και τώρα το κοστολογεί 12 εκατομμύρια. Από πολλά τα λεφτά μέσα σε 3 χρόνια. Το γήπεδο της έχει χωρητικότητα 12.500 θέσεων. Ενώ το 21 σε μάτσα απέναντι στη Φύτεσε είχε σημειωθεί πτώση μιας κερκίδας, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματίες. Αυτό είναι το προφίλ, έτσι λίγα πράγματα, από την αντίπαλο του Ολυμπιακού, την Ολλανδική Νάιμεγεν.

Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει το tvellada.gr εμένα δεν μου εμφανίζεται. Φίλε μου, δεν ξέρω γιατί. Εμένα πάντως τώρα που έκανα μια δοκιμή στο κινητό μου, κανονικά εμφανίζεται. Για να μου στείλετε κάποια άλλη φίλη μήνυμα να μου πούτε τελικά αν βλέπετε. Εγώ πάντως αν έτσι έκανα, κοίταξα λίγο το κινητό, το έβαλα το tvellada.gr και κανονικά εμφανίζει εικόνα και ήχο. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε θεματάκι κάποιοι φίλοι, στείλτε το μήνυμα να μου πείτε. Ο πάντως ο φίλος ο Γιώργος λέει εμένα δεν μου το εμφανίζει.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να τα πούμε στον αέρα. Το Viber του σταθμού για μηνυματάκια δωρεάν πάντα, 69-39-943-943, και το email μας onair@papaki943.gr.

Ο φίλος ο Μανολής μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Μιχάλης που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Η φίλη μας η Δήμητρα από το ζεστό Χαϊδάρι.

Φιλαράκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Τα είπα και εγώ χθες εδώ που κάναμε παρέα με τη φίλη μου του Κωνσταντίνα εκπομπή. Την ώρα του αγώνα δεν υπήρχε Αργεντινή στο γήπεδο. Ήταν μόνο η Ισπανία, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Τουλάχιστον στο χθεσινό μάτς, η Αργεντινή δεν υπήρξε σε όλο τον αγώνα. Μιλάμε για 120 λεπτά. Πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε Μουντιάλ μια ομάδα να πάει τελικό και σε 120 λεπτά να μην έχει κάνει ούτε μία τελική συναιστία. Έκανε 2 στην παράταση, μετά το 1-0 στο τέλος. Τελικές, οκ, okay, πάνω από το δοκάρια πήγε μπάλα, κάποια σουτ, μια κεφαλιά. Αλλά σε 120 λεπτά με όχι 120, πιο λίγο, 110 λεπτά τέλος πάντων, δεν είχε κάνει ούτε μία φάση στην εστία στο τέρμα των Ισπανών, του Σιμών. Αντίθετα, ο προμοφύλακας της Αργεντινής ήταν ο καλύτερος παίκτης, έπιασε πάρα πολλά. Αν δεν υπήρχε αυτός, το σκορ μπορεί να ήταν μεγαλύτερο και να είχε τελειώσει το μάτς πολύ νωρίτερα.

Ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Κυριάκος, όπως πάντα, ο φίλος μας από το Βολό. Παιδιά, Τζίτζης έχει πάρει απουσίες. Δεν ξέρω, τώρα είναι στο κατάστημα. Το Τζίτζης Σερβίρι είναι τώρα εκεί στην πλατεία στο Εγάλο και λογικά θα έχει κόσμο. Ο κόσμος τώρα βγαίνει και τρώει. Το βραδάκι που κάνει και ζέστη, ωραία είναι. Έχουν γεμίσει τις πλατείες.

Η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μηνυματάκι, η οποία αναχωρεί με τον Κώστα την Παρασκευή το βραδάκι, φεύγουν για Παρό. Καλά να περάσετε, παιδιά. Καλές διακοπές. Πολλοί κόσμος ξεκινάει σιγά σιγά να ετοιμάζεται να φύγει τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουν αρκετοί, φύγει αρκετοί, έχει ψηλαδιάσει. Όχι πολύ βέβαια, αλλά έχει αδειάσει λίγο η Αθήνα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Τώρα εντάξει, φεύγει το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Είμαστε 20 Ιουλίου.

Ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, παίζει την Πέμπτη, 8 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός μία ώρα πιο μετά στις 9. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Δυναμό Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΠΑΞ στην Ουγγαρία, την ομάδα του Ουγγαρία.

Ναι, υπάρχει μια φωτογραφία, φίλε, όπως το λες, το έχω δει και εγώ. Μια φωτογραφία του Ιφαντίνο που όταν έβαλε το κόλλη στην Ισπανία, λες και του έβαλαν μαχαιριά στην καρδιά. Παγωμένος. Παγωμένη αντίδραση του Ιφαντίνο. Μάλλον ήθελε να το πάρει η Ισπανία, να το πάρει η Αργεντινή το Μουντιάλ. Τελικά η Ισπανία ήταν καλύτερη ομάδα και το πήρε δικαιότατα.

0: Ο Γιώργος που είναι από την Αμερική που στέλνει μήνυμα. Μισό λεπτά να δούμε τι γράφει το μήνυμά του. Ο Θεός βλέπει, θυμάστε τη χειρονομία που έκανε on camera στο τελευταίο Μουντιάλ αυτός ο τερματοφύλακας. Γι' αυτό δεν έκανε ούτε ευκαιρία η Αργεντινή. Το συζητάνε πολύ εδώ στην Αμερική αυτό που είπα τώρα με τον Ινφαντίνο. Ναι, υπάρχει ένα, έτσι, μια εικόνα, μια φωτογραφία που το βλέπεις όταν έβαλε τον γκολ ο παίκτης της Ισπανίας. Τον είδες λίγο παγωμένο τον Ινφαντίνο. Δεν το πολύ χάρηκε κιόλας. Περίμενε μάλλον να το πάρει η Αργεντινή από ό,τι είπαμε. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ο Μέσι και η παρέα του ήταν πολύ κατώτεροι στον τελικό και θα ήταν άδικο αν το παιχνίδι πήγαινε στα πέναλτι και το έπαιρνε Αργεντινή. Θα ήταν άδικο για το ποδόσφαιρο. Αν πει, τι είπα να πει άδικο, τι πήγαινε δίκιο. Αν πήγαινε στα πέναλτι και το έπαιρνε η Αργεντινή, θα έπαιρνε το Μουντιάλ. Αλλά σαν παιχνίδι ήταν μια ομάδα στο γήπεδο. Η άλλη δεν υπήρχε. Όταν μιλάμε τώρα για Αργεντινή, σε 110 λεπτά να μην έχει κάνει ούτε μία φάση προς την αιστεία του τερματοφύλακα της Ισπανίας. Ούτε μία φάση. Μηδέν. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος αναχωρεί για Χαλκίδα. Μάλλον Βόρεια Εύβοια θα πάει. Ναι, φιλαράκο μου, καλά να περάσεις. Ωραία είναι στην Βόρεια Εύβοια. Ο φίλος ο Χριστάρας, επειδή τα οικονομικά φέτος δεν είναι πολύ καλά, θα πάμε στη μαμά στο Λουτράκι. Μια χαρά είναι, φιλαράκο μου, και το Λουτράκι ωραίο είναι, ωραίες παραλίες έχει. Θα τη βγάλεις πιο οικονομικά εκεί στη μαμά. Λοιπόν, για πάμε στην πρώτη γραμμούλα, το φίλο μας έχει καλέσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Εσύ είσαι φίλε μου, καλησπέρα. Μας ακούς, καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι. Κάτι ήταν μέσα, κάτι πήγε να πει, αλλά δεν ακούγαμε καθόλου. Ούτε εμείς, ούτε μας ακούει ο φίλος. Αν μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι, να βγει στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε, να βγείτε στον αέρα. Για πάμε τώρα στο φίλο να δούμε αν υπάρχει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέριζω.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είχα πάρει και από το άλλο νούμερο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Δεν άκουγα τίποτα, λέω, δεν κάνουμε αλλαγή στα νούμερα.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε τώρα.
1: Λοιπόν, Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, φίλε.
1: Βλέπω ησυχία, λέω, κάτσε να
0: καλά κάνεις. Κάνεις. Καλά κάνεις. Τώρα δεν έχουμε για τίποτα.
1: Εντάξει, θα βγούνε τώρα. Μη
0: τελείωσε το Μουντιάλ.
1: Θα βγούνε, σου λέω, μην ανησυχείς. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι το χθεσινό.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω πρώτα από τον κύριο διαιτητή. Για μένα ήταν τραγικότατος. Δεν γίνεται να ξεκινήσω από τον Παρλιαφίκο, Ταρλιαφίκο, εγώ τον λέω Παρλιαφίκο, το τίκλο τσιά έριξε στον Γιαμάλ, δεν λέγεται. Πάω στον κύριο Παρέδες, αυτός μπήκε μέσα να βαρέσει το ψαχνό, δεν λέει.
0: Ναι, αυτός είναι, ναι, έκανε σκληρά μαρκαρίσματα, ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να πάρει και την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μόλις του τη χάρισε ο διαιτητής.
1: Απορώ πως έμεινε στο παιχνίδι. Ο κύριος Ρομέρο έριξε στο παιχνίδι, αλλά έριξε και μετά το παιχνίδι. Ευτυχώς που νίκησε το ποδόσφαιρο. Γιατί η Ισπανία, εγώ είμαι θαυμαστής του Μέση όσο δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μ' αρέσει η Αργεντινή να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, δεν σ' αρέσει. Το θέμα είναι ότι δεν την άφησα να παίξει. Να βάλουμε την Ισπανία πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, ακούω που λέει ο κόσμος Αργεντινή και αυτό. Η Ισπανία την έκανε να μην μπορεί να παίξει.
1: Μα η Αργεντινή δεν είναι η πρώτη φορά που κλώτσε, που βαράει.
0: Έτσι παίζουν οι Αργεντινοί, ούτως ή άλλως. Λατινική Αμερική έτσι πάει. Έτσι παίζουν.
1: Ναι, εφόσον παίζουν αντιαθλητικά, ας παίρνουν τις καρτούλες.
0: Εντάξει, ναι, μπορούσαν να πάρουν κάποιες παραπάνω κάρτες. Πάντως η κόκκινη που πήρε ήταν δίκαιη.
1: Έτσι όμως να μην σκόραρε η Ισπανία και να πηγαίνουν στα πέναλτι και να το έπαιρνε ποιος, αυτή η Αργεντινή.
0: Εντάξει, ήταν μια αδικία για το ποδόσφαιρο, αυτό είπα και πριν εγώ.
1: Γιατί θύν της άλλης, το γκολ που ακυρώνεται δεν γίνεται να ακυρωθεί.
0: Δεν γίνεται, με το ΒΑΡ γίνεται.
1: Και τι.
0: Ήταν offside. Μια τρίχα ή μια τρίχα. Ήταν offside. Το αυτή, μια αυτόματο.
1: Τι είναι αυτό.
0: Και το άλλο, εντάξει, το άλλο το πατάει.
1: Όχι, εσύ.
0: Τον πατάει, φαίνεται ότι τον πατάει.
1: Είναι τα πονηρά κλεμμένα φάουλ που κερδίζουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως τον πάτησε. Φαίνεται. Δηλαδή στο replay, αν το δεις πολλές φορές στο replay, φαίνεται ότι τον πατάει τον παίχτη της Αγγελίνης. Γι' αυτό αυτό σφυρίζει.
1: Αυτό έπεφτε, τι το. Τέλος πάντων, εγώ δεν το έχω δει αυτό. Γιατί και το άλλο το, με την Αίγυπτο που ακυρώσανε που λέει τον πάτησε. Αυτό είχε πέσει κάτω. Τι τον πάτησε λίγο στην άκρη του ποδιού. Δεν γίνεται να παίζει ποδόσφαιρο και τα πόδια να μην έρθουν σε επαφή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό ο έκρινε ο γιατής. Ο γιατής έκρινε ότι το πάτημα είναι. Ο γιατής έκρινε και το βάρο.
1: Να παίξει λίγο τον απόδειτο άλλο το παπούτσι και να. Αφού ο άλλος έπεφτε. Δεν είναι να πεις ότι έπεσε λόγω του. Τον ακούμπησε στο πόδι. Τέλος πάντων. Μαγκιά της της Ισπανίας. Νομίζω επειδή έχει στην πλειοψηφία είναι. Το μεγαλύτερο μέρος των παιχτών είναι νεαροί.
0: Ναι, ήταν πολύ νέο. Πολύ
1: νέο.
0: Και ο οποίος έχει πολύ μέλλον αυτή η ομάδα.
1: Ότι έχει πάρα πολύ μέλλον.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μπράβο τους. Εγώ σου είπα, αν έπαιζε μπάλα η Αργεντινή, θα ήθελα να το πάρει η Αργεντινή. Αλλά με την μπάλα που έπαιξε η Ισπανία, δεν γινόταν να μην το πάρει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τα δικά μας εδώ. Δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε μεταγραφικά, ασχολούμαστε. Παίχτες εδώ, παίχτες από εκεί.
1: Ένα παιδί μου άκουσα, διάβασα τι άκουσα και διάβασα και άκουσα. Ο Ολυμπιακός έτρεχε να πάρει έναν αριστερό μπακ της Σεβίλης. Και ξαφνικά ο κύριος Μεντιλίμπα λέει δεν τον θέλει τώρα. Δηλαδή πριν τον ήθελε, τώρα δεν τον θέλει.
0: Ποιος δηλαδή, ξέρει, μπορεί να έχει κάτι άλλο στο, να μπήκε κάποιο άλλο στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για να, το, να αποσύρθηκε. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης που να είναι καλύτερος του παίκτη που θέλει να πάρει.
1: Ήταν σχεδόν κλεισμένη μετά.
0: Ναι, εντάξει, αυτά ξέρεις, αν δεν πέσουν υπογραφές, τίποτα δεν είναι κλεισμένο.
1: Δεν αν δεν πέσουν υπογραφές. Αλλά ας πούνε μια άλλη δικαιολογία, όχι ότι δεν τον ήθελε με τη Λίμπα.
0: Αχ, τώρα. Με τον ήθελο Μεντιλίμπα. Αυτό το λένε δημοσιογράφοι. Δεν ακούσαμε τον Μεντιλίμπα να το λέει.
1: Εννοείται. Πού να το
0: εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν ξέρουμε τελικά ο Μεντιλίμπα.
1: Από πού θα τα μαθαίνουμε.
0: Εντάξει, φίλε, το που θα τα μαθαίνετε. Ό,τι λένε δημοσιογράφοι δεν είναι και όλα σωστά για αλήθειες.
1: Λοιπόν, εγώ περιμένω την ομάδα με τον Ολυμπιακό να κάνει τις μεταγραφές, να τελειώσουν, να δούμε τι παίχτες θα πάρει, να τους δούμε στο γήπεδο. Τι ψάρια θα πιάσουμε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και θα τους κρίνουμε. Καμία μεταγραφή δεν είναι καλή ή άσχημη σε απόδοση εννοώ.
0: Βέβαια, να τους δούμε στο γήπεδο.
1: Αν πατήσει το χορτάρι.
0: Σωστό, σωστό. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Μάγκη μου, να είσαι καλά.
1: Εσύ να είσαι καλά.
0: Γεια σου, φίλε μου, για χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε 15 λεπτά πριν τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Σαμπαλιάρης μου έκανε απάντηση πριν, μάλλον για να πω ότι είχε πει Ισπανία. Ναι, είχε πει Ισπανία ο Δήμος Σαμπαλιάρης. Βέβαια το είχε παίξει over 3,5. Οκ, okay, τα γκολ δεν μπήκανε πολλά. Μπορούσε να μπουν πολλά γκολ. Αλλά πέσαμε στη θεματοφύλακα, έπεσε Δήμο μου στη θεματοφύλακα που έπιασε πάρα πάρα πολλά. Ίσως αν το μάτς έμπαινε κάποιο γκολ νωρίτερα, όχι στο 106 που μπήκε, έμπαινε το μάτς νωρίτερα πρώτο ημίχρονο, ίσως η Αργεντινή να έβγαινε λίγο παραπάνω μπροστά, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε πουθενά και να μπαίνανε και άλλα γκολ. Αλλά το Ισπανία το είχε πει από την αρχή της χρονιάς, από την αρχή του Μουντιάλ, ότι βλέπει Ισπανία, ότι είμαι ο Σαπαλιάρης. Το πέτυχε. Είχε πει βέβαια και Αγγλία, Ισπανία-Αγγλία, οκ, okay, πέτυχε την Ισπανία όμως, τον τελικό το πήρε. Ο Νικόλας λέει ότι βλέπεις για πάω και πάω και εσείς, εμείς αργούμε να παίξουμε ακόμα. Φίλε μου Νικόλα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη. Θεωρητικά ότι είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός από την Πάξη. Ο ΠΑΟΚ παίζει με πιο δυνατή ομάδα, Ουκρανή Δυναμό Κιέβου. Το ΠΑΟΚ θεωρώ το μάτς είναι πιο δύσκολο του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Παναθηναϊκός, αν δεν προσέξει, μπορεί να την πατήσει, γιατί και οι ομάδες ακόμα είναι σε προετοιμασία. Εντάξει, η Πάξη νομίζω έχει παίξει και ένα επίσημο μάτς, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Αλλά είναι. Πρέπει προσοχή, γιατί τέτοια εποχή τώρα που οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να πάρει το αποτέλεσμα, την πρόκληση και τίποτα άλλο. να μην, δεν χρειάζεται να πείτε ότι δεν έπαιξε μπάλα, την πρόκριση μετράει. Πάντως το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού που έγινε στη Βιέννη με τη Rapid Viennese, που ήταν test generale, δηλαδή πρόβα generale, ένα μάτς πριν το επίσημο, Παναθηναϊκός έδειξε ότι έχει θεματάκια. Να μου πεις, φιλικό ήταν, εντάξει, οκ, okay, γι' αυτό λέω, ήταν φιλικό, αλλά ήταν ένα φιλικό το οποίο ο προπονητής έπρεπε να δει πράγματα, να είναι μια δεκάρα που θα κατεβάσει την Πέμπτη. Δεν τα είδε, ελπίζω να πάνε καλά, να πάνε τα πάνε όλα καλά τώρα την Πέμπτη για να κάνει το διπλό και να πάρει την πρόκριση με την Πάξη. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ, πιο δύσκολο έργο, Δυναμό Κιέβου, γνωστή ομάδα. Τώρα δεν παίζει στο Κίεβο λόγω του πολέμου και ο ΠΑΟΚ δεν είναι και αυτός έτοιμος. Ο φίλος Σταμάτης μας έστειλε μήνυμα για την Άξο και την Αμοργό. Αμοργό δεν έχουμε, φίλε μου, Αμοργό. Νάξο έχουμε, Αμοργό ήταν παλιά. Αμοργό πήγανε τώρα, κάνανε τα μπάνια τους, γυρίσανε οι νικητές. Σταμάτη μόνο για την Άξο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω άλλη μια φορά τα δωράκια μας. Παιδιά, έχετε ακόμα λίγες μέρες περιθώριο για να μπείτε στις κληρώσεις, για να πάτε Νάξο. Το πρώτο δώρο μας είναι μια τριήμερη, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο, το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννα. Στο δεύτερο δωράκι δεν θα πάτε Νάξο, θα πάτε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνετε μπάνιο σε μια πολύ ωραία παραλία. Όσοι έχετε πάει, με καταλαβαίνετε, στη Χιλιαδού, απλά να μην έχει κύμα. Αν δεν έχει κύμα, είναι φοβερή παραλία. Θα απολαύσετε ένα γεύμα ή δείπνο σε μια πολύ ωραία παραδοσιακή ταβέρνα στον Κισό. Και τα δύο αυτά μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6939 943 943, γράφοντας όνομα επώνυμο, Νάξος ή Κισός. Εκκλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 του μήνα πρωί 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα.

Ο φίλος μας ο Γιώργος, καλησπέρα Πινάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τσαπαλιάρης εγγύηση. Το παίξαμε, λέει, στο 6,5 απόδοση και πληρωθήκαμε 10 βουλάκια, πήραμε 65. Μια χαρά είσαι. Περίμενε ένα μήνα, τα 10 βουλάκια τα κάνεις 65, φιλαράκο μου. Καλά είναι. Μοιράζει λεφτά ο Τσαπαλιάρης. Ο Εμπαπέ τελικά είναι ο πρώτος σκόρερ, στο παγκόσμιο κύπελο με 10 γκολ. Έβαλε 2 στον μικρό τελικό, εκεί που η Γαλλία έχασε 6-4 από τους Άγγλους. Έβαλε 2 γκολ όμως και βγήκε πρώτος σκόρερ. Ο Μέση δεν κατάφερε να βάλει κάποιο γκολ, έμεινε στα 8. Sacrifice.

παιδιά, για τον Πινέδα, έχω πει τη γνώμη μου. Ήταν ένα παίκτη ο οποίο θα λείψει από την ΑΕΚ. Ένα παίκτη ο οποίο ήταν από του καλύτερου παίκτε, ίσω του καλύτερου παίκτε τα τελευταία χρόνια που έχει έρθει στην ΑΕΚ. Από, μιλάμε για ξένο παίκτη. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Εφόσον ο Πινέδα ήθελε να μείνει, έπρεπε η ΑΕΚ να μην χάσει τον παίκτη χωρί να πάρει ούτε μία δραχμή. Εντάξει, γιατί αν το καλοκαίρι ο Πινέδα έφευγε, η ΑΕΚ δεν θα έπαιρνε ούτε μία δραχμή, θα έπαιρνε τα χρήματα όλα ο Πινέδα. Η ΑΕΚ προτίμησε να πάρει τα 8 εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα, έναν παίκτη ο οποίος πρόσφερε πολλά στην ΑΕΚ, 32 ετών, 8 εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα όταν ένας παίκτης θέλει να φύγει. Εντάξει, δεν μπορεί να κρατήσει έναν παίκτη με το ζόρι, γιατί μπορεί να, αν τον κράταξε με το ζόρι και δεν ανανέωνε συμβόλαιο, δεν έκανε νέο συμβόλαιο Πινέδα, ίσως να ήταν και δυσαρεστημένος. Να τα βάζουμε όλα στο παιχνίδι και το καλοκαίρι να φύγει και δωρεάν. Και να μην έπαιρνε για τέτοιον παίκτη, να μην έπαιρνε ούτε ένα ευρώ που λέμε. Πήρε 8 εκατομμύρια ευρώ. Αν τα οριμπάλτα πάρει τα χρήματα και τα διανύμει σωστά, μπορεί να βρει έναν παίκτη που μπορεί να κάνει πράγματα που κάνει και ο Πινέδα. Θεωρητικά πάντα. Εντάξει, ο Πινέδα τον έχουμε δει, αλλά μπορεί να πάρει έναν παίκτη που είναι καλύτερο. Ή να μην μπορούμε να βρούμε Πινέδα. Όλα αυτά είπαμε φέροντα στο γήπεδο, απλά έχουμε εικόνα του Πινέδα που ξέρουμε. Αλλά με χρήματα, αν έχει χρήματα και πα στην αγορά, πιθανόν να βρει έναν νέο Πινέδα. Α, ο Δήμος, ο φίλος μου ο Δήμος, Τζίτζης, Χάτζημαν, Μπέλος και ο Τέρκε. Αυτή η κομπανία. Χάτζημαν, Μπέλος και Τέρκε κάνουν τα μπάνια τους. Δήμο, ο Τζίτζης κάνει τα μπάνια με τον Ιδρώτα που στάζει εκεί στο μαγάζι στο Εγάλο. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 11. Φιλάρα, πολύ ζέστη. Ναι, παιδιά, πολύ ζέστη είχε χθες. Μάλλον σήμερα, Δευτέρα, είχε πάρα πολύ ζέστη. Κάποια στιγμή είχε 38-37 βαθμούς, 38. Πάρα πολύ ζέστη. Σήμερα θα έχει περισσότερο, λένε. Και Τετάρτη, Πέμπτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Σήμερα λένε ότι θα πάει και 39. Έτσι, κάποια δελτία που χάζευα το μεσημέρι στην τηλεόραση πριν κοπεί το ρεύμα στο σπίτι. Άκουσα για τα Λάρισα Φάρσαλα, 41-42 βαθμούς. Εκεί στη Λάρισα, στα Φάρσαλα. Πάντως και σήμερα θα έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά παιδιά, καταλαβαίνετε, χρειάζεται καπελάκι, μπόλικα νερά, ελαφριά φαγητά, μην φάτε κανένα παστίτσιο, κανένα κοκκινιστό μεσημεριάτικα που κάνει ζέστη, σαλατούλες, ελαφρύ φαγητό, πολλά νερά, αναψυκτικά, χυμούς, καπέλο. Και αν δεν έχετε να κάνετε κάτι, αλλάξτε σπίτι στο ανεμιστήρα, στο air condition. Μην βγαίνετε προς τα έξω. Και είπαμε, πως λέει και ο φίλος, και τώρα που κάνει πάρα πολύ ζέστη εκεί σε πολλές πολυκατοικίες, είπα, υπάρχει και ένα μπολάκι με λίγο νεράκι, λίγο φαγητό για τα αδέσποτα. Γιατί για αυτά ζεσταίνονται και αυτά ψυχούλα έχουν τα καημένα. Ξέρουμε τον Κάσπερ εδώ, ο οποίος καλοπερνάει. Τον έχει κάνει ο Δήμος. Από γάτο τον έχει κάνει ντόπερμαν. Θηρίο ο Γκάσπερ. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου Κώστα μου, καλησπέρα Πινέλα και από εμένα. Ο Αλέξανδρος από το κέντρο. Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Γεια σου Νικόλα μου.

να μας πει ο Δήμος, λέει ο Κώστας, ο φίλος που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη, καλησπέρα κιόλας Μιλάνο, να μας πει ο Δήμος Σαπαλιάρης τι βλέπει για ΠΑΟ και Παναθηναϊκό. Δεν είσαι Παναθηναϊκός, θα στεναχωρήσει λογικά. Κύριε Δήμο, άμα ακούς, στείλε μας μήνυμα τι βλέπεις για ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και ΠΑΞ Παναθηναϊκός.

0: το φίλο που με ρωτάει να σου πω, φιλαράκο, ποιες ομάδες, από ποιες ομάδες θα βγει αντίπαλος της ΑΕΚ για τα play-off του Champions League. Μισό λεπτό να μπούμε μέσα εδώ στο site και να στα πω τα ζευγάρια. Λοιπόν, κλήρωση της τρίτης προκριματικής φάσης του Champions League διαμόρφωσε το πλήρες ταμπλό στον δρόμο των πρωταθλητών, παρουσιάζοντας έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο για τον Ολυμπιακό αλλά και την ΑΕΚ. Η Ένωση έμαθε τα υποψήφια ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει αντίπαλός της στην τελική φάση από τους ομίλους play-off. Στη συγκεκριμένη φάση θα βρεθούν συνολικά 10 ομάδες. Μαζί με την ΑΕΚ απευθείας συμμετοχή έχουν εξασφαλίσει η Celtic, η LASK και η Viking. Οι υπόλοιπες 6 ομάδες θα προκύψουν από τις εξής διπλές αναμετρήσεις της τρίτης προκριματικής φάσης. Λοιπόν, οι ομάδες είναι Τουν Δυναμό Ζάγκρεπ με την Glasvik ή την Κάουνο Ζαλγκίρης, Λεύχη Σόφιας με την Κραϊόβα, Ομόνια με την Καϊρά, Ταραράτ Σάμρο Κρόβερς Εγνάντια Τσέλιε, Μιάλμπι Ρεντ Ιπς με τον νικητή της Ιμπέρια Τυφλίδα Σλόβαν Μπρατισλάβας. Δηλαδή θα παίξουν και άλλο μάτς. Δηλαδή Τουν Δυναμό Ζάγκρεπ, όπως προκριθεί, θα παίξει με την Γκλάσβικ ή την Κάουνο Ζαλγκίρις. Η Άουρχουρτ με τη Λεχ Πόζναν μετά θα παίξουν μία Ασαμπάχ με Κουόπιο, Βίκινγκουρ Μπερσεβά, Λάρνε με τον Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα της ΑΕΚ, υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι πιο δυνατές και θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Πάντως νομίζω ότι καμία ομάδα από αυτές δεν είναι το φόβητρο που λέμε, εντάξει. Αλλά δούμε όλα βέβαια, παιδιά, φόβητρα και μη φόβητρα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Η κλήρωση για τα play-off είναι προγραμματισμένη για τις 3 Αυγούστου. Το αν η ομάδα του Μάρκο Νίκολης θα μπει στο γκρουπ των ισχυρών θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις αναμετρήσεις της δεύτερης προκριματικής φάσης. Στο ταμπλό υπάρχουν 4 ομάδες με υψηλότερο συντελεστή από την ΑΕΚ, Αστέρας, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Λεχ Πόζναν. Πρέπει να αποθέσουν τουλάχιστον ένα αποκλεισμό τουλάχιστον από αυτές τις ομάδες για να πάει η ΑΕΚ στους ισχυρούς στην επόμενη δηλαδή κλήρωση. Αυτά για το φίλο που με ρώτησε. Πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει 11 και τα λέμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, πιο σωστά. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε 2-3 λεπτάκια.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 11. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη μας βλέπει και μας ακούει κανονικά από το tvelada.gr. Ναι παιδιά, είμαστε στον αέρα κανονικά, tvelada.gr, και ήχος είπαμε και εικόνα.

Λοιπόν, έχουμε και μία πρόταση για αυτούς που θέλετε να πάτε κάπου κοντά. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα είναι μία ωραία πρόταση για μία απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Υπέροχη φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα, πισίνα, pool bar και άλλες δραστηριότητες για τις διακοπές σας ή διάφορες εκδηλώσεις. Hotel Ανθίδων Estate στη Χαλκίδα με καταπληκτική θέα στον Εβοϊκό. Επικοινωνήστε ή στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 465.

Built on Grit. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Θα πούμε ότι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ παρουσίασε τον Τζέντι Όσμαν, που είχε πολύ κόσμο το γήπεδο, τον αποθέωσαν τον Τούρκο μπασκετμπολίστα. ΠΑΟΚ, ο οποίος φτιάχνει μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως και ο Άρης Θεσσαλονίκη, για να μπορέσουν να... ο ΠΑΟΚ να πάρει το EuroCup και να παίξει χρόνο στην Ευρωλίγκα.

Για τον Τζολάκη, φίλε που ρωτάς, δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει προχωρήσει κάπως έτσι περισσότερο το πράγμα από ό,τι ξέραμε χτες, ότι είναι πολύ κοντά στο να παίξει στην Αγγλία. Στη Χάλη σε κάποια άλλη ομάδα μας ενημέρωσε χθες το βράδυ, όσοι ακούγατε, ο Κώστας Αμοθράκης. Μπορεί να υπάρξει και άλλη ομάδα εκτός της Χάλη που θα κάνει έτσι πρόταση στον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Ο κύριος Μπέλος, μας στέλνει μια φωτογραφία. Πρέπει να είναι κάπου να κάνει τα μπάνια του κύριος Μπέλος. Μια ωραία έτσι, τοποθεσία από ό,τι βλέπω η φωτογραφία που μου στείλε. Ωραία είναι και κύριε Μπέλο, δεν ξέρω τώρα πού είναι. Αλλά ωραία είναι και έχεις και θέα τη θάλασσα. Καλά να περνάς κύριε Σωτηράκη, καλά να περάσεις. Καλά μπάνια, καλές διακοπές. Α, μην διακοπές μου λέει, έως αύριο. Αύριο γυρνάει ο κύριος Μπέλος. Ούτως ή άλλως μόνιμα το χειμώνα και καλοκαίρι διακοπές είναι αυτός. Πάργα, Πρέβεζα κύριε Γεράσιμο. Α, στην Πάργα και στην Πρέβεζα εκεί ωραία η Πάργα. Της Πάργα στον Ανήφαρο, τον Ανήφορο που λέει κανέλα και γαρίφαλο. Ωραία η Πρέβεζα, ωραία η Πάργα. Η φίλη μας η Πέγγι έστειλε μηνυματάκι και η φίλη μας η Καλλιοπή για την Νάξο. Παιδιά, αμοργό δεν έχουμε. Κορίτσια, αμοργό δεν έχουμε. Τώρα πώς έχετε κολλήσει με την αμοργό. Δεν έχουμε αμοργό, μόνο Νάξο έχουμε. Και στην Εύβοια, στη Χιλιαδού, για μονοήμερη. Αμοργό δεν έχουμε. Τη δώσαμε την αμοργό.

Για τον Καρέτσα που λες φίλε, άκουσα πριν και τον Μάνο Σταλαμόπουλο στο Δημήτρη Θρατάκη που ενδιαφέρεται και η Μίλαν να διώξει τον Λεάο, να δώσει τα χρήματα να πάρει τον παίχτη από την Γκένκ. Αλλά η Γκένκ, από ό,τι διαβάζω εδώ από κάποια ρεπορτάζ, δεν πέφτει λέει κάτω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Πριν λίγες μέρες βέβαια ήταν κοντά στην Ντόρτμουντ. Ο Καρέτσας τελικά δεν τα βρήκανε, πολλά τα χρήματα που ζητάει η Γκένκ, 40 εκατομμύρια ευρώ. Αν πουληθεί ο Λεάο, ίσως η Μίλαν τον αποκτήσει τον παίχτη.

Είχαμε και ένα δυσάρεστο, έφυγε από την ζωή ο Kevin Keegan. Πάλι τον θυμάστε, πήρε και έχει πάρει και δύο φορές τη χρυσή μπάλα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, νομίζω δύο φορές το βραβείο της χρυσής μπάλας. Πολύ μεγάλος παίκτης, στάρ της Λίβερπουλ. Είναι πρωταθλητής με κύπελλο UEFA. Πήγε και στη Γερμανία νομίζω με την Στουτγκάρδη με το Αμβούργο. Με το Αμβούργο νομίζω και πήρε πρωτάθλημα στην Bundesliga νομίζω με το Αμβούργο. Ένας πολύ μεγάλος παίκτης, έφυγε από τη ζωή. Ο κύριος Μπέζος συνεχίζει να μου στέλνει φωτογραφίες που λέει απολαμβάνουμε το βραδινό μας ακούγοντας εσένα Μπιλάρα, μπράβο σας, ωραίο φαγητό βλέπω εκεί, ωραίες φωτογραφίες, φαγητό, αυτό δεν είναι φαγητό για ένα άτομο που να χορτάσεις εσύ κύριε Μπέλο, με τα μούτρα έχεις πέσει, άσε να φάει κανένας άλλος, αλλά σαλατούλα, σαλατούλα πάντα, ωραίο κοτοπουλάκι βλέπω, προζωρίτσα βλέπω, παρατούλες βλέπω, τι άλλο είναι αυτό και ωραίο μαγαζί. Αλλά λίγες μέρες, γιατί εντάξει, το σύγχυμα που έχεις βάλει με τον Γιώργο σε αναγκάζει να κάνεις διακοπές λίγες μέρες. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλησπέρα, δεν πειράζει. Καλησπέρα Μπιλάρα, Αλέξανδρος από το κέντρο.

Καλησπέρα, μπιλαράκι από εμένα, λέει ο φίλος ο Παντελής που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη και στο Περίπτερο. Καλησπέρα, μπιλαράκι από μένα, ο Κώστας από το Γέρακα. Και ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια μας έστειλε την καλησπέρα του. Μιλάω ωραία εκπομπούλα κάνατε χθες με την Κωνσταντίνα. Να το ξανακάνετε, να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Κωνσταντίνα είναι καλή φίλη. Ο φίλος ο Πάνος, καλησπέρα μπιλάρακι από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και στον αδερφό μου τον Ηλία που ακούει τώρα και γιορτάζει. Χρόνια του πολλά.

Πέμπτη, Φιλαράκο, Πέμπτη ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα παίζει Πέμπτη στις 9 στην Ουγγαρία με την Πάξ. Μια ώρα νωρίτερα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άμμο Κιέβου. Θα τα ακούσετε τα παιχνίδια εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς, κανονικά και τα δύο μάτς.

Για τον προπονητή της Ισπανίας, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής, εντάξει, δεν είναι κανένας τυχαίος. Διαβάζω εδώ πέρα το 2015 ο Ντελαφουέντε κερδίζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K19 με την Ισπανία. Το 19 κερδίζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K21 με την Ισπανία, δηλαδή ξεκινήσει από τους πιτσιρικάτες. Το 23 καταρχά το Nations League με την Ισπανία. Πήρε το γύρο το 24 ο Ντελαφουέντε και τώρα κερδίζει παγκόσμιο κύπελο. Έχει χάσει, λέει, από ό,τι ανέλαβε τα καθήκοντά του ως ο προπονητής της Ισπανίας, έχει χάσει μόνο 2 μάτς. Μια Ισπανία η οποία στο Μουντιάλ που μας τελείωσε χθες το βράδυ, δέχτηκε μόνο ένα γκολ. Εντάξει, δεν ήταν έκπληξη που το πήρε η Ισπανία, απλά είχαν φαβορή την Γαλλία πρωτοφαβορή, δεύτερο την Ισπανία, τρίτο την Αγγλία, τέταρτο Αργεντινή μαζί με τη Βραζιλία. Η Βραζιλία αποκλείστηκε νωρίς. Πάντως οι Μπουκ πάνω κάτω μέσα έπεσαν στην τετράδα που... Όχι με τη σειρά, τις ομάδες που περίμεναν να πάνε τετράδα μέσα έπεσαν. Πήγαν οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Άγγλοι και οι Αργεντινοί.

0: Σε 18 λεπτά μετά τις 11 για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα μου.
0: Καλησπέρα.
1: Στο σεβαστό ακροατήριο και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Βεβαίως, Ηλίας.
1: Ο φίλος ο γνωμένος,
0: ναι, ναι.
1: Ηλία είναι. Τι κάνεις,
0: Μπέλα. Καλά, μου, καλά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, θέλω να μου βρεις ένα κολλήριο, αυτό που είδα χθες με την Αργεντινή. Κατηφόρησε το γήπεδο, λέω, αποκόλλησε, έχω πάρει τα μάτια μου.
0: Ναι, όμως είδε Ισπανία, όμως, είδε Ισπανία.
1: Κοίτα την Ισπανία, αν θυμάσαι από παλιά που το είχαμε πει, το είπα ότι τα έβλεπε Ισπανία με τα τσαρούχια κι αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντως η Ισπανία, για να έχουμε ένα αυτό, έχει αναδειχθεί τον 21ο αιώνα. Τώρα, παλαιότερα, δεν είχε κάνει τίποτα, είχε πάρει μόνο το 64 ένα γιούρο, τότε κι αυτό κάτω από τη Φραγκόκλειο Σπάθη. Στον Μπερναμπέου που κέρδισε τη Σοβιετική Ένωση, 2-1.
0: Ναι.
1: Με ακούς. Δηλαδή, έκτοτε δεν είχε κάνει τίποτα σαν εθνική ομάδα. Τώρα, μετά το 2000, αυτό ανεδείχθηκε. Τα σαρώνει όλα τώρα.
0: Ναι, πέρασε μια εποχή που δεν πήρε τίποτα και πάλι.
1: Παλαιότερα σου λέω, η Ισπανία, επειδή ήταν και εθνικιστικά και γι' αυτό δεν έχει εθνικό στο σύμνο λόγια. Και αυτό δεν ήταν τίποτα. Τώρα έχει ομαδάρα. Υπερομάδα πανάξια. Μπράβο τη. Να πούμε. Η άλλη απογοήτευσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξάλλου να έχεις υπόψη ότι μόνο δύο φορές η Αργεντινή το έβγαλε με κάποιο αξιόλογο σκορ. Το 30 που έχασε 4-2 από την Ουρουγουάη στο πρώτο Μουντιάλ και το 86 που κέρδισε 3-2 την τότε Δυτική Γερμανία. Όλα τα άλλα ήταν στην παράταση, κρίθηκαν τα παιχνίδια γι' αυτό. Τα είχαν 1-1-1-0 γι' αυτό. Σώθηκε βέβαια το 78. Το 91ο λεπτό και το πήρε μπαράτας μετά 3-1 με τον Γκέμπες με την Ολλανδία. Αν θυμάσαι,
0: δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι. Έχεις μπροστά στο βιβλίο. Έχεις το βιβλίο μπροστά και διαβάζεις. Πού να θυμάμαι.
1: Δεν έχω βιβλίο και αυτό, αγόρι μου. Εγώ έχω ζήσει καταστάσεις.
0: Τα έχεις ζήσει αυτά.
1: Κάτι άλλο που
0: θα θυμάσαι, θα θυμάσαι.
1: Έχει από 3 χρονών θυμάμαι τι έχω κάνει εγώ, αγόρι μου. Α, τα συγχαρητήρια μου παρεπιπτόντως. Στο κύριο που ήταν στον Άγιο Δομήνικο, Γιώργο το λένε.
0: Ο Γιώργος, ναι, ο Γιώργος.
1: Πολύ συγχαρητήρια, συμφωνώ κατά 95% μαζί του. Είπε πολύ μεγάλες αλήθειες και για την πολιτική και για το ποδόσφαιρο, για όλα. Με ακούς?
0: Μια χαρά, καμπάνα.
1: Μπράβο, γιατί έχω κλειστό τώρα από τηλέφωνο.
0: Σ' ακούω, σ' ακούω, μια χαρά.
1: Ό,τι είπε που τον λες τρελάρα.
0: Είναι τρελός, δεν το κάνω, δεν το πω.
1: Τον παραδέχομαι γεια στο στόμα του σε όλα ό,τι είπε. Μεγάλες αλήθειες. Και συναισθηματικά οι ομάδες, γιατί μπορεί να είναι επαγγελματικές, αλλά εδώ στην ΑΕΚ και αυτό άλλος έχει το συνέστημα και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και σε όλους. Δεν το βλέπεις σαν όμως, γιατί πάρει και ο Αστέρας Τρίπολης είναι αυτό, δεν έχει κάνει τίποτα. Πιο πολύ είναι παναρκαδικός κάτω στην τέτοια, στην Τρίπολη. Τι ξέρεις, τι έγινε αλήθεια αυτή η ομάδα.
0: Ο παναρκαδικός ή η Τρίπολη.
1: Ο παναρκαδικός.
0: Παναρκαδικός είναι χαμηλά, είναι χαμηλά. Είναι
1: χαμηλά, στην... χαμηλά. Αυτή είναι η κανονική ομάδα της αυτής.
0: Η οποία δεν έχει ανέβει ποτέ στην Αλφαθνική, ενώ η Τρίπολη δεν ανέβηκε.
1: Δεν ανέβηκε. Ναι, αλλά λίγο μετά αυτά, δηλαδή, αν τώρα κάνει ένα σύλλογο, α πούμε, όχι λύκου σε Γάλλο, Καραμπατέα, α πούμε, που ήταν και πρόεδρο κάποτε στο Γάλλο, και αυτό πόσοι θα μαζέψει, πόσο κόσμο θα μαζέψει, σαν όνομα, τα βέβαια. Ενώ άλλε ομάδε είναι ιστορικά ονόματα, τα οποία έχουν πέσει.
0: Ναι, ναι, πολλέ ομάδε που δεν υπάρχουν πια στο χάρτη.
1: Δεν υπάρχουν στο χάρτη. Δε εθνικό, δε αυτά. Τι να πω τώρα. Βέρεια, Πιερικός, ποδοσφαιρομάδα Κατερίνη και τέτοια. Τι να πω για τέτοια. Τι να μην το ξεχάσω. Εμένα μου έχουν μείνει 3 μάτια. Ένα ο συγκλονιστικός ημιτελικός Γερμανία-Γαλλία το 3-3 στην παράταση το 82. Το 4-3 η Ιταλία με τη Γερμανία το 70 και το αυτό χθες το ευχαριστήθηκα το 6-4
0: το Αγγλία με...
1: εγώ το έπαιζα 7 σύγκολ και το είχα συνδυασμό με χι μήχρονο διπλό τελικό.
0: Εδώ που τα λέμε εσύ πρέπει να είσαι από το στίγμα εκατομμυρίουχος, δεν έχεις χάσει ποτέ.
1: Κοίτα, μην νομίζω ότι εγώ διασκεύω.
0: Τώρα, άμα έχει παίξει 7 συν είναι 30 απόδοση. Αν το έχει παίξει 10 ευρώ, 300.
1: Δεν έδινε αυτό 29 απόδοση.
0: 29, δεν είπα 30, 29.
1: Μην νομίζω. Εγώ παίζω 2 ή 3 αγώνες και το παίζω 1.
0: Δεν έχει πιάσει ποτέ όμως.
1: 1 ευρώ, 1,75 τέτοιο. Τώρα, άμα έχω ένα περίεργο σκορ, ήταν σφάλμα μου το μόνο το τέτοιο, τη μόλτα.
0: Λίγα-λίγα μαζεύεις. Λίγα-λίγα, αφού δεν χάνεις ποτέ, μαζεύονται τα λεφτά.
1: Μπορεί να παίξω εγώ φερειπίν 50, αλλά δεν θα με δεις να παίξω ατόφιο 50. Θα παίξω 2 εδώ, 3.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άμα τα 50 τα κάνεις 150 κάθε μέρα που πιάνεις, στον χρόνο πάνω θα έχεις βγάλει λεφτά.
1: Και διαλέγω, γιατί προχθές έπιασε και το 3-2 την
0: αυτή. Αυτό λέω.
1: Το Μοντερέι, εκεί δεν πήγε ο Πινέδα.
0: Ναι, στη Μοντερέι.
1: Δεν μου λες, ο Όφι πότε παίζει αλήθεια.
0: Αργεί, δεν παίζει ακόμα Όφι. Στην επόμενη φάση. Όχι, στην επόμενη φάση. Θα παίξουν πρώτα η ομάδα και μετά Όφι.
1: Λοιπόν, και αν θέλεις να μου πεις και εγώ, γιατί τα ξέρω, η Μάλ με το ημίχρονο.
0: Τι να σου πω, αφού τα έχεις πιάσει, αφού τα έχεις πιάσει, να στα πω. 2-2. Ημίχρονο 2-1. Ημίχρονο 2-1, δεν σου λέω εγώ.
1: Άσο-άσο, ναι. Και η Νόρμπι το
0: τέλειο. Όχι διάσο-άσο, 2-1-2-2. Άσο χ. Η Μάλμε.
1: Η Μάλμε, ναι. Και 2-2 το σκορ. Το σκορ με 9-2-2. Και το πιάσα. Την τέτοια η Νόρμπι το 3-1.
0: 3-1, 0-0. Ημίχρονο 3-1 τελικό.
1: Αχ, άσο. Μάλιστα. Τώρα δεν μου λες τα άλλα, το βουλγάρικο η Πλόντιφ τέλειωσε και η Σέψη με το Ραπίδ.
0: Με το Ραπίδ παίζει τώρα, 1-0 στο 89, μόλις μπήκε γκολ.
1: Ποιος
0: το βάλε? Η Ραπίδ το βάλε.
1: 1-0 στο 89.
0: Ναι. Το άλλο που είπες...
1: Το άλλο η Πλόντιφ με η Μπότεφ.
0: Η Μπότεφ, μισό λεπτό να το δούμε αυτό. Η Μπότεφ...
1: Με το Λοκομοτίβ Σόφιας.
0: Σε Σόφιας με τη Σλάβια Σόφιας.
1: Όχι, αυτό ήταν 0-0, τέλειωσε νωρίς.
0: Δεν παίζει άλλο, δεν έχει άλλο παιχνίδι τώρα.
1: Πώς δεν έχει...
0: Έχεις παίξει άλλα παιχνίδια άλλη μέρα, πού να τα ξέρω εγώ, μα τα ξέρω.
1: Πότεφ, Πλόβδιφ, σήμερα παίζει.
0: Σήμερα...
1: 9.30 άρχιε μαζί με τη...
0: Περίμενα το, γιατί δεν μου το βγάζει. Δεν μου το βγάζει, μάλλον να προσαναβλήθηκε, μπορεί να αναβλήθηκε. Δεν μου το βγάζει πουθενά, αυτό που λες.
1: Δεν το βγάζει.
0: 9.30 ώρα, μήπως αναβλήθηκε, μπορεί και να αναβλήθηκε αυτό.
1: Δεν ξέρω, στην Αργεντινή ξέρω, κάτι β' Αργεντινής που τα είχε σήμερα το κουπόνι, αναβλήθηκαν, τι έγινε εκεί πέρα.
0: Μάλλον θα έχουν στεναχώρια.
1: Το στόμα μου το πήρες. Και τα άλλα πάνω, οι πάγοι τι κάνουν, η Ισλανδία.
0: Η Ισλανδία είναι 4-0 το ένα.
1: Πόσο?
0: 4-0 και το άλλο είναι 0-0. 4-0 το ένα, το Κέφλαβικ. Το άλλο η Μπρέντα Μπλικρή 0-0 και το αυτά. Και η άλλη ο Πάβογκουρ είναι 4-0 και αυτός ο 50.
1: Άλλο δεν έχει αυτά η Μπρέντα, δεν έχει τέτοια.
0: Δεν τα έχω αυτά.
1: Δεν τα έχει. Και Φλάβικ Ακράνες αυτό.
0: 4-0 αυτό, 4-0.
1: Και το άλλο είναι η Μπρέντα Μπλικρή 0-0 με
0: ναι,
1: το αυχέ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τέλειωσε το ημίχρονο εκεί ή όχι.
0: Τώρα έχει δεύτερο ημίχρονο, 0-0 ήταν.
1: Άρα έχει το πρώτο ημίχρονο, μάλιστα. Λαμπρότατα, για να δούμε την πλόντι δεν βρήκαμε μόνο. Μήπως άφησε τίποτα πιο νωρίς, πάντως δεν στο βγάζει καθόλου.
0: Όχι, δεν μου έχει πει τελικό τίποτα. Μάλλον αναβλήθηκε αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραιότατα. Α, κατά τα άλλα, μην το ξεχάσω. Αγόρι μου, κάθε χρόνο 1η Αυγούστου πας διακοπές.
0: Εκεί περίπου, 1η με 5 φεύγω, κάπου εκεί.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο εκεί τώρα τα τελευταία, μην χαλάσουμε το πρωτόκολλο, κουβαλάς και τις τσούπρες σου στο στούντιο και κάνετε την τελευταία εκπομπή.
0: Ναι.
1: Φεύγεις και φέτος.
0: Θα δούμε, αν δεν είναι χωριό ήδη αυτές.
1: Τα πιτσιρίκια που τα βάζουν.
0: Ναι, μπως πάνε χωριό. Μπως πάνε χωριό νωρίτερα, φύγουν νωρίτερα.
1: Α, γι' αυτό, γιατί θυμάμαι ότι τώρα τα 2-3 τελευταία χρόνια τους έφερνε.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν φύγουν νωρίτερα, πάνε για πάση υγεία τους νωρίτερα.
1: Α, μάλιστα, γι' αυτό. Με τη ζέστη πώς θα πας?
0: Πού να πάω, ζεσθενόμαστε όπως όλοι.
1: Πάντως, εγώ σε φαντάζομαι, δεν ξέρω εικόνα και τέτοια, δεν έχω εγώ τεχνολογίες, ότι να είσαι ζευγάς και να, σε ένα άρωτρο να έχεις ζέψει δύο τρελούς μπροστά από το άρωθρο και να τους γυρίζεις γύρω από το δαφνί.
0: Αυτό.
1: Αυτό, ο αρχηγός τρέλας.
0: Ωραία.
1: Όπως τα λες. Έτσι σε φαντάζομαι.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Τα λέμε. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν,
0: μια χαρά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Για χαρά.
1: Τα λέμε.
0: Για χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο Μπίλος λέει, ο φίλος λέει δεν πρέπει να έχει χάσει ποτέ δελτίο. Να πιάνει όπως λέει κάθε μέρα, το μήνα θα είναι λεφτά. Μπορεί να και 10 ευρώ να παίρνει την ημέρα, το μήνα 300 που λέει ο λόγος, είναι και λίγα, με το κάμα του. Κάτι σκόρο που μα 4-4-3-3, φαντάσματα. Πού να πιάσει 4-4 γιατί έχει 4. κάτι σκόρ που μα 4-4-3-3. Φαντάσματα. Πού να πιάσει 4-4 γιατί έχει 4.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12. Ο Παναγιώτης Μπίλη που να σφίξουν οι ζέστες έχει να γίνει. Τι άλλο θα ακούσουμε? Πάνω από Μενίδη για πάντα τερροαϊκτζής. Γεια σου φίλε μου, πάνε Πάνω, Πάνος Μενίδη. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να πούμε ό,τι θέλετε. Ή αλλιώς με μηνυματάκια στο Viper 6939-943-943. Ο φίλος μου Παναγιώτης από τον Μπιστρό ακόμα δεν φάνηκε. Θα είναι ακόμα στο κατάστημα εκεί στο Δεάκι και Κνωσού. Θα έχει κόσμο λογικά. Καλοκαιράκι, τα δροσιά. Λίγο δροσιά όσο να είναι. Θα τον έχουμε αργότερα στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη, τον περιπατητή που λέω εγώ. Ο φίλος μας ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα. Ο Νικόλας από τον Χολαργό.

0: Για πάμε σε ένα φίλο ακόμα. Καλησπέρα.
1: Έλα, Βασιλάκη, τι κάνεις?
0: Καλό στο φίλο μας.
1: Είμαι ο κολλητός του τέτοιου του Μεσούλα, ο καθηγητής.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Θέλω να σου πω μια γνώμη, να μου πεις την άποψή σου. Έτσι,
0: για πες.
1: Θα το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ναι, μεν αδικήθηκε σε αυτό το ακυρωθέν γκολ η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι κανένας διαιτητής δεν έχει δικαίωμα να το πέσει Θεός. Αφήνει την Αργεντινή μετά καπέχτα σε ένα κέριο σημείο.
0: Ήταν αποβολή.
1: Η κάρτα που ήταν πολύ πολύ τραβή.
0: Όχι, αποβολή ήταν. Αυτό πήγε το σήκω στον αέρα τώρα. Εντάξει.
1: Κοίταξε, με το σώμα πήγε και.
0: Ποιο σώμα, με τα πόδια του. Βρήκε τα πόδια του κανονικά. Το σήκω στον αέρα. Πετάχτηκε ένα μέτρο ψηλά το σήκωσε.
1: Γιατί πήγε να προλάβει και δεν πρόλαβε.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Πήγε να προλάβει, δεν πρόλαβε. Είναι δύο μαρκάρισμα, αποβολή είναι. Πεντακάθαρη αποβολή.
1: Και ήταν από τους χέρους που έφτασε Αργεντινή.
0: Εντάξει, δεν έχει παράπονο διαιτησία. Μια χαρά την πήγε η διαιτησία την Αργεντινή. Την έσπρωξε κανονικά για να πάει μέχρι εκεί που πήγε.
1: Τι να κάνεις. Την αδίκησε βέβαια την Ισπανία στο ακυρωθέν γκολ, γιατί βιάστηκε εκεί πέρα.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να έχει παράπονο η Αργεντινή από τη διαιτησία φέτος στο Μουντιάλ. Μια χαρά τα πήγε στο Μουντιάλ, από μέσα έπαιξε.
1: Με τα γραφέ δεν μου λε τι μάθαινε, τι γίνεται τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό, ποιο θα έρθει τελικά.
0: Εντάξει, έχει τον Πόποβιτ αυτό που έπαιξε ποτέ στο φιλικό και ψάχνει να βρει αν φύγει ο Τσολάκης. Εντάξει, ο Τσολάκης ακόμα δεν έχει φύγει.
1: Αν φύγει ο Τσολάκης θα ψάξει να βρει, λέει, έναν έμπειρο. Λέει.
0: Ακούγονται ονόματα διάφορα. Ακούστηκε και το Κοτάσκι, ακούστηκε το πρώην του Πάου.
1: Αυτό έχει συμβόλαιο, δεν είναι δύσκολο.
0: Λέω ρε παιδί, μου ακούστηκε για αυτό το όνομα του, ακούστηκαν και άλλα ονόματα. Τώρα θα δούμε. Κάτσε να φύγει πρώτα ο Τσολάκης, ακόμα το παιδί δεν έχει φύγει.
1: Εμένα δεν μου αρέσει να μου δουλεύουν. Να μου πει από την αρχή, κοίταξε, επειδή σκοπεύουμε να δώσουμε το Τσολάκη, ο Πόποβιτς έρχεται για πρώτο θεματοφύλακα. Μου το λες και με εντάξει.
0: Εντάξει, μου δεν έχει υποχρέωση ομάδα να ενημερώνει τον κάθε οπαδό τι θέλει να κάνει.
1: Όχι, κοίταξε τι γίνεται. Επειδή σκοπεύει να
0: φύγει. Δηλαδή, σπάρτη δεν θα σου πει.
1: Εντάξει. Το λέει και σε σέβεται.
0: Δεν έχει φύγει ακόμα ο Τζολάκης όμως. Περίμενε, αν δεν φύγει, τι θα λες μετά.
1: Τώρα κοίταξε αν τα φύγει, γιατί λένε τον ζητάει και αν στον Βίλα, ακούω πολλά.
0: Εντάξει, είναι ομάδε στην Αγγλία που τον ζητάνε τον Τζολάκη. Μαζί με τη Χάλ και κάποιε άλλε ομάδε.
1: Επίση, κοίταξε τι γίνεται, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα με το Σέντρεφορ, διότι ο Γιάρντσοκ είναι ασταθή παίχτη. Και θα σου πω κάτι, δεν ξέρω αν συμφωνείς ρε Βασίλη. Αυτοί οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι ιδιαίτερες ψυχολογίας παίχτες. Είναι δύσκολα προσαρμόσιμοι στα δυτικά πρωταθλήματα. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Εντάξει, με ανάλογος πώς θα κολλήσει ο παίχτης τώρα. Αυτό που λέμε τώρα είναι θεωρητικό.
1: Θα σου πω κάτι. Ένας Σεφτσένκο έπιασε. Ένας όμως είναι εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Όλοι οι άλλοι που έχουν έρθει έχουν μπλοκάρει κάπου και έχουν φύγει. Πάλι έχουν γυρίσει πίσω. Είναι ψυχολογική. Ο κάθε λαός έχει την ψυχοσύνδεση του.
0: Ναι, πώς ταιριάζει σε μια ομάδα. Άλλοι ταιριάζουν, άλλοι δεν ταιριάζουν. Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε. Γεια μας και χάρη κάπου.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια χαρά, καλή νύχτα. Λοιπόν, ο φίλος μας, Νάτος. Ο κύριος Παναγιώτης Μπιστρό, άκουσε το όνομά του, περιπατήσει και έστειλε μήνυμα. Και ο Παναγιώτης από Περιστέρι εδώ είναι φίλε μου και ακούει την καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Αυτά λες. Πού είναι η παρέα? Δεν έχω παρέα σήμερα. Η Κωνσταντίνα σήμερα ρεπάρει. Με έχω βάλει να κάνει ρεπό σήμερα. Η Κωνσταντίνα, η φίλη μου. Είμαι μόνος. Έχω παρέα εσάς, κύριε Παναγιώτη. Ο οποίος Παναγιώτης στον Μπιστρό, παιδιά, το Σεπτέμβριο έχουμε βαφτίσια. Αλλάζουμε κόλπο. Θα τα πούμε αυτά από Σεπτέμβριο και έχετε και μεγάλο πάρτι εκεί στη Βεάκη και Κνωσού. Με κεράσματα, χυμούς, κοκτέιλ και πολλά διάφορα άλλα. Θα τα πούμε όμως όταν έρθει εκείνη η μέρα. Έτσι κύριε Παναγιώτη. Ωραία αυτό που μου στείλες πάντως με τα κορίτσια. Είσαι καλλιτέχνης και εσύ σκηνοθέτης. Παιδιά, είπαμε, έχουμε μια παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες. Στέλνετε μηνυματάκια στο Viber του σταθμού γράφοντας τη λέξη Μπιστρό. Η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή που μας έρχεται και μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε να απολαύσετε ποικιλία κρεατικών special και παγωμένες μπύρες.

Φιλαράκο, παίρνει λάθος το νούμερο, γι' αυτό. Ξυπνά στον κόσμο τέτοια ώρα. (2) 10 2 20 59 43. Εσύ παίρνει 59-44, μου γράφει, γι' αυτό ξυπνά τον κόσμο και σε βρίζει. 2-10-2-20-59-43 το σωστό νούμερο για να πάρεις τηλέφωνο, να βγεις στον αέρα, φίλε Γιώργο, να μην ξυπνάς τον κόσμο.

0: Ναι,
1: συμφωμαναγιώτης, ναι, τα έχω μάθει. Ο Παναγιώτη μου είδες, πληροφορίες έχω όλα στην ώρα τους. Και έχω στάσει μια ποικιλία ακόμα, γιατί έχουμε jackpot, ε. Τη μία έφερες. Η άλλη είναι jackpot, που ήρθα και δεν ήσουν εκεί. Η φίλη μας η Άννα μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο, που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Μιλάρα, καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Λιάκο μου, ακόμα δεν έχει πέρασει μέρα, χρόνια πολλά. Εντάξει παιδιά, βλέπω εικόνες, μου στείλες φίλος, τα έχω δει από τη Μαδρίτη, γενικά από την Ισπανία, αλλά ο θάλασσα, εντάξει, λογικό είναι. Παγκόσμιο κύπελλο για την Ισπανία, βγήκαν στους δρόμους Ισπανοί.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Είμαστε 17 λεπτά πριν τις 12. Καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα, ρε Πιμπιλέρα.
0: Καλώς το να. Πού είστε, ρε φίλε?
1: Δεν είμαι ο Αντρέας, ο Λευτέρης.
0: Ναι, ναι, ο Λευτέρης. Εντάξει, στα κατάλαβα, Πανιώνιος.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, φιλαράκο μου, τι κάνεις εσύ?
1: Καλά, εδώ καθόμαστε στη διάσα, περιμένουμε κανένα πελάτη.
0: Έχει τίποτα?
1: Όπως λέει, έχει τίποτα, τίποτα.
0: Τίποτα, ούτε από τουρίστες, τίποτα. Ναι, ρε παιδί μου, έχονται κιόλας, έχονται και τουρίστες. Οι τουρίστες έχονται από το εξωτερικό. Δεν κυκλοφορούν στην Αθήνα.
1: Εγώ δεν γνωρίζω και αγγλικά καλά.
0: Και...
1: αλλά εντάξει, φεύγει ο κόσμος, φίλε, εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα ο κόσμος φεύγει γιατί πάει να κάνει τα μπάνια του λίγες μέρες, πολλές. Δεν είναι και πολλές ημέρες που φεύγει ο κόσμος, να κάνει.
1: Εμείς τι κάνουμε, όσοι δεν μπορούν, κάνουμε εδώ.
0: Και εδώ έχει ωραίες παραλίες. Το καλοκαίρι Αθήνα, όταν αδειάζει, πας για να κάνεις μπάνιο σε 10 λεπτά στην παραλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καλοκαίρι, Αύγουστο η Αθήνα και Πάσχα είναι πολύ ωραία, ρε φίλε. Πας όπου θέλεις σε 10 λεπτά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, και πας, βρίσκεις πάρκινγκ.
0: Αυτό λέω.
1: Τα πάντα, πας
0: αυτό,
1: γρήγορα,
0: λέω. Αυτό λέω.
1: Δεν έχεις το άγχος, πας και θυσίας, φέρεις.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι Αύγουστο, εκεί στο αρχές Αυγούστου, 25 Ιουλίου και μετά και το Πάσχα, η Αθήνα είναι πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: κυκλοφορείς πολύ άνετα.
1: Πώς το είδες το παιχνίδι στην Ισπανία?
0: Εντάξει, μόνο η Ισπανία δεν υπήρχε ομάδα άλλη. Δεν υπήρχε
1: και όταν το πήρε, φίλε, και η Αργεντινή. Δεν ξέρω, το είδες το παιχνίδι?
0: Το είδα, πώς το είδα?
1: Δηλαδή ήταν πολύ βρώμικο. Δηλαδή βαράγανε, φίλε.
0: Εντάξει, δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Από ένα σημείο και μετά πήγανε, δεν μπορούσαν να κάνουν. Βλέπουν, είδαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δεν μπορούν να παίξουν την Ισπανία με τίποτα. Δηλαδή, μηδέν φάση κάνανε σε 110 λεπτά, δεν κάνανε ούτε μια ευκαιρία. Δεν κάνανε. Και το πήγανε μετά στο παιχνίδι, στο σκληρό παιχνίδι. Μήπως πάνε σε απέναντι. Στα απέναντι είχαν τύχη, γιατί είχαν ένα θεματοφύλακα ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Είχαν τύχη, αλλά η μπάλα κάθε φορά ξέρει, δεν σου κάνει τα χατήρια όπως εσύ.
1: Όχι, οι Ισπανοί ήταν οι καλύτεροι. Φίλε, εντάξει, δεν κάνανε μια τελική. Δεν είχαν.
0: Αυτό
1: μια
0: λέω.
1: Τελική,
0: μέχρι το 117, εκεί που κάνανε δύο τελικές, εντάξει, πλάκα τέλος πάντων.
1: Δεν
0: είχαν, ναι, δεν είχαν ούτε μία τελική. Αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο φιναλίστ ομάδα να μην κάνει ούτε μία ευκαιρία. Ποτέ.
1: Όχι, δίκαια. Ήταν η καλύτερη ομάδα για μένα. Εντάξει, και οι Γάλλοι ήταν πάρα πολύ.
0: Εντάξει, οι Γάλλοι όμως βρήκαν μπροστά τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί φάγανε ένα γκολ σε ολόκληρο μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ καλά.
0: Και με τη Γαλλία που έπαιξαν, που δίνανε φαβορή τη Γαλλία, η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα εκείνη τη βραδιά και κέρδισε.
1: Ναι, το πήρε δίκαια, το πήρε δίκαια και πολλά.
0: Δικαιότατα, δικαιότατα. Και έχει η ομάδα αυτή πολύ μεγάλο μέλλον, γιατί είναι πιτσιρικάδες, έχουν πολύ μέλλον αυτοί. Δηλαδή θα πάρουν και άλλα πράγματα, δηλαδή έχουμε και το γύρο που έρχεται. Δηλαδή δεν είναι ομάδα η οποία τώρα. Είναι πιτσιρικάδες περισσότεροι.
1: Ναι, όλοι μικροί είναι, όλοι μικροί είναι. Όλοι μικροί και αυτό το παιχνίδι, δηλαδή δεν σου παίρνει την μπάλα με τίποτα, φίλε. Αυτονόν, δηλαδή. Και αν είχαν προηγηθεί στην αρχή με το Γιαμάλ που χάσανε την ευκαιρία εκεί που έπιασε αυτό. Και ανοιγόταν η Αργεντινή, θα τρώγε, θα μάζευε 2-3.
0: Εντάξει, στον λέω με καλύτερο ποδόσφαιρο για από την Αργεντινή, άμα ανοιγόταν λιγάκι, αλλά τελικά όχι.
1: Ναι, αλλά ναι. Η Αργεντινή δηλαδή ήταν. Δηλαδή μου θύμισε ομάδα.
0: Κουρασάω, του Κουρασάω μου θύμισε.
1: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Τίποτα, ήταν μαύρα χάλια η Αργεντινή.
1: Όλοι πίσω και προσπαθούσαν να του σπάσουν τα νεύρα με. Δηλαδή πήγαιναν πίσω, του χτυπάγανε, κλωτσάγανε. Εντάξει, να τους πάσουν να ανέβαια, δεν ξέρω αν το παρατήσεις.
0: Ναι, ναι, εντάξει, παίξανε σκληρά, παίξανε σκληρά.
1: Ναι, παίξανε σκληρά, δεν παίξανε. Πάσουμε τι κάνετε εσείς?
0: Όλα καλά, όλα καλά, φίλε. 1η Αυγούστου, 1η Αυγούστου και θα γυρίσω με την σέντρα της πρώτης αγωνιστικής, 23 Αυγούστου, Κυριακή βραδύ.
1: Ωραία. Η άλλη παρέα, τρελοπαρέα, πού είναι?
0: Εγώ κάνουν μπάνια, αυτοί. Από τώρα ξεκινήσαν να κάνουν μπάνια.
1: Με μπρατσάκια κολυμπάει ο Χάτσιμαν.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν έχω εικόνα. Είναι δελφίνι πάντως, ξέρω ότι είναι δελφίνι. Τώρα.
1: Πότε θα γυρίσουν, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει καθόλου, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ωραία. Και αυτή τη ομάδα ξεκινάει η Ευρώπη, πειλή, έτσι.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, παίζουν μεθαύριο την Πέμπτη.
1: Ωραία. Εντάξει, ρε Πιλάρα, σε ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Λευτέρη μου, για χαρά, για χαρά. Εννοείται, λέει ο κύριος Παναγιώτης, δεν ξεχνάω. Ούτε εγώ ξεχνάω, κύριε Παναγιώτη, να το έχεις υπόψη σου. Έχω δει ωραία πράγματα από Σεπτέμβρη, έτσι, Παναγιώτη μου. Κάνεις πάλι σκάουτ. Ο φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα, καλημέρα. Σε όλη την παρέα, αν θες βάλαμε για το μπιστρό. Σε έβαλα φιλαράκο μου, είπαμε κύριος παιδιά, γίνεται κάθε Παρασκευή.

0: Λοιπόν, άλλη μια γραμμούλα μας περιμένει. Πάμε να τον ακούσουμε τον φίλο μας. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Γερασίμου.
0: Καλώς τον κύριο Μπέλο από την Πρέβεζα. Πρέβεζα ή Πάρκα είσαι τώρα?
1: Είμαι Πάρκα.
0: Πάρκα.
1: Και κύριο Σκάτζε με πήρε από μια ώρα.
0: Κόσμο έχει?
1: Φουλ.
0: Ωραία Πάρκα ρε φίλε, ωραίες παραλίες. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα έτσι όπως έχει όπως παλιά που πήγαινα, έχω πάω αρκετά χρόνια. Πολλούς Ιουγκοσλάβους.
1: Όχι,
0: ακόμα, δεν έχει όπως ήταν παλιά. Παλιά είχε πολλούς Ιουγκοσλάβους εκεί, τουρίστες.
1: Όχι, τώρα έχει πολλή Ελλάδα και πολλοί. Αυτοί είναι Ρώσοι, Ουκρανοί, κάτι τέτοιο.
0: Είναι ωραία η Πάρκα. Φοβερή Πάρκα και είναι φοβερή η διαδρομή να πας στην Πάρκα.
1: 3,5 ώρες είναι τώρα, τσακπάμε.
0: Όχι, λέω και να πας στην Πάρκα από την Πρέβεζα, η διαδρομή είναι ωραία. Φοβερή και έχω πολύ ωραίες εικόνες από την Πάρκα. Έχω πάει δύο φορές, τρεις έχω πάει. Είναι εκπληκτικό. Και έχει και πολλά μέρη να δεις γύρω-γύρω. Έχει και τα σίβοτα να δεις γύρω-γύρω που είναι και αυτό φοβερό. Βέβαια είναι για πιο.
1: Το μεσημέρι σίβοτα, το βράδυ Πάρκα.
0: Ναι, το μεσημέρι είναι πιο πολύ. Σίβοτα πιο πολύ είναι σκαφάτι, πάνε με τα σκάφη, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Έχει σκάφο ή μία σκάφη?
1: Όχι, δεν έχω σκάφος, αλλά η παραλία ήταν πολύ κυρία.
0: Ναι, ωραία είναι, ωραία. Και η Πρέβεζα είναι πολύ ωραία, Νικόπολης, ωραία.
1: Και ο Στρατάκης έχασε, βέβαια.
0: Και ο Στρατάκης τι εννοείς έχασε?
1: Ήταν να φύγει ο Στρατάκης.
0: Σήμερα.
1: Την αρθή από την Παρασκευή, αλλά δούλευε Σαββατοκύριακο.
0: Α, ναι, μου το είπε. Έμπλεξε με τη δουλειά.
1: Το βράδυ και δυστυχώς.
0: Ναι, δεν πειράζει, την επόμενη φορά.
1: Δεν μπορούσε.
0: Μου το είπε.
1: Τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο και το φίλο του Θανάση που μας φιλοξένησε σε αυτά ωραία σπίτια.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο είναι.
1: Ωραία, και θα ξανακατεύω άλλη ένα τετραήμερο πάλι στην Πάρκα και στο συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί τα σπίτια του είναι τζάμι.
0: Ναι, είναι φοβερό. Έτσι, με την εικόνα που είδα εγώ, βλέπω τις εικόνες, είναι φοβερά και έχει και μακριά τη θάλασσα. Βλέπεις και τη θάλασσα.
1: Πανέμορφο φαγητό, πανέμορφο. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο. Πάντα τέτοια εκεί στη.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος λεφτά θα πάρει από σένα, να σου κάνει και ένα δώρο.
1: Τα λεφτά του τρώω τώρα.
0: Ναι, τα λεφτά δεν μπορεί να τα φάρει, γιατί είναι στο καθημερινό στο λογαριασμό. Αλλά λέω να μην σου κάνει και ένα δώρο.
1: Σε ποιον λογαριασμό?
0: Του Χάτζημαν.
1: Απέναντί μου ποιος είναι?
0: Ο Χάτζημαν. Δεν έχει σημασία ρε φίλε, δεν κάνει τις απαθεωνίες.
1: Θα τα ξαναβάλω στις θέσεις ρε φίλε, άμα τα χάσω.
0: Α, εντάξει, οκ, εντάξει, τότε πάω πάσο. Έχεις πάρει ένα δάνειο ζωής, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Έχω πάρει ένα δάνειο ζωής.
0: Μπράβο, εντάξει, σωστό.
1: Διακοποδάνειο.
0: Ναι, σωστό, άμα είναι έτσι, εντάξει, σωστός, κύριος.
1: Κύριος. Μα είχα ένα γάμο την Κυριακή στην Πρέβεζα, γι' αυτό ήθελα, έρχομουν και με την ευκαιρία έρθει και ο Μανώλης. Ήταν αυτή και ο κύριος Στρατάκης, να δυστυχώς.
0: Ναι, μου το είπε. Κάτι μου είπε χθες τον είδα, κάτι προχθές τον είδα, κάτι μου είπε, αλλά τελικά δεν στράβωσε.
1: Δεν αλλάξει τα βραδινά του μεροκάματα, δυστυχώς.
0: Δεν πειράζει, άλλη φορά, ρε φίλε.
1: Την επόμενη φορά θα το πάρουμε μαζί.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Με την τελευταία. Που θα ξαναγίνει η τελευταία σύναξη, θα ξανάρθει.
0: Ναι, θα έχει και λεφτά τότε, θα έχει και δει στο στοίχημα.
1: Φορτωμένο.
0: Έτσι. Καιρό τι κάνει εκεί, από ζέστη, πόσο έχει?
1: Τώρα εδώ έχει 29.
0: Μια χαρά είναι, μας έκαψε. Σήμερα μας έκανε 39-38. Πολύ ζεστή. Πάρα πολύ.
1: Να πω για ύπνο τώρα για να σκοτώ 4.30 να ξεκινήσω να γυρίσω.
0: Α, θα γυρίσετε σήμερα.
1: Γυρίζω.
0: Πότε φύγατε, ρε?
1: Εγώ έφυγα Σάββατο πρωί.
0: Α, έχει κάτσει εκεί, φύγατε Σάββατο πρωί. Έχετε κάτσει δηλαδή. Εντάξει.
1: Σάββατο πρωί, ο Μανώλης ήρθε Σάββατο βράδυ.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Και θα κάτσει οι άλλες 4-5 μέρες ο Μανώλης.
0: Α, θα κάτσει, θα συνεχίσει τις διακοπές του.
1: Ναι, τι να κάνει.
0: Μια χαρά.
1: Αφού η διαμονή είναι κομπλέ.
0: Μια χαρά. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ.
1: Και είναι το χορηγό μας, τον ευχαριστώ.
0: Είναι και η Πάρκα φοβερή, εντάξει, είναι καταπληκτικό μέρος.
1: Και του έχω βγάλει και εισιτήριο, μπορεί να πάει μια μέρα στην Κέρκυρα χωρίς αμάξι.
0: Ποιος?
1: Να πάει ο Χάτζημαν.
0: Θα πάει κολυμπώντας.
1: Όχι, από Γουμενίτσα να πάει με.
0: Ναι, απέναντι, δεν είναι απέναντι. Πόση ώρα είναι?
1: Με το γρήγορο 1:30.
0: Α, εντάξει, δίπλα είναι. Πολύ κοντά είναι.
1: Θα κάνει μια βόλτα στην Κέρκυρα και θα αναγεννήσει. Γιατί η Παξούς δυστυχώς προς το παρόν δεν έχει.
0: Δεν έχει ακόμα.
1: Ούτε ένας. Όχι, έχει. Είναι η διαθεσιμότητα μηδενική.
0: Α. Για να σου πω, πήγατε Πρέβεζα.
1: Εννοείται, ρε. Εγώ είμαι από την Πρέβεζα.
0: Κόσμο, ναι, το ξέρω. Ρε. Κόσμο έχει Πρέβεζα.
1: Πολύ.
0: Έχει.
1: Πολύ κόσμο.
0: Το Νικόπολης κανονικά εκεί είναι.
1: Πολύ και έρχονται και πολλοί από Λευκάδα και όπως από Λευκάδα πάνε πολύ στην Πρέβεζα.
0: Ναι, το Νικόπολης κανονικά υπάρχει.
1: Εννοείται.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Όχι όπως ήταν.
0: Εντάξει, θα έχει αλλάξει τώρα, θα έχει γίνει πιο.
1: Δεν περιμένει αυτό που ήταν κάποτε.
0: Δεν είναι αυτό με την πισίνα που μπαίνει από κάτω και βλέπει. Α, δεν έχει,
1: Το εστιατόριο και το καφέ, τέλος τα υπόλοιπα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ρε, τι να γίνει, κύριε, δεν υπάρχουν τώρα.
0: Το θυμάμαι με την πισίνα που μπαίνει από κάτω και βλέπει του άλλου κολυμπάρα από πάνω και αυτά.
1: Τα παντούπα, είχε καφέ.
0: Ναι, είχε πολλά live και αυτά.
1: Εστιατόρια, είχε.
0: Α, όχι,
1: Όχι, ρε. Όχι.
0: Ούτε τα πυργάκια που νοικιάζανε, αυτά υπάρχουν.
1: Τάχι, αυτά τα έχει.
0: Αυτά νοικιάζει πυργάκια, αν θε να μείνει, έτσι έγινε.
1: Ναι, ναι. Αυτά αλλά υπάρχουν. Δεν
0: τώρα. Ναι, εντάξει, είναι ακριβά. Εντάξει. Okay, είναι...
1: Ναι.
0: Και έχει ωραίες παραλίες, η Πρέβεζα γενικώς έχει ωραίες παραλίες.
1: Ήταν η πιο ακριβή η Πρέβεζα από ό,τι μείναμε στην Πάργα.
0: Ναι, φαντάσου. Φαντάσου.
1: Εντάξει, που πάρα... ήταν γνωστό του Γιώργου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, πάγανε πιο κοσμοπολιτική στην ουσία, είναι πιο πολύ έτσι κοσμοπολιτική Πάργα από ό,τι η Πρέβεζα.
1: Αλλά φαίνανε 100 ευρώ τη μέρα στην Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, ακριβά είναι.
1: Άνοιξε σεζόν, άνοιξε σεζόν.
0: Ναι, εντάξει, τώρα. Και εσύ για Αθήνα εδώ πέρα, νομίζω, έχει ψηλοαδειάσει. Δηλαδή, πας ας πούμε στο Περιστέρι από τη γειτονιά μου και σε 10 λεπτά είσαι εκεί. Δεν είναι όπως παλιά.
1: Το εγώ βρήκα πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο.
0: Γιατί φύγανε πολύ ρε φίλε, γι' αυτό. Φύγανε πολύ.
1: Το Βικτόριο της Πάτρας ήταν κίνηση, μετά έσπασε.
0: 3,5 ώρες είναι.
1: 3,5 ώρες, 3,5 για την ακρίβεια.
0: Και τα διόδια πόσο είναι.
1: Μαζί με γέφυρα, εγώ πήγα καραβάκι.
0: Μαζί με. Α, λέω, πήγε καραβάκι οικονομικά. Με τη γέφυρα.
1: 18 ευρώ γέφυρα.
0: Δηλαδή με τη γέφυρα πόσο πάει, δηλαδή, σύνολο.
1: Μέχρι εδώ είναι 70 παρακάτι.
0: Να πας.
1: Βέβαια.
0: Πολλά ρε φίλε.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή 140 ευρώ πήγαινε, έλα στην Πρέβεζα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, πας από τη γέφυρα, οκ. Okay.
1: Από τη γέφυρα, από τη γέφυρα. Εγώ πήγαινε 18 ευρώ.
0: Δηλαδή 140 να πας και να έρθεις και άλλο 150 ευρώ βενζίνα, θες τι 140 και να πας και να έρθεις στην Πρέβεζα.
1: Εγώ με το ρεύμα έκαψα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, λέω για βενζίνα, λέω πετρέλαιο. Εγώ θες δηλαδή 3,5 να πας και να έρθεις στην Πρέβεζα.
1: Εύκολα.
0: Ωρε φίλε, πού να πάει ο κόσμος, φίλε. Πού να πάει για κοπές 5-6 μέρες και 10.
1: 38 ευρώ ήταν μέχρι την Πάτρα τα διόδια.
0: Ναι.
1: Γιατί τα έκανα στο κομπιδεράκι
0: ναι, ναι, ναι. Πολλά ρε φίλε, πολλά.
1: 18 η γέφυρα και έχει άλλα 5 διόδια μετά, 6 διόδια μετά από
0: την
1: μέχρι την Πρέβεζα.
0: Δηλαδή ίσα βενζίνα, ίσα διόδια. Πάνω κάτω.
1: Και αν πήγαινα από τη γέφυρα, γιατί κάτω από την υπόγεια, ήθελα συν 12 ευρώ εκεί. Πήγα γύρω-γύρω, πήγα από την Λιπτιάδα.
0: Α, πήγες το καραβάκι πήγες, απέρασε το ατομικό, το φεριμπότ,
1: Με το φεριμπότ πέρασα απέναντι.
0: Αυτό είχε κόσμο, πάει κόσμος ή ήσουν μόνος σου.
1: Γεμάτο.
0: Γεμάτο, σου λέω άλλος να πληρώσω τώρα γέφυρα 18 ευρώ ή 12.
1: Κάθεσαι, κάνεις το τσιγάρο σου.
0: Σωστό. Εντάξει, περνάς, μπαμ, περνάς. Ναι, εντάξει.
1: Φορτώνει μπαμ 20 λεπτά και αν τέρατο να περάσει απέναντι τελείωσε.
0: Ναι, εκτός και τα σουβλάκια σου εκεί πέρα που είναι ωραία. Άμα σταματήσει.
1: Όχι, σουβλάκια.
0: Λέω, άμα σταματήσει, έχει πέρα και ωραία σουβλάκια εκεί.
1: Όχι, άμα φας μετά σε πιάσει ύπνο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα.
1: Αλλιώς τώρα σουβλάκι, ναι. Εγώ με κρακεράκι την έβγαλα μέχρι.
0: Ναι, είσαι δίαιτα.
1: Κράκερ, γιατί μετά νιστάζω.
0: Ναι, βλέπει, αλλά αν είσαι εδώ τώρα πρέπει να έχει χάσει 15 κιλά, α πούμε τώρα εσύ.
1: Είμαι μείον 6 κιλά.
0: Πόσο?
1: 6 κιλά.
0: Τις μήνες δίαιτα έχεις κιλά, έχεις χάσει.
1: Δεν κάνω δίαιτα.
0: Τις μήνες δεν τρως, μου έχεις πει τις μήνες κοιτάς διατροφή σου.
1: Δεν κάνω δίαιτα.
0: Διατροφή.
1: Διατροφή.
0: Ένα το σαλάτα κάθε μέρα που τρως κανένα δάει σαλάτες.
1: Δεν τρώω μόνο σαλάτες. Φίλε, φάγε και μακαρόνια, φάγε και πίτα.
0: Α, εντάξει. Γιατί η μακαρόνια μου τρώει εδώ πέρα, μου τρώει σαλατούλα όταν
1: έχωσουν. Ωραία το κοτοπουλάκι τρώω εγώ.
0: Ωραία το κοτοπουλάκι, ωραίο.
1: Με σαλατούλα.
0: Λούτσα Βράχος Μπέλο, πάρε με μαζί σου και άσε με εκεί, λέει ο Μπίλαρος.
1: Λούτσα, εννοείται, καλή παραλία της Πρέβεζας.
0: Ναι, πάρε με εκεί και άσε μαζί μου, ναι, εδώ όντως είναι φοβερή παραλία. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης από το Μπιστρό, κατά μου τι λέει εδώ, κλείσει τον κύριο γιατί προκαλεί. Για σένα το λέει, βγαίνει τηλεφωνικά τέτοια ώρα από Πάργα.
1: Τι να κάνω.
0: Πες του να πάει σε κανένα μπαράκι και να μας αφήσει ήσυχους. Λέω Παναγιώτη από τον Πιστρό.
1: Θα σα αφήνω ήσυχος, πάω για ύπνο.
0: Έτσι. Ποια ύπνο από τώρα. Αν πει το πρωί ταξιδεύει. Ναι, εντάξει, οκ. Εντάξει. Εντάξει, φιλαράκο μου.
1: Σα χαιρετώ.
0: Αλλά πούμε, άντε φιλιά. Δώσε και στο Μανώλη φιλιά.
1: Συγγνώμη την επόμενη φορά.
0: Εντάξει, την επόμενη φορά. Οκ, όλα καλά.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σου κύριε Μπέλο και στον κύριο Χάτζημαν που έχετε πάει μαζί στην Πάργα τον Ανήφορο, Κανέλα και Γαρίφαλο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε να πούμε ακόμα ένα μηνυματάκι. Γεια σου, Μπιλάρα. Πες στα φιλαράκια σου να πάνε Αμμουδιά, Βράχο, Λούτσα, Κανάλι, Μονολίθι και Αχαίροντα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Τα διόδια σύνολο είναι 40 ευρώ περίπου και από την γέφυρα. Τι 70 μας λέει ο Μπέλος. Πώς λέει, πήγαινε, έλα. Μπορεί. Για να μπερδεύτηκα εγώ. Ναι, αυτά που έχει πάει, φίλε που μου μέσα, έχω πάει σε όλα αυτά. Και στην Αμμουδιά και στο Βράχο και στην Λούτσα. Και Μονολίθι και Αχαίροντα είναι φοβερά. Παιδιά, όσοι πάτε από εκεί μεριά, Πάργα είναι πανέμορφη. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο Χάτζημαν, ο τύψτες, είναι κατά λάθος εκεί. Πράγα του είπανε και τον πήγε στην Πάργα. Πιθανό και αυτό.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο κύριος 78, ο κύριος Μπέλος λέει για τον φίλο, τον φίλο που έστειλε μηνυματάκι για τα διόδια. 78 ευρώ πήγαινε, έλα, χωρίς γέφυρα. Δεν είπα κι άλλο 39, έδωσα να έρθω χωρίς γέφυρα. Ναι, 80 ευρώ. Α, εγώ κατάλαβα λάθος, παιδιά, που είπα 80 πήγαινε, έλα. Μάλλον 80 πήγαινε, 80 έλα. Εγώ κατάλαβα λάθος. Βάλα 18 ρίο αντίριο και 15 ευρώ στο άκτιο, να μας πει ο φίλος πόσο βγαίνει. Σωστό, εντάξει. Πήγαινε, έλα 78. Εγώ κατάλαβα 150 ευρώ πήγε να πας και να έρθεις, όχι 78. Δεν είναι και λίγα, βέβαια, τα 78 ευρώ. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, φίλε Βασίλη. Δημήτρης, ταξί από Διαβολή της Μεσσηνίας, ο πατριώτης εκεί, Καλαμάτα, μεριά, κοντά κοντά. Πού τα βρήκε ο φίλος Αθήνα Πάτρα 38 ευρώ, μήπως έχει νταλίκα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.

Στις 12, τώρα πια λέμε καλημέρα σε όλη την παρέα. Μιλάω από με το καλό την Κοπανάς και σήμερα Διούλα. 1η Αυγούστου φεύγουμε, φίλε μου, και ερχόμαστε 23, που θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική Κυριακή βράδυ στο πρωτάθλημα. Η πρώτη αγωνιστική ξεκινάει 22 του μήνα, τελειώνει 23, δύο μέρες από το Κυριακό. Τώρα είναι χωριό σίγουρα, πάνε τα πιτσιρίκια λίγο νωρίτερα εκεί στα Πεθερικά, λίγο έξω από τη Χαλκίδα, και παίζει ένα σενάριο να πάμε στον κουμπάρο μου Σαντορίνη για γάνα 5-6 μέρες, 6-7 εκεί κάπου εκεί, ή να πάμε στη Μήλο. Παίζει ένα σενάριο, δεν είναι τίποτα σίγουρο όμως, Χαλκίδα είναι το μόνο σίγουρο. Θα δούμε παιδιά. 15-90 είναι γέφυρα, λέει ο Τόλης, κύριε Μπέλο. Κοροϊδεύσανε, σου φάγανε τα λεφτά. 15-90, τι 18 λέει. Παιδιά, δεν έχω πάει ποτέ από τη γέφυρα. Μάλλον έχω πάει, αλλά πήρωσε άλλος που οδηγούσε. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα. 6939-943-943 και το email μας ο nerpapaki943.gr. Μπιλάρα, έλα Χανιά, είχα έρθει πρόπερση Χανιά. Ωραία τα Χανιά, πανέμορφα. Και Ελαφώνησος, ναι, έχω πάει και Ελαφώνησο, φιλαράκο μου, λες έλα Ελαφώνησο, Μπιλάρα, είναι ωραία και πολύ καλές τιμές.

Λοιπόν, είπαμε το Viber του σταθμού για τα μηνυματάκια σας, 6939 943 943. Το email είναι μας στο nearpapaki943.gr και μας βλέπετε βέβαια και από το εδώ και κάποιες εβδομάδες από το tvelada.gr, tvelada.gr, και εικόνα και ήχος. Ο φίλος ο Σάκης έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλησπέρα παιδιά, μπιλάρα καλή εκπομπή. Ο Σωτήρης ο φίλος μας, εγώ μπιλάρα φεύγω με αδειούλα την Παρασκευή, πάω Μήλο. Πρώτη φορά θα περάσει φίλε πανέμορφα, φοβερό νησί, ωραίες παραλίες, αλλά θέλει να τις γυρίσεις όμως. Και μην ξεχάσεις να κάνεις το γύρο της Μήλου με το καραβάκι, να ξυπνήσεις ένα πρωινό και να πας να κάνεις το γύρο της Μήλου, είναι φοβερά. Και να πας και να... και είναι και ωραία γενικώ η Μήλο και η πλάκα και μέσα η χώρα, έχει πολλά ωραία μέρη να δεις. Απλά για να κάνεις μπάνιο πρέπει να πάρεις και το αυτοκίνητο να γυρίσεις διάφορες παραλίες.

φίλη μας η Χριστίνα μας έστειλε μηνυματάκι με την καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος αναχωρεί και αυτός την Παρασκευή το μεσημεράκι μετά τη δουλειά του. Πάει στο Ναύπλιο για 5 ημερούλες. Ναύπλιο, άλλη μια υπέροχη πόλη. Πανέμορφο το Ναύπλιο και ωραίες παραλίες και ζωή έχει. Έχει πράγματα να δεις, να κάνεις. Και η παλιά πόλη είναι πανέμορφη και οι παραλίες, το ΛΟ από εκεί μεριά.

Λοιπόν, 21 Απριλίου, σήμερα, 21 Απριλίου, καλά, 21, χάσαμε την μπάλα, 21 Ιουλίου, άκου, Απριλίου, θα έχουμε play-off δηλαδή. Παιδιά, είπαμε σήμερα θα έχει πιο πολύ ζέστη από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι από τη χθεσινή ημέρα. Θα είναι πιο ζεστή ημέρα σήμερα. Να δούμε λίγο το χάρτη. Φτάσει 25 βαθμούς έως 39. Το ίδιο θα γίνει και Τετάρτη. Πέμπτη πέφτει από 22 θερμοκρασία, φτάσει 22 έως 33 βαθμούς. Έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο, εκεί 31-32 βαθμούς. Από την άλλη εβδομάδα ξανανεβαίνει, αλλά το τριήμερο σήμερα Τετάρτη και θα έχει σήμερα Τρίτη και Τετάρτη θα φτάσει 39 βαθμούς. Θα δούμε κάποια μάτς που είχαμε στο στοίχημα αν έχουν τελειώσει. Ραπίδ Βουκουρεστίου Σέψη τελείωσε 1-0. Ρούνα Ορένσε για το πρωτάθλημα από το Εκουαδόρ 2-1. Κέφλαβικ Ακράνες 5-2, Χαφνάθιο Ντουρ με την Μπρέιντα Μπλικ 0-0, ένα φιλικό Sporting Λισαβόνας με το Στρασβούργο 7-0 και Κοπαβούγκουρ με την Βέστρη 6-2. Δεν έχει άλλα παιχνίδια σήμερα, αύριο κουπονάκι έχει πολλά παιχνίδια, είπαμε, πάρα πολλά παιχνίδια. Και έχει και είπαμε κύπελο League Cup Σκωτίας, εκεί που έχουν ξεκινήσει να παίζουν, αλλά έχει παιχνίδια προκληματικά Champions League και προκληματικά για το Conference. Αλλά και είπαμε έχει πολλά παιχνίδια για την Σκωτία, League Cup Σκωτίας.

και το βράδυ ξεκινάει και το Copa Libertadores, ναι, Copa Sudamericana, είναι το αντίστοιχο Europa της Λατινικής Αμερικής, με δύο μάτς έχουμε, το Nacional Montevideo με την Tigres στη μία η ώρα και 3:30 USB με την Santos. Και εκεί παιχνίδια από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, 1:30 τα μάτς. Αλλά το πρόγραμμα αύριο είναι πλούσιο, πάρα πολλά παιχνίδια.

Μην νομίζετε, σιγά σιγά μπαίνουμε σε, σε παιχνίδια ευρωπαϊκά και σιγά σιγά μπαίνουμε και σε πρωταθλήματα που ξεκινούν. Ας πούμε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, η προετοιμασία τους τελείωσε, έχουν επίσημα μάτς την Πέμπτη και οι δύο. Είπαμε ο ΠΑΟΚ παίζει 8 η ώρα με την Δυναμό Κιέβου και ο Παναθηναϊκός μία ώρα αργότερα στις 9 με την Πάξη στην Ουγγαρία.

Θα διαβάζω, λέει, μόλις ανακοινώθηκαν τα ευχάριστα. Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους μέχρι το τέλος του μήνα. Για να δούμε ποιοι θα πάρουν χρήματα. Αντίστροφα, μετράω χρόνος για την καταβολή της τρίτης δόσης του επιδόματος παιδιού Α21. Πληρωμή θα γίνει 31 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα.

αυτοί θα πάρουν λεφτά. Δεν έχουν άλλοι. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Μαρκόπουλο. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Ο φίλος Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Και ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου Μανώλη μου, Μπιλάρα και εδώ κάνει πάρα πολύ ζέστη και στο Αγρίνιο. Παιδιά, γενικά σε όλη την Ελλάδα χθες έκανε πάρα πολύ ζέστη και σήμερα από την έννοια θα κάνει το ίδιο και πολύ περισσότερο. Γι' αυτό είπαμε νεράκι μπόλικο, χυμούς, ελαφρύ φαγητό, κάνα σαλατούλα και τίποτα ελαφρύ, καπελάκι, γυαλί ηλίου, και όταν δεν έχετε δουλειά, αλλάξτε σπίτι με τα κλιματιστικά, με ανεμιστήρες, ό,τι μπορεί ο καθένας. Για το φίλο που ρωτάει, μου λέει, Μπιλάρα, ο Ολυμπιακός παίζει με την Αϊμέγγεν, είναι επικίνδυνη ομάδα, την έχω παρακολουθήσει, έμεινα πέρυσι στην Ολλανδία για 6 μήνες, είχα πάει σε παιχνίδια, είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Φέτος δεν ξέρω, λέει, πώς θα είναι, αν έχουν φύγει παίκτες, δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά Ολυμπιακός αν δεν είναι απόλυτα έτοιμος θα το πληρώσει. Εντάξει, είπα μια ομάδα, η Νάιμέγεν, πέρυσι ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος του Ολλανδικού. Κατάφερε την τελευταία αγωνιστική να βγει τρίτη και να πάρει να παίξει προκριματικά για το Champions League. Τα είπαμε, παιδιά, όλες οι ομάδες τώρα επικίνδυνες. Είναι αρχές της χρονιάς. Αν δεν προσέξει, μπορεί να την πατήσει.

Οι μεταγραφές είναι τελειώνουν 31 Αυγούστου. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ακόμα δεν μπήκε ο Αυγούστος. Μέχρι 31 Αυγούστου οι ομάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν μεταγραφικές κινήσεις.

Είπαμε ότι είχαμε και το θάνατο του μεγάλου ποδοσφαιριστή, του Kevin Keegan. Είχε από τον περασμένο Γενάρη είχε διαγνωστεί, τα είχαμε πει κιόλας, τα είχαν γράψει με καρκίνο στο τελευταίο στάδιο, με τον Άγγλο πρώην επιθετικό του προπονητή να φεύγει τελικά από τη ζωή τη Δευτέρα, χτες δηλαδή, σε ηλικία 75 ετών, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του. Ήταν ένας παίκτης, μεγάλος παίκτης, εμβληματική φυσιογνωμία στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και βέβαια της Λίβερπουλ. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών, χτες Δευτέρα.

Ο φίλος ο Κώστας με την οικογένεια φεύγει την Δευτέρα πρωί. Κυριακή δουλεύουμε μπιλάρα και Δευτέρα πρωί αναχωρούμε για τα Κύθυρα. Τα Κύθυρα πανέμορφα. Όπως λέει και ο Μητροπάνος, τα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Δημήτρη μου, να περάσει καλά, να κάνει τα μπάνια σου, και είναι και πολύ έτσι ωραίο νησί. Βέβαια, όλη η Ελλάδα όμορφη είναι. Και είναι και οικονομικό νησί τα Κύθυρα.

Ο Στέφανος Κοτσόλης σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ένας από τους τεχνικούς διευθυντές, είπε ότι δεν είναι φυσιολογικό 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και είναι σωστή επιλογή ο Νίστρου.

Για το φίλο τον Γιώργο που λέει για τον, που είναι ΠΑΟΚτζής και λέει Μπιλάρα κάποιο μεταγραφικό για τον ΠΑΟΚ αν παίζει περίπτωση Χωσέλου, και εγώ το διάβασα Φιλαράκο, είναι ένας, βέβαια είναι περασμένη ηλικία του, δεν είναι και πιτσιρικάς, νομίζω είναι 36 ετών ο Χωσέλου.

Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη, είπαμε, 8 η ώρα με την Δυναμό Κιέβου. Πιθανότητες πολλές να παίξει ο νέος παίκτης, οι νέοι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Τάχα Άλλη και ο Σάντα Μαρία. Από νωρίς τα βάσανα. Από νωρίς τα βάσανα. 23 Ιουλίου, πότε είναι, 23 Ιουλίου, Πέμπτη, ναι. Για το φίλο που με ρωτάει, ο Παναθηναϊκός Φιλαράκο πρέπει να, όχι, δεν περνάει. Αν κερδίσει την Μπάξ και την αποκλείσει σε δύο παιχνίδια, ένα την Πέμπτη και ένα την επόμενη Πέμπτη, δεν περνάει σε ομίλους Conference. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Δηλαδή, για να καταλάβεις, πρέπει να κάνει αυτό που έκανε και η ΑΕΚ πέρυσι. Να περάσει τρεις γύρους για να μπει σε ομίλους. Δηλαδή, ακόμα έχει δρόμο.

Λοιπόν, για το γήπεδο του Ολυμπιακού, από ό,τι διάβασα, πήραν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και θα ξεκινήσουν σιγά σιγά τα έργα για το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο από ό,τι εδώ πέρα βλέπω προγραμματίζουν οι υπεύθυνοι εκεί που θα έχουν τη μελέτη και το σχέδιο για να φτιάξουν το γήπεδο, να είναι έτοιμο το Μάιο του 2029. Χωρητικότητα θα έχει περίπου 53.000 θέσεις και θα είναι από τα προδιαγραφές, διαβάζω, θα το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία της Ευρώπης. Το νέο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός αυτά τα χρόνια θα παίξει στο ΟΑΚΑ τα παιχνίδια του μέχρι το Μάιο του 2029, που θα είναι έτοιμο το νέο Καραϊσκάκη.

Ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη, μιλάγα πήγα με την κοπέλα μου στο μπιστρό, περάσαμε πολύ όμορφα, ωραίο περιβάλλον, πολύ καλή εξυπηρέτηση και πολύ καλή πίτσα που φάγαμε, λέει ο φίλος. Και έχοντας επέρνει να δεις θα γίνει χαμός. Εμείς έχουμε, είπαμε, μια παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλο σε μεγάλο ποτήρι εκεί στη Δεάκη και Εκνοστού που είναι το μπιστρό. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viper, όνομα επώνυμο, αυτό μόνο, την λέξη μπιστρό και είστε OK. Κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή που έρχεται, λίγο πριν τις 3. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη, τον περιπατητή. Βλέπουμε πέρα πολλά φιλαράκια και ο Δημήτρης και ο Κώστας ετοιμάζονται να φύγουν διακοπές άλλη την Παρασκευή το μεσημεράκι, άλλη την Δευτέρα πρωί. Παιδιά, σας είπαμε σιγά σιγά. Μετά τις 20 Αυγούστου, περίπου εκεί 22 Αυγούστου, θα γυρίσουν οι περισσότεροι. Όπως ο φίλος ο Μανώλης, ο οποίος λέει θα πάει μιλάρα με την οικογένεια, γυναίκα, 3 παιδάκια στην Άνδρο. Κοντά είναι και κοντά είναι άντρος, ωραίο και ωραίο νησί. Μία ωρίτσα περίπου, νομίζω περίπου μία ώρα και κάτι, νομίζω. Λοιπόν, πέρα διαβάζω κάτι για το Μουντιάλ, ένα στατιστικό, τους Golden Ball Winners, το 26 βγήκε ο Ρόντρι. Δηλαδή τώρα το Μουντιάλ που μας τελείωσε, το 22 βγήκε ο Μέση, το 18 ο Λούκα Μόντριτς, το 14 ο Λιονέλ Μέση και πάλι, το 2010 ο Ντιέγκο Φορλάν, το 6 ο Ζινεντίν Ζιντάν, το 2002 πρώτη φορά τερματοφύλακας ο Όλιβερ Καν, το 98 ο Ρονάλντο, το 94 ο Ρομάριο και το 90 ο Σκυλασί, ο Ιταλός. Αυτή είναι τα Golden Ball των τελευταίων Μουντιάλ από το 90 έως το 2026.

κύριε γραφίστα, πρέπει να κάνεις κάτι έτσι, ένα ωραίο. Να φτιάξεις κάτι ωραίο τώρα με την αδειούλα. Να φτιάξεις ένα ωραίο. Τι κάθεσαι τώρα εκεί πέρα. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά και εγώ σε βλέπω, λέει ο Δημήτρης από το tvelada.gr και σε καμαρώνω. Έτσι. Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο.
0: Βέτεν Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται.

0: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, η ώρα είναι 1:30. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3, όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 10 έως τις 3, και έτσι θα πάμε και το χειμώνα από τη... Θα πηγαίνουμε 10 με 3 και το χειμώνα στο νέο πρόγραμμα. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος. Μιλάω, φέτος πάμε για άνοδο. Ο Πανιώνιος φτιάχνει μια ομάδα φέτος που θα αναστήσει την άνοδο στη Σούπερ Λίγα μετά από αρκετά χρόνια. Βέβαια είναι και άλλες ομάδες, Πανσεραϊκός είναι μια καλή ομάδα που θα πάει και αυτή να παίξει για την άνοδο. Είναι το η Λάρισα με νέο διοκτήτη, και αυτή θα κοιτάξει την νέα κατηγορία. Και νομίζω και το Μαρκό είναι. Φτιάχνει καλή ομάδα, τώρα δεν ξέρω ανά πόσο μπορεί να ανταγωνιστεί η Λάρισα, Πασαραϊκό και Πανιώνιο, αλλά φτιάχνει μια καλή ομάδα και το Μαρκό. Ένα πρωτάθλημα της Super League 2 που φέτος είναι τελείως αλλαγμένο. Δεν έχει play-off και διαπράγματα, είναι ένας όμιλος. Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν. Νάτος και ο Νικολάκης, ο φίλος μου που δεν έχουμε φάει ψάρι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βασίλη, καλημέρα, αεκάρα μόνο. Τι να σε κάνω, Νικολάκη μου, δεν βάζεις κάρβουνα. Νωρίς. Να μας κοβολήσει η γειτονιά.

Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά Ολυμπιακός. Μπιλάρα κανένα νέο με Τζολάκη. Παιδιά, τίποτα νεότερο. Εκεί που είχαμε μείνει από χτες. Ακούστε χθες το βράδυ του Κώστα Σαμοθράκη που μας ενημέρωσε ότι ο Τζολάκης ο ίδιος επιθυμεί να πάει να παίξει στο εξωτερικό, να πάει να παίξει στην Αγγλία. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα το κλείσει το δρόμο. Απλά η πρόταση που πρέπει να έχει είναι καλή, να βολεύει, να συμφέρει και τον Ολυμπιακό. Ακούγονται διάφορες ομάδες. Η Χαλ έχει ακουστεί περισσότερο, αλλά ο Κώστας Σαμοθράκης μας είπε ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλες ομάδες από την Αγγλία που είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας από την Χαλ. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τον Κεραμικό. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Νίκος από τον Περισσό, Αεκτζής.

Θα διαβάζω μια ωραία στερούλα για τον Μανέ. Η μητέρα του Σάμπιο Μανέ έπρεπε να παρακολουθήσει τη τηλεόραση για να δει το γιο της να παίζει, για να πιστέψει ότι είναι στην Ευρώπη, γιατί έφυγε από τη Σενεγάλη χωρίς να το πει στη μάνα του. Δεν πίστευε ότι έλεγε την αλήθεια όταν τηλεφώνησε στο σπίτι για να πει ότι ήταν στην Ευρώπη. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που έφτασα στη Γαλλία για να κάνω δοκιμές και να υπογράψω στη ΜΕΤΣ. Έπρεπε να προπονηθώ από τη μέρα που έφτασα, αλλά ο προπονητής μου είπε να μείνω σπίτι μου. Δεν είχα λεφτά στην κάρτα μου για να τηλεφωνήσω στη μητέρα μου και να της πω ότι είχα πάει στη Γαλλία. Την επόμενη μέρα πήγαμε με μερικούς από τους φίλους μου που ήταν ήδη στο ΜΕΤΣ και τηλεφώνησα και της είπα ότι ήμουν Γαλλία. Μου είπε δεν μπορεί να το πιστέψει. Της είπα η Γαλλία είναι στην Ευρώπη. Απάντησε τι εννοείς είναι στην Ευρώπη. Ζείτε στη Σενεγάλη, υποτίθεται ότι είστε με το θείο σας. Τότε είπα ναι, αλλά τώρα είμαι στην Ευρώπη, μαμά. Ήταν έκπληκτη, ήταν τρελό. Ξαφνιάστηκε και έπαθε πλάκα τόσο πολύ που με καλούσε κάθε μέρα για να με ρωτάει αν ήταν αλήθεια. Δεν πίστευε μέχρι μια μέρα που της είπα να πάει να παρακολουθήσει τηλεόραση για να με δει να παίζω. Κατάλαβε τελικά ότι το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Σπουδαίος παίκτης και σπουδαίος άνθρωπος ο Σάντιο Μανέ. Που η μάνα του δεν ήξερε τίποτα, δεν το πίστευε. Του λέει πισιγά, του λέει μην είσαι στη Γαλλία. Στη Σενεγάλη του λέει είσαι με το θείο σου και παίζετε πρέφα. Μέχρι που της λέει πήγαινε δες τηλεόραση να με δεις να παίζω.

για τον παίχτη της Ισπανίας, τον Φεράν Τόρες. Εδώ πέρα πάλι μια ιστοριούλα που είπε ο ίδιος, μάλλον σε μια βιογραφία του, σε κάποιες δηλώσεις τέλος πάντων. Βρέθηκα, λέει, σε ένα πείθμενο πηγάδι και δεν μπορούσα να βρω διέξοδο. Έχασα την αυτοπεποίθησή μου και όλα άρχισαν να με επηρεάζουν. Δεν ήξερα τι να κάνω, έχανα τον εαυτό μου μέρα με τη μέρα. Ζήτησα ψυχολογική βοήθεια, αντιμετώπισα την κατάθλιψη και τις πιο δύσκολες στιγμές κατάφερα να ξαναχτίσω τον εαυτό μου. Ο άνθρωπος που σκόραρε τον γκολ, που πήρε το τρόπαιρο, η Ισπανία, αυτός ήταν ο Φεράν Τόρες, που πέρασε για αυτός δύσκολες καταστάσεις με κατάθλιψη και διάφορες δύσκολες στιγμές. Τελικά κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα που είχε και να σκοράρει και τον γκολ που έδωσε το κύπελο, το δεύτερο τίτλο παγκοσμίου κυπέλου στην Ισπανία. Φεράν Τόρες.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Καλημέρα Πιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Και σε φίλο μας τον Γιώργο, όπως πάντα το μηνυματάκι του από την όμορφη Ρόδο.

Να πούμε για το φίλο που με ρώτησε, το βρήκα φιλαράκο. Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που αποκλείσει την Πάξη, που παίζει την 23 Ιουλίου την Πέμπτη και 30 Ιουλίου στην Ελλάδα, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, θα αντιμετωπίσει την κήτρια της, του αγώνα Σπάρτακ Νάβα με τη ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Το πρώτο μάτς θα το δώσει 6 Αυγούστου, το κύριε Βάνς στις 13 Αυγούστου εκτός έδρας, ή με τη Σπάρτακ Νάβα ή ΤΣΕΣΕΚΑ 1948.

Έχει πάει Νάπλιο. Νάπλιο έχω πάει πάνω από 30 φορές. Μπορεί και παραπάνω. Όχι το Παλαμίδι, Φιλαράκο, να το ανέβει. Αλλά εγώ δεν το έχω ανέβει ποτέ το Παλαμίδι. Τα 999 σκαλιά. Όχι, δεν τα έχω ανέβει. Πήγαινα γύρω-γύρω με το αυτοκίνητο. Πάει και το αυτοκίνητο γύρω-γύρω, αν θέλει. Όχι, δεν ήμουν ήρωα να ανέβω 999 σκαλιά. Άμα έχει κουράγια και όρεξη, να τα ανέβει σκαλιά. Το δύσκολο είναι το ανέβασμα. Το κατέβανε πιο εύκολο.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα, μιλάρα και από μένα. Πάνος από το Μενίδη. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939 943 943. Το email μας ο νέα παπάκι 943.gr. Ο φίλος ο Δημήτρης εδώ που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο, μπιλάρα μου έστειλε και τα δελτία σας στο Facebook. Είχε παίξει δελτιάκια 150 ευρώ να το πάρει η Ισπανία, 150 ευρώ να το πάρει η Γαλλία. Πήρε Ισπανία με 6,5 απόδοση, νομίζω. Άρα πήρε μια χαρά λεφτάκια, έπαιξε 300, πήρε κέρδος. Καλό. Καλό φάγω τα φιλαράκο, καλό κεράκι, μια χαρά. Περίμενε ένα μήνα, μερικά πληρώθηκε.

Μιλάνε, υπάρχουν και πολλά πανηγύρια. Ναι, τώρα πια είναι εποχή με τα πανηγύρια. Τώρα όπου και να πας, υπάρχει και ένα πανηγύρι και θα ακολουθηθούν τα πανηγύρια τον Αύγουστο και ειδικά το 15 Αύγουστο. Αλλά και τώρα και στην Αττική εδώ, σε πολλούς δήμους στην Αττική υπάρχουν πανηγύρια και στην επαρχία, ό,τι καλύτερο. Πανηγύρι το καλοκαίρι είναι ό,τι καλύτερο. Σουβλάκια, γουρνοπούλες, φαγητά, μπύρες, κρασιά, χαμός.

Είμαστε 15 λεπτά πριν τη μία. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εγώ Μπιλάρα θα πάω για μια εβδομάδα στην πατρίδα σου, στην Καλαμάτα. Θα μείνω στις Κυτριές. Θα μείνει σε πολύ ωραία περιοχή, παραλιακά. Καλά να περάσει, φιλαράκο μου. Καλά μπάνια. Και ο φίλος ο Αντώνης που την πάτησε, Μπιλάρα, είχαμε κλείσει να πάμε με την κοπέλα διακοπές, αλλά μας έφαγε, λέει, την μπάλα. Το 5-5 σπάσαμε το ποδαράκι και τέλος οι διακοπές. Εντάξει, φίλε μου, αυτά συμβαίνουν. Κρίμα τώρα. Περαστικά σου εύχομαι πάνω απ' όλα. Αλλά κρίμα τώρα να έχεις κανονίσει διακοπές. Τι την ήθελες την μπάλα κι εσύ? Α, στην μπάλα. Όταν γυρίσεις. Πάει το πόδι, που να τα έχεις τώρα με το γύψο, πατερίτσες. Για τον ΠΑΟΚ τώρα, αν περάσει το εμπόριο της Δυναμό Κιεβού, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League την κίτρα του ζευγαριού ή τη Χάμαρμπι από τη Σουηδία ή την Άντρεχτ από το Βέλγιο. Πρώτο μάτς είναι στην Τούμπα 6 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός θα είναι εκτός έδρας. Δύο καλές ομάδες. Και η Χάμαρ πήγε πολύ καλά πέρυσι στο πρωτάθλημα της Σουηδίας. Και η Άντρεχτ, βέβαια, είναι μια γνωστή ομάδα. Μπορεί να μην είναι το όνομα που ήταν πιο παλιά, γιατί τώρα έχει μπει στο παιχνίδι Union Saint-Gilloise και η Μπριζ. Αλλά και η Άντρεχτ είναι ένα και αυτό μεγάλο όνομα στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Γενικά είναι μια ομάδα που είναι όνομα στην Ευρώπη. Ξέχωρα τα τελευταία χρόνια την έχουν καπελώσει και η Union Saint-Gilloise και η Μπριζ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: ο Γαύρος με την Πρωτάρα να ημέγεν και ο ΠΑΟΚ ως ισχυρός με την πιο δυνατή ομάδα UEFA Mafia, λέει ο φίλος. Βέβαια δεν φταίει η UEFA, φιλαράκο μου, εντάξει, τα λέμε τώρα, δεν ξέρω να κάνεις πλάκα. Πάντως δεν φταίει η UEFA. Αν μπορούσε να μην φας 3 γκολ από τον Όφη και να πάρεις το κύπελο, θα έχεις καλύτερη κλήρωση.

Μιλάρα, βγήκε ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη? Όχι, δεν βγήκε. Τον έχουν τώρα δεμένο. Είναι, ακόμα δεν έχει βγει. Δεν έχει προαρμισμό. Τον έχουν στα κάγκελα τώρα τον τρελάρα. Γι' αυτό δεν έχει βγει ακόμα. Αν το βγάλουν κάποια στιγμή. Ο Ανδρέας, ο φίλος μου, και πάλι καλημέρα φιλαράκι, σε ακούω εδώ στη δουλειά. Πώς τη βλέπεις την αεκάρα μας? Πρέπει να ενισχυθούμε σημαντικά για να κάνουμε αξιοπιστή πορεία στο Champions League. Αντώνης από Νάφτο. Εντάξει, Αντώνη μου, Ανδρέας. Ανδρέα μου, έχει πάρει κάποιους παίκτες, θα πάρει κι άλλους. Είχα μια απουσία του Πινέδα που για μένα δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, αφού ο παίκτης ήθελε να πάει να παίξει στη Μοντερέι. Έπρεπε η ΑΕΚ να πάρει χρήματα και τα χρήματα είναι καλά. 8 εκατομμύρια, μην ξεχνάμε ότι ο Πινέδα είναι 32. 8 εκατομμύρια να πουλήσει σε έναν παίκτη ο οποίος το καλοκαίρι θα φύγει ελεύθερος. Δεν είναι κακό deal. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα.

ο φίλος ο Θοδωρής από την Νίκαια. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα Φιλαράκο? Πρωτάθλημα ξεκινάει την 22 του μήνα, Σάββατο και Κυριακή. Τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Για τις ομάδες που λες, όλες οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, παίζουν στο γήπεδό τους. Το πρώτο αγώνα είναι στο γήπεδό τους όλες οι ομάδες. Νομίζω ο ΠΑΟΚ παίζει με το Λεβαδιακό, αν δεν κάνω λάθος. Η ΑΕΚ παίζει με τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ατρόμητο και ο Παναθηναϊκός παίζει με την Κηφισιά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Το βλέπω τώρα και στο λέω αμέσως, φιλαράκο μου. Μισό λεπτό να μπω εδώ στη Σούπερ Λίγκα και να σου πω το πρόγραμμα.

0: Πάτησα Super League και μου έβγαλε Super Heroes.
1: Ωραίο κόλπο αυτό. Καινούργιο. Για, περιμένετε, παιδιά, περιμένετε, περιμένετε να δούμε εδώ πέρα. Γιατί μου βγάζει αλλαντάλλον. Να τα βρούμε που θα πάει.

Λοιπόν, το βρήκαμε. Πρώτη αγωνιστική. Βέβαια, δεν έχουν οριστεί ακόμα οι μέρες που θα παίξουν οι ομάδες. Τα παιχνίδια, από ό,τι βλέπω, έχουν βγάλει ότι θα γίνουν όλα στις 6 ώρα. Πολύ νωρίς είναι. Καλοκαιριάτικα, το 22 Αυγούστου, 6 ώρα. Θα καούν οι παίχτες. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά μπορούν να αλλάξουν. Ναι, πάντως, Σάββατο Κυριακή ακόμα δεν έχουν βγάλει. Λοιπόν, το πρόγραμμα αναλυτικά είναι ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Είναι η πρώτη αγωνιστική για τη Super League. Είπαμε, ξεκινάει 22 του μήνα Σάββατο, 22 και 23.

Παιδιά, ο Τζίτζης είναι εξαφανισμένος, ο κύριος πρόεδρος. Δεν ξέρω τι κάνει, αν κάνει διακοπές. Λογικά δουλεύει στο κατάστημα και στο Εγάλο, αλλά έχει εξαφανιστεί. Τον έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό. Ούτε περιγραφές αγώνα έκανε, ούτε τον τελικό έκανε περιγραφή να πει τον γκολ του Τόρες. Ούτε το goal, τα γκολ, τα πολλά γκολ, 10 γκολ θα έκανε περιγραφή στο Αγγλία με την Γαλλία. Μας έχει, δεν ξέρω τι κάνει ο Τζίτζης, δεν ξέρω. Κάπου έχει μπλέξει αυτό το παιδί και μας έχει γράψει κανονικά ο πρόεδρος. Λοιπόν, ένα στατιστικό ακόμα για, για το Μουντιάλ που τελείωσε χτες. Η Ισπανία έγινε η τρίτη ομάδα που κατέκτησε Μουντιάλ χωρίς να βρεθεί ποτέ πίσω στο σκόρε. Πάντα που ήταν κέρδιζε. Ποτέ δεν βρέθηκε πίσω να κυνηγάει δηλαδή. Και με τον τερματοφύλακα των Σιμών είναι καλύτερη αμυντική επίδοση σε τελική φάση, δεχόμενη μόνο ένα γκολ σε όλο το τουρνουά. Την ώρα που ξεκίνησε το τουρνουά, δέχτηκε μόνο ένα γκολ η Ισπανία.

Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός περάσει στους Ολλανδούς της Νάιμέγκεν, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Λιόν ή τον νικητή του Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με την Πόντο Γκλιμ. Με δύσκολες ομάδες και οι τέσσερις, και η Σπάρτα Πράγας και η Λιόν. Δεν είναι εύκολα παιχνίδια, και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ παραλίγο πέρυσι να πάρει πάλι το πρωτάθλημα, μια καλή ομάδα από το Βέλγιο, και η Μπόντο Γκλιμ, γνωστή Μπόντο Γκλιμ, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έχει αποδυναμωθεί ή όχι, και, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι έχουν παίξει πολλά παιχνίδια οι Νορβηγοί σε αυτό το γήπεδο το παράξενο που έχουν, που έχουν χάσει όλοι εκεί, και είναι και πολύ μπροστά σε θέματα, έχουν πολλά επίσημα μάτς ήδη παίξει οι Νορβηγοί. Είμαι την Ιόν Σεν Ζιλουάζ, όποια ομάδα περάσει από τις δύο, και το άλλο ζευγάρι είναι Σπάρτα Πράγας με τη Λιόν, και εδώ είναι δύσκολες ομάδες και οι τέσσερις. Αυτά μιλάμε για τον Ολυμπιακό που θα παίξει με την Νάιμέγκεν. Αν σε περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρει με τους Ολλανδούς και αποκλειστεί, θα παίξουν κατευθείαν στο League Face του Europa League. Αυτό θα γίνει και με την ΑΕΚ. Αν δεν καταφέρει να περάσει και η ΑΕΚ στο ομίλου της Champions League, θα πάνε κατευθείαν. Έχουν δηλαδή ξεσπασμένη σίγουρη πρόκριση και ομίλους του League Face του Europa. Δεν θα παίξουν δηλαδή μάτς άλλο για να μπουν. Απλά πάνε για το κάτι παραπάνω, για το Champions League, τα σαλόνια που λέμε. Αν δεν τα καταφέρουν, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα παίξουν στο League Face του Europa. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, και ερχόμαστε και πάλι σε λιγάκι παρεούλα. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος έστειλε μια φωτογραφία. Που γράφει εδώ πέρα μια φωτογραφία, ένα χέρι να κρατάει ένα μικρό κοριτσάκι και μου γράφει ένα κείμενο. Ο άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη εκπέμπει νευρικότητα και την ακτινοβολεί τη γύρω του, έτσι που στη συναστροφή με έναν τέτοιο άνθρωπο να νιώθουμε κι εμείς αναστατωμένοι και νευρικοί. Το καλύτερο είναι να κάνουμε παρέα με ήσυχους και χαρούμενους ανθρώπους, έτσι γινόμαστε κι εμείς πιο ήσυχοι και πιο χαρούμενοι. Γέροντας Θαδέος της Βιτόβιντσας. Λοιπόν, για πάμε να πούμε μια καλημέρα στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Μην παρακαλάς, άμα ξαναπάρει ο φίλος. 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε τώρα στο φίλο, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο. Σε βγάλανε, σε αμολύσανε.
1: Τι μα αμολύσανε, ρε.
0: Από το κελί, σε βγάλανε.
1: Το κουμπί μην το πατμίνομαι, πρέπει να απαντάς το κουμπί. Δεν είναι το κουμπί που σ' αφήνουν.
0: Ωραία, άστα τα τρελά σου. Πέρα ο Μπέλος βγήκε πριν στον αέρα, ο Μπέλος.
1: Λοιπόν, όχι, άργησα σήμερα να σε πάρω γιατί είχα μια συνάντηση με ένα γιατρό.
0: Για ψυχίατρο, εντάξει.
1: Να σε φέρουμε κοντά.
0: Ψυχίατρο, να σε κάνει καλά, να ησυχάσει το κεφάλι μας.
1: Του λέω, έχω ένα, μου λέει, βάλτε να τον ακούσω, έβαλα τον τιμάτ, μου λέει, η περίπτωσή σου είναι ακραία.
0: Είπε ο γιατρός να σου λέω, ναι, εμένα μου.
1: Και βγαίνει και μεσοβόμαλα μου.
0: Εμένα ο γιατρός μου είπε, ο γιατρός να σου λέω, ναι.
1: Ναι,
0: έτσι μου είπε ο γιατρός. Πήρε ο Μπέλος τηλέφωνο από εκεί την Μπάργα, σε ευχαριστεί πολύ για όλα. Και μου είπε το. Δεν πειράζει, δεν φίλε, εντάξει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, μου είπε ότι. Του λέω εντάξει, του λέω, σου κάνει ένα δωράκι ο κύριος Γιώργος, ούτως ή άλλως θα σου πάρει τα λεφτά του στοιχήματος. Λέει, τα έχω φάει. Του λέω, τι εννοείς, τα έχει φάει.
1: Άκου τα λεφτά του στοιχήματος, άκουσε με για να μάθω.
0: Όχι, να σου πω την ιστορία, τι μου είπε, φίλε, και μετά μου πει.
1: Δεν ξέρω, λέει ο Μπέλος, πώς θα φάγει ο Μπέλος.
0: Περίμενε, περίμενε να σου πω, ρε, φίλε. Βιάζεσαι. Του λέω τα λεφτά, του λέω, τα έχει ο χάτσιμα στο λογαριασμό. Μου λέει, τα πήρα, μου λέει, και άμα τα χάσω, το στοίχημα τα ξαναβάλω. Έτσι μου. Εντάξει, αυτό μου είπε.
1: Εμένα με ενδιαφέρει, εγώ άκουσα με καθένα, είτε τα έχει ο Μπέλος, είτε τα έχει ο Χάτσιμα, είτε τα έχει η τράπεζα.
0: Ναι.
1: Εγώ την ημέρα που θα
0: πούνε στο στίχημα, έτσι, σωστό.
1: Τα λεφτά στο λεπτό θα μπουν στο λογαριασμό μου. Την ημέρα που έχουμε συμφωνήσει. Τέλος, α, θα κρατήσουν, δεν έχω τέτοια θέματα. Εγώ.
0: Πήρε νωρίτερα.
1: Άκουσα με για να λέω την αλήθεια. Έχω εμπιστοσύνη τη βλή και στους δύο.
0: Ναι, εντάξει, δεν χάνεις. Πήρε νωρίτερα, ο οποίος θα αναχωρεί αύριο αυτός, φεύγει το πρωί, αυτό κοιμήθηκε νωρίς, μου λέει πάω για ύπνο, για το πρωί φεύγω νωρίς.
1: Καλά, εντάξει, τώρα μπορεί να λέει φεύγω νωρίς.
0: Έτσι μου είπε, 4,5 ώρα φεύγει, μου λέει.
1: Μπορεί να μας ακούει, ναι, εντάξει, μπορεί να γυρίσει και δουλειές ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό μου είπε, ότι θα γυρίσει νωρίς και θα ξαναπάει πάλι.
1: Γιατί εγώ πέρα... όμως τους έχω κανονίσει για παραπάνω μέρες, δεν σου είπε τίποτα.
0: Θα μείνει ο Χάτσιμα να είσαι 4 μέρες.
1: Εντάξει, γιατί το
0: κανόνισα. Ναι, μου το είπε, μας το είπε.
1: Ναι. Τον έστειλα στην Μπάργα, πας και αλλάξανε εκεί. Σου έχω πει την πλάκα με την Μπάργα.
0: Τι?
1: Σου έχω πει τη μεγαλύτερη πλάκα.
0: Τι?
1: Φιλαράκι, άκου τι θα σου πω. Είναι 1998.
0: Ναι.
1: Άκου αυτό που θα σου πω. Παίζει Ολυμπιακός προκριματικά καλοκαίρι. Είμαι. Γυρίζω από Κέρκυρα με τη συγχωρημένη γυναίκα μου, τέλος πάντων, και περνάμε και είμαι, έχω και τέλος πάντων σταματάω στην Μπάργα. Αυτό τώρα που θα σου πω θα μείνει άφωνος. Και παίζει την ίδια ώρα, με μισή ώρα διαφορά, παίζει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Περνάω από ένα μαγάζι, άκου, ο Παναθηναϊκός μάλλον έπαιζε μισή ώρα νωρίτερα και ο Ολυμπιακός ξεκινάει μισή ώρα αργότερα. Περνάω από ένα μαγάζι, βλέπω τον Παναθηναϊκό. Τίποτα, φεύγω. Περνάω από δεύτερο, βλέπω τον Παναθηναϊκό. Τώρα μιλάω μέσα στην Πάργα. Σταματάω σε ένα μαγάζι, βλέπω εκείνη την ώρα ξεκίναγε ο Ολυμπιακός. Λέω, εδώ είμαστε. Είχε παϊδάκια. Του λέω, έχεις παϊδάκια, μου λέει, ναι. Του λέω, θα μας βάλεις στον Ολυμπιακό. Μου λέει, ναι. Ωραία. Κάθομαι λοιπόν, τη γυναίκα μου. Του λέω, φέρε μας κανένα μισή κιλό. Μου λέει, δυο σας έφερε, του λέω, τις 9 σαν να θα τα τακτοποιήσουμε. Εμείς παραγγέλνουμε κάτι σαλαλάτες. Ξαφνικά ρε φίλε στο πεντάλεπτο, δηλαδή έχω δώσει την παραγγελία, σηκώνεται ένας, πάει πατέχει το κανάλι και αλλάζει και βάζει τον Παναθηναϊκό. Του λέω, άκου. Του λέω, μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα μας. Του λέω, φίλε, τον Ολυμπιακό θα δούμε. Μου λέει, ποιο, εδώ είμαστε, μου λέει, Παναθηναϊκοί.
0: Ναι.
1: Του λέω, μισό λεπτό, του λέω, ποιο είναι το αφεντικό. Του λέω, γιατί εγώ κανόνε. Για το αφεντικό του λέω, μου λέει, ξέρει, επειδή. Του λέω, άκου. Εγώ σε ρώτησα αν θα δούμε τον Ολυμπιακό και μου είπε ναι. Μου λέει ναι. Τώρα μου λέει, είσαι Παναθηναϊκό. Μου λέει, είναι Παναθηναϊκή, ωραία, του λέω. Αφού είναι Παναθηναϊκή, χρέωσε και τα παϊδάκια σε αυτού. Μου λέει, τι, ρε, σίγω πάνω, του λέω. Άκου τώρα για να μείνει άφωνο. Σηκώνομαι, ρε φιλέ. Τώρα μπορεί να την ακούν την ιστορία για να ξέρουν και κάτι. Ζοχαδιασμένος τώρα εγώ, όταν σου λέω ζοχαδιασμένος, μου γίνησε ο εγκέφαλος. Μπαίνω μέσα αμάξι, της λέω πάρα να φύγουμε, της λέω κάπου θα βρούμε. Όπως προχωράμε μέσα αμάξι, βλέπω εκεί ένα εξοχικό μαγαζί, το οποίο ήταν πιτσαρία, με μια τηλεόραση κλειστή.
0: Ναι.
1: Κλειστή τελείως. Κατεβαίνω, του λέω, τα αμάξια αναμένω. Του λέω, άκου κάτι, βλέπω έχει τηλεόραση. Μου λέει ναι, έξω έχει τηλεόραση. Του λέω κλειστή, μου λέει ναι. Του λέω εγώ θα φάω εδώ, αλλά θέλω να δω τον Ολυμπιακό. Μου λέει ότι θέλει. Του λέω μην έρθει κανένα σημαντικό.
0: Μου πει, μην βάλει Παναθηναϊκό πάλι.
1: Όχι, μου λέει τον Ολυμπιακό. Φιλαράκι, παραγγέλνουμε τα σχετικά να φάμε. Εκτός από πίτσες είχε και κρεατικά κτλ. Και σκάει μια παρέα φίλε, 19 άτομα, εγαλιώτες. Και παλιά κοκκινιά, όλοι οι Ολυμπιακοί.
0: Ορίστε, μια χαρά του κάτσε.
1: Δηλαδή 19 άντρες, 38 άτομα, σου λέω πολλά άτομα.
0: Ναι.
1: Και του γεμίσαμε το μαγαζί. Λοιπόν, μου λέει αυτό στο τέλος, φίλε μου, λέει το τραπέζι δικό μου.
0: Ορίστε.
1: Του λέω εσύ τρελό.
0: Για να σου πω, Ολυμπιακός τι έχει με τι.
1: Εγώ μου λέει, έχω δώσει 6 καβέδες, άκου. Από τις 6 τα απόγευμα 6 καβέδες μου λέει.
0: Ναι.
1: Δεν κατέβηκα, γι' αυτό είχε και εσύ τηλεόραση. Κατέβηκε εσύ και γέμισε το μαγαζί κόσμο.
0: Ολυμπιακός τι έκανε, κέρδισε εκείνη μέρα ή έχασε.
1: Έχασε. Ήταν με το ΑΠΟΕΛ.
0: Το ΑΠΟΕΛ, ναι, το ΑΠΟΕΛ, ναι.
1: Νομίζω ότι το παιχνίδι ήταν με το ΑΠΟΕΛ. Ήταν 98. Ή με το ΑΠΟΕΛ, ήταν με κάποια άλλη. Με μια Κυπριακή παίζαμε. Θυμάμαι με το ΑΠΟΕΛ.
0: ΑΠΟΕΛ, ναι. Με ΑΠΟΕΛ, ανόρθωση, μία από τις δύο θα ήταν. Για να σου πω, να είμαι και πώς το είδες. Την κλήρωση.
1: Δεν είναι εύκολο, φίλε. Παρόλο που κοίταξε, να σου πω κάτι.
0: Κοίτα, η Νάιμεγεν είναι. Είναι η πεσινή έκπληξη τη Ολλανδία. Η Νάιμεγεν είναι έκπληξη.
1: Όπως θέλω εγώ θα τα πω.
0: Ναι.
1: Άμα είσαι Ολυμπιακός, έχεις πάρει το conference, είσαι 33ος, 34ος στο κόμμα, στο ράκι. Έχεις μια ομάδα που στοιχίζει 120 εκατομμύρια. Έχεις ένα πρόεδρο που πάνω σου φτιάξει ένα γήπεδο 250 εκατομμύρια, ο οποίος έχει και άλλες δύο ομάδες. Συν μια ακαδημία στο Σάο Πάλο στη Βραζιλία. Και φοβάσαι την Νάιμεγεν.
0: Δεν είναι θέμα να, να φοβηθείς, είναι θέμα ότι η ομάδα Ολυμπιακός.
1: Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο.
0: Ναι,
1: με το πανεπιστημιακό δεν να παίξεις.
0: Γιατί είναι και, και είναι και η εποχή.
1: Είσαι Ολυμπιακός.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Κάτω παιχνίδια Ολυμπιακός, φιλέ. Άκουσε με. Όταν λέω ότι τον Ολυμπιακό. Γιατί εγώ βλέπω αλλιώς την μπάλα, κάποιοι τη βλέπουν αλλιώς. Όταν λέω ότι τον Ολυμπιακό με στο Emirates. Φέτος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υπάρχει μια διαφορά, ρε Γιώργο. Υπάρχει μια διαφορά μεγάλη, ρε Γιώργο. Υπάρχει διαφορά μεγάλη, ρε Γιώργο. Όμως, γιατί με την Άρσενα τον είδε στον Ολυμπιακό το Γενάρη μήνα. Τώρα είναι παιχνίδι Αυγούστου.
1: Δεν τον είδα το Γενάρη μήνα.
0: Πότε έπαιξε, ρε φίλε, δεν έπαιξε τον Αύγουστο.
1: Δεν ήταν όμως Γενάρη.
0: Ναι, ήταν όμως Champions League, ήταν όμιλοι. Άρα δεν ήταν προετοιμασία οι ομάδες, αυτό λέω. Υπάρχει διαφορά. Το να παίξεις ένα παιχνίδι όταν είσαι ακόμα στην προετοιμασία, ακόμα οι μεταγραφές δεν είναι έτοιμες.
1: Ρε φίλε, δεν παίζω όμως με την Άρσεναλ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Μια ομάδα που πρώτη φορά βγαίνει στην Ευρώπη με μηδέν εμπειρία, ο σεβασμός είναι η τρίτη ομάδα στο Ολλανδικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ήταν πέρσι.
1: Και ο δεύτερος στην Ελλάδα που είναι Ολυμπιακός, δεύτερος, δεν τερμάτισε.
0: Ναι.
1: Με την τρίτη της Ολλανδίας.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ που τον άκουσα εγώ είπε ότι παιδιά, οκ, okay, είναι μια κλήρωση η οποία δεν είναι κανένα παιχνίδι.
1: Τι θε να μου πει τώρα, το φαβορή να είμαι και.
0: Όχι, ρε, εγώ από την αρχή Ολυμπιακός είναι φαβορή, αλλά θέλει το μάτς προσοχή γιατί ξέρει αναφορά.
1: Εγώ δεν είπα, σου είπα και με τον Πανετολικό να παίξει.
0: Αυτό. Γιατί είναι παράξενη εποχή που παίζουν.
1: Λέω όμως ότι αν είσαι Ολυμπιακός.
0: Α, ναι, εντάξει, συμφωνώ, σε αυτό συμφωνώ.
1: Πώς έτω τους όρους. Αν είσαι Ολυμπιακός, εγώ σαν Γιώργος. Και έχει γονατίσει μπροστά σου η Μίλαν με 3 γκολ στο Καραϊσκάκι. Έχεις πάρει το κόφερες. Έχει γονατίσει μπροστά σου 2 φορές, 3 φορές μέσα στο Emirates η Arsenal. Έχεσαι φέτος με τη φιναλίστ του Champions League. Την παίζεις μέσα στο Emirates. Και μέχρι το 90, από το 72 σου κάνει καθυστερήσεις η Arsenal που δεν έχει κάνει ποτέ. Τα τελευταία 18 χρόνια που την παρακολουθώ εγώ. Έχεις παίξει προ 2 χρόνια με την Άστο Βίλα που έχει 60 χρόνια να χάσει τον Μπέρμιγχαμ και της έχεις βάλει 4 γκολ. Και την έχεις πετάξει έξω στα ημιτελικά του κόβερες. Άμα είσαι αυτή η ομάδα και φοβάσαι την Αϊμέγεν, έφυγε από την Ευρώπη, έφυγε.
0: Δεν είναι θέμα φόβρο για όσου λόγοι πάλι. Είναι θέμα ότι είναι, μια, είναι εποχή δύσκολη για τις ομάδες, είναι μέσα στην προετοιμασία. Δηλαδή, δεν έχουν, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, αυτό λέμε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι έτοιμες. Τι πάει να πει,
0: δεν είναι, ρε φίλε, διαποχή έτοιμη, δεν μπορεί να είναι έτοιμες.
1: Ρε
0: φίλε, ακόμα οι ομάδες έχουν κάνει μεταγραφές, έχουν τελειώσει μεταγραφές. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει με την Αϊμέγεν τώρα. Μπορεί να παίξει με την Αϊμέγεν τώρα ο Ολυμπιακός και μετά από ένα μήνα να δει άλλο Ολυμπιακό, με άλλους παίκτες.
1: Φιλαράκι, αυτό που μου λες είναι άλλη συζήτηση.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό που σου λέω εγώ. Ο Ολυμπιακός ο περσινός, λοιπόν. Χωρίς να μπει καμιά του, καμιά λαϊκή, κανένα ζώτα, κανένα παίκτη.
0: Ο Ολυμπιακός περσινός της Ευρώπης, του πρωταθλήματος.
1: Της Ευρώπης.
0: Α, γιατί
1: πρωταθλήματος.
0: Γιατί πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός δεν ήταν εύκολο να περάσει την Αϊμέγεν.
1: Μα εγώ έχω όμως κάνει μια πορεία στην Ευρώπη.
0: Αλλά της Ευρώπης, ναι, που έπαιξε καλά. Στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά πέρυσι.
1: Όχι πολύ καλά, όχι έπαιξε καλά, φίλε. Έκανε τρεις νίκες σερί σε τρία παιχνίδια δύσκολα. Μέσα στη Γερμανία, μέσα στον Άγιαξ. Πήγε και κέρδισε τον Άγιαξ, φίλε. Και ο Άγιαξ εξτόθενε το παιχνίδι. Λόψε μα τα ρε Βασίλη.
0: Όχι, αλλά ήταν λάθη πολλά του παιχτών του Ολυμπιακού. Εντάξει, και έφαγε ένα γκολ στο τέλος.
1: Έφαγε ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Το καλύτερο παιχνίδι που είχε κάνει ο Ολυμπιακός για μένα πέρσι ήταν με την Αϊκόβε στο Καραϊσκάκι. Το καλύτερο του παιχνίδι απ' όλα. Και έφαγε ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Ένα παιχνίδι που έπαιρνε μέχρι το 94-0. Ήταν ένα μηδέν και δεν έμπαινε η πόρνη μέσα.
0: Δεν έμπαινε η πόρνη μέσα. Έκανε εγκλήματα ο Μάρτινς τότε. Εντάξει, δεν έδωσε την μπάλα δεξιά. Ναι,
1: είναι αυτά που λέγανε στο Χάτσιμαν. Φεύγει μπροστά του, δεν τον βγαίνει. Δεν ξεχάσω αυτή τη φάση. Του έβγαλε δύο παίκτες. Έβγαινε να πούμε ο Ποντένσε με τον Ελκαμπή μόνοι τους αριστερά. Αυτός είναι μόνος του να μου κάνει να πατάξει την μπάλα. Να του αφήγουν δύο παίκτες μόνοι του με το τέρμα. Κάνω να μου κάνει τρίπλες ώστε να πω.
0: Σε αυτή τη φάση, εγώ αυτή τη φάση εκεί που έχασε, με έκανε το λάθος την πλακία ο Μάρτινς, το 2-0 θα καθάριζε ένα δελτιάκι 850 ευρουλάκια.
1: Είδες, έχεις δίκιο. Αλλά πρόσεξε. Δεν μπορώ να έχω, δηλαδή ουσιαστικά, δεν μπορώ να πω τίποτα για την μπάλα που είδα. Δηλαδή,
0: όχι, ναι, αυτό έχει δίκιο. Αυτό έχει δίκιο.
1: Στην Ευρώπη, φίλε, τα τελευταία χρόνια. Πολλά χρόνια τώρα, πάνω από 7-8 χρόνια, ψέματα δεν θα λέμε, την αλήθεια θα λέμε. Εγώ είμαι αυτός που φώναζα και το πρωτάθλημα, που φώναζα και το με τη Λίμπα για την ξεροκεφαλιά. Αλλά ο Ολυμπιακός της Ευρώπης και πριν με τη Λίμπα, πρόσεξε γιατί με λέω να είμαι δίκαιος, και επί Μάρτινς, είναι άλλη ομάδα. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να δω τον Ολυμπιακό της Άρσεναλ, ας δω το 50% γιατί όσο προετοιμασία είναι για τον Ολυμπιακό, για την Αϊμέγεν δεν θα είναι προετοιμασία.
0: Ναι, αλλά η Αϊμέγεν όμως. Ναι, η Αϊμέγεν μου έχει διαφορά γιατί η Αϊμέγεν σου λέει και να αποκλειστώ, δεν αντέχει τίποτα. Ο Ολυμπιακός αν αποκλειστεί.
1: Εγώ σε ρώτησα αν είναι σε φουλ ρυθμού.
0: Λέω, ναι, ναι, παιδί μου, ναι, φουλ ρυθμού δεν είναι ούτε η Αϊμέγεν. Α, σου λέω και πάλι η Αϊμέγεν δεν έχει το άγχος της πρόκρισης. Ο Ολυμπιακός είναι το άγχος της πρόκρισης. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αν δεν προκριθεί. Φαν αποτυχία, ενώ αν δεν προκριθεί να είμαι και ζαμάν φου. Οκ, με τον Ολυμπιακό παίζω.
1: Τριαράκι, δεν υπάρχουν άμα αποκλειστικά.
0: Λέω ρε παιδί μου, δεν θα σου πει κανείς τίποτα.
1: Όσα εκατομμύρια, να σου πω και κάπως αλλιώς εγώ, ποιος ζαμάν φου είναι Ολυμπιακός, γιατί Ολυμπιακός, για να το πάμε και έτσι όπως το πας, Ολυμπιακός ακόμα και να αποκλειστεί είτε τώρα είτε στο επόμενο παιχνίδι, έχει σίγουρη θέση εξασφαλισμένη στα play-off του Europa.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν έχουν τίποτα εξασφαλισμένο. Αν αποκλειστούν. Πάνε,
0: γεια σας. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα πει κανείς τίποτα όμως αν αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Δεν θα πούνε πουθενά.
0: Εντάξει, δεν θα πούνε πουθενά.
1: Ο Ολυμπιακός τα 8,5 τάχει. Παντελόνι. Ναι, εντάξει. Δεν τάχει.
0: Ναι, όπως και η ΑΕΚ, είναι σίγουρη.
1: Ναι, τάχει όμως.
0: Ναι, τάχει.
1: Ο Ολυμπιακός τα έχει πάρει. Η ΑΕΚ τα έχει για τα πρωταθλήτρια.
0: Πάει για το κάτι παραπάνω. Πάνε για το κάτι παραπάνω, ναι.
1: Μπράβο. Αυτοί τι έχουν που μου λες ότι αν αποκλειστεί δεν τρέχει τίποτα. Τι έχει δηλαδή να είμαι και αν αποκλειστεί, μπορεί να πάρει κάτι.
0: Βέβαια, δηλαδή, δεν είναι μια ομάδα η οποία και φέτος θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα στην Ολλανδία. Πέρυσι την τελευταία αγωνιστική έγινε με τη Βέντε εκεί η ιστορία. Η Βέντε έφαγε 5 γκολ από την Αϊτχόβεν.
1: Σου είπα ότι ο Ολυμπιακός από μένα λέει δηλαδή, αν φοβάμαι την Αϊμέγκελ, από εκεί ξεκίνησα. Για αυτά που λες, συμφωνώ. Αν είναι να φοβάμαι την Αϊμέγκελ, α σηκώνω να φύγω από την Ευρώπη, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, έτσι προς το πας, ναι, έτσι προς το πας, ναι.
1: Έτσι το πάω, πόσο το πάω. Άκου φίλε κάτι, εγώ έχω μια λογική.
0: Καλά, λογική να έχεις εσύ, αποκλείεται λογική, τέλος πάντων.
1: Δεν έχω, ναι μωρέ, εντάξει, έχεις εσύ λογική.
0: Όχι, έχεις εσύ, εγώ στην τρελόγια, δέσιμο.
1: Λοιπόν, πάμε στη λογική τη δική μου, όχι στη δική σου που σας...
0: Εγώ είμαι νορμάλ άνθρωπος, είμαι τρελός.
1: Άσε με λίγο να πούμε δύο πράγματα σοβαρά για να ακούσουμε και
0: σοβαρά, ναι, σοβαρά.
1: Πάμε λοιπόν. Η λογική δική μου είναι η εξής. Από παιδί, από μωρό που ξεκίνησα, πάντοτε κοίταγα να κάνω το μισό βήμα παραπάνω και έκτισα πάνω σε αυτό.

0: Ολυμπιακός λοιπόν, και εκείνη το μεγάλο μου παράπονο από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, είναι ότι έκανε το βήμα, έκανε ένα όνειρο πραγματικότητα των Ολυμπιακών, ήταν ένας ευρωπαϊκός τίτλος τον οποίο τον έφερε και είναι και η πρώτη ομάδα και η μοναδική που τον έχει φέρει, και βλέπεις τώρα και εσύ που παίζεις πέρυσι που ήσουν πολύ καλός, πόσο δύσκολο είναι το κόφερες. Χωρίς να βρεθείς στο κόφερες που είπες Ολυμπιακός με ομάδες από το Europa.
1: Ναι, δεν μπαίνανε το Europa, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Δεν μπαίνανε το Europa, ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Και είδες πόσο δύσκολο δεν μπόρεσε να προχωρήσει μετά τους 8. Το είδες πόσο δύσκολο είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάω δύο φορές μέχρι τους 8. Τώρα ο Παναθηναϊκός, αν θα πάρει λέει τις προκρίσεις που πήρε η ΑΕΚ πέρυσι. Αυτό που έκανε πέρυσι ο Νίκολιτς, να σου πω κάτι προσωπικό, δεν ήταν ότι πήρε το πρωτάθλημα. Η μαγιά του Νίκολιτς όταν την έβαλε την ΑΕΚ, για μένα ναι, εξασφάλισε συγκεκριμένα έσοδα στην ομάδα, κάνοντας τρεις προκρίσεις. Αυτή ήταν η μαγιά του, φίλε. Που πήρε μια ομάδα με καινούριους παίκτες, χωρίς να ξέρουν το σύστημά του, και πέρασε τρεις προκρίσεις. Έτσι δεν είναι, φίλε?
1: Ναι, ναι, ήταν μεγάλη, μεγάλη επιτυχία, γιατί η ΑΕΚ ήταν πολλά χρόνια εκτός Ευρώπης.
0: Την οποία την έχει κάνει και ο Ολυμπιακός με το μάτι στο Champions League.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την έχει κάνει ο Ολυμπιακός αυτό. Περιμένω θα το κάνει και ο Παναθηναϊκός, γιατί άμα είναι να χάνει από τα παξιμάδια και από τα κουλούρια Κρήτης, άσο καλύτερα, ξεχάσε το. Τώρα με πια, την ξέρει μάτσα αυτή που παίζει ο Παναθηναϊκός, κάτι απάξι λέει.
1: Πάξι από την Ουγγαρία, μια ομάδα.
0: Με μια λέει που ιδρύθηκε το 1000 Σπάρτα Μόσχα, πώ λέγεται, δεν ξέρω που πια. Σπάρτα 1948.
1: Σε Ζεκασόφια.
0: Ο Σπάρτακος είναι.
1: Η Σπάρτα Κνάβα με τη Ζεκασόφια 1948.
0: Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι τα δύο πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον, αυτά που βλέπω εγώ.
1: Το τρίτο μάτσα είναι το πιο δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Το τρίτο θα είναι πιο δύσκολο.
0: Το τρίτο να δούμε τι είναι, φίλε. Δεν το ξέρω.
1: Λογικά θα είναι το πιο δύσκολο. Επειδή θα περάσουν οι ομάδες που θα είναι πιο καλές. Λογικά πάντα. Λογικά πάντα.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος ο Παοκτζής λέει: μην κελαϊδάζει, Γιωργάκη, λέει. Φέτος όλα του ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ.
0: Κοίταξε, εσύ αφού πήρες εκεί τον Κατζηδιάκο, πάρε και τον Μητροπολίτη και τον Αρχιμανδρίτη τώρα.
1: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ, λέει, όλα τα αθλήματα φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι, όπως πήρες πέρυσι, μωρέ. Πέρυσι, δεν μας λες κάτι, πέρυσι έκλεισε 100 χρόνια. Μπορείς να μας πεις πόσους τίτλους πήρε, ρε ΠΑΟΚΣΥ? Για στείλε μας.
1: Πήρε γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ΠΑΟΚ, ναι, ένα.
1: Τρένο.
0: Άλλο, να ακούσω.
1: Δεν πήρε κύπελο, κάτι πήρε στο βόλεϊ.
0: Ναι, δύο. Πάμε.
1: Τι θέλει να πάρει, ρε φίλε, κάτσε. Δε, ο Νικολάκης θέλει να πάρει.
0: Πόσα πήρε ο Ολυμπιακός πέρυσι?
1: Δεν ξέρει, δεν μετράει.
0: Για να ψάξει να τα βρει, πόσα να μας πει. Και πόσα ευρωπαϊκά πήρε, πες του. Να μας πει πόσα ευρωπαϊκά πήρε. Γιατί, φίλε, ο Ολυμπιακός 100 του χρόνια έκανε και ντάμπ και ευρωπαϊκό. Όχι ένα, δύο ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, δεν έκανε ντάμπ, δεν έκανε ντάμπ. Όταν πήρε το κόφερες δεν έκανε ντάμπ, την επόμενη χρονιά έκανε.
0: Ο Ολυμπιακός είχε το 25, ποιος θα πήρε το 25?
1: Όχι, λέω, το κόφερες το πήρε, δεν έκανε ντάμπ εκείνη τη χρονιά.
0: Εντάξει, πώς το πήρε, 24-25.
1: Α, την επόμενη χρονιά, την επόμενη. Τη χρονιά του κόφερες δεν πήρε.
0: 100 χρόνια ξεκινάνε.
1: Το πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Στις 10 Μαρτίου, ξεκινάνε στις 10 Μαρτίου του 24 και τελειώνουν στις 10 Μαρτίου του 24.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω. Ναι, ρε παιδί μου, σωστά. Λέω, και ο Νικολάκης λέει, πήρε στο Μιλικό Κάπ, λέει, εγώ πήρα το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Ορίστε.
0: Τι έκανες?
1: Πήρες το Μηνικό Κάπλε εσύ, ναι. Και εγώ πήρα πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά.
0: Το πρωτάθλημα πήρες, Νικολάκη.
1: Το πήρε. Όταν
0: κέρδισα εγώ την ΑΕΚ, Νικολάκη, εσύ θα μένες με το πάνω.
1: Ναι, δεν έχει σημασία, ρε φίλε, το πήρε όμως. Το σου λέει.
0: Εγώ το καθάρισα, εγώ το
1: έδωσα. Εσύ το έδωσες, εσύ το έδωσες όταν πήγες στην Τούμπα να παίξεις με μισή ομάδα.
0: Και αυτό που λες δεν διαφωνώ, αλλά να σου πω και κάτι.
1: Γιατί Ολυμπιακός εκείνη τη εποχή, αν πήγαινε να παίξει με τον.
0: Φίλε, να σου πω και κάτι για να είμαι δίκαιος. Γιατί μου αρέσει να είμαι πολύ δίκαιος. Όταν ένας Ολυμπιακός είχε 47 πρωταθλήματα, τη χρονιά που πήγε στην Τούμπα, όπως είπες, με τα δεύτερα. Συμφωνούμε. Και είναι ο σκοπός ενός ολόκληρου λαού που περιμένει 99 χρόνια μια κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου. Και είσαι στον ημιτελικό για να πας στον τελικό να το πάρεις, όπως και έγινε και το πήρες. Εγώ ευθύνες για αυτή την εντεκάδα δεν πρόκειται ποτέ να βάλω στο Μεντιλίμπα. Ποτέ. Δηλαδή η επιλογή σαν Ολυμπιακό φίλαθλο, πρωτάθλημα ή ευρωπαϊκό τίτλο, για μένα που είμαι και χορτασμένος, γιατί εγώ δεν είμαι ο ΠΑΟΚ που έχει 4, ρε φίλε, έχω 47. Ολυμπιακός το 4ο το 1932. Όταν πριν γεννηθεί ο παππούς του Νικολάκη ακόμα. Είμαι παράλογος?
1: Ξαναπήγα το παιχνίδι αυτό, το Ολυμπιακός και το παιχνίδι για μένα μπορούσε να πάρει και πρωτάθλημα, ήταν καλύτερη ομάδα και τον ΠΑΟΚ. Απλά το.
0: Ρε φίλε, συμφωνώ.
1: Γιατί εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι μπορεί η Αστον Βίλα να κάνει την ανατροπή. Εντάξει. Ήταν απίθανο.
0: Ποτένσε που τον έβαλε κάποια στιγμή, αλλά χτύπαγε ο Ποτένσε. Και ο Φορτούνης και ο Ελκαμπή. Σου λέω τρεις τραυματισμοί. Να σου πω κάτι, ρε. Γιατί πρέπει να βλέπουμε την μπάλα όπως είναι και όχι όπως την φανταζόμαστε.
1: Ναι, παιδί μου, λέω ότι ο Ολυμπιακός με την Άστον Βίλα δεν υπήρχε θέμα να αποκλειστεί, ρε φίλε. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Να σου πω κάτι, ρε φίλε, γιατί αυτό έγινε μετά από ένα χρόνο. Έπαιζε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στο κύπελο. Και το σκόρ είναι 5-0. 5-0, ρε φίλε. Πρώτο παιχνίδι. Υπήρχε περίπτωση να αντρέψει εσύ ποτέ?
1: Όχι, ρε φίλε, ποτέ. Δεν γίνεται.
0: Και μου κάνει αλλαγή τον Ελκαμπή. Τραυματίζει το Ελκαμπή και ο Ολυμπιακός αποκλείεται από το κλιμ. Τι έχεις να μου πεις τώρα?
1: Εντάξει, παιδί μου, ναι, λέω ότι.
0: Εντάξει, που σου λέω με στοιχεία, όχι με λόγια.
1: Ναι, φίλε, όμως άμα είναι έτσι, να μην παίζουν ποτέ οι βασικοί παίχτες.
0: Ρε
1: φίλε, δεν κάνει. Έτσι, φίλε, έτυχε τώρα να τραυματιστεί ο Ελκαμπή. Εντάξει, οκ, έτυχε.
0: Η ομάδα θέτει τους στόχους της. Ο στόχος του Ευρωπαϊκού, για μένα τουλάχιστον για τον Γιώργο, για τους άλλους δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Για μένα που έχω δει 47 πρωταβλήματα, 29 κύπελα, 22 ντάμπ που ο ΠΑΟΚ έχει ένα ντάμπ έχει στην ιστορία του. Και βγαίνει να μας μιλήσει.
1: Τα δικά μας λένε μάγκικα, Γιώργακη, λέει ο.
0: Άσε ρε τώρα.
1: Πάρε να έχεις τον Καρντάση. Ο Καρντάσης. Ο Νικόλας, ο Καρντάσης.
0: Τι πια μάγκικα, δηλαδή τα δικά μας τι δεν είναι μάγκικα.
1: Έτσι είναι ο Καρντάσης, φίλε.
0: Άσε ρε, ο Καρντάσης έτσι είπε, ήρθε και κέρδισε 2-4. Ο Μάγκας πες του εκείνη τη χρονιά. Ήρθε και κέρδισε 2-4 στο Καραϊσκάκι και ανέβηκε ο Κοντός πάνω και γονάζαν μόνοι του, μας ξεφτυλίσανε. 1-4 για πλάκα το έκανα, ρε. Ο Μαδάρα, εσείς παοξίδες ο Μαδάρα, κέρδισε στο Καραϊσκάκι και αν είχε 10 λεπτά θα γίνονταν 4-4.
1: Νικολάκη, τι κάνεις τώρα, Νικολάκη, το φορτώνεις τώρα, μια χαρά, τρελός τώρα, η αγάπη του.
0: Ναι, μα με φορτώνει, δεν με φορτώνει.
1: Πλάκα σου κάνει, ρε. Πλάκα κάνει, Νικολάκη, κάνει πλάκα.
0: Και εγώ πλάκα του κάνω, αλλά θέλω να ακούει τις αλήθειες.
1: Είναι ωραίος. Πλακατζής είναι ωραίος.
0: Και εγώ είμαι, και βλέπεις ότι κάνω διάλογο, δεν τον έχω στείλει.
1: Ναι, εντάξει, είναι ωραίος.
0: Δεν μπορώ να ακούω να μου λέει τώρα κάποιος και το λέω σε ένα Βασίλη, γιατί ακούω και κάποιους Ολυμπιακούς, μπορούσαμε να πάρουμε και εγώ ήθελα να κερδίσω τον ΠΑΟΚ και να πάρω το πρωτάθλημα. Αλλά ακόμα και αν ξαναγίνει, πέντε φορές ακόμα αν ξαναγίνει και μου πούνε Γιώργο θα κατέβαζε την πρώτη ομάδα ή τη δεύτερη, σπαδίσου μιλάω Βασίλη, σου λέγα τη δεύτερη, να πάω να πάρουμε την κούπα. Είναι μεγάλη επιτυχία, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, κανείς δεν λέει όχι, ρε φίλε. Κανείς δεν λέει όχι ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Εγώ απλά στο μυαλό μου είχα ότι ο Ολυμπιακός, δηλαδή, Ολυμπιακός, ας πούμε, που δεν έβαλε τους μισούς παίκτες, αν έβαζε τους δύο από τους μισούς, θα έπαιρνε το παιχνίδι στην Τούμπα. Ήταν καλύτερο.
0: Βασίλη, σου είπα κάτι, λες αυτό. Και σου λέω την ίδια στιγμή με την ομάδα σου.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, οκ, δεν μπορεί να γίνει κάθε μέρα γιανί όμως.
0: Και βάζω με τη Λίμπα για 10 λεπτά, 12. Με 5-0 το σκορ τον Ελκαμπή και για να προλάβει να κάνει τον γκολ ο Ελκαμπή κάνοντας ένα σπίτ 30 μέτρα τραυματίζεται και εγώ αποκλείω από την ποντοκλήμα.
1: Ναι, φίλε, μπορούσε ο Ολυμπιακός μας κίνητη μέρα στην Τούμπα να βάλει τους βασικούς να πάει 0-3 στο ημίχρονο και να τελειώσει η ιστορία. Ήτανε καλύτερη ομάδα.
0: 0-3 δεν θα πήγε.
1: 0-2, ήτανε καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ τότε.
0: Εντάξει, καλύτερα δεν ήταν για 0-3 ο ΠΑΟΚ.
1: Ήταν για 0-2, αν παίζανε στα ίσα ο Ολυμπιακός με την βασική δεκάδα, ο Ολυμπιακός θα κέρδισε την Τούμπα. Ήταν καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Απλά ο ΠΑΟΚ τον βρήκε μπόσικο και τον κέρδισε εύκολα. Εντάξει, αυτό ήταν.
0: Εντάξει, εγώ πάντως το ξαναλέω, εάν και εφόσον γίνουν τα πράγματα, ξαναγινόταν πάλι αυτό, πάλι τα ίδια θα έλεγα και πρόσεξε τι θα πω. Μπορώ να το χρεώσω για πολλά πράγματα, όπως σου είπα, τον παίχτη που βάλε στο 5-0 τον Ελκαμπή. Γιατί έφαγε, γιατί όχι έφαγε, γιατί στράβωσε με τον Τούρκο και δεν τον είχε μέσα, γιατί έχει κολλήσει να παίζει πίσω από το center forward ο Τσικίνιο ενώ πρέπει να παίζει οχτάρι κατά εμέ πάντα που δεν είμαι προπονητής, γι' αυτό να κάτι άλλο βλέπει. Γιατί κάποιοι βρίζουν τον Ορτέγκα στον Ολυμπιακό, που για μένα αν φύγει ο Ορτέγκα δύσκολα θα ξαναβρούμε Ορτέγκα, προσωπική μου γνώμη. Δύσκολα να ξαναβρούμε Ορτέγκα, ρε φίλε. Προσωπική μου γνώμη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάποιοι τον βρίζουνε τον Ορτέγκα. Μόλις τον χάσουμε.
1: Πάντα έτσι γίνεται, ρε φίλε. Πάντα έτσι γίνεται. Όταν χάνεις κάτι, το εκτιμάς.
0: Α, μπράβο. Όταν χάνεις κάτι, και να σου πω και κάτι, ρε Βασίλη. Υπάρχουν παίχτες στον Ολυμπιακό. Είμαστε απαιτητικοί φίλαθλοι του. Έχουμε κάνει λάθη. και εγώ μέσα νευριάζουμε.
1: Εντάξει, παιδί, μα έτσι το ποδόσφαιρο.
0: Κάποια στιγμή στην ηρεμία μας και στη γενική εικόνα με κάνει λάθη, και εγώ μέσα νευριάζουμε.
1: Εντάξει, παιδί, μα

0: πρωταθλήματα, 4 κύπελα, 2 ευρωπαϊκά, θα τον θεωρήσω αποτυχημένο, ρε φίλε?
1: Όχι, όχι, δεν πέρα αποτυχημένο, δεν αποτυχημένο.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το ότι οι απαιτήσεις μας είναι τεράστιες, συμφωνώ με όλους τους Ολυμπιακούς, συμφωνώ. Και εγώ θέλω να μου έρθει ο Μέση στον Ολυμπιακό, όχι ο Μέση δεν μου κάνει γιατί τον πέταξε, να πάει να μου φέρει, ξέρω εγώ, τον Ντόρες που κάνει τον γκολ, να μου πάρει τον
1: Ναι, κύριο, πρέπει να έχεις όμως και να ξέρεις τι μπορεί να πάρεις τώρα. Δεν μπορεί να πάρει. Ελλάδα είμαστε. Ελλάδα είμαστε, δεν είμαστε τώρα.
0: Δηλαδή να τον φέρω να φέρω ένα παίκτη τώρα εγώ που θα κάνει 15-20.
1: Δεν έχονται ρε φίλε αυτοί, δεν έχονται μόνοι τους.
0: Εγώ θυμάμαι όταν ήρθε ο Τζοβάνι φίλε.
1: Για άλλες εποχές.
0: Ολυμπιακό, πήγε και έπαιξε ένα παιχνίδι στην υπερομάδα, την έκτη ομάδα που λένε κάτι Ηρακλειδής εκεί πάνω. Ακούς Νικολάκη. Και κάποιος Σέμπος ένα παιχνίδι έκανε, Σέμπο το λέγανε, του κόψε την μπάλα για ένα χρόνο του Τζοβάνι.
1: Και μετά, δεν επανήλθε ποτέ μετά στην ουσία.
0: Πόσο τον είχε πληρώσει ο Ολυμπιακός τον Τζοβάνι τότε, φίλε Νικολάκη, και πόσο έκανε ο Σέμπος το κορδόνι του αριστερού παπουτσιού του Τζοβάνι ήταν ο Σέμπος. Αλλά τον πήγε για μένα σε διαταγμένη αποστολή, τον έστειλε στα πίτσα ένα χρόνο και ένα παίκτη που είχε στοιχήσει εκατομμύρια για τον Ολυμπιακό. Λέω,
1: όχι, ήταν ένα παίκτη ο οποίο ναι, ήταν και μετά ποτέ δεν επανήλθε. Βέβαια ήταν άλλες εποχές, εντάξει, άλλες εποχές.
0: Άλλες εποχές, αλλά πρόσεξε.
1: Άλλες εποχές.
0: Πήγαινε πάλι τώρα να πάει να παίξει με την Καλαμάτα, λέω εγώ τώρα, ή με τον Πανσεραϊκό, ή με τον Λεβαδιακό, ή με πέντε άλλες ομάδες πιο μικρές, να βρεθεί ένα τσοπάνης, λέω εγώ, να του τραβήξει μια κλωτσά, του κόψει το πόδι, ή να τον στείλει στο χειρουργείο για 6 μήνες και μετά τι θα γίνει, για πες μου, ό,τι έγινε με τον Τζοβάνι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα όλα λοιπόν πρέπει να τα βάζουμε κάτω. Γιατί οι μικροί, και δεν τα λέω για σένα Βασίλη και για μένα που είμαστε μια άλλη ηλικία, τον Τζοβάνι λένε, αλλά τον Τζοβάνι όταν είναι τον Τζοβάνι αυτό δεν το ξέρουνε. Άμα τους ρωτήσεις τους μισούς από αυτούς, για να μην σου πω όλους, θα σου πούνε πότε τραυματίσει ο Τζοβάνι. Ποιος ήταν αυτός το τραυματίσει ο Τζοβάνι?
1: Ναι, το θυμούνται τη φάση. Εντάξει, τώρα αυτό, βέβαια, αυτό είναι και σχετικό τώρα, γιατί και ο Μαραντόνα πήγε στην Μπαρσελόνα και ο Γκοτσέα του κόψε το ποδόσφαιρο για ένα χρόνο.
0: Εντάξει,
1: ο Γκοτσέα, εντάξει, οκ, αυτά μπορεί να συμβούν στον ποδοσφαιρικό αγώνα, εντάξει.
0: Γι' αυτό σου λέω, ναι, αλλά πρόσεξε, όπως είπε στην Μπαρσελόνα, η οποία είχε 1 δισεκατομμύριο μπάτζετ.
1: Ναι, το Μαραντόνα τραυματίσαν όμως. Το Μαραντόνα τραυματίσαν.
0: Δύο παίκτες από τον Ολυμπιακό που έχουν ένα μπάτζετ 120 και βάλει έναν Ολυμπιακό δύο παίκτες 30 εκατομμυρίων. Η Μπαρσελόνα έχει 10 παίκτες από 30. Για να μην σου πω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν ο Μαραντόνα όμως. Ήταν ο Μαραντόνα, ο μεγαλύτερος παίκτης του πλανήτη εκείνη την εποχή.
0: Ήταν ένας Μαραντόνα που έκανε 300, λέμε μια αξία
1: σου. Και ο Γκοτσέα το καθάρισε.
0: Και είχε άλλους 8 από πίσω που κάνανε από 150 μέχρι 200.
1: Λοιπόν, λέγε τώρα, παρακάτω, μεταγραφές τι βλέπεις, ακούς τίποτα?
0: Κάτι έχω υπόψη μου, δεν θέλω να το πω, ρε Βασίλη.
1: Εντάξει, φίλε, απλά.
0: Θα πω κάτι. Εάν κολλήσει αυτό που έχω ακούσει, θα πέσει το Καραϊσκάκι. Αλλά το ξαναλέω.
1: Αυτά δεν γίνεται για καλό να πέφτει το Καραϊσκάκι, γιατί ξέρεις κάθε φορά πέφτει το Καραϊσκάκι, έχει το πέρα ο παίκτης και περνάει και δεν ακουμπάει.
0: Θα πέσει το Καραϊσκάκι τώρα, δεν σου λέω για καλό.
1: Γιατί Καραϊσκάκι έπαιξε με τον Ζάχοβιτς. Αλλά πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Ο Ζάχοβιτς έπαιξε μπάλα.
1: Λίγο πριν, λίγα πράγματα ρε φίλε, δεν ήταν. Η μπάλα που έπρεπε να παίξει.
0: Γιατί δεν μου λες τον Ζάχοβιτς, και γιατί δεν μου λες ας πούμε τον Τζοβάνι, γιατί δεν μου λες τον Ζελία, γιατί δεν μου λες τον Καρεπί.
1: Λέω ρε φίλε. Άλλο λέω ρε φίλε, λέω ότι ο Ζάχοβιτς που ήταν από τα μεγαλύτερα.
0: Θυμόσαστε τον Ζάχοβιτς και ξεχνάτε τον πρωτάθλημα.
1: Όχι, λέω ρε φίλε ότι υπάρχουν. Λέω παίχτες που ήταν με. Λέω παίχτες.
0: Με τον πρωτάθλητο, τον Λιτσοτσέκο, τον Σαβίτσεφ.
1: Γιατί δεν πήρες τίποτα.
0: Με πλακή στον πάγο και πρωτάθλημα δεν έπαιρνε.
1: Γιατί δεν έπαιρνε. Σου σ' αδικούσανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί και οι άλλοι μετά αδικηθήκανε τις επόμενα χρόνια.
0: Μα αδικούσανε. Ρωτάω εσένα, μα αδικούσανε.
1: Εγώ θα πω ότι εγώ άκουσα ο Ολυμπιακός το έβγαλε να κερδίζει. Τότε ήταν καλά.
0: Εγώ ξέρω ότι κάποιοι άλλοι.
1: Α, ήταν καλά τότε.
0: Μέσα από κάποια καπνογόνα και σταμάταγε το παιχνίδι και πήγαινα στη Ρόδο και έχανα το πρωτάθλημα. Ενώ εμείς όταν μπαίναμε μέσα τρέχαμε 5 αγωνιστικές και πέσαμε
1: στο πρωτάθλημα. Ναι, θα σε λίγο, άμα το συνεχίσεις, θα μου πεις ο Ολυμπιακός είναι αδικημένος από το ένα ποδόσφαιρο.
0: Δεν λέω
1: είμαι αδικημένος. Α, λέω, μήπως μου πεις το πράγμα.
0: Αλλά η ομάδα αυτή για μένα του Ολυμπιακού που όφιλε να πάρει τουλάχιστον ένα πρωτάθλημα, φίλε, και δεν πήρε ποτέ, ήταν αυτή η ομαδάρα και το ξέρεις κι εσύ, την είχες δει.

0: και αυτή η ομάδα είναι η αδικημένη που δεν πήρε ένα πρωτάθλημα.
1: Ναι, σου λέω και πάλι και η Άκη του Ραβούση όταν έφυγε ο Μπάρης ήταν καλύτερο να στο πρωτάθλημα και δεν πήρε πρωτάθλημα, γιατί ο Αλεξανδρής έλεγε ότι και το παιδί μου κλέβω. Εγώ τα είπα.
0: Ο Αλεξανδρής το έχει διευκρινίσει αυτό.
1: Ναι, εγώ τα είπα. Έπεφτα γιατί μου το έδινε, λέει. Εγώ έπεφτα, λέει, γιατί μου το έδινε.
0: Τότε που λες για τον Αλεξανδρή, επειδή ήμουν μέσα στο γήπεδο, θυμάμαι το παιχνίδι που παίζαμε το πρωτάθλημα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο
1: δεν λέω για το παιχνίδι αυτό. Λέω ο Αλεξανδρής είπε, εγώ έπεφτα, λέει, γιατί μου το δίνανε. Εντάξει. Ναι. Άρα και όλες οι ομάδες έχουν παράπονα από τη διαιτησία. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Λέω για τον Ζάχοβιτς, γιατί ήταν ένα μεγάλο όνομα ο Ζάχοβιτς. Όπως ήταν μεγάλο όνομα και ο Ντιόγκο. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Το μεγαλύτερο όνομα που πέρασε τον Ολυμπιακό για μένα ήταν ο Τέταρτη.
1: Για μένα και εμένα. Για μένα. Ο οποίος ούτε αυτός έκανε την πορεία σαν όνομα.
0: Δεν πήρε πρωτάθλημα.
1: Και ούτε έκανε την πορεία σαν όνομα.
0: Ήταν ο Ριβάλντο. Την αλήθεια θα λέμε.
1: Ο Ριβάλντο, ναι.
0: Που πήγαινε στον πρόεδρο, ξέρεις.
1: Εντάξει, okay, ναι, εντάξει, τα ξέρω.
0: Παίρναγε τα διόδια.
1: Και πήγαινε τα διόδια ο πρόεδρος, ναι.
0: Ρώταγε προηγουμένως τον άλλον πόσο κάνουν τα διόδια. Παίρναγε τα διόδια και πήγαινε με τα χαρτάκια των διόδια.
1: Ναι, ναι, ναι, τα ξέρω. Με τη ΔΕΗ, με τα τηλέφωνα, με τα τηλέφωνα όλα. Λοιπόν, αλλά λεθώ να πω ότι.
0: Ο Τζοβάνι ήταν ο παιχταράς και αν σου μιλάω ειλικρινά, Βασίλη, αν δεν του είχε κόψει αυτό το χρόνο, γιατί όταν ήταν ο Τζοβάνι στον Ολυμπιακό ήταν 28 χρονών, μιλέ. Και για να επανέλθει έφτασε 31.
1: Βέβαια,
0: έκανε ένα χρόνο να μπει μέσα και 1,5 χρόνο ακόμα να επανέλθει.
1: Και ο Ριβάλντο, ο οποίος ήρθε μεγάλος, και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, έπαιξε μπαλάρα.
0: Μπαλάρα.
1: Και στην ΑΕΚ.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι και ο Ντεασμό Ντέταρη για το όνομα που ήταν. Για το όνομα που ήταν.
0: Ο πιο αδικημένος από τα δεκάρια του Ολυμπιακού, για να λέμε την αλήθεια, ο πιο αδικημένος για μένα είναι ο Καραπιάλης. Ο Καραπιάλης.
1: Που δεν πήρε πρωτάθλημα, λες.
0: Ε, βέβαια.
1: Εντάξει. Πήρε με τη Λάρισα, εντάξει, χάρηκε.
0: Με τον Ολυμπιακό λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, για τον Ντέταρη που είπες, ο Ντέταρη για το όνομα που ήταν τότε, δεν πρόσφερε αυτά που.
0: Πρόσφερε.
1: Έπαιγε φέρε και το μαζί του τον πεθερό του και τα κάνανε αχθαρμά κάποια στιγμή. Απλά του βγάλε ο Μαολά το σούτ έξω πάνω στη γραμμή και δεν πήρε πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Okay. Αλλά δεν πρόσφερε αυτά που ήταν σαν Τέταρτη, σαν όνομα. Ήταν τεράστιο όνομα Τέταρτη την εποχή του.
0: Τεράστιο. Στον Ολυμπιακό λοιπόν που έχουμε δει τεράστια ονόματα και κάποιοι που μέχρι σήμερα φωνάζουν γιατί δεν έρχεται ο τάδε, γιατί δεν έρχεται εκείνο, εγώ τι βλέπω. Γιατί και εγώ φωνάζω και θέλω ονόματα στον Ολυμπιακό. Αλλά εγώ τι βλέπω. Βλέπω τη συνολική εικόνα και στη συνολική εικόνα αυτά που μου έχει προσφέρει, τις χαρές που μου έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Σπάθη σου μιλάω και άμα θέλεις να μου πεις, Γιώργο, λες ψέματα. Εάν υπήρχε προπονητής, πρόσεξε να σου πω, που είχε φέρει ευρωπαϊκό στην ΑΕΚ ή στον ΠΑΟ και στον Παναθηναϊκό, τι θα λέγανε όλοι οι υπόλοιποι φιλάθλοι που θα στήριζαν την κάθε ομάδα τους. Θα κάνανε τεμενάδες.
1: Καλά, για το Μεντιλίμπαρ.
0: Για την επόμενη χρονιά τον βρίσκω.
1: Περίμενε, για το Μεντιλίμπαρ. Οι οπαδοί της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, δεν έχουν πει κακά λόγια.
0: Όχι, δεν κατάλαβε τη σούπα.
1: Απλά τα λένε Ολυμπιακοί, φωνάζουν.
0: Όχι, δεν κατάλαβε τη σούπα. Εάν υπήρχε ένας άλλος Μεντιλίμπαρ στην ΑΕΚ και είχε φέρει ένα ευρωπαϊκό, θα ανάβατε οι λαμπάδες, θα το βρούμε εκ το βάδι και καλά θα κάνατε. Εάν ήταν στον ΠΑΟΚ, εδώ ανάβασε ο Λουτσέσκου γιατί του πήγε δύο φορές στους 8. Του conference.
1: Εντάξει, φίλε, οι οπαδοί είναι έτσι τώρα. Εντάξει, οι οπαδοί τώρα είναι έτσι. Αυτοί που είναι πιο. Όχι όλοι οι οπαδοί, υπάρχουν οπαδοί. Ας πούμε να σου πω κάτι. Ο Αλμέιδα τι άκουσε, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε.
1: Ο Αλμέιδα ήρθε στην ΑΕΚ μετά από τόσα χρόνια και πήρε ντάμπι πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια η ΑΕΚ.
0: Ο Αλμέιδα την πρώτη χρονιά, για να λέμε την αλήθεια, ο Αλμέιδα την πρώτη χρονιά, φίλε, αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Αλμέιδα έπαιξε μπαλάρα.
1: Ωραία, δεύτερη χρονιά το χάσε την τελευταία αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ. Οκ, okay, το χάσε. Πήγε μέχρι τότε.
0: Τώρα θες να πάμε σε αυτή τη ζήτηση.
1: Περίμενε να σου πω.
0: Ο Αλμέιδα φταίει ή ο Μελισανίδης για τους παίκτες.
1: Αυτό πήγε. Περίμενε να σου πω. Άλλο θα σου πω. Τρίτη χρονιά παταγώγησε αποτυχία με playoff 8 στα 8. Είναι κριτική αεξίδων. Είναι κριτική αεξίδων που τον πα στον Μπεκρή.
0: Όχι.
1: Αυτό, εγώ δεν λέω ότι να κάνεις κριτική και να.
0: Αν κατέβει ο Ολυμπιακός και παίξει με την ΑΕΚ και φάει 6 γκολ.
1: Ναι, ρε φίλε, κάνεις κριτική τον.
0: Μπορεί να μην γυρίσει στο Καραϊσκάκη.
1: Ρε φίλε, άλλο να γυρίσει και να μην γυρίσει. Και άλλο να κάνεις κριτική σε έναν προπονητή να του λες ότι το πρόβλημα που πέρασε με τον ανακολλησμό να το βάζεις μέσα στο παιχνίδι.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ άσχημο πράγμα.
0: Αυτό, εγώ επειδή ζω στο εξωτερικό και επειδή γι' αυτό και σου λέω, είδες, πρόσεξε να σου πω, εάν υπήρχε Αρτέτα στον Ολυμπιακό, εγώ τι σου λέω τώρα, ενώ στην Arsenal έχουν μια άλλη λογική, που εγώ που είμαι, που έχω το ελληνικό στοιχείο και το Ολυμπιακό στοιχείο μέσα μου, εγώ βάζω τον εαυτό μου, δεν βάζω άλλους, είδες σου έχω πει. Γιατί για μένα έχει κάνει εγκλήματα ο συγκεκριμένος προπονητής στην Arsenal.
1: Για φίλε μου, στο τέλος της ημέρας όμως είναι πετυχημένος όμως.
0: Για αυτούς όμως ήταν μια λογική. Και αυτοί είχαν, γιατί Arsenal φιλαράκι, με συγχωρείς, αλλά είναι μεγάλος σύλλογος, πολύ πιο μεγάλος στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, άλλο λέω. Για την Arsenal όμως το Αρτέτα. Είναι πετυχημένος, φίλε. Πήρε πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Ναι, πριν πάρει το πρωτάθλημα, αλλού θέλω να καταλήξω και θα ακούσεις τώρα, να καταλάβεις. Για αυτούς λοιπόν, για τους φουλάδους της Arsenal, και όταν έφευγε ο Βαν Πέρσι, λέγανε καλά, έκανε και τον πούλαγε. Αλλά στον Ολυμπιακό, οι Ολυμπιακάρες γίνονται και λένε, γιατί πουλάει το τσολάκι. Και όταν έφευγε ο Ανδρή, έλεγαν καλά, έκανε και τον πούλησε. Όταν έφευγε ένα άλλο παίκτη, γιατί είχε καμιά δεκαριά, ήταν φυτόριο η Arsenal και είχε ομαδάρες η Arsenal.
1: Κάτι όμως πουλάει για κάποιο λόγο, για να φτιάξει το Emirates.
0: Και ο άλλος δηλαδή, αυτή τη στιγμή που θα βάλει 250 εκατομμύρια να σου φτιάξει το γήπεδο,
1: δεν πρέπει
0: και εμείς σαν φίλοι να είμαστε λίγο πιο.
1: Ναι, το Τζολάκι ο Ολυμπιακός δεν τον πουλάει. Ο Τζολάκης έχει πει, παιδιά, εγώ θέλω να δοκιμάσω στο εξωτερικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κόψει το δρόμο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, αλλά παγωθήκανε γιατί πλήσαμε τον Κοστούλα. Μπορούσε να τον κρατήσει τον Κοστούλα με 42 εκατομμύρια. Δεν μπορούσε, φίλε. Δεν μπορεί.
1: Εντάξει, μετράει και
0: εάν πουλάγε τον Κοστούλα όσο πούλησε ο Πάοκ τον Κουγεράκι ή όσο πούλησε ο Πάοκ τον Τζίμα, γιατί εκεί είναι διαφορές, να σου λέγανε να τους κρεμάσουμε στα ματαλάκια. Γιατί ο Πάοκ δεν τους πούλησε, τους χάρισε.
1: Εντάξει, ειδικά τον Τζίμα.
0: Ακόμα και τον τερματοφύλακα που παίζει στην Κοπεχάγη, τον Κοτάσκι, τον χάρισε ο Πάοκ. Δεν τον πούλησε. Ο Ολυμπιακός όμως τους πουλάει. Υπάρχει διαφορά λοιπόν το ένα με το άλλο, ρε φίλε. Είδες τι είπες, έφυγε ο Πινέδα, σου είπα ότι είναι όλοι ΑΕΚ. Αν δεν είχε κάνει το λάθος η διοίκηση, προσωπικό μου, έτσι το βλέπω εγώ, να βάλει πλαφόν 8 εκατομμύρια στο Μεξικό, η ΑΕΚ δεν το πουλάει και 15 το μπορεί να δει, διαφωνείς?
1: Ναι, μπορεί να πουλάει παραπάνω. Βέβαια, βάσει το, από ό,τι ξέρουμε, δεν υπήρχε άλλη πρόταση από το εξωτερικό ούτε στα 8 εκατομμύρια.
0: Δεν υπήρχε, γιατί ξέρανε ότι θα πρέπει να έρθουν σε συνεργασία, σε deal με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είπε 8 εκατομμύρια.
1: Ναι ρε φίλε, 8 εκατομμύρια. Μπορούσε να έρθει μια ομάδα από τη Γερμανία, από την Αγγλία, από την Ισπανία και να πει τα δίνω εγώ. Δεν υπήρχε άλλη ομάδα.
0: Ρε φίλε, υπάρχει μια ομάδα που δίνει τα 8. Η άλλη ομάδα θα έρθει να δίνω τα 8 για να τον πάρω στη Γερμανία.
1: Όχι, λέω δεν υπήρχαν άλλες προτάσεις, λέω. Δεν υπήρχαν, λέω, άλλες προτάσεις για τον Πινέδα στη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων. Αυτό λέω, ότι υπήρχε μόνο η Μοντερέι και η Κρουζαζούρ που πήγαινε μέχρι τα 6. Δεν πήγαινε παραπάνω.
0: Δεν υπήρχε μόνο η Μοντερέι. Η Μοντερέι υπήρχε γιατί υπάρχει ο Αλμέιδα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ακούσε κάτι από άλλη ομάδα. Ο Πινέδα είναι.
0: Ακούστηκε γιατί ο παίκτη ήταν αποφασισμένο να πάει στη Μοντερέι.
1: Ναι, ήθελε να πάει στο Μεξικό, ναι, αυτό. Και έκανε καλά γιατί πούλησε.
0: Δεν το ξέρουν αυτοί, νομίζεις.
1: Ναι, γιατί πούλησε μια χαρά τιμή, 8 εκατομμύρια ευρώ, μια χαρά τιμή σε ένα μπέκ το καλοκαίρι.
0: Δεν τον χάρισε, δεν κατάλαβες τι είπα.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Άρη Άκ δεν είχε βάλει το πλαφόν, ρε φίλε. Και έλεγε, ωραία, εγώ τον πουλάω τον παίκτη, ρε παιδί. Μα λέτε να συζητήσουμε, έλα εδώ ρε Μοντερέι, τον θέλεις. Έλα εδώ ρε Πινέδα, δεν θα πας στον Αλμέδα γιατί σ' αγαπάει και είναι το παιδί σου ή είναι το παιδί του, όπως λέει αυτός. Ναι, έλα εδώ. Εγώ να πας, αγόρι μου. Έλα εδώ Μοντερέι, ναι. Αυτή τη γωνιά που κάνω Πινέδα, ναι. Ήτανε πέρυσι 8, δεν τα δώσατε, ναι. Φέτος πάω 14. Πιστεύεις ότι θα τα δει, ναι.
1: Η Μοντερέι.
0: Ναι.
1: Με πιστεύω να αντάθνε η Μοντερέι. Μπορεί άλλη ομάδα να αντάθνε, ναι. Γιατί η Μοντερέι και πέρυσι που με τα 1000 ζώα δεν τον πήρε γιατί δεν έχει λεφτά. Φέτος μάλλον βρήκανε χρήματα και τον πήρε.
0: Και από ό,τι έμαθα, και θέλω να σε ρωτήσω για αυτό να μου πεις, δεν μου πάνε. Μου είπαν ότι δεν τα δώσε τα 8 μονοκόμματα.
1: Τρεις δόσεις θα δώσει από ό,τι άκουσα εγώ.
0: Εντάξει. Δηλαδή 4. Και 2-2.
1: 2-2 μάλλον, ή 3-3 και 2, κάπως έτσι.
0: Συγγνώμη, εύχομαι να κάνω λάθος.
1: Μέσα στη χρονιά όμως.
0: Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Δεν με αφορά γιατί δεν είναι η ομάδα μου και δεν θέλω να σου βάλω τώρα ζουζούνια.
1: Μέσα στη χρονιά όμως.
0: Ορίστε.
1: Μέσα στη χρονιά θα δώσω, όχι μετά από 2-3 χρόνια. Μέσα στη χρονιά.
0: Μέσα στη χρονιά.
1: Όχι μετά από 3 χρόνια, 4. Μέσα στη χρονιά θα τα δώσω τα χρήματα αυτά.
0: Πάντως να σου πω κάτι, εγώ στο ξαναείπα και την άλλη φορά, στο λέω και σήμερα, μπορεί να με διαψεύσει ο Ριμπάλτα να φέρει ένα χαφ και έναν γούρος. Για μένα, ναι, φίλε, πήρε ένα πρωτάθλημα. Αυτό το άκου τι θα σου πω. Αυτό κάνουν όλες οι άλλες τρεις ομάδες που δεν κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πάντοτε, ανέκαθεν, φίλε Βασίλη, από παιδί το θυμάμαι, στην ομάδα που είχε, πάντα πήγαινε και γι' αυτό έλεγα ότι ξεκινάει, είναι καταδικασμένος να πηγαίνει για πρωτάθλημα. Έχτισε πάνω σε αυτή. Πήγε ο ΠΑΟΚ, πήρε ένα πρωτάθλημα, την ομάδα του 24 που λέει ο Νίκος εκεί ο φίλος ότι ήταν ομαδάρα, τη διάλυσε. Πήγε το 19, πήρε ένα πρωτάθλημα, πώς το πήρε, με το αυτογκόλ του center back του Ολυμπιακού, που έπρεπε να τελειώσει εκείνο το παιχνίδι 28-1, και αντί να τελειώσει 28-1, μία φάση έκανε ο ΠΑΟΚ και έκανε αυτογκόλ ο Ολυμπιακός και έλυσε 0-1. Το θυμάσαι το παιχνίδι εκείνο. Και πήρε το πρωτάθλημα. Αντί να χτίσει ο Σαββίδης.
1: Δεν τα κάνει και ο Μαρινάκης αυτά. Ο Μαρινάκης πήρε το κόφερας και το
0: Μαρινάκης.
1: Πού ρε φίλε, και εγώ τώρα πρόσφατα μας τρελάνεις. Τώρα πρόσφατα. Με το κόφερας τι έκανε. Με το κόφερας τι έκανε ο Μαρινάκης.
0: Άσε μετά το κόφερας.
1: Άσε μετά όπου μας βολεύει. Όπου βολεύει, λες εσύ. Και ο Πάοκ ένα πρωτάθλημα έγινε και το χάλασε την ομάδα.
0: Με Μαρινάκη δεν με ρώτησε. 19, 20, 21, 3 συνεχόμενα.
1: Ναι, σου λέει ο Νιμπουνέχτο για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα πήρε και μετά την άλλαξε την ομάδα. Δεν πήρε 4. Να δούμε αν θα άλλαζε και άλλες χρονιές. Ο Ολυμπιακός πήρε το κόβερες και άλλαξε την ομάδα.
0: Ωραία, φίλε, ο Ολυμπιακός πήρε το κόβερες και άλλαξε την ομάδα.
1: Δεν έφτιασε πάνω εκεί.
0: Δεν έφτιασε.
1: Δεν έφτιασε πάνω στο κόβερες. Για να πάει του χρόνου να πάρει το Europa. Π.χ. να πάει ψηλά στο Europa.
0: Η ομάδα που είναι μαθημένη στα συνεχόμενα πρωταθλήματα. Τώρα σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι αλήθεια. Είναι Ολυμπιακός.
1: Με άλλο τον άλλο το άλλο, τον άλλο το άλλο. Εγώ δεν λέω αυτό πράγμα.
0: Δείχνει, αυτό που σου λέω, εκεί δείχνει πως στήσει μια ομάδα. Όταν ξεκινά και παίρνει ένα, και το περσινό που έχασε, όπως είπες, εσύ μόνος σου, θυμάμαι ότι πέρυσι, έλεγες ο Ολυμπιακός πάει για πρωτάθλημα, κάτι άμα ο Ολυμπιακός πάρει το ένα, πάει και για άλλα. Εσύ το έλεγες. Το θυμάμαι.
1: Εγώ δεν είπα ότι, εγώ λέω κάθε χρόνο μια ομάδα παίρνει πρωτάθλημα, είναι φαβορή για το επόμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν παίρνει ο Ολυμπιακός.
0: Ότι φέτος είναι φαβορή ΑΕΚ.
1: Είναι φαβορή μια ΑΕΚ φέτος.
0: Μπράβο, εντάξει.
1: Δεν λέω ότι είναι φαβορή του 1-30. Είναι από ό,τι βλέπω κάποιες σχηματικές.
0: Εγώ είπα ότι φαβορή είναι ΑΕΚ.
1: Έχουν λίγο παραπάνω την ΑΕΚ σαν περσινή πρωταθλήτρια. Αυτό έχουν.
0: Εντάξει.
1: Αυτό δεν σημαίνει
0: ότι. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλε.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το πάρει κιόλας. Αυτό δεν σημαίνει.
0: Με το Μαρινάκι, όχι μια φορά, δύο φορές και. 3 συνεχόμενα, 5 συνεχόμενα. Το έχει κάνει ο Ολυμπιακός αυτό. Εγώ από τους άλλους δεν βλέπω να το έχουν κάνει.
1: Ναι, γιατί οι άλλοι ήταν καφενεία, ρε φίλε. Δεν υπήρχε αντίπαλος.
0: Αυτό λέμε, ρε φίλε.
1: Δεν υπήρχε αντίπαλος.
0: Και καλά έκανε και μπράβο στον Ηλιόπουλο που έφερε τους παιχταράδες που έχει φέρει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Γιατί αυτό ανεβάζει τον ανταγωνισμό και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό που κάνει μεταγραφές σοβαρές. Πρώτη χρονιά βλέπω τον Παναθηναϊκό να κάνει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Σωστά. Γιατί δεν έχει
1: πάρει. Λάθη, ρε φίλε, που γίνανε πολλά λάθη, ρε φίλε. Στο Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο. Μα είναι πρώτη χρονιά όμως που ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην το πάρει φέτος.
1: Αλλά όμως έχει κάνει. Έχει κάνει.
0: Ότι έχει κάνει. Έχει βάλει βάση.
1: Ναι, έχει κάνει φέτος καλή δουλειά.
0: Έχει καλή βάλει βάση.
1: Καλή δουλειά.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, φέτος φαίνεται ότι έχει κάνει καλή δουλειά. Εγώ τον Παναθηναϊκό τον έχω μέσα και αυτόν είναι στο πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι.
0: Και πρόσεξε, γιατί είναι και ο Παναθηναϊκός. Είναι μεγάλη φανελά.
1: Ναι, ρε, κανείς δεν λέει όχι. Απλά έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Υπάρχει αυτή η εικόνα με τον Αλαφούζο και τους οπαδούς, όλα αυτά.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου 100% σε αυτό. Μόνο σε αυτό συμφωνώ. Στα υπόλοιπα δεν συμφωνώ, γιατί στα υπόλοιπα πρέπει να πίνω χαπάκι για να σε παρακολουθήσω.
1: Ναι, ναι,
0: για τρέλα
1: ναι.
0: Με σένα. Λοιπόν, συμφωνώ ότι οι δημοσιογράφοι αυτό που λες είναι απόλυτο σωστό. Το Παναθηναϊκό το χαντακώσανε. Αλήθεια, οι δημοσιογράφοι του. Φέρανε ένα παίκτη, άλλο επίπεδο, Ελλάς Ευρώπη, Παναθηναϊκός, μόλις έκανε μια νίκη. Ψέματα λέω, ρε.
1: Ναι, ήταν μετά, ήγη βρίζανε.
0: Καταλάβες.
1: Υπάρχει
0: μόνο, ξέρεις. Οι δημοσιογράφοι έχουν δημιουργήσει θέμα στο Παναθηναϊκό. Εκ των έσω είναι το πρόβλημα. Και ο Παναθηναϊκός έψαχνα να βρει, έφταιγε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης.
1: Εντάξει, δεν είναι, είναι και θέμα, μωρέ, η οργάνωση Παναθηναϊκού εξ' από φέτος. Ήταν, ρε φίλε, όταν βλέπεις τον Αλαφούζο και σου παίρνει ένα προπονητή και πάει 15 μεταγραφές. Πού να πας, φίλε. Είχε φέρει αυτό το.
0: Δηλαδή, θα χρεώσει τον Αλαφούζο.
1: Όχι, έκανε πολλά λάθη.
0: Όχι,
1: έκανε λάθη, ρε φίλε. Δεν κοίταγε τους συνεργάτες του, δεν κοίταγε ποιος θα πάρει. Ναι, δεν γίνεται.
0: Για μένα είναι το λάθος που έκανε ο Αλαφούζος.
1: Εντάξει,
0: για
1: φέτος, μένα βλέπεις, φέτος βλέπεις που το πάει με Κοτσόλη, με τεχνικό διευθυντή.
0: Γι' αυτό.
1: Που τον έφαγε τώρα το Δόνι με απόλυση μέσα σε ένα ταξί, τον έστειλε να απόλυση τώρα.
0: Αυτό, ναι, σαν
1: άρα και αυτά είναι λάθη χοντρά. Ή τον Αναστασίου, ας πούμε, γιατί να φάει τον Αναστασίου τότε.
0: Μα του πήρε το Μαρινάκης, δεν του το έπαιρε.
1: Του πήρε το κύπελλο ο Αναστασίου.
0: Του πήρε το κύπελλο όταν 16 χρόνια δεν έχει κάνει πάνω στην ομάδα σου.
1: Του πήρε το κύπελλο.
0: Και μετά διοικεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Του πήρε το κύπελλο του Αναστασίου και μετά τον έδιωξε. Γιατί να τον έδιωξε τον Αναστασίου, άστον μια χρονιά ακόμα.
0: Το κύπελλο. Ο Αναστασίου τώρα, να σου πω τώρα μιλάμε για τον Δόνι.
1: Ναι, ρε φίλε, του πήρε όμως. Ρε φίλε, του πήρε. Κοίτα να δεις ο Παναγιώτο τότε μια με τον Αναστασίου χωρίς να έχει την υπερομάδα. Πήρε ένα κύπελλο, ρε φίλε, με τον Πάουκ 4-0. Δώσε μια ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω, δώσε μια ευκαιρία. Και πήρε στον το Σάσγι, πώς λεγόταν, και κάνε 15 μεταγραφές.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι βάσεις με τον Κοτσόλη που έχει βάλει τώρα, Κοτσόλη δεν λέγεται.
1: Αυτό σου λέω, ναι. Και σου λέω,
0: λοιπόν, ο άνθρωπος από ό,τι μου δείχνει εμένα, δείχνει σοβαρός και οι μεταγραφές του σοβαρές, όπως το βλέπω εγώ από απ' έξω, σαν Ολυμπιακός. Βλέπω λοιπόν ένα ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό, χαμηλά την μπάλα, χτίζουμε μέρα με την ημέρα, έτσι. Οι ομάδες, φίλε Βασίλη, έτσι χτίζονται. Δεν χτίζονται, δεν είναι φωτοβολίδες από τη μια μέρα.
1: Ναι, δε, εντάξει, θέλει δουλειά.
0: Απότομα ανεβάσματα κάνουν και απότομα. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Λέω εγώ τώρα. Και να σου πω και κάτι. Και οι Παοξίδες έχουν στηρίξει, γιατί μου αρέσει. Νίκο, ακούς. Άκου τώρα να ακούς κάτι άλλα πράγματα από έναν Ολυμπιακό. Εάν υπήρχε ένας Λουτσέσκου στον Ολυμπιακό και έπαιζε με την ΑΕΚ στο κύπελο. Και ήταν η ΑΕΚ από το 8 με 10 παίκτες και έπαιρνε η ΑΕΚ το κύπελο. Όχι το έπαιρνε γιατί έγινε μια φάση και έβαγε ένα γκολ. Όπως το πήρε το κύπελο, σου βάλε δύο γκολ χαλαρά και ήσουν για άλλα δύο. Σε πληροφορώ, όχι μεταξύ, με τα πόδια θα φεύγει από τα Φιλαδέλφια, από το Ολυμπιακό στάδιο. Ενώ εσύ, και εκεί θα στο χρεώσω υπέρ σου, τον στήριξες. Όταν την ίδια στιγμή ένα Γκαρσία που πήρε την ομάδα το Γενάρη, ήρθε μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και μου πήρε το κύπελο. Ψέματα λέω, Βασίλη.
1: Καλά, δεν είναι γιατί έχω εικόνα από Θεσσαλονίκη, φίλους, τον Λουτσέσκου, δεν τον στήριξαν και πάρα πολύ.
0: Σώπαρε, μέχρι τώρα τον στήριξαν.
1: Ναι, καλά, εντάξει, άμα δεις.
0: Μέχρι τώρα Λουτσέσκου φωνάζουν.
1: Ναι, εντάξει, άμα δεις γραπτά.
0: Για να μην σου πω το χειρότερο, που για μένα δεν θα το συγχώρησα ποτέ.
1: Άμα δεις γραπτά και αυτά.
0: Να ξεκίναγε η προετοιμασία με το Μεντιλίμπα και την ημέρα της προετοιμασίας που θα έπρεπε να πάει στην Ολλανδία να μου λέει ο Μεντιλίμπα έκλεισα και πάω στη Σεβίλη ή στην Αλ Χαλμπάπ στη Σαουδική Αραβία και μετά από 1,5 χρόνο να μου λέει ο Μαρινάκης φέρνω πίσω το Μεντιλίμπα. Θα του λέγα Μαρινάκη πάρε το Μεντιλίμπα, πήγαινε και εσύ με το ιδιωτικό σου τζετ και φύγετε και οι δυο στην Αραπιά.
1: Εντάξει,
0: ενώ
1: φίλε,
0: ναι,
1: ναι ρε φίλε, όμως κοίταξε να δεις εδώ για να κλείσουμε γιατί μιλάμε και πολλή ώρα αυτό που λες όμως, κοίταξε να δεις, μπορεί ένας οπονητής να φύγει και να ξαναγυρίσει.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Μπορεί ρε φίλε, γιατί ο Φορτούνης πώς έφυγε.
0: Όχι, φίλε,
1: ο Φορτούνης γιατί έφυγε.
0: Άλλο το να φύγω και άλλο να έχω την ομάδα έτοιμη να φύγω για να πάω προετοιμασία την άλλη μέρα στην Ολλανδία, ναι. Και την παραμονή να φύγω.
1: Ναι, ρε, φίλε, ναι, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία και ο Φορτούνης έφυγε τον Ολυμπιακό για τα χρήματα. Δεν το ξαναδέχτηκες. Δεν το ξαναδέχτηκες. Ο Ποντένσε δεν το ξαναδέχτηκες.
0: Θέλω να πεις κάτι το διαφορετικό. Εγώ σου λέω συγκεκριμένο πράγμα.
1: Ο Ποντένσε δεν το ξαναδέχτηκες. Ο Ποντένσε γιατί έφυγε τον Ολυμπιακό.
0: Συγκεκριμένο πράγμα, ρε φίλε. Τελείωσε η σεζόν. Αν δεν έλεγε ο Λουτσέσκου, φεύγω κύριε. Κανένας δεν θα μίλαγε.
1: Ναι, για να φύγει.
0: Έφτασες να πει το. Εγώ δεν λέω γιατί έφυγε στο τέλος σεζόν. Εγώ λέω ότι έφυγε την παραμονή που η ομάδα πέταγε την Ολλανδία. Ξέματα.
1: Όχι, αλλά για να γίνει να φύγει όμως κάτι έγινε.
0: Γιατί δεν έφυγε ένα μήνα πριν.
1: Ναι, κάτι έγινε όμως όταν έφυγε.
0: Αυτό δεν ξέρω.
1: Κάτι έγινε, να ρωτήσουμε το γιο του Σαββίδη. Τι έγινε τότε.
0: Δεν ξέρω. Θα ρωτήσουν ίδια μας πούνε. Πάντως εγώ είτε ήταν ο γιος του Μαρινάκη και είχε τσακωθεί με το Μεντιλίμπα, είτε ήταν ο ανιψιός του, είτε ήταν η κόρη του, είτε οποιοδήποτε άλλος. Εγώ, έναν προπονητή που οι μεταγραφές θα ήταν υπό την επίρρειά του, αυτό θα τις είχε κανονίσει όπως ο Λουτσέσκου. Θα είχα κλείσει το προπονητικό κέντρο που ήθελε ο Λουτσέσκου. Και θα έπρεπε την άλλη μέρα το πρωί η ομάδα να πετάξει και μου κρέμασε την ομάδα. Εγώ φίλε δεν το ξαναφέρνω στον Ολυμπιακό. Εγώ. Αλλά δεν είμαι ο Μαρινάκης και δεν είμαι και ο Σαββίδης.
1: Άντε.
0: Είμαι ο Γιώργος.
1: Αν τα χάπια σου να πας, τα χάπια σου να σηκάσεις το κεφάλι μας τώρα.
0: Λοιπόν μέσα τελείωσε.
1: Άντε. Μπες μέσα γρήγορα, σε φωνάζουν οι φύλακες. Γεια. Το Γιωργάρα, μπορεί να είμαι για τρέλα. Ο Γιώργος, καλημέρα. Πίνανε Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Ο φίλος μου Βασίλης ο Γρατσίας. Γεια σου, ρε Μπιλάκο. Είσαι τώρα ανάφλιο, το λέω, Άργος Τρίπολη. Πα στα ωραία ντόνατς. Λοιπόν, με την κουβέντα πέρασε και η ώρα με το φίλο μου τον Γιώργο. Ωραία τα είπαμε. Έχουμε και την κόντρα μας. Όλα χρειάζονται. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Τα λέμε για ακόμα μια ωρίτσα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε, μάλλον μέχρι τις 3 θα είμαστε παρεούλα. Μας τρέλανε. Χάσαμε την ώρα. Ένα τρελό είναι στην πόρτα. Γιώργος, Νέα Υόρκη. Πάρ' την πόρτα και φύγει που λέει. Αγόρι μου, για το Δαφνί είσαι. Για το Δαφνί. Να ξέρεις, το λέω εγώ. Είμαι 30 χρόνια στα ραδιόφωνα. Για το Δαφνί. Πιστάγκωνα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 2. Πάμε για τελευταία ρίτσα. Μέχρι τις 3 ώρα θα είμαστε παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, τον Ολυμπιακό που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από, από την Πετρούπολη. Γεια σου, Τασούλη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα από το Φούρνο στην Γλυφάδα. Είπαμε τα δύο δωράκια μας. Το πρώτο είναι για την Άξο. Τρεις ημέρες και δύο διαϊντερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κλαδίτικου στυλ με θέα το Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δωράκι είναι μια εκδρομούλα στη στενή Ευβοίας. Θα κάνετε μπανάκι στη Χιλιαδού και θα απολαύσετε γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Εδώ χρειάζεται να στείλετε μήνυμα. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Κισός ή Νάξος, στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Οι κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 24 του μήνα το πρωί 10 με 12 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά η Ελλάδα σήμερα 10 με 11 κάθε πρωί. Τους ακούτε, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Και βέβαια έχουμε το δωράκι μας για το μπιστρό, ποικιλία κρεατικών, special, δυνατή ποικιλία για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Και εδώ χρειάζεται μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό, στο Viber του σταθμού. Εδώ η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής, λίγο πριν τις 3 και ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει από την επόμενη εβδομάδα.

Για μπασκετάκι φιλαράκο δεν έχουμε κάτι νεότερο από ό,τι έχω δει. Ήταν ο Οσμάν που παρουσιάστηκε από το ΜΠΑΟΚ με μια έτσι ωραία εκδήλωση στην Πηλαία με πολύ κόσμο. Αποθεώθηκε ο Τούρκος νέος παίκτης του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα ο Γόκαμπ νομίζω ότι δεν πρόκειται να μείνει στο Ολυμπιακό. Το πράγμα έχει πάει στα άκρα. Ο φίλος ο Μιχάλης, καλημέρα από την Πετρούπολη. Γεια σου φίλε Μιχάλη. Ο Μάνος έστειλε μήνυμα για την Άξο και για το Μπιστρό. Μάνο μου, είσαι ok φιλαράκο, κομπλέ.

για το φίλο που ρωτάει, ο ΠΑΟΚ παίζει 8 η ώρα. Φίλε, ανάποδα τα είπες. Ο ΠΑΟΚ 8, ο Παναθηναϊκός 9. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Δυναμό Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία με την Πάξη. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από ό,τι είδα, ο Sky θα το δείξει. Και του ΠΑΟΚ λογικά, Νόβα, Κοσμοτέ, κάποιο κανάλι θα δείξει και τον ΠΑΟΚ με μία ώρα διαφορά. Θα τα ακούσετε εδώ από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και τα δύο μάτς. Από την Καλυθέα μας έστειλε ο φίλος μας ο Μπάμπης το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Μπάμπης Ολυμπιακός από την Καλυθέα. Γεια σου Μπαμπίνο.

να πούμε ότι η FIBA ανανέωσε την παγκόσμια κατάταξη για τον μπάσκετ. Μιλάμε, η θέση της Ελλάδας να δούμε που βρίσκεται. Πρώτη είναι η Αμερική, εντάξει, λογικό. Η Γερμανία δεύτερη θέση, η Σερβία τρίτη, η Γαλλία τέταρτη, ο Καναδάς πέμπτος, η Ισπανία έκτη, η Αυστραλία έβδομη. Η Ελλάδα που είναι, ρε παιδιά. Η Αργεντινή 8η, η Βραζιλία 9η, η Λιθουανία 10η. Η Ελλάδα είναι 13η. Ο φίλος ο Μάκης από το Περιστέρι 7. Γεια σου Μάκαρε, καλό υπόλοιπο φίλε και σε εσένα.

φίλε, είπαμε, μάλλον τώρα μπήκε στην παρέα μας, έχει πολλά παιχνίδια σήμερα, έχει προκριματικά για το Champions League, αρκετά μάτς, πολλά μάτς, όχι αρκετά, πάρα πολλά μάτς, προκριματικά για το, πιο πολύ για το Conference, έχει προκριματικά για το, μάλλον για το προκριματικά Champions League. Έχει πολλά παιχνίδια και έχει και κάποια παιχνίδια για το Conference προκριματικά και από εκεί πέρα έχει πάρα πολλά παιχνίδια από, δεν ξέρω αν ασχολείσαι, με κύπελα Σκωτίας, League Cup Σκωτίας, πάρα πολλά παιχνίδια, 10 παρατέταρτο, αλλά γενικά είναι πρόγραμμα πλούσιο το πρόγραμμα το σημερινό, έτσι θα πάει η εβδομάδα, έχουμε πολλά παιχνίδια ευρωπαϊκά μαζί με τις δύο ελληνικές ομάδες, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό που παίζουν την Πέμπτη.

και το βράδυ είπαμε μετά τις 12 έχει παιχνίδι μία η ώρα. Ξεκινάει και το Copa Sudamericana National Montevideo με την Tigre μία η ώρα, 3:30 και άλλο παιχνίδι για το Copa Libertadores USB με την Santos, μάλλον Copa Sudamericana και αυτό, και παιχνίδι από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας ξεκινάνε 1:30 και παιχνίδι από το Μεξικό 4 το ξημέρωμα, Cruz Azul με την Puebla. Αυτό το πρόγραμμα είναι σήμερα. Πολλά παιχνίδια, παιδιά, υπάρχουν επιλογές. Όσοι παίζετε και κύπελα Σκωτίας, υπάρχουν πολλές επιλογές. Βέβαια οι αποδόσεις πολλές είναι μικρές. Το ίδιο γίνεται και θα γίνει και αύριο Τετάρτη. Και εδώ έχουμε παιχνίδια για Ευρώπη, για Champions League προκριματικά και για Europa. Παίζει και η Ομόνια προκριματικά Champions League, Ομόνια με την Καϊράτ Αλμάτι 8 το βράδυ. Έχει πολλά παιχνίδια γενικώς το τριήμερο. Πολύ Ευρώπη και πολλά παιχνίδια βραδινά από Λατινική Αμερική, από Βραζιλία είπαμε. Έχει παιχνίδια πολλά από την Αμερική, κανονικό πρωτάθλημα πρώτη κατηγορία. Χαμός γίνεται, χαμός. Ειδικά αύριο το βράδυ μετά τις 12 έχει πάρα πάρα πολλά παιχνίδια. Πάνω από 40 παιχνίδια, παραπάνω να πω. Αλλά είναι παιχνίδια από Βραζιλία, από Copa Libertadores, από Αμερική. Και την Πέμπτη να πούμε και τις αποδόσεις που ρωτάει ο φίλος των ελληνικών ομάδων. Την Πέμπτη, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 είπαμε με την Δυναμό Κιέβου, 3 ο Άσος της Δυναμό Κιέβου, το Χ 3-0-5 το διπλό του ΠΑΟΚ στο 2-32, και μια ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός πήγε να παίξει με την ΠΑΚ στην Ουγγαρία. Οι αποδόσεις εδώ μισό λεπτό να τις βρούμε. Λοιπόν, 5-15 ο Άσος, το Χ 3-95 το διπλό στο 1-50, του Παναθηναϊκού το διπλό στο 1-50.

Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από, από τον Πειραιά και είναι προοδευτική, λέει: Μπιλάρα, είδε στο 8ο όμιλο Γάμα Εθνικής. Έχει ομάδες οι οποίες έχουν παίξει και στην πρώτη κατηγορία, στην Α Εθνική παλιά, τώρα Super League. Ναι, φίλε, τα έχουμε πει κιόλα. Είναι ο Ιωνικός, ο Απόλλων Σμύρνης, ο Εθνικός Πειραιά και η προοδευτική είναι οι ομάδες που έχουν παίξει στην πρώτη κατηγορία. Και το Εγάλαιο. Είναι δύσκολος όμιλος, ο 8ος, θα γίνει μάχη εδώ. Τώρα δεν ξέρω ποιες ομάδες έχουν κάνει μεταγραφές, ποιες είναι καλές, ποιες είναι φαβορί. Αλλά οι ομάδες είναι του 8ου ομίλου, είναι Ιωνικός, Απόλλων Σμύρνης, Εθνικός Πειραιός, Αστέρας Μαγούλας, Προοδευτική, Ιάλισσος, Αμφιάλη, Διαγόρας Ρόδου, Εγάλαιο, ΑΕΡ Αφάντου, ΠΑΟ Ρουφ και Απόλλων Καλυθιών. Και ο Διαγόρας Ρόδου έχει παίξει παλιά, πριν πολλά χρόνια, στην Α Εθνική. Άρα είναι ομάδες οι οποίες έχουν περάσει από τα μεγάλα σαλόνια που λέμε, και ο Ιωνικός και ο Απόλλων Σμύρνης και ο Εθνικός Πειραιός και η Προοδευτική και ο Διαγόρας Ρόδου και το Εγάλαιο. Βέβαια, περασμένα μεγαλεία έχουν να παίξουν πάρα πολλά χρόνια αυτές οι ομάδες στην πρώτη κατηγορία.

Μπίλαρα, καλημέρα, καλό υπόλοιπο. Ο φίλος ο Σπύρος που έστειλε μηνυματάκι από την Παλίνη. Γεια σου, φιλαράκο. Και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από Εγάλεο και ψάχνει τον Τζίτζι. Ο Τζίτζις, Ελένη μου, είναι εξαφανισμένος. Κάπου θα γυρνάει τώρα καλοκαιράκι, θα πίνει τα μοχίτο του, θα κάνει τα μπάνια του. Αν και έμαθα ότι πήγε στον μπιστρό την Παρασκευή, Σάββατο πότε πήγε, βρήκε τον Παναγιώτη στον μπιστρό, ο πρόεδρος. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια είπαμε μην ξεχνάτε tvelada.gr, μας βλέπετε και μας ακούτε κανονικά live

Ο φίλος ο Γιώργος που είναι ο παδός του Άρη μιλάρα φέτος, λέει, σχέση με άλλα χρόνια δεν ακούγονται πολλά ονόματα για τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Ναι, ακούγονται πολλά βέβαια στο μπάσκετ, ο οποίος φτιάχνει και ο Άρης μια πολύ καλή ομάδα με πολλά χρήματα. Στο μπάσκετ, ναι, στο ποδόσφαιρο, αλήθεια είναι ότι ο Άρης κάθε χρόνο μας συνήθιζε να έχει κάνει, να κάνει πολλές μεταγραφές. Ο Καρυπίδης να φέρνει πάρα πολλούς παίκτες. Φέτος δεν έχει το όπως τα άλλα χρόνια. Έχει κάνει λίγες μεταγραφές. Δεν ξέρω αν τα οικονομικά στη μέση. Πάντως τα προηγούμενα χρόνια άκουγες για τον Άρη κάθε εβδομάδα και ένα-δύο παίκτες από διάφορα μέρη του κόσμου. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά, έχουν αλλάξει. Το πράγμα έχει πάει στο μπάσκετ. Εκεί, ναι, ο Άρης φτιάχνει μια πολύ καλή ομάδα, όπως και ο ΠΑΟΚ. Θα κοντραριστούν εκεί η Θεσσαλονίκη, θα δείσουμε εποχές παλιές Άρης ΠΑΟΚ. Και βέβαια θα είναι ομάδες που πιθανόν να κοντράρουν και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έχουν ρίξει αρκετά χρήματα και οι δύο, και ο Άρης με τον πρόεδρο εκεί, τον Κινέζο που έχει, και ο ΠΑΟΚ με τον Μιστακίδη. Ο Σιάο είναι ο πρόεδρος που έχει και πολύ καλή σχέση με τον Αντετοκούνμπο, Σπανούλης προπονητής. Προπονητής Ευρωλίγκα, ο Σπανούλης. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε παίχτη, και αυτός παίχτη από Ευρωλίγκα, τον Τούρκο, τον Οσμάν. Είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης φέτος θα είναι δυνατοί στο μπάσκετ. Έχουν φτιάξει καλές ομάδες και οι δύο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και παρεχόμαστε για μισή ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 3. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2:30.

Εδώ είμαστε, πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό περίπου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3, 3 παρα 5. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλή ξεκούραση. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Γκόριδαλό. Γεια σου Νικόλα μου.

Για τον φίλο που λέει για τον Τσολάκη, φίλε, είναι περίπτωση ακριβώς η ίδια, γιατί βλέπω εδώ πέρα διαφωνείς, κατηγορείς μάλλον τον Ολυμπιακό. Είναι περίπτωση ακριβώς η ίδια με τον Πινέδα. Αν ο Τσολάκης θέλει να φύγει, παιδιά, από τον Ολυμπιακό, θέλει να πάει το παιδί να παίξει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, στη Χάλ, η οποία ανέβηκε, δεν έχει σημασία, ένα αγγλικό πρωτάθλημα. Το βλέπουν εκατομμύρια κόσμου κάθε εβδομάδα. Αν λοιπόν ο Τσολάκης θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, φίλε. Γιατί αν δεν τον δώσει τώρα, βέβαια με αντίτιμο, εντάξει. Με ένα αντίτιμο μεγάλο. Αν δεν τον δώσει τώρα, το καλοκαίρι μένει ελεύθερο. Ο Τσολάκης μπορεί να πάει όπου θέλει και χωρίς ο Ολυμπιακός να πάρει ούτε ένα ευρώ. Δεν θα είναι ότι καλύτερο για τον Ολυμπιακό να δώσει ένα θεματοφύλακα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας, να μην το δώσει τώρα με αρκετά χρήματα και να φύγει το καλοκαίρι ο παίχτης μόνος του, χωρίς να πάρει ο Ολυμπιακός μία δραχμή. Το καταλαβαίνεις, φίλε μου, ότι σε αυτό που λες έχεις άδικο. Είναι ακριβώς περίπτωση Πινέδα, ο οποίος αν έφευγε το καλοκαίρι, η Άγκυρα θα έπαιρνε μία. Και τώρα θα πάρει 8 εκατομμύρια. Για τον Τσολάκη θα πάει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι λένε από την Αγγλία. Το παιδί θέλει από ό,τι λένε να πάει να παίξει στο εξωτερικό σε μεγάλο πρωτάθλημα. Αν ο Ολυμπιακός του πει δεν σε πουλάω, το καλοκαίρι μπορεί να φύγει ελεύθερος. Και ο Ολυμπιακός να μην πάρει τίποτα.

Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα εκεί από τη γειτονιά, από την Νέα Ιωνία, που δεν είχαμε ρεύμα μπιλάρα σήμερα 4-5 ώρες. Ναι, Γρηγόρη, τα είπα και στην αρχή. Δεν είχαμε ρεύμα εκεί, Νέα Ιωνία, Καλογρέζα, από τις 3, 3.30 μέχρι τις 7.30 περίπου.

Ο φίλος ο Χάρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Νίκος που μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση, ο Νικόλας ο φίλος μας. Τελευταία εκπομπή Μπιλάρα που σε ακούω, από αύριο ξεκινάω αδειούλα. Λίγο στο χωριό, καμιά βολτούλα στις Κουμπάρους και πάλι επιστροφή στην Αθήνα, λέει ο φίλος. Άντε με το καλό, καλά να περάσει φιλαράκο και στους γονείς και στους Κουμπάρους και στην Αθήνα, καλά να περάσει, καλά μπάνια να ξεκουραστείς και να γυρίσεις πάλι πίσω με γεμάτες μπαταρίες, φίλε Χρήστο.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο Μπιλάρα. Μπορείς να μου πεις κάποια παιχνιδάκια, φιλαράκο, δεν έχω δει τίποτα. Να δούμε αν πήγαμε ταμείο. Μόλις έπιασα βάρδια, λέει. Λοιπόν, θα πω τα παιχνιδάκια, δεν είναι πολλά. Τούρκου Ήλβες 1-3. Πάμε μετά στο Μάρεχαμ με τη Λάχτη 0-2. Δύο διπλά στα δύο παιχνίδια της Φιλανδίας. Πάμε και στη Σουηδία που έχει παίξει 3 μάτς. Έγκριπε Τζουγκάρντεν 0-0. Κάλμαρ Μάλμε 2-2. Και Νόρμπι με τη Σούτσβαλ στο 3-1.

πρέπει να πούμε ότι ένα παιχνίδι φιλικό τη Sporting με το Σαρδούρο τελείωσε 7-0. Οκ, okay, φιλικό, αλλά να πούμε ότι έβαλε γκολ ο Φώτης Ιωαννίδης το 84, το έκανε το 7-0.

Για το φίλο που με ρωτάει για κάποιες εταιρείες, μάλλον ρωτάει αν έχουν βγάλει εταιρείες το φετινό πρωταθλητή. Εδώ πέρα βλέπω, έχω μπροστά μου από 4 εταιρείες. Η πρώτη έχει τον, τώρα μην λέω ονόματα, την ΑΕΚ έχει στο 2,25, τον Ολυμπιακό στο 3, τον Παναθηναϊκό στο 5,5.

Μια άλλη εταιρεία που βλέπω έχει τον Ολυμπιακό στο 2,65, την ΑΕΚ στο 3, τον Παναθηναϊκό πάλι στο 5,5, τον ΠΑΟΚ στο 6, η μία εταιρεία, η άλλη στο 5,5, και τον Άρη 151 η μία εταιρεία, η άλλη εταιρεία είναι στο 100, και άλλη μία που βλέπω μπροστά μου, η ΑΕΚ στο 2,50, ο Ολυμπιακός στο 2,55, δηλαδή καμία στην ουσία διαφορά, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά το 2,50 με 2,55. Το Παναθηναϊκό τον έχει και αυτό στο 5,5, το η στοιχηματική εταιρεία. Ο Παναθηναϊκός εκεί παίζει, παιδιά, στο 5-5,5 για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ στο 6 με 6,5. Εκεί πάει και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, είναι μία εταιρεία, δίνει τον Ολυμπιακό στο 2,55, την ΑΕΚ στο 3, η άλλη δίνει την ΑΕΚ στο 2,25, τον Ολυμπιακό στο 2,50. Πάνω κάτω εκεί παίζουν οι αποδόσεις. Βέβαια θα αλλάξουν πηγαίνοντας προς την πρεμιέρα πρωταθλήματος, θα δουν και οι στοιχηματικές εταιρείες μεταγραφές των ομάδων και αλόγως αλλάζουν και τις αποδόσεις.

Φίλε Γιάννη, το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 Αυγούστου. Το πρωτάθλημα, πρώτη αγωνιστική για τη Super League πάντα μιλάμε. 22 Αυγούστου τα πρώτα μάτς, είναι Σάββατο, Κυριακή τα υπόλοιπα. Τώρα ακόμα δεν έχει βγάλει η Λίγκα ποιες ομάδες θα παίξουν Σάββατο, ποιες θα παίξουν Κυριακή. Οι τέσσερις ομάδες πάντως οι πρώτες περσινού βαθμολογικού πίνακα. Η ΑΕΚ παίζει μέσα με τον Ηρακλή. Μετά από αρκετά χρόνια ο Ηρακλής και πάλι στη Θεσσαλονίκη τη Super League. Παίζει στη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ατρόμητο. Ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά. Και ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Την ευχάριστη περσινή με έκπληξη. Μάλλον ευχάριστη έκπληξη στο Λεβαδιακό. Φέτος βέβαια φαίνεται ότι είναι λίγο αποδυναμωμένος. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε τι παίχτες πήρε. Και οι τέσσερις ομάδες παίζουν μέσα στο γήπεδό τους την πρώτη αγωνιστική. Ακόμα δεν έχουν βγει βέβαια πότε παίζουν, ποια μέρα από τις δύο.

Και πριν κλείσουμε να πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι διαβάζω εδώ πέρα, προσοχή πριν πάτε για μπάνιο, έχουν βγει πρόστιμα μαμούθ έως 58.000 ευρώ στις παραλίες, λέει. Οι έλεγχοι εντείνονται και οι κανόνες γίνονται αυστηρότεροι για όλους. Τι ισχύει τελικά για τις ρακέτες, τη χρήση SUP, το ελεύθερο κάμπινγκ και τα φορητά ηχεία? Άκου τώρα τι πάνε και σκέφτονται οι άνθρωποι τώρα για να έχουν έσοδα τώρα. Τι πειράζει τώρα να πάει ένας άνθρωπος με ένα ηχεία και να ακούει μουσικούλα στην παραλία? Τι πειράζει να πάει να παίξει ρακέτες, αν δεν ενοχλεί κάποιον να πάει να παίξει ρακέτες στην παραλία? Ή το ελεύθερο κάμπινγκ, ας πούμε. Τι απαγορεύει τώρα? Άκου τώρα μέτρα που πάνε για να οικονομήσουν τώρα, να βγάλουν χρήματα. Έχουν ελέγχους, λέει, πρόστιμα. Πάει κάνει ένα ελεύθερο κάμπινγκ και φάει πρόστιμο. Να βάλει ένα ηχειάκι να ακούει μουσικούλα, πρόστιμο. Ρακέτες, πρόστιμο. Ας κόψω και τα μπάνια σιγά σιγά.

Καλημέρα Μπινάρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Έχουμε κανένα νεότερο για τον Καγκούα? Όχι φίλε, κάτι νεότερο δεν έχουμε. Αν δεν περάσουν οι μέρες για να πάμε χωριό, να βιάσει λίγο το κεφάλι μας. Βάλαμε για τον μπιστρό και ο ταξιδάκι, ο φίλος ο Νικόλας. Νικόλα μου, είσαι οκ, φιλαράκο?

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε το βραδάκι, γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.